0: και ερήμην μου δουλεύουν και κατασταλάζουν. Και το πρωί ξυπνάω, ας πούμε, γεμάτος.
1: Είναι σαν να συνεχίζεται το γραπτό.
0: Ακριβώς.
1: Στη διάρκεια του ύπνου.
0: Συνεχίζεται. Ο Σεφέρης έλεγε, ο Σεφέρης νομίζω, δεν ξέρω ποιος, όταν βλέπεις έναν συγγραφέα και χαζεύει από το παράθυρο καμιά ώρα και κοιτάει, εκείνη την ώρα δουλεύει. Δεν χαζεύει απλώς. Εγώ βγαίνω στο μπαλκόνι, ας πούμε, στο βουνό, στο σπίτι μου, και σαν τον ηλίθιο μπορεί να κοιτάω 3 ώρες τα βουνά, χωρίς να κάνω τίποτα. Αλλά εκείνη την ώρα κάτι γίνεται στο κεφάλι μου.
1: Χωρίς να κάνεις φαινομενικώς τίποτα.
0: Ναι, χωρίς να φαίνεται ότι κάνω τίποτα. Ή κοιτάω τα δοκάρια της στέγης ανάσκελα και μέσα δουλεύουν πράγματα. Αυτό δεν είναι, ας πούμε, δικό μου χαρακτηριστικό. Ένα στενό πρόσωπο της ομάδας Καραμανλή, του Κωνσταντίνου, μου έλεγε ότι όταν ήταν να πάρει κάποια απόφαση, πήγαινε και ξάπλωνε στο κρεβάτι και μπορούσε να μένει ακίνητος εκεί, κοιτώντας το ταβάνι, για κάποιες ώρες. Είχε ακούσει τις γνώμες όλων, ας πούμε, αυτό που λέμε παίρνω απόψεις συνεργατών και αυτά, αλλά ήθελε να ησυχάσει μόνος του, να καταλήξει στην πιο σωστή για αυτόν ενέργεια.
1: Οι άνθρωποι που μας κυβερνάνε τώρα, προς τα πού έχουν στραμμένο το βλέμμα τους όταν πρέπει να σκεφτούν τι θα κάνουν?
0: Μη μου μιλάς γι' αυτός. Δεν τους αντέχω. Δεν αντέχονται. Δεν αντέχονται. Καταρχάς, αυτή η λετσαρία, η τάχα αντισυμβατική στο ντύσιμο, είναι προσβλητική. Δεν σέβονται όχι το μόνο τον εαυτό τους να εμφανίζονται έτσι, να πηγαίνει ο άλλος με λαστιχένια παπούτσια να ορκιστεί υπουργός, ή με τα πουκάμισα έξω και κάτι γυλαίκα περίεργα και κάτι μπλούζες ξεχυλωμένες. Πώς να τους σεβαστεί ο κόσμος? Δεν σέβονται το λειτουργήμα που κάνουν. Κύριε, είσαι υπουργός. Όπως όταν γίνει στρατιωτικός θα φοράς στολή, παπάς θα φοράς ράσο, διπλωμάτης θα έχεις το ανάλογο ντύσιμο, έτσι και ο πολιτικός πρέπει να είναι τουλάχιστον καθαρός, ευπρεπής, και όχι να μας δίνει της λέρας την εντύπωση. Δεν θέλουν γραβάτα, ας μην βάλουν γραβάτα. Δεν κολλάμε εκεί. Εγώ δεν έχω βάλει ποτέ γραβάτα στη ζωή μου. Αλλά δεν είμαι μανιακός. Αν κάποια στιγμή μου αρέσει κάτι, μπορεί να πάω να βάλω γραβάτα. Αλλά τουλάχιστον να φορέσουν ένα κοστούμι, ένα σακάκι με παντελόνι, σαν άνθρωποι. Αυτό είναι προσβολή, κυριολεκτικά, αισθητική.
1: Είναι εντυπωσιακό που το τονίζεις αυτό, γιατί τον πρώτο καιρό που εμφανίστηκε αυτό το look υπήρξαν πάρα πολλά δημοσιεύματα και εκπομπές ολόκληρες για το νέο εμφανισιακό ήθος κτλ.
0: Ποιο είναι το λετσέ? Είναι μόδα να είσαι σαν λέτσος? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το look που λένε οι νέοι. Ας μην μείνουμε εκεί. Αλλά είναι, πώς να πω, βασικό της νοοτροπίας. Όταν εγώ όταν εμφανίζομαι έτσι χήμα, γιατί αυτό είναι, ένα χήμα είναι, με τον ίδιο χήμα τρόπο, το πιθανότερο είναι ότι θα αντιμετωπίσω και τα σοβαρά προβλήματα. Γιατί είμαι έτσι, είμαι φτιαγμένος έτσι. Πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι στους δρόμους να φωνάζουν σε συλλαλητήρια. Είναι μέσα στη Βουλή. Όταν μιλάμε για ναό της δημοκρατίας, σεβόμαστε. Δεν μπορούμε να μιλάμε στα λόγια. Γιατί εκεί είναι ένας θεσμός της πατρίδας μας, ας πούμε, του κράτους, που πρέπει να τον σεβαστούμε.
1: Ήμασταν ένας λαός που σεβόταν πάρα πολλά πράγματα, δεν ήμασταν? Ή έτσι έχω αυτή την ψευδαίσθηση και κακώς την έχω?
0: Δεν ξέρω αν σεβόμαστε, γιατί είμαστε ασεβείς σαν λαός. Αλλά πιστεύαμε σε ορισμένους θεσμούς. Είναι αυτοί που κρατάνε ένα κράτος στα πόδια του. Οι θεσμοί που φτιάξαμε εμείς οι ίδιοι. Καλοί, κακοί, εμείς τους φτιάξαμε. Αυτή η αποιεροποίηση των πάντων δεν προμηνύεται τίποτα το καλό.
1: Πες μου τι είναι αυτή η αποιεροποίηση που λες, όρισέ μου τι να την καταλάβουν οι ακροατές.
0: Να το πω απλά, και δεν είναι μόνο το από τους πολιτικούς αυτό, διαβάζω επιθέσεις, ας πούμε, από τις εφημερίδες. σε πρόσωπα που ούτε να τους δέσουν τα κορδόνια δεν μπορούν αυτοί που γράφουν. Στο Μίκη, στο Σαββόπουλο, σε ανθρώπους που μας έχουν προσφέρει. Γιατί αυτοί μας προσφέρουν το πιο σημαντικό απ' όλα. Η τέχνη είναι ένας τρόπος και μια καταφυγή για να αντέξουμε την πραγματικότητα. Σκέπτεσαι τι θα ήταν μια ζωή μόνο με μηχανικούς, αρχιτέκτονες, δικηγόρους. Αυτά χωρίς καμία καταφύγιο για την ψυχούλα μας. Χωρίς το Σαββόπουλο, χωρίς το Μίκη, χωρίς το Χατζηδάκη, τον Κατράκη, το Χόρν. Αυτούς που μας σηκώσαν λίγο πάνω από το έδαφος να αισθανθούμε λίγο κι εμείς πιο άνθρωποι.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: 2-11-10-80-8-8-0 και επιστρέφουμε στον επίσημο καλεσμένο μας, τον συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλο.
2: Όταν τραγούδαγε ο Μουκαλσούμ, στο Κάιρο σταμάταγε η κυκλοφορία. Όταν την ακούγανε από το ραδιόφωνο, σταματάγαν όλα επί τόπου για να την ακούσουνε. Και τα τραγούδια Τσουμ Καλσούμ δεν ήταν των 3 λεπτών, ήταν μιας μεγάλης διάρκειας. Αυτό γινόταν στην Ελλάδα τέλος 50, αρχές 60 με τον Καζαντζίδη. Έχει σταματήσει το τρένο. Γιατί ακούστηκε η φωνή του από το κέντρο που τραγούδαγε και σταμάτησε ο οδηγός, σταμάτησε το τρένο και όλοι αφοσιωθήκαν να ακούσουν το Στέλιο. Ναι, να ακούσουν το Στέλιο. Υπήρχε, πως να πω, μία ταύτιση. Καταλάβαινε ο κόσμος ότι για αυτούς τραγουδάει, για τα δικά τους πράγματα, για τη δική τους την τότε χαμοζωή μιλάει, δεν μιλάει για τίποτα άλλο. Αυτό κάνει ένας συγγραφέας. Εγώ τι κάνω όταν γράφω? Κλέβω τις δικές σου πίκρες ή τις χαρές σου ή τα λόγια σου που μου είναι πολύτιμα. Κλέβω αυτά που σου έχουν συμβεί, τα επεξεργάζομαι και στα ξαναγυρνάω. Και αν καταφέρω να αναγνωρίσω ότι αυτά είναι δικά σου, τότε κάτι έχω κάνει. Αυτό είναι ο συγγραφέας.
3: Μία Αγγλίδα συγγραφέας λέει ότι και η μεγαλύτερη πίκρα αντέχεται αν τη βάλεις μέσα σε μια ιστορία.
2: Έτσι. Γιατί τη μετουσιώνεις. Δεν ξέρω αν ξέρεις ένα πουλί που το λένε κίσα. Το λένε κλέφτρα. Είναι ένα πουλί σαν μικρό κοράκι, κάπως έτσι, το οποίο...
3: Εξού και το κλέφτρα κίσα, το μουσικό κομμάτι.
2: Έτσι. Λοιπόν, η κίσα τι κάνει? Ό,τι της γυαλίζει στο περιβάλλον της, ένα ασημόχαρτο, ένα κουμπί, οτιδήποτε, μπορεί να μπει και σε σπίτι να το πάρει και τα πάει στη φωλιά της. Αυτό είναι ο συγγραφέας. Μία κίσα κλέβει από τους ανθρώπους αυτά που τους πονάνε, αυτά που τους βασανίζουν και αυτά που τους χαροποιούν. Και τα φτιάχνει και τους τα ξαναδίνει για να νιώσουν οι ίδιοι κάτι. Αυτό το κάτι, το άγγιγμα, το μυστικό, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που μας ενώνει.
3: Εμείς τώρα ως κοινωνία είμαστε σε ένα δρόμο που θα μας βγάλει από το αδιέξοδο ή δεν είναι σωστός ο τρόπος που κοιτάνε το μέλλον αυτοί που μας κυβερνούν?
2: Δεν μιλάω για κάποια ομάδα ξεχωριστά και μιλάω εκτός από τους πολιτικούς. Όλοι εμείς είμαστε με το φακό στα δόντια και ψάχνουμε ανάμεσα στα χαλάσματα. Να έχεις δει πως ψάχνουν, κρατάνε το φακό στα δόντια για να καθαρίζουν και να προχωράνε. Έτσι είμαστε. Δεν ξέρουμε που πάμε. Δεν ξέρουμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Έχει πέσει αυτό που λένε ο ουρανός στο κεφάλι μας και δεν ελπίζουμε προς αυτούς που είναι από πάνω. Όπως έχει γίνει το πράγμα, δεν ελπίζουν. Εγώ προσωπικά, σε αυτός που είναι τώρα, δεν θέλω να είμαι αφοριστικός, γιατί θα μπορούσα πιθανόν να πω το ίδιο και για προηγούμενους κλπ. Δεν τους έχω καμιά εμπιστοσύνη. Δεν τους έχω καμία μα καμία εμπιστοσύνη.
3: Γιατί?
2: Δεν έχουν κάνει τίποτα για να με κερδίσουν. Να κερδίσουν τη δική μου εμπιστοσύνη. Ποτέ δεν άκουγα αυτά που έλεγαν οι πολιτικοί. Και ποτέ δεν πρέπει να τα ακούει κανένας μας αυτά που λένε. Πρέπει να κοιτάμε το τι κάνουν. Άλλο το τι λένε και άλλο το τι κάνουν. Και εκεί είναι ένα χάσμα.
3: Δηλαδή όπως ακριβώς κρίνουμε και την αγάπη στους ανθρώπους. Από το τι κάνουν και όχι από το τι λένε.
2: Ναι, το να πεις αγαπάω είναι πολύ εύκολο. Τι κάνεις για αυτή την αγάπη σου? Νιώθει ένα πονοκέφαλο? Αν αγαπάς πρέπει να τρέξεις για ασπιρίνη. Λόγος. Δεν λες, α ναι, ναι, πονάει το κεφάλι σου, να το ταχταρίσεις. Η αγάπη είναι δώσει μου. Αγάπη σημαίνει δίνω. Δεν σημαίνει μια χαχαχού παρέα απλώς.
3: Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, το δικό μας το μερίδιο είναι το ίδιο μεγάλο με το μερίδιο εκείνων που παίρνουν τις αποφάσεις?
2: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, πουθενά στον κόσμο. Πουθενά στον κόσμο.
3: Δηλαδή δεν τα φάγαμε μαζί.
2: Κοίταξε να σου πω. Τον Θόδωρο τον Μπάγκαλο, επειδή τυχαίνει να έχουμε πιει μια-δυο φορές καφέ μαζί, και για μένα είναι δεσμευτικό αν έχω μιλήσει με έναν άνθρωπο να πω μετά κάτι, είναι οι κανόνες οι δικοί μου. Δεν θα κρίνω τον Θόδωρο, αλλά αυτή τη φράση την απεχθάνομαι, γιατί δεν μπορεί να ενοχοποιήσει ένα λαό για τις αποφάσεις που πήρε μια ελίτ. Η ελίτ έπαιρνε τις αποφάσεις, πολιτικό, οικονομική κλπ. Δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις ένα ολόκληρο λαό. Είναι δηλαδή κακούργημα η φράση.
3: Την οποία κουβαλούν οι άνθρωποι στην πλάτη τους. Λίγο σαν αυτό που είπες, δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις ένα λαό. Το βλέπει κανείς από τα σκυμμένα βλέμματα. Δεν αντέχουν άλλο.
2: Ναι, μας έχουν ενοχοποιήσει. Με το λέγε-λέγε μας έχουν ενοχοποιήσει. Και κάνουν αυτό που οι δημοσιογράφοι εσείς λέτε κοινωνικό αυτοματισμό. Στρέφουνε τη μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Όχι, φταίνει οι δημοσίοι υπάλληλοι, φταίνει οι αγρότες, φταίνει οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορεί να πάει έτσι.
3: Δηλαδή τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, Διονύση μου? Συγγνώμη, ξέρεις γιατί σε ρωτάω, γιατί...
2: Δεν ξέρω, Μάνο. Αν ήξερα θα είχα βγει στο δρόμο να αρχίσω να δίνω λύσεις. Δεν ξέρω, δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Εγώ τα δικά μου προβλήματα δεν έχω λύσει ακόμα. Θα λύσω του κόσμου.
3: Ναι, έχεις δίκιο έτσι που το θέτεις. Αλλά απλώς σκέφτομαι ότι πάντοτε η ιδιοσυγκρασία του δημιουργού, του συγγραφέα, καμιά φορά δεν μεταμορφώνονται σε ήρωες όλοι αυτοί που προσπαθούν με αυτόν τον αδιέξοδο τρόπο να φέρουν αποτελέσματα.
2: Κοίτα, εγώ δεν είμαι ηρωικός τύπος. Δηλαδή δεν είναι... Οραματίζομαι να σώσω τον κόσμο, μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν έχω αυτές τις δυνατότητες. Κάνω όπως όλοι μας ό,τι μπορώ για τους ανθρώπους που είναι γύρω μου, που ξέρω, που μπορώ, αν μπορώ να βοηθήσω κάπου, όπως όλοι μας. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αν δεν υπήρχε ένα υπόγειο ρεύμα αλληλεγγύης στην κοινωνία μας, θα είχαμε διαλυθεί. Υπάρχει αλληλεγγύη. Υπάρχει αλληλεγγύη από θεσμούς τους οποίους κατά καιρούς κοροϊδέψαμε πάρα πολύ, όπως την οικογένεια. Αν δεν υπήρχε οικογένεια, στις φορολογικές δηλώσεις του περασμένου έτους ήταν, νομίζω, ήταν 1.800.000 φιλοξενούμενοι. Δηλαδή είχε γυρίσει το παιδί και έμενε στο σπίτι των γονιών του. Δεν έμενε σε δικό του σπίτι για να φορολογηθεί. Ή είχαν μαζευτεί όλη η οικογένεια μαζί. Είναι 1.800.000. Είναι μεγάλος αριθμός. Είναι σχεδόν το 20% του πληθυσμού συμπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει αυτή τη λέλαπα. Της οικονομικής εξαθλίωσης που ζούμε. Λοιπόν, θεσμοί που κοροϊδέψαμε, λιδωρήσαμε, λέω με από ευγένεια, δεν ήμουν ποτέ ανάμεσα σε αυτούς. Την οικογένεια τη σέβομαι... Η οικογένεια υπάρχει από τότε που υπάρχει ανθρώπινο είδος. Δεν μπορεί κανένα αχλαμαράκιας να έρχεται να λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, ένας από τους θεσμούς που ήταν και η οικογένεια βοήθησε πάρα πολύ και βοηθάει. Με την Εκκλησία εγώ μπορεί να μην έχω σχέση, αλλά σέβομαι αυτό που κάνει τώρα. Το σέβομαι απόλυτα. Βοηθάει πάρα πολύ η Εκκλησία, την οποία επίσης μπορούμε να την τοποθετήσουμε ανάλογα τα πιστεύω μας, όχι να τη λιδωρούμε. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα.

0: Από τότε, από τη Δανεικιά Γραβάτα και επί 40 χρόνια σχεδόν, γιατί του χρόνου κλείνω 40 χρόνια σαν συγγραφέας, γράφω συνέχεια το ίδιο βιβλίο. Τι εννοώ? Το ίδιο βιβλίο είναι η Δανεικιά Γραβάτα και το Εκπειραιός. Είναι ο κόσμος μου. Αυτά που έζησα και αυτά που θέλω να πω. Δεν διαφέρουν τίποτα άλλο. Όλοι το ίδιο πράγμα κάνουμε. Αυτό που έχουμε μέσα μας. Δες το Αγγελόπουλο της ταινίας. Μία ταινία είναι όλες. Με διαφορετικές εκφάνσεις. Ο Φόκνερ το ίδιο βιβλίο έγραφε. Λοιπόν, από τότε, από την Δανεικιά Γραβάτα από το 1976, συνέχεια γράφω το ίδιο βιβλίο.
1: Πού ακριβώς τον Πειραιά έχεις μεγαλώσει, σε ποιο σημείο?
0: Καταρχάς, θέλω να σου πω τη διαφορά του Πειραιά. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Γιατί όλη η πόλη είναι χτισμένη γύρω από το λιμάνι. Πιο παλιά ήταν σαν ένα μεγάλο νησιωτικό λιμάνι, όπου ψαρεύαμε, καθόμαστε με τα πόδια κρεμασμένα στη θάλασσα και ψαρεύαμε. Ήταν άλλη ιστορία τότε. Ο Πειραιάς είναι η μόνη πόλη στην Ελλάδα, όλες οι πρωτεύουσες νομών και οι μεγάλες πόλεις χτίστηκαν και αναπτύχθηκαν με το αθηναϊκό μοντέλο, εκτός από τον Πειραιά, που είχε ένα άλλο μοντέλο. Ο Πειραιάς είναι το Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ μαζί, όχι το καθένα μόνο του, και τα δυο μαζί, γιατί εκτός από το λιμάνι, που είναι Λίβερπουλ ας πούμε και αυτά, είχε και όλο το προλεταριάτο, τα εργοστάσια, τα μεγάλα, τα αυτά, του Μάντσεστερ. Γι' αυτό το λέγανε το Μάντσεστερ της Ανατολής, οι ξένοι, τον Πειραιά. Στον Πειραιά είδανε πρώτη φορά ο κόσμος άνθρωπο μουτζουρωμένο να παλεύει με τα σίδερα. Δεν υπήρχε αυτή η δουλειά παλιά. Μηχανουργία, εργοστάσια, όλα αυτά στον Πειραιά έγιναν. Λοιπόν, έχει αυτή τη διτή προσωπικότητα που τη λέω Μάντσεστερ Λίβερπουλ για να καταλάβουμε μαζί. Και φυσικά αυτή η διετή προσωπικότητα γέννησε δύο πράγματα που εξαπλώθηκαν αυτομάτως σε όλη την Ελλάδα. Τον Ολυμπιακό και το Ρεμπέτικο. Αυτά ξεκινήσανε μαζί από τον Πειραιά, που αγκαλιάστηκαν από όλη την Ελλάδα, όπου φτωχός, Ρεμπέτικο και Ολυμπιακός. Έτσι πήγαινε πια. Εγώ που έμενα. Ο Πειραιάς έχει δύο φυλές. Αυτές που ζουν γύρω από τη βιτρίνα του, Πασαλιμάνι, Καστέλα, Φρεατίδα, Δημοτικό Θέατρο, Πλατεία Κοραή, και τη σκοτεινή ας πούμε πλευρά του, από τον Άγιο Διονύση και πάνω, τις Βόρειες Συνοικίες, οι οποίες είναι Άγια Σοφιά, Δραπετσόνα, Μανιάτικα, Ταμπούρια, Αμφιάλη, Πέραμα, Κοκκινιά, όλες αυτές οι εργατοσυνοικίες. Στην εποχή μου αυτά ήταν παραπήγματα όλα. Κανονικό σπίτι δεν έβρισκες. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στην μοναδική φαβέλα γκέτο που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, τα Μανιάτικα. Εκεί δεν έμπαινες. Μέχρι να βγω από τη συνοικία μου δεν είχα δει στη φύλακα. Δεν ήξερα τι είναι αστή φύλακας. Όταν τον είδα, νόμιζα ότι είναι κάνας του Τελωνίου. Απαγορευόταν να περάσει στη φύλακα μέσα. Ο διευθυντής, ένας εξαιρετικός διευθυντής της αστυνομίας του Πειραιά, έλεγε ότι τα Μανιάτικα είναι απροσπέλαστα. Δεν μπορούμε να μπούμε. Ήταν η μοναδική, το γκέτο, ας πούμε. Εκεί γεννήθηκα, στα Κατσάβραγα, όπου τα σπίτια δεν ήταν σε μία σειρά, ας πούμε, στην Νικηταρά που γεννήθηκα εγώ. Νομίζω ότι είχαν προέλθει από σεισμούς, γιατί ήταν άλλο πάνω στο βράχο, άλλο κάτω από το βράχο. Δεν ήταν σε μία σειρά η γειτονιά. Ήταν μία παλαβή κατάσταση. Εκεί, μέσα στη μεγάλη φτώχεια, την οποία δεν...
1: Όπως... Οι γονείς σου πώς βρέθηκαν εκεί?
0: Ο Πειραιάς, για να μην μείνουμε στους γονείς μου,
1: ναι.
0: Ο Πειραιάς ήταν το 28 μέχρι το 1928 που είχαμε ελευθερωθεί πια, το έρημο αρχαίο λιμάνι, αλλά έρημο. Και άρχισαν και έρχονταν πρόσφυγες και κατατρεγμένοι από παντού να κάτσουν να το επικίσουν σιγά σιγά. Το κράτος άρχισε να δίνει κάποια προνόμια σε όσους ερχόντουσαν στο λιμάνι. Γιατί το χρειαζόταν το λιμάνι, το νέο κράτος που είχε αυτό. Η Αθηναϊκή Συμμαχία, η αρχαία, η μεγάλη δύναμη η Αθηναϊκή, είχε βασιστεί λόγω του πανέξυπνου Θεμιστοκλή στο λιμάνι. Χωρίς το λιμάνι του Πειραιά, η Αθήνα δεν θα έκανε αυτά που έκανε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά τότε βρέθηκε ένα μεγάλο μυαλό, για μένα είναι ο μεγαλύτερος της αρχαιότητας, πολιτικό μυαλό εννοώ, Θεμιστοκλής. Πάνω από Περικλή, πάνω από όλους. Γιατί αυτός αίσθησε την Αθήνα φέρνοντας τον Πειραιά στα πόδια της, με τα μακρά τείχη κλπ.
1: Τελικά το καλό μας χαρτί σε αυτή τη ζωή είναι η μνήμη μας ή αυτό που ζούμε κάθε μέρα?
0: Όλα. Δεν είμαστε ένα πράγμα. Δεν είμαστε ένα πράγμα κανείς μας. Είμαστε και τα καλά μας και τα κακά μας και τα αυτά. Και ο βασανιστής, όταν τελειώσει τη βάρδια να δέρνει και να βγάζει νύχια, πάει στο σπίτι του και είναι πολύ τρυφερός. Είμαι τη γριά τη μάνα του, είμαι το παιδί του. Γίνεται μπαμπάκι. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση.
1: Ο άνθρωπος καλείται να διαλέξει δηλαδή.
0: Ναι. Ναι, μα αυτό είναι ότι έχουμε τη βούληση. Το τι θα την κάνουμε και προς τα πού θα πάμε είναι δικό μας θέμα κάθε φορά. Βέβαια, για να μην το αρχίσουμε και το σκάβουμε, είναι και θέμα γονιδίων και θέμα περιβάλλοντος που μεγαλώνουμε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπορεί να αρθεί πάνω από πολλά χάρη στη δική του βούληση και την προσωπικότητα.
1: Το περιβάλλον που μου περιγράφεις νωρίτερα, της απόλυτης φτώχειας στα Μανιάτικα...
0: Δεν ήταν μόνο η απόλυτη φτώχεια... Ήτανε και ζεις σε ένα περιβάλλον που κανείς δεν χαρίζεται τίποτα σε κανέναν. Ο φτωχός, επειδή ξέρει ότι δεν θα βρει το δίκιο του, το διεκδικεί μόνος του, παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Δεν διαμεσολαβεί με να φωνάξει έναν στη φύλακα κάτι έγινε εκείνη την εποχή. Έπρεπε μόνος σου να καθαρίσεις. Λοιπόν, σε ένα περιβάλλον δύσκολο, σκληρό, που κατάληξη δεν είναι τίποτα άλλο από φυλακές, πρέζες, μαχαιρώματα. Από εκεί γλίτσα.
1: Γλιτώνεις πώς δηλαδή? Γιατί ονειρεύεσαι ένα καλύτερο μέλλον για σένα?
0: Για να ονειρευτείς κάτι πρέπει κάτι να ξέρεις. Δεν μπορείς να ονειρευτείς έτσι. Σου είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν τα γονίδια και το περιβάλλον μεγαλών. Πρέπει να είχα καλά γονίδια. Πρέπει να ήμουν και αρκετά τυχερός. Και με σώσαν, εννοείται, αυτό που με έσωσε ήταν τα βιβλία. Όταν πρώτη φορά διάβασα, ανοίχτηκε αυτός ο άλλος κόσμος που δεν υπήρχε γύρω μου, μου ανοίχτηκε μέσα από τα βιβλία και είδα ότι ναι, υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτό που ζω.

0: να μου πεις πώς διάβασες αυτό το πρώτο βιβλίο που λες.
1: Το ξέχασε ένας ναυτικός στο καμαράκι. Στο σπίτι μας υπήρχε και ένα καμαράκι, ένα ταρατσάκι. Στο σπίτι μας εννοώ, που μέναμε συναυλοί 5-6 οικογένειες. Είχε ένα καμαράκι εκεί που ανεβαίνανε οι γυναίκες και απλώνανε και το είχε νοικιάσει για ένα διάστημα ένας ναυτικός. Και το ξέχασε. Ήτανε γέφυρα των στεναυγμών του Μιχάλη Ζεβακό, αν θυμάμαι. Έτσι τον λέγανε. Η γέφυρα των στεναυγμών. Τρελάθηκα. Τράβηξα το χαρτί της ζωής μου διαβάζοντάς το. Είδα πράγματα που μέσα από ένας πιτσιρικάς να διαβάζει για τα κανάλια της Βενετίας, τους δόγιδες, τις ωραίες κοπέλες, όλα αυτά τα πράγματα. Ούτε κατά διάνοια η Βενετία με τη γειτονιά μου και εκείνη η εποχή και όλα. Λοιπόν, αυτό ήταν ένας μυθικό για μένα. Μυθικό. Και άρχισα να ψάχνω, ναι. Και πήγαινα στα παλιατζίδικα και έπαιρνα βιβλία. Και έπεσα πάνω σε έναν αλεπουδιάρι. Πρέπει να ήταν και ψιλοανόμαλος. Εμένα δεν είχε δείξει κάποια τέτοια πρόθεση. Ένα παιδί, όπως τον βλέπω τώρα, που δεν ήταν πάνω από 30 χρονών και έμοιαζε γέρος. Αλλά ήξερε ό,τι βιβλίο που λέγε, απ' έξω. Θα το πω τώρα και οι ακροατές, ας το εκτιμήσουν σε εκείνη την παιδική ηλικία. Αυτός πρέπει να ήταν στερημένος ερωτικά. Και εγώ του λέγα κάθε φορά μια ερωτική ιστορία, 99% ψεύτικη, και αυτός μου πρότεινε ένα καλό βιβλίο να πάρω να διαβάσω. Φτιαχνότανε με τις ερωτικές ιστορίες που του λέγα εγώ για τα κορίτσια, που δήθεν έβγαινα, δήθεν έκανα, αλλά τον είχα πάρει χμυριστή και τον είχα πάρει χαμπάρι, μικρό ήμουνα.
0: Πόσο?
1: Τότε, τέλος πάντων, μην πω το όνομά του, γιατί ήταν φίρμα τότε στον Πειραιά, πρώτη γυμνασίου πρέπει να ήμουν. Και του έλεγα ιστορίες, κορίτσι. Καταρχάς του λέγα ότι πήγαινα σε γυμνάσιο μεικτό. Ενώ ήταν αρένων το σχολείο, που δεν υπήρχαν, κάποια ιδιωτικά υπήρχαν μεικτά. Και του έλεγα για το κορίτσι που καθόταν στον μπροστινό θρανίο και της χάιδευα τα μαλλιά. Έλειωνε ο άνθρωπος και μου έλεγε, το σου έχω κι εγώ ένα καλό βιβλίο να διαβάσεις, και μου δίνει βιβλία. Λοιπόν, αυτός εν αγνία του με καθοδήγησε στο τι να διαβάσω. Είδες η τύχη είναι, πρέπει να υπήρξε πολύ τυχερός άνθρωπος.
0: Κάτσε να σου πω κάτι για την τύχη. Επειδή με ενδιαφέρει να το ερευνήσουμε αυτό. Λες τυχερός άνθρωπος. Μα αυτή η σκηνή θα μπορούσε να είχε συμβεί και σε άλλα παιδιά και να μην έπαιρναν το βιβλίο στα χέρια.
1: Ναι. Η τύχη είναι, περνάει από μπροστά σου. Πρέπει να τη δεις, να την αναγνωρίσεις. Σε σένα είναι όλα. Γι' αυτό είπα, είμαστε άνθρωποι με βούληση. Εσύ, Μάνο, τα βιβλία που διαβάζεις, οι ταινίες που βλέπεις, μιλάνε για σένα. Το τι είσαι εσύ. Το τι ταινίες βλέπεις, το τι μουσική ακούς, το τι βιβλία διαβάζεις, είσαι εσύ. Μιλάνε για σένα. Δεν απολαμβάνεις μόνο. Είναι και η ταυτότητά σου, η πραγματική σου ταυτότητα. Δεν είναι το πόσα λεφτά έχεις στην τσέπη σου. Η πραγματική σου ταυτότητα είναι τι έχεις στην ψυχή σου και στο μυαλό σου. Αυτό. Σωστό. Ας πω κάτι. Όταν ένας με λεφτά επιδεικνύει το αμάξι του ή το κουστούμι του ή το σπίτι του, σημαίνει ότι ο ίδιος δεν είναι τίποτα. Δεν έχει τίποτα άλλο να σου δείξει. Σου δείχνει κάτι που αγοράζεται. Και σήμερα μπορεί να το αγοράσει αυτός, αύριο ένας άλλος. Υποβιβάζει τον εαυτό του όποιος καμαρώνει για αυτά που έχει. Αυτό ήταν και ένα μεγάλο θέμα των περασμένων δεκαετιών. Να είσαι ή να έχεις, που ήταν και έργο του Φρόμ και το είναι μας έχει αξία. Τώρα έχουμε περάσει από το να έχεις ή να φαίνεσαι του Ντεμπόρ στην εικόνα. Τώρα δεν μας φτάνει να έχουμε. Στην εποχή, μιλάω του lifestyle και αυτά, πρέπει να το δείχνουμε στην εικόνα. Τώρα δεν μας φτάνει να έχουμε. Στην εποχή, μιλάω του lifestyle και αυτά, πρέπει να το δείχνουμε. Όπως έλεγε

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί, το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Δώδεκα λεπτά πριν τελειώσει και η τέταρτη ώρα της εκπομπής και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον εκλεκτό, πρέπει να πω, συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλο.
3: Είμαι πανευτυχής γιατί τα βιβλία μου διαβάζονται από τους ανθρώπους που θέλω να διαβάζονται. Υπάρχει ένας κόσμος δηλαδή που τα παρακολουθεί. Και λυπάμαι γιατί για αυτούς που πραγματικά γράφονται δεν θα μπορέσουν να τα διαβάσουν ποτέ.
4: Τι εννοείς?
3: Δεν διαβάζουν, δεν μπαίνουν σε βιβλιοπωλείο. Οι απλοί λαϊκοί άνθρωποι ντρέπονται να μπουν σε βιβλιοπωλείο, πρέπει να ξέρεις. Ντρέπονται. Δεν είναι δικό τους πράγμα. Για τους λαϊκούς ανθρώπους μιλάω, τους απλούς. Ντρέπονται να μπουν στο βιβλιοπωλείο. Όπως μπαίνουν με συστολή, θα μπουν αύριο σε ένα υπουργείο, σε ένα δικαστήριο ή σε μια τράπεζα που κάθονται και τους βλέπεις μαζεμένους, έτσι και στο βιβλιοπωλείο. Είναι για αυτούς ένας κόσμος ιδεών κλπ. Και αυτά.

0: νιώθουν ότι δεν θα μετέχουν. Αυτούς τους ανθρώπους αγαπάω. Τους ανήμπορους, τους ανίσχυρους, τους παραμερισμένους.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, Διονύση μου, περνάς απίστευτες χρονικές περιόδους μόνος σου, ε?
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ μέσα στο σπίτι μένεις μόνος σου?
0: Μόνος. Αυτό μου άρεσε πάντα.
2: Η μοναξιά. Αυτός είναι ο ιδανικός τόπος. Η μοναξιά που σου επιτρέπει να βρεθείς με τον εαυτό σου. Και δεν είναι εύκολο. Πολλοί άνθρωποι λένε εγώ εκεί δεν καθόμουν ούτε τόσο ούτε αυτά. Είναι γιατί δεν είναι εύκολο να μείνεις μόνος σου με τον εαυτό σου. Σε τρομάζει. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους 2 ώρες στο σπίτι τους. Γιατί δεν αντέχει τον εαυτό του. Εγώ τον αντέχω, δηλαδή είναι η καλύτερη παρέα.
0: Ναι, μ' άρεσε πάντα η μοναχικότητα.
2: Δεν μπορείς αλλιώς.
0: Είναι αυτή η καταραμένη δουλειά που κάνω, αν μπορεί να την πεις δουλειά, που θέλει να είσαι συγκεντρωμένος. Και μερικές φορές δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι και λένε αντικοινωνικός το ένα το άλλο. Απλώς προφυλάσσεσαι. Η έξοδη παρέμβαση κάτι σου διασαλεύει, ας πούμε. Εγώ με κάθε βιβλίο έχανα και μια γυναίκα. Είχα μια κοπέλα, όταν άρχισα να γράφω, με έχανε αυτή και μοιραία την έχανα κι εγώ. Κάθε βιβλίο μου είναι ένας αποτυχημένος έρωτας. Όπως το λέω.

0: Υπάρχει περίπτωση κάποιος που έχει πολύ ταλέντο να χαθεί στο δρόμο?
1: Δύσκολο. Δύσκολο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται? Το ταλέντο θέλει ένα πράγμα. Θέλει και πίστη. Θέλει και πίστη. Το ταλέντο είτε στο τραγούδι, είτε στο γράψιμο, είτε στο ποδόσφαιρο. Ας πούμε στο ποδόσφαιρο είναι κάτι που παρακολουθώ πολύ και μ' αρέσει. Υπήρξα και ποδοσφαιριστής της πλάκας βέβαια, αλλά υπήρξα. Δεν φτάνει το ταλέντο. Πρέπει να έχεις και το τσαγανό να πατήσεις, να σταθείς μες στο γήπεδο. Την ίδια υποστήριξη θέλουν ό,τι ταλέντο και αν έχεις, τι χρειάζεται. Το τσαγανό, ας πούμε. Ή να είσαι πολύ τυχερός και να βρεις ένα μέντορα ο οποίος θα κάνει τη λάντζα για σένα και θα σου ανοίγει το δρόμο.
0: Αυτό το γήπεδο είναι μέσα μας πουθενά άλλο.
1: Μα γι' αυτό το ποδοσφαίρο είναι το δημοφιλέστερο ομαδικό παιχνίδι στον κόσμο. Και βέβαια το πήραν ως συνήθως ξύπνοι και το έχουν κάνει σόου δισεκατομμυρίων. Γιατί το γήπεδο είναι, μπορεί να είναι, όπως το δει κανείς, ή ένα παράσταση μάχης που αντί για όπλα έχουν μία μπάλα που διεκδικούν. Είναι μια κανονική αναπαράσταση μάχης, αν το δεις το ποδόσφαιρο. 11 εναντίον 11. Αλλά είναι και η ζωή η ίδια. Είναι το γήπεδο της ζωής. Εδώ παίζουμε όλοι. Και εδώ το γήπεδο είναι λίγο πιο πραγματικό από τη ζωή. Να πούμε την αλήθεια. Γιατί στο γήπεδο δεν χωράει μέσον και λεφτά. Αν δεν μπορείς να παίξεις, σε βγάλανε. Αν δεν αξίζεις, δείχνει τι είσαι. Στη ζωή υπάρχουν και παράδρομοι που βλέπεις έχει το όνομα του μπαμπά του ή τα λεφτά του μπαμπά του ή έχει τον ξάδερφο εκεί και αυτά και τον σπρώχνουν, αλλά δεν διαρκεί για πολύ αυτό. Περίπτωση Γεωργάκη. Ο Μάρξ έλεγε ότι κάθε 100 χρόνια οι περιουσίες αλλάζουν χέρια. Το έχουμε δει σε πολλές ελληνικές μεγάλες επιχειρήσεις πως αλλάξαν χέρια. Παπαστράτος, Κεράνης, Παυλίδης, οι μεγάλες βιομηχανίες της εποχής μας ανήκουν αλλού. Τι συμβαίνει τώρα? Ο πρώτος είναι ο δημιουργός, αυτός που λέμε ο αστός, ο επιχειρηματίας με την προμηθεϊκή διάσταση που ξεκινάει μία δουλειά και καταφέρνει και στείνει μία μεγάλη επιχείρηση, ένα μεγάλο όνομα κλπ. Έρχεται ο γιος ο κληρονόμος που καλός ή κακός τη διατηρεί ή την επαυξάνει. Και έρχεται και ο εγγονός που συνήθως είναι ένα μαλακισμένο που τα τρώει και τα καταστρέφει όλα. Αυτή είναι τον Παπανδρέου η διαδοχή.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπους.
3: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-8-8-0. Επαναλαμβάνω ότι την Κυριακή η εκπομπή θα κρατάει από τις 12 μέχρι τις 3. Και αυτό γιατί από Δευτέρα περνάμε στο καινούριο πρόγραμμα που η διάρκεια θα είναι από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί. Δηλαδή το πεντάωρο, κανονικά. Απλά την Κυριακή, λόγω του ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε από τις 10... Ο διευθυντής μου είπε θα κάνεις εκπομπή από τις 12 μέχρι τις 3. Κύριε Ελευθέρη, το τραγουδάκι που ζητήσατε το βρήκε ο κύριος Σελιμάς, ο οποίος σήμερα κέρασε όλα τα τραγούδια, γιατί κάτι έπαθε το κομπιούτερ και δεν μπόρεσα να τα στείλω.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου

0: 2-11-10-80-880 και radio@parapolitica.gr και επιστρέφουμε στον εκλεκτό μας καλεσμένο, τον συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλο.
1: Εγώ θα υπενθυμίσω ένα πράγμα απλώς. Ο Άρης με μία λέξη ήταν ένα πράγμα, με μία λέξη. Πατριδολάτρης. Όλα τα άλλα ήταν δευτερεύοντα για τον Άρη. Η πατρίδα ήταν το πρώτο. Αυτό το ξεχνάμε. Λοιπόν, ο Άρης ναι μεν ξεπήδησε μέσα από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά είχε ξεπεράσει από τις πρώτες μέρες στο βουνό την κομματική του ταυτότητα. Ήταν αυτός που έβγαλε στο βουνό βασιλόφρονες, στρατηγούς, χωροφύλακες, που ήταν βασιλική χωροφυλακή, δεξιούς. Αυτός τους ανακάτεψε όλους στο βουνό. Γιατί δεν τον ενδιέφεραν τα κόμματα, τον ενδιέφερε η πατρίδα.
2: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί ποτέ δεν έγινε μια ομαλή μετάβαση στην Ελλάδα από τη μία ιστορική κατάσταση στην επόμενη μέσα από ένα καθαρισμό της προηγούμενης κατάστασης, ουσιώδη? Δεν τιμωρήθηκαν ούτε οι δοσύλλογοι, ούτε οι μαυραγωρίτες, ούτε κανείς.
1: Είμαστε το μόνο κράτος που δεν τιμώρησε τους δοσύλλογους στην Ευρώπη. Στην Γαλλία κατάφεραν και συνέλαβαν, γιατί οι άλλοι είχαν διαφύγει, θα είχαν την ίδια τύχη, 5.500 που του φυκίσανε οι Γάλλοι, χωρίς δεύτερη κουβέντα. 5.500 στον τοίχο στήσανε οι Γάλλοι. Οι Βέλγοι 3.500 και τα άλλα κράτη αντίστοιχα. Εμείς τους αθώσαμε γιατί μεσολάβησε ο εμφύλιος, ο οποίος έριξε λάσπη σε όλη την αντίσταση, και τότε οι δοσύλλογοι χρειάζονταν την ακροδεξιά σαν σύμμαχοι εναντίον της αριστεράς. Και ξεπλήθηκαν οι αμαρτίες τους.
2: Τι εννοείς έπεσε λάσπη από τον εμφύλιο στο σύνολο της αριστεράς?
1: Ότι αν μετά την αντίσταση, μετά την αποχώρηση των Γερμανών, δεν είχε μεσολαβήσει ο Δεκέμβρης και ο εμφύλιος, άλλη θα ήταν η εικόνα της χώρας. Η αριστερή δεν θα ήταν για 40 χρόνια η νέγρη της πολιτικής ζωής, ούτε θα ήταν και τόσο στρεβλωμένη όπως και τους ίδιους έκανε ζημιά όλο αυτό το πράγμα. Δεν έκανε μόνο στη δεξιά, έκανε και στην αριστερά ζημιά αυτό. Ζήσανε μια ζωή σαν κυνηγημένοι, με το φόβο του χαφιέ, διαβάλλοντας όλα όσα δεν άρμοζαν στο κλειστό περιθώριο που ζούσαν. Κάνανε πολύ ζημιά και οι αριστεροί. Οι αριστεροί καταρχάς, η αριστερά, για να επιβιώσει, και στο χώρο της τέχνης έκανε ζημιά. Δηλαδή πήρε μετριότητες από το χώρο το συγγραφικό, το μουσικό, τα αυτά, και τις θεοποίησε για να τις κάνει υπογραφές στα συλλαλητήρια και στις διαμαρτυρίες. Θεοποίησε τους ασήμαντους, θεοποίησε τους μέτριους. Αυτό ήταν, δηλαδή, η παράταξη που μας έμαθε να διαβάζουμε, που μας έμαθε, γιατί η αριστερά ήταν των γραμμάτων, έκανε κάτι καταστροφικό. Σκέψου πόσοι αριστεροί συγγραφείς περάσανε θεοποιημένοι και εξαφανίστηκαν. Γιατί ήταν το πολιτικό κύμα που τους είχε πάρει μαζί του. Και κάθε καινούριο κάτι το παραμικρό το καταδίωκε. Η αριστερά, να σου πω ένα πράγμα που δεν το θυμάσαι. Έκανε συγκέντρωση διαμαρτυρίας όλοι οι διανοούμενοι και καλέσανε και το λαό να συμμετάσχει. Ξεκινήσανε τότε από το θέατρο Γκλόρια, θυμάμαι, εναντίον του Μίκη Θεοδωράκη, επειδή μελοποίησε το Ρίτσο. Να προασπίσουν, λέει, την ποίηση, και τον ευρίζανε χυδαία. Να προασπίσουν την ποίηση από το Θεοδωράκη. Ποιοι? Να προασπίσουν την ποίηση τη χάρπαστη εκείνης της εποχής. Από ποιον? Από το Ρίτσο, το Σεφέρι, τον Ελίτη, που του δίναν τα έργα τους. Και αυτοί ουρλιάζαν. Καταλαβαίνεις τι έπαθε και αριστερά, τη στρέβλωση.
2: Δηλαδή θεωρούσαν ότι ο Μίκης χαλάει το Ρίτσο?
1: Ναι, χαλάει την ποίηση γενικά, τη μελοποιεί. Και προασπιζόντουσαν, ή μην πω καμιά κουβέντα, την ποίηση έναντι του Σεφέρι. Έναντι του Ελίτη. Ο Σεφέρης και ο Ελίτης ήταν βλάκες. Δεν ξέρανε και δίναν τα έργα του στο Μίκη. Ο Λιβαδίτης ήταν βλάκας, ας πούμε. Και θα έρθουν αυτοί οι ξύπνοι να του δείξουν ποιο είναι το σωστό. Πάμε καλά.

0: θεωρώ ανεπίτρεπτη αυτή την κομματοκρατία της Ελλάδας. Είναι ανεπίτρεπτη. Τα κόμματα καλώς είναι και καλά κάνουν τη δουλειά τους. Δεν έχουν καμία δουλειά τα κόμματα. Στην τέχνη, στη δικαιοσύνη, στο στρατό. Δεν μπορούν να αναμειχθούν με αυτά τα πράγματα. Δεν τους πέφτει λόγος το τι γίνεται εκεί. Αυτά είναι ξεχωριστά πράγματα. Και καλό θα ήταν να ήταν ξεχωριστή και η Εκκλησία. Δηλαδή τα κόμματα έχουν εξαπλωθεί παντού και καθορίζουν τη ζωή μας. Δηλαδή μας έχουν φτάσει να μην έχουμε άλλη ζωή εκτός από την πολιτική. Δεν είπα θα γίνουμε ιδιώτες να αποσυρθούμε, αλλά η πολιτική είναι ένα μέρος της ζωής μας. Δεν είναι η ζωή μας. Η ζωή είναι αυτονών είναι, των πολιτικών. Δεν θα μας αναγκάσουν να γίνουμε θεατές των κοκορομαχιών των δικών τους. Έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε και αγάπες, έχουμε και διαβάσματα, έχουμε και μουσικές, έχουμε και να γλεντήσουμε, έχουμε να κάνουμε πράγματα. Να μιλήσουμε με το φίλο μας, να πάμε στο γήπεδο. Δεν μπορούν να μας αναγκάζουν με τον τρόπο αυτό να γινόμαστε οι θεατές της ζωής τους. Έχουν καπελώσει τη ζωή μας ολόκληρη. Το καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό δεν συμβαίνει. Οι ξένοι γελάνε μαζί μας. Γι' αυτό που εμείς καμαρώνουμε πολιτικοποίηση, με συγχωρείς, είναι μία μαλακία και μισή, γιατί δεν αφήνουμε χώρο για τίποτα άλλο. Καμαρώνουμε ότι είμαστε πολιτικοποιημένοι. Τι πάει να πει αυτό? Έχουμε μέλλον. Μέλλον έχουμε. Τώρα πόσο γκρίζω θα είναι, δεν ξέρω, αλλά μέλλον έχουμε. Μία χώρα δεν χάνεται. Αυτός ο τόπος, την άκουσα μια φορά την Αρβελέρ και το έλεγε, που δεν έχω και πολλές, δεν ταυτιζόμαστε και σε τίποτα, που έλεγε ότι αυτός ο τόπος είναι αγιότοπος. Βγάζει αγίους, βγάζει ανθρώπους που είναι ασύλληπτο να τους δεις σε άλλη χώρα. Το έλεγε αυτή που ήταν πρίτανης, πρώτη γυναίκα και μόνη πρίτανης στη Σορβόνη. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό, γι' αυτό και το θυμήθηκα. Βγάζουμε μεγάλες μούρες κατά καιρούς. Ποια χώρα μπορεί να πει ότι έχει ένα τσιτσάνι, ένα βαβακάρι, ένα σαββόπουλο, σου λέω, που ζει ο άνθρωπος και έχει ακούσει τόσα και τόσα στη ζωή του. Καλά, δεν μιλάω για το Μίκη, δεν μιλάω. Τραγουδιστές, η Αλεξίου, ό,τι τραγουδάει ταγιάζει. Ο Νταλάρας μας μετέφερε ένα σωρό πράγμα και το επιτιθέματα. Γιατί? Αυτό είναι η αποαιρωποίηση του άντρου. Είναι τυχαίο ότι ο Νταλάρας επί 50 χρόνια είναι ο Νταλάρας. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Ο Νταλάρας έχει τραγουδίσει την ψυχή μας. Τα αίματά μας. Γι' αυτά μίλησε, για τα αίματά μας. Δεν μπορεί δηλαδή το κάθε τσολάνι να βγαίνει και να λιδωρεί τον Νταλάρα. Όταν γινόντουσαν αυτές οι επιθέσεις, εμένα οι δύο γιοί μου σπούδασαν στην Αγγλία. Και λείψανε για χρόνια, όπως καταλαβαίνεις. Λέω στο μικρό, γιατί ο μεγάλος δεν υπάρχει πια, του λέω, επιτεθήκαν στο φίλο σου, επίτηδες για τον Νταλάρα. Μου λέει, ό,τι και να λένε, για μένα όσα χρόνια έζησα έξω, Ελλάδα ήταν ο Νταλάρας. Μάζευα όλους τους, και βάζαμε τις κασέτες και τους δίσκους και περνάγαμε τις νύχτες μας με τον Νταλάρα στο Λονδίνο. Ελλάδα ήταν ο Νταλάρας για τα παιδιά έξω. Αυτό πρέπει να το ξέρει και ας του το πει κάποιος για όλους τους φοιτητές που ζούσαν Λονδίνο, Γερμανία, Παρίσι. Η φωνή του Νταλάρα του συνέδεε με την Ελλάδα.
1: Δηλαδή, παιδιά, αυτό σήμερα.

0: Οι αποχρώσεις του γκρίζου πότε θα απομακρυνθούν, νομίζεις? Θα επανέλθει η ζωή σε έναν κανονικό ρυθμό ή αυτή θα είναι πάντοτε η πρωινή μας έγερση, ένα καινούριο μέτρο?
1: Δεν είναι δικό μας θέμα μόνο. Αυτό είναι το κακό. Αν ήταν μόνο δικό μας θέμα μία τοπική κρίση οικονομική, θα είχε ήδη ξεπεραστεί. Είναι θέμα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Στην Ευρώπη

0: Στην Ευρώπη βλέπουμε ότι Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, μέχρι και η ίδια η Γαλλία κινδύνει.
1: Σε μία σειρά άλλες ευρωπαϊκές χώρες περνάνε δύσκολα.
2: Αυτοί που προκαλούν τους παγκόσμιους σεισμούς, μπορείς να με εξηγήσεις τι όφελος έχουν, αφού η ζωή του ανθρώπου είναι πεπερασμένη, είχα μια 80 χρόνια βία.
0: Θα σου πω, η απληστία είναι το πρώτο. Αλλά μερικοί από αυτούς, τους πολύ πλούσιους ανθρώπους που έχουν στα χέρια τους τον παγκόσμιο πλούτο, ας πούμε, μεγαλώνοντας, γερνώντας, καταλαβαίνουν ότι όλο αυτό δεν άξιζε τίποτα. Όλο το αίμα που κύλησε για να το κάνει, να μετατραπεί σε δικό τους όφελος, σε δικό τους πλούτο, δεν άξιζε τίποτα. Και ξέρεις τι κάνουνε? Γίνονται μεκίνες των τεχνών. Αγοράζουν πίνακες, χρηματοδοτούν εκθέσεις, βιβλία, μουσικές, γιατί καταλαβαίνουν στο τέλος της ζωής τους ότι εκεί είναι ο ανθρώπινος πλούτος. Οι μεκίνες αυτό το κίνητρο έχουν, να συμμετάσχουν έστω στις τελευταίες στιγμές της ζωής τους στην πραγματικότητα της ζωής.

0: καμιά φορά μου λένε πού είναι το σπίτι σου που πας. Λέω στα άγραφα. Επίτηδες, γιατί άγραφα θεωρούν πια μόνο το βουνό. Όλη η Ευρυτανία ήταν τα λεγόμενα άγραφα επί τουρκοκρατίας. Δεν ήταν εγγεγραμμένοι στους φορολογικούς καταλόγους. Σε αυτούς τους ορεσίβους εκεί πέρα δεν τολμούσε να εμφανιστεί εις πράκτορας φόρων. Όσοι είχαν εμφανιστεί, τους είχαν πάρει τα κεφάλια, είχε τελειώσει η ιστορία. Λοιπόν, τα άγραφα που είναι, επαναλαμβάνω, όλη η Ευρυτανία, σύμφωνα με την UNESCO, επί χρόνια και μέχρι σήμερα, είναι μέσα στους 2 ή 3 καθαρότερες περιοχές του πλανήτη. 0 μόλυνση από τίποτα. Και βέβαια είναι ένας τόπος που κάθε πέτρα του είναι ιστορία. Εκεί ήταν το 21, όλο εκεί πάνω είναι Καραϊσκάκης, Αντρούτσος. Καραϊσκάκης ήταν το όνειρο του Καραϊσκάκη, το διαρκές όνειρο που το πραγματοποιούσε και μετά σβηνόταν, ήταν να γίνει, να έχει το αρματολίκι των αγράφων. Μπότσαρης, Αντρούτσος, όλοι εκεί πάνω ήταν, όλο και έγινε, δηλαδή εκεί πάνω σώθηκε η Ελλάδα στα βουνά αυτά. Όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης, η Ελλάδα θα χαθεί γιατί έχει 2 κάστρα, τη Μάνη και τα Άγραφα. Και στην αντίσταση, καθόλου τυχαία, το Αντάρτικο από εκεί ξεπήδησε. Όλα ανταρτοχώρια ήταν εκεί πάνω. Είναι αυτό που λέμε εκεί η Ελβετία της Ελλάδας, αλλά να μου επιτρέψεις, πολύ πιο ωραία. Γιατί είναι σχεδόν απάτητη. Είναι ένας μικρός ύμνος, να μου επιτρέψεις, στον τόπο που διάλεξα για να ζω.
1: Πώς τον διάλεξες όμως?
0: Θα σου πω. Καταρχάς για τον ίδιο τον τόπο. Γιατί έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, χωριό-χωριό σχεδόν και βουνό-βουνό, για τον Άρη. Αυτός με μάγεψε. Ο τόπος, η Ευρυτανία. Αλλά από εκείνο το χωριό είναι η οικογένεια της μάνας μου. Όλοι οι αντάρτες, πολεμιστές του 21, μια πολύ μεγάλη οικογένεια με παράδοση στους αγώνες τους εθνικούς. Να σκεφτείς ότι ο ένας παππούς μου έφυγε 21 ετών από εκεί, από το Καρπενήσι με τα πόδια και πήγε στη Μακεδονία και έγινε αντάρτης του Παύλου Μελά. Ήτανε μέσα τους αυτών των ορεσίβιων η πατρίδα. Ούτε κόμματα, ούτε αηδίες. Η πατρίδα. Και επειδή ήταν της μάνας μου, αισθάνομαι και λίγο όταν είμαι εκεί στην αγκαλιά της μάνας μου.
1: Όλη αυτή η περιπέτεια συγγραφής του βιβλίου για τον Άρη προϋπέθεσε, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, μια εκτεταμένη έρευνα που κράτησε χρόνια.
0: Σχεδόν 20. Η έρευνα έχει το γράψιμο. Έχω σπάσει 3 αυτοκίνητα στο βουνό. Και ευτυχώς που είχα ίδιους πόρους, για θα χρειαζόμουν έναν χρηματοδότη να με κίνα. Ήταν τεράστια τα έξοδα να μετακινούμε συνεχώς σε όλη την Ελλάδα γι' αυτό. Ένα απλό πράγμα θα σου πω. Εγώ έχω μάθει από τη μάνα μου να μην πηγαίνω σε σπίτι με άδεια χέρια. Μόνο το καλάθι με τα καλούδια για το χωριατό σπίτι που έμπαινα είναι έξοδα. Δεν λέω βενζίνες, δεν λέω διαμονές σε ξενοδοχεία, όλα αυτά τα πράγματα. Χρειαζόμουν ένα μεκίνα, δηλαδή ένα χορηγό.
1: Υπάρχουν μέσα στο βιβλίο και οι αφηγήσεις των ανθρώπων, έτσι?
0: Φυσικά.
1: Μαγνητοφωνημένα όλα αυτά?
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι ήταν και εποπία ή από μαγνητοφώνηση?
0: Ξέρεις τι, ήταν για πρώτη φορά, νομίζω, σώθηκε η φωνή, η άποψη των ανθρώπων που πραγματικά έκαναν αυτό που έγινε. Και όχι εμάς γύρω όλων των ψαλιδόκολων που ερχόμαστε από πάνω έτσι και κρίνουμε και λέμε και αυτά. Η φωνή των ανθρώπων των ίδιων, των ανταρτών, δεν με ενδιαφέρει από ποια πλευρά ήτανε. Αυτός για μένα που πήρε το τουφέκι και βγήκε στο βουνό, είτε ήταν στον Άρη, είτε στο Ζέρβα, είτε στον Ψαρό, είναι άξιος της πατρίδας. Είναι τίτλος τιμής. Από όπου και να ήταν.

0: ήταν αυτό που παρακίνησε το ενδιαφέρον σου και ασχολήθηκες με τον Άρη?
1: Προφανώς η αγάπη μου για το πρόσωπο. Η αγάπη μου, αλλά η οποία δεν έκρυψε και τις σελίδες της μελανές. Γιατί κάθε αγώνας, κάθε επανάσταση, κάθε αυτό έχει γκρίζες σελίδες. Δεν γίνεται αλλιώς. Εκεί όταν η ζωή κάνει μια δεκάρα και όλα παίζονται κάθε ώρα, είσαι από το θρίαμβο στην καταστροφή, παίρνεις αποφάσεις πολύ σκληρές που δεν μπορείς να τις κρίνουμε με τα τωρινά μέτρα, που εδώ ρίχνεις μια αναχαστούκη σε έναν και τρως 6 μήνες φυλακή. Τότε δεν έκανε η ζωή τίποτα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Λέγαμε λοιπόν ποια είναι εκείνα τα πράγματα που, καθώς συναντιόνται δύο άνθρωποι, βλέπει πρώτα ο ένας τον άλλον. Από τη σελίδα in.gr κλείνοντας, θα σας διαβάσω ένα κείμενο που έχει τίτλο «Τα 10 πράγματα που προσέχουν οι γυναίκες έναν άντρα». Όσο κοινότυπο και αν ακούγεται, έχετε μόνο μία ευκαιρία για να κάνετε καλή εντύπωση σε μία γυναίκα. Σίγουρα, αν υπάρχει μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ σας από την αρχή, ίσως παραβλέψει μερικά πράγματα και σας δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Ωστόσο, επειδή σίγουρα θα θέλετε να τα πάτε καλά από την αρχή, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε μερικά πράγματα. Να γνωρίζετε τι παρατηρεί συνήθως μια γυναίκα όταν σας γνωρίζει. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορεί να μην γνωρίζετε ότι λαμβάνουν αμέσως υπόψη τους οι γυναίκες, τα οποία επεξεργάζονται στο μυαλό τους όση ώρα βρίσκονται σε ένα ραντεβού μαζί σας, για να καταλήξουν αν τελικά είστε το ιδανικότερο για αυτές. Το βλέμμα. Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής και ο τρόπος που κοιτάζετε δείχνει πολλά για το πώς νιώθετε. Τα χείλη. Δεν χρειάζεται να έχετε σαρκώδη χείλη για να θέλει κάποια γυναίκα να σας φιλήσει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είναι ενυδατωμένα

0: Και δεν εννοούμε το είδος των παπουτσιών, αλλά το πόσο καθαρά και σε πόσο καλή κατάσταση είναι. Πώς κινείται στο χώρο? Σε ένα μικρό και γεμάτο κόσμο μαγαζί, η κοπέλα σας δεν θέλει να σας δει να σπρώχνετε νευρικά τον κόσμο μέχρι να φτάσετε στο μπαρ. Τους τρόπους. Οι καλοί τρόποι είναι καθοριστική σημασία σε μια γνωριμία. Μια γυναίκα θέλει να δει τους καλούς τρόπους ενός άντρα από το πρώτο ραντεβού, όχι μόνο ως προς εκείνη, αλλά και στους γύρω του. Πώς χορεύει? Οι περισσότεροι άντρες δεν το έχουν και πολύ με το χορό. Μια γυναίκα δεν περιμένει από έναν άντρα να έχει τις κινήσεις ενός χορευτή, θέλει όμως έναν άντρα που δεν τρέπεται να χορέψει, έστω και λίγο, όταν η περίσταση το απαιτεί. Πώς αντιδρά όταν τη φλερτάρουν άλλοι άντρες? Αυτή είναι μια περίεργη κατάσταση, καθώς αν ένας άντρας ζηλέψει έντονα, εκείνη μπορεί να αισθανθεί ότι πιέζεται, ενώ αν το πάρετε υπερβολικά χαλαρά, θα νομίζει απλά ότι δεν ενδιαφέρεστε. Η αλήθεια είναι ότι η εντός ορίων ζήλια δείχνει ένα ενδιαφέρον. Γι' αυτό το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να της πείτε ότι είναι μια γοητευτική γυναίκα που τραβάει όλα τα βλέμματα. Και τέλος, πώς συμπεριφέρεται στα μικρά παιδιά? Οι γυναίκες συγκινούνται όταν βλέπουν έναν άντρα να παίζει με ένα μικρό παιδί. Υποσυνείδητα σκέφτονται ότι θα γίνεται πολύ καλός πατέρας και έχετε ευαισθησίες. Τώρα, αν τύχει να γνωρίσετε το ανιψάκι της, μην διστάσετε να το κρατήσετε και να ασχοληθείτε μαζί του. 2-11-10-80-8-8-0. Η διαδρομή της εβδομάδας τελειώνει εδώ. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας και εμείς θα τα πούμε την Κυριακή το βράδυ, όπου εκτάκτως η εκπομπή θα κρατήσει 3 ώρες, από τις 12 μέχρι τις 3. Και από Δευτέρα θα ξεκινάμε 10 το βράδυ και θα τελειώνουμε 3 το πρωί. Οι 5 ώρες, 5 ώρες. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό ξημέρωμα. Τα σέβομαι.
1: Κυρίες και κύριοι, το επόμενο ραντεβού μας θα είναι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Να σας περιμένουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πως είστε, γλυκιά Παρασκευούλα, παιδιά.
1: Γλυκιά, γλυκιά, γλυκιά. Κάτσε, κάτσε να αρχίσουμε και θα στα πω όλα.
0: Παναγία μου.
1: Ούλα, ούλα. Ούλα δεν θα πει τίποτα. Δόντι δεν θα πει τίποτα. Γελάς, ε. Γελάς εδώ σε λίγο.
0: Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φίλοι. Εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Εδώ σας, που σας ξυπνάμε με χαμόγελο και μπρίο. Και χάρη.
1: Και σκέρτσο.
0: Και σκέρτσο.
1: Όλα τα καλά.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Η κυρία Σταυρούλα Γιάννουτσου περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα. 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνα και να μας πείτε μια ωραία καλημέρα, βρε αδερφέ. radio@parapolitika.gr. Στείλτε μηνυματάκια. Ο κύριος Ηλίας Ελιμάς είναι απέναντι μου στον ήχο και όχι μόνο.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Ηλία μας.
1: Λοιπόν, να τα πω τώρα.
0: Μην να πω και την υπόλοιπη ομάδα. Περίμενε. Είναι η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος.
1: Τη βλέπεις έτσι.
0: Πού συμβράμουν.
1: Την κάνουμε σιγά σιγά.
0: Ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα.
1: Θα μας το τραγουδήσεις.
0: Δεν έχω καλή φωνή για.
1: Δεν πειράζει. Θα σε κάνω θεά.
0: Βάλε εδώ την τελευταία τεχνολογία σε όλα εδώ.
1: Όταν δούλευα στο στούντιο έχει υποθεί αυτή η ατάκα, έτσι.
0: Τι κάναμε θεά.
1: Ναι. ήρθε άνθρωπο. Έχει γίνει δίσκος όπου έχει γίνει ηχητική επεξεργασία.
0: Στίχο-στίχο.
1: Τι στίχο-στίχο. Συλλαβή-συλλαβή. Αλλά άμα πληρώνει ο άνθρωπος.
0: Όλα γίνονται.
1: Όλα γίνονται.
0: Αυτό το τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στη Σταυρούλα Γιάννουτσου, αλλά με πρόσημο εμένα, διότι η παιδιά σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Το τελευταίο πρωινό ξύπνημα. Θα τα πούμε ραδιοφωνικά βέβαια μέσα στον Αύγουστο. Μετά το 15 Αύγουστο θα είμαστε παρέα εδώ, θα καλύψουμε κάποιες άδειες κτλ. Σε... Οπ, οπ, οπ, οπ. Βάλε, βάλε, βάλε.

0: Το καταλάβατε λοιπόν. Παίρνουμε άδεια. Λοιπόν, θα τα πούμε μέσα στον Αύγουστο λοιπόν, με εκπομπές που θα ορίσει ο σταθμός και βεβαίως από το Σεπτέμβριο together θα ξυπνάμε παρέα 7. Όχι 7, τι 7, άμα ξυπνάμε 7.
1: Αντιγιά! Να τα η κρυφή υπόθη.
0: Θα ξυπνάμε μαζί λοιπόν, έτσι, και την επόμενη χρονιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση όλους αυτούς τους μήνες. Για τα δικά σας τα μηνύματα που είναι, όπως έχω πει, έτσι επανειλημμένως, η κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής. Μανίτσα μου, θα πάρω την...

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε Παρασκευή 17 Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
0: Και σήμερα γιορτάζει το ωραιότερο για μένα όνομα.
1: Ποιο?
0: Γυναικείο. Μαρίνα.
1: Μαρίνα.
0: Μαρίνα. Ο ήλιος θα ανατύλει στις 6 και 14 πρώτα λεπτά.
1: Μόνο
0: θα
1: δεις. Για τα χατήρι σου. Να είσαι σεβαστή. Λέει και το άσπα. Το κινητό.
0: Θα σου λείψουν αυτά.
1: Τι, εμένα.
0: Που βαράνε μες τη νύχτα.

0: Της Αγία Μαρίνας λοιπόν σήμερα παντού σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αν βρεθείτε δε, αν είστε κάπου έτσι σε κάποιο νησιωτικό προορισμό που εορτάζεται η Αγία Μαρίνα, είναι καταπληκτικά. Είναι πολύ ωραίο και το όνομα. Γιορτάζει και ο Μαρίνος βέβαια, έτσι. Η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Δεν ξέρω αν έχεις κανένα Μαρίνο.
1: Ό, δεν έχω.
0: Καμιά Μαρίνα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα, ξέρω, έλα.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε, σε εσάς που έχετε κάποιον ή κάποια να γιορτάζει, σε εσάς που γιορτάζετε έτσι κάποια έτσι επέτειο και τα λοιπά, γιατί είναι και περίοδος έτσι που γίνονται και γάμοι ρε παιδί μου, οπότε έχουμε επετείους, καταλαβαίνετε και τα λοιπά. Και σε εσάς φυσικά που γιορτάζετε τα γενέθλιά σας. Σε τρεις μέρες γιορτάζει το μωράκι ο Ηλίας.
1: Μάλιστα.
0: Γιορτάζεις Ηλία μου.
1: Μα γιορτάζω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε.
1: Δέχομαι και δώρα.
0: Ναι, ξέρω το.
1: Κατά προτίμηση ξέρεις,
0: ναι, PlayStation 6. Ναι.
1: Όχι, 6, 5. 5.
0: Α, το 5.
1: Δεν ξοδεύτουν οι άνθρωποι.
0: Ναι, εντάξει. Καλημέρα, Έρη. Ο Κωνσταντίνος από το Αίγιο. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλές διακοπές. Μου φαίνεται ο Ηλίας Ελιμάς έχει ξεφύγει, λέει.
1: Γιατί?
0: Γελάει.
1: Γιατί?
0: Χαχαχα.
1: Τι να κάνω.
0: Καλή άδεια, ε.
1: Γιατί, τι να κάνω.
0: Με την καλή την έννοια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν.
0: Ναι, τώρα θα μας το εξηγήσει, ξέρω εγώ. Έχει, ναι, καλή άδεια. Λέει, καλή ξεκούραση, να περάσεις όμορφα. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου. Να είσαι καλά. Μας έκανες ένα χρόνο, λέει, πιο όμορφο. Ω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πίστεψέ με. Χρειαζόμαστε ανθρώπους θετικούς και με τέτοια αύρα. Τα φιλιά μου, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Δεν βλέπω να περνάω αύριο.
1: Είσαι μεγάλη αύρα.
0: Ναι. Σαύρα, μην με πει, σαύρα, πες με. Δεν βλέπω να περνάω αύριο. Να σου πω κάτι. Το έχω.
1: Ποιο?
0: Το έχω.
1: Τι?
0: Να περάσω μια βόλτα από το Αίγιο. Βαπ, εκεί που περιμένει, εκεί που φουρνίζει τα ψωμιά. Να κάνω ένα ντου μέσα.
1: Τα ψωμιά, να ξέρεις.
0: Να πάρω 10 πενιρλί.
1: Όταν έκανα εγώ μεροκάματα στα ψωμιά, ναι, σε φούρνο, για να πληρώνω το 2, τα ψωμιά τα βάζανε 2 η ώρα το βράδυ.
0: Τι έκανες? Καταρχάς, η είδηση δεν είναι.
1: Τι?
0: Αυτό που είπες, το η ώρα 2. Η είδηση είναι ότι είπες τι όταν εγώ έκανα.
1: Μεροκάματα σε φούρνο.
0: Τι λες τώρα, αυτό μας το λες τώρα. Συγγνώμη, ρε Σίλια, 10 μήνες μετά μου λες ότι έχεις κάνει μεροκάματα σε φούρνο.
1: Φυσικά ήθελα να πάω 2. Όπως καταλαβαίνεις, έπρεπε κάπως να πληρωθούν αυτά. Επειδή ήμουν και περήφανος όμως,
0: ναι,
1: ντρεπόμουν. Δεν ήθελα να ζητήσω από τον πατέρα μου, ας πούμε. Και έπρεπε να βρω δουλειά.
0: Ναι.
1: Είχα ένα φίλο που ήταν γιο φούρναρη. Και μου λέει, δεν έρχεσαι, μου λέει, στο φούρνο. Λέω και εγώ, πόσο δύσκολο να είναι ο φούρνο.
0: Έλατε.
1: Μετά έμαθα.
0: Ναι,
1: πηγαίναμε
0: 10
1: η ώρα το βράδυ και σχολάγαμε 6 το ξημέρωμα και 7. Με τις τυρόπιτες που βγαίνανε.
0: Εγώ πάλι, σε αντιστοιχεία με σένα, υπήρξε μια περίοδο στη ζωή μου που έκανα, όταν σπούδαζα επίσης κι εγώ, έτσι, που έκανα, ξέρω, 45 δουλειές, δεν θυμάμαι και πόσους έκανα. Μία από αυτές λοιπόν ήταν σε μια πιτσαρία. Εγώ το είδα κάπως όπως το είπες εσύ, ότι καλά τι είναι μόνο τώρα.
1: Σιγά.
0: Θα πάω σε μια πιτσαρία τώρα, σιγά, θα τρώω και την πίτσα μου, λέω εγώ και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι. Δεν έφαγες πίτσα?
0: Ναι. Να.
1: Να πίτσα, να.
0: Ναι, άνοιξαν οι πλατούλες. Πήγαινε το τρίψιμο στο ταψί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό, διότι ο καιρός αναμένεται να είναι ζεστός, καυτός. Διότι ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Θα βγουν τα κορμιά στην παραλία.
0: Θα βγουν τα κορμιά στην παραλία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Την Κυριακή θα χτυπήσει 40. Αλλά όσοι παραμείνετε έτσι στο κλινό νάστη, μην ανησυχείτε, διότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να πέφτει και πάλι η θερμοκρασία. Αλλά έτσι έχουμε ένα Σαββατοκύριακο καυτό, καυτό.

0: Λοιπόν, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Ψιλόβροχο ίσως από το μεσημέρι και μετά στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία, αυτό κρατήστε, θα φτάσει τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς σήμερα. Μελτέμι με εντάσεις ως εξυμποφόρ στο Αιγαίο. Αρχίζει και δυσκολεύει το σύστημα, αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε όμως τώρα, δεν μπορούμε να είμαστε και... Δεν μπορούμε να είμαστε τώρα να παραπονούμεθα, διότι μέχρι στιγμής μας έχει πάει το καλοκαίρι μια χαρά. Και στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια, 34 με 35 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, να στείλουμε τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Νάτος και ο Δημήτρης, καλημέρα σε ολόκληρη την πρωινή και καλύτερη παρέα. 18/7 το 85 και επίσημα αύριο μεσήλικας. Ο φίλος μας, ο Δημήτρης, αύριο έχει γενέθλια. Ο Δημήτρης που περπατάει, που βγαίνει την Πάτρα και πάει μέχρι το...
1: 51.
0: Το 85 ρε συγεννημένος. Πόσο είπες?
1: 51,
0: 41. Γιατί λέει μεσήλικας? Γιατί στα 40
1: γίνεσαι. Για να βάλει τους ορισμούς, ποιος θεωρείται μεσήλικας, ποιες ηλικίες? Ο 30 ή ο 40? Ο 40.
0: Έχω νόμιζα ο 50.
1: Όχι, ρε, ο 70.
0: Δηλαδή, εσύ τι είσαι, ρε Ηλία?
1: Εγώ είμαι. Κατεβαίνω το λόφο.
0: Ναι.
1: Φτάνω στις πρόποδες, σιγά-σιγά.
0: Όχι, ρε. Δεν τι? Το δέχομαι εδώ αυτό.
1: Πώς, έχω αρχίσει και την καβαλήσαμε την κορυφή. Φτάσαμε με 50, υποτίθεται. Ας πούμε ότι ζει ο άνθρωπος 100.
0: Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι απαραίτητο να είναι το 50 ή.
1: Τι, η μέση.
0: Ναι, η μέση. Τώρα 40 χρονών. Καταρχάς, χρόνια πολλά. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια καλά, χρόνια ευλογημένα.
0: Έτσι. Και ευτυχισμένα.
1: Χωρίς...
0: Βέβαια, βέβαια. Χωρίς αστερίσκους. Να είσαι γερός, να περπατάς, να χαίρεσαι τη ζωή σου, την οικογένειά σου, τους αγαπημένους σου ανθρώπους. Και όλα σου τα όνειρα να πραγματοποιηθούν μέσα σε αυτή τη γενέθλια χρονιά σου. Όπως σαν αστρολόγος το είπα τώρα. Αλλά...
1: Είσαι όσο είσαι ή είσαι όσο νιώθεις.
0: Είσαι όσο νιώθεις. Ξεκάθαρα. Εσύ τώρα, Ηλία μου, πόσο νιώθεις?
1: 18, 20, άντε 25 το πολύ. Από ακόμα με στοιχιώνει αυτή η φράση της μάνας. Πότε θα βάλεις μυαλό? Πότε θα γίνεις άνθρωπος?
0: Δεν θα μεγαλώσεις ποτέ.
1: Πότε θα γίνεις άνθρωπος?
0: Ναι, ναι, πότε θα γίνεις άνθρωπος. Την καλημέρα και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Ο Παύλος, ο γίγαντας από τη Νέα Σμύρνη, ο αρτοπιός. Καλημέρα, Έρη. Σας εύχομαι καλή ξεκούραση και καλά να περάσετε. Αύριο τελευταία μέρα και για μένα. Επιστρέφω την 1η του Σεπτέμβρη. Σας ευχαριστούμε για όλα.
1: Άντε,
0: να είστε καλά, Παύλο μου. Μπράβο. Έτσι. Να περάσετε καλά, να είστε χαρούμενοι, να έχετε όμορφες διακοπές. Να βουτήξετε στη θάλασσα και ό,τι σας χαλάει να το πετάξετε στη θάλασσα. Εξαγνισμός λέγεται. Καλό καλοκαίρι σε όλους, εύχεται και η Λίντια από την Πρεβεζάρα. Εκεί σας έρχομαι. Καλά θα περάσουμε. Λοιπόν.
1: Όταν θα γυρίσεις θα φέρεις καρυδόπιτα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις.
0: Ναι, σε λίγο θα μου πεις αυτό και το παγωτό.
1: Όχι, καρυδόπιτα μόνο.
0: Καρυδόπιτα. Εντάξει.
1: Ξέρεις, απέναντι από την εκκλησία στο στενό.
0: Ναι, στο στενό.
1: Έτσι.
0: Ναι. Στον Άι Μπάμπε απέναντι.
1: Έτσι.
0: Στον Άι Χαράλαμπο.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα, κατάλαβα. Μάλιστα. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα. Με υγεία, με το καλό να φύγετε, καλά να περάσετε και καλή αντάμωση το Σεπτέμβρη, λέει ο Μάκης, ο φίλος μας, οδηγός λεωφορείου. Να είσαι καλά, Μάκη μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι και σένα. Και εσύ, με το καλό να φύγεις, να πάρεις την άδειά σου, να ξεκουραστείς, να δεις αγαπημένους ανθρώπους. Τι σου αρέσει να κάνεις, Ηλία, τις διακοπές, πέρα από το μπάνιο και τα λοιπά, έτσι?
1: Α, μ' αρέσει να βολτάρω.
0: Ναι.
1: Βόλτες, περιπάτους.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και μ' αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω.
0: Άφησε τώρα που θα κάνω και αυτό που είπες, διαβάζω. Θα διαβάσω το βιβλίο σου, ρε Σιλία.
1: Άντε, να είσαι καλά.
0: Ναι,
1: δεν το είπα για αυτό. Μ' αρέσει πολύ να διαβάζω.
0: Ναι, ναι, ναι. Σ' αρέσει πολύ να διαβάζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Μπράβο. Στην παραλία.
1: Όχι ιδιαίτερα. Στην παραλία δεν μ' αρέσει να διαβάζω. Δηλαδή ναι. Θέλω, ας πούμε, το τραπεζάκι μου, το καφεδάκι μου, την πυρίτσα μου και να κάθομαι να διαβάζω.
0: Σωστό. Ωραία.
1: Σχετικές καταστάσεις. Τώρα στην παραλία είναι άλλα τα ενδιαφέροντα.
0: Ποια είναι δηλαδή?
1: Να πας να μπεις να δροσιστείς.
0: Να παίξεις τένις.
1: Ποιο τένις?
0: Ρακέτες.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Λοιπόν, τι είσαι, μάλλον όχι. Πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Στείλτε μηνυματάκια radio@papakiparapolitika.gr και αμέσως μετά θα πούμε λίγο και γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις στην Νέα Υόρκη. Έχουμε ένα διάγγελμα Τραμπ προς τους Αμερικανούς. Οπότε θα πούμε δύο πραγματάκια και αυτά. Την επικαιρότητα θα την πούμε, αλλά θα κάνουμε και το δικό μας το. Αυτό το σουαρέ που κάνουμε το. Αυτό, το σόνζ, αυτό που το λύσει, το οποίο πέσε το γαλλικό αυτό το ωραίο.
1: Πιο πολλά.
0: Αυτό
1: γιατί το. Λέω πολλά.
0: Ναι.
1: Πιο το Μάγδα.
0: Αυτά. αυτά. Θα πάρουμε λοιπόν ένα διάλειμμα. Διαφημίσεις, θα ακούσουμε ωραία μουσική και επανερχόμαστε διότι σας έχουμε ετοιμάσει σήμερα. Καλά, χαμός!

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά

0: έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο, κυρίες και κύριοι. Η κυρία Σιμίνα από τη Σαλαμίνα μας πήρε τηλέφωνο. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τη Δανάη από τον Νέο Κόσμο, στην Ασημίνα από τη Σαλαμίνα, στη Ζωή από την Κοκκινιά, στο Σπύρο από τη Χίο και στον αγαπημένο μας τον Τάσο. Έχει το όνομα του πατέρα μου και του γιού μου. Γεια σου, αγαπημένε Τάσο από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε όλους σας, παιδιά. Να είστε καλά, γεροί, ευτυχισμένοι, χαρούμενοι. Και μέχρι να σας ξανασυναντήσω, θέλω να κρατάτε τη σημαία της αισιοδοξίας ψηλά. Πάνω απ' όλα, όταν έχεις υγεία, τα έχεις όλα. Όλα τα υπόλοιπα λύνονται. Έλεγε μια ψυχή και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Έχει,
0: όταν έχεις υγεία.
1: Δεν βλάπτουν,
0: Πάνω σε αυτό, έχω μία έρευνα εδώ πιο κάτω στη συνέχεια της εκπομπής που θέλω να τη συζητήσουμε και να καταθέσουμε όλοι τις απόψεις μας.

Λοιπόν, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, είχαμε διάγγελμα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα προσπάθησε να επηρεάσει, λέει, το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το σύστημα των εκλογών, όπως είναι σήμερα, έχει πολλά αδύναμα σημεία, τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν οι αντίπαλοι της Αμερικής, όπως η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν, αλλά και η Βόρεια Κορέα. Έκανε λόγο για ξένη επιρροή στις αμερικανικές εκλογές. Ισχυρίστηκε ότι η Κίνα απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα πολλών εκατομμυρίων Αμερικανών κατά την προεκλογική περίοδο και ανακοίνωσε τη δημοσιοποίηση αποχαρακτηρισμένων εγγραφών που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς περί εκλογικής παρέμβασης και κινδύνων για το σύστημα. Όλα αυτά την ώρα που συνεχίζεται το σφυροκόπημα στην Τεχεράνη και ο πόλεμος δυστυχώς συνεχίζεται κανονικά. Πριν λίγη ώρα έγινε το διάγγελμα. Ό,τι νεότερο έχουμε φυσικά και θα σας ενημερώσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Ο Νίκος ο Χαλκίδης είναι λίγο νευριασμένος σήμερα. Έχει στείλει μια φωτογραφία από παραλιακό δρόμο, προφανώς της Ραφίνας. Είναι η παραλία της Ραφίνας, αν δεν κάνω λάθος, Νικόλα μου. Ήταν, λέει, μπροστά ένα ταξί. Πριν λίγο, στο Κοροπή. Γύρω στη μία τα ξημερώματα. Ένας γάτος διασχίζει το δρόμο με το πάσο του. Το ταξί άνετα, πολύ άνετα όμως, είχε χρόνο, λέει, να κόψει ταχύτητα για να περάσει το γατάκι και δεν το έκανε. Η συνέχεια, λέει, είναι θλιβερή. Και είμαι έξαλλος, λέει. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Πόσο κακός, λέει, πρέπει να είσαι. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο Νικόλας. Έτσι είναι, Νικόλα. Αυτό έτσι ακριβώς όπως το τοποθέτησες. Αυτή είναι η αδιαφορία και η αναλυγησία μερικών ανθρώπων σε απλά πράγματα, όχι πόσο δε μάλλον έτσι σε μια ψυχούλα. Μια ψυχούλα, ένα γατάκι κτλ. Αυτή είναι η αναλυγησία. Μερικές φορές είναι αυτό που σε χαλάει, που σε σκοτώνει και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε μέσα μας είναι η ανθρωπιά. Δηλαδή, να σε ρε παιδί μου, να έχεις συναισθήματα. Δηλαδή, στην εποχή του AI το μόνο που μας έχει μείνει είναι τα ανθρώπινα συναισθήματα. Να εκφράζεις την χαρά σου, να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου, να λες μια καλή κουβέντα, να μην είσαι μίζερος. Όταν έχεις υγεία και πράγματα να γυρίζεις στο σπίτι σου και βλέπεις το... έχεις το σπίτι σου, έχεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου που μπορεί και να μην έχεις κοπιάσει γι' αυτό, κάποιος άλλος να έχει φροντίσει, έτσι, να μάθεις να εκτιμάς. Να εκτιμάς ό,τι έχεις στη ζωή σου, ό,τι σου έχει προσφέρει η ζωή, ο Θεός, έτσι. Ό,τι έχεις το παιδί σου, την οικογένειά σου, ότι ζεις χαρούμενες στιγμές, ότι έχεις τη δυνατότητα να πάρεις κάτι που θες, ακόμη και με στερήσεις. Άσε δε που όταν στερήσαι κάτι,
1: το εκτιμάς
0: περισσότερο. Έτσι. Καλημέρα, Έρη. Εύχομαι σε εσένα και σε όλη την παρέα της εκπομπής. Καλές, υπέροχες, ξεκούραστες διακοπές με χαρές και διασκέδαση. Γεια σου, Σωτήρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και σε εσένα εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να γεμίσουμε όλοι οι μπαταρίες. Γεμάτοι από χαρές, από ώρες και στιγμές ξεγενιασιάς με τους αγαπημένους μας ανθρώπους.

0: Λοιπόν, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία εκεί στην Κυψέλη για όλα αυτά που συμβαίνουν με τις ροκμές, με τις ζημιές, με τα προβλήματα που άρχισαν να εμφανίζονται αμέσως μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα εκεί στην περιοχή. Πάρα πολλά σπίτια, περισσότερα από 200 κατοικίες, πάνω από 15 πολυκατοικίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Δεν είναι λίγο έτσι αυτό που συμβαίνει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι άνθρωποι εκεί από την Κυψέλη.
1: Φοβόμαστε καθημερινά μήπως πέσουν τα δοκάρια και μας πλακώσουν. Εγώ πήρα τα παιδιά μου και μετακόμισα τον πρώτο καιρό.
2: Μετά από τη διάνοιξη της σύραγγας από κάτω έχουμε ρόμες, μικρές, μεγάλες.
3: Εμείς το καταλάβαμε σε μία-δύο μέρες.
4: Έχει καθίσει σε δύο κατουσά.
5: Πραγματικά έχω σοκαριστεί, δηλαδή είναι σαν να πάω να χάσω το σπίτι μου.
6: Συμπεριφορά αυτή των κτηρίων από την υποχώρηση του εδάφους είναι ένα φαινόμενο ομοιόθετο με το αποτέλεσμα κάποιου σεισμού. Όμως, ενώ ο σεισμός επηρεάζει κυρίως την ανοδομή όταν είναι θεμελιωμένη σε ένα σκληρό έδαφος, εδώ έχουμε κυρίως το πρόβλημα και στο έδαφος.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Κυψέλη. Εκεί πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Χθες έγινε και μια σύσκεψη μεταξύ του Δημάρχου της Αθήνας με υπεύθυνους από την εταιρεία, από το μετρό και με κατοίκους. Να διαπιστωθεί καταρχάς τι έχει συμβεί. Εδώ τώρα πρέπει να πέσουν οι ειδικοί, να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, διότι οι άνθρωποι, πάρα πολλοί, είναι αυτοί που εγκατέλειψαν ήδη τα σπίτια τους. Τα σπίτια τους είναι άδεια. Αυτή τη στιγμή δεν ανοίγουν παράθυρα, δεν ανοίγουν πόρτες. Δεν είναι απλά πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο κάποιες τριχοειδείς ρογμές στους τοίχους. Μιλάμε τώρα ότι περιέγραφαν, ας πούμε, καταστάσεις. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο καλός μας συνάδελφος που έκανε το ρεπορτάζ, του περιέγραφαν σκηνές όπου ξαφνικά, εκεί που καθόταν οι άνθρωποι στην κρεβατοκάμαρα, πετσίκαρε η πόρτα, σφράγισε η πόρτα του δωματίου. Και βρέθηκαν τρεις άνθρωποι μέσα στο δωμάτιο να είναι εγκλωβισμένοι στο σαλόνι. Άλλοι εγκλωβίστηκαν μέσα στο μπάνιο. Ξαφνικά, γιατί ξέρεις, αρχίζουν πετσικάρουν τα δοκάρια, οι πόρτες, τα κασώματα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λοιπόν, άλλο θέμα. Βγήκε στη δημοσιότητα, επειδή την Κυριακή είναι ο μεγάλος τελικός για το Μουντιάλ, βγήκε στη δημοσιότητα μία φωτογραφία του Μέση με το Γιαμάλ. Προσέξτε τώρα. Πριν από 20 χρόνια, όχι 20, 18, πριν από 18 χρόνια, η ομάδα του Μέση ήθελε να βγάλει κάποιες έτσι φωτογραφίες καλλιτεχνικές, έτσι, ξέρεις, με τους παίχτες και τα λοιπά, πώς ήθιστε, συνηθίζετε και τα λοιπά. Ένα από τα ζευγάρια λοιπόν που έφεραν το μωράκι τους τότε να φωτογραφηθεί με το Μέση, που ήδη διαφαίνονταν ότι θα είναι μεγάλη παιχτούρα, ήταν οι γονείς του Γιαμάλ. Και βγαίνει στη δημοσιότητα μια καταπληκτική φωτογραφία με το Μέση, κρατάει ένα μωράκι, και πού να ήξερε τώρα ότι 18 χρόνια μετά αυτοί οι δύο θα πέσουν αντίπαλοι. Βέβαια έσπευσαν όλα τα διεθνή μέσα να χαρακτηρίσουν, να στη δείξω και τη φωτογραφία.
7: Τι βλέπω.
0: Ναι. Έσπευσαν όλοι να πούν ότι είναι ο διάδοχος του Μέση, ο Γιαμάλ. Καλά, τώρα η αλήθεια είναι, σε αυτή την ηλικία 18 χρονών να, πώς το λένε, να παίζεις απέναντι στο
7: 18
0: Μέση.
7: 18 χρονών να έχεις στο βιογραφικό σου ότι έπαιξα σε ένα τελικό Μουντιάλ.
0: Ναι, εντάξει. Αυτός έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Αυτό δεν είναι το στοίχημα που έχασα σήμερα.
7: Ποιο?
0: Με το Γιαμάλ δεν έχασα το στοίχημα.
7: Με το Γιαμάλ το έχασες.
0: Ναι, και τι έγινε, είπες στον κόσμο ότι έφερα καφέ.
7: Έφερες καφέ. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται, ναι, άμα δεν το φέρνει ο άλλος με την ψυχή του.
0: Γιατί τώρα δεν είναι, όχι μα με την ψυχή μου το έφερα.
7: Έρχεται εδώ παιδιά 4 η ώρα, μου λέει σου φέρα τον καφέ.
0: Όχι, τι ώρα σου στείλα μήνυμα?
7: 3-4 παρά.
0: Ναι, μπράβο.
7: Τι καφέ πίνεις?
0: Στέλνω, τι καφέ θέλεις?
7: Τι καφέ θέλεις, στέλνω τον καφέ, έρχεται εδώ, να ο καφές, πίνω μια γουλιά, έρχομαι μέσα εδώ μεταξύ, σαν να έχει γάλα. Τι γάλα λέω, γάμο.
0: Στο μεταξύ εγώ την ίδια ώρα πίνω το δικό μου καφέ. Ο οποίος είναι πίκρα σκέτη, πίκρα, πίκρα.
7: Της λέω, μου βάλε, παρήγγειλες λέω καφέ με γάλα. Λέει, όχι μου λέει, ο δικός μου είναι. Καταλάβατε δηλαδή τι τραβάω εδώ πέρα.
0: Ένα καφέ είπα να κεράσω κι εγώ.
7: Όχι να κεράσεις, έχασε το στίχημα και το έφερε για την άλλη
0: μέρα. Ναι, ναι, λοιπόν, πάμε τώρα, αλλαγή θέματος.
7: Για πάμε.
0: Θέλω να μου πεις.
7: Να σου πω, ευχαρίστω.
0: Και να μου πείτε κι εσείς που μας ακούτε, αν τα λεφτά φέρουν την ευτυχία.
7: Φέρνουν. Πώς δεν φέρνουν?
0: Τα φέρνουν ευτυχία.
7: Πώς δεν φέρνουν.
0: Ναι.
7: Δεν φέρνουν. Όταν έχεις την ικανοποίηση ότι μπορείς να προσφέρεις τα πάντα στα παιδιά σου και στην γυναίκα σου.
0: Ναι, εγώ αυτό θα έλεγα, ότι βοηθούν.
7: Φέρνουνε.
0: Βοηθούν στο να έρθει η ευτυχία.
7: Βοηθούν, φέρνουνε.
0: Είσαι
7: αρκεί κάθετος. Να μην είσαι ψώνιο.
0: Ναι.
7: Να μην είσαι κανένας κλάρινο γάμπρος, ας πούμε, που θα βάλεις εδώ 15, 20, 30, 40, 50, 60 χιλιάδες αλυσίδες.
0: Ναι.
7: Και θα το παίζεις, ας πούμε, σε μια παρέα. Αλλά η ικανοποίηση του να προσφέρεις στην οικογένειά σου αυτά που έχουν ανάγκη και θα τους κάνουν χαρούμενους δεν περιγράφεται, παιδιά. Άλλωστε και γι' αυτό δεν δουλεύουμε. Για να πηγαίνουμε τα χρήματα στο σπίτι και να περνάμε ωραία.
0: Ναι.
7: Και να είναι εύρυθμη η λειτουργία της οικογένειας.
0: Αχ, πολύ ωραία τα λες ποιητικά.
7: Σ' αρέσει.
0: Πάρα πολύ ποιητικά τα λες. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έκανε ο Μάνος Ανθουλάκης για λογαριασμό του παραπολιτικά.gr. Βγήκε λοιπόν στο δρόμο, στην Ερμό και ρώτησε: τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία? Οι απαντήσεις θα σας εκπλήξουν.
4: Πιστεύετε ότι τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία?
8: Ξέρεις τι φέρνει την ευτυχία?
4: Το Πασόκ στην κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
8: Τα λεφτά είναι ένα μέσο που μπορεί να φέρει την ευτυχία. Δεν είναι αυτός σκοπός. Δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά μπορούν να φέρουν την ευτυχία.
9: Σίγουρα φέρουν κάποια ευτυχία. Πραγματικά ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που είναι καλά με τον εαυτό του.
10: Τα λεφτά μπορούν να φέρουν την ευτυχία. Δεν είναι αυτόματο. Έχουν τη δυνατότητα. Αν τα διαχειριστεί κάποιος ορθά, θα φέρουν την ευτυχία.
11: Δεν φέρουν την ευτυχία, αλλά βοηθάνε.
12: Σίγουρα τα λεφτά φέρνουν τα πρόσθετα προστά. Το ζήν για μια σίγουρα καλύτερη ζωή, αλλά δεν οδηγούν προς την ευτυχία του ανθρώπου.
13: Τι φέρνει δηλαδή την ευτυχία?
14: Οι φίλοι, οι παρέες, το να έχεις σχέση με ανθρώπους, το να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, τέτοια πράγματα.
15: Γιατί σύμφωνα και με τους αρχαίους Έλληνες και Αριστοτέλη κυρίως, η ευδαιμονία είναι το ανώτατο αγαθό που δεν μπορεί να κερδιθεί από τα υλικά αγαθά.
16: Ένας άνθρωπος που είναι ευτυχισμένος είναι κάποιος που νιώθει ελεύθερα με τον εαυτό του και με αυτούς που είναι γύρω του, ότι νιώθει καλά μαζί τους. Νιώθει άνετα να είναι με αυτούς τους γύρω, με αυτούς που έχει γύρω.
17: Ναι.
0: Η ευδαιμονία, λέει. Έλεγαν οι αρχαίοι, είπε ο νεαρός που μίλησε στο... Ωραίο τραγούδι αυτό.
7: Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν είδαμε.
18: Αν θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία.
0: Επαρχία,
7: είδες.
18: Και μου είπες δειλά πως σε λένε ευτυχία.

0: Ωραίο άσμα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Εδώ, τα καλύτερα.
0: Την καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα που έστειλε το μήνυμά του. Γεια σου, Νικόλα μου. Ετοιμάζω, λέει, το καφεδάκι μου να πάω κι εγώ στη δουλειά. Σε λίγες μέρες ξεκινάει και εμένα η δική μου άδεια. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Ό,τι καλύτερο και σε σένα. Να περάσεις καλά, να ξεκουραστείς, να αδειάσεις το μυαλό σου από έννοιες.
1: Είσαι διευθυντής.
0: Πρωινός, ο κύριος διευθυντής, ο κύριος Βασίλης Κουρής. Μόλις μπήκε εδώ στο σταθμό. Γεια σας, κύριε Βασίλη μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι.
1: Μάλιστα.
2: Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί?
0: Για τον Ηλία είναι αυτό, παιδιά.
1: Σε λιβάς, παιδιά, σε λιβάς. Να με λέτε Ηλία.

0: λέει ο Κώστας. Τα λεφτά δεν φέρνουν μόνο την ευτυχία, αλλά και τη Μαρία και την Ελένη και την Αντωνία και άλλες πολλές.
1: Κοιμάται η σύζυγος,

0: Λοιπόν, για στείλτε μας τα μηνύματά σας. Φέρνουν τα λεφτά ευτυχία.
1: Πώς δεν φέρνουν. Φέρνουν. Τα πάμε αυτά τώρα, παιδιά, μην τα ξαναλέμε.
0: Μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, Ηλία μου.
1: Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και είναι σεβαστές. Ναι. Αλλά η ουσία είναι μία.
0: Φέρνουν.
1: Φέρνουν.
0: Δημοκρατικά πάντα.
1: Έτσι.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Νικόλα από το Πλαγιάρι Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σα, καλημέρα σα. Σα ευχαριστώ για το μήνυμα. Το ξέρω, το ξέρει. Έστειλε και μια φωτογραφία, μια καρότσα γεμάτη καρπούζια και πεπόνια.
1: Είναι εποχή, το, όχι.
0: Ναι, ναι, είναι, είναι. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Καλέ πλάκα κάναμε. Καλέ ποιος είναι αυτός. Ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις.
0: Την καλημέρα μου στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας, τον Δημήτρη από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Δημήτρη μου. Τα καρπούζια και τα πεπόνια που έστειλε ο φίλος ο Νικόλας από το Πλαγιάρι είναι παραγωγής του. Να σε καλά Νικόλα μου. Να έχεις κουράγιο και δύναμη, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, η αγροτική δουλειά. Και χθες μάλιστα στην εκπομπή φιλοξενήσαμε έναν παραγωγό καρπουζιού, ο οποίος μας είπε το εξής τρομερό, ότι τα καρπούζια φεύγουν από το χωράφι στην τιμή, ακούστε, 7 λεπτά το κιλό. 7 λεπτά.
1: Και εδώ τα φέρνεις.
0: Και φτάνει ας πούμε στο ράφι να είναι από 80 λεπτά. Δηλαδή από τα 7 λεπτά.
1: Έχω την εντύπωση δεν είναι 80, είναι περισσότερα.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Από 80, από 80 λεπτά μέχρι και ένα 10 το κιλό.
1: Εκεί περίπου τα βρίσκω ναι. Εγώ.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει όλο αυτό. Να πας μέσα στο λιοπύρι, να μαζεύεις καρπούζια. Δηλαδή,
1: δεν
0: μόνο και μόνο.
1: Ναι,
0: δηλαδή, μόνο και μόνο η διαδικασία να κάτσεις μέσα στον ήλιο, να γεμίσεις το φορτηγό σου, να πας το προϊόν σου για να πουληθεί. Προς 7 λεπτά το κιλό.
1: Δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση καταρχήν, γιατί μιλάμε για σοδειά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι θα σου φέρει ο καιρός, τι θα γίνει, τι από εδώ, τι από εκεί, πώς θα αποδώσει.
0: Ναι. Επίσης δεν είναι και το καρπούζι, δεν είναι λάδι. Το αποθηκεύω, δεν το πούλησα φέτος, θα το πούλησα του χρόνου.
1: Έτσι.
0: Τίποτα, πάει, σάπισε. Γεια σας. Και είναι ας πούμε σε κάποιες περιοχές της χώρας έχουν πραγματικό πρόβλημα, έχουν τεράστιο πρόβλημα, διότι έμειναν αδιάθετα. Έμειναν αδιάθετοι πάρα πολλοί τόνοι
1: καρπουζιών
0: και τα λοιπά, τα οποία σάπισαν. Okay. Στο νομό Ηλία σας, παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας σχετικά με το αν φέρνουν τα λεφτά ευτυχία, αλλά σας έχουμε κι άλλο challenge. Κι άλλο challenge. Λοιπόν, ερώτηση. Τι σας αγχώνει περισσότερο? Τι σας άγχωσε περισσότερο όλη αυτή την περίοδο του χειμώνα που περάσαμε? Εσένα Ηλία, τι σ' άγχωσε περισσότερο?
1: Η εύρυθμη λειτουργία,
0: ναι,
1: όσον αφορά τις υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Αυτή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για μεγάλη περιπέτεια και όχι μόνο εγώ.
0: Ναι, ο περισσότερος κόσμος.
1: Όλοι.
0: Ο περισσότερος κόσμος.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Η ανάποδη στραβή.
0: Ναι. Το να κάτσει κάτι και να μην αυτό.
1: Βρε, έκατσε, αλλά λέμε. Σιγά μην δεν καθότανε.
0: Λοιπόν, τι σας αγχώνει περισσότερο? Οι νέοι απαντούν στο παραπολιτικά.gr και στο Μάνο Ανθουλάκη, ο οποίος πήρε το μικρόφωνο, βγήκε στον δρόμο και συνάντησε νέους ανθρώπους.
3: Τι σας αγχώνει σήμερα περισσότερο στην καθημερινότητά σας?
4: Τα πάντα. Η ακρίβεια, τα σούπερ μάρκετ, η ανασφάλεια που έχουμε.
5: Σίγουρα τα οικονομικά.
6: Κατά κύριο λόγο εγκληματικότητα, κυρίως στην Αθήνα.
5: Βάλτε το.
7: Αν τα καταφέρω, να βγει η μέρα για αρχή, μετά ο μήνας και μετά ο χρόνος. Τα καθημερινά είναι επίτευγμα.
8: Το αν θα καταφέρουμε να βγάλουμε την επόμενη μέρα ή το μήνα. Το αν αξίζει να σπουδάζουμε όσα χρόνια σπουδάζει ο καθένας.
9: Πολλά. Με αγχώνει έτσι όπως πάει η χώρα. Που δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, που δεν έχουμε ελευθερία λόγου.
10: Πάμε από το κακό στο χειρότερο.
11: Ναι, δεν είναι άστι.
12: Δουλειά ή μας βγαίνουμε τσίμα τσίμα.
13: Τη δουλειά κυρίως. Τρέχουμε για τα λεφτά.
14: Την ασφάλειά μου. Με κλέψουν, ας πούμε.
9: Δεν ξέρουμε πώς θα είναι το μέλλον μας.
15: Το μέλλον μου. Με αγχώνει το μέλλον μου με τη δουλειά που θα βρω. Πόσο ζόρικη θα είναι ο μισθός, πώς θα επιβιώσω στη ζωή.
16: Οικονομία, κάτι
14: οικονομία.
16: Που.
14: Για τους άλλους είναι ένα δύσκολο πράγμα, ειδικά για τους φοιτητές και αυτά. Εγώ ευτυχώς είμαι καλά οικονομικά. Τώρα τουλάχιστον να το χρησιμεύσουμε.
9: Νιώθω ότι ζούμε σε μια ζούγκλα, είναι ένα ωραίο χάος. Είναι κάτι που με αγχώνει και το μοιράζουμε πάρα πολύ ωραία αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην Ρίτα που πήρε τηλέφωνο. Η Ρίτα μένει στη Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα αυτή την περίοδο βρίσκεται στον Όλυμπο, όπως μου εξηγεί εδώ η Σταυρούλα Γιαννούτσου. Σταυρούλα, μια καλημέρα θα πεις στους ακροατές.
11: Καλημέρα, φεύγει το κορίτσι μου και έχω πέσει σε κατάθλιψη.
0: Αγάπη μου, εσύ. Είναι μεγάλη δύναμη να έχεις καλούς συνεργάτες, να έχεις ανθρώπους που. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το νυχτοκάματο το έχετε καταλάβει όλοι εσείς που δουλεύετε τέτοια ώρα, είναι δύσκολο. Είναι μεγάλη ευλογία λοιπόν να έχεις καλούς ανθρώπους δίπλα σου, καλούς συνεργάτες, συναδέρφους, οι οποίοι να σε εκτιμούν, να σε σέβονται και να αυτή η δυσκολία της νύχτας να περνά πιο εύκολα. Και τον Ηλία τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά σου μιλώ και για την θετική σου διάθεση.
1: Από καρδιάς, να ξέρεις.
0: Και τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν πάντα εδώ στις επάλξεις. Ο φύλακας άγγελός μου αυτές τις δύο ώρες της εκπομπής. Και την Όλγα την Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνδράμουν με κάθε τρόπο δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και τον Βασίλη τον Κρυμπά που βάζει τα τραγούδια και τον Θανάση τον Βούτσινο. Και
1: εγώ
0: φυσικά το διευθυντή μου εδώ, το Βασίλη Σκούρη.
1: Ότι εισπράττει την καλή σου διάθεση και την καλοσύνη σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία μου. Σε ευχαριστώ. Αλλά πραγματικά είστε οι φύλακες άγγελοι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν αυτή η εκπομπή μπήκε έτσι λίγο μέσα στην καρδιά κάποιων ανθρώπων και έχουμε κάνει μια παρέα, είναι γιατί ακριβώς υπάρχουν αυτοί οι πολύτιμοι συνεργάτες αυτής της εκπομπής. Συνεργάτες τους οποίους βρήκα εδώ, ανθρώπους με πολύ μεγάλη εμπειρία. Εγώ προέρχομαι και από την τηλεόραση αλλά και από το ραδιόφωνο. Έχω δουλέψει σε πάρα πολλά μέσα στη ζωή μου. Πραγματικά εδώ συνάντησα ανθρώπους οι οποίοι έχουν και την εμπειρία και τη γνώση. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν βαθιά γνώση αλλά και διάθεση να σταθούν στο πλευρό ενός ανθρώπου ο οποίος έχει έρθει στο σταθμό σχεδόν ένα χρόνο. Βρίσκομαι πια εδώ κοντά σας και μου έχετε ανοίξει την αγκαλιά σας και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό.
1: Μα είσαι μέλος της οικογένειας, πώς θα το κάνουμε τώρα?
0: Ναι, είμαι το μικρό σας παιδάκι. Είδες πως το γυρίζω στο ηλικιακό. Λοιπόν, ο Θωμάς, καλημέρα, καλή εκπομπή, να έχουμε καλές διακοπές. Ξεκινάμε σήμερα για Κύθνο.
1: Παναγιά σου, μπράβο.
0: Παναγιά κανάλα.
1: Έχεις πάει, ε?
0: Φανταστικά, ναι.
1: Εσύ είσαι σαν αυτή που στη διαφήμιση.
0: Έχω πάει. Έχω διακοπές. Ξεκινάμε σήμερα για Κύθνο.
1: Παναγιά σου, μπράβο.
0: Παναγιά κανάλα.
1: Έχεις πάει, ε?
0: Φανταστικά, ναι.
1: Εσύ είσαι σαν αυτή που στη διαφήμιση.
0: Έχω πάει.
1: Έχω πάει.
0: Σε αυτό με βοήθησε να ξέρεις το ρεπορτάζ.

0: Ωρε φίλε, με φαγές.
1: 2-0.
0: Τι έχει γίνει τώρα,
1: στο 90.
0: Δηλαδή. Δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το δέχομαι.
1: Τι παιδιά, το τσεκάρι.
0: Το ίδρωσα. Ίδρωσα τώρα,
1: ίδρωσα. Το τσεκάρι.
0: Ένα κόλλημα έχω.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Να σου πω τώρα από τι έχω. Θα σου πω. Έχω ένα κόλλημα.
1: Τι.
0: Ένα κόλλημα έχω.
1: Πες το.
0: Τι γεωγραφία.
1: Ναι.
0: Πώς την έχω πατήσει τώρα, δύο μέρες κολλητά.
1: Αυτό μην το βάλεις στο βιογραφικό σου.
0: Ναι. Γεια σου αγαπημένε μου λοιπόν, εσύ στην εξωτική Βρέμη, εκεί στην Γερμανία. Έχει δίκιο ο Ηλίας, λοιπόν. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, τα φιλιά μου. Να περνάτε καλά. Ελλάδα προβλέπετε Ελλάδα. Καλημέρα τα παιδιά, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Τα λεφτά φέρνουν ευτυχία μέχρι ένα σημείο. Μετά με τη σειρά έρχεται, λέει, καταστροφή.
1: Ποια καταστροφή?
0: Ποια καταστροφή? Τι, άμα ξέρεις να τα διαχειρίζεις σωστά.
1: Έτσι.
0: Συνετά. Δηλαδή τα τρως, ας πούμε, σε τυρόπιτες, μπουγάτσες, σε πενιγλί κτλ, κτλ. Μια χαρά είσαι.
1: Βοηθάς.
0: Έτσι. Ναι,
1: θα βοηθάτε, παιδιά.
0: Να βοηθάτε.
1: Όσοι τα έχετε, να
0: βοηθάνε. Ναι, όσοι τα έχουν, να βοηθάνε. Σωστό, βέβαια.
1: Πάμε να βγάλουμε λεφτά.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Θανάσης Βούτσινος και αμέσως μετά και πάλι εδώ together.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πού θα τον δεις στο τελικό την Κυριακή?
1: Με τη σύζυγο.
0: Ναι, στο σπίτι.
1: Στο σπίτι, πού άλλο.
0: Στο σπίτι, ε.
1: Γιατί?
0: Τι θα μαγειρέψεις?
1: Τι θα με, δεν το έχω κατά νου αυτή τη στιγμή.
0: Καμιά πανσετούλα δεν θα παίξει?
1: Δεν γίνεται τώρα με τέτοια ζέστες και αέριδες, δεν παίζουμε.
0: Α, ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Πολύ ευχαρίστω, μου αρέσει πάρα πολύ το άθλημα, αλλά παιδιά δεν παίζουμε.
0: Σωστά.
1: Έχει καεί όλη πεντέλη, δηλαδή έχει μείνει.
0: Πολύ σωστά, μπράβο, Ηλία μου, μπράβο. Να σου πω τίποτα άλλο, κανένα στο φούρνο, τίποτα.
1: Ναι, στο φούρνο, στην
0: τοστιέρα, κανένα το.
1: Ό,τι θέλετε, παιδιά. Ναι. Έχουμε πανσετούλες, έχουμε. Τώρα που το σκέφτομαι.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Κάνα μπυρώνει. Να κάνει τσαφ, παιδιά. Παδιά τώρα που πάτε διακοπές, άμα δεν κάνει τσαφ.
0: Η αλήθεια είναι αποτυχία. Ότι οι κρατήσεις στα καταστήματα για την Κυριακή στις 10 ώρα το βράδυ, όπου διεξάγεται ο μεγάλος τελικός, είναι στα ύψη. Έτσι, να δουλέψουν και λίγο τα μαγαζιά, γιατί πιέζονται. Η αλήθεια είναι, πιέζεται πάρα πολύ το εμπόριο, πιέζεται πάρα πολύ η κατανάλωση, η εστίαση. Ο κόσμος αρχίζει και μαζεύεται, όχι απλά μαζεύεται.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν στα παραπολιτικά στους 90,1. Και έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχω κοντά μου τον διευθυντή προγράμματος του σταθμού, τον κύριο Βασίλη Σκουρή. Τον οποίο φυσικά τον ακούτε και από την συχνότητά μας. Είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός στην επιτυχημένη εκπομπή με τον Σωτήρη Ξενάκη. Απέναντι μικρόφωνα. Απέναντι λοιπόν τον έχω τον κύριο Σκουρή. Και θέλω να σε ρωτήσω, Βασίλη μου, αφού σε καλημερίσω.
1: Καλημέρα.
0: Επειδή έχουμε βάλει ένα challenge εδώ, κύριε διευθυντά. Αν τα λεφτά φέρουν την ευτυχία.
1: Έχει ένα στίχο, ένα τραγούδι ο Φίλιππος Νικολάου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει, τι δόξα κράτα εσύ, το χρήμα δώσ' μου εμένα. Ακούς Φίλιππο Νικολάου.
0: Ναι, ναι. Οπότε.
1: Οπότε δεν φέρουν και τα λεφτά την ευτυχία, αλλά όχι από μόνο τους. Τίποτα, από μόνο του τίποτα δεν φέρει την ευτυχία.
0: Από μόνο του τίποτα δεν φέρνει την ευτυχία. Τι φέρνει την ευτυχία, εσύ τώρα, επειδή είσαι ένα, τώρα, ο κύριος Σκουρής εδώ πέρα, είναι ένας άνθρωπος με μεστή σκέψη και τα λοιπά, με μια εμπειρία, με τους γκρίζους κροτάφους και τη γοητεία της ωριμότητας. Έτσι, όλο και κάτι παραπάνω έχεις να μας πεις. Τι φέρνει την ευτυχία, Βασίλη?
1: Ακόμα και πολλά απλά πράγματα.
0: Όπως.
1: Ξέρω εγώ. Να είσαι ερωτευμένος και να σε θέλει το κορίτσι, το αγόρι αντιστοίχως.
0: Σωστό. Σωστό. Ναι.
1: Μια φορά λένε τι είναι το πολιτικό κλίμα. Λέω, σαν εμένα όταν είμαι ερωτευμένος και με θέλει. Είναι όλα καλά.
0: Όλα είναι τέλεια.
1: Αν δεν με θέλει, είναι όλα άσχημα. Θέλω να πω, είναι πολύ μικρά πράγματα.
0: Ναι.
1: Να αγαπάς τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που είσαι δίπλα τους. Να είσαι ευτυχισμένος.
0: Ναι. Να λες μια καλή κουβέντα.
1: Μεγάλες κουβέντες γιατί.
0: Να λες μια καλή κουβέντα. Δηλαδή να εισπράττεις μια καλή κουβέντα και να λες και μια καλή κουβέντα.
1: Αλλά. Πως λέει ένα άλλο άσμα, δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
0: Στην περίπτωση μας όμως, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Τι σε έπιασε πρωί-πρωί σήμερα? Φεύγει ο κόσμος στο μεταξύ, είναι υπέροχο. Είναι
0: ναι.
1: Ένα από τα βασικά τώρα 15 Αύγουστα.
0: Ναι, τελειώνει τώρα η σεζόν. Έτσι, σε κάποιους ανθρώπους αρχίζουν το κύμα των αδειών, ξεκινά. Ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε, 6 παρα 5, έχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Δηλαδή τα καράβια αρχίζουν και φεύγουν πια γεμάτα. Εντάξει, είμαστε και στις 17 του Ιούλη, της Αγία Μαρίνα σήμερα. Έτσι.
1: Έχει δύο ακόμα ουσιαστικά Σαββατοκύριακα που θα φεύγει ο κόσμος.
0: Ναι, ξεκινάει λοιπόν.
1: Μεγάλες διακοπές, 15 ημέρα, μήνας, οποίος μπορεί.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Βασίλη.
1: Έλα.
0: Τώρα μιας και είμαστε εδώ και επειδή σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή έτσι, εδώ που κάνω στο σταθμό μέχρι την καλοκαίρι, μέχρι να επιστρέψω.
1: Αλλά μετά τις 20 Αυγούστου θα χορτάσετε περιπανάγου, 4 ώρες τη μέρα.
0: Να τα, πώς ανακοινώνονται λοιπόν. Θέλω να σε ευχαριστήσω, θέλω να σε ευχαριστήσω λοιπόν, και σένα πάρα πολύ, όπως και όλους εδώ τους συνεργάτες της εκπομπής, όπως έλεγα νωρίτερα. Και σένα, Βασίλη, ιδιαίτερα γιατί μου έδωσες την ευκαιρία. Και εσύ και η διεύθυνση του σταθμού, Κυριάκος Μουρατίδης, μου δώσατε την ευκαιρία να βρίσκομαι πίσω από το μικρόφωνο, να έχω αυτή την επαφή με τον κόσμο, που ο κόσμος είναι η κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής. Αυτή η επαφή, τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη. Λοιπόν, σας περιμένω, παιδιά, όλους έτσι στα πολύ αυτά όμορφα μέρη, εκεί όπου οι θάλασσες είναι καταπράσινες. Είμαστε και από τα ίδια μέρη με το Σκουρί. Το Λακαρνανία, Ηλία Σελιμά.
1: Τον Πάνο Σόμπολο. Τον πρόεδρό μας.
0: Αγρίνιο. Ηλία Σελιμάς, βέβαια. Και ξέρεις πού πηγαίνει διακοπές ο Ηλίας ο Σελιμάς? Στη Βόνιτσα.
1: Στον Πόρπο, θα είναι τραγικό.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι την αλλαγή της ώρας. Και επαναρχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλές ειδήσεις που έχουν προκύψει. Το διάγγελμα του τραμ, να διαβάσουμε εφημερίδες και πολλά πολλά ακόμη. Στείλτε μηνύματα radio@παραπολιτικά.gr. Θα τα διαβάσουμε όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Από Μεχίκο, Ρίο και από Μαρόκο, Μιλάνο. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον Κώστα που πήρε τηλέφωνο από τη Μάνδρα Αττικής. Στο Σπύρο από Τυχείο, τον αγαπημένο ακροατή αυτής εδώ της εκπομπής. Στον Τάσο που στέλνει το μήνυμά του και λέει: Είμαι ολιγαρκής, δεν θέλω τα λεφτά. Θέλω την υγεία μου, τη θάλασσά μου, το αμάξι μου. Και ένα Σαββατοκύριακο στη Θάσο, στη Χαλκιδική, στη Λίμνη Πλαστήρα, στην Αστόρια, στα Γιάννενα, στο Πήλιο με τον άνθρωπό μου. Είμαι χωρισμένος με ένα γιο, επίσης στρατιωτικός στην Αλεξανδρούπολη. Τα χαιρετισματά μου στα ελληνικά στρατά. Θα φύγω, λέει, στις 8 του μήνα για θάλασσα, στον ποταμό Θεσσαλονίκη στην Επανομή. Έχω τυρόπιτα και κεφτεδάκια και αχλάδια μαζί μου, καφέ, τσιγάρα, τον άνθρωπό μου. Δεν θέλω τίποτα άλλο και αύριο πάμε Σαββατοκύριακο, λέει, στον Ιμφαίο. Αποφεύγουμε, λέει, τη θάλασσα Σαββατοκύριακο. 35 χρόνια στο στρατό. Έζησα αλήτα. Λοιπόν, θέλω να παίξεις το απόψε γίνε με τον Ταλάρα. Θέλω να με φτιάξεις. Θα το παίξω. Ναι, τώρα, περίμενε. Θα το βρούμε. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, αγαπημένε Τάσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Την εκτίμησή μου στα ελληνικά στρατά. Ξέρετε ότι έχω μια ιδιαίτερη, έτσι, αδυναμία. Ο Νικόλας λέει: Τα λεφτά λοιπόν φέρνουν την ευτυχία. Σκέψου, αν δεν έχεις, δεν χρειάζεται, λέει, να δουλέψεις. Οπότε δεν ξυπνάς το πρωί. Θα πας στα ταξίδια σου, με την οικογένειά σου, θα κάνεις ό,τι θες. Και πολλές φορές χωρίς λεφτά χάνεις την υγεία σου και με αυτά μπορείς να γίνεις καλά. Απλά και ωραία, λέει ο Νικόλας.
1: Από Μεχίκο, Ρίο και από Μαρόκο, Μιλάνο. Να σου
0: χορεύω μέσα στα... Ο φίλος ο Νικόλας. Καλημέρα, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου. Σας ακούω καθημερινά από το φορτηγό. Ζω και εργάζομαι στο Μπίλεφελ της Γερμανίας. Μου κρατάτε παρέα καθημερινά. Σήμερα είναι το τελευταίο δρομολόγιο και το βράδυ πρώτα ο Θεός ταξιδεύω για Σαλόνικα.
1: Από Μεχίκο, Ρίο και από Μαρόκο, Μιλάνο.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλους, σε ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, όποιος θέλει και είναι στο εξωτερικό, να πάρει τηλέφωνο τη Σταυρούλα στο 211-1080-880. Κάποιος Έλληνας ομογενής που του κρατήσαμε συντροφιά σε αυτή την σεζόν, θέλω να τον ακούσω στον αέρα, να πει μια κουβέντα για το πώς ζει στο εξωτερικό, πώς είναι η ζωή στο εξωτερικό, γιατί πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι ζούμε εμείς. Και μπορεί για σας το ραδιόφωνο να είναι παρέα, αλλά και εσείς για μας είστε πολύ μεγάλη δύναμη. Λοιπόν, η επιθυμία σου

τραγουδάρα. Ε. Αφιερωμένο, φίλε μου. Αφιερωμένο, σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, για το μήνυμά σου. Να το απολαύσεις τις ημέρες αυτές με τους αγαπημένους ανθρώπους.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη Γεωργία που πήρε τηλέφωνο από την Αργυρούπολη. Να σε καλά, Γεωργία μου, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και αν προετοιμάζεις έτσι να πας κάπου διακοπές, να περάσεις καλά με τους δικούς σου ανθρώπους. Την καλημέρα μου και στο Μάνο που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα, πέρασε ένα ευχάριστο δίωρο, λέει. Να σε καλά. Να σε καλά, Μάνο μου, ό,τι καλύτερο. Είσαι το επανειδήν. Φυσικά, είσαι το επανειδήν, Μάνο μου. Ούλα, ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα. Ούλα. Πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ο κύριος Ηλίας Ηλιμάς έφυγε. Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος ήρθε απέναντί μου στον ήχο. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου, Δημήτρη μου. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου σηκώνει τα τηλέφωνα. Δέχεται καλημέρες. 2-11-10-80-8-80. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 μαζί. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε μηνύματάκια για όμορφες καλημέρες. Γλυκιάς Παρασκευούλας. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία όλη αυτή τη σεζόν. Γλυκιά Παρασκευούλα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Τζιμ από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Καλημέρα, Έρη. Σου εύχομαι ολόψυχα να έχεις όμορφες διακοπές, να γυρίσεις με το καλό ανανεωμένη. Βλέπεις ότι φοράω το πουκάμισο το θαλασσί σήμερα. Μια φορούσα εγώ και μια εσύ. Έτσι. Ένα να ξέρεις, τα μεσημέρια στη Μελβούρνη θα είναι κενά χωρίς την ευχάριστη παρουσία σου. Παιδιά, τίποτα. Θα κάνουμε rebranding. Όχι σαν του Τσίπρα. Άλλο, καλύτερο. Και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη γλυκιά Παρασκευούλα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Φιάσκο Ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα. Εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια υπουργών και βουλευτών. Τελική αναμέτρηση. Ρένα και Παύλος φάζονται στα ερείπια του ΣΥΡΙΖΑ με τοπική σύγκρουση Πολάκη Δούρου την ώρα που τρεις ακόμη βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν. Κοινή υπουργική απόφαση με μισθούς έως 1.192 ευρώ, 4.000 άνεργοι στο ΕΣΥ. Μη κρατε ΚΑΙ από το Βρετανικό Κέλλε, η έκτη νομική σχολή στην Ελλάδα. Ακατάβαυστο πύρο, Τραμπ έτοιμος να κλιμακώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Σύραξη μέχρι τέλους, με χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές, Ορμούς και απειλές για Ερυθρά Θάλασσα. Όμιλος Άκτορ θα είναι μια άλλη εταιρεία το 2027, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 650 εκατομμυρίων ευρώ. Πάρκιν αποθήκες διπλασιάζουν τις τιμές των ακινήτων. Πληρώνονται χρυσάφι ως έξτρα παροχές σε περιοχές της Αττικής.

0: Την ώρα λοιπόν που τα ενίκια έχουν πάρει φωτιά, φωτιά έχουν πάρει και οι τιμές για να βρεθεί μια θέση στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε αρκετές περιοχές της Αθήνας. Έχει γίνει πραγματικός εφιάλτης η έβρεση χώρου στάθμευσης. Εδώ φανταστείτε ότι υπάρχουν σπίτια που είναι 20, 30, 40 τετραγωνικά και αυτή την ώρα νοικιάζονται 600 ευρώ το μήνα, μόνο και μόνο παραδείγματος χάρη γιατί βρίσκονται κοντά σε ένα σταθμό μετρό. Για να ακούσουμε τι λένε.
1: Προσπαθεί να μπει σε μια τρύπα, ρε φίλε, και σου λέει πλήρως 400 ευρώ.
2: Κάποτε βλέπεις αγγελία για σπίτι και κοίταζες αν σου αρέσει η περιοχή. Τώρα βλέπεις και μάλλον χρειάζεσαι ηρεμιστικό. Με τα ενίκια να έχουν βγει πλέον εκτός ελέγχου, βγήκαμε στους δρόμους και ρωτάμε τους πολίτες. Ποια ήταν η τελευταία φορά που είδατε αγγελία για σπίτι και δεν σας ανέβηκε η πίεση?
1: Έχει πάρα πολύ καιρό.
3: Δεν ξέρω καν.
4: Ήταν πολύ καιρό πίσω. Παίζει να είναι πάνω από 5 χρόνια. Σίγουρα οι τιμές των ενοικίων έχουν ανέβει κατακόρυφα.
5: Θέλω να μετακομίσω. Και οι τιμές είναι. Είναι. Στο δέο έχουν πάει. Εγώ κόπηκα, ολόκληρο κόπηκα.
1: Και εγώ πριν 3 μέρες μαζί του πήγαμε, είδαμε ένα σπίτι. Προσπαθεί να μείνει σε μια τρύπα, ρε φίλε, και σου λέει πλήρωσε 400 ευρώ.
6: Βλέπουμε μήνες με τους μήνες να αυξάνονται οι τιμές. Κάποτε μπορεί να βρει σπίτι με 400 ευρώ. Πλέον, ειδικά σε περιοχές κοντά στο μετρό, μπορεί να δει ακόμα και με 18-20 τετραγωνικά να φτάνουν τα 650 με 700 ευρώ. Είναι πραγματικά απίστευτο.
7: Γενικά έχουν ανέβει πολύ ακραία οι τιμές και δεν ξέρω καν γιατί τόσο πολύ και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό.
8: Οι περισσότερες τιμές δεν αντιπροσωπεύουν καθόλου το σπίτι. Δηλαδή όλοι βάζουν πιο ψηλά και έχει και ζήτηση κιόλας.
7: Είχα δει για ένα σπιτάκι εδώ στην Αθήνα, πολύ μικρό, 40 τετραγωνικά, 500 ευρώ το μήνα. Απλά για να είσαι στα πατήσια, ξέρω εγώ. Ενώ οι μισθοί δεν ανεβαίνουν καθόλου.
0: Απολύτως κατατοπιστικό το ρεπορτάζ του Μάνου Ανθουλάκη για το παραπολιτικά.gr. Καλά, 18 τετραγωνικά, 600 ευρώ.
9: Παναγιά μαζί σας.
0: Ακριβώς, Παναγιά μαζί σας. Αλήθεια τώρα, 18 τετραγωνικά είναι τα μπουρούμι, τα μπαίνεις, τα ανάσκελα βγαίνεις. Δηλαδή, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, πέφτουν οι νομικές. Αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω πολιτικής θύελλας. Στη διεθνή επικαιρότητα διαδηλώσεις στην Ουκρανία μετά την καρατόμηση υπουργού. Πυράβλους και απάτριο τη ζητά το Κίεβο από την Αθήνα. ΕΠΑΛ, στη δικαιοσύνη εξετάζουν να προσφύγουν γονείς υποψηφίων των επαγγελματικών ηλικίων, θεωρώντας ότι τα παιδιά τους αδικούνται μετά την απόφαση να βαθμολογηθούν με άριστα οι 2 υποψήφοι που πήραν λάθος θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Εφημερίδα Τα Νέα. 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο τριμελές πλημμύλιο δικείο Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση. Ζητήστε συγγνώμη, είπε ο Μητσοτάκης. Πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το Πασόκ. Αναφορά της εφημερίδας Τα Νέα στο θέμα που σας έλεγα νωρίτερα, με την φωτογραφία αυτή με τον Μέση που συνάντησε τον Γιαμάλ την εποχή που ήταν ο ίδιος μωρό. Μερικές φορές η μοίρα γράφει τα πιο όμορφα σενάρια, αναφέρει η εφημερίδα, από ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο της UNICEF στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο τότε 20χρονος Μέση έκανε μπάνιο των λίγων μηνών Λαμίν Λιγιαμάλ. Φανταστικό έτσι. Να τον έχεις αντίπαλο 20 χρόνια μετά, που να ξέρει ότι έκανε μπάνιο τον αντίπαλό του. Εντάξει, βέβαια πάρα πολλοί σχολιάζουν και λένε ότι μιλάμε για τον διάδοχο, τον απόλυτο διάδοχο. Και όταν ένα παιδί 18 χρονών παίζει στο παγκόσμιο κύπελο, η πορεία του είναι έτσι, προδιαγεγραμμένη, λαμπρή. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, μεγαλύτερη άνοδος τιμών σε ευθυνές περιοχές. Στροφή αγοραστών σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό. Πίνακες με εμπορικές αξίες σε 167 περιοχές σε όλη τη χώρα. Η αναβίωση του πολέμου των Φόκλαντ στο Μουντιάλ, το πανό των Αργεντίνων μετά την επική πρόκριση και το πολεμικό πλοίο των Άγγλων κοντά στα νησιά. Συμφωνία με Naval Group, η ΔΕΗ αποκτά ρόλο στη συντήρηση των φρεγατών Μπελαρά. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ο διακομιστής των κλειδιών.

Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος μίλησε σε εκτέλεση του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Αυτό συνέβη πριν από λίγες ώρες. Εκεί λοιπόν όπου μιλούσε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφέρθηκε λοιπόν στην δολοφονία που έγινε στη Θεσσαλονίκη της Βάγιας Νέστορα την ώρα που γινόταν μια διάσκεψη εκεί στο State Department για την τρομοκρατία. Ο Ρούμπιο είπε συγκεκριμένα ότι μια 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα λόγω υποψηφιότητας της κόρης της. Σε αυτή τη διάσκεψη έλαβαν μέρος εκπρόσωποι πάνω από 65 χωρών με σκοπό να αντιμετωπιστεί αυξανόμενη απειλή της τρομοκρατίας και της βίας διεθνώς. Αναφέρθηκε και σε άλλα περιστατικά βίας στην Ευρώπη ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά η αναφορά του ήταν ξεκάθαρη έτσι για την Βάγια Νέστορα, την αδικοχαμένη γυναίκα. Συνεχίζουμε λοιπόν με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πώς βρήκε η Ελλάς τους υπόπτους για το έγκλημα της Μαρφίν, η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Μετρό. Δεν τίθεται θέμα στατικότητας για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη.

Εφημερίδα συντακτών. Στρέμματα κυβερνητικού θράσου ζητούν και τα αρέστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. ΣΥΡΙΖΑ προβάδει Μαδούρου στην προεδρική εκλογή, καταγγελίες πολλά και για μηχανισμό. Αλέξης Τσίπρας, συζήτηση με μέλη της Ελλάς, κοινωνικό κράτος, φορολογική δικαιοσύνη, δημοσιονομική σταθερότητα, οι τρεις πυλώνες. Στη Ραφίνα, σε διαβούλευση, οι αντοχές του λιμανιού. Στο φακό της εφημερίδας των συντακτών, πληστηριασμός, απειλείται να χάσει το σπίτι της για δάνειο 7.000 ευρώ. Στην Κυψέλη, νέες παραδοχές και υποσχέσεις στους κατοίκους. Προσφυγικό, καλά κρατούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα. Και άναψε φωτιές στο Μουντιάλ το πανό για τα Φόκλαντ που ερευνά η FIFA. Προς παραμονή, ο Τούχελ στην Αγγλία. Ας μείνει και ένας προπονητής, διότι έχουν φύγει 12 από την αρχή του Μουντιάλ. Μετά την εξέλιξη των ομάδων και των αποτελεσμάτων αυτών, έστειλαν 12. Εφημερίδα Δημοκρατία, θράσος χωρίς όρια, μετά τις παραπομπές των 4 γαλάζιων βουλευτών. Δεν υπάρχει πρόβλημα, προκλητικός ο ταχιάος για τα 200 ρηγματωμένα σπίτια στην Κυψέλη. Οι επιστήμονες εκπέμπουν σως και οι κάτοικοι αγωνιούν. Άδικη δίωξη στο πλευρό των δύο συναδέλφων τους για το Άργος, η αστυνομική, το ψήφισμα των ενώσεων της ΠΟΑΣΥ. Δικαστική απόφαση, μπαίνουν όρια στα Airbnb στις πολυκατοικίες.

0: Εφημερίδα ριζοσπάστηση, οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Ξεσηκωμός και από τους βιοπαλαιστές αγρότες που θα δηλώσουν με τα τρακτέρ τους. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Εφημερίδα Κόντρα, τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης, τι σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τέσσερις παραπομπές βουλευτών για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Θερινό ωράριο. Πιο αραιά τα δρομολόγια σε μετρό, ΙΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία. Πολύ σημαντικό θέμα για τη μετακίνηση του κόσμου. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Τραμπ, ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν οι Αμερικανοί. Και τελειώνουμε με την εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Επενδύσεις 359 εκατομμυρίων ευρώ στην ΕΙΑΘ μέχρι το 2029. Η Θεσσαλονίκη είναι υδρολογικά θωρακισμένη, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΙΑΘ, Άγης Παπαδόπουλος. Είναι ο ποιή της Βόρειας Ελλάδας η επόμενη μέρα για το Βόρειο Ελλαδικό Αμπελώνα. Και 9.500 τόνοι υπολείμματος θα παρελαμβάνονται της ΙΟΣ. Τα υπολείμματα των μπλε εκάδων θα γίνονται δευτερογενές καύσιμο. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως στην αγορά. Στην αγορά των καυσίμων, στις αντλίες της βενζίνης. Πάρα πολλοί ετοιμάζεστε να πάτε διακοπές. Η βενζίνη είναι ένα θέμα, το καύσιμο πάντα είναι ένα θέμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, είναι μαζί μας. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα.
1: Είναι πάρα πολύ καλά, καλή σας μέρα σε εσάς, τους ακροατές μας. Εύχομαι να έχουμε όλοι μια όμορφη μέρα να τα βγάλουμε πέρα.
0: Σωστά, έτσι. Και να όσοι φεύγουν για διακοπές, να έχουν καλές διακοπές.
1: Λοιπόν, και όσοι γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά.
0: Βεβαίως, είναι της Αγίας Μαρίνας, βέβαια. Μαρίνα και Μαρίνος. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.
1: Πολύχρονη.
0: Έτσι. Λοιπόν, ποια είναι η μέση τιμή τώρα της βενζίνης, πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με βάση και τα τελευταία δεδομένα?
1: Λοιπόν, βάσει των τελευταίων δεδομένων, έχουμε μία επιδότηση από τον Πρωθυπουργό, το επέβαλε στα δηληστήρια 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη. Και όταν να τα θυμάται ο κόσμος, μόνο απλή αμόλυβδη και το απλό πετρέλαιο 5 λεπτά. Αυτό ξεκίνησε από την Τρίτη. Όσοι αρχίσαμε να παραλαμβάνουμε στο τιμολόγιο μας, αυτόματα έχει μπει αυτή η επιδότηση. Εγώ θα σας πω, πούλαγα την Τρίτη το πρωί 1,95,9. Μόλις παρέλαβα αυτόματα, η τιμή πήγε 1,85,9. Πρέπει να πω ότι τα 10 λεπτά μέσα έχουν το ΦΠΑ. Δεν είναι καθαρά,
0: ναι.
1: Έχει μέσα ΦΠΑ. Πετρέλαιο δεν πήρα την Τρίτη, πήρα εχθές, γιατί είχα ακόμα, τελευταία φορά είχα κάνει το 9 του μηνός. Άρα λοιπόν η τιμή που είχα στο πετρέλαιο ήταν 1,79,9, είναι αυτό που φωνάζαμε και λέγαμε όχι πάθαμε, πήγε 1,80 για το απλό πετρέλαιο. Με την καινούρια λοιπόν τιμή και με την επιδότηση, άρχισα να πουλάω μετά την παραλαβή 1,88,9 και συνειδητοποίησα ότι εκείνη τη στιγμή η απλή αμόλυβδη και το πετρέλαιο το απλό κίνησης ήταν στην ίδια τιμή. Γιατί η παραλαβή δεύτερη που έκανα χθες Πέμπτη είδα ότι είχε πέρει 3 λεπτά επάνω η αμόλυβδη, οπότε από 1,85,9 ήταν 1,88,9. Είναι αλήθεια ότι με το ρυθμό που έρχονται οι αυξήσεις θα χαθεί πάρα πολύ η επιδότηση αυτή, αλλά πρέπει να πούμε ότι μπήκε ήδη στην τιμή, ασχέτως αν πολύ σύντομα θα τη χάσουμε.
0: Ξανεμίζεται όμως έτσι με αυτά
1: ακριβώς,
0: που ακούμε.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα τι τιμές θα συναντήσουν, επειδή εσείς έχετε και πανελλαδική σχέση με το αντικείμενο,
1: ναι,
0: δεν είναι μόνο η αρμοδιότητά σας στην Αττική.
1: Είμαι και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας όπου ανήκω στο διοικητικό αυτής και μιλάω όλοι με την Ελλάδα. Πρέπει να σας πω, εχθές παραδείγματος χάρη μίλαγα με Καστοριά, ενώ προχθές Κυκλάδες και ειδικά Ρόδο.
0: Ναι.
1: Μου είπαν ότι είναι αυξημένες πολύ οι τιμές.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πω ότι δεν έχουν αγοράσει όλοι καινούργια τιμή, καινούργιο τιμολόγιο. Πολλά μαγαζιά που έχουν ακόμα το παλιό. Ήδη στα νησιά, το 2 είναι σίγουρο, μου είπανε ότι στη Ρόδο 2,20, 2,30 είναι πάρα πολύ ακριβά. Μου λέτε κυρία Ζάγκα να πάρουμε και τα 10 λεπτά. Το 2,20 θα γίνει 2,10, το 2,30 θα γίνει 2,20, κάπως έτσι. Ναι. Και στην οι αυξήσεις που έρχονται θα είναι δύσκολα για τον κόσμο που θα μετακινηθεί, η αλήθεια είναι. Όμως πρέπει να πω, παρατηρώ ότι ο κόσμος, ειδικά έχουμε δουλειά Παρασκευή. Παρασκευή που φεύγει ο κόσμος γεμίζει. Γεμίζει γιατί φοβάται την ταλαιπωρία. Η ταλαιπωρία δεν είναι μόνο στην τσέπη ότι θα είναι πιο ακριβά εκεί που θα πάω. Είναι ότι θα πάθω και πλάκα από νοθεία. Γιατί έχω πολλά περιστατικά που μου λένε κυρία Ζάκα τι κάνω τώρα, έμεινα. Ναι. Και το έμεινα ξέρετε στη διάρκεια των διακοπών πάει. Τις χάλασε τις διακοπές σου.
0: Σωστά.
1: Το αυτοκίνητο φορτωμένο, τα σχέδιά σου ακυρώνονται και μπαίνει σε ένα άλλο πλάνο. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Λοιπόν, εσείς τώρα παιδί είστε και ένας άνθρωπος της αγοράς και δεν είναι ναι. μόνο το κομμάτι έτσι, της πελατειακής σχέσης που έχετε με τους ανθρώπους, έχετε και μια άλλη σχέση λόγω των τόσων χρόνων που βρίσκεστε...
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, λόγω της ιδιότητάς μου.
0: Ναι.
1: Είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και αυτό ξέρετε βγαίνει στον τρόπο που κινούμε. Ξέρετε, οτιδήποτε κάνουμε είναι ο τρόπος της ζωής μας, είναι το lifestyle μας. Άρα δεν με νοιάζει ο πελάτης μόνο ότι θα μου δώσει 20 ευρώ που θα κρατήσω κάποια σέντς, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά η σχέση, να ακούσω, να μάθω και ξέρω λοιπόν... Πώς κινείται ο καθένας.
0: Τι αίσθηση έχετε λοιπόν, ο κόσμος θα φύγει να πάει διακοπές, θα κάνει ολιγοήμερες.
1: Με ένα άγχος, δηλαδή πόσα θα ξοδέψω και αν θα μου φτάσουν. Πρέπει να σας πω ότι πήγα 2 μέρες ένα Σαββατοκύριακο σε ένα νησάκι μικρό
0: ναι.
1: κοντά και με έπιασε από την πρώτη στιγμή, επειδή με ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Θέλω, δεν θέλω. Τόσα χρόνια είμαι αναγνωρίσιμη και με πιάνα και μου λέγανε πρόεδρε σε παρακαλώ πολύ πες για τις τιμές και έχουν δίκιο. Δηλαδή παντού εκεί που πήγα οι τιμές τυπάνε κόκκινο. Οι ξαπλώστρες είναι αν σ' αρέσει αυτό είναι. Θα το λέω ξεκάθαρα. Αν σ' αρέσει και αυτό είναι. Πού θα πάει ο κόσμος σε ένα μικρό νησάκι. Έχει πολλές επιλογές. Πού θα κάτσει, πόσα δέντρα θα δώσουν σκιά στον κόσμο που πάει να κάνει ένα μπάνιο.
0: Σωστά.
1: Θα πάει να φάει.
0: Τώρα εδώ είναι, ο Νικόλας μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει δεν έχει περάσει λέει, σε όλα τα πρατήρια η μείωση.
1: Όχι. Έχει δίκιο να σας πω. Είναι αυτό που είπα πριν από λίγο. Έχει δίκιο ο φίλος μας. Γιατί αν δεν έχει αγοράσει δεν αλλάζει. Υπάρχουν μαγαζιά που δεν κάνουν λίτρα και αγοράζουν μία φορά την εβδομάδα. Όσοι όμως προσέξτε αγοράσουν, θέλουν δεν θέλουν, θα το πάρουν στο τιμολόγιο. Είναι αυτό που φωνάζω, που λέει η κυβέρνηση, μα δεν το δίνω γιατί θα χαθεί. Όχι, θα το δώσεις εσύ, θα φανεί στο τιμολόγιο σαν εκκίνηση. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν δεν φανεί, δεν έχω πού να πατήσω. Θα μου πεις, δεν σωθήκατε ρε παιδιά με τα 10 λεπτά. Όχι, δεν σωθήκαμε. Αλλά είναι κάτι πάνω στο πατάω.
0: Ναι, γιατί και είναι και κάτι το οποίο αφορά τους καταναλωτές. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση, θα πρέπει να περάσει. Τέλος,
1: δεν
0: δηλαδή...
1: υπάρχει λόγος να το συζητάμε οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει και περίπτωση. Ακόμα και τα νησιά. Πείτε ότι αγοράζουν την άλλη εβδομάδα στο μέσο. Θα το πάρουν στο τιμολόγιο. Μπορεί να χαθεί με τις αυξήξεις συν πλην, όμως ο έλεγχος που θα πάει θα δει ότι έχει μπει αυτά τα 10 σεντ. Ασχέτως αν έχουν αποτέλεσμα ή όχι. Δεν είναι η λύση, το έχω πει, είναι μία ανάσα. Εγώ οφείλω να λέω αυτό που βλέπω. Ούτε το άδικο μόνο, ούτε το σωστό. Να τα λέω όλα. Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Να τα τονίζουμε το συν το πλην για να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζάγκα, για αυτή την επικοινωνία.
1: Αν διακοπές, να περάσετε όμορφα.
0: Και εσείς, και εσείς.
1: Και τα προβλήματα θα μας περιμένουν εδώ να τα λύσουμε εν το μέλλον. Τι να κάνουμε.
0: Ακριβώς. Σωστά, σωστά το λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζάγκα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι αύριο το βράδυ στις 9 να πάτε στην πλατεία Κοντζιά. Θα είναι οι Χαΐνιδες ζωντανά στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Attica Roots Festival, ένα μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού στην καρδιά του καλοκαιριού, μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη ενέργεια, γεμάτη παραδοσιακούς ρυθμούς στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Κοντζιά, με είσοδο ελεύθερη. Το εμβληματικό συγκρότημα, οι Χαΐνιδες, σας προσκαλούν σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η κριτική παράδοση που παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποίηση, το μυστικισμό, μουσικές ανατολής, δημιουργούν ένα μοναδικό μουσικό σύμπαν. Αύριο το βράδυ λοιπόν στις 9, με είσοδο ελεύθερη, στην πλατεία Κοτζιά, απαγορεύεται αυστηρά είσοδος σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media Group, ο ομιλός μας afmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός το Mega, και για περισσότερες πληροφορίες www.atikaroots.gr. Πάμε σε διαφημίσεις γρήγορα και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες, στην πλατεία Κοτζιά. Κρητική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Μιχάλη. Καλημέρα, σας στέλνω μήνυμα, λέει, από τις Βρυξέλλες. Επιτέλους, λέει, δουλεύω. Σου εύχομαι καλές διακοπές. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ για τα νέα που βλέπω. Μπράβο, Μιχάλη μου. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Καλές διακοπές. Να είσαι καλά, φίλε μου, Μιχάλη. Χαίρομαι πολύ για τα νέα σου. Να είσαι καλά και εσύ να έχεις υγεία και εσύ να έχεις χαρά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Η μεταξία, καλημέρα, καλές διακοπές. Σίγουρα τα χρήματα συμβάλλουν κατά πολύ στην ευτυχία και στην εργασία, λέει. Σε ευχαριστώ πολύ για τα λόγια που γράφεις. Η Αλεξάνδρα, να περάσετε καλές διακοπές, γεμάτες γέλια και όμορφες εμπειρίες με τους αγαπημένους. Ευχαριστώ για τα θετικά μηνύματα, τα πρωινά. Είστε ο Ιπανιδίν. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου, και εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου στο φίλο το Βαγγέλη. Το διάβασα το μήνυμά σου, αλλά σήμερα δεν είναι η μέρα για γκρινιές, ξέρεις τώρα εγώ. Είμαι και με τις μέρες μου. Δεν γκρινιάζω και συχνά γενικά. Έτσι νομίζω τουλάχιστον δηλαδή. Πάλι θα γλιστρήσω. Παιδιά, στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται ο κακός χαμός. Τα πλοία φεύγουν γεμάτα, το αδιαχώρητο, φεύγουν οι αδιούχοι σιγά σιγά, ξεκινάνε τις διακοπές τους. Έτσι, να περάσετε καλά, να αδειάσετε. Και ό,τι σας βαραίνει να το πετάξετε στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, όπου θέλετε.

Αμπά, να και η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Πού είσαι, Ελενίτσα? Καλημέρα, Ερούλα, με την όμορφή σου παρεούλα. Καλή Παρασκευούλα, καλό Σαββατοκυριακό. Εμείς σε δυο βουτιές, λέει, την Κυριακή στο Λίχνο. Στο Λίχνο, στη Μπάργα. Και Σάββατο βράδυ, λέει, αρχαίο θέατρο Γιτάνης Θεσπρωτείας, με την παράσταση Σχόραμε. Μπράβο, Ελενίτσα μου, μπράβο, να περάσεις όμορφα.

0: Λοιπόν, διακοπές, αλλά πάντα διακοπές με ασφάλεια. Διακοπές με γνώση, είμαστε μια χώρα γεμάτη θάλασσα, όπου κι αν κοιτάξεις ένα πέρα τον μπλε, αλλά όταν πάμε στη θάλασσα πρέπει να έχουμε και μια γνώση. Και αν δεν γνωρίζουμε πολύ καλά να κάνουμε μπάνιο, δεν είμαστε τίποτα πρωταθλητές, αλλά τουλάχιστον θέλουμε να απολαύσουμε τη θάλασσα, θα πρέπει να το κάνουμε με το σωστό τρόπο. Ο κύριος Νίκος Γιοβανίδης είναι Διευθυντής Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος. Καλημέρα σας, κύριε Γιοβανίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ετοιμάζονται οι περισσότεροι αδιούχοι να πάρουν την άδειά τους, να πάνε στις θάλασσες, να ξεχυθούν. Υπάρχει αυτή η μεγάλη προσμονή, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να δώσουμε και μερικές συμβουλές στους ανθρώπους που θα πάνε να κολυμπήσουν, να κάνουν τα μπάνια τους, για να μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις.
1: Σωστά, γιατί τα στατιστικά λένε ότι έχουμε πνιγμούς, πάρα πολλούς πνιγμούς και πολλά ατυχήματα στη θάλασσα αλλά και στις πισίνες. Οπότε θα πρέπει μέσα στη χαρά, μέσα στην ξεκούραση, μέσα σε αυτό ότι θα λέγαμε το τσουνάμι που θα γίνει σε λίγες μέρες έτσι, του κόσμου να πάει να ξεχυθεί μέσα στο υγρό στοιχείο, να προσέχουμε πάρα πολύ. Και πέραστε όχι να προσέχουμε πάρα πολύ, να καταλάβουμε ότι το μεγάλο το μυστικό είναι να προσέχει ο ένας τον άλλον, γιατί το 64% των πνιγμών γίνεται εκτός πολύ συχνά των παραλίων, δηλαδή θα λέγαμε στις απομονωμένες παραλίες.
0: Ναι.
1: Και αυτό σημαίνει ότι επειδή το επιλέγει ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού να πηγαίνει σε μη πολύ συχνές παραλίες, θα πρέπει να προσέχουμε ότι έχει πάρα πολλούς πνιγμούς. Τώρα το βασικό είναι όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να τηρούμε κανόνες. Ο πρώτος και βασικότερος κανόνας είναι ότι δεν πηγαίνουμε ποτέ φαγωμένοι. Δεν πηγαίνουμε ποτέ κουρασμένοι. Όταν πηγαίνουμε στην παραλία θα πρέπει να μην είμαστε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ να κολυμπήσουμε.
0: Σωστά.
1: Δεν θα απομακρυνόμαστε από την αχτή. Θα προσέχουμε τις περιοχές που έχουν θαλάσσια ρεύματα, γιατί είδατε και προθέσεις κάτω στην Κρήτη πώς μπορεί ακόμα και ένα καλό κολυμπητή να τον παρασύρει το ρεύμα και να τον απομακρύνει πάρα πολύ μακριά από την αχτή ή να τον τραβήξει αρκετά, θα λέγαμε, μίλια πιο αριστερά ή δεξιά και να κινδυνεύσει να πνιγεί. Δεν βουτάμε ποτέ σε θολά και σε άγνωστα νερά. Και το κυριότερο απ' όλα, κοιτάμε πάρα πολύ ένα τον άλλον. Ιδιαίτερα οι μητέρες προσέχουν πάρα πολύ τα μικρά παιδιά. Δεν υπάρχει τα κοιτάω, υπάρχει τα κοιτάω συνέχεια.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι έχουμε ένα φαινόμενο που σε πιο μεγάλες ηλικίες και ιδιαίτερα
0: σε γονείς. Και σε ένα λεπτό μπορεί να γίνει το κακό.
1: Ναι, για τα, πούμε,
0: για τα μικρά παιδάκια.
1: Μπράβο. Ένα κοινό φαινόμενο τώρα που οι γονείς και ιδιαίτερα οι μητέρες αποσπάται προσοχή του το κινητό τηλέφωνο. Και τα μικρά παιδιά, αυτό που λέμε, κυριολεκτικά παίζουν χωρίς την προστασία των μεγάλων. Είναι ένα καινούριο φαινόμενο τώρα η απόσπαση προσοχής στο κινητό τηλέφωνο, όχι μόνο για τα μικρά παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, γιατί να τονίσω και να πω ότι ο πνιγμός είναι μια σιωπηλή διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι κάποιος σηκώνει τα χέρια του πάνω ψηλά και φωνάζει βοήθεια, βοήθεια, πνίγομαι. Αυτό είναι.
0: Η ησυχία είναι αυτή που τρομάζει.
1: Ναι, γιατί ο παιδικός πνιγμός είναι πάντα σιωπηλός και γενικά είναι σιωπηλός ο πνιγμός, που σημαίνει ότι μπορεί να πνίγεται και δεν θα σου κάνει φασαρία. Πρέπει να προσέχουμε ένας τον άλλον. Είναι ύπουλο πράγμα.
0: Αυτά τα παιδικά σωσίβια που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια, που είναι έτσι σαν τζάκετ που βλέπουμε τα μικρά παιδάκια, είναι ασφαλή, κύριε Γιοβανίδη?
1: Είναι ασφαλή και μάλιστα έχω και ένα κορδονάκι, δηλαδή μια ημάντα και ανάμεσα τα πόδια από κάτω, ώστε αν γυρίσει ανάποδο το παιδί να μην φύγει μέσα από το σωσίβιο. Εννοείται και πρέπει να τα έχουν αυτά. Με μεγάλη ασφάλεια και προσοχή, αλλά η μεγαλύτερη ασφάλεια είναι.
0: Γιατί βλέπω τον κόσμο, ας πούμε, βλέπω τους νέους γονείς τα τελευταία χρόνια και από τα δικά μου παιδιά, ας πούμε, ότι δεν είμαστε τώρα προς τα μπρατσάκια που ήταν κάποτε. Τώρα ο κόσμος στρέφεται προς κάτι πιο. Αναζητά μεγαλύτερη ασφάλεια.
1: Ναι, γιατί αυτό τυλίγει όλο το κορμάκι, έχει ένα ημάντα από κάτω, ανάμεσα στα πόδια, οπότε δεν μπορεί να φύγει το παιδί από μέσα και έχει τη μεγάλη ασφάλεια. Αλλά η μεγαλύτερη ασφάλεια να καταλάβουμε ότι το παιδί πρέπει από πολύ μικρό, από σχεδόν από ένα έτος, να μάθει να επιπλέει στο νερό, να πέσει ξαφνικά, σου ξεφύγει από την προσοχή και πέσει μες στην πισίνα ή μες στη θάλασσα, να μάθει να επιπλέει και μετά να μάθει να κολυμπάει. Αυτό το φαινόμενο μπρατζάκια, σωσίβια, τώρα τζάκετ κτλ. Είναι ελληνικό φαινόμενο και είναι κακό, είναι κακό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θέλουμε μπρατσάκια, δεν θέλουμε τζάκετ. Θέλουμε να μάθουμε να κολυμπάει. Θέλουμε να μάθουμε να επιπλέει. Και πρέπει αυτό να γίνει από πολύ μικρή ηλικία. Ακόμα και από μηνών μπορούμε να το πετύχουμε αυτό το πράγμα. Αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε ότι είναι μια υποχρέωση αφού ζουν και στην Ελλάδα, ναι, να μάθουν επιπλέον και να κολυμπάνε από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Βλέπεις τα παιδάκια 8 και 10 και έχουν πρατσάκια. Δεν είναι παράδεκτα πράγματα αυτά. Ελληνικό κακό φαινόμενο αυτό.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Κύριε Γιοβανίδη, τώρα η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ολοένα και περισσότερους ναυαγοσώστες στις ελληνικές παραλίες και αυτό μας δίνει μια αίσθηση ασφάλειας. Εσείς όμως έχετε την εικόνα των απολύτων αριθμών, οπότε μπορείτε να μας πείτε καλύτερα. Πλέον η κατάσταση, η ασφάλεια των ελληνικών παραλίων είναι σε καλά χέρια, δηλαδή είμαστε σε αυτή την φάση, μπορούμε να πούμε ότι όπου και αν πάει ένας Έλληνας να κάνει, να πάρει τις διακοπές του, θα συναντήσει παραλίες φυλασσόμενες, εννοώ με ναυαγοσώστη, να αισθανθεί, να δει τον πύργο με τον ναυαγοσώστη πάνω να τον παρακολουθεί, θα το νιώσει αυτό?
1: Κυρία Πανάγου, τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο ακόμα και καλύτερα, ακόμα και καλύτερα. Και θα υπολογίσετε ότι από 1η Ιουνίου 30 Σεπτεμβρίου είναι υποχρεωτική ύπαρξη ναυαγοσώστης στις παραλίες που έστω και μία μέρα μαζεύουν 300 άτομα υποχρέωση του τοπικού Δήμου. Πέρυσι είχαμε καταφέρει τον Αύγουστο να φτάσουμε 97% της ναυαγοστικής κάλυψης που είναι υποχρεωτική στη χώρα. Τον Ιούνιο υπάρχει λίγο θέμα γιατί δεν βρίσκουμε ναυαγοσώστες λόγω ότι φοιτητές είναι ακόμα στα πανεπιστήμια. Μετά βελτιώνεται πολύ η κατάσταση, δηλαδή γύρω στον Αύγουστο και Ιούλιο, που σημαίνει ότι ναι, θα βρουν τώρα ναυαγοσώστες σε πολύ μεγάλο ποσοστό κάλυψης των πολυσύχναστων παραλίων στις παραλίες. Εδώ φυσικά μπαίνει και το ερώτημα, είναι ότι για να υπάρχουν ναυαγοσώστες πρέπει να γίνουν και ναυαγοσώστες. Οπότε...
0: Πώς γίνεται κάποιος ναυαγοσώστης, είναι άλλη μια ερώτηση που θέλω να σας θέσω.
1: Κοιτάξτε, αγόρια κορίτσια που είναι πάνω από 18 χρονών, χωρίς να είναι τεφά, δηλαδή γυμναστές ή να είναι κολυμπητές, μπορούν να έρθουν στην Ελληνική Ναυαγοστική Ακαδημία, στην ΕΝΑΚ, να πάρουν τα μαθήματα κολύμβησης και μετά τα μαθήματα διάσωσης και πρωτοβοηθειών, να μάθουν απεινιδωτές και γενικά πώς οργανώνει στρατηγικά ο ναυαγοσώστης το σκανάρισμα και γενικά την παρακολούθηση και αν χρειαστεί τη διάσωση των λουμένων. Είχε πολύ ωραίο μάθημα, πολύ ωραία ενδιαφέρον στην Ακαδημία. Μαθαίνει και ταχύπλο σκάφος και μετά δουλεύει το καλοκαίρι με καλά λεφτά. Δηλαδή είχε υψηλές αποδοχές, εξασφαλίζουμε τη διαμονή του.
0: Παίρνει και κάποια επιστοποίηση, κύριε Γιοβανίδη.
1: Παίρνει πτυχίο. Παίρνει πτυχίο ναυαγοσώστη αχτής, συν πτυχίο πρωτοβοηθειών, συν πτυχίο ταχυπλώου. Δηλαδή είναι πλήρες οργανωμένος μετά, γιατί στις παραλίες πια έχουμε απεινιδωτές, έχουμε φαρμακεία, οπότε πρώτες βοήθειες χρειάζονται. Έχουμε τζετσκί, έχουμε φουσκωτά, οπότε παίρνουμε διπλό ταχυπλώου. Έχει οργανωθεί καλά. Έχει
0: πολύ
1: οργανωθεί
0: ωραία. Ποια υπάρχει καλά ηλικιακό όριο, κύριε Γιοβανίδη?
1: Νομίζω ότι το 60 που έχουν βάλει είναι πολύ μεγάλο, αλλά υπάρχει νομίζω αρκετό εύρος. Δηλαδή
0: ναι,
1: 18-60 είναι πολύ μεγάλο.
0: Τέλεια.
1: Φυσικά τους ελέγχουμε ιατρικές εξετάσεις.
0: Να είναι υγιείς.
1: Όσο μεγαλώνει πιο τακτικά, να είναι υγιείς κτλ. Και ας πω την αλήθεια ότι χρειαζόμαστε να βαγωσώσει και στις πισίνες, γιατί δεν υπάρχει ο μύθος ότι κάτω από 1,5 μέτρο δεν χρειάζεται να βαγωσώσει. Όλες οι πισίνες, ανεξαρτήτου βάθους, πλάτους και μήκους, χρειάζονται να βαγωσώσει. Και αυτό βελτιώνεται στα ξενοδοχεία και στα νοικιαζόμενα δωμάτια σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Γενικά αυξάνεται η ναυαγοστική από διαφήμιση ότι τα παιδιά θα πρέπει να γίνουν ναυαγοσώστες, αυτό δεν πρέπει να σταματήσει γιατί είναι εκατοντάδες οι θέσεις και δεν καλύπτονται έτσι εύκολα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Μικρή. Θεωρητικά νομίζω ότι το πιο βασικό κομμάτι είναι να προσέχει ένας τον άλλον, δηλαδή να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας και να καταλάβουμε ότι το κακό μπορεί να γίνει εκεί που δεν το περιμένεις, μέσα σε δευτερόλεπτα, ακόμα και από κολυμβητές κανόνες ασφαλείας. Και να καταλάβουμε ότι το κακό μπορεί να γίνει εκεί που δεν το περιμένεις, μέσα σε δευτερόλεπτα, ακόμα και από κολυμβητές.

0: είναι τραγικότερο, ξέρετε πώς πνιγμούσαμε κάθε καιρό. Όταν έχουν περίπου 355 πνιγμούς και το 80% είναι μεγάλοι άνθρωποι. Εντάξει τώρα, είναι καταστροφή αυτό το πράγμα. Οι μεγάλοι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι πρώτον δεν πρέπει να κολυμπάνε μόνοι και πρέπει να καταλάβουν ότι τη δύναμη που είχαν, την ικανότητα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια δεν την έχουν πια. Και συνήθως ο πνιγμός προηγείται στις μεγάλες ηλικίες σε μια φυσιοπαθολογική διαταραχή. Κάτι άλλο έχουν και οδηγούνται σε πνιγμό. Άρα να σας βάλω στο σωσίβιο. Δεν είναι κακό. Δεν, είναι, ναι. Δεν υποτιμάται πλέον η κολυμπητική της ικανότητα. Και κυρίως να βλέπουν κάποιον, δεν έχουν κάποιον, να πάνε τότε 10 η ώρα μπροστά στον πύργο του να αποσώσει. Γενικά δεν είναι καλά τα πράγματα για άλλους ανθρώπους. Δηλαδή δεν επιτρέπεται τώρα. 80% στις 355 άτομα. Καταλαβαίνετε τι νούμερο μιλάμε τώρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γιωβανίδη για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να έχουμε ένα καλό, έτσι, χωρίς κανένα πνιγμό, να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι στις ελληνικές θάλασσες, χωρίς κανένα πνιγμό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να επιστρέψουμε και για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
5: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, με εξαιρετικά ανεβασμένη διάθεση, αφιερωμένο στο Βασίλη Ντέτσικα, που ετοιμάζεται σε λίγο να σας πει το δελτίο ειδήσεων, έτσι, για να έχουμε ένα όμορφο και γλυκό καλοκαίρι. Βασίλη, μας ακούς? Σταυρούλα, μας ακούς?

0: Λοιπόν, Βασίλης Ντέτσικας μαζί μας. Τον ακούτε, τον απολαμβάνετε κάθε μέρα το πρωί στα Δελτία Ειδήσεων με αυτή την ιδιαίτερη φωνή. Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, Έρια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούμε Άννα Δύση.
1: Δεν έχεις ιδέα πόσο με έχεις φτιάξει.
0: Με την Άννα. Δηλαδή,
1: ναι. Ναι, δηλαδή.
0: Είναι λάτρης της Άννας Δύση. Και όχι μόνο ο Βασίλης, όλοι μας και αυτά, αλλά ξέρετε, έχει γίνει παρεάκι τώρα.
1: Να σου πω, μήπως να την πατάμε πάνω της.
0: Μα πρέπει να. Θέλω να πάρω δύο πράγματα τώρα. Δημοσιογράφος είμαι.
1: Την λοιπόν, ώρα θέλω, που να μου πεις, η Άννα,
0: θέλω να μου πει.
1: Είναι ύβρις, η αεροσυλία.
0: Αν. Και θα αφήσουμε την Άννα να παίξει. Ναι. Θέλω να. Θα σε ρωτήσω και να το σκεφτείς. Θέλω να μου πεις αν τα λεφτά φέρουν την ευτυχία. Μην απαντήσεις. Εντάξει. Αν τα λεφτά φέρουν την ευτυχία και τι είναι πραγματική ευτυχία για σένα. Πάμε, Ανούλα.

0: Εντάξει, μιλάμε ότι έχει ρίξει χορό εδώ το στούντιο. Λοιπόν, Βασίλης.
1: Στην καρέκλα όμως, να τα λέμε και αυτά.
0: Εντάξει, είμαστε και μια ηλικία.
1: Να μιλάς για τη δικιά σου ηλικία.
0: Λοιπόν, για πες μας. Τα λεφτά θα είναι ευτυχία.
1: Λοιπόν.
0: Βοηθούν.
1: Κοίταξε. Κάνουν λίγο πιο εύκολη τη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Αλλά τα λεφτά δεν αγοράζουν ούτε την ευτυχία, ούτε την αγάπη, ούτε την υγεία. Νομίζω ότι αυτό το ξέρουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν φέρνουν την ευτυχία. Απλά μας κάνουν λίγο πιο εύκολη τη ζωή.
0: Ναι. Χωρίς τόσο μεγάλο προβληματισμό.
1: Ναι, είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και να σου απαντήσω τώρα για την ευτυχία, το δεύτερο ερώτημα. Λοιπόν, ευτυχία για μένα τι είναι? Είναι... Καλά, προφανώς είναι η οικογένειά μου, αλλά είναι και στιγμές στην παραλία της Κάλας Ερεσού.
0: Ήμουν αβέβαιο, θα
1: να έλεγε. Πατάς την άμμο, να βουτάς τη θάλασσα αυτή, να ξαναγεννιέσαι και να γιώνεσαι. Και να διάζει το άπαν μέσα σου.
0: Εξαγνισμός.
1: Ναι. Αυτό είναι ευτυχία. Να κάθεις, ας πούμε, να πίνεις τον καφέ σου, το ποτό σου, να κοιτάς τη θάλασσα. Αυτό είναι ευτυχία για μένα.
0: Είμαστε ευλογημένοι που είμαστε γεννημένοι σε αυτή τη χώρα?
1: Είμαστε ευλογημένοι, αλλά ακόμα και αυτό θεωρώ ότι πάμε να το καταστρέψουμε.
0: Δεν το εκτιμάμε σωστά?
1: Δεν το εκτιμάμε. Δεν το εκτιμάμε. Είμαστε τσαρπαχτείς, δυστυχώς. Και ό,τι ωραίο έχει δώσει ο Θεός, το σύμπαν, ό,τι υπάρχει αυτό, σε αυτή τη χώρα το καταστρέφουμε.
0: Άρα τι πρέπει να κάνουμε?
1: Αυτό δεν ξέρω. Θα το απαντήσει η ιστορία κάποια στιγμή, γιατί η ιστορία γράφει, νομίζω, ότι την πραγματικότητα.
0: Εγώ έχω την αίσθηση ότι αν ο καθένας από εμάς, το μικρό λιθαράκι που τον αφορά, αρχίζει και βλέπει τα πράγματα έτσι με μεγαλύτερη αισιοδοξία, στο σύνολό του νομίζω ότι θα κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο.
1: Ξέρεις τι γίνεται, αυτό το συζητάμε πολλές φορές και έξω που βγαίνουμε και εδώ και όπου βρίσκεται.
0: Ναι, όπου βρίσκεται ο καθένας, ναι.
1: Πάντα θεωρώ ότι απλά το συζητάμε. Και είμαι της άποψης ότι, οκ, okay, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Βέβαια, ένας κούκος εγώ, ένας κούκος εσύ, ένας κούκος ο Δημήτρης. Αλλά νομίζω ότι δεν. Τελικά δεν γίνεται τίποτα.
0: Όχι, εσύ, μια χαρά.
1: Δεν γίνεται τίποτα. Και να πω, επειδή μίλησα για τη Λέζο και τη Σκάλα Ερεσού.
0: Ναι.
1: Φέτος.
0: Και δεν είσαι από εκεί.
1: Και δεν είμαι από εκεί.
0: Ο Βασίλης είναι από τα Γιάννενα. Έχει καταγωγή.
1: Η καταγωγή από Γιάννενα και Κρήτη.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πήγα σε ένα χωριό. Αποθήκα λέγεται. Καταρχάς στη Λέσβο πηγαίνω τα τελευταία 7-8 χρόνια. Αλλά φέτος πήγα στο Αποθήκα. Παιδιά, αυτό το πράγμα που συνάντησα στην παραλία, ένα άδειο χωριό, αλλά τόσο γραφικό, τόσο υπέροχο, δηλαδή ξεχασμένο από το χρόνο. Δεν υπήρχε αυτή η ομορφιά του.
0: Ναι.
1: Να μπαίνει η θάλασσα λίγο πιο μέσα στο χωριό, να κυλάει σε ένα ποταμάκι, ένα έλατο, ένα δεν ξέρω τι δέντρο ήτανε, πεύκο ήτανε, να έχει απλώσει, να έχει γίνει μια μπάλα, να έχει μια νησίδα τσιμέντου με ένα παγκάκι και δύο ντους. Δηλαδή,
0: η απλότητά του, το μεγαλείο, ναι, της απλότητας,
1: ναι. Σκηνικό από ταινία Αγγελόπουλο.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Βασίλη μου. Λοιπόν, θα χαιρετήσω τώρα, γιατί θα μας κυνηγήσει ο Βασίλης. Έπεται. Σε δύο λεπτά, τρία λοιπόν, Βασίλης Δέτσικας για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για δύο ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη την Ελένη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Να είσαι καλά, η αγαπημένη Ελένη από την όμορφη Κρήτη. Σε περιμένω, μου λέει, στην Κρήτη. Φυσικά, σε ευχαριστώ. Θα επιστρέψω κάποια στιγμή εκεί στην Κρήτη, γιατί είναι και το στεφάνι μου από εκεί. Τα καταλαβαίνετε αυτά. Οικογενειακά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους αυτούς τους 10 μήνες που κάναμε παρέα. Εκτιμώ απεριόριστα και το χρόνο που δαπανίσατε να στείλετε έστω και το δικό σας μήνυμα, που όπως όμως σας έχω ξαναπεί, είστε η κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συνεργάτες μου, τον Ηλία Σελίμα, τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν απέναντί μου στον ήχο, όλους τους ηχολήπτες του σταθμού που κράτησαν. Δεν είναι μόνο, ξέρετε, το πατάω το κουμπάκι, βάζουμε και ψυχή εδώ. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που πάντα δεχόταν τις δικές σας καλημέρες. Στο 211 10 88 80. την Όλγα Καλατζή, πολύτιμη συνεργάτρια της εκπομπής, τον Παναγιώτη Κάτσιο, τον αγαπημένο μου. Και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που έβαζε αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια και το Θανάση Βούτσινο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση για 9 μήνες. Από την Έρη Πανάγου και την πρωινή αφιτηρία χαιρετώ, να περάσετε υπέροχα. Εμείς θα τα ξαναπούμε βέβαια το μεσημέρι σήμερα στο κεντρικό μαγκαζίνο και εσείς να μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά με ένα πλούσιο πρόγραμμα και για όλο το καλοκαίρι. Κάπου μετά το 15 Αύγουστο θα τα ξαναπούμε και μαζί. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ πολύ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa, χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Επλήγησαν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινα, στρατιωτικές υποδομές, εφοδιαστικής υποστήριξης καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν. Από την πλευρά του, ο Ιρανικό στρατό επιτέθηκε με μία επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη βάση Σακύρ στο Μπαχρέιν με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα $85 το βαρέλι το Brent στα $80 το αμερικανικό αργό. Στην αντεπίθεση, η κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Αγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε σαφείς αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο αναμένεται να καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου οι 4 γαλάζιοι βουλευτές σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται και άλλη δικογραφία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Συνεδριάζει το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της αυριανής κεντρικής επιτροπής. Θα προηγηθεί η εκλογή νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Στη θέση αυτή, σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr, αναμένεται να εκλεγεί η Ρένα Δούρου. Εκτός απροόπτου, σήμερα αναμένεται η Όλγα Γεροβασίλη να ανακοινώσει την ανεξαρτητοποίησή της από το ΣΥΡΙΖΑ. Τσουχτερά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 50% του πρόσθετου φόρου κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις και δεν προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες διορθώσεις. Σήμερα αναμένεται να διηγηθεί ενώπιν εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Τον άνδρα υπέδειξε κατά την απολογία του ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο του ζευγαρού που έχει ήδη προφυλακιστεί, υποστηρίζοντας ότι σε αυτόν είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Εν τω μεταξύ, ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ειδικής διεθνούς διάσκεψης του State Department. Όπως είπε, πριν από 2 εβδομάδες, μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπριστική βόμβα, επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Παράλληλα, θα υπάρξει ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη Μαροκουντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί και 8 τραυματίες σε νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδυσσό στην νοτιοδυτική Ουκρανία. Στα αθλητικά, η Τσέλσι κατέθεσε επίσημη πρόταση 55 εκατομμυρίων ευρώ και θα πάρει τα δικαιώματα του Μαξάνς Λακρουά από την Κρίσταλ Πάλας. Σπουδαία επιτυχία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος απέκτησε τον Απόστολο Σίσκο, έναν από τους κορυφαίους Έλληνες κολυμβητές της νέας γενιάς.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Σήμερα είναι της Αγίας Μαρίνας. Όποια και όποιος γιορτάζει. Υγεία, ευτυχία, χαρά, τύχη. Είναι εντελώς καλοκαιρινή γιορτή. Δηλαδή, όταν είναι της Αγίας Μαρίνας, καταλαβαίνω πραγματικά ότι είναι σαν ορόσημο για μένα ότι είμαστε στο κέντρο του καλοκαιριού. Για πολλούς λόγους. Υπήρχε μια Αγία Μαρίνα εκεί που. Υπάρχει ακόμα δηλαδή. Εκεί που παραθερίζαμε και τότε έκανε και πανηγύρι. Έβαζε και μπροστά 2, 3, 4 ψευτοπάγκους με παιχνίδια. Οπότε ήταν ορόσημο από μικρός. Δεν ήξερα πότε είναι, αλλά ήξερα ότι όταν θα είναι της Αγίας Μαρίνας θα πάμε να ψωνίσουμε κανένα παιχνιδάκι. Θα μας πάει η γιαγιά να πάρουμε τίποτα. Είναι και η Αγία Μαρίνα μετά όταν μεγαλώσαμε. Ήταν η άλλη Αγία Μαρίνα εκεί στην παραλιακή, στο Κοροπή, κάτω. Που κι αυτή είχε πανηγύρι και έκλεινε ο δρόμος. Και όταν ήταν Σαββατοκύριακο, τρώγαμε την κίνηση στο πήγαινε και στο έλεγε τον μπάνιο. Οπότε κάπως έτσι τα συνδέεις. Και βέβαια οι Μαρίνες και οι Μαρίνοι που είναι στην ζωή μας και τις γιορτάζουμε, χρόνια πολλά και στη δική μας Μαρίνα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όποιον και όποια γιορτάζει ή σε όποιους έχετε στην ζωή σας, στο σπίτι σας, στη δουλειά σας, στο περίγυρό σας κάποιον ή κάποια να γιορτάζει. Σήμερα λοιπόν είναι Παρασκευή, αυτό είναι καλό νέο, όπως και να έχει, είναι πάντα καλό νέο να είναι Παρασκευή, 17 Εβδόμου, Παρασκευή της Εξόδου, διότι πολλοί κόσμος φεύγει με άδεια, είναι νομίζω η πρώτη Παρασκευή που θα έχει ακόμα περισσότερο κόσμο ή μάλλον από τις Παρασκευές που θα έχει ακόμα περισσότερο κόσμο στην έξοδο για τις διακοπές, όπου και αν πάτε να περάσετε υπέροχα, να συνεχίσετε να ακούτε παραπολιτικά από όπου και αν είστε. Είναι πάρα πολύ εύκολο έτσι και αλλιώς πια με το ίντερνετ και τις νέες τεχνολογίες, μας ακούτε από όπου και αν θέλετε για να σας κάνουμε καλή παρέα και στις διακοπές. Εδώ είναι το πρώτο πρωινό, όπως κάθε μέρα. Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Σταυρολογιανούτσου για σχόλια, παρατηρήσεις, σχόλιανά. Μας χαιρετάει όπως πάντα πίσω από το τζάμι πριγκιπικά, όπως μόνο η ίδια ξέρει να το κάνει. Αλλιώς στο radio@parapolitika.gr. Σας υπενθυμίζω, σήμερα είναι Παρασκευή, άρα εκεί γύρω στις 7.30 θα έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για θέματα που αφορούν ασφαλιστικά, εργασιακά ή ό,τι άλλο έχετε να σας απασχολεί για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά σας ή την σύνταξή σας. 211-1080-880 τα ερωτήματά σας ή αλλιώς στο radio@parapolitika.gr. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει αυτή η εκπομπή να τα έχει όλα πρίμα και να πηγαίνουν όλα πρίμα. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Φτιάχνει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί με τον Θανάση τις μουσικές της ημέρας. Απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος φροντίζει να έρχεται ο ήχος όπως πρέπει, όπου κι αν είστε, να σας βρούμε με το καλό. Και σήμερα, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, μην σας συνεχίσουμε, μην αγχώνεστε καθόλου, και τις δύο επόμενες εβδομάδες εδώ θα είμαστε, θα τον βγάλουμε μαζί τον Ιούλιο με μουσικές, τραγούδια και επικαιρότητα, όπως κάνουμε πάντα στο πρώτο πρωινό. Στο μικρόφωνο ο Αλεξάνδρος Κλώσσας. Έρχεται ζέστη, να μου πεις καλοκαίρι είναι, μέχρι τώρα μας έχει πάει πάρα πολύ καλά, έφτασε σχεδόν 20 ο μήνας και ζέστες σημαντικές δεν έχουμε δει. Απόψε ήταν η πρώτη βραδιά που ξεκινώντας από το σπίτι προς το ραδιόφωνο ζεστάθηκα κανονικά πια. Δηλαδή και κάνα δύο φορές ακόμα έχω πει ότι ζεστάθηκα, αλλά τώρα πραγματικά ζεστάθηκα. Έκανε ζέστη πάνω στη μηχανή, έκανε ζέστη όταν κατέβαινε από τη μηχανή, έκανε ζέστη μέσα στο ασανσέρ. Ξέρεις, εκεί στους χώρους τους μικρούς και καταλαβαίνεις το πόσο ζέστη έχει πραγματικά. Δηλαδή έλεγα να φτάσω στον όροφο να βγω έξω να πάρω ανάσα. Έκανε ζέστη στο γραφείο που επειδή είναι πρωί, δεν ανάβουμε ακόμα air condition στο γραφείο, γιατί
όλες αυτές τις μέρες είχε μια δροσιά. Έκανε μια ζέστη στο γραφείο, εκεί που προετοίμαζα την εκπομπή. Έρχεται ζέστη λοιπόν τις επόμενες ημέρες, από Σάββατο και κυρίως από Κυριακή, αλλά θα είναι ταχείας ανάφλεξης το φαινόμενο. Δηλαδή θα κρατήσει 2-3 μέρες και μετά θα φύγει σήμερα 36 με 37 και στα δυτικά υπηρετικά τοπικά 38 βαθμού Κελσίου. Βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι, 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7, γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και εκ νέου στις μεσημερινές απογευματινές ώρες στα επιρροτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Το Σάββατο το θερμόμετρο θα φτάσει επίσης στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Όμως, αν κοιτάξει κάποιος τις επόμενες μέρες, το Σάββατο θα έχει ζέστη, αλλά δεν θα έχει ξεκινήσει πολύ. Δηλαδή, στις 3 η ώρα στο νομό Λάρισας θα έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι κάτι συγκλονιστικό. Εκεί, 37 με 38, αλλά όσο προχωράμε δηλαδή στις μέρες, θα δούμε ότι τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Δηλαδή την Κυριακή, βλέπω εδώ την Κυριακή στις 3 η ώρα το μεσημέρι, σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα βλέπω ότι υπάρχει προειδοποίηση ότι αρχίζει και ανεβαίνει το θερμόμετρο, πόσο δε μάλλον τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα πολύ ζέστη στο νομό Λάρισας, στα Τρίκαλα, στην Άρτα, στην Ανατολική Ακαρνανία, στο νομό Αχαΐας θα έχει αρκετή ζέστη, στο νομό Ηλίας, στα νησιά του Αιγαίου βλέπω ότι θα κάνει αρκετές ζέστες, στα Δωδεκάνησα ειδικότερα περισσότερες. Αυτά για Δευτέρα το μεσημέρι. Την Τρίτη το μεσημέρι περισσότερες οι περιοχές και πλέον έρχεται η ζέστη και στην Αττική και στο νομό Λέσβου, αρκετή ζέστη, και στην υπόλοιπη χώρα μέχρι εκεί. Από Τετάρτη αρχίζει και πέφτει πάλι η θερμοκρασία. Τώρα για τις ζέστες μιλάμε, και 40 και 41 και 42 βαθμούς Κελσίου τοπικά θα δούμε Δευτέρα και Τρίτη. Από Τετάρτη πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται και κάποιες βροχούλες. Το νου σας, ό,τι μπορείτε να αποφύγετε από να εκτεθείτε στην πολύ ζέστη, να το κάνετε. Οι υπόλοιποι που δεν μπορείτε, δεν μπορούμε, απλά με προσοχή και με νερά πολλά. Να καταναλώνουμε νερά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Αλλά τίποτα το συγκλονιστικό, δηλαδή δεν είναι ότι χτυπάει κόκκινο συναγερμός, τουλάχιστον με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα, με τις προβλέψεις που υπάρχουν μέχρι τώρα για τις επόμενες ημέρες. Εντελώς φυσιολογική κατάσταση για τα μέσα του καλοκαιριού, που μέχρι τώρα, το έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε άλλη μία, πολύ ζέστη δεν μας έχει κάνει, δηλαδή καλά μας έχει πάει. Να, όταν έχει ας πούμε ζέστη, ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να την περάσουμε πιο δροσερά, επιλέγοντας μάλλον διαδικασίες που θα μας κάνουν να ξεχάσουμε τη ζέστη και να περάσουμε και την μέρα μας, τη νύχτα μας δροσερότητα. Εξαιρετική επιλογή να πάτε σε ένα καλοθερινό σινεμά, να δείτε το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» του Τσιόλι που ξαναβγαίνει στους κινηματογράφους και θα δείτε μια ωραία ταινία. Και θα περάσετε καλά και θα διασκεδάσετε και θα γελάσετε πολύ με μία από τις ωραιότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, παλαιού και νεότερου κινηματογράφου, με Αργύρη Μπακιρτζή και Γιάννη Ζουγανέλη στα καλύτερά τους. Ταινία γεμάτη ατάκες, όχι όμως η ατάκα για την ατάκα, δηλαδή δεν εκβιάζουμε το γέλιο με το ζόρι, αλλά το story ολόκληρο, οι χαρακτήρες, οι διάλογοι, το σενάριο βγάζουν πολύ γέλιο. Όσοι λίγοι δεν έχετε δει το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», τι καλύτερο από βραδινό σινεμαδάκι θερινό με Σταύρο Τσιόλι. Καλώς το λέει ο Δημήτρης Κύρκος, όπως έλεγε και ο Μπουλάς πριν πέσει στην πισίνα.
ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία, παλιός αυτοσυνδικαλιστής του Πασόκ. Άστο, γιατί αν αρχίσουμε να λέμε τώρα τάκες από το «ας περιμένουν οι γυναίκες», όλη την εκπομπή αυτό θα κάνουμε. Ήτανε πέναλτι, κύριε, πάνω. Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.

Και πέφτει ο Σκαρτάδος και τι ήτανε, πουλί, και πέταξε. Σταματώ, σταματώ, γιατί θα μας πάρουν οι ώρες. Γιατί ο κόσμος δεν συγχωρεί όσους από έρωτα εκπέσαν, όπως είπε και η Κατερίνα Πλατή. Ιωκάστη, δεν θα τελειώσω ποτέ. Τι άλλο έχει η σημερινή ατζέντα? Έχει τον αποχαιρετισμό της Μάρος Κοντού στην Μητρόπολη της Αθήνας σήμερα το μεσημέρι. Τον επικείδιο θα διαβάσει ο στενός της φίλος, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Δεν θα φύγει, ούτε η Μάρο Κοντού θα φύγει από κοντά μας, όπως δεν έχουν φύγει όλοι αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι που είναι στην ζωή μας. Μένει πίσω με τις ταινίες της, με την δημιουργία της, με την προσφορά που είχε στον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και με το ήθος της, με τη στάση της στην ζωή της και στα πολιτιστικά πράγματα και στα πολιτικά πράγματα, γιατί ασχολήθηκε με τα κοινά και με το Δήμο Αθηναίων και με την Βουλή. Σαββατοκύριακο του τελικού του Μουντιάλ. Πότε πέρασαν οι μέρες, πότε έφτασε ο τελικός, πότε βλέπαμε πώς είναι το πρόγραμμα και πότε ξεκινάνε τα πρώτα παιχνίδια και πότε θα είναι ο τελικός και λέγαμε πολύ μακριά πέφτει η μέρα του τελικού. Και να που έρχεται η μέρα του τελικού την Κυριακή στις 10, Αργεντινή-Ισπανία στο γήπεδο της Νέας Υόρκης. Εάν δεν έχουν βομβαρδιστεί μεταξύ τους Αγγλία και Αργεντινή μέχρι τότε, γιατί τσακώνονται και πάλι για τα Falklands, για ένα πανό που σήκωσαν οι Αργεντίνοι μέσα στο γήπεδο. Οι Άγγλοι ζητούν την τιμωρία των Αργεντινών για την μάχη των Falklands. 70 μέρες έχει κρατήσει όλες και όλες αυτό. Στη Μεγάλη Βρετανία είναι τώρα, αλλά όπως και να έχει, καταλαβαίνεις τώρα, υπάρχουν διάφορες κόντρες μεταξύ Άγγλων και Αργεντινών. Γι' αυτό υπήρχε και τόσο ένταση στο παιχνίδι, πέρα από το ότι το διακύβευμα ήταν η πρόκριση στον τελικό. Υπάρχουν και δικά τους ζητήματα που τους κάνουν να έχουν μεγαλύτερη αντιπαράθεση. Το 1982 τα Falklands είχε πολεμήσει ο θείος μου στα Falklands. Ήταν Άγγλος αξιωματικός του Βρετανικού στρατού. Δεν το έλεγε με πολύ περηφάνεια και γι' αυτό ήμουν περισσότερο περήφανος για το θείο μου, γιατί δεν έλεγε με περηφάνεια ότι πολέμησε. Δηλαδή έλεγε ότι δεν είναι καλό πράγμα η πόλεμη.

0: Έλα Κατερίνα, φτιάξε καφέ να στα πω, γιατί σε είδα τι. Έχω πολλές ιστορίες που δεν έχω πει στη ζωή μου. Εν τω μεταξύ, οι φίλοι της Εθνικής Αγγλίας, όπου περίμεναν να γυρίσει το ποδόσφαιρο στη χώρα του και αυτή τη φορά να το φέρει η Αγγλία, δεν το έφερε η Αγγλία. Περίμεναν μπας και φύγει ο Τούχελ, όχι απλά δεν φεύγει ο Τούχελ, ο προπονητής της Αγγλίας μένει, λέει, και για το Euro, για το επόμενο Euro. Καταλαβαίνετε πώς βρίζουν τώρα όλοι που μένει ο Τούχελ στην θέση του. Ψύχρεμη και Άγγλια. Η Daily Mail είχε πρωτοσέλιδο εχθές το τέλος του κόσμου για τον αποκλεισμό της Αγγλίας από τον τελικό. Η Telegraph, έχοντας μια τεράστια φωτογραφία του Bellingham να πιάνει το κεφάλι του, μην μπορείτες να πιστέψεις τι είχε συμβεί, είχε τίτλο «Ο πόνος συνεχίζεται». Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, μάλλον της Αγγλίας, αποθέωναν τον Μέση και το πώς κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να γυρίσει το ματσάκι με τις δύο ασίστ του. Όπως επίσης έλεγαν ότι ήταν εντελώς λάθος αυτό που έκανε ο Μπέλιγχαμ, που τα έβαλε κάποια στιγμή με το Μέση και του είπε διάφορα. Λέγεται ότι του είπα ποιος νομίζει ότι είσαι, σιγά σα πρόχνει η FIFA και δεν είσαι τίποτα και ο Ρονάλντο είναι καλύτερος από εσένα. Τώρα λέγεται ότι αυτό του είπε. Και πολλοί λένε ότι τον τζάντισε τον Μέση και από τότε του γύρισε το μάτι και αποφάσισε, όπως μπορεί ο Λιονέλ Μέση να κάνει, να τους κλείσει το σπίτι μόνος του. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνουμε BBC, γενικά όλοι. Το σχόλιο ήταν ότι παρά τα προβλήματα που είχε ο Τούχελ, δεν έκανε κάποιο μεγάλο λάθος. Η Αγγλία αποκλείστηκε επειδή αντιμετώπισε μια σπουδαία Αργεντινή με έναν καθοριστικό Λιονέλ Μέση, προσθέτοντας πως αν ο Γερμανός είχε αφήσει την ομάδα πιο επιθετική και δεχόταν πάλι γκολ, θα κατηγορεί το για αφέλεια. Επομένως, ό,τι και αν έκανε, δύσκολα θα απέφευγε την κριτική, διότι το BBC θεωρεί ότι η Αργεντινή, έτσι όπως έπαιξε, θα κέρδιζε έτσι κι αλλιώς την Αγγλία. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για την Κυψέλη, το γεγονός ότι το ΤΕ πλέον μπαίνει, το τεχνικό επιμελητήριο μπαίνει στο παιχνίδι για τα καλά. Θα φέρει νέους ελέγχους εκεί στην περιοχή. Θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία. Θα μιλήσουμε με έναν από τους κατοίκους που βρέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και ξέρουν από πρώτο χέρι τι είπε ο Δήμος, τι έχει πει η εταιρεία, τι λένε οι τεχνικοί και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Συζητάμε ακόμα για το Ιράν που όλο και ακούγεται περισσότερο για μια χερσαία επέμβαση από τις ΗΠΑ και κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι απλά ένα κόλπο του Ντόναλντ Τραμπ, κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί να είναι και η πραγματικότητα του Ντόναλντ Τραμπ. Στο διάγγελμα του το βράδυ, δικό μας βράδυ, μίλησε για το βαθύ κράτος που συγκάλυψε παρεμβάσεις της Κίνας στις εκλογές του 2020. Με τίποτα δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό το ότι έχασε τις εκλογές του 2020 και γι' αυτό, λέει, χρειάζονται αλλαγές στον εκλογικό μας νόμο και επιβεβαιώνει έτσι τα σενάρια ότι ετοιμάζει αλλαγές, γιατί βλέπει ότι θα χάσει ενδιάμεσες εκλογές και ετοιμάζει αλλαγές στις περιφέρειες για να μπορέσει με τον τρόπο που θα ορίσει τις περιφέρειες να κερδίσει εκλογές, ενώ στην πραγματικότητα με το συγκεκριμένο σύστημα που υπάρχει τώρα δεν θα τις κερδίσει. Αλλά Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει. Και ο ΠΚΠ έχουμε, την αριθμητική του ΠΚΠ, 7 συν 4 ή 4 συν 7. Και 4 συν 7 συν 18 ή 7 συν 4 και 18, σας μπέρδεψα, ναι. 7 είναι αυτοί που δεν παραπέμπονται σε δίκη, δεν είναι αθώοι, γιατί θεωρήθηκε από την δικαιοσύνη ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα να ελεγχθούν, δηλαδή δεν εμπλέκονται πουθενά. Άρα δεν είναι ούτε αθώοι ούτε ένοχοι. Οι άνθρωποι δεν εμπλέκονται διότι δεν υπήρξαν στοιχεία. Αλλά υπάρχουν και 4 οι οποίοι θα πάνε σε δίκη. Για πλημελήματα, για πλημελήματα. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει διαφορά στο ότι ήταν λιγότερα ή περισσότερα λεφτά, στο ότι έκαναν κάτι. Προφανώς δεν είναι κακούργημα, είναι επιμέλημα, αλλά είναι τέσσερις ή για κάποιους ακόμα τέσσερις που παραπέμπονται σε δίκη για την υπόθεση το ΠΚΠ. Και αυτό κάνει για ακόμη μια φορά να αποδεικνύει ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο εδώ. Η κυβέρνηση ζητάει να ζητήσει συγγνώμη ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί λέει ότι εμπλέκεται η κυβέρνηση με τον ΠΚΠ, διότι οι 7 δεν παραπέμφθηκαν σε δίκη. Οι 4 παραπέμφθηκαν. Είναι λίγο περίεργα αυτά τα επικοινωνιακά που επιλέγουν στην πολιτική να κάνουν. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι 7 και τσακώνονται μεταξύ τους. Πολύ ωραίο. Και ένας να είναι, εγώ πιστεύω ότι θα τσακώνονται μεταξύ του. Δεν είναι ζήτημα. Σαν τον Παράβα στην ελληνική ταινία. Θυμάστε που ήταν βαμμένος από τη μία γυναίκα και από την άλλη άνδρας και μιλούσε μόνος του. Έτσι. Και ο ένας θα τσακώνεται και θα διασπαστεί κιόλας, άμα μπορεί να διασπαστεί. Πλούσια και η πολιτική επικαιρότητα, διότι οδεύουμε προς εκλογές. Αργά ή γρήγορα θα πάμε έτσι κι αλλιώς σε εκλογές. Φεύγω για διαφημίσεις, διότι αμέσως μετά έρχεται ο Αλέξης Μητρόπουλος. Στείλτε μήνυμα στο radio@parapolitica.gr ή πάρτε τηλέφωνο στο 211-1080-880 για τα μηνύματά σας. Εδώ είμαστε για να τα μεταφέρουμε. Θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Μητρόπουλο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Και εσύ θα κατέβεις στο Λευκό Πύργο, θα κάνεις μια βόλτα και κανένας δεν θα σε καλωσορίσει. Δεν θα γυρίσει να σου πει καλημέρα. Διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά. Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
7: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοτζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
14: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Αν δεν αγαπάς τον Ηράκλειτο, τον Μπαχ ή τον Καρλ Μάρξ, μη διαβάσεις τα ποιήματα του Νίκου Καρούζου. Ή μάλλον, αν διαβάσεις Νίκο Καρούζο, θα αγαπήσεις τον Ηράκλειτο, τον Μπαχ και τον Καρλ Μάρξ. Ο Καρούζος γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο ίδιος έλεγε ότι η ποίηση είναι ηθική των λέξεων. Η αρχή έγινε με το ποίημα Σίμων ο Κυριναίος, στο περιοδικό Ο αιώνας μας, το 1949. Οι αριστερές καταβολές του θα γίνουν αιτία να εξοριστεί στην Ικαρία και στην Μακρόνησο. Τις σπουδές του νομική θα τις εγκαταλείψει σύντομα και δεν θα ασχοληθεί με τίποτα άλλο πέρα από την ποίηση. Μια ζωή αποκλειστικά αφιερωμένη και βιωμένη μέσω της ποίησης, αδιάφορος για τα οικονομικά ζητήματα, ζούσε σχεδόν μόνιμα σε καθεστώς ένδυας στο υπόγειο της Σούτσου, της πλατείας Μαβίλη, από όπου ασκήτευε την ποίηση και εξορμούσε εν ονόματι της γλώσσας. Μιλώ από ένα υπόγειο, μιλώ από το υπέροχο της Ελλάδας. Εδώ ο Μαρκόπουλος μελοποιεί Νίκο Καρούζο, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα ο Νίκος Καρούζος, το 1926, έφυγε το 1990. Η ουράνια πηγή με τον έρωτα. Αφιερωμένο για τον Δημήτρη Κύρκο που χθες με ρώτησε αύριο που είναι η γενέθλια μέρα του Καρούζου, θα έχουμε κάτι για Καρούζο. Να, έχουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο μαζί μας, τον καθηγητή, τον εργατολόγο, τον άνθρωπο που μας βοηθάει πάντα και σας βοηθάει πάντα να λύσουμε τα πολλά μπερδεμένα μυστήρια που έχει το ασφαλιστικό και το εργασιακό μας σύστημα. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σπουδαίος και μοναδικός ο αείμνηστος Καρούζας.
0: Και αδικημένος. Δεν είναι όσο, δεν έχει την αναγνώριση που θα έπρεπε να έχει για το έργο του, είναι η αλήθεια.
1: Και ταπεινός στη διαβίωση, ταπεινός στη ζωή του βεβαίως και μοναδικός. Καλημερίζω τους ακροατές μας, κύριε Κρόσα. Εν αναμονή της κατάθεσης του πολύ σημαντικού θέματος για 200.000 και πλέον συνταξιούχους γυναίκες, κυρίως λόγω θανάτου, γιατί αναμένουμε από μέρα σε μέρα, ίσως και σήμερα, αλλά σίγουρα τις πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδος, να κατατεθεί η τροπολογία για να ισχύσει άμεσα, όπως δεσμεύτηκε η κυβέρνηση, για καμία περικοπή στις συντάξεις λόγω θανάτου, χειρίας, για μετά το νόμο Κατρούγκαλου. Εδώ είναι και η πρώτη αδικία, η γκρίζα ζώνη της εξαγγελίας και της νομοθετικής πρωτοβουλίας, διότι όπως έχουμε εξηγήσει, κύριε Κρόσα και αγαπητοί ακροατές, εξαιρούνται από αυτή την καλή, θετική καταρχήν ρυθμίση, ότι δηλαδή καμία σύνταξη κυρίας για κανένα λόγο, είτε επειδή παντρεύτηκε, είτε επειδή μισθοδοτείται, είτε επειδή έχει δικαίωμα εξιδίου δικαιώματος σύνταξη, όπως λέμε, έχει δικό της δικαίωμα συνταξιωτικό, δεν θα κόβεται στο 35% ή στο 25% αν είναι σύνταξη προερχόμενη από το δημόσιο. Αλλά εδώ η κυβέρνηση φαίνεται ότι προτίθεται να κάνει εξαίρεση, πρώτο, στο να μην συμπεριλάβει στην καλή ρύθμιση της συντάξης προ-νόμου Κατρούγκαλου, προ-Μαΐου του 2016, να μην συμπεριλάβει το ειδικό καθεστώς των αγροτικών συντάξεων, που είναι οι πιο ταλαιπωρημένες, οι πιο καθημαγμένες, οι πιο μικρές συντάξεις, και βεβαίως να μην συμπεριλάβει και τις επικουρικές συντάξεις. Κρατάμε μία επιφύλαξη, μήπως την τελευταία στιγμή κάνει μία γενική καθολική ρύθμιση χωρίς να στενοχωρήσει κανένα.
0: Ναι, περιμένουμε το κείμενο της διαβούλευσης για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και θα επανέλθουμε μόλις έχουμε το νομοσχέδιο στα χέρια μας.
1: Είπε η κυβέρνηση ότι θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί εντός του Ιουλίου.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα θα επανέλθουμε να εξειδικεύσουμε στους αξιοδήμους ακροατές του σταθμού.
0: Ναι. Σε διαβούλευση είναι και το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία και έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα για τον δεύτερο πυλώνα.
1: Τη ξεκίνησε τη συζήτηση άγαρμα κάπως. Αν μου επιτρέπουν οι ακροατές μας, ο κύριος Τουρνάρας, λέγοντας ότι, κατά λέξη, ότι οι δημόσιες συντάξεις στο μέλλον δεν θα έχουν ικανοποιητικά ποσοστά αναπλήρωσης και δεν θα δίνουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Αυτό το είπε σε συνέδριο επαγγελματικών ταμείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, στρέφει τον κόσμο της ασφάλισης στα επαγγελματικά ταμεία όπου δεν μετέχει το κράτος, όπου δεν μετέχουν εργοδότες, συνεισφέρουν μόνο οι εργαζόμενοι και διεκδικούν μια συμπληρωματική σύνταξη, συμπληρωματική της δημόσιας σύνταξης. Σε αυτές αναφέρθηκε ο κύριος Τουρνάρας. Δηλαδή, θα μπορούν όπου έχουν και τους περισσεύουν κάποια χρήματα, σε ΔΕΚΟ κυρίως, σε τράπεζες ή σε υπουργεία με υψηλούς μισθούς και επιδόματα, όπου ήδη έχουν συσταθεί επαγγελματικά ταμεία, θα μπορούν συνεισφέροντας μόνο οι ίδιοι εργαζόμενοι, διεκδικώντας μια συμπληρωματική σύνταξη μετά από χρόνια, σύμφωνα με το καταστατικό του οικείου ΤΕΑ, Ταμείου Επαγγελματικής Ασχόλησης. Αυτό ασφάλισης. Αυτό είναι και ένα κίνητο το οποίο δίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εθνικές κυβερνήσεις, γιατί φοβούνται πολύ το δημογραφικό και την ένταση που αυτό θα εκφραστεί σε διάφορες χώρες του κόσμου και κυρίως της Ευρώπης. Γι' αυτό παράλληλα στον πρώτο πυλώνα δημόσιας ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ θα οικοδομηθεί με ενθάρρυνση Ευρώπης και κυβερνήσεων ο δεύτερος πυλώνας στα επαγγελματικά ταμεία, όπως είπαμε, μόνο με την συνεισφορά και βεβαίως με την επένδυση των εισφορών σε real estate, σε χρηματιστήρια, και ούτω καθεξής. Εδώ για μας, για μας τους ερευνητές και δασκάλους του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου είναι μία, όχι επίθεση, αλλά μία αμφισβήτηση στο θεσμό της δημόσιας υποχρεωτικής κατά σύνταγμα κατοχυρωμένης δημόσιας ασφάλισης.
0: Ναι. Κρατώ και θα το συζητήσουμε τις επόμενες φορές, αλλά κρατώ το ότι έχετε πει πάρα πολλές φορές εδώ και στην εκπομπή ότι μετά τις εκλογές θα ανοίξει το θέμα για τα όρια συνταξιοδότηση. Και επειδή υπήρξαν δημοσιεύματα μέσα στην εβδομάδα που έλεγε ότι έρχεται η συζήτηση, έλεγαν ότι έρχεται η συζήτηση, ανοίγει η συζήτηση μετά τις εκλογές. Το κρατώ αυτό που λένε, κρατώ το βίντεο για να το συζητήσουμε μετά.
1: Στη δική σας εκπομπή έκαναμε την πρόβλεψη ότι ένα από τα πρώτα νομοθετήματα της επόμενης κυβέρνησης, όποτε γίνουν εκλογές και όπως και αν συγκροτηθεί η κυβέρνηση, θα είναι τα όρια ηλικίας. Όχι επειδή είναι η επιλογή του εγχώριου πολιτικού προσωπικού, λόγω των πιέσεων από διεθνείς οργανισμούς, ΩΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΝΤΝΤΟΥ, Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, επειδή βλέπουν ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που περνάει το δημογραφικό με μεγαλύτερη ένταση. Σε αυτή την πρόβλεψη εμένουμε.
0: Σωστά. Λοιπόν, όσο συζητούσαμε για την υπόθεση των συντάξεων χειρίας, ο Κώστας από την Κυσαριανή έστειλε αν οι συνταξιούχοι λόγω χειρίας μπορούν να εργάζονται όπως οι υπόλοιποι συνταξιούχοι ή προκύπτει κάποια αλλαγή ή κάποιο πρόβλημα μετά την τελευταία απόφαση.
1: Με το νέο καθεστώς θα μπορούν να εργάζονται. Mm-hmm. Και ο κύριος Κώστας τον καλημερίζω, ήταν μια απαράδεκτη εξαίρεση, διότι ενώ σε όλους τους συνταξιούχους μέχρι σήμερα επιτρέπεται να εργάζονται χωρίς περικοπή της σύνταξης, μόνο στους συνταξιούχους λόγω θανάτου κοβόταν η σύνταξη, περιοριζόταν επειδή έπιαναν δουλειά και είχαν μισθό. Mm-hmm. Τώρα με την εξαγγελία της κυβέρνησης και με αυτό που θα δούμε στην τροπολογία, φαίνεται, τώρα απαντάω στον κύριο, ότι και εάν εργαστεί ο συνταξιούχος λόγω θανάτου δεν θα υπάρχει περικοπή από το 70 στο 35 ή στο 25 αν είναι στο δημόσιο τομέα.
0: Μάλιστα. Ερώτημα που μας έχει έρθει από χθες για να το προετοιμάσουμε. Μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μηχανικών, βαθμός Α, διευθύντρια από την 1η-1η-2025, συνολική προϋπηρεσία 33 έτη, 10 μήνες και 14 ημέρες και 4 μήνες και 17 ημέρες προϋπηρεσία πριν τον διορισμό της στον Δήμο, έγκαμη, χείρα, με 2 παιδιά. Δεν έχει αναγνωρίσει προς το παρόν πλασματικά αίτη. Ρωτάει πότε θα μελιώνει το ταξιδιωτικό δικαίωμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ποια είναι νωρίτερα δυνατή ημερομηνία συνταξιοδότησής της.
1: Αν είναι δημόσιο και καταλαβαίνω ότι είναι δημόσιο και μόνιμη υπάλληλος.
0: Mm-hmm. Σε Δήμο είναι, ναι.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Μόνιμη υπάλληλος. Ναι, ναι, ναι. Του Δήμου, είναι η αναλογία των δημοσιοπαλλικών συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων στα 62 με 40 χρόνια ή στα 67 αναγκαστικά φεύγει. Τώρα, στα 62. Στα 62 όταν ο νόμος απαιτεί 40 χρόνια, μπορεί να είναι 33 και τα έχει, 33 δουλεμένα και 7 αναγνωρισμένα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν μπορεί να αναγνωρίσει, έχει παιδιά, έχει σπουδές. Και εάν στα 62 της θέλει να βγει και θέλει να συμπληρώσει τα 40 χρόνια, μπορεί να εξαγοράσει χρόνια σπουδών, τέκνων και βεβαίως οι άντρες μπορούν και στρατού, mm-hmm. αλλά να συμπληρώσουν τα 40 χρόνια και να φύγουν στο 62ο.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή έχει καθεστώσει κάζο δημοσίου ή στο Δήμο που εργάζεται κλπ, φεύγει διαφορετικά στα 67 ή από τα 62 της και πάνω, όταν συμπληρώσει τα 40 χρόνια, όχι απαραίτητα όλα δουλεμένα, αλλά μέχρι και 12 χρόνια είναι δημόσιος υπάλληλος εξαγορασμένα, mm-hmm. ως πλασματικά χρόνια. Mm-hmm. Άρα, όπως μας λέει την εικόνα της η αξιότιμη ακροάτρια, μπορεί στα 62 της να κτίσει τα 40 χρόνια, άλλος να περιμένει μέχρι τα 67 να πάρει σύνταξη. Τα περί ανηλίκων τέκνων κλπ. Στην ηλικία που είναι εικάζω, δεν θα μπορέσει να κάνει χρήση τη ανηλικότητα των τέκνων.
0: Άρα πρέπει να περιμένει ούτως ή άλλως 2 χρόνια για να γίνει 62.
1: Μάλιστα.
0: Και από εκεί και πέρα να εξαγοράσει τα υπόλοιπα χρόνια.
1: Θα έχει, από ό,τι μου είπατε, από ό,τι κατάλαβα, 35 ή 36 χρόνια ασφαλισμένη.
0: 35-36 χρόνια. Ναι.
1: 36 χρόνια. Μπορεί να εξαγοράσει, αν έχει 2 παιδιά, δάκια, 3, να τη ζήσει 3 χρόνια από τα 2 παιδιά. Αν έχει σπουδές, άλλο ένα χρόνο, δηλαδή να εξαγοράσει 5 χρόνια και να φύγει στο 62ο ή μετά από το 62ο, όποτε συμπληρώσει τα 40 χρόνια. Άλλος, ο νόμος αναγκαστικός τη διώχνει στα 67.
0: Αλλάζει κάτι στο ύψος της σύνταξης αν βγει στα 62 ή στα 67?
1: Μειώνεται μόνο το εφάπαξ και η επικουρική σύνταξη. Τα ποσοστά αναπλήρωσης δεν επηρεάζονται τόσο, διότι ένας νόμος με βάση τη σύνταξη, με βάση τον δείχτη μισθών, δεν έχει ενεργοποιηθεί με αναβολή τα τελευταία 3 χρόνια. Άρα το μόνο, όποιος παραμένει, πρέπει να το ξέρει αυτό κύριε Κλώσσα, όποιος παραμένει από το 15 και δόθε στο δημόσιο ή και στους δήμους με καθεστώς μονιμότητας, χάνει ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι του εφάπαξ και της επικουρικής του σύνταξης, διότι μετά το 15, με το τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης Τσίπρα, το εφάπαξ μετά το 15 δεν έχει ανταποδοτικότητα, αλλά είναι μόνο η επιστροφή των εισφορών που συνεισέφερε ο εργαζόμενος, όπως και η επικουρική. Άρα, όποιος δημόσιος υπάλληλος μένει μετά το 15 στο δημόσιο, έχει απώλεια μόνο ως προς το ύψος του ΕΦΑΠΑΞ και το ύψος της επικουρικής σύνταξης. Το συνολικό ποσοστό της σύνταξης δεν επηρεάζεται, διότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί κάποιοι μηχανισμοί που προέβλεπε το ίδιο τρίτο μνημόνιο. Μάλιστα.
0: Ο συνονόμος Αλέξανδρος επίσης εργάζεται στο δημόσιο από τον Αύγουστο του 1995, πριν είχε ένα εξάμεινο με μπλοκάκι και λίγα ένσημα πριν το 1993. Έχει κάνει αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών για παιδί, στρατό και σπουδές. Είναι 60 ετών. Πότε μπορεί να έχει σύνταξη με πλήρη και πότε με μειωμένη?
1: Το ίδιο ακριβώς, το ίδιο ακριβώς η εικόνα της προηγουμένης ακροατίας.
0: Ναι.
1: Θα δουλέψει άλλα 2 χρόνια κύριος Αλέξανδρος, τον καλημερίζουμε. Έχει 35 χρόνια, θα τα κάνει 37, αναγνωρίζοντας 3 χρόνια από τα 2 παιδάκια του να τους ζήσουν. Στα 62 βγαίνει με 40 χρόνια, δηλαδή παίρνει τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης για να βγει στα 62 με 40 χρόνια. Ακριβώς έχει την εικόνα της προηγούμενης ακροάτριας.
0: Ναι, νομίζω ότι απαντήθηκε από την αναλυτική ανάλυση για την προηγούμενη ακροάτρια.
1: Και έχει προνοήσει να εξαγοράσει, να κάνει
0: ανάλυση για την προηγούμενη ακροάτρια.
1: Και έχει προνοήσει να εξαγοράσει, να

0: διαδικασία της διαδοχικής ακόμη πάει με τον Αραμπά. Mm-hmm. Παρά το ότι γίνανε βήματα ψηφιοποίησης των συντάξεων, όπου υπάρχει διαδοχική σύνταξη και ο κύριος ο ακροατής έχει τρία ταμεία από ό,τι συγκράτησα. Mm-hmm. Άρα ακόμη δεν μπορούν να συνονιθούν τα περισσότερα του ενός ταμεία μεταξύ τους για να βγάλουν τη σύνταξη και να επιμερίσει το καθένα τη δική του ασφαλιστική φέτα σε εισαγωγικά μερίδια τμήμα για να του αποδώσουν τη σύνταξη. Ναι. Ενώ λοιπόν έχει ψηφιοποιηθεί και πάει ομαλά όπου υπάρχει μονοταμιακή ασφάλιση, ένα ταμείο όπου υπάρχει ασφάλιση πέραν του ενός ταμείου. Κύριε Κλώσσα, εδώ πράγματι δεν έχουν γίνει αρκετά βήματα και πάντα κάνω αίτηση στη διοίκηση του ΕΦΚΑ που έχει κάνει σωστές ενέργειες και αποτελεσματικές σε κάποια επίπεδα στη διαδοχική και της επικούρησης, ναι, και της κυρίας ασφάλισης, ακόμη δεν έχουν γίνει ικανά βήματα.
1: Ναι. Η Παναγέρωτα ρωτάει αν είναι η ίδια είναι μόνιμη εκπαιδευτικός σε δημόσια σχολεία στα 67, κλείνει τα 67 και θα βγει σε σύνταξη, αν μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει οπουδήποτε αλλού σε άλλο τομέα μετά.
0: Μπορεί να δουλεύει, mm-hmm, με μια πρόσφατη εγκύκλιο, την έχουμε εξηγήσει στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ. Τι γίνεται αν κάποιος δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος δήμου ή περιφέρειας ή ΔΕΚΟ ή τράπεζας. Έχουμε τις 11 περιπτώσεις πατώντας σε αντίστοιχες εγκυκλίους του ΕΦΚΑ τι δυνατότητα υπάρχει και όντως απαντάμε, έχει δυνατότητα και εκεί να συνεχίσει συνεννοούμενη με την υπηρεσία και βεβαίως να δουλέψει όπου αλλού, διότι είναι ελεύθερη πια η απασχόληση του συνταξιούχου μετά την συνταξιοδότησή του. Γι' αυτό τα τελευταία 2 χρόνια από 25.000 απασχολούμενους συνταξιούχους το 23, τώρα το 26 έχουμε 300.000 και πλέον απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω της απεριόριστης σχεδόν δυνατότητας να απασχολείται ο συνταξιούχος χωρίς περικοπή σύνταξης μετά τη συνταξιοδότηση.
1: Ναι, η κυρία Δέσποινα ρωτάει, έχει λάβει προώρηση σύνταξη από το ΙΚΑ, έχει όμως και παράλληλη ασφάλιση από τον ΟΑΕ, δεν την έχουν υπολογίσει, γράφει με κάθε επιφύλαξη για την παράλληλη ασφάλιση 30 χρόνια, αν θα πρέπει να ακολουθήσει κάποια διαδικασία και αν θα υπάρξει καθυστέρηση.
0: Η κυρία Δέσποινα να ξέρει το εξής. Δυστυχώς με τον νόμο Κατρούγκαλου επίσης, αν η παράλληλη ασφάλιση αφορά διάστημα 1 Μαΐου του 2016, ο νόμος ο συγκεκριμένος που προανέφερα απαγορεύει να προσμετρηθεί στη σύνταξη που ήδη καταβάλλεται. Mm-hmm. Αν η κυρία Δέσποινα έχει διανύσει την παράλληλη ασφάλιση μετά το Μάιο του 2016, είναι θέμα χρόνου να της προσμετρηθεί ο παράλληλος χρόνος στην ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη. Κάνουμε μάχη και μέσω της εξαιρετικής εκπομπής σας. Προχθές σε εκπομπή το έθεσα στον κύριο διοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Βαρβέρη. Είναι 200.000 και πλέον συνταξιούχοι που έχουν δουλέψει από 1 έως 15 χρόνια παράλληλα, αλλά επειδή έχουν διανύσει το διάστημα αυτό της παράλληλης ασφάλισης πρώτου νόμου Κατρούγκαλου, πατάει ο ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας σε μια κακή ρύθμιση του νόμου αυτού, mm-hmm, και δεν παίρνουν την προσμέτρηση ενώ έχουν πληρώσει εισφορές. Δηλαδή τους κλέβουν ένστημα. Κύριε Κλώστα, δούλεψε 12 χρόνια, αλλά είναι 1 Μαΐου. Λέει αυτός ο νόμος ο κακός που πρέπει να αναθεωρηθεί και πρέπει κάτι να γίνει. Mm-hmm. Λέει όχι, ας δούλεψες 12 χρόνια, ας δικαιούσε 300 ευρώ σύνταξη επιπλέον το μήνα, δεν σου αναγνωρίζω τον χρόνο που ήταν παράλληλος, αλλά πριν από τη δική μου δημοσίευση.
1: Μάλιστα.
0: Απαράδεκτο, πρέπει εδώ κάτι να κάνει η κυβέρνηση, η σημερινή, η μελλοντική, τα κόμματα τα οποία ψήφισαν τα μνημόνια. Είναι κάποιες κακές ρυθμίσεις που δεν αντέχουν στην νομιμότητα, δεν αντέχουν στην κοινωνικότητα της κοινωνικής ασφάλισης.
1: Τα υπόλοιπα ερωτήματα τα κρατώ για την επόμενη φορά, κύριε Μητρόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Αυτός ήταν ο κύριος Μητρόπουλος με τα ερωτήματά σας. Τα κρατώ, φεύγω για διαφημίσεις τρέχοντας.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για την

0: συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Διαβάστε στην απογευματινή, στην αντεπίθεση η κυβέρνηση μετά το φιάσκο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μήνυμα Μητσοτάκη με εχμές για το ρόλο Κοβέση. Με μισθούς δημοσίου έως 1192 ευρώ, 4.000 άνεργοι που θα εργαστούν σε νοσοκομεία και εθνικές δομές υγείας. Δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες οφειλέτες της εφορίας. Η ΑΑΔΕ ξεμπλοκάρει άμεσα τους λογαριασμούς με την εξόφληση του 25% του χρέους. 9 συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες σε όλη την Ελλάδα για φωτιές από μπάρμπεκιου και επικίνδυνες εργασίες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Παραπολιτικά 90,1.

17 Ιουλίου του 1936, Ισπανία ξυπνά με ένα στρατιωτικό πραξικόπημα εναντίον της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης. Οι πρώτες κανονιές της εξέγερσης ακούστηκαν στο Μαρόκο. Το κίνημα του Ιουλίου σχεδόν απέτυχε, όμως ο Ισπανικός εμφύλιος μόλις ξεκινούσε. Οι λεγιονάριοι και οι Μαροκινοί, οι μισθοφόροι του Φράνκο, έμελε να φτάσουν σύντομα στην Ισπανία. Κίνηση που κατέστη δυνατή μόνο με την συνδρομή της φασιστικής Ιταλίας και της ναζιστικής Γερμανίας και που άλλαξε για πάντα την πορεία της Ισπανικής ιστορίας. Ο Ισπανικός εμφύλιος ξεκίνησε επίσημα στις 17 Ιουλίου του 1936 και ολοκληρώθηκε τυπικά στις 28 Μαρτίου του 1939, όταν οι φασιστικές δυνάμεις του στρατηγού Φράνκο κατέλαβαν τη Μαδρίτη. Ποτέ μου, πάνε μην να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Αυτό είναι το ισπανικό «Γκαλορόχο Γκαλονέγκρο», ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για τον ισπανικό εμφύλιο, ο κόκκινος κόκορας και ο μαύρος κόκορας, και εδώ το έκαναν Άιγα Ερφαλό μου. Η πρωτοεμφανιζόμενη τότε, Ελένη Βιτάλη, τραγουδά τα τραγούδια, τη μουσική του Αργύρη Κουνάδη και τους στίχους του Βαγγέλη Γκούφα.

0: Αφιερωμένο στον Νίκο Μπελογιάννη ήταν το ποίημα, το γαρουφαλό μου, το αγωνιστή Νίκο Μπελογιάννη, το στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Όταν έγινε το πραξικόπημα, οι πραξικοπηματίες του Φράγκο προχώρησαν σε μαζικές εκαθαρίσεις αντιπάλων τους και διαφωνούντων, δρόμο με δρόμο, πόρτα με πόρτα, εκμισθώνοντας συχνά τις υπηρεσίες ανθρώπων του υποκόσμου. Από τα πιο γνωστά θύματά τους, ο διάσημος θεατρικός συγγραφέας και ποιητής, ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Εδώ ακούμε τον Γιάννη Πουλόπουλο στο «Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά», στο δίσκο του Γιάννη Γλέζου με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τα 12 τραγούδια για τον Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.
1: Τα κλαριά.
0: Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων στις 8. Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Μίλησε για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάφματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης θα οδηγηθεί σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχε ως συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα. Αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούς βομβάρδισαν οι αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν. Ο Ιρανικός στρατός επιτέθηκε με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά της βάσης Σακίρ στο Μπαχρέιν με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 το βαρέλι το Brent στα $80 το αμερικανικό αργό. Στην αντεπίθεση περνάει η κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που βάζει το στόχαστρο τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Αγγελίας αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είχαν κάνει σφοδρή επίθεση εναντίον όσων περιλαμβάνονταν στις δικογραφίες. Οι 4 γαλάζιοι βουλευτές εναντίον των οποίων ασκήθηκαν διώξεις θα καθίσουν στο εδόλιο μέχρι το ερχόμενο Νοέμβριο. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται και άλλη δικογραφία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Την ανεξαρτητοποίησή της από το ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ανακοινώσει εκτός απρόπτου σήμερα η Όλγα Γεροβασίλη. Την παρέτησή του ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης. Εντός της ημέρας θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Θα προηγηθεί η εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, που σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr θα είναι η Ρένα Δούρου. Τσουχτερά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 50% του πρόσθετου φόρου κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις και δεν προχωρήσουν εγκαίρως τις απαραίτητες διορθώσεις. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Παράλληλα, θα υπάρξει ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μαροκουτού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στη διεθνή ενημέρωση, σε 2.124 ανέρχονται τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 828 είναι νεκροί. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός Φορτούνα Σίταρτ σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου. Η Φιωρεντίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Άλεξ Χιμένες.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Έτσι ξεκινάμε με ρυθμό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση των παραπολιτικών στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες και στους Μαρίνους που σήμερα γιορτάζουν 17. Έχει ο Ιούλης, είναι Παρασκευή και αυτό είναι μια καλή είδηση. Θα έχει ζέστη τις επόμενες μέρες και σήμερα θα έχει ζέστη, αλλά θα αρχίσει να τσιμπάει το θερμόμετρο τις επόμενες ημέρες. Δευτέρα, Κυριακή και Δευτέρα θα είναι τα πιο δύσκολα, αλλά οκ, έχουμε μάθει και σε δυσκολότερα εμείς.

Αυτός είναι ο James Brown. Είναι πασιφανές ότι είναι ο μεγάλος James Brown. Γιατί κυκλοφορεί σαν σήμερα αυτό το Papa's God Brand New Bag. Θα γινόταν το πρώτο τραγούδι του Brown που θα έφτανε στο Billboard των 100 καλύτερων τραγουδιών. Ήταν Ιούλιος του 1965. Από εκείνη τα γνωστά στην άνοδο του Κηφισού, στην κάθοδο του Κηφισού, στην έξοδο της Αθηνών, στην έξοδο της Χιστού, κίνηση γύρω από το λιμάνι Κανονική, κίνηση στην παραλιακή αρκετή στο ρεύμα προς το λιμάνι και μετά στην Κράς Ασίας. Δύσκολα βγαίνεις και από τον Πειραιά, η Ομερίδιου Σκυλίτση έχει αρκετή κίνηση. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω προβλήματα άλλα στην παραλιακή. Στην άνοδο της Συγκρού από την Καλλιρόης και πάνω μέχρι και τους Στήλους, μέχρι και το Ζάπιο, λίγο εκεί στον Νέο Κόσμο, στην Ηλία Ηλίου, αλλά τίποτα το συγκλονιστικό. Βλέπω κίνηση ότι έχει αρκετή στην Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή. Κατά τα λοιπά, σχετικά καλά τα πράγματα. Όχι ότι έχει αδειάσει η Αθήνα. Είμαστε πολλοί και δεν αδειάζουμε.

Αυτό είναι ο Λόρε Νάιτκεν, ο γνωστός και ο νονός της ΣΚΑΤ, Τζαμαϊκανός, ο Λόρε Νάιτκεν. Το 1958 το άλμπουμ Boogie in My Bones έγινε η πρώτη κυκλοφορία της δισκογραφικής, της νέας τότε, δισκογραφικής εταιρείας του Bob Marley, της Island Records. Παρέμεινε στο νούμερο 1 των Τζαμαϊκανών charts για 11 εβδομάδες. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2005 ο Λόρε Νάιτκεν. Νομίζω ότι το υψηλό θερμόμετρο σε θερμοκρασίες θα είναι υψηλό θερμόμετρο και σε πολιτική, στην πολιτική αντιπαράθεση, διότι πηγαίνουμε προς εκλογές, οπότε ψάχνουμε και λόγους για να ανεβάζουμε τους τόνους. Αυτό είναι δεδομένο εδώ στην χώρα. Νομίζω ότι θα συζητηθεί πολύ σήμερα οι ανακοινώσεις που υπήρξαν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους 7 συν 4 ή για τους 4 συν 7 και ακόμα 18. Δηλαδή η κυβέρνηση θα λέει ότι δικαιωθήκαμε, διότι οι 7 μπήκαν, οι υποθέσεις των 7 μπήκαν στο αρχείο, οι κατηγορίες για τον Κώστα Καραμαλή, τον Κώστα Χιλέα Καραμαλή, τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Νότι Μηταράκη, τον Κώστα Τσιάρα, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Λάκη Βασιλιάδη και τον Θεόφιλο Λεονταρίδη. Και οι υπόλοιποι θα λένε ότι, παιδιά, πώς δικαιωθήκατε, 4 από τα στελέχη σας και υπουργούς σας εμπλέκονται στην υπόθεση, έστω και με πλημελήματα. Ο κύριος Κώστας Κρέκας, η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης. Πληροφορίες σε βάση του Κώστα Σκρέκα, του Χρήστου Μπουκόρου και του Μάξιμου Σενετάκη, ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Στην Ιέτα Τζέιμς που δεν τραγουδά απλά ένα ερωτικό τραγούδι, η τύψα είναι κεραυροβολημένη από τον έρωτα έτσι όπως το τραγουδά. Πολλοί θεωρούν ότι αυτή η ερμηνεία της Ιέτα Τζέιμς είναι από τις πιο, αν όχι πιο, καθηλωτική ερμηνεία στην ιστορία της Rhythm and Blues. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λοιπόν, όπου εδώ υπάρχει ένα σκάνδαλο, δεν το συζητάμε πια, δηλαδή νομίζω το έχουμε λήξει αυτό. Υπάρχει ένα σκάνδαλο και αυτό το σκάνδαλο έχει και πολλά πλοκάμια, πολλά κεφάλια, αυτή η Λερναία Ήδρα, κόβει ένα και εμφανίζονται άλλα 10. Είναι προβληματικό το ότι έστω και για πλημέλημα 4 βουλευτές, 4 κυβερνητικά στελέχη, θα ελεγχθούν από την δικαιοσύνη για την εμπλοκή. Είναι ακόμα πιο προβληματικό το γεγονός ότι πάρα πολλοί προσπαθούν να πούν ότι παιδιά για καλό το κάνανε και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει καλό το να παρεμβαίνεις στις υπηρεσίες και να λες κάντο χεράτα γιατί είναι δικός μας. Δεν ξέρω που είναι το καλό εδώ πέρα. Όταν μιλάμε για χρήματα που δεν είναι απλά υπάρχουν και θα χαθούν, που ούτε αυτό θα το συζητούσα, αλλά είναι χρήματα που υπάρχουν και θα τα πάρουν αυτοί που πρέπει να τα πάρουν και θα τα πάρουν οι δικοί μας. Γιατί ψηφίζουν το κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό το κόμμα και από όπου και αν έρχεται.

Και το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση που στρέφει τα πυρά της προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα στρέφει τα πυρά της γιατί πραγματικά θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα στην απόδοση ευθυνών και στον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άρα και γενικότερα η δικαιοσύνη. Ή αν απλά προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα που όποια υπόθεση και αν έρχεται, γιατί είναι και άλλες υποθέσεις στο συρτάρι, μάλλον όχι στο συρτάρι, στην έρευνα και θα έρθουν το επόμενο διάστημα, η μόνιμη υποδόση από την πλευρά της κυβέρνησης να είναι παιδιά. Τώρα μιλάμε για ένα φεδροθεσμό, έτσι, που απλά τα έχει βάλει μαζί μας πολιτικά και προσπαθεί να δημιουργήσει ζήτημα. Αλλά εδώ υπάρχουν στοιχεία, δηλαδή όλα αυτά προέκυψαν από τις συνομιλίες που παρακολουθούν το. Και υπάρχουν συνομιλίες που λένε ο ένας τον άλλον ότι κάτι γίνεται. Αν ήταν φεδρός ο θεσμός απαρχής, θα έλεγε όλοι πώς είναι, 7 και 4, 11, όλοι μέσα παιδιά. Γιατί είναι Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό. Εδώ όμως δεν πήγανε και οι 11 μέσα, πήγανε οι 4. Η διαδικασία είναι έτσι, έπεσε σε στοιχεία για τους 11, έκανε την έρευνα. Οι 7, ξαναλέω, δεν είναι αθώοι. Οι 7 δεν εμπλέκονται καν στην υπόθεση. Δεν αθώθηκαν. Δεν εμπλέκονται καν στην υπόθεση. Δεν βρέθηκαν στοιχεία για αυτούς. Άρα, καλώς να πάνε στα σπίτια τους. Τώρα, αν η κυβέρνηση από την πολιτική πίεση που δέχθηκε το προηγούμενο διάστημα αποφάσισε να καρατομήσει τους υπουργούς και να διώξει τους υπόλοιπους, είναι ένα ζήτημα για το πώς λειτουργεί το πολιτικό μας σύστημα. Δηλαδή, ότι ό,τι έρχεται γίνεται ένας κακός χαμός, την πληρώνουν δίκαιοι και άδικοι. Και μετά γίνεται ένας αχταρμάς μεταξύ δικαίων και αδίκων. Και το πώς το αντιμετωπίζουν τα σελίδα των εφημερίδων έχει ενδιαφέρον. Κάποιοι μιλούν για την απόλυτη δικαίωση της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι μιλούν για το ότι είναι στρέμματα το κυβερνητικό θράσος, όπως λέει η εφημερίδα των συντακτών. Δεν είναι μόνο αυτοί οι 4, είναι άλλοι 18 που είναι στελέχη της διοίκησης και θα πάνε στην δικαιοσύνη. 18 στελέχη της διοίκησης που έχουν διοριστεί από την κυβέρνηση και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα για το ποιους διορίζουμε στις θέσεις ευθύνης και αν αυτοί κάνουν παιχνίδια από τη θέση που βρίσκονται. Και τα στοιχεία, ξαναλέω, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, θα το ελέγξει η δικαιοσύνη, αλλά τα στοιχεία δείχνει ότι εδώ μιλάμε για προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, για διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονται, που μιλούσαν με τους βουλευτές που πηγαίνουν και αυτοί στη δικαιοσύνη, που είχαν μιλήσει με προηγούμενους, που πήγαν φραπέδες, ξέρετε τι λέω, που πηγαίνουν βόλτες με Φεράρι, ξέρετε τι εννοώ, όλους αυτούς, παιδιά, κάποια στιγμή να αποφασίσουμε ότι δεν είναι μόνο η πολιτική κόντρα, αλλά να καθαρίσει κάποια στιγμή αυτός ο τόπος από αυτά. Δηλαδή, να τα έχουμε και να λέμε, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Όποιος είναι να πάει στη δικαιοσύνη, τελεία, παύλα, παράγραφος, πάμε παρακάτω. Λέγαμε πριν για την δισκογραφική του Bob Marley, αυτό είναι το περίφημο No Woman No Cry. Το καλοκαίρι του 1975 ο Bob Marley ανέβηκε στη σκηνή στο Lyceum Theater για δύο συναυλίες που έμελε να γράψουν ιστορία. Ευτυχώς ηχογραφήθηκαν αυτές οι δύο βραθιές και από τις καλύτερες στιγμές του γεννήθηκε το θρυλικό άλμπουμ Live του Bob Marley, από εκεί και η συγκλονιστική ζωντανή εκτέλεση το No Woman No Cry.

τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για τις υποθέσεις που διερευνούν οι αρχές για την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα απολογείται ο τέταρτος για τη δολοφονία της Βάγια Νέστορα εκεί στην Θεσσαλονίκη. Ο τέταρτος που πήρε τα κλειδιά και τα έδωσε στους υπόλοιπους από τον καταλημμένο, όπου οι πληροφορίες λένε ότι το χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο. Και από την άλλη συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση της Μαρφίν. Διαρρέουν διάφορες φωτογραφίες. Εμένα αυτό λίγο μου φαίνεται προβληματικό, το ότι διαρρέει φωτογραφίες η αστυνομία σε δημοσιογράφους για να αποδείξει η αστυνομία μέσω των δημοσιογράφων και του τύπου ότι τα στοιχεία που υπάρχουν είναι επαρκή και δεν τις ιστορίες. Τώρα, μια τσάντα που ήταν εδώ και μια τσάντα που ήταν εκεί μπορεί να είναι ένα σημαντικό στοιχείο, αλλά προφανώς δεν δένει κάποιον ότι έχει διαπράξει το αδίκημα της δολοφονίας στην υπόθεση της Μαρφίν. Μακάρι αυτή τη φορά, που είναι η τρίτη φορά, να είμαστε κοντά στην εξιχνίαση αυτής της δολοφονίας, να βρούμε ποιοι το έκαναν. Δεν έχει σημασία γιατί θεωρούν ότι το έκαναν. Η δολοφονία δεν έχει κανένα ιδεολογικό υπόβαθρο, αν δεν είμαστε σε φάση πολέμου ή υπεράσπισης των εδαφών μας. Όλα τα υπόλοιπα τώρα δεν άλλαξε ποτέ το ρούν της ιστορίας, επειδή κάποιοι πέταξαν μια μολότοφ σε κάποιους άλλους για να τους δολοφονήσουν. Απλά βλέπω ένα άγχος να αποδειχθεί πολύ νωρίτερα, πριν καν ξεκινήσει τη διαδικασία, ότι όλα είναι δεμένα και ότι όλα θα πάνε καλά, και φοβάμαι μήπως κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάποια πράγματα, και επειδή το έχουμε ξαναδεί να πηγαίνουν αθώοι στο δικαστήριο και αφού έχουν ταλαιπωρηθεί, έχουν φυλακιστεί, τελικά να αφήνονται ελεύθεροι. Μην ξανακάνουμε το ίδιο λάθος. Μακάρι, ξαναλέω, να έχουν βρεθεί οι ένοχοι αυτή τη φορά.

Αυτός είναι ο Jason Isbell, το 2015 κυκλοφορεί το πέμπτο του δίσκο, αυτό είναι το If It Takes a Lifetime. Για αυτόν τον δίσκο κέρδισε ένα Grammy για το καλύτερο αμερικανικό άλμπουμ το 2015. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, πολύ φασαρία, για λίγα άτομα είναι η αλήθεια. 7-8 έχουν μείνει, καταγγείλουν ένας τον άλλον. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που ο κύριος Πολάκης θέλει να βγει πρόεδρος και χωρίς διαδικασία και να αποσυρθεί η κυρία Δούρου από μόνη της. Οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον οι ισορροπίες είναι υπέρ της κυρίας Δούρου, οπότε σου λέει, αφού κερδίζεις στην ψηφοφορία, μήπως να φύγεις για να κερδίσω εγώ, γιατί εγώ πρέπει να είμαι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί με μένα ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει καλύτερα. Αυτοί οι 7-8, όπως είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα αποφασίσουν για τον πρόεδρο. Υπάρχει και μια κόντρα στο εσωτερικό, το ότι πρώτα έπρεπε να εκλεγεί πρόεδρος και μετά να επιστρέψει ο κ. Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά τώρα αυτά είναι τυπικά που θα πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους. Χθες είχαμε και την πρώτη επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα, στο κόμμα του, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τώρα είναι λίγο αγνώστου του πατρός αυτή η επίθεση, διότι δεν υπάρχει πρόεδρος, υπάρχει ένας γραμματέας ο οποίος έχει αναλάβει, αλλά okay, είναι λίγο διαδικαστικό τώρα το πράγμα, το γραφείο τύπου υπάρχει και δεν υπάρχει. Βγήκαν κάποιοι κύκλοι της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου έκαναν επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι λίγο ένα ζήτημα για το πώς θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, τα υπόλοιπα κόμματα συνεχίζουν τον προεκλογικό τους αγώνα. Είπαμε, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει θεσμικά, παρουσιάζει τις θέσεις της και τους τομείς της. Τελευταία ήταν η παιδεία. Ακολουθούν και οι υπόλοιποι τομείς. Τη Δευτέρα θα παρουσιάσει τη θέση του για την παιδεία και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του Αλέξη Τσίπρα, και τα υπόλοιπα κόμματα είναι σε κινητικότητα. Χθες είχαμε από τον κύριο Νατσιό της Νίκης τη διευκρίνηση ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με την κυρία Καριστιανού, η οποία Καριστιανού συνεχίζει τις περιοδίες της, είναι στην Αχαΐα στην Καλαμάτα μάλλον αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες δοκιμάζει τις δυνάμεις της, τις εκλογικές της δυνάμεις, σε έναν τόπο που ο Αντώνης Σαμαράς έχει πολύ μεγάλη δύναμη και μάλλον και στο ίδιο κοινό έχει μεγάλη δύναμη. Υπήρχε και μια δυσκολία με τη δήλωση του κ. Νικολαίδη από το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τους βουλευτές που ήρθαν από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Νικολαίδης είπε να τιμήσουν την ψήφο τους και να μείνουν εκεί που ήταν, ή τέλος πάντων να μην έρθουν στο ΠΑΣΟΚ. Μετά είπε ότι δεν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, απευθυνόμενος προφανώς στον κύριο Παπά και στην κυρία Θρασκιά. Απροπό να πω ότι ο κύριος Νικολαίδης είναι από τους πιο συμπαθητικούς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και στη δουλειά που κάνει και στην προσπάθεια που κάνει, αλλά τώρα έχουν ανοίξει όλα τα ζητήματα και όλα τα μέτωπα, καταλαβαίνετε, και ακόμα και μια δήλωση μπορεί να βάλει φωτιά, ακόμα και αν δεν το θες.

Αυτό είναι το Blue Train, το μπλε τρένο του John Coltrane, του Άγιου της jazz, χαρισματικός, σαξοφωνίστας, συνθέτης, πρωτοπόρος της jazz. Έφυγε μόλις στα 40 του χρόνια, γεννημένος τον Σεπτέμβριο του 26, έφυγε τον Ιούλιο, 17 Ιουλίου του 1967. Άρχισε να ασχολείται με τη μουσική από νωρίς, έπαιξε επαγγελματικά από τα 20 του. Ο Dizzy Gillespie τον άκουσε να παίζει, αναγνώρισε το ταλέντο του και το 49 τον προσκάλεσε στην μπάντα του. Συνεργάστηκαν μαζί του σχεδόν, συνεργάστηκε με τον Gillespie αλλά και σχεδόν με όλους τους μεγάλους της σκηνής εκείνη την εποχή, με τον Miles Davis, με τον Thelonious Monk. Το ενδιαφέρον του Coltrane για τη θρησκεία και τα πνευματικά θέματα είχε απήχηση πέρα από τον κόσμο της jazz. Ο Coltrane αγιοποιήθηκε από την Αφρικανική Ορθόδοξη Εκκλησία και στο Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπάρχει εκκλησία αφιερωμένη σε αυτόν, η St. John Coltrane Church, με την εικόνα του Αγίου Ιωάννη Coltrane.

0: Δεν ξέρω αν ήταν Άγιος, αλλά αυτό που κάνει είναι θαύμα, είναι η αλήθεια. Χθες ανακοινώθηκε η τριμηνία έκθεση του ΙΟΒΕ για τα οικονομικά στοιχεία, για την πορεία της ελληνικής οικονομίας αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας στην χώρα ο ΙΟΒΕ και το τι μπορεί να σημαίνει για την ελληνική οικονομία μια πολιτική αστάθεια. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, έχουμε και εκλογές. Συμβαίνει αυτό κάθε 4 χρόνια ή και νωρίτερα αν αποφασίσει η κυβέρνηση. Η δημοκρατία δεν ξέρω να φέρνει, οι δημοκρατικές διαδικασίες δεν ξέρω να φέρνουν αστάθεια. Μπορεί οι πολιτικές των κομμάτων να φέρνουν αστάθεια, βεβαίως. Ή τα καμπουλίκια μπορεί να θέλουν να κάνουν κάποια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα ακούγαμε πολύ συχνά μέσα στα χρόνια του Μνημονίου αυτό, το η πολιτική αστάθεια μπορεί να φέρει και τα λοιπά. Η ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια, λέει ο ΙΟΒΕ, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στο επόμενο διάστημα. Η έκθεση στην περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι απαραίτητες πολιτικές συνενέσεις αυξάνει την πιθανότητα επιβράδυνσης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος με συνεπακόλουθες επιπτώσεις στην παραγωγικότητα, στην ανταγωνιστικότητα και κατ' επέκταση στις μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές και το επενδυτικό κλίμα, αναφέρει η έκθεση του ΙΟΒΕ. Αποχωρήσεων συνέχεια. Νωρίτερα διάβασα ότι αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης. Τώρα αποχωρεί από την, ανεξαρτοποιείται δηλαδή, και ο κύριος Ζαμπάρας από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιάννης Πολίτης από την Βουλή που δεν προλαβαίνει να σβήνει και να γράφει τον κατάλογο με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα στους ακροατές μας. Μία νέα ανεξαρτοποίηση είχαμε σήμερα το πρωί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παρελθόν αποτελεί ο βουλευτής Εντολακαρνανίας Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Αναμένονται και άλλες ανεξαρτοποιήσεις μέσα στο ημέρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επόμενοι που θα ακολουθήσουν το δρομολόγιο της εξόδου είναι ο Διονύσης Καλαματιανός, ο μέχρι πρότινος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και η αντιπρόεδρος της Βουλής, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη.
0: Ναι.
1: Και μάλλον θα σταματήσουμε εκεί.
0: Δεν έχει μείνει και τίποτα μετά. Έχουν μείνει 7, πώς έχουν μείνει μετά.
1: Έχουν μείνει, θα είναι γύρω στους 11 με 12.
0: Ναι.
1: Μαζί με αυτούς και η κυρία Κασιμάτη, η οποία όμως και αυτή φαίνεται πως θα ακολουθήσει το δρομολόγιο της φυγής.
0: Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Εντάξει, έχει ανοίξει πόρτα και φεύγουν. Είναι δεδομένο ότι αυτοί που θα μείνουν είναι λίγοι πίσω στον ΣΥΡΙΖΑ. Με τον έναν με τον άλλον τρόπο υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Λίγα δευτερόλεπτα.
0: Βέβαια.
1: Αύριο το πρωί μεταξύ 9 και 11 στην αίθουσα 150 του Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
0: Σωστά. Εκεί περιμένουμε ότι θα είναι πόσοι βουλευτές που θα προσέλθουν.
1: Παραμένει άγνωστο, γιατί όπως είπαμε δεν ξέρουμε πόσοι θα μείνουν στο τέλος. Αν θα είναι 10 με 11.
0: Ναι. Μάλλον λιγότερη θα είναι. Η εκτίμηση είναι αυτή. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για την επόμενη αποχώρηση, ανεξαρτοποίηση. Εδώ είμαστε. Οι γραμμές είναι ανοιχτές πάντα. Ευχαριστώ, Γιάννης Πολίτης, ο καλός συνάδελφος από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αν πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα χύπλα της SeaJets και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Σεπτέμβρη προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με πέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι και επίσης στις 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Γράφεται ιστορία με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει. Μια παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή, αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στο πολιτισμό δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα όλων. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
16: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοτζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
17: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: το 2012 στα 80 του χρόνια έφυγε αυτό το πολυσχηδές ταλέντο, ο Γιώργος Μούτσιος. Ήταν τραγουδιστής, ήταν ηθοποιός, λυρική σκηνή, δισκογραφία, έντεχνα τραγούδια, θέατρο, κινηματογράφος. Κακός συνήθως, ο κακός συνήθως στον κινηματογράφο, γεννημένος στην Καλαμάτα τον Ιανουάριο του 1932.
1: Για τους άντρες είχε φρύγει και ένα μίσο στο φέρο.
0: Το 1960 μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη και την υπόλοιπη μυθική παρέα τον, από τους Όρνηθες, τραγούδησε σε σκηνοθεσία του Κάρολου Κούν αυτή την ιστορική πλέον παράσταση του Αριστοφάνη. Ένα μύθο θα σας πω, είναι ασφαλές να είσαι στα σπίτια σας, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αν περνάει από κάτω ο Μετροπόντικας ή και όχι. Μπορεί να είναι μύθος, μπορεί να είναι και πραγματικότητα. Δεν γελάω με το ότι ζουν οι άνθρωποι, δεν κορυδεύω, δεν προσπαθώ να διακομωδήσω το ότι ζουν οι άνθρωποι, αλλά σκέψου τώρα να είσαι στην Κυψέλη και ξαφνικά να βλέπεις να σύεται η γη και να χωρίζεται στα δύο ο τείχος. Όλοι έχουμε σοκαριστεί από όλη αυτή την υπόθεση. Περισσότερο, εγώ έχω σοκαριστεί γιατί είναι μια υπόθεση που δεν έχει ξεκινήσει την τελευταία εβδομάδα, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες. Δεν ήξερα ότι το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και ζω στην περιοχή. Η ανάδειξη του προβλήματος με αφορμή και την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα δείχνει ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που κάποιοι μάλλον προσπαθούν να τα καλύψουν μέσα στο χαμό της επικαιρότητας. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Χρήστο Ρόκα, διαχειριστή πολυκατοικίας που είναι στην Οδό Κυψέλης και ζει εδώ και πολύ καιρό όλο αυτό το πρόβλημα, να μας εξηγήσει τι έχει συμβεί. Καλημέρα κύριε Ρόκα, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας μέρα και κλώ σας, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Είμαι γείτονας, είχα δει πάρα πολλές φορές περνώντας από εκεί ότι υπάρχουν καρφιά, υπάρχουν σήματα, είχα δει κάποιες ρογμές τους τείχους, δεν είχα καταλάβει, η αλήθεια είναι, το μέγεθος της ζημιάς και όσο το ψάχνουμε τώρα καταλαβαίνω ότι εδώ δεν μιλάμε απλά για μερικά σπασίματα στο χρώμα των τείχων, αλλά για πολύ μεγάλα προβλήματα.
2: Ναι, υπάρχουν δυστυχώς κτίρια τα οποία έχουν αρκετά σοβαρά προβλήματα, ελπίζουμε όχι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα, ότι θα έχουμε κάποιες διαβεβαιώσεις τις οποίες ζητάμε και δεν τις παίρνουμε μέχρι στιγμής από το ελληνικό μετρό και την κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο. Είμαστε σε επικοινωνία και με τους δύο, μετά την παρέμβαση που έγινε και στο Δημαρχείο από το Δήμαρχο, το θέμα πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
2: Ζητήσαμε να γίνει παρέμβαση.
0: Ήσασταν εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές.
2: Ήμουν ένα από τα δύο πρόσωπα που εκπροσώπησαν τους κατοίκους. Και εχθές τη συνάντηση που έγινε με το ελληνικό μετρό και εκπροσώπους της κοινοπραξίας, τέθηκαν πάλι τα ζητήματα. Πήραμε διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια, την τεχνογνωσία και τα λοιπά, την οποία διαθέτει η εταιρεία, την οποία δεν αμφισβητούμε και δεν υπάρχει κανένα θέμα προς αυτό. Απαντήσεις όμως για το γιατί δεν μας δίνουν τα στοιχεία που αφορούν τις καθυζήσεις που έχουν δημιουργηθεί, δεν μας δώσανε.
0: Ναι.
2: Με την παρέμβαση του Δημάρχου και με την όλη κουβέντα προέκυψε ότι θα μπορούσαν να τα δώσουν στη Δημοτική Αρχή ή σε κάποιον άλλο δημόσιο φορέα και ζητήσαμε να γίνει πιστοποίηση από το τεχνικό επιμελητήριο, από μηχανικούς του τεχνικού επιμελητήριου για τις πολυκατοικίες μας. Είναι πλάκι στην κουβέντα και ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας, αλλά δεν πήραμε οριστικές αποφάσεις. Μας είπαν ότι θα μας στείλουν τις τελικές τους αποφάσεις, αλλά είχαμε χθες το απόγευμα μια έτσι πιο ευχάριστη έκπληξη. Έγινε κάποια συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών της ελληνικό μετρό με τον υφυπουργό και βγήκε ένα δελτίο τύπου το οποίο μένει να διερευνηθεί βέβαια, αλλά έδινε κάποιες απαντήσεις. Η πρόταση της, του Υπουργείου και της ελληνικό μετρό είναι ότι τα κτίρια όλα θα διερευνηθούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες από το τεχνικό εφημεριτήριο χωρίς να υπάρξει κόστος από τους κατοίκους, πράγμα το οποίο σημαίνει, ήταν μέσα στα ζητούμενά μας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θεωρούμε ότι θα γίνει μια ανεξάρτητη μελέτη. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχουν διάφορες μελέτες οι οποίες γίνονται από το τεχνικό επιμελητήριο. Φαντάζομαι όμως ότι ανάλογα με τη σοβαρότητα μένει να διευκρινιστεί.
0: Ναι.
2: Φαντάζομαι ότι ανάλογα με τη σοβαρότητα της κάθε πολυκατοικίας, της κατάστασης της κάθε πολυκατοικίας, θα είναι και ο έλεγχος που θα γίνει την αντίστοιχη πολυκατοικία.
0: Ναι. Μέχρι να γίνει τόσο μεγάλο θέμα που νομίζω ότι εκκίνησε πάλι την διαδικασία η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Όχι
2: βοήθησε
0: όντως,
2: ναι. Μέσα στην Αττική μας βοήθησε, ναι. Ένα τυχαίο γεγονός βοήθησε να αναδειχθεί και το δικό μας θέμα.
0: Μέχρι τότε η προσπάθειά σας να βρείτε τι γίνεται, η συνεννόηση με την Αττικό Μετρό, με τους αρμόδιους, με το Δήμο, με το Δημόσιο, υπήρχε, είχατε απαντήσεις ή ήταν μια γραφειοκρατία με ανταλλαγή mail?
2: Υπήρξε επικοινωνία, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπήρξε επικοινωνία, εξαιρετικά βραδεία, mm-hmm. Δηλαδή σε εμάς, στη δική μας πολυκατοικία, τα γεγονότα συνέβησαν 22 με 27 Μαρτίου,
0: ναι.
2: Και οι απαντήσεις ήρθαν μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο.
0: Ναι. Μιλάμε για 5 μήνες πριν όμως.
2: Ναι, βέβαια. Και μιλάμε και απαντήσεις οι οποίες ουσιαστικά εμένουν σε συγκεκριμένες θέσεις. Mm-hmm. Αρνούνται να δώσουν κάποια στοιχεία που αφορούν τα κτίρια και θα ήταν απαραίτητα. Ζητήθηκαν από ιδιώτες μηχανικούς τους οποίους προσλάβαμε και πληρώσαμε εμείς και ζητήθηκαν για να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση και την διερεύνηση και την αποσαφήνιση ότι δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα, αλλά από τη μεριά τους, κυρίως το ελληνικό μετρό, το οποίο είναι η εποπτεύουσα και η αναθέτουσα αρχή, δεν μας έδινε αυτά τα στοιχεία. Ακόμα και χθες αυτή την άρνηση την αντιμετωπίσαμε στην συνεδρία που έγινε. Ευτυχώς παρενέβη ο Δήμαρχος και δόθηκε έτσι μια λύση και μετά θα μένει να το δούμε βέβαια. Από τη συνεδρία αυτή που έγινε προέκυψε και αυτό.
0: Ναι.
2: Αποκαταστάσεις δεν έχουν γίνει ακόμα, δεν έχουν ζητηθεί από εμάς. Η αλήθεια είναι ότι προτάθηκαν. Σε κάποιους έχουν, σε κάποια λίγα διαμερίσματα, σε άλλες πολυκατοικίες από ό,τι μαθαίνω, δεν ξέρω πού, γίνανε.
0: Ναι.
2: Θα θέλαμε και αυτά να γίνουν με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές, γιατί δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό να μπει σε ένα κτίριο, σε ένα διαμέρισμα, σε ένα σπίτι που έχει ρογμές από 2 έως 3 έως 5 έως 7 χιλιοστά και να πας να το στοκάρεις και να το βάψεις. Μιλάμε για εγκληματική,
0: ναι,
2: αποκατάσταση.
0: Βέβαια.
2: Θα πρέπει να γίνει με βάση κάποιες προδιαγραφές οι επισκευές όταν θεωρούμε σίγουρα ότι έχει πάψει το γεγονός, το οποίο είναι αμφισβητούμενο, παρότι το ελληνικό μετρό υποστηρίζει ότι έχουν πάψει, και να αισθανόμαστε και εμείς πλέον σίγουροι για να είμαστε ότι είμαστε ασφαλείς μέσα στα ίδια μας τα σπίτια. Επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να απαντηθεί με βάση την ανακοίνωση που έγινε χθες, mm-hmm. είναι ο τρόπος επανεκκίνησης των έργων, γιατί εδώ και 1,5-2 μήνες ο Μετροπόλιτας
0: έχει σταματήσει. Ναι.
2: Υπάρχουν γεωλογικά προβλήματα που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, δεν αποφάσισε ξαφνικά έτσι.
0: Ναι, που το παραδέχεται και Αττικό Μετρό στην ανακοίνωσή της, ότι τα προβλήματα, αν και είχαν γίνει μελέτες, ήταν πιο έντονα από ό,τι είχαν υποθεί στην ανακοίνωσή της, ότι τα προβλήματα, αν και είχαν γίνει μελέτες, ήταν πιο έντονα από ό,τι.

0: γενικότερη συνελευθερία πάρουμε αποφάσεις. Θα προτείνουμε και θα ζητήσουμε, γιατί θα ζητήσουμε και συνάντηση και με τον Υφυπουργό, θα προτείνουμε να υπάρξει επιρρογνώμενος και από την πλευρά μας.
1: Δηλαδή, κάποιον που θα ορίσετε εσείς.
0: Σωστά. Ναι. Να ξέρουμε ότι όντως στο μέλλον δεν θα αντιμετωπιστεί η ίδια κατάσταση που αντιμετωπίζουμε εμείς τώρα.
1: Μάλιστα. Άρα είμαστε στο σημείο που περιμένουμε το τεχνικό επιμελητήριο να ξεκινήσει τις μελέτες του ως τρίτος φορέας σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους και περιμένουμε να δούμε και αν όλα αυτά που έχει πει ιατρικό μετρό και για την αποκατάσταση των ζημιών σε εσάς αλλά και από το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει άλλο ζήτημα, δεν θα υπάρξει μεγαλύτερο ζήτημα, είναι έτσι ή έχει υποεκτιμηθεί για ακόμη μια φορά η επικινδυνότητα του πράγματος.
0: Πολύ σωστά, κύριε Κλώσσα.
1: Μάλιστα. Ωραία, το παρακολουθούμε και αυτή τη φορά το παρακολουθούμε κανονικά, όχι όπως το προηγούμενο διάστημα.
0: Χαίρομαι που το ακούω και σαν κάτοικοι χαιρόμαστε που είστε σε ορισμένα πράγματα στο πλευρό μας. Δεν θα γινόταν τίποτα αν δεν γινόταν καταρχήν η πρωτοβουλία, αν όλοι μαζί δεν μαζευόμασταν 20 πολυκατοικίες να βάλουμε μια φωνή, αλλά κυρίως και εσείς να την κάνετε περισσότερο γνωστή, γιατί ορισμένες φορές αυτοί που φωνάζουν γίνονται γραφικοί.
1: Ναι.
0: Και εκεί είναι το...
1: Οι συλλογικότητες πολλές φορές καλώς κάνουν και φωνάζουν και καλώς κάνουν και διεκδικούν και ευτυχώς πολλές φορές βρίσκουν και βικοάωτα και στα μέσα ενημέρωση, αλλά είναι μια άλλη μάλλον θεωρητική συζήτηση όλη αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρόκα. Ανανεώνω το ραντεβού για τις επόμενες μέρες για να δούμε πώς πηγαίνει το πράγμα. Θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Σας και τους ακροατές σας.
1: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια ο κύριος Χρήστος Ρόκας από τις πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη, όπου έχουν προβλήματα από το πέρασμα του Μετροπόδικα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κανένα άλλο μεγαλύτερο ζήτημα. Αυτή είναι η Billie Holiday που έφυγε μια μέρα στα σήμερα το 1959. Πολύ βασανισμένη η Billie Holiday, πολύ δύσκολη ζωή. Μέχρι και σε πορνείο βρέθηκε στα 13 της, γιατί η μητέρα της μια την άφηνε από εδώ, μια την άφηνε από εκεί. Την πήρε μαζί της για να πάει σε ένα πορνείο, όπου δούλεψε και η ίδια. Μετά τη βρήκε ένα κυνηγός ταλέντων και ευτυχώς όλο αυτό που είχε περάσει μέχρι εκείνη την ηλικία, το πολύ δύσκολο που είχε περάσει μέχρι εκείνη την ηλικία, το έκανε βίωμα που το περνάγε στα τραγούδια της. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Αμοργό με ταχύπλοιο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά. Γρήγορα. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, 8 κορυφαία εξυπηρέτηση. Η Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και επίσης, για πρώτη φορά στην ιστορία του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου, οι Τροάδες στο Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ηθοποιών, με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει, η παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, αναδεικνύει τη δύναμη της συμπερίληψης και αποδεικνύει ότι η κληρονομιά της Επιδαύρου μπορεί να ανήκει πραγματικά σε όλους. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα

0: σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
5: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
7: Παραπολιτικά 90,1.

Ξεκινήσαμε με πρόταση κινηματογραφική. Να πάτε σε Θερινό να δείτε Ας περιμένουν οι γυναίκες του Σταύρου Τσιόλη που ξαναβγαίνει στους κινηματογράφους. Όσοι δεν το έχετε δει, πιστέψτε με, θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Κλείνουμε με μουσική πρόταση. Οι Χαΐνιδες θα είναι live στην πλατεία Κοτζιά. Το μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού του καλοκαιριού είναι εδώ. Μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη διονυσιακή ενέργεια και παραδοσιακούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, το εμβληματικό συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποίηση, το μυστικισμό και τις μουσικές της Ανατολής, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 18 Ιουλίου, 9 η ώρα η έναρξη, στην πλατεία Κοτζιά, με είσοδο ελεύθερη. Όπως λένε και οι Χαΐνιδες, απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, ifmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας, το Mega.

Στην Ικαριά σήμερα έχουν χώρους και πανηγύρια. Γενικά έχουν χώρους και πανηγύρια, αλλά σήμερα έχουν έναν λόγο ακόμα, γιατί το 1912 επαναστάτησαν κατά των τουρκικών αρχών, ανακηρύσουν την ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση ως 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Νήσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. Έτσι με Ικαριώτικο θα σας αποχαιρετήσουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν πηγαίνετε στην Ικαρία, αν θα πάτε στην Ικαρία, αν σκέφτεστε να πάτε στην Ικαρία, αλλά όπου και να πάτε, όσοι φεύγετε για διακοπές, να περάσετε υπέροχα. Όσοι δεν φεύγετε για διακοπές, κουράγιο, μπροστά είναι ελπίζω οι διακοπές για όλους. Πάτε, δεν πάτε διακοπές, τη Δευτέρα λίγο μετά τις 7, εγώ θα σας έλεγα να ανοίξετε παραπολιτικά για να ακούσετε Πρώτο Πρωινό, που αν όλα πάνε καλά θα είμαστε εδώ. Βασίλη Τέτσικας είναι στο στούντιο έτοιμος για το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Ο Τέτσις Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το αργότερο τον Νοέμβριο θα έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση των υποθέσεων για τους 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν εναντίον τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα κινηθεί ταχύτατα, καθώς οι κατηγορίες είναι πλημμυλματικού χαρακτήρα και παραγράφονται σε σύντομο χρόνο. Σε περίπτωση καταδίκης, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης ως 5 έτη. Την ανεξαρτητοποίησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ενώ νωρίτερα είχε παραιτηθεί ο Γιάννης Ραγκούσης εκτός απρόπτου. Σήμερα την ανεξαρτητοποίησή της θα ανακοινώσει η Όλγα Γεροβασίλη. Εντός της ημέρας θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department με θέμα την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Μίλησε για την περίπτωση μιας 72χρονης στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάθματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Εν τω μεταξύ, ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης θα οδηγηθεί σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούς βομβάρδισαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν. Ο Ιρανικός στρατός επιτέθηκε με μη επανδρωμένη αεροσκάφη κατά τις βάσεις Σακίρ στο Μπαχρέιν με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδους ακολουθία για τη Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 14 νεκροί και 5 τραυματίες στο Περού όταν φορτηγάκι έπεσε σε γκρεμό στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στα αθλητικά, εκτός δράσης για 4-5 μήνες θα μείνει λόγω τραυματισμού 25χρονος κεντρικός αμυντικός της Arsenal, William Saliba. Ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για την απόκτηση του Γεωργιανού Εκστρέμ Ζουρίκο Νταβιτασβίλη.
0: Ο καιρός.
6: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρι Ξενάκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Σφάλμα του καπετάνιου. Δεν έλυσε το παλαμάρι. Τέλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ αριστερά μας. Καλημέρα Δημήτρη. Όπως με κοίταξε νομίζω ότι έκανα λάθος το όνομά σου. Λοιπόν, στην Κατερίνα Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Τι έκπληξη θα μας κάνει σήμερα, Κατερίνα? Ποιο θα μας βγάλει? Τον Όλαν θα μας βγάλει από την Οδύσσια. Βγάλει ένα τρέιλερ φοβερό, έτσι. Το είδες? Ένα λεπτό φοβερό. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς, μουσικές επιλογές. Και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά.
1: Άντε παιδιά, για από μεθαύριο σαραντάρια. Διπλά τύχη εμείς που θα μείνουμε στην Αθήνα.
0: Ωραία τους ήταν. Αργήσαμε κιόλας για να είμαστε ειλικρινείς. Και εγώ τον όλη η Ευρώπη για να μείνα. Να μην γκάουμε λίγα κι εμείς. Ας πω εμείς, έχουμε και τα κοντίζων μας, έχουμε και αυτά. Αυτοί οι
1: δύστιχοι
0: δεν έχουν τίποτα. Ναι, ναι, ναι.
1: Τους μάθουμε πολιτισμό.
0: Από air condition είπαμε να μας στείλουν αυτοί οι αραφάλοι, να τους στέλνουμε εμείς air condition. Να μας έρθει και ευθυνότητα. Λοιπόν, προσπαθώ να δω την κίνηση στους δρόμους, αλλά δεν μου ήταν την κίνηση. Πάω να πει δεν έχει καθόλου κίνηση.
1: Να πω επίσης, παιδιά, ότι σήμερα η Κρήτη, η Αττική πρωτίστως, η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.
0: Οπότε, όσοι οδηγείτε, μας ακούτε και έχετε ακόμα τη συνήθεια του καπνίσματος και μάλιστα με τσιγάρο κανονικό, κανονίστε να πετάτε τα τσιγάρα σας μέσα στο αυτοκίνητο, σε κάνα μπουκαλάκι, γιατί πια δεν έχουν και στα αυτοδοχεία τα αυτοκίνητα, σε κάνα κουτάκι κάπου. Όχι όμως έξω, γιατί ανάβουν φωτιές.
1: Μία από τις αιτίες που ανάβουν φωτιές είναι για το τσιγάρο.
0: Σωστά.
1: Μία.
0: Μία, ναι, προφανώς μία. Ναι. Υπάρχουν πολλές ακόμα, αλλά η μία αυτή, ας πούμε, που μπορούμε να ελέγξουμε κάπως, ας την ελέγξουμε.
1: Αυτή μπορούμε να ελέγξουμε, τις φωτιές που βάζουμε μπορούμε να ελέγξουμε, έτσι δεν είναι, τα ψησίματα που γίνονται, τις εργασίες, μια σειρά πράγματα.
0: Πολύ σωστά.
1: Και οι άλλοι στις δουλειά τους. Αυτό που είναι πολλές φορές ατομική ευθύνη και που είναι βασικό, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επικίνδυνες ώρες, μεταξύ 3 και 5.
0: Η πυροσβεστική έβγαλε ένα στοιχείο από αυτά που έχει ξεχνιάσει, ότι το 97% των πυρκαγιών τουλάχιστον του προηγούμενου μήνα ήταν από αμέλεια. Δεν ήταν πυρκαγιές που μπήκε κάποιος και τις έβαλε. Από αμέλεια. Λέει. Τώρα αμέλεια είναι από τον τροχό που θα ανοίξει εκεί να κάνεις μια δουλειά χωρίς να υπολογίσεις τι μπορεί να συμβεί. Από τα χόρτα που θα κάψεις και θα πεις δεν πειράζει. Τώρα εδώ μια σταλίτσα είναι. Θα τα κάψω γρήγορα. Και τα παίρνει ο αέρας γρήγορα.
1: Έτσι.
0: Και λοιπά. Και πολύ και λοιπά πολλά.
1: Έτσι δεν γίνονται πάντα οι πυρκαγιές. Κοίτα, τώρα μην έχει καμία αμφιβολία. Όταν με πιάσουν πυρκαγιές οι οποίες δεν θα ελεγχθούν, θα αρχίσουν να καίνε, τι θα ακούσει? Ποιο, μας έκαψαν, αυτό δεν θα ακούσει.
0: Μας έκαψαν, μας
1: έκαψαν. Δεν το ακούσει.
0: Δεν έχω δικά.
1: Παλιά ήταν οι Τούρκοι, ήταν οι Ταρταυγωστιανοί εκεί στις αρχές του Αυγούστου, ήταν. Δεν ξέρω ποιο άλλο μπορεί να ήταν. Αλλά αυτά γινόταν, ας πούμε. Το θέμα είναι.
0: Κάτι ψυχανόμαλοι υπάρχουν. Τους βρήκαμε. Βρήκαμε μία, ας πούμε, γυναίκα την οποία την έπιασε η κάμερα να πηγαίνει να βάζει φωτιά. Είναι ψυχανόμαλοι πρόσφατα, η οποία ήταν και ψήφια με κόμματα. Με κόμμα. Αλλά το κόμμα δεν φταίει σε τίποτα σε αυτό, έτσι. Πρέπει να πηγαίνουν σιγά-σιγά στα κόμματα και πώς το λένε. Και πιστοποιητικά από ψυχιάτρους. Πώς ζητάνε για τα όπλα ή για δεν θυμάμαι τι άλλο. Να ζητήσουν και για το δημόσιο, ζητάνε επίσης από ψυχιατρική τέτοια. Να ζητάνε και για.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Τα κόμματα, παιδιά.
1: Εμείς να προσέχουμε και οι αρμόδιες αρχές να είναι έτοιμες. Αυτό.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι 17 του μηνός και διάβαζα ένα πολύ ωραίο τίτλο. Δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι, μην αδικήσω κανένα. Ξύπνησαν και ανεξαρτητοποιήθηκαν. Δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ραγκούσης και ένας ακόμα που δεν θυμάμαι ποιος είναι, βουλευτής
1: ο κ. Ζαμπάρας.
0: Ναι, είναι και συμπαθέστατος σε μένα τουλάχιστον. Ξύπνησαν πρωί προς τις 7 η ώρα και ανακοίνωσαν ότι. Καλά, ο κ. Ραγκούσης δεν είναι βουλευτής, ο άλλος όμως είναι βουλευτής. Και ανακοίνωσαν ότι. Και έτσι έχουν μείνει πώς, 13 έχουν μείνει. Και μέχρι να φτάσουν τις 7 που είδατε, θυμάσαι εκείνους τις 7 που είδατε που ψήφισαν. Τόσοι θα μείνουν στο τέλος, 7 θα μείνουν. Μέχρι να μείνουν 7, θα βγαίνει κάθε μέρα κι ένας. Ναι.
1: Μπορεί να ξέρεις από αυτούς που, αν παραιτηθούν άλλοι, μπορεί ο αναπληρωτής τους, αυτός δηλαδή που θα τους αναπληρώσει, να μείνει και να αυξηθεί ο αριθμός. Είναι 7 έως 8 τώρα.
0: Να παραιτηθούν του βουλευτικού αξιώματος.
1: Ναι. Είναι 7 έως 8 τώρα. 7 θα ψηφίσουν κατά πάσα πιθανότητα αύριο για νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι η κυρία Δούρου που είναι το απόλυτο φαβορί. Και ο κύριος Πολάκης. Τώρα κάποιοι λένε ότι μπορεί να μην πάει ο Πολάκης στο τέλος, αλλά δεν τα ξέρω αυτά.
0: Τρικυμία εν ποτηρίο.
1: Θέμα της ημέρας εκ των πραγμάτων. Ο ΠΚΠΕ, φιάσκο ολκής με τον ΠΚΠΕ, γράφει η Απογευματινή. 22 στον εμβόλιο, στο εντόλιο για τον ΠΚΠΕ, τα νέα που έχω μπροστά μου τις εφημερίδες. Τι άλλες εφημερίδες
0: όπως το βλέπεις.
1: Στρέμματα κυβερνητικού θράσους ζητούν και τα ρέστα στο σκάνδαλο των ΠΚΠ συντακτών. Θράσους χωρίς όρια η δημοκρατία κλπ. Τύπος, πως το έχει. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, ελεύθερος τύπος, Μητσοτάκης για ΠΚΠ, έντιμη πολιτική διασύρθηκαν.
0: Εδώ είναι η κλασική περίπτωση του μισογεμάτου και του μισοαδικοτηρίου, όπως θες το βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Λες, αφού στο αρχείο είναι περισσότεροι και αυτοί είναι για πλημελήματα, λέει η κυβέρνηση. Οι άλλοι λένε, αγορά σας έχουν πάει 4 για πλημελήματα. Γιατί για πλημελήματα καταδικάστηκαν από το ειδικό δικαστήριο και οι δύο, τα δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Για πλημελήματα είναι και οι δύο, έτσι δεν είναι, για κακουργήματα.
1: Και για πλημελήματα, λένε οι πληροφορίες, θα παραπεμφθεί και ο κύριος Τριαντόπουλος.
0: Ναι, και εκείνος θα παραπεμφθεί για πλημελήματα. Και αν καταδικαστεί, θα καταδικαστεί για πλημελήματα. Όπως το βλέπει ο καθένας.
1: Για το οποίο πλημέλημα δεν πας φυλακή.
0: Άμα ακούσεις. Ναι, αναστέλλεται. Τρως μια φυλάξη και αναστέλλεται.
1: Ναι,
0: μια αναστολή. Και μάλιστα πολύ. Λένε ότι είναι τιμητική τέτοια η καταδίκη μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Το έχουμε ζήσει, όχι τώρα εμείς, το έχουμε ζήσει από τη δεκαετία του 80 με τα ειδικά δικαστήρια, τις δίκες, τις καταδίκες, τις αθώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που δεν έχουμε ζήσει ως τώρα είναι αυτό που ζούμε τώρα. Δηλαδή δεν έχουμε ξαναζήσει ποτέ βουλή όπου η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ότι κόμματα ξεκινήσαν από αξιωματική αντιπολίτευση και έχουν φτάσει να τα έχουν περάσει κόμματα τα οποία δεν υπήρχαν. Δηλαδή αυτά
1: είναι
0: συνέβαιναν.
1: Χρόνου,
0: τα διαβάζαμε.
1: Πότε θα το περάσει η ελληνική λύση.
0: Τα διαβάζαμε ότι συνέβαιναν κάτι. Αλλά αυτά πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο τα μεγάλα συνήθως.
1: Ναι.
0: Στην περίοδο την προδικτατορική.
1: Τη αποστασία.
0: Τη αποστασία. Που φεύγανε ναι. από την Ένωση Κέντρου, πηγαίνανε στην ΕΡΕ.
1: Ναι.
0: Αυτά, αλλά δεν φεύγανε.
1: Και όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο Χαρίλος Φλωράκης, αποστασία δεν είναι να φύγεις από το ένα κόμμα της αστικής τάξης για να πας στο άλλο, είναι να περάσεις το Ρουβίκο, να κατάλαβα.
0: Αποστάτης είναι
1: άλλο. Ανάποδα το είπα. Ναι. Αποστάτης. Δεν είσαι να πας από τον αγώνα, αυτό δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, ναι, σύμφωνα με τη θεωρία του Κουκουέ.
1: Θυμάστε τι γινόταν τότε με τον Αντρέα, τον Μητσοτάκη.
0: Πώς δεν θυμάμαι. Ας πούμε, ο Αντρέας, για να γίνει τώρα, αρχίσαμε να προφιλολογίζει, έτσι δεν πειράζει, η Παρασκευή είναι πια κοντεύει, έχει που παράσει τα μέσα. Ο Αντρέας, για να φτιάξει το ψηφοδέλτιο το 81, που έτσι κι αλλιώς θα χαίρεται τις εκλογές, δεν υπήρχε περίπτωση. Έκανε πεδομάζωμα. Πεδομάζωμα. Σχετικό είναι το πεδομάζωμα. Μάζεψε από τον κεντρό Γεώργιο Μαύρο, ας πούμε, από τον καραδεξιό στρατηγό Χονδροκούκη. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Μέχρι τον Μάρκο Βαφιάδη.
1: Τη αστήρα, όχι, το Βαφιάδη δεν ήταν τότε, νομίζω, αλλά αργότερα δεν ήταν το 81, νομίζω, δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω το 81 ήταν.
1: Ναι.
0: Μέχρι τον Μάρκο Βαφιάδη. Ναι. Θέλω να πω ότι πήγε από την κομμουνιστική αριστερά μέχρι την δεξιά. Βέβαια, ο κορμός ήταν το κόμμα του, έτσι να το πούμε αυτό. Δεν ήταν ότι.
1: Αν δεν υπήρχε ο Αντρέας, δεν θα μας ήξερε ότι ο θεωρός της πολυκατοικίας μας είχε πει.
0: Εγώ θέλω να πω επίσης. Και ξέρεις την άποψή μου, την πολιτική έτσι. Το πρόσωπο και το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω. Ότι αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας, δεν θα τους ήξερε η μάνα τους όλους αυτούς για τους οποίους μιλάμε σήμερα. Και αυτό ισχύει. Άσχετα από την άποψή μου για τον πολιτικό Τσίπρα, να ξαναπώ και να μην παρεξηγούμε. Θα έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν θα τους ήξερε. Είναι ακριβώς, ισχύει το ίδιο ακριβώς. Δεν ξέρω ποιος κατσιφάρας του ΣΥΡΙΖΑ θα το πει αυτό ή της Ελλάς, αλλά αυτό ισχύει απολύτως.
1: Θεός ο Ανδρέας Πετρουλάκης, σήμερα ο φίλος μας στην Καθημερινή, πάει Μάρο κοντού στον Παράδεισο, την περιμένει ο Άγιος Πέτρος εκεί πάνω από τα σύννεφα, έχει μπροστά το σημειωματάριο. Εσύ είσαι Ιταλίδα από την Κυψέλη. Μάλιστα. Εσύ πας Παράδεισο, η Κυψέλη κατά διαόλου.
0: Εσύ. Θα βγάλουμε τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη, καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστήμιου της Πάτρας. Αλλά δεν ξέρω αν τον έχουμε και σε ηχητικό, έτσι να πάρουμε μια δόση. Είπε χθες κάτι το οποίο όταν το άκουσα εγώ έμεινα παγωτό, που λένε και οι πιτσιρικάδες.
1: Ναι.
0: Είπε ότι εγώ αν έμενα εκεί. Δεν θα πήγαινα στο σπίτι μου το βράδυ να κοιμηθώ. Άκουσα τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο.
1: Επίσης,
0: πολύ συγκρατημένο και αυτόν.
1: Προβληματισμένο.
0: Τρεις επιστήμονες άκουσα χθες. Σε αντίθεση με την Αττικό Μετρό και ποιοι είναι οι άλλοι αρμόδιοι φορείς που λένε ότι είναι η στατικότητα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο Δήμαρχος της Αθήνας έκανε, όπως το λένε, ζήτησε άμεσα να ληφθούν μέτρα και για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός από τα σπίτια τους και είναι και άνθρωποι που είναι έξω από τα σπίτια τους στα Πετράλωνα ακόμα.
1: Θα τον έχουμε λίγο μετά τις 10.
0: No.
1: Εδώ μόνο για την Κυψέλη και τα Πετράλωνα. Ναι.
0: Είναι μεγάλο θέμα αυτό.
1: Βέβαια.
0: Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Οι άνθρωποι είναι ασταλωμένοι έτσι. Και μιλάμε τώρα για 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα στην περιοχή εκεί. Και να δούμε τι θα γίνει με την περιοχή.
1: Και μια γραμμή μετρό με το Μετροπόντικα από εκεί. Πώς να σου πω.
0: Από το Μάιο.
1: Από το Μάιο.
0: Να έχει να δουλέψει, ναι.
1: Παιδιά, το ξέραμε αυτό.
0: Ναι. Εγώ το χρησιμοποιώ, οπότε δεν είχα εικόνα να σου πω την αμαρτία μου. Ούτε
1: όχι, κανένα δεν το χρησιμοποιεί το μετροπόντικα. Θέλω να πω όχι, γιατί δεν το είχαν βγάλει ως θέμα από τότε. Ναι. Να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό, τους ανθρώπους που είχαν τα σπίτια εκεί κλπ. Μπας περίπτωση.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε, καλά, την πιο μεγάλη μεταγραφή στην ιστορία Έλληνα παίχτη ακριβή του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ με 40 εκατομμύρια. Νομίζω θα ακολουθήσει ο δικός σας, ο μικρός πιτσιρικάς τερματοφύλακας, ο Τζολάκης, που λογικά από αυτά που ακόμα πιο
1: πολύ. Στα 23 στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει
0: πια. Για εμάς είναι πιτσιρικάς, να έχεις δίκιο. Οι τερματοφύλακες δεν παίζουν και μέχρι τα 39 τους και παλιά παίζανε μέχρι τα 40.
1: Ο τερματοφύλακας είναι σαν το κρασί. Όσο παλιώνει, τόσο καλύτερο είναι. Γιατί έχει την εμπειρία. Παίζει δηλαδή με την εμπειρία, χρησιμοποιώντας βεβαίως και όλα τα προσόντα, αλλά αλλιώς είσαι όταν δεν έχεις αγώνες, αλλιώς όταν έχεις βγάλει όλο το πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι. Ναι, πανεπιστήμιο της ζωής, τον μάτς.
0: Λέει εδώ ένας φίλος και τον Τζίπρα, αν δεν αναλαμβάνει, του θεωρώσει δεν τον ήξερε. Εντάξει, κάποιος τον πρότισε γιατί είδε κάτι σε αυτόν. Τι είδε σε αυτόν ο Αλαβάνος? Είδε ότι έχει ηγετικές ικανότητες και είδε σωστά. Αυτό δεν είναι, αυτό συμβαίνει. Μια ευκαιρία θέλει και αυτός που έχει τις ικανότητες ηγετικές.
1: Ότι έχει ηγετικές ικανότητες, ναι. Αλλά και ότι θα είναι κάτω από αυτόν και...
0: και την πάτησε.
1: Και την πάτησε. Και τότε μάλιστα.
0: Και τώρα ήταν καλύτερα γι' αυτό.
1: Ο Αλέκος Αλαβάνος δεν το έκανε πρωτίστω για τον Τζίπρα. Δεν ήθελε τον Παπαγιαννάκη για δήμαρχο Αθηναίων. Ναι. Και έβαλε τον Τζίπρα. Ο Τσίπρας είπε πάρα πολύ καλά σαν δήμαρχος.
0: Αλλά
1: του
0: βγήκε πιο καλός από την προλογή. Έτσι είναι η πολιτική.
1: Γιατί πάντα ο κόσμος θέλει ανανέωση, παιδιά. Μην την ψάχνετε δηλαδή.
0: Λοιπόν, βλέπω αυτή τον καιρό, βλέπω το El Chapo. Μια σειρά που δείχνει την εμπλοκή της πολιτικής με τα ναρκωτικά στο Μεξικό. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό, ας πούμε, το πώς εμπλέκονται οι πολιτικοί. Μία σειρά πολιτικών από διάφορα κόμματα, ας πούμε, πώς βοηθούσαν με έναν τρόπο, όχι κεντρικά όλα, κάποια στελέχη τους όμως, κομπικά, τους εμπόρους, τον Τσάπο για παράδειγμα, πώς τον βοηθούσαν να ξεφεύγει, γιατί ποιος είναι ο πιο μεγάλος φόβος των αρχιεμπόρων αυτών, να μην τους εκδώσουν στις ΗΠΑ. Αυτός είναι ο φόβος τους. Όσο είναι εκεί δεν τους νοιάζει και φυλακοί να τους βάλουν, καλά θα περάσουν. Λοιπόν.
1: Θα το αλλάξει αυτό.
0: Ναι. Να το αλλάξει, γιατί δεν το αντέχει. Δεν το αντέχουμε. Λοιπόν, πάμε. Πού είναι να πάμε τώρα? Να πάμε. Βρήκα την κίνηση. Στον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση. Εντάξει, αλλά όσοι έχετε να ταξιδέψετε, δεν τη σκέφτεστε αυτήν. Να τη σκεφτείτε μόνο πριν φύγετε και να φύγετε στην ώρα σας. Γιατί υπάρχει πρόβλημα και τώρα που μιλάμε και η ώρα είναι 9 και 4 και έχουν φύγει τα πιο πολλά πλοία, νομίζω, τα πρωινά. Αν και βάζουν και λίγο πιο αργά πια, δεν είναι μόνο στις 8 ώρα που φεύγανε παλιότερα.
1: Μην το ξεχάσω, εμπειρία. Εμπειρία σήμερα, θέλω να το πω στο Τυρί.
0: Για πες.
1: Πλατεία Συντάγματος, 5 η ώρα το πρωί για ταξί. Προφαινόμενος εδώ. Ναι. Ομιλών. Λοιπόν, όλη τα νυχτά κανένας δεν έπαιρνε. Δεν πάω. Έτσι, τι θέλουν.
0: Μήπως σε γνωρίζουν και δεν σε παίρνουν.
1: Ναι, άκου. Ναι. Όσο έναν τροχονόμο που ήταν εκεί, τροχονόμο τη αστυνομία τη Ελλάδα, γύρω τα δίκυκλα που είναι τα παιδιά, μου λέει: άσε ρε φίλε, δεν θέλουν να πάρουν κούρσα, διαλέγουν, αυτό κάνουν κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Δεν σου είπα να πάει στην αστυνομία.
1: Και, και επιβεβαιώνεται ότι οι καταγγελίες που έχουμε πάρει ότι στην πλατεία Συντάγματος τα βράδια και τα πρωινά είναι μαφία.
0: Λοιπόν. Μαφία τι είναι, στον ταξί.
1: Στον ταξί, ναι.
0: Πρόεδρε, ακούστε, είμαι ο πρόεδρε.
1: Τι θα κάνει ο πρόεδρος αυτό? Αυτό είναι αστυνομία και γεια. Πρόεδρος θα κάνει.
0: Ο πρόεδρος είναι έναν τρόπο, θα πρέπει να πάμε να δει και αυτό. Να
1: σου λέει, λέει αστυνομία, τους πιάσει. Κάθε φορά που τον ρωτάμε.
0: Ναι. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Από το 85 συνεργάστηκε με το Πασόκ και εκλέχθηκε βουλευτής επικρατής εκλογής του Νευρίου του 89 και το πρωί τον ήταν ο Μάρκος Βαφιάδης, μου λέει ο κ. Ζαχαριάδης. Εντάξει, έκανα λάθος λοιπόν, το παίρνω πίσω. Θυμάμαι ίσως την ιστορική χειραψία του Μάρκου Βαφιάδη με τον Θρασίβουλο Τσακαλώτο, τον θείο του Ευκλήδη Τσακαλώτου, τον στρατηγό του Εθνικού Στρατού, την περίοδο που ο Εθνικός Στρατός πολεμούσε με το Δημοκρατικό. Το λεγόμενο, θα πω εγώ, Δημοκρατικό Στρατό, εν πάση περιπτώσει. Το εμφύλιο δηλαδή, στην περίοδο του εμφυλίου. Και συμφιλιώθηκαν οι δύο άντρες και τότε, ας πούμε, θεωρήθηκε ότι να ορίστε. Αφού έδωσαν τα χέρια τους ακαλώτες με τον Βαφιάδη, ήρθε και η εθνική συμφιλίωση. Ναι, σιγά μην ήρθε.
1: Ήρθε, μωρά, όσα και να έγιναν ήρθε. Δεν το
0: στις εκλογές του 85, επειδή τις έζησα, εγώ δεν αρνούμε το παρελθόν μου, ως νεολαίος πολιτικού κόμματος. Ναι, ναι, ναι. Κάθε άλλο παρά ειρηνικές ήταν οι εκλογές του 85.
1: Ναι,
0: είχαμε και νεκρούς. Όπως είχαμε και στις εκλογές του 90 νεκρούς. Έτσι. Δεν είμαστε πια ευτυχώς στην περίοδο αυτή. Τώρα έχουμε τις δολοφονίες μέσω Twitter. Αλλά αυτές δεν σκοτώνουν ανθρώπους, σκοτώνουν. Έχουμε και πολιτικές.
1: Δεν λέγω μέσω Twitter και μέσω εφημερίδων τη είχαν και μέσω τηλεοράσεων τη είχαν. Μέσω πολλών.
0: Χθες έκανε το State Department, λοιπόν, έκανε δήλωση ο κύριος Ρούμπιο, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναφέρθηκε, έφτασε η χάρη μας μέχρι εκεί, στην υπόθεση της δολοφονίας της μητέρας, της υποψήφιας της Νέας Δημοκρατίας, και αναφέρθηκε, τώρα θα δω ακριβώς και τη φράση, γιατί βλέπω ότι παίζει παντού, ότι ουσιαστικά είναι τρομοκρατία που έχει πολιτικά κίνητρα, την οποία έχουμε μόνο εμείς την τιμή να έχουμε στην Ελλάδα. Δεν νομίζω υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη στην οποία να υπάρχει τρομοκρατία με πολιτικά κίνητρα. Την είχαμε ξεχάσει, αλλά να τη ξανά. Που επανέρχεται, είναι κοντά στους και στη δεύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης, από ό,τι μαθαίνω. Δεν ξέρω τι μαθαίνεις εσύ. Είναι θέμα 24 ώρες να τους πιάσουν και τους δεύτερους. Εκεί δεν είχαν νεκρό, έτσι. Σκάσαν τα γκαζάκια χωρίς νεκρούς ευτυχώς. Είναι κοντά στο να τους τσιμπήσουν όμως και αυτούς.
1: Τώρα στον Ρούμπιο παρεμπιπτόντος, κράτα μια πισινή για την τρομοκρατία.
0: Τι εννοείς?
1: Λέω ότι συνήθως έχει σκοπιμότητες κάθε φορά που μιλάει για τρομοκρατία. Αυτό δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Δεν με ενδιαφέρει σκοπιμότητα, εγώ λέω τι έγινε.
1: Ναι, αγάπη μου, εγώ κάνω σχόλιο πάνω σε αυτό. Πειράζει?
0: Όχι, δεν πειράζει καθόλου. Και με πειράζει. Εγώ να πω ότι δεν με ενδιαφέρει σκοπιμότητα, ότι με ενδιαφέρει ότι έκανε το σχόλιο. Αυτό. Είπα και εγώ αυτό και τελειώσαμε. Λοιπόν, είπαμε υπομονή σε δύο εβδομάδες. Τελειώνουμε, θα πάρουμε άδεια. Λοιπόν. Πάμε σε διαλυματάκι διαφημιστικό. Λοιπόν, για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις σε 1888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 1888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Και! Γιατί έχει και. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, σε 9 το βράδυ, το εμβληματικό συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή. Το συγκρότημα είναι οι Χαΐνιδες, βέβαια, στην πλατεία Κοτζιά, με ώρα έναρξη 9 και είσοδος ελεύθερη. Είναι το μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού του καλοκαιριού, μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη διονυσιακή ενέργεια και παραδοσιακούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 18 Ιουλίου, στην πλατεία Κοτζιά, με είσοδο ελεύθερη, και απαγορεύεται αυστηρά είσοδος ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Πάμε διαλυματάκι. Διαλυματάκι και αμέσως μετά στους καλεσμένους μας, και έχουμε πολλούς και ενδιαφέροντες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Σπας, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης σπας σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά. Αριστερά.
7: Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
11: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
15: Η Υπουργέ, μεγάλη μας τιμή.
16: Σώπα.
15: Πολύ μεγάλη μας τιμή.
16: Αλήθεια.
15: Ξέρετε τι είστε εσείς για μας?
16: Δεν το ξέρω. Τώρα το μάθα κι εγώ.
17: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
18: Ο κύριος Σωτήρας Ξενάκης.
17: Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στον πρωτοκαλεσμένο μας, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Και να καλημερίσουμε. Α, το φίλο μας, τον Προκόπη του Χατζη Νικολάου. Έχω χάσει και τη σειρά, με συγχωρείς. Οικονομικός συντάκτης του powergame.gr. Καλημέρα, Προκόπη.
19: Καλημέρα σας, καλημέρα. Πώς είμαστε?
17: Θα μοιράσει τίποτα λεφτά σήμερα?
19: Σήμερα γιατί, τι είναι σήμερα?
17: Ξέρω εγώ. Μπαίνουμε σε περίοδο πριν από την έκθεση, οπότε θα αρχίσουν να μοιράζουν λεφτά διάφοροι, γι' αυτό σου λέω, κατάλαβες.
19: Κοιτάξτε, κάθε μέρα μοιράζουν λεφτά, τα σενάρια είναι πάρα πολλά. Όλα, ναι. Δηλαδή το οικονομικό επιτελείο λέει ότι τα εξετάζει, ναι, όλα. Δεν υπάρχει, ναι, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή.
17: Μάλιστα.
19: Οπότε, ό,τι και να πούμε, μέσα θα είμαστε, γιατί είναι, ναι, στην ατζέντα, ας πούμε, του οικονομικού επιτελείου. Το βέβαια είναι τι θα αποφασίσει ο Θάνος ο Πετραλιάς, γιατί αυτός έχει τα κλειδιά του θησαυροφυλακίου.
17: Αυτός ή θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός?
19: Ο Πρωθυπουργός, αλλά οι εισηγήσεις και το, ναι, κόστος μετράται τώρα από τον Υφυπουργό, ο οποίος ο Πρωθυπουργός έχει στηριχτεί όλα αυτά τα χρόνια στο Θάνο τον Πετραλιά για όλα τα σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με χρήματα, έτσι.
17: Όχι, το λέω με την έννοια, φαντάζομαι το Πρωθυπουργός θα πει αυτές και αυτές τις ομάδες, κάνε μου τους υπολογισμούς.
19: Καλά, όχι μόνο αυτό. Ο κύριος Πετραλιάς μπορεί να πει ότι εγώ έχω να δώσουμε 1 δισεκατομμύριο και ο κύριος Μητσοτάκης να πει βρες άλλα 500. Ναι, και θα τα βρει.
17: Ναι, ναι, άλλη μόνο.
19: Αλλά το θέμα είναι ότι εκείνος κοστολογεί και εισηγείται κιόλας. Δεν εισηγείται γιατί μιλάει με τους φορείς, Mm-hmm. Όπως έγινε και με τη φορολογική μεταρρύθμιση, που ουσιαστικά ήταν μια δική του πρόταση.
8: Λοιπόν, να σε ρωτήσουμε τώρα.
9: Έχεις ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα.
8: Ανοίγει πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, mm-hmm. αλλά πριν ανοίξει πλατφόρμα, η ΑΔΕ ξαφνικά ξεκινάει πληστηριασμούς ακινήτων.
19: Ναι, στέλνει τελεσίγραφο.
8: Τι είναι αυτό,
19: τώρα,
8: τι είναι αυτό.
19: Βγάζει τα προγράμματα πληστηριασμών.
8: Ναι,
19: τι είναι
8: αυτό, τους λέει,
19: ή θα ενταχθείτε στη ρύθμιση, ναι. είναι ένα τελεσίγραφο. Ή εγώ θα βγάζω το πρόγραμμα των πληστηριασμών.
8: Mm.
19: Ήδη έχουν βγει, έχει βγει ένα πρόγραμμα 22 πληστηριασμών για τις 16 Σεπτεμβρίου.
8: Ναι.
19: Είναι ακίνητα και κάποια είναι πολύ μεγάλα ακίνητα. Τα περισσότερα από όσο θυμάμαι είναι στη Μύκονο κιόλας. Αγροτεμάχια, οικόπεδα, ναι. τα οποία είναι στη Μύκονο, μεγάλης αξίας.
8: Ναι.
19: Δηλαδή ξεκινάνε το πιο φθηνό που θα βγει στον πληστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς είναι στα 450.000 ευρώ
8: ναι.
19: σε μια περιοχή Μπουναλάκια στη Μύκονο. Δεν ξέρω εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
8: Έχουν πάω στη Μύκονο από το 93. Νομίζω και ο διπλανός μου έχει να πάει, αν έχει πάει ποτέ, έχει να πάει χρόνια επίσης.
19: Και το πιο ακριβό είναι περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ, που είναι πάλι, και μιλάμε για αγροτεμάχια σκέτα, δηλαδή δεν υπάρχει μέσα οίκημα, οικοδομή.
8: Φίλε, τα έτοιμα είναι. Να αποκτήσουν και οικοδομή, φαντάζομαι.
19: Ναι, φυσικά.
8: Ναι.
19: Αυτά είναι, ναι, γιατί είναι αρκετά στρέμματα.
8: Ναι.
19: Οπότε τώρα η ΑΔΕ τους στέλνει το τελεσίγραφο ναι. που θα μπει ή στις 20 Ιουλίου το αργότερο που θα ανοίξω την πλατφόρμα μπαίνετε στη ρύθμιση των 72 δόσεων
8: mm-hmm.
19: ή ξεκινάνε οι πληστηριασμοί. Mm-hmm. Και αυτή είναι η αρχή, δηλαδή υπάρχουν από πίσω και άλλα προγράμματα πληστηριασμών που θα βγαίνουν σταδιακά
8: mm-hmm.
19: για όσους δεν ενταχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων.
8: Mm-hmm.
19: Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πάγια διαδικασία αυτή της φορολογικής διοίκησης για πει παιδιά πληρώστε για να σώσετε τα περιουσιακά στοιχεία.
8: Ναι.
19: Είναι μια καλή ρύθμιση. Σε 6 χρόνια δηλαδή να αποπληρώσει το χρέος σου.
8: Είναι χρέη μέχρι το 23 αυτά βέβαια έτσι.
19: Είναι χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.
8: Ναι, ναι, ναι.
19: Βέβαια, όσοι έχουν και καινούργια χρέη, το έχουμε ξαναπεί αυτό,
8: ναι.
19: θα πρέπει να τα εντάξουν πρώτα στην πάγια ρύθμιση
8: ναι.
19: και μετά να κάνουν αίτηση για τις 72 δόσεις. Mm-hmm. Διαφορετικά δεν θα γίνει αποδεκτή.
8: Ναι, ναι.
19: Θα έχουν τη δυνατότητα σε 3 μέρες να πληρώσουν την πρώτη δόση και μετά κάθε μήνα θα πληρώνουν τη δόση που τους αναλογεί.
8: Mm-hmm.
19: Όσες περισσότερες δόσεις, όσες λιγότερες δόσεις διαλέξει κάποιος, τόσο πιο γρήγορα θα αποπληρώσει, τόσο θα είναι μεγαλύτερη δόση, αλλά μικρότερος ο τόκος mm-hmm. που θα βγαίνει, mm-hmm. Που είναι σταθερό το επιτόκιο 5,84%.
8: Mm-hmm.
19: Είναι ένα σχετικά μέτριο επιτόκιο,
8: mm-hmm.
19: γιατί αν το συγκρίνουμε με τα επιτόκια που έχουν οι τράπεζες, είναι πολύ υψηλότερο, δηλαδή στην τράπεζα θα βρίσκαμε καλύτερο επιτόκιο από ότι έχει η φορολογική διοίκηση και πάγια το Υπουργείο Οικονομικών έχει τα υψηλότερα επιτόκια. Άσχετα, άγνωστο γιατί. Καθώς θα έπρεπε να ακολουθούμε τους κανόνες της αγοράς.
8: Αν κατάλαβα καλά, οι πληστηριασμοί στους οποίους αναφέρεσαι είναι πληστηριασμοί ακινήτων υψηλής αξίας. Δεν είναι πιο μικρά ακίνητα. Αυτό θέλω να πω ή κάνω λάθος.
19: Όχι, όχι, είναι υψηλής αξίας. Βέβαια θα βρούμε και κάτι πάρα πολύ μικρής αξίας που αφορούν κυρίως αποθήκες και πάρκινγκ. Τώρα mm. μιλάμε, αυτό είναι κάτι το οποίο τα βλέπουμε τα τελευταία 2 χρόνια,
8: mm.
19: όπου βλέπουμε πάρα πολλούς πληστηριασμούς, mm. πάρκινγκ και αποθηκών.
8: Mm.
19: 1.000 ευρώ δηλαδή, πληστηριασμό, τιμή πρώτης προσφοράς 1.000 ευρώ. Mm. Δεν μιλάμε για μικρά διαμερίσματα και μικρά οικόπεδα μικρής αξίας, mm. αλλά για πάρκινγκ και αποθήκες
8: mm-hmm.
19: που... Παιδιά, γίνεται χαμός το τελευταίο καιρό στις αγοροπλουσίες πάρκινγκ και αποθηκών.
8: Ναι,
19: έχουν
8: ναι.
19: μεγάλη ζήτηση. Ναι. Και τα βλέπουμε πλέον και στους πληστηριασμούς. Όχι μόνο στους πληστηριασμούς του δημοσίου, αλλά και στους πληστηριασμούς που κάνουν οι τράπεζες. Ναι. Γιατί δεν είναι πρώτες κατοικίες, οπότε μπορούν να τα βγάζουν πολύ πιο εύκολα.
9: Διαβάζω το ρεπορτάζ, χρέη προς το δημόσιο έχουν 4 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα.
19: Ακριβώς.
9: Δηλαδή είναι πάνω από τους 1-2 ενήλικες.
19: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάνω από 1-2 ενήλικες.
9: Και αν το βάλουμε με οικογένειες, είναι προφανώς ότι είναι μεγάλη πλειοψηφία. Δηλαδή είναι τα 2/3 οικογενειών, να το πω έτσι.
19: Βέβαια να σου πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των οφειλετών του δημοσίου έχουν μικρά χρέη
8: mm-hmm.
19: μέχρι 500.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα ποσοστό 80%. Οι μεγάλοι είναι λίγοι, αλλά χρωστάνε τα πολλά. Mm-hmm. Δηλαδή από τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι το συνολικό χρέος, οι λίγοι μπορούν να χρεωστούν τα 90 δισεκατομμύρια.
9: Και διαβάζω επίσης από το ρεπορτάζ, θα γίνει πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα το λόγο για τους ακροατές. Από τα 4 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, 1.700.000 έχουν ήδη υποστεί αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου και απολούνται με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και πληστηριασμούς.
19: Αυτό που γίνεται περισσότερο είναι οι κατασχέσεις ισχυρές τρίτων, δηλαδή πάνε και δεσμεύουν το μισθό σου. Mm-hmm. Το υπερβάλλον ποσό πάνω από τα 1.600 ευρώ πλέον, όπως και στους τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς και αν έχει εισοδήματα από ενίκεια. Με εντολή, όποιος, για παράδειγμα, αν κάποιος έχει εισοδήματα από ενίκεια, δίνεται εντολή στον ενοικιαστή ότι από εδώ και πέρα θα το καταθέτει εκεί το ενίκιο και όχι στον ιδιοκτήτη. Το βλέπουμε πάρα πολύ αυτό. Πέρσι μόνο είχαμε κατασχέσεις κύριας τρίτων περίπου 500.000. Και είναι μια τακτική που ακολουθεί η ΑΔΕ για να διασφαλίσει τα συμφέροντα του δημοσίου. Τώρα θέλω να ελπίζω, δεν είμαι σίγουρος βέβαια γιατί η εμπειρία των τελευταίων χρόνων δείχνει το αντίθετο, αλλά θα ήθελα να ελπίζω ότι πολλοί θα μπουν στη ρύθμιση των 72 δόσεων για να ξεχρεώσουν και να απαλλαγούν. Γιατί θεωρώ ότι έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια στη φορολογία και το βλέπουμε λίγο από τη συμμόρφωση. Δηλαδή έχουμε φορολογική συμμόρφωση που ξεπερνάει το 80%, που είναι μεγάλο ποσοστό. Όταν, ας πούμε, πριν μερικά χρόνια η φορολογική συμμόρφωση ήταν γύρω στο 65%. Το γεγονός ότι έχει αυξηθεί τόσο πολύ δείχνει ότι κάποιοι θέλουν να πληρώνουν κανονικά τα χρέη τους, δεν είναι μπαταχτίδες.
8: Ναι, αλήθεια, ισχύει αυτό. Ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι πολιτών, αλίμονο, που μπορούν και ανταποκρίνονται. Μάλιστα.
9: Πότε ξεκινάνε αυτά?
19: 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα. Οι αιτήσεις μπορούν να ξεκινήσουν δηλαδή κανονικά με το άνοιγμα της πλατφόρμας και τελειώνουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα με βάση τον νόμο. 31 Δεκεμβρίου είναι η τελευταία προθεσμία για την υποβολή αίτησης. Προσωπική μου άποψη, εάν δεν έχουμε εκλογές φέτος, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την περίοδο των εκλογών. Δηλαδή, σίγουρα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 27. Αυτή είναι βέβαια μια προσωπική άποψη. Μένει να το δούμε. Είναι αναλόγως το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
9: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Προκόπης, ευχαριστούμε πολύ.
19: Ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
8: Να σε καλά, να σε καλά. Εμείς κανένα νέο έτσι από τα από το καλάθι, από τις παροχές. Εδώ είμαστε, ξέρεις, έτσι πρωί-πρωί σε περιμένουμε. Όλο τι κάτι θα μαθαίνεις στο επόμενο διάστημα, αυτό θέλω να πω.
19: Όχι, θέλετε.
9: Γιάννης Πολίτης, τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε εξελίξει στη Βουλή.
8: Ποιος έφυγε, Γιάννη?
9: Βαριά ονόματα πια μπήκαμε.
8: Ποιος έφυγε, Γιάννη, καλημέρα.
20: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Σωτήρη. Την ανεξαρτοποίηση της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε προλίγου η αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη. Με μια μακροσκελή ανακοίνωση.
8: Ναι. Αυτό είναι βαρύ, όντως.
20: Αναφέρει στην ανακοίνωσή της όλα όσα έγιναν από το 2015 μέχρι το 2019 που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, εξηγεί τι συμβαίνει στο τώρα και καταλήγει κλείνοντας ότι από τη θέση της αντιπρόεδρου της Βουλής εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον πρόεδρο της Βουλής, για να μην προκύψουν ευθύνδιες στις λειτουργίες, θα το αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτοποίησης τις αμέσως επόμενες
8: ημέρες. Όχι παρέτηση σε αποβουλευτικό αξίωμα, βέβαια, έτσι.
9: Ανεξαρτοποίηση.
20: Είναι ανεξαρτοποίηση.
8: Ναι. Εντάξει, έχει και τα καθήκοντα αυτά η κυρία Γεροβασίλη, που είναι σημαντικά, είναι σοβαρά.
20: Και πρόκειται και για ένα στέλεχος που με ειδικό
8: βάρος,
20: θα λέγαμε, καθώς είναι από τα παλαιότερα στελέχη του. Ήταν πλέον από τα παλαιότερα στελέχη του
9: και από τα πλέον έμπιστα στελέχη του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης να πω, από την Άρτα. Λοιπόν, είχαμε και άλλη μια ανεξαρτητοποίηση. Ήταν ο βουλευτής Ετωλοκαρνανίας.
20: Ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας ανεξαρτητοποιήθηκε σήμερα το πρωί. Όπως επίσης είχαμε και την παρέτηση του Γιάννη Ραγκούση από τον ΣΥΡΙΖΑ.
9: Από μέλος.
20: Από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Είναι μέλος πολιτικής γραμματείας, δεν είναι?
9: Όχι,
8: δεν είναι πια, έχει παραιτηθεί. Εντάξει, απλό μέλος.
20: Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανεξαρτοποιηθούν ο Διονύσης Καλαματιανός, που ναι. μέχρι πρώτη ω.
8: Ποιο θα είναι ο τελευταίο. Ναι, που θα κλείσει την πόρτα.
20: Μένει να δούμε. Και μένει να δούμε βέβαια και πόσοι βουλευτές πλέον θα εμφανιστούν αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
9: 7, η οποία... 7 λέει Βασίλης. Άντε 8 με το ζόρι.
20: 8 το πολύ. Ναι.
9: Λοιπόν, άντε και μια είδηση ακόμα.
8: Ποδοσφαιρική ομάδα βγάζουν.
9: Ακόμα μια δήλωση. Νομίζω θα είναι η σειρά του Σωκράτη Φάμελου να εξορτοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.
8: Μάλιστα. Και κάπως έτσι.
20: Αυτό που λέει ο Βασίλης είναι πρωτοφανές για τα κοινοβουλευτικά χρονικά. Δηλαδή, πρόεδρος κόμματος να ανεξαρτητοποιείται. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Εκτός αν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος εγώ. Αλλά τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν το έχουμε ξαναδεί.
8: Θα τους κάνει μήνυση για θέμη του ανταγωνισμού Χαϊκάλης φέτος. Για το Δελφινάριο. Συγγνώμη, είναι λίγο ακραίο αυτό που λέω, αλλά έτσι είναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, αυτά.
20: Καλή συνέχεια, εδώ θα είμαστε για το υπόλοιπο της ημέρας. Γιατί άλλο συμβεί.
8: Καλά, να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε, Γιάννη μου, ευχαριστούμε. Η Γιώργο Βασίλη είναι σηματοδοτή κάτι, ας πούμε, γιατί είναι όντως, όπως λέει ο Βασίλης, από τους ανθρώπους που είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα. Την εκτιμάει ο κύριος Τσίπρας, όπως γνωρίζω, και θα την έχει μαζί του, φαντάζομαι, στο επόμενο ξεκίνημά του.
9: Υποψήφια βουλευτής Άρτας.
8: Θα είναι στην Αρτά.
9: Ναι,
8: στην Αρτά. Όπου νομίζω ότι δεν αμφισβητείται από κανέναν, νομίζω εκεί. Λοιπόν, αυτά.
9: Στις 11 η κηδεία της
8: Μάρος Κοντού. Τι στενάχωρο αυτό.
9: Κοίτας, θα κλαμάνεις, θα εκφωνήσει.
8: Και τον επίκαιρο. Είχε ζητήσει, λέει, διάβαζα κάπου σε κάποιο δημοσίευμα, δεν ξέρω αν είναι, του είχε ζητήσει, λέει, να κάνουν ένα τραπέζι μετά και να κρατήσουν, λέει, μια θέση στην οποία να έχουν το πιάτο τη, ξέρω εγώ, ένα πακέτο τσιγάρα, γιατί κάποιο μέχρι την τελευταία μέρα τη ζωή τη. Και ένα πακέτο τσιγάρα και ένα ποτήρι ουίσκι.
9: Πήγε στο εστιατόριο που ήταν το αγαπημένο του Νικήτα και τα έκανε αυτά ήδη.
8: Και τα έκανε ήδη. Ναι. Άρα, Νικήτα. Είναι τρομερό ο πρόεδρο Βουλή. Λοιπόν, τον συμπαθεί. Πολιτικά λέω, συμφωνεί μαζί του. Είναι μια προσωπικότητα ξεχωριστή ο Νικήτα Κακλαμάνη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλου. Γιατί το Art Tech The Road Show τη Cosmote Telecom φέτο γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλει απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακέ VR προβολέ, συναρπαστικέ AI εμπειρίε, cinema quiz και τηλεδραστικέ δράσει για παιδιά και μεγάλου. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τι ημερομηνίε και του σταθμού στα cosmote.gr/telecomroadshow.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Διαβάστε στην απογευματινή, στην αντεπίθεση, η κυβέρνηση μετά το φιάσκο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μήνυμα Μητσοτάκη με εχμές για το ρόλο Κοβέση. Με μισθούς δημοσίου έως 1.192 ευρώ, 4.000 άνεργοι που θα εργαστούν σε νοσοκομεία και εθνικές δομές υγείας. Δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες οφειλέτες της εφορίας. Η ΑΑΔΕ ξεμπλοκάρει άμεσα τους λογαριασμούς με την εξόφληση του 25% του χρέους. 9 συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες σε όλη την Ελλάδα. Για φωτιές από μπάρμπεκιου και επικίνδυνες εργασίες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης, στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
15: Επιστρέψαμε. Παραπολιτικά 90,1. Ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι τι γίνεται με αυτά τα σπίτια, τα όχι λίγα, 200 διαμερίσματα σε 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη, σε μια μεγάλη διαδρομή. Από εκεί περνάει από κάτω ο Μετροπόντικας για τη γραμμή 4. Όπου οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι είναι στους δρόμους, ενώ κοιμούνται εκτός σπιτιού, διότι φοβούνται. Έχουμε τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη, καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
16: Καλημέρα και στους ακροατές.
15: Κάνατε μια δήλωση χθες που εγώ όταν την άκουσα, η αλήθεια είναι, αν και δεν μένω προς τα γη, έμεινα λίγο σύξυλος. Είπατε ότι εγώ αν έμενα εκεί ή κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει.
16: Αν ήμουν ένοικο σε κάποια από αυτές τις πολυκατοικίες, θα μπαίνα μέσα.
15: Γιατί δεν θα μπαίνατε, κύριε καθηγητά, μέσα?
16: Αυτό που είπα λοιπόν συνοδευόταν και με τα παρακάτω. Είπαμε, τρόμαξαν οι δηλώσεις και του Υπουργού αλλά και της Μετρό ΑΕ.
15: Ότι?
16: Με τρόμαξαν οι δηλώσεις του Υπουργού, γιατί βιάστηκε να προκαταλάβει αποφάσεις εμπειρογνωμόνων. Δηλαδή, ναι, είπε, κάναμε έλεγχο, πότε, και είδαμε ότι οι πολυκατοικίες δεν έχουν πρόβλημα στατικότητας. Πότε. Ναι. Τώρα έγινε το φαινόμενο. Ναι. Πότε πρόλαβαν και ελέγξαν όλες αυτές τις πολυκατοικίες. Αλλά πιο πολύ με τρόμαξε η Μετρό ΑΕ και μετά μία συνέντευξη του κυρίου Μιλόπουλου, νομίζω, που είπε ότι αυτός ο διαγωνισμός με αυτή τη γεωτεχνική μελέτη έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ 18-19. Κάναμε, λέει, ανά 50 μέτρα γεωτεχνικές γεωτρήσεις και αυτά που λένε είναι λάθος. Συμφώνησα εν μέρη με αυτό, γιατί η Μετρό τι είπε? Η Μετρό είπε ότι συναντήσαμε γεωλογικές συνθήκες που δεν περιμέναμε, άρα ελλειπή γεωτεχνική πληροφορία. Μετά από αυτά που είπε ο κύριος Μιλόπουλος, μου φαίνεται λίγο αδύνατο ανά 50 μέτρα γεώτρηση και να πέσαν έξω. Το δεύτερο που με τρόμαξε και γι' αυτό είπα ότι δεν μπαίνω μέσα, είναι ότι είπε ότι είχαμε ροή υλικού. Δηλαδή εκεί που γινόταν η έξκαν έξω. Το δεύτερο που με τρόμαξε και γι' αυτό είπα ότι δεν μπαίνω μέσα, είναι ότι είπε ότι είχαμε ροή υλικού. Δηλαδή εκεί που

0: πιθανά το υλικό να ήταν χαλαρό, όχι τόσο συνεκτικό, και με την πρώτη εξκαφή άρχισε να φεύγει. Δεν προλάβα να το στερεώσουν. Πρέπει λοιπόν να καταλάβω από αυτά που είπε η Μετρό το υλικό που έφυγε. Γι' αυτό είπα, εγώ δεν μπαίνω αν δεν έχω πληροφορίες συνολικές. Πόσο υλικό έφυγε, δεν είναι επίσης τριχοειδείς οι ρογμές. Από αυτά που βλέπουμε στις εικόνες, είναι ανοίγματα, σπασίματα. Είναι καθίσεις, καθιζήσεις των πολυκατοικιών. Ανοίξανε κάποιο πέδιλο, κάποια θεμελίωση, είχε λιγότερο συνεκτικό υλικό και κάθισε. Ναι. Γιατί δεν λένε την αλήθεια.
1: Αυτά όμως γιατί γίνανε, δεν θα έπρεπε να, όταν ο Μητροπόντικας δουλεύει, να γίνονται κάποιες μελέτες πιο πριν? Δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω πού θα πάει,
0: πώς
1: θα φάει,
0: πώς θα λειτουργήσει. Ανά 50 μέτρα υπήρχε γεωτεχνική γεώτρηση. Άρα λοιπόν ξέρανε τι υλικό θα βρουν. Συνεπώς το ένα αντιφάσκει του άλλου. Δηλαδή είχαν τελικά γεωτρήσεις, εκτιμήθηκαν οι συμπεριφορές του υλικού. Ή δεν είχαν γεωτρήσεις, ή δεν ακολουθήσαν τις οδηγίες, ή δεν ακολουθήσαν τις προδιαγραφές. Αυτά μένουν να ακουστούν, να δείξουν ποιες ήταν οι γεωτεχνικές εκθέσεις, τι λέγανε οι γεωτεχνικές εκθέσεις, τι έπρεπε να κάνουν, και αν τα κάνανε ή όχι. Ή δεν έγιναν τόσες γεωτρήσεις.
2: Εγώ δεν έχω καταλάβει. Ναι, με συγχωρείτε.
0: Ένα πλημμυρικό γεγονός. Έχετε δει πλημμύρες από τα ποτάμια, πώς ξεχυλίζουν το υλικό, πώς πλημμυρίζει μια περιοχή. Αν λοιπόν κάνω μια γεώτρηση, το πεδίο πλημμύρας έξω από την κήτη του ρέματος και στη συνέχεια πάω να τρυπήσω την ίδια την κήτη, το υλικό είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, να ήταν τόσο άτυχοι να κάνανε γεωτρήσεις σε περιοχές που δεν συμβάδιζαν με το υλικό που συνάντησε η διάτρηση. Παίζει και αυτό. Αλλά αν ξέρεις τι έχεις να κάνεις, με τι έχεις να κάνεις, τότε πας και πιο στοχευμένα να ψάξεις και άλλες περιοχές.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Αν δεν δω τη γεωτεχνική έκθεση, δεν μπορώ να σας πω με λεπτομέρειες τι φταίει. Αλλά εγώ τρομάζω με αυτά που διαβάζω.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Ο Μετροπόντικας σταμάτησε τον Μάιο, από ό,τι διαβάζουμε, γιατί διαπιστώθηκε το πρόβλημα. Από τότε μέχρι τώρα που είναι τέλη Ιουλίου, γιατί δεν έχουμε μια μελέτη που να λέει και να δίνεται στη δημοσιότητα ότι είναι έτσι και έτσι? Είναι επαρκές το διάστημα αυτό? Όχι, άλλο το να ρωτήσω, γιατί πραγματικά επιστημονικά δεν τα ξέρω. Δεν μπορώ να το πω εγώ, εσείς αν ξέρετε. Είναι μικρό το διάστημα για να γίνει μια τέτοια μελέτη? Είναι μεγάλο? Πώς έχει?
0: Μέσα σε 2 μήνες θα έπρεπε αυτός που θα αναλάβει ο εμπειρογνώμονας να διερευνήσει το θέμα, να δει πρώτα τη γεωτεχνική έκθεση, να δει τα καρότα, δηλαδή τις γεωτεχνικές γεωτρήσεις που παίρνουμε υλικό και βλέπουμε τη συμπεριφορά του. Μετά να δούμε τις προτάσεις και να δούμε αν αυτά που πρότειναν εφαρμόστηκαν. Στη συνέχεια τα βάζεις όλα αυτά πάνω σε ένα χάρτη, προβάλλεις αυτά που έχουν γίνει και κάνεις μία εκτίμηση του σφάλματος, του λάθους. Σας λέω, υπάρχει μια περίπτωση οι γεωτρήσεις να ήταν εκατέρωθεν ενός κύριου πλημμυρικού γεγονότος και να μην το είδανε. Αλλά αυτό μπορούσε να εκτιμηθεί από τους ειδικούς επιστήμονες. Άρα θα μπορούσε να γίνει σε κάποιες περιοχές πύκνωση των γεωτρήσεων. Ένα το κρατούμενο. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε σε ένα μήνα να είχε υλοποιηθεί και να είχε βγει το συμπέρασμα. Το θέμα είναι ότι είναι βιαστικό να πω ότι η στατικότητα των κτηρίων δεν έχει επηρεαστεί, όταν μέσα σε 2 μήνες ακούμε ότι η πόρτα δεν ανοίγει, βλέπουμε τείχους να ανοίγουν.
1: Το είδαμε. Χθες έβλεπα στα ρεπορτάζ ανθρώπους οι οποίοι να λένε ότι αυτό το, η πόρτα του σπιτιού από την ώρα που έγινε, δεν μπορεί να μπουν σε δωμάτιο.
0: Έρχεται η Μετρό και σου λέει τριχοειδείς ρογμές. Μα δεν είναι τριχοειδείς ρογμές. Γι' αυτό λέω, δεν εμπιστεύομαι αυτά που λένε, γιατί ακριβώς δεν λένε την αλήθεια.
2: Τώρα, αυτή η κατάσταση που μας λέτε το εδάφος, σε έναν σεισμό κάνει μεγαλύτερο το κίνδυνο? Υπάρχει πρόβλημα?
0: Κοιτάξτε, όταν το υλικό είναι χαλαρό, πάντα με το σεισμό και όταν από πάνω υπάρχει φορτίο, οι πολυκατοικίες δηλαδή, και εσύ έχεις εκτονώσει από κάτω, έχεις ανοίξει μια τρύπα, προφανώς το υλικό πάει να επαναδιευθετηθεί, δηλαδή να βρει τον μικρότερο όγκο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν συμπυκνώνεται, ή φεύγει το υλικό μέσα στην εξκαφή που έχει κάνει και οι πολυκατοικίες καταραίουν. Γέρνουν, σπάνε, διαλύονται. Συνεπώς, η εμπειρία τους δεν επιτρέπει τέτοια λάθη. Αυτό που είπατε δεν

0: είναι η πρώτη φορά που τρυπάνε. Άρα κάτι έγινε λάθος. Ή η γεωτεχνική έκθεση δεν ακολουθήθηκε ή δεν υλοποιήθηκε στο σύνολό της όπως έπρεπε να υλοποιηθεί.
1: Μάλιστα.
2: Πραγματικά είναι, ναι, αυτά που ακούμε είναι εντυπωσιακά.
1: Πώς να μείνει άνθρωπος μέσα με τα ακούει αυτά, εδώ τα λέμε, κάθε λογικός άνθρωπος θα έχει τους φόβους του, ειδικά να έχει τα παιδιά του μέσα και τα. Δεν ξέρω.
0: Μα δηλαδή, όταν πραγματικά... σου λένε τριχοειδείς ρογμές και εσύ βλέπεις την πολυκατιά ανοιγμένη.
1: Ναι.
0: Είδα, να μην ανοίγει η πόρτα.
2: Χθες... Απ' την άλλη είναι και πού να πας όμως. Δεν φεύγεις εύκολα από το σπίτι σου, πού να πας.
0: Έχουν υπογράψει νομίζω κάποια συμβόλαια αποκατάστασης και αποζημίωσης που σημαίνει ότι πρέπει να τους καλύψουν τον τρόπο διαμονής σε άλλες περιοχές, σε άλλες θέσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Κύριος Αβραάμης Αλληλίδης, καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Όχι μόνο το ξαναείπε αυτό που είπε χθες, το εδραιώνει και σε μια θεωρία η οποία εμείς δεν είμαστε ειδικοί, αλλά ακούγεται πάρα πολύ λογική αυτά. Πάρα πολύ λογικά αυτά που λέει. Ειδικά αν έχεις δει τις εικόνες που βλέπουμε από τη τηλεόραση που μεταφέρουν οι ρεπόρτερ, μεσοτυχίες πολυκατοικιών έχουν ανοίξει. Είδα χθες μεσοτυχία πολυκατοικίας, γιατί αυτές είναι κολλημένες εκεί πολυκατοικίες στην Κυψέλη, δεν είναι μία πάνω στην άλλη. Έχουν ανοίξει και δεν έχουν ανοίξει 3 χιλιοστά, έχουν ανοίξει 100 στά. Λοιπόν, ειδικοί δεν είμαστε, τρόμο δεν θέλουμε να σπείρουμε στους ανθρώπους. Γι' αυτό βγάζουμε ειδικούς και μιλάνε και δεν τα λέμε εμείς.
2: Είχαμε χθες στον σταθμό και τον υπουργό. Έτσι δεν είναι. Και άλλους επιστήμονες πολλούς και κατοίκους πολλούς σήμερα σε όλες τις εκπομπές.
1: Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα για να γίνεται αντικείμενο. Να μην έχουμε πολιτική ζημιά, να μην έχουμε αυτό, να μην έχουμε εκείνο, να το φροντίσουμε κλπ. Δεν είναι το θέμα πολιτική ζημιά. Το θέμα είναι εδώ πέρα να λυθεί το ζήτημα. Και να έχουμε και μετρό κάποια στιγμή στη γραμμή 4 που τη χρειάζεται τόσο πολύ ο κόσμος. Λοιπόν.
2: Ανεξαρτοποιήθηκε και ο κύριος. Διονύσιος Καλαματιανός, μέχρι τώρα γραμματέας της βουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Ηλίας, νομίζω, Ηλίας.
1: Ηλίας, και αυτός ένας από τα στελέχη, απόψη μου πάλι είναι αυτή, που από τα πολύ σοβαρά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, συγκροτημένος και με πολύ αξιοπρεπή δημόσια παρουσία. Λοιπόν, νομίζω ότι έφτασε η ώρα να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι, γιατί σας ζαλίσαμε και λιγάκι. Να έρθει μετά ο Βασίλης Λέτσικας με το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου, μέχρι τότε πάει να εξορτοποιηθεί και κανένας ακόμα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και εμείς επιστρέφουμε
2: στον επόμενο τόνο.
1: Σε λίγο. Δεν έχουν μείνει και πολλοί. 4-5 είναι πια. Νομίζω σήμερα να τους εξαντλήσουμε όλους. Τελειώνουμε.
3: Τι φέρανε.
4: Ποια?
3: Τη γούνα.
4: Ποια γούνα?
5: Α, τη γούνα της Μπιάνκας. Φέρ τη μέσα, παιδί μου.
3: Ε, una βελέτσα. Τη βελέτσα, μωρή. Ολόκληρη γούνα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την ανεξαρτοποίησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Όλγα Γεροβασίλη. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων πως ο στόχος και οι αρχές της δεν εκφράζονται από το ένα από μήνα σχήμα. Πληροφορίες του ρέδιο σταθμού Παραπολιτικά 90,1 αναφέρουν πως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ανεξαρτοποιηθεί ο Σοκράτης Φάμελος. Νωρίτερα αποχώρησε ο Μελτιάδης Ζαμπάρας, ενώ παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης. Εντός της ημέρας θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Το αργότερο τον Νοέμβριο θα έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση των υποθέσεων για τους 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν εναντίον τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα κινηθεί ταχύτατα, καθώς οι κατηγορίες είναι πλημμυληματικού χαρακτήρα και παραγράφονται σε σύντομο χρόνο. Σε περίπτωση καταδίκης, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης 5 έτη. Στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορ αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Μίλησε για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία υπέστη εγκάθματα και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Εντωμεταξύ, ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 25χρονος που συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις. Αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούς βομβάρδισαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν. Ο Ιρανικός στρατός επιτέθηκε με μια επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της βάσης Σακίρ στο Μπαχρέιν με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μαροκοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στη διεθνή ενημέρωση, τριμελής οικογένεια έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από πύργο παρατήρησης ύψους περίπου 65 μέτρων στα όρη Χάρτς της Γερμανίας. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός Φορτούνα Σίταρτ σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, η Φιωρεντίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Άλεξ Χιμένες. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης, βεβαίως.
0: Και μεγάλη μας χαρά και τιμή. Και πώς το λένε και όλα τα υπόλοιπα, είναι μαζί μας κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Με το μαλλί κότσο σήμερα. Γιατί κότσο?
1: Μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι Άγγελοι έχουν φίλο.
0: Ομορφή, αδερφέ.
1: Να το πω λίγες μέρες, μένα να το λέω.
0: Λοιπόν. Πώς ήταν, ποιος άλλος? Ο κύριος Κύρκος μας έκανε τη δημία και έφυγε. Εντάξει, κουραστήκε. Αυτός είναι από το πρωί στην κονσόλα, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στα 4 λεπτά που παρεμβλήθηκαν μεταξύ της, του δελτίου ειδήσεων και ημών, δεν έχει ανεξαρτητοποιηθεί άλλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος κινείται δραστήρια στην ιστορία της υπόθεσης αυτής, να μας πει τι γίνεται και να μας πει τι γίνεται και με τους ανθρώπους που μένουν εκεί. Γιατί εντάξει.
1: Είναι... Να ρωτήσουμε τι γίνεται και με τους ανθρώπους στα πετρέλαια.
0: Και στα πετρέλαια επίσης, γιατί δεν έχουν μαζευτεί μπάζα. Λέει και δεν μπορούν να μπουν οι εμπειρογνώμονες μέσα να κάνουν τη δουλειά τους. Οι πραγματογνώμονες, συγγνώμη, να μπουν μέσα να κάνουν τη δουλειά τους, να δουν γιατί, γιατί γκρεμίστηκε ολόκληρη η πολυκατοικία στα καλά του καθουμένου. Λοιπόν. Τώρα, εσείς τη βαριέστε την πολιτική επικαιρότητα Ιούλιο μήνα, αυτό είναι αλήθεια, αλλά τι να κάνουμε που την έχουμε. Έχουμε και τη δεξίωση για την Προεδρία της Δημοκρατίας την άλλη εβδομάδα. Και νομίζω ότι θα είναι.
1: Τέσσερις επέτειος.
0: Ναι. Της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι θα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες που θα δούμε τα τελευταία χρόνια με αλλαγές στα τραπέζια. Πώς το λένε, μωρέ, εκεί που πηγαίνουν στο.
1: Στο κιόσκι.
0: Στο κιόσκι, μπράβο, στο κιόσκι, εκεί στο βάθος του τέτοιου. Εμείς με Βασίλης και εγώ έχουμε δει να περνάνε από το κιόσκι εκείνο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Σιμίτη. Και μετά όλους τους υπόλοιπους που ακολούθησαν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά προλάβαμε να δούμε την Κωνσταντίνο Καραμαλή και.
1: Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Εγώ στη δεύτερη θητεία του Κωνσταντίνου Καραμαλή και εσύ.
1: Φλωράκης, Φλωράκης, Κύρκος.
0: Ναι. Μεγάλες προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής και της προ-δικτατορικής Ελλάδας. Έτσι. Κάποιοι από αυτούς, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου, και της προ-δικτατορικής Ελλάδας, αλλά και της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.
1: Τώρα αυτό το στέκι θα έχει τα προβλήματα που έχει η Βουλή.
0: Για πες.
1: Για παράδειγμα, δεν θα πάνε οι επικεφαλής στο κιόσκι, τον έχουν κληθεί, ναι, των νέων κομμάτων.
0: Όπως.
1: Για παράδειγμα, δεν θα πάει στο κιόσκι ο Τσίπρας, δεν θα πάει η Καριστιανού.
0: Τους έχουν καλέσει.
1: Ναι, και αρχηγούς κομμάτων με αυτή την ίδια
0: δεν θα πάει ο κύριος Τσίπρας.
1: Στο κιόσκι.
0: Όχι, δεν θα πάει.
1: Όχι, δεν μπορεί, δεν είναι. Στο κιόσκι πάνε οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
0: Σωστό.
1: Τον θα πάει, δεν ξέρω αν θα παρευρεθεί ή όχι. Θε να πάρει καμιά μαυρούλα σε την
0: εφορία. Έχει ενδιαφέρον να πάει. Καλά το πήγε, μαυρούλα το πήγε. Λοιπόν, πάμε στο σοβαρό θέμα για το οποίο μας μίλαγε πριν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Πάτρας και μας έλεγε ότι αν εγώ έμενα εκεί δεν θα πήγαινα να κοιμηθώ το βράδυ στο σπίτι μου, και είναι καθηγητής γεωλογίας ο άνθρωπος που μιλούσε και στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί εκτάκτως το ζητήσαμε και αποδέχθηκε, ο κύριος Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηνών. Καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο καθηγητή εκεί που μας μιλούσε και η αλήθεια είναι πως μας τάραξε με αυτά που ακούσαμε. Δηλαδή με πράγματα τα οποία είναι, πόσο και να είναι, ανησυχητικά. Η δικιά σας εικόνα ποια είναι και τι γίνεται?
2: Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία εδώ και αρκετό καιρό από τους κατοίκους. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει μια κίνηση κατοίκων στην Κυψέλη για ακριβώς αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τις μετατοπίσεις που έχουν δημιουργήσει οι δογμές από το Μετροπόντικα. Γι' αυτό και υπήρχε στο Δημοτικό Συμβούλιο ξεχωριστό θέμα η συζήτηση ακριβώς με τους κατοίκους για να μας αναφέρουν τα προβλήματα.
0: Ναι.
2: Εγώ, επειδή ήμουνα στον εισαγγελέα το πρωί της ίδιας μέρας, προχθές, τον ενημέρωσα για το θέμα με την πολυκατοικία που είχε πέσει, τον ενημέρωσα και για το πρόβλημα με την Κυψέλη, οπότε ξεκίνησε άμεσα και φάκελος για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και να πω ότι είχα χθες μια συνάντηση τις 12 η ώρα με το Διοικητικό Συμβούλιο, τον πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικών Μετρό και στελέχη της γραμμής 4,
0: ναι,
2: ήταν και αντιδήμαρχος από τον Δήμο ο κ. Χαρλάδης, και πήραμε και εμείς μια πολύ... και ήταν και οι κάτοικοι, mm-hmm, και έτσι έχουμε μια απλή εικόνα, τα δεδομένα έχουν ως εξής, μιλάμε για 200 διαμερίσματα,
0: ναι,
2: 200 δηλαδή περιπτώσεις οικογενειών που, όπως το λέτε σωστά, υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος και ανησυχία, έχουν χάσει τον ύπνο τους.
0: Ναι.
2: Και το καταλαβαίνετε και εσείς όταν βλέπετε ρογμές στους τείχους. Ναι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Ο λόγος είναι ότι η περιοχή κάτω έχει πολύ δύσκολα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά. Έχει σταματήσει αυτή η σημεία μετροπόδικας. Ναι. Δεν λειτουργεί. Έχουν παγώσει όλες οι διαδικασίες. Ναι. Είχε σταματήσει άλλες δύο φορές και ξαναξεκίνησε, αλλά υπήρχαν θέματα. Ακριβώς τα θέματα είναι ότι εκεί υπάρχουν υπόγεια ρέματα, έχει δύσκολο γεωτεχνικό προφίλ η περιοχή και αυτός είναι και ο λόγος που δημιουργούνται όλες αυτές οι μετακινήσεις που μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρές αλλά δημιουργούν πολύ μεγάλο άγχος και ζητήσαμε τα εξής. Και αρκετά από αυτά θέλω να πω, άκουσα και τον Υπουργό αργότερα ότι γίνονται δεκτά. Νούμερο ένα, να υπάρξει το βασικό εγγράφος διατύπωση μετά από ελέγχους προφανώς ότι όσον αφορά τη στατική επάρκεια των κτηρίων.
1: Μέχρι τώρα δεν είχαμε τέτοια έγγραφα, δηλαδή λέγανε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, αλλά τα έγγραφα δεν τα δίναν καλά.
2: Χθες μας προσκόμισαν, για πρώτη φορά και εγώ τα είδα, χθες μας προσκόμισαν τέτοιου τύπου έγγραφα τα οποία έχουν ξεκινήσει να δίδονται μετά από ελέγχους που γίνονται οπτικούς, οφείλω να πω. Δηλαδή δεν γίνονται αναλυτικές μετρήσεις, αλλά πάνε ειδικοί άνθρωποι που βλέπουν τη φέρουσα δομή του κτηρίου, βλέπουν τις περιπτώσεις των ρογμών και προσπαθούν να καταλάβουν και να τεκμηριώσουν μηχανική. Χθες είδαμε τα πρώτα τα οποία αποστέλλονται στους κατοίκους σε αυτές τις περιοχές και επειδή ακριβώς το άγχος είναι μεγάλο, ζητήσαμε και έναν ανεξάρτητο φορέα γνωσμένου κύρους να πιστοποιήσει και αυτός για τη στατικότητα. Καταλαβαίνω ότι αυτό θα είναι το τεχνικό επιμελητήριο. Έτσι μαθαίνω σήμερα. Άρα και αυτό, αν συμβεί, είναι πολύ σημαντικό. Είναι στα αιτήματα των κατοίκων τα οποία και εμείς υποστηρίζουμε. Να είμαστε σίγουροι δηλαδή ότι τα σπίτια αυτά είναι ασφαλή για τους ανθρώπους να κοιμηθούν το βράδυ, διότι πάρα πολλοί έχουν φύγει κιόλας.
0: Και όσοι έχουν βέβαια να μπορούν να πάνε κάπου, γιατί ξέρω.
2: Και όσοι έχουν να πάνε.
0: Δεν έχουν να πάνε κάπου. Ναι, ναι, γιατί είναι άνθρωποι που προφανώς μπορεί να μην έχουν να πάνε κάπου να μην πάνε. Ναι, ναι,
2: σωστά.
0: Ναι.
2: Δεύτερον είναι η αποκατάσταση και η αποζημίωση. Ναι. Θέλουμε ορθή αποκατάσταση και αποζημίωση όπως το βλέπετε από την κείμενη νομοθεσία και από τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Το διάβασα επίσης στις ανακοινώσεις του Υπουργού. Θα γίνει και αυτό. Μένει να το δούμε.
0: Ναι.
2: Διότι μέχρι στιγμής είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει κάποια πολύ μικρά μερεμέτια και όχι ολοκληρωμένες επιδιορθώσεις.
0: Ναι.
2: Και το τρίτο είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και επειδή η περιοχή εκεί είναι δύσκολη, έχουν αναλάβει ειδικοί εμπειρογνώμονες να εξηγήσουν τον τρόπο, τη διαδικασία και το νέο χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο θα επανεκκινήσει ο Μετροπόδικας. Δέχομαι και εγώ τηλέφωνα από κατοίκους, μου είναι δήμαρχε.
0: Λογικό είναι.
2: Εμείς τώρα είμαστε εδώ, έχει σταματήσει. Πότε θα περάσει από το σπίτι μας, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Και φοβούνται δηλαδή.
2: Και φοβούνται.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα ζητήσαμε με το που υπάρξει αυτό το πόρισμα, μας σημαίνει ότι θα είναι σε δύο εβδομάδες από τώρα, κάτι τέτοιο κατάλαβα, να ανακοινωθεί και σε εμάς, στο Δήμο και στους κατοίκους, για να έχουν όλοι πλήρη γνώση και να χτιστεί μια διαδικασία εμπιστοσύνη να πάψει να υπάρχει αυτός ο φόβος πώς ακριβώς δηλαδή θα επανεκκινήσει. Καταλαβαίνω θα είναι με νέες συνθήκες, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας να μας ενημερώσουν για να μπορέσουμε και εμείς να ενημερώσουμε τους κατοίκους. Θα κάνουμε ίσως και μια έκτακτη συνάντηση με το που έχουμε το πόρισμα με προσώπους των κατοίκων την ελληνικό μετρό για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε ακριβώς τι θα γίνει. Να μας εξηγήσουν δηλαδή ειδικοί τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο διάστημα.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Έχουμε και κάτι ακόμα.
0: Τα πετράλωνα.
1: Πώς έχει καταρχήν η κατάσταση, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, πού ζουν, τι κάνουν.
2: Οι άνθρωποι αυτοί
1: και τι θα γίνει με τα.
0: Με τους πραγματογνώμονες που να μάθουμε επιτέλους γιατί έπεσε η πολυκατοικία.
1: Τα μπάζα.
2: Οι άνθρωποι συνεχίζουν και μένουν όπου μπορούν και όσοι μας έχουν ζητήσει. Είχαμε βρει κάποια διαμερίσματα εμείς, δώσαμε και παράταση για να μπορέσουν να συνεχίσουν να μένουν εκεί. Τους προσφέρουμε συνέχεια ό,τι χρειάζονται. Υπάρχει εκεί το κέντρο του Δήμου, το ΟΚΙΑΔΑ, για να δίνει ό,τι χρειάζονται από έκτακτη ανάγκη και τρόφιμα, φαγητά, φαρμακευτικά, ρούχα, ό,τι ακριβώς μας ζητάνε.
1: Αυτό είναι για λίγες μέρες όμως.
2: Για λίγες μέρες.
1: Ναι.
2: Αυτό τώρα εμείς.
1: Μια λύση αυτό, γιατί η πολυκατοικία έπεσε. Μέχρι να βρουν σπίτια, πού τι θα κάνουν. Λέγαμε παλιά ότι σόβρακα δεν θα έχουν να του διαγωνίσουν στου ανθρώπου.
2: Σωστά. Κράτος υπάρχει εδώ, είναι μια ερώτηση. Κυβέρνηση υπάρχει. Δηλαδή, δώσαμε λεφτά, πήγαμε εκεί, περιφράξαμε. Βρήκαμε για του ανθρώπου αυτού χώρου να μείνουν. Κράτος υπάρχει. Θα αναλάβει κάποιο άλλο κάποια διαδικασία. Γιατί ακούω πολλά, δεν έχω δει κάτι επί τη ουσία. Μάλιστα, σε αυτή τη λογική που ακριβώς είπα, μα υπάρχει και από τον εισαγγελέα παραγγελέα να αναλάβουμε και αυτό εμείς. Ποιο δηλαδή, να βγάλουμε εμείς τα μπάζα. Δύσκολη διαδικασία, στριφνή, διότι είναι σε ένα χώρο που έχει γκρεμιστεί και θα πρέπει με ειδικά συνεργεία να προχωρήσουμε. Αυτό, παρόλα αυτά, την ευθύνη θα αναλάβουμε άμεσα. Θα περάσει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο τις αμέσως επόμενες ημέρες. Θυμάζουμε δηλαδή τώρα τις προδιαγραφές. Θα είναι μαζί με την ΕΜΑΚ. Θα υπάρχουν ειδικοί πραγματογνώμονες για να μας λένε ότι προχωράτε βήμα-βήμα και σε όλη τη διαδικασία, για να μπορούμε να σηκώνουμε ένα-ένα τα κομμάτια και να βλέπουμε τι υπάρχει από κάτω, να καταγράφεται, να αποδίδεται και να προχωράμε.
1: Τι μπορεί να υπάρχει δηλαδή.
2: Λεφτά, ρούχα. Είναι η ζωή τους από κάτω. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Ναι.
2: Και χρειάζεται άρα πραγματογνώμη και ταυτόχρονα εκεί θα είναι ειδικά συνεργεία που θα πατάνε σε ένα κτίριο που έχει διαλυθεί, έχει καταστραφεί. Και αυτό είναι αρκετά σύνθετο. Δηλαδή, μπορούμε να προχωρήσουμε ένα επίπεδο παρακάτω. Πρέπει κάποιοι μηχανικοί να υπογράφουν, να συνεχίζει λοιπόν το σύστημά μας να παίρνει τα μπάζα και να τα πηγαίνει σε ειδικό χώρο εναπόθεσης και επεξεργασίας. Όλες αυτές οι προδιαγραφές με φάστα διαδικασία από προχθές, νομίζω. Μέχρι σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί το τεχνικό δελτίο. Έχω μιλήσει και με το Υπουργείο Εσωτερικών για να μας καλύψει αυτή την έκτακτη χρηματοδότηση. Θα υπάρξει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει άμεσα, να προχωρήσει άμεσα με συνθήκες κατεπήγοντος από τον εισαγγελέα η εταιρεία, η εξειδικευμένη εταιρεία που μαζί με τα δικά μας συνεργεία και τις υπηρεσίες μας θα το αναλάβει. Σκοπός την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουμε.
1: Μάλιστα. Την επόμενη εβδομάδα και να ολοκληρώσετε, έχετε μια έτσι καταρχήν ένα χρόνο διάγραμμα. Επόμενη εβδομάδα ξεκινάτε και πότε λέτε να τελειώσει αυτό.
2: Επαναλαμβάνω ότι η διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ εύκολη. Δηλαδή θέλει ειδικούς θεματογνώμονες και την ΕΜΑΚ. Θέλουμε και αυτό να γίνει με συνθήκες απόλυτης ασφάλειας. Δεν μπορώ να σας πω από τώρα. Θα έχω την εικόνα μόλις και η εταιρεία πάει στο πεδίο. Αν θέλει δηλαδή, να μιλήσουμε αρχές επόμενη εβδομάδα, σας πω και πότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.
2: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηνών.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου γιατί να μην κερδίσεις περισσότερο από αυτές, με το Magenta One Business από την Κοσμούτα Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% σε εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείρισης τόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmota.gr/Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Έχουμε λίγο τα καινούργια πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, γιατί μετά έχουμε έναν από τους συνευουλευτές που και
1: πρώην υπουργό,
0: την κύριο Τσιάρα, που νομίζω ότι έχει πολύ και ενδιαφέροντα να μας πει για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά και τις χθεσινές εξελίξεις που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Και ο Βασίλης Κόκαλης λέει, εδώ στην Κατερινά. Όχι, αλλά σε λίγο.
0: Έρχεται και αυτός. Έρχεται. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν. Επιστρέφουμε σε λίγο, βάλτε κανένα τραγουδάκι έτσι, να χαλαρώσουμε λιγάκι και μετά.
3: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες. Στην πλατεία Κοτζιά. Κρητική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Παραπολιτικά 90,1 και ο Σωτήρης Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Βασίλης Κουρής, βλέπουμε ψεκασμούς με ντρόουν για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με νοσηλεύεται ένας άνθρωπος 60 ετών με μηνυγκοεγκεφαλίτιδα, θα διάβασα, σε σχετικά σοβαρή κατάσταση. Ελπίζουμε να πάει καλά. Ψεκάζουν η περιφέρεια και νομίζω και κάποιοι δήμοι. Λοιπόν, πάμε στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την χθεσινή πρόταση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που αφορά 4 βουλευτές και που βάζει στο αρχείο την υπόθεση για άλλους 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Κώστα Τσιάρα, τον πρώην Υπουργό Γεωργίας.
1: Αγροτικής ανάπτυξης που είχασε για τη θέση.
0: Αγροτικής ανάπτυξης. Το έχω μάθει εγώ το παλιό
1: Υπουργείο.
0: Το λέω όπως το λέω, όπως το λέγαμε πριν από 30 χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Υπουργέ, καλημέρα κύριε Τσιάρα.
2: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, καλημέρα κύριε
1: Σκουρή. Καλημέρα. Λοιπόν, την πρώτη σας τώρα έτσι γεύση. Γλυκό πικρή, ε.
2: Τι εννοείτε?
1: Λέω και στενοχωρηθήκατε και χαρήκατε από αυτή την απόφαση.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι για όποιον εν πάση περιπτώσει το ζει, προφανώς η διαπίστωση δεν είναι τόσο ευχάριστη. Εγώ θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής απέναντι σε αυτό. Ναι. Παρ' όλα αυτά, από την πρώτη στιγμή νομίζω ότι είχα τονίσει πως έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη και ότι μπορεί κάποιες διαδικασίες ουσιαστικά να οδηγούνται μέσα από κάποια συνταγματική επιταγή ή μέσα από την κοινοβουλευτική πραγματικότητα. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι μπορεί κανείς και να ταλαιπωρηθεί και ενδεχομένως να βρεθεί ενώπιον της κοινή γνώμης για θέματα ή ζητήματα που δεν τον αφορούν ή τον αφορούν ελάχιστα.
0: Να πούμε, επειδή υποχρεωμένοι το ξέρουν όλοι, ότι εσείς είστε ένας από τους 7, ένα από τα 7 πρόσωπα για τα οποία η κυρία Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζήτησε να αρχιοθετηθούν οι υποθέσεις τους.
2: Ναι, σωστά, έτσι είναι. Και όπως νομίζω τονίστηκε και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αλλά και στις ανακοινώσεις που υπήρξαν.
0: Δεν προέκυψαν ανδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων.
2: Και για τους 4 βουλευτές οι οποίοι παραπέμπονται, πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αυθότητας και φυσικά η ίδια η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα διερευνήσει αν υπάρχουν όντως ή όχι ευθύνες πλημελιματικού χαρακτήρα.
0: Και επίσης,
2: όπως τουλάχιστον έχει αποδειχθεί, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Άκουγα τον κύριο Βορύδη χθες στην κυρία Καντώνα που μιλούσε για τους 4 συγκεκριμένα και ανέφερε τα ποσά για τα οποία αφορούν τον καθένα από αυτούς και τα οποία είναι ποσά κάποιων από κάποιες εκατοντάδες μέχρι κάποιες λίγες χιλιάδες ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει όμως ότι αυτή η ιστορία και εκατομμύρια που ακούγαμε δεν υπάρχουν ούτε για πλάκα.
2: Αν μείνετε ακόμη και στην πραγματογνωμοσύνη η οποία ουσιαστικά ακολούθησε της μεταφοράς του συγκεκριμένου φακέλου της δικογραφίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η ίδια πραγματογνωμοσύνη βγάζει κάποια πραγματικά ελάχιστα ποσά, πολύ μικρά ποσά, δεν υπάρχουν ούτε εκατοντάδες χιλιάδες.
0: Όχι, δεν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες. Είπα κάποιες εκατοντάδες ευρώ για τον κύριο Σενετάκη, για παράδειγμα, νομίζω, μέχρι κάποιες χιλιάδες, που δεν είναι 10.000 ευρώ, είναι 5, 6.000, 2.000, 3.000. Θέλω να πω χαμηλά ποσά, μικρά ποσά.
2: Ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ θα δεχτώ ότι κάθε συμπεριφορά η οποία ενδεχομένως δημιουργεί ένα ζήτημα στο θέμα της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων προφανώς δεν μπορεί να τύχει της μη προσοχής ή της μη δικαστικής διερεύνησης. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαρος προς αυτό. Όμως επειδή τυχαίνει να έχω μια ευρεία γνώση σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, εγώ θα σας πω ότι επί των δικών μου ημερών ξεκίνησε η τεράστια προσπάθεια κάθαρσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία και συνεχίζεται και στην πραγματικότητα βρίσκεται σχεδόν στο τέλος της, στην ολοκλήρωσή της. Θα σας πω ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει όντως. Υπήρχε η δυνατότητα, υπήρχαν τα παράθυρα, υπήρχαν αν θέλετε εκείνα τα κενά που κάποιοι μπορούσαν να τα εκμεταλλευτούν με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα τα οποία δεν δικαιούνταν. Αυτό το είδαμε να συμβαίνει κυρίως σε θέματα που αφορούσαν στην κτηνοτροφία, στο ζωικό κεφάλαιο. Βεβαίως και στη γεωργία σε μικρότερη έκταση, αλλά το θέμα είναι ότι προφανώς υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έπρεπε κανείς και να δει και να δημιουργήσει τα δεδομένα, τα φίλτρα της ασφάλειας και από εκεί και πέρα να μην υπάρξει κανένα απολύτως ζήτημα ώστε κάποιοι να καταλάβονται αυτή την περίσταση.
1: Το βρήκατε σε μεγάλη έκταση εσείς το πρόβλημα, κύριε Τσιάρα, στο Υπουργείο σας.
2: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
1: Λέω, το βρήκατε σε μεγάλη έκταση το πρόβλημα αυτό.
2: Μα προφανώς ήταν σε μεγάλη έκταση. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Κοιτάξτε, έχω πραγματικά μιλήσει δημόσια πάρα πολλές φορές για το θέμα και το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως επίσης και για ένα πολύ δύσκολο έργο που ανέλαβα όταν ήμουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να το αντιμετωπίσουμε και το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, είχε δημιουργήσει πάρα πολλές συνέπειες. Καθυστέρησης πληρωμές, ανθρώπους που μπορεί να δικαιούνταν χρήματα, αλλά λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων ή αν θέλετε αδυναμιών της ίδιας της πολιτείας, διαχρονικών αδυναμιών, να μην παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Και βεβαίως ζητήματα τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πυροδότησαν την ένταση και αν κρίνουμε και από τις κινητοποιήσεις του χειμώνα, την σοβαρή αντίθεση ενός μεγάλου μέρους του αγροτικού κόσμου. Όμως είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η προσπάθεια είχε σαν στόχο την πραγματική κάθαρση και την έλευση της διαφάνειας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό στο τέλος επίσης της ημέρας θα λειτουργούσε υπέρ των εντύπων αγροτών, διότι θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά καλλιεργούν τη γη ή μεγαλώνουν, εκτρέφουν ζώα και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία και στο μεγάλωμα του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας, απαφεύγοντας από την άλλη πλευρά διάφορους επιτίδιους οι οποίοι παίρναν χρήματα χωρίς
1: να δικαιούνται. Τέτοια χρήματα και παραπάνω δεν δοθήκαν ακόμα. Ακόμα υπάρχουν αγρότες που διαμαρτύρονται, όπως είδαμε.
2: Μπορώ να γνωρίζω, η τελευταία πληρωμή ήταν μια πολύ ικανοποιητική πληρωμή στο τέλος Ιουνίου. Και μάλιστα έγινε μια αναδιανομή, αυξάνοντας κατά 15% τη βασική ενίσχυση σε όλους. Κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι ήταν στην πραγματικότητα η υλοποίηση της υπόσχεσης ή της, εν πάση περιπτώσει, δέσμευσης του Πρωθυπουργού, ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια εξυγίανσης στο ΠΚΠΕ, οι πόροι οι οποίοι θα εξοικονομηθούν θα επιστρέψουν στους πραγματικούς παραγωγούς και στους πραγματικούς αγρότες. Και νομίζω ότι αυτό ήδη και το βλέπουμε, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, γίνεται σιγά σιγά. Ναι, υπάρχουν προβλήματα. Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα το δεχθεί. Παραδείγματος χάρη είναι το γεγονός ότι πρόσφατα λύθηκε το πρόβλημα με τις δημόσιες γέες, οι οποίες μπορεί να είχαν διανεμηθεί το 1930. Και οι παραγωγοί αγρότες, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, να μην μπορούσαν να πάρουν την επιδότηση. Γιατί δεν έγινε σωστά η μεταγραφή στο ελληνικό κτηματολόγιο, ή τέτοιου είδους γραφειοκρατικά προβλήματα υπήρχαν. Όμως λύνονται ένα-ένα. Και αυτά δεν θα μπορούσαν να λυθούν ούτε με μαγικό ραβδί, ούτε από τη μια στιγμή στην άλλη. Είπαμε ότι χρειάζεται υπομονή, προκειμένου να ξαναφέρουμε ουσιαστικά την απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό ήταν ο βασικός στόχος και κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά είναι ένας βασικός στόχος της ίδιας της κυβέρνησης. Για τον οποίο νομίζω γίνεται τεράστιος αγώνας προκειμένου να τον πετύχουμε και να μην αφήσουμε κανένα απολύτως περιθώριο και κανένα κενό να επαναληφθούν τα προβλήματα τα οποία είχαμε δει στο παρελθόν.
0: Ήθελα να ζητήσω το εξής, επειδή άκουσα τη δήλωση του Πρωθυπουργού χθες, ο οποίος κάλεσε την αντιπολίτευση μάλιστα να ζητήσει και συγγνώμη. Εδώ όμως έχουμε μια περίπτωση 4 βουλευτών, οι οποίοι θα κριθούν έτσι, από τη δικαιοσύνη προφανώς, για πλημελήματα και όχι για κακουργήματα. Και αυτό είναι σημαντικό, ότι δεν είναι κακουργήματα ή πλημελήματα.
2: Ναι, σκεφτείτε όμως.
0: Ακούστε με λιγάκι μόνο. Στην υποθετική περίπτωση που όμως, λέω τώρα εγώ, κάποιος από αυτούς καταδικαστεί για πλημέλημα, όχι για κακούργημα. Υπάρχουν δύο βουλευτές πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Παπαγγελόπουλος, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για πλημελήματα κι αυτοί. Και εσείς το έχετε κάνει σημαία αυτό και δικαίως κατά την άποψή μου. Λοιπόν, γιατί δηλαδή το πλημέλημα, επειδή δεν είναι κακούργημα, το γαλάζιο πλημέλημα δεν είναι πρόβλημα, ενώ, που δεν έχει αποδειχθεί βέβαια ακόμα, έτσι, το δικαστήριο πρέπει να το αποδείξει. Είναι διαφορετικό από το πλημέλημα του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καταρχήν, σκεφτείτε ποια ήταν η περιραίουσα ατμόσφαιρα όταν είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά η δικογραφία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μέσα από μια γενικότερη ρητορική που είχε αναπτυχθεί όχι μόνο από τα πολιτικά κόμματα.
0: Συμφωνώ. Η συμμορία, τα εκατομμύρια και όλα τα υπόλοιπα. Τα θυμάμαι πολύ καλά. Ναι.
2: Βλέπει κανείς ότι αυτή η διάσταση, η οποία τότε είχε εντός εισαγωγικών διαμορφωθεί ή παρουσιαστεί, δεν είχε σχέση με την ίδια την πραγματικότητα. Βλέπει κανείς ότι τα βαριά κακουργήματα γίναν πλημελήματα. Και βεβαίως πρέπει και να καταλάβουμε για κάτι ακόμη, ότι πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δηλαδή, μέχρι τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί μια διαδικασία, νομίζω, κύριε Ξενάκη, ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ
0: προσεκτικοί. Προφανέστατα.
2: Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πρέπει ακριβώς για τον ίδιο λόγο, για τον οποίο έγινε και συγκεκριμένη αναφορά από τον Πρωθυπουργό, ότι άνθρωποι μπορεί να θίγονται ή να περνάνε δύσκολα χωρίς πραγματικά να έχουν ευθύνη ή συμμετοχή ή να στοιχειοθετείται οποιοδήποτε είδος αδίκημα σε μια τέτοια διαδικασία. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει ακόμη και για αυτούς τους 4 συναδέρφους μας που αυτή τη στιγμή, συναδέρφους εννοώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ας είμαστε προσεκτικοί, ας δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος της ημέρας. Διότι αν με ρωτάτε.
0: Αυτά τελειώσουν γρήγορα. Μέχρι τον Νοέμβρη θα έχουμε εικόνα.
2: Βεβαίως. Αν με ρωτάτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να στοιχειοθετηθεί ενοχή για όλα αυτά τα οποία τουλάχιστον φαίνονται αυτή τη στιγμή, χωρίς φυσικά να θέλω να προδικάσω τίποτα και χωρίς φυσικά να έχω κάποιο λόγο να πω οτιδήποτε. Διότι είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα ή οι λόγοι μέσω των οποίων κάποιος επιχειρεί ενδεχομένως να διαπράξει ένα αδίκημα. Εδώ πρέπει να δούμε και ένα ακόμη θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το οποίο έχω μιλήσει και από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Mm-hmm. Πρέπει επιτέλους να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή. Mm-hmm. Και πρέπει να κατανοήσουμε, αν, ή μάλλον πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, αν ο πολίτης ο οποίος προσέρχεται στο βουλευτή ζητώντας μια βοήθεια, δημιουργεί το λόγο της νομιμότητας εντός εισαγωγικών από την πλευρά του βουλευτή ή του πολιτικού του γραφείου να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να στηρίξει ένα δίκαιο αίτημά του. Διότι και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
1: Αν,
2: και πλέον είναι φιλοσοφικό ζήτημα
1: δίκιο,
2: για την ίδια
1: άλλη κουβέντα
2: του πολιτικού μας συστήματος.
1: Ναι. Να σας κάνω δύο πολιτικές και ταυτόχρονα προσωπικές ερωτήσεις μέσα από το πρόσωπό σας. Δηλαδή, το πρώτο, από ποιον περιμένετε να σας ζητήσει συγγνώμη? Είναι θέματα δηλαδή που είναι βαθιά της επικαιρότητας. Τώρα και σας ρωτώ προσωπικά. Από ποιον περιμένετε να σας ζητήσει συγγνώμη γι' αυτό?
2: Εγώ θα σας πω κάτι που ενδεχομένως δεν είναι πολιτικό αλλά βιωματικό. Μπορεί
1: ναι,
2: να
1: ναι,
2: είναι
1: ναι, γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Ερώτηση,
1: ναι.
2: Αλλά εγώ θα σας απαντήσω βιωματικά. Mm-hmm. Το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να ταλαιπωρείται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, να λέγονται και να γράφονται πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και βεβαίως αυτό σαν βάρος να μην φορτώνεται μόνο στον ίδιο για την όποια πολιτική του παρουσία, αλλά στην οικογένειά του, στον οικογενειακό και κοινωνικό του περίγυρο, στους συνεργάτες του, σε όλο αν θέλετε αυτό το φάσμα των ανθρώπων που απλά παρακολουθούν ή στηρίζουν τη δική του πολιτική δραστηριότητα. Φαντάζομαι να καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.
1: Αντιθέτως, πολύ δύσκολη.
2: Από τις
1: πιο δύσκολες. Δεν συμφωνούμε.
2: Και
1: δεν εννοώ ότι χάσατε το Υπουργείο. Εννοώ.
2: Αυτό είναι ένα επιπλέον ζήτημα.
1: Ναι, ναι. Εννοώ πως αισθανέσαστε.
2: Αυτό που λέτε, σωστά το λέτε, είναι επιπλέον ζήτημα. Το θέμα είναι όμως ότι ακόμη και για να αντιμετωπίσει κανείς μια τέτοια πραγματικότητα, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται μια δυσκολία καθημερινότητας, πίεσης, ψυχολογίας, αισθήματος αδικίας, απογοήτευσης. Όλα αυτά μπορείτε να τα βάλετε σε μια σειρά. Η αλήθεια όμως είναι ότι για να μην επαναλαμβάνονται αυτά, ενδεχομένως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, θα έλεγα καλύτερης εξέτασης όλων αυτών των υποθέσεων, πριν καταλήξουν είτε στη διαβίβαση της όποιας δικογραφίας, είτε ενδεχομένως στην παραπομπή προκειμένου κάποιοι να δικαστούν.
1: Εδώ, δηλαδή,
2: εδώ υπάρχει ένα κενό ενδεχομένως, το οποίο αφενός με προκύπτει από την ίδια τη συνταγματική επιταγή, ότι όταν η δικαστική η δικαιοσύνη βρίσκεται μπροστά σε πολιτικά ονόματα, κατευθείαν μεταφέρεται ο φάκελος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για την άρση της ασυλίας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το ξέρετε και το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά βεβαίως και από μια πρακτική η οποία είχαμε υιοθετήσει ουσιαστικά από την προηγούμενη περίοδο, από τότε που η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιπολίτευση, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, από τότε είχαμε αποφασίσει ότι η άρση ασυλίας θα δίνεται για να υπάρξει μια προσπάθεια ανάκτησης της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Όταν ζητάτε η ασυλία κάποιου βουλευτή, πρέπει να δίνεται προκειμένου να δίνεται ακριβώς και η δυνατότητα των εξηγήσεων, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως σκιά. Ας μην επαναφέρουμε μια πρακτική η οποία ήταν στο παρελθόν. Το έχουμε πει, είναι η πραγματική θέση του σημερινού Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μην αφήνουμε καμία απολύτως σκιά σε τέτοιου είδους ζητήματα,
1: ούτως
2: ώστε η ίδια η δικαιοσύνη να επιλαμβάνεται και οι πολιτικοί να μην έχουν για κανέναν λόγο ενδεχομένως ένα στίγμα ή μια ρετσινιά που θα τους ακολουθεί στην πορεία, μιας και για κάποιο λόγο δεν ήρθε η ασυλία τους από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο ζητήματα καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν ένα μονόδρομο που πολλές φορές όντως μέσα από μια άδικη συνθήκη δημιουργεί και όλη αυτή την ταλαιπωρία για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα, κύριε Ξενάκη. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση τώρα, κύριε Τσιέρα. Πιστεύετε ότι η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης?
0: Ο κύριος Μητσοτάκης χθες άφησε σαφείς αιχμές θέση για εμπλοκή. Συγγνώμη, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιήσει το θυμό του ακριβώς τράση του. Αλλά ότι εμπενεπλάκησε σοκοματικό. Δεν θυμάμαι πώς το είπε, εν πάση περιπτώσει, αλλά την κατηγόρησε ευθέως ότι εμπλέκεται στο πολιτικό παιχνίδι στην Ελλάδα.
2: Όταν υπάρχει. Εγώ θα σας το πω πολύ απλά. Υπήρχε μια δικογραφία με 13 βουλευτές. Εξ αυτών οι τέσσερις είναι που παραπέμπονται.
0: Έτσι,
2: για να το δούμε σε μια μεγάλη εικόνα.
0: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η διάσταση η οποία δόθηκε στον πρώτο χρόνο ήταν μια τεράστια διάσταση, προφανώς με πολιτική επίδραση και με πολιτικά αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται να κρυφτούμε πίσω.
0: Εμπλέκεται, είπε, στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Αυτά είναι οι φράσεις που χρησιμοποιεί ο κ.
2: Μητσοτάκης. Λοιπόν, ναι. Όταν
0: άρα
2: για κάποιο λόγο δεν υπάρχει ενδεχομένως η δυνατότητα να εξεταστούν καλύτερα οι περιπτώσεις, οι υποθέσεις. Να υπάρχει μια πιο σαφής, θα έλεγα, εικόνα σε σχέση με ευθύνες, σε σχέση με ποινικές διώξεις, σε σχέση με οτιδήποτε από όλα αυτά τα οποία είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αφήνονται για πολλούς μήνες σε μια διαδικασία δημόσιας συζήτησης, που προφανώς έχει πολιτικό αποτέλεσμα, Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς πρέπει να το εξετάσει ο καθένας από τη δική του πλευρά, μέσα από το χώρο της δικής του ευθύνης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να λέμε κάτι άλλο. Αυτό αλλά από εκεί πέρα όμως.
1: Ναι. Είπατε πριν ότι δεν υπάρχει πολιτικό παιχνίδι.
2: Προσωπικά παρέστην στην ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα προκειμένου να δώσω τις εξηγήσεις που όφυλα να δώσω. Και καταλαβαίνω και τη δική της θέση ότι υπήρχε μια πίεση σε σχέση με το χρόνο που έπρεπε να προχωρήσουν όλα αυτά τα δεδομένα και τα ζητήματα, μιας και υπήρχε η πιθανότητα της παραγραφής των αδικημάτων. Ωστόσο, η αλήθεια όμως είναι ότι δεν μπορεί με τόσο μεγάλη ευκολία η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών των υποθέσεων να τίθεται στο αρχείο και για τις άλλες τέσσερις υποθέσεις για τις οποίες υποτίθεται ότι προχωράει και εξελίσσεται η διαδικασία να υπάρχουν οι λογικές και δόκιμες αμφιβολίες ή ενδεχομένως το τεκμήριο της αθωότητας ή το τι ακριβώς θα προκύψει μέχρι το τέλος της εκδίκασης αυτών των υποθέσεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα πολιτικό ζήτημα. Και αυτό δεν θα μπορούσε κανείς ούτε να το αγνοήσει ούτε να το βγάλει εκτός συζήτησης.
1: Συμφωνώ, αλλά είπατε ότι, πώς να το πω, πολιτικό παιχνίδι, κομματικό παιχνίδι, εισαγγελία δεν παίζει. Καλά κατάλαβα πριν.
2: Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ότι δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η δική μου θέση. Ωστόσο, το γεγονός ότι από τους 13 βουλευτές οι οποίοι βρεθήκαν στη δικογραφία, οι 9 έχουν αρχιοθετηθεί, οι 2 μέσα από μια άλλη διαδικασία και οι υπόλοιποι 7 μόλις χθες, καταλαβαίνετε ότι δεν
1: αποκλειώσει μεγάλο ζήτημα, βαθμό
2: την ένταση που δημιουργήθηκε. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι και όλα αυτά τα οποία έχουν εισφερθεί στη δικογραφία, η διάλογη, η προσπάθεια, ενδεχομένως προώθηση κάποιων ετοιμάτων πολιτών που πήγαν σε γραφεία βουλευτών, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα μιας πολιτικής καθημερινότητας. Και γι' αυτό σας είπα νωρίτερα ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή από εδώ και πέρα, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει. Πρέπει, μπορεί το πολιτικό του γραφείο ή ο ίδιος να επικοινωνεί για αιτήματα βουλευτών. Διότι διαφορετικά μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική πολιτική πραγματικότητα. Δεν σας λέω ότι θα το ήθελα προσωπικά.
1: Και με το συμβίωστο μια τελευταία λέξη, για να
2: είναι κατανοητό. Δεν είναι κανένας πολιτικού.
1: Ερώτημα τελευταίο για να προλάβουμε, έχουμε πραγματικά ένα λεπτό. Με το ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτή πιστεύετε ότι μπορεί να επιφέρει τέτοιες...
2: Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω αυτό. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο, γιατί αυτό δημιουργεί πολλών ειδών ταχύτητες και εκεί υπάρχει ένα ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα από αυτό που προσπαθούμε να λύσουμε. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσιάρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε.
1: Πολύ καλή συνέντευξη κατά τη γνώμη και πολιτική τοποθέτηση για αυτά που τράβηξε ο άνθρωπος όλο αυτόν τον καιρό, έτσι.
0: Να το πούμε γι' αυτό, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και από τη στιγμή που πάνε να έρχονται στη δικαιοσύνη, βεβαίως πρέπει να πάνε, πρέπει να στη δικαιοσύνη παντού, οτιδήποτε, αλλά το ότι τραβάει ο καθένας. Ήταν πολύ καλή συνέντευξη.
0: Και ο κ. Τσιάρας είναι ένας ευπρεπής άνθρωπος, τον δημοσιολόγο του και αυτός, χωρίς ακρότητες κλπ. Το πώς είναι ως πολιτικός το κρίνει ο καθένας χωριστά. Αλλά μιλά τώρα για το πρόσωπο, την προσωπικότητα. Δεν είναι από τους ανθρώπους που έχουν οξύ πολιτικό λόγο. Και εν πάση περιπτώσει δεν πήγε στο Υπουργείο Υγείας σε πολύ καλή περίοδο.
1: Είπε, το ρώτησα και δεύτερη φορά για να το καταλάβω. Ότι βρήκε προβλήματα σε πολύ μεγάλη έκταση.
0: Ακριβώς. Το άκουσα. Καλημέρα πολύ στο φίλο μας τον κύριο Ιωαννίδη. Να είστε καλά. Τι λέει, να σιγά λέει να μην έχει 15% Σαμαρά. Είπαμε εμείς τέτοια πράγματα. Πού το ακούσατε αυτό? Απαντάτε σε πράγματα που δεν είπαμε.
1: Δεν είπαμε καθόλου τη λέξη Σαμαρά και οτιδήποτε.
0: Τη λέξη Σαμαρά σήμερα δεν είπαμε.
1: Μπορεί να μην απαντάει. Να λέει να μην τοποθέτησε ο άνθρωπος.
0: Αν είπε κανένα ότι έχει 15%, δεν το διάβασα πουθενά γι' αυτό. Καλημέρα, μορφόπεδα. Καλημέρα, κύριε Ιώνα. Δεν μπορώ τώρα να μιλάμε για τις εσωτερικές μεταγραφές των ραδιοφώνων και των τηλεοράσεων. Αυτά είναι θέματα που συμβαίνουν αυτή την περίοδο. Μας ρωτάει για μια συνάδελφό μας. Καλημέρα στον κύριο Μαντενίδη που μας έχει ρίξει τα πινελίκια της εβδομάδας. Έχει αργήσει αυτές τις μέρες. Γεια σου, Λίνα μας. Όχι, τη Λίνα στο μηνυμένη, συγγνώμη, είναι για τον κύριο Κλώσσα. Την πήδηξα, δηλαδή μηνύματα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν ήθελα πολύ. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, το φίλο μας. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη, τον οδηγό ταξί, ο οποίος μου στέλνει τελευταίες μέρες ιδιαίτερα καλές πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που έχουν τα ταξί αυτόν τον καιρό, με αφορμή αυτό που είπαμε ότι έχουν και πολλή δουλειά. Δεν βρίσκουν τα προβλήματα που έχουν από αυτούς οι οποίοι κάνουν αθέμητο ανταγωνισμό. Και φαίνεται για να φωνάζουν, θα έχουν τα δίκαια τους και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να πω ότι δεν έχουν. Λοιπόν, και να πάμε. Να πάμε γρήγορα.
1: Άργησε,
0: γιατί έχουμε Σόμογλου μετά και έχουμε και τελικό μουντιάλ την Κυριακή, παιδιά. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερο από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% σε εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις υπηρεσίας ασφάλειας, διαχείριση τόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business και ανακάλυψε το. Πάμε σε διαλυματάκι, πάμε, πάμε και δεν πάμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο δεν λογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
16: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, ήρθαμε και είναι μαζί μας ο Αλεξάνδρος Σόμογλου. Βέβαια, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επικεφαλής του Αθλητικού Τμήματος των Παραπολιτικών. Καλημέρα, Αλεξάνδρε.
1: Καλημέρα.
0: Μιλάμε μόνο ισπανικά την Κυριακή το βράδυ, έτσι.
2: Γιατί?
0: Ενώ γιατί και στην Αργεντινή ισπανικά μιλάνε, δεν υπάρχει άλλη γλώσσα.
2: Okay. Ναι. Νομίζω ότι μιλάνε.
0: Καλά, εγώ με την Ισπανία είμαι έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά λέμε τώρα. Ναι. Αλλά μιλάνε ισπανικά και οι δύο χώρες την ίδια γλώσσα. Δεν έχουν.
2: Εντάξει, εγώ μπορώ να βάλω. Να βάλω πολύ μεγάλη ίντρικα στην ιστορία και να κάνω να στέλνουν μηνύματα όλες στην εκπομπή.
0: Ναι, τι να πει,
2: κάτι. Θέλετε να σκοτωθούμε λίγο, γιατί με όλους σκοτώνομαι γι' αυτό.
0: Πες το.
2: Εγώ θέλω Αργεντινή, χωρίς να είμαι Αργεντινή, εγώ δεν είμαι Αγγλίας, είμαι εγώ, παρότι μας απέκλεισαν.
0: Και εγώ Ιταλίας, παρότι δεν πήγαμε καθόλου.
2: Αργεντινή, για να τελειώνει η αστεία σύγκριση, ποιος είναι ο μεγαλύτερος Αργεντίνος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα ή ο Λιονέλ Μέση.
0: Εσύ λες Μέση, έτσι.
2: Όχι, λέω Μέση, λέω ότι ο Μαραντόνα, προσέξτε, ο Μαραντόνα είναι μια τρομακτική προσωπικότητα. Η δικιά μας γενιά μεγάλωσε με τον Μαραντόνα, μια θεότητα της δικής μας εποχής, με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια δεν μπορεί να μπει οποιαδήποτε σύγκριση Μέση Μαραντόνα.
3: Ναι. Κόφτε τον που λέει ο Βασίλης Λεβέντης. Ναι, Πασό, κόφτε τον.
2: Ναι, κόφτε τον.
0: Εγώ είμαι με τον Ρονάλντο, οπότε δεν με νοιάζει όλη αυτή η συζήτηση.
2: Να σας εξηγήσω κάτι. Ο μύθος του Μαραντόνα γεννήθηκε το 86. Ναι ή όχι?
0: Σωστά.
2: Αυτό είναι. Γεννήθηκε το 86. Γεννήθηκε με τις δύο πτυχές της προσωπικότητας του Μαραντόνα. Το θρυλικό, το ποδοσφαιρικό, στο ίδιο μάτς μάλιστα, στον προημιτελικό με την Αγγλία, και τη λογική ότι κάνω τα πάντα για να κερδίσω.
0: Και βάζω και το χέρι μου και βάζω γκολ και δεν με νοιάζει.
2: Βάζω το χέρι, βάζω το χέρι και στείνω και μετά και μια θεατρική παράσταση, το έχω βάλει κανονικά τον γκολ. Με το πιο κάλπικο γκολ στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Δεύτερον,
0: το οποίο μάλιστα ονομάστηκε το χέρι του Θεού, είναι εντυπωσιακό.
2: Δεύτερον, ο Μαραντόνα ήταν μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα και μια προσωπικότητα που πήγε σε μια χώρα όπως η Ιταλία. Και άλλαξε το status quo του ποδοσφαίρου.
0: Στην Νάπολη, να το πούμε.
2: Ήταν κόντρα στο κατεστημένο. Εγώ το καταλαβαίνω ότι κοινωνικά ο Μαραντόνα είναι ένα και κοινωνικό σύμβολο εκτός από αθλητικό. Ο επαναστάτης που μας εντριγκάρει. Ήταν όμως και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν καταρχάς μια καριέρα πολύ μικρής χρονικής διάρκειας σε υψηλό επίπεδο. Δηλαδή ουσιαστικά το πολύ ψηλό επίπεδο του Μαραντόνα είναι, να το πούμε, από το 82 μέχρι το 90. Μια οχταετία. Κάπου εκεί είναι. Δεν μπορεί να βάλει με τίποτα Μαραντόνα μετά το 90.
0: Ναι, γιατί μετά έχει καταρχήσει, καταχρήσει.
3: Συγγνώμη. Το πρόβλημά σου εσένα είναι αν είναι ο Μέση ή ο Μαραντόνα μεγαλύτερο και γι' αυτό πρέπει να κερδίσει η Αργεντινή.
2: Όχι.
3: Συγγνώμη λίγο. Δηλαδή
2: γιατί ένα μάτσο. Όχι, άλλο λέω. Το παιδί είπα να εντριγκάρω λίγο. Το είπα.
0: Εντριγκάρει και τώρα μα στέλνει Ροναλντίνιο και ξέρω ψωμί. Ο άλλο λέει το Ροναλντίνιο του αρέσει που έκανε ωραίε φιγούρε. Έκανε ωραίε φιγούρε.
2: Είπα για το κορυφαίο Αργεντίνο. Για μένα πλέον μετά και το τωρινό Μουντιάλ, στα δικά μου μάτια, επαναλαμβάνω, χωρί να είμαι φαντικό οπαδό του Μέση, τελειώνει οποιαδήποτε συζήτηση. Είναι σε όλε τι πτυχέ, όπω και αν συγκρίνει, αν υπάρχει μέτρο σύγκριση των κορυφαίων σε ένα άθλημα, γιατί πολλοί διαφωνούν καταρχάς με την εξορισμού με τη σύγκριση.
3: Και εγώ.
2: Νομίζω ότι αυτό που έχει κάνει...
3: Πώς συγκρίνεις τον Πελέ με τον Μέση, για παράδειγμα.
2: Κάθε γενιά έχει τις δικές της επιρροές. Δηλαδή εγώ, για παράδειγμα, που λέω αυτά που λέω για τον Μαραντόνα, όταν έφυγε ο Μαραντόνα έκλαιγα.
3: Να σε ρωτήσω τώρα, θα μας πεις και κάτι για το μάτς.
0: Ωραία, ήθελα να σου πω εγώ τώρα. Ωραία όλα αυτά που λες, αλλά η Ισπανία θα το πάρει. Ήθελα να σου πω, οπότε τζάμπα την κάνουμε την κουβέντα.
2: Νομίζω, το πάμε και χτες. Αν έπρεπε να ποντάρω, το θεωρώ πάρα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι. Αν έπρεπε να ποντάρω κάπου, θα πόνταρα πιο πολύ στην ομάδα και λιγότερο στο άτομο. Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει το χαρακτήρα που έχουν βγάλει οι Αργεντίνοι.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή βρέθηκαν δύο φορές με την πλάτη στον τοίχο και με τους Αιγύπτιους.
0: Άντε, με την Αίγυπτος ήταν η Αίγυπτος, η άλλη όμως ήταν η Αγγλία. Έτσι, ναι.
2: Όχι. Όσο ό,τι και αν έκανε ο Τούχελ, όσο και αν βοήθησε με την τακτική.
0: Βοήθησε ο Τούχελ, ήταν ο καλύτερος παίκτης.
3: Συγγνώμη, είπε εγώ δεν τους επαναγυρίζουν πίσω μόνοι τους. Και δείχνουν την νοοτροπία της Αγγλίας, δήλωσε.
2: Ο Τούχελ έχει πει πάρα πολλά. Ο Τούχελ καταρχάς δεν θα έπρεπε να είναι σήμερα προπονητής της Εθνικής Αγγλίας.
3: Αυτά που είπε.
2: Δεν είναι μόνο αυτά που είπε και με την τακτική. Γιατί το στόπερ, αν δείτε, έχουν κάνει γράφημα πώς είναι η διάταξη των Άγγλων. Ζητώ συγγνώμη από τον Σούλη Παπαδόπουλο. Ο Σούλη Παπαδόπουλο ήταν ένα φύση επιθετικό προπονητής μπροστά στο σύστημα που παρέτρεξε ο Τούχελ μετά το 1-0.
0: Το γέμισε αμυντικού.

0: Εσύ, αν πήγαινε σε παράταση, πώς θα έπαιζε, μπορείς να μου πεις.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Με 7 αμυντικούς. Ναι, ήταν ψηλή, ψηλά κορμιά κλπ. Ναι. Αλλά αν πήγαινε στην παράταση, πώς θα έπαιζε στην παράταση, μπορείς να μου πεις.
2: Αφού μας είπε χθες ότι είχε και δύο στην εξέδρα επάνω στα
1: επίσημα.
0: Άσε με τώρα, γιατί εμένα φεύγει ο Πινέδα και έχω τον πόνο μου τώρα και εσύ μου λες για το.
1: Είναι
0: απόλυτα. Κάτσε να δούμε, θα φύγει. Θα φύγει, θα φύγει. Άμα θέλει να φύγει ο θέλει να φύγει. Αν δεν ήθελε να φύγει, κάτι θα έλεγε. Και είναι, νομίζω, κατά την άποψή μου, ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ των τελευταίων πολλών ετών και ένας από τους καλύτερους του ελληνικού πρωταθλήματος των τελευταίων πολλών ετών.
1: Για μένα είναι, για μένα είναι μέσα στο top 3 της τελευταίας πενταετίας.
0: Αυτό λέω. Αυτό
2: μια
0: λέω.
2: Κουβέντα ακόμα για τη μεγάλη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στην Arsenal.
1: Δεν ήταν ευνηδιαστική. Ήταν αναμενόμενη, γιατί ακουγόταν πάρα πολύ καιρό και μάλιστα. Είχε προτάσει, δείχνει τη φιλοδοξία του ίδιου του παιδιού για μένα, ναι. Γιατί είχε προτάσει τα χέρια του από τις αρχές του καλοκαιριού από μικρομεσαίες ομάδες Premier League και περίμενε πρόταση από το Top 6. Του ταιριάζει πολύ η Arsenal σαν τρόπο παιχνιδιού, ναι. Η Arsenal του Αρτέτα. Θα βρει το χρόνο του.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι να είναι.
0: Δεν πάει σε μεγάλη ομάδα, δεν πάει σε μια ομάδα, ας πούμε, έτσι, μικρή.
1: Εννοείται.
0: Ο Ζολάκης θα φύγει.
1: Εννοείται. Πρέπει να ποντάρω σε αυτό.
0: Ναι,
2: ναι, θα ποντάρει.
1: Νομίζω πιο πολύ στο θα γίνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Τα πούμε τη Δευτέρα με το καλό.
1: Σας
0: έχουμε δεσμεύσει, νομίζω. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνει σε 11888.gr. Πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζει τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο. Έρχεται επαγγελματία στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Και με αυτά και με εκείνα και με τούτα και με τα άλλα, νομίζω ότι τελειώσαμε για αυτή τη βδομάδα. Θα έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο.
2: Έχουμε και τα παραπολιτικά το Σάββατο.
0: Σωστά, να μην ξεχάσουμε. Σάββατο πρωί τα παραπολιτικά. Ευχαριστώ κύριε Βασίλη, μας που μας το θυμήσατε, γιατί το ξέχναρα. Και έχουμε και ωραία πράγματα μέσα στα παραπολιτικά. Από σήμερα σε θέση να γνωρίζω. Έχουμε ένα πολύ ωραίο secret με πολλά πράγματα έτσι, ενδιαφέροντα.
2: Και μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση για το τι πιστεύουν οι Έλληνες. Υπάρχει Δευτέρα παρουσία, λες. Τι πιστεύεις. Υπάρχουν άγγελοι. Ερωτήματα.
0: Άγγελοι υπάρχουν. Να το. Απάντησε αγγελάκι. Αλλά για τη δεύτερη παρουσία έχω κάτι αμφιβολίες. Αν και πιστεύω.
2: Θα δείτε τα αποτελέσματα που υπάρχουν για όλα αυτά για τους Έλληνες. Αύριο στα παραπολιτικά.
0: Μαζί το Startupper Mac, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας, με όλες τις εξελίξεις από τον κόσμο των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας. Αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Λοιπόν, τα λέμε.

0: ώρα είναι 11.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων πως ο στόχος και οι αρχές της δεν εκφράζονται από τον απομείναν σχήμα. Πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 αναφέρουν πως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ανεξαρτητοποιηθεί ο Σωκράτης Φάμελος. Αποχώρησαν επίσης Διονύσης Καλαματιανός και Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ενώ παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης. Το αργότερο τον Νοέμβριο θα έχει προσδιοριστεί εκδίκαση των υποθέσεων για τους 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν εναντίον τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα κινηθεί ταχύτατα καθώς οι κατηγορίες παραγράφονται σε σύντομο χρόνο. Σε περίπτωση καταδίκης, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης ως 5 έτη. Από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας μετά την απόφαση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο τη σχετική δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ό,τι αφορά τους 4 που παραπέμπονται, είπε πως υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Ερωτηθείς αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίζει κομματικά παιχνίδια εναντίον της κυβέρνησης, απάντησε πως δεν θέλει να πιστεύει κάτι τέτοιο. Σημείωσε ωστόσο ότι δημιουργείται πολιτικό ζήτημα όταν η πλειοψηφία των υποθέσεων μπαίνει στο αρχείο και 4 όχι. Έχουμε ζητήσει έγγραφες διαβεβαιώσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων που έχουν εμφανίσει ρογμές και καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας. Επεσήμανε πως έχει ζητηθεί αποκατάσταση και αποζημίωση όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις της αναδόχου, αλλά και ειδικοί εμπειρογνώμονες να αναλάβουν τον τρόπο, τη διαδικασία αλλά και το νέο χρονοδιάγραμμα που θα εκκινήσει ο Μητροπόντικας. Είπε πως ρογμές έχουν εμφανίσει 200 και διαμερίσματα και απέδωση της μετακινήσης σε υπόγεια ρέματα και στο δύσκολο γεωτεχνικό προφίλ της περιοχής. Άγρια επίθεση σκύλου έξω από φούρνο στα Βρυλίσια στο νοσοκομείο. Με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε ένας 66χρονος, ενώ νεκρό είναι το κατοικίδιό του. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία. Εντός ολίγου από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Ισλαμιστική Οργάνωση του Ιράκ ανακοίνωσε χρηματική αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά, θέμα χρόνου η οριστικοποίηση της μεταγραφής του 30χρονου γκάρτ Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Η Ίντερ συνεχίζει την προσπάθεια για την απόκτηση του Άγγλου διεθνούς μέσου της Λίβερπουλ Κέρτις Τζόουνς.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,20% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, τσουχτερά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 50% του πρόσθετου φόρου κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις και δεν προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες διορθώσεις.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ναι, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. 11 και 7 πρώτα λεπτά. Ένα τραγούδι αποχαιρετισμός. Αυτήν την ώρα η εξόδιος ακολουθία για τη μοναδική Μάρο Κοντού, που έφυγε όχι μόνο πλήρης ημερών, αλλά και πλήρης άνθρωπος. Νομίζω αυτό είναι το πιο σπουδαίο και σπάνια τύχη. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πάμε μαζί ως τις 12 με αρκετή ζέστη και με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι όσον ούπου έρχονται και τα πρώτα σαραντάρια, ίσως και 40 διάρια. Από Δευτέρα και Τρίτη θα αρχίσουμε να κεγόμαστε. Λογικά κάποια από εσάς θα έχετε φύγει για τις διακοπές σας. Νομίζω σήμερα, θα μου πεις τώρα, είναι και σε τι κύμα θα πέσεις. Σήμερα ήταν κάπως πιο υποφερτή η κατάσταση στους δρόμους. Σαν να έχουν φύγει κάποιοι. Και νομίζω ότι όσο περνούν οι μέρες, μέχρι και το 15 Αύγουστο, θα το βλέπουμε ανεπαίσθητα σε σχέση με αυτό που βλέπαμε πριν από λίγες δεκαετίες, που η πόλη ήταν έρημοι, αχυρόμπαλες διέσχιζαν την Πανεπιστημίου. Θα δούμε και σήμερα τα της Κυψέλης. Όσοι μας ακούγατε χθες, ακούσατε τον κύριο Ταχιάο, επιμείναμε μετά από τη σχετική παρότρινση των κατοίκων να ζητάμε από τον Υπουργό να υπάρξει ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη από το Τεχνικό Επιμελητήριο, από το Μετσόβιο, από επιστήμονες πέραν του αναδόχου. Αυτό φαίνεται ότι κλείδωσε χθες τη σύσκεψη που έγινε με το Δήμο Αθηναίων. Είναι πολλές οι εξελίξεις και στη Βουλή σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυξημένη η ένταση και μετά την άσκηση ποινικών διώξεων κατά 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα είναι αυτό που βλέπουμε και με τις δημοσκοπήσεις. Το ίδιο ποσοστό ο καθένας μπορεί να το διαβάσει με όποιον τρόπο θέλει. Δηλαδή έχει ας πούμε 25% η Νέα Δημοκρατία, μπορεί από τη Νέα Δημοκρατία να το διαβάζουν με μια θριαμβευτική ας πούμε ερμηνεία ότι είμαστε πρώτοι με πρωτοκαθεδρία που δεν αμφισβητείται. Από την αντιπολίτευση το διαβάζουν ως πανολεθρία για τη Νέα Δημοκρατία. Κάπως έτσι γίνεται και με τις διώξεις. Δηλαδή η κυβέρνηση στο άκουσμα της άσκησης ποινικών διώξεων σε 4 γαλάζιους βουλευτές βγήκε, πανηγύρισε γιατί μπήκαν 7 υποθέσεις στο αρχείο και αξίωσε και μια συγγνώμη από την αντιπολίτευση. Το διάβασε δηλαδή ως δικαίωση το ότι διώκονται μόνο 4 βουλευτές. Η αντιπολίτευση πάλι επιμένει να μιλά για κόμμα υποδίκων. Φαντάζομαι αντίστοιχη ανάγνωση γίνεται και για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτοί που φεύγουν θεωρούν ότι το κόμμα έκλεισε τον κύκλο του και είναι απόδειξη αυτό το κύμα παρετήσεων και η πρόθεση συστράτευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτοί που μένουν στον ΣΥΡΙΖΑ και διεκδικούν και την ηγεσία θεωρούν ότι τώρα ξεκαθαρίζει το τοπίο και το κόμμα έχει μπροστά ανοιχτό δρόμο προς τον επόμενο εκλογικό θρίαμβο. Ο Πιραντέλο είχε γράψει ένα πολύ ωραίο έργο, πολλά δηλαδή, αλλά ένα συγκεκριμένο που μου έρχεται στο μυαλό είναι το «Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε», βεβαίως θριάμβευση στο θέατρο του παραλόγου για ό,τι σημαίνει αυτό για την πραγματικότητά μας. Πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο. Ο συντάκτης των Παραπολιτικών, ο Γιάννης Πολίτης, είναι εκεί για το τελευταίο κύμα παρετήσεων, μάλλον το πιο πρόσφατο, γιατί τελευταίο μένει να φανεί αν είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως δεν αφήνουν όλοι τις έδρες τους, κάποιοι ανεξαρτητοποιούνται. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα εδώ από τη Βουλή. Είναι, μπορούμε να πούμε, το πρώτο τελευταίο κύμα ανεξαρτοποιήσεων, αυτό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Ξεκινήσαμε με τον βουλευτή του Λακαρνανία στο Μητιάδη Ζαμπάρα. Συνεχίσαμε με την βουλευτή Άρτα στην, και αντιπρόεδρο της Βουλής, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Και προς το παρόν κλείσαμε με τον βουλευτή Ηλία στον Τονίση Καλαμαθιανό. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να μας κάνει εδώ δήλωση ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος κατά πληροφορίες θα παραιτηθεί από την έδρα του την επόμενη εβδομάδα. Και μένει να δούμε ποιοι άλλοι θα ακολουθήσουν το δρόμο των ανεξαρτοποιήσεων. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μια σκέψη ακόμα και από τον Σοκράτη Φάμελο να διαβεί την πόρτα της εξόδου του.
0: Τον μέχρι πρώτην ως πρόεδρο του, του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν συμβεί αυτό το πράγμα, θα είναι κάτι πρωτοφανές για την κοινοβουλευτικά χρονικά, καθώς ποτέ άλλοτε δεν έχουμε δει να ανεξαρτητοποιείται με πρώην πρόεδρος κόμματος.
0: Η κυρία Τσαπανίδου είχε συζητηθεί ως περίπτωση και περιμέναμε να δούμε αν θα αφήσει την έδρα της ή αν θα την κρατήσει ως ανεξάρτητη. Έκανε το δεύτερο. Στην πρώτη περίπτωση ήρθε στο προσκήνιο το όνομα του κυρίου Κασελάκη. Εκεί δηλαδή θα είχαμε ένα περίεργο ντόμινο, παράδοξο εν πάση περιπτώσει.
1: Για να φτάσουμε όμως στον κύριο Κασελάκη, θα έπρεπε να μην δεχτούν την έδρα της κυρία Τσαπανίδου σε αυτή την περίπτωση άλλοι τρεις. Ο λόγος για τον Αθανάσιο Τσακρή, τη Ζορζέτα Ράλι και την Τζέννη Λιβαδάρου.
0: Ναι.
1: Και θα φτάναμε έτσι στον Στέφανο Κασελάκη, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Και
0: ναι, ας σκεφτούμε όμως το σχήμα. Έτσι, η πρώην εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ, αν παρετήτω, και ακολουθούσαν τον ίδιο δρόμο και οι επόμενοι, θα γινόταν βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα έχει ιδρύσει ένα αντίπαλο κόμμα. Γενικώς αυτό που βλέπουμε στη Βουλή είναι ασυνήθιστο και νομίζω δηλωτικό της ρευστότητας, ας πούμε, και των κενών δαιμονίων στην πολιτική ζωή.
1: Αν μπορούμε να το παρομοιάσουμε μια εικόνα, μπορούμε να φέρουμε στις μνήμες μας εικόνες των πρώτων χρόνων των μνημονίων, όπου οι ανεξάρτητοι βουλευτές είχαν φτάσει τους 60. Αριθμός ρεκόρ αυτών πλέον είναι στους 52.
0: Κοντεύουμε.
1: Οπότε έχουμε άλλο ένα έτσι ρεκόρ, ας το πούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη για ό,τι νότερο, γιατί είναι δυναμική η κατάσταση. Συνδεόμαστε εκ νέου. Ο Γιάννης Πολίτης, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, δεν συστηθήκαμε. Η Όλγα Καλατζή, τελευταία μέρα στη δουλειά, η Όλγα έχει μαζέψει αντιλιακά ψάθες, μπουρνουζο, πετσέτες. Έχει χαλάσει το κινητό της όλα, μου κάνει νόημα. Και φεύγει για άλλες πολιτείες μπουρνουζο, πετσέτα. Τι θυμάστε την μπουρνουζο, πετσέτα? Μην ψάχνεστε. Αν είστε κάτω των 40, είστε πολύ τυχεροί, αλλά αποκλείται να θυμάστε τέτοιες δόξες της ελληνικής δημόσιας ζωής. Η Ελένη Τάγκα περιμένει να επικοινωνήσετε 211 1080 880. Αν είστε και κάτοικοι της Κυψέλης, μπορείτε να μοιραστείτε την εμπειρία σας ή τέλος πάντων την αίσθησή σας μετά και από τις ανακοινώσεις για ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη. 211 1080 880 και radio@parapolitika.gr. Ο υπέροχος Ανδρέας Πετρουλάκης στην καθημερινή σήμερα στο σκίτσο του εμφανίζει τον Άγιο Πέτρο με τα κλειδιά του Παραδείσου Αναχήρας και ένα τευτέρι που σημειώνει τις αφήξεις. Μπροστά του λοιπόν είναι η Μάρο Κοντού με φτερά αγγέλου και ακολουθεί ο εξής διάλογος, το συσχετίζω και λόγω της Κυψέλης. «Εσύ είσαι η Ιταλίδα από την Κυψέλη?» ρωτάει ο Άγιος Πέτρος. «Μάλιστα», απαντάει η Μάρο Κοντού. «Εσύ πας παράδεισο, η Κυψέλη πάει κατά διαόλου». Μουσικές επιλογές από το Θανάση Βούτσινο. Θα επιστρέψουμε με το πρώτο, το δεύτερο τραγούδι. Το πρώτο ήταν «Τιμή Σένεκεν». Επιστρέφουμε μουσικά πριν συνδεθούμε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών εδώ από το Δήμο Αθηναίων, τον κύριο Χαρλάφτη, να δούμε τι άκρη βγαίνει για αυτή την ταλαιπωρία για πολύ κόσμο στην Κυψέλη. Να σας πω ότι στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής μιλάμε για Μουντιάλ με τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Πόσο έμεινε, 2-24 ώρα και κάτι ώρες για τη μεγάλη αναμέτρηση. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοτζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
15: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
16: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πολλά τα μηνύματά σας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την άσκηση διώξεων. Σας είπα, ο καθένας το βλέπει από τη δική του οπτική. Η κυβέρνηση λέει μόνο 4 διώκονται ποινικά και μάλιστα για πλημέλημα. Η αντιπολίτευση λέει οι 4 προστίθενται στους υπόλοιπους γαλάζιους που δικάζονται ή είναι να δικαστούν ή έχουν παραπεμφθεί. Και είστε κυβέρνηση υποδίκων. Ο καθένας υποστηρίζει το δικό του αφήγημα, αυτό που εξυπηρετεί τη δική του ματιά και τη δική του πολιτική στόχευση. Ο πολίτης νομίζω καταλαβαίνει, έτσι δεν είναι? Ούτε το ένα ισχύει, δεν είναι κυβέρνηση υποδίκων, ούτε το άλλο ισχύει, θρίαμβος επειδή διώκονται μόνο 4. Καθένας παίζει το ρόλο του σε αυτή τη ζωή και αυτό είναι νομίζω συνολικό. Αυτό που ίσως αξίζει να κρατήσετε είναι ότι η ιστορία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζεται και τώρα έχουμε νεότερα για μια έρευνα στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Εκεί έχει να κάνει το θέμα με τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη σύντηση μεταναστών από το 2020 και μετά. Μάλιστα έγινε και έφοδος στο Υπουργείο Μετανάστευσης και αφαιρέθηκαν σκληροί δίσκοι προς έρευνα. Σας το λέω για να ξέρετε, όταν γίνουν οι υπόλοιπες το νέο κύμα δηλώσεων για αιμονές της κυρίας Κοβέση, που είναι, οι ξένοι είναι κακοί και μας ζηλεύουν, γιατί είμαστε φανταστικοί, να ξέρετε με τι άλλο μπορεί να σχετίζεται. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ, είναι και άλλα που ερευνώνται. Και εννοείται, το γράφει ένας ακροατής, το είπαμε και χθες εμφατικά, να το πούμε και σήμερα, παρότι είναι αυτονόητο, αλλά φαίνεται ότι χρειάζεται να το θυμίζουμε. Προφανώς ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Προφανώς ισχύει, όπως ισχύει για όλους τους πολίτες, έτσι ισχύει και για όλους τους πολιτικούς που διώκονται. Η δικαιοσύνη είναι που θα αποφασίσει. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την Κυψέλη. Χθες τέτοια ώρα συνομιλούσαμε με τον κύριο Ταχιάο. Επιμέναμε στο ότι οι κάτοικοι ζητούν να γίνει πραγματογνωμοσύνη από επιστήμονες ανεξάρτητους, να γίνει σε βάθος έρευνα, όχι μόνο αυτοψία δια της παρατήρησης, και επίσης να είναι προσβάσιμα τα δεδομένα των ελέγχων στους κατοίκους, προκειμένου να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει με τα σπίτια τους. Έγινε μια σύσκεψη χθες στο Δήμο Αθηναίων. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Χαρλάφτης. Σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ, κύριε Χαρλάφτη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Θα μας δώσετε λίγο την εικόνα, τι έγινε χθες αυτή τη σύσκεψη, τι αποφασίστηκε και επίσης επί της αρχής, τι αρμοδιότητα έχει ο Δήμος, γιατί εδώ είναι και λίγο μπλεγμένο πάλι το θέμα. Δηλαδή, ποιος έχει αρμοδιότητα, γιατί σε αυτήν την ιστορία?
1: Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε τις αρμοδιότητες που είναι το εύκολο. Επί της ουσίας ο Δήμος αυτό που κάνει είναι γενικά σε θέματα επικινδυνότητας. Υπάρχει δήμα ελέγχου κατασκευών, οπότε πηγαίνει κλιμάκιο. Διαπιστώνει με οπτικό έλεγχο αν είναι επικίνδυνο ή δεν είναι επικίνδυνο.
0: Εκεί πήγατε?
1: Αλλά, ναι, έχουμε πάει. Αλλά αν διαπιστωθεί επικινδυνότητα, σημαίνει εκένωση κτηρίου και τέλος. Δεν διαπιστώθηκε επικινδυνότητα στη μορφή της αχρησίας. Το πόρισμα έλεγε ότι υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο φαινομενικά βρίσκεται σε εξέλιξη. Επομένως, απαιτούνται δευτερογενείς έρευνες για να δούμε εις βάθος τι συμβαίνει.
0: Άρα δεν έκριναν ούτε οι δικοί σας μηχανικοί ότι κινδυνεύουν άνθρωποι εκεί? Μάλιστα.
1: Στην συνάντηση που έγινε χθες την πρωτοβουλία του Δημάρχου, του Χάρη του Δούκα, με τη διοίκηση της Μετρό, αλλά και η παρουσία εκπροσώπων των κατοίκων, η Αττικό Μετρό και εγγράφος έχει υποστηρίξει τη θέση της, αλλά και μας επανέλαβε ότι γενικά δεν τίθεται κανένα θέμα ασφάλειας. Σύμφωνα με τα δικά της δεδομένα και τη δικιά της έρευνα. Απλά εμείς προτείναμε ότι επειδή έχει σηκωθεί το θέμα και υπάρχει μια ανησυχία κτλ. Κτλ. Προφανώς σεβόμαστε τη δουλειά κάθε συναδέλφου, ο οποίος έχει την ευθύνη της υπογραφής του κτλ. Κτλ. Και είναι όλοι αξιόλογοι, αλλά καλό θα ήταν να μπει και η υπογραφή ενός δημόσιου φορέα, ο οποίος έχει ένα περαιτέρω κύρος και την εμπειρία, όπως είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο ή ο ΟΑΣΠ, προκειμένου να υπάρχει και ένα τρίτο μέρος αντικειμενικό, ας πούμε, που να επιβεβαιώσει ότι η παιδιά είναι όλα καλά.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Χαρλάφτη, αυτό το θέμα έχει καταγραφεί στην περιοχή. Είχαμε και αυτό το περίεργο, ας πούμε, οπτικά τουλάχιστον περίεργο, επιστημονικά εξηγείται από ό,τι καταλαβαίνω, φαινόμενο με τη διαρροή τσιμέντου, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο δρόμο, στην Κυψέλη. Αυτό το θέμα υπάρχει ήδη από το Μάρτιο. Γιατί τι πιστεύετε πρέπει να φτάσουμε Ιούλιο για να γίνει μια αυτοψία από το ΤΕ που θα καθησυχάσει τους κατοίκους ή αν δεν είναι καθησυχαστικό το πόρισμά της, θα ενεργοποιήσει τα μέτρα που χρειάζεται για την προστασία τους.
1: Κοιτάξτε, μέχρι και πρόσφατα, και ακόμα και τώρα δηλαδή, έχουμε ενδείξεις και συμπτώσεις οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες, οπότε πάβουν να είναι συμπτώσεις. Άρα θεωρώ ότι γι' αυτό υπήρχε μια χρονική υστέρηση στα γεγονότα. Ωστόσο, αν τα πάρουμε από τη σειρά, δηλαδή αν τα πάρουμε μια χρονική σειρά, αν θυμάστε με την έλευση του Μητροπόντικα κάτω από την Κυψέλη, άρχισε να αναβλύεται στο υγρό που είπατε κι εσείς και στη συνέχεια άρχισαν να εμφανίζονται οι ρογμές. Επίσης, οι εργασίες έχουν σταματήσει πρώτη μήνου, γιατί κατάλαβε και η εταιρεία, σύμφωνα τα λεγόμενά της, ότι η χαρτογράφηση του υπεδάφους δεν ήταν σωστή. Όχι ότι δεν ήταν επιστημονικά τεκμηριωμένη ή ήταν λάθος η μελέτη, για να μην δηλαδή το πάμε αλλού, ας πούμε.
0: Αλλά
1: απλά διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν να χαρτογράφει τα πηγάδια, βόθρη, ίσως κάποια ρέματα, γενικά χώροι, ας πούμε, μέσα στο υπέδαφος, οι οποίοι λόγω της αποστράγγισης των νερών, λόγω της ύπαρξης υδάτινου στοιχείου, έχουν οδηγήσει στις συμπυκνώσεις, με αποτέλεσμα οι τάσεις που μεταβιβάζονται από τις πολυκατοικίες να μην διαχέονται ομοιόμορφα. Άρα αυτό δημιουργεί και έλευση από κάτω προς τα πάνω, οπότε να βγαίνουν τα υγρά που χρησιμοποιεί ο Μετροπόντικας κατά τη διέλευσή του, mm-hmm. αλλά και αντίστοιχα να δημιουργούν διαφορετικές καθιζήσεις στις πολυκατοικίες.
0: Άρα τώρα για να το
1: συνδέονται τα γεγονότα δηλαδή.
0: Ναι, για να το κωδικοποιήσουμε. Για το μεν θέμα των κατοίκων θα γίνει αυτοψία από το τεχνικό επιμελητήριο. Ξέρετε τι χρονικό ορίζοντα έχει αυτό, γιατί είναι και Ιούλιος τώρα.
1: Εμείς προτείναμε για να μην μπαίνουν και στο βάσανο οι κάτοικοι, γιατί αυτό έχει και ένα κόστος.
0: Ναι.
1: Και τελικά κι ο άλλος ξυπνάει μια μέρα, βλέπει ρογόν στο σπίτι, δεν χρωστάει κανένα.
0: Και γιατί να το πληρώσει. Ναι.
1: Σωστό. Ναι. Επομένως, εμείς προτείναμε στην εταιρεία να απευθυνθεί η ίδια σε κάποιον φορέα θεσμοθετημένο, προκειμένου να έχει και μια τρίτη άποψη.
0: Μάλιστα.
1: Η δεύτερη ποια θα είναι, οποιοδήποτε ένικος θέλει, προφανώς να βάλει και ένα σύμβουλο δικό του μηχανικό.
0: Ξέρετε γιατί πότε θα γίνουν αυτά, για το ΤΕ έμειλα.
1: Εμείς βάλαμε ένα χρονικό ορίζοντα 2 εβδομάδων, για ποιο λόγο όμως, δηλαδή δεν είναι ότι οι ίδιοι είπαν ότι επειδή έχουν επιστρατεύσει 2 εμπειρογνώμονες, έναν Γερμανό που λογικά ξέρει από σύρακες,
0: ναι,
1: και έναν Έλληνα καθηγητή του Πολυτεχνείου,
0: ναι,
1: για ποιο λόγο, γιατί διαπιστώσαν το πρόβλημα στη χαρτογράφηση του υπεδάφους,
0: ναι,
1: και θέλουν να δουν με ποιο τρόπο θα συνεχίσουν την εργασία του Μετροπόντικα, προκειμένου να μην έχουμε τα ίδια φαινόμενα. Δηλαδή θα τροποποιήσουν κάπως την εργασία τους.
0: Εντάξει.
1: Άρα μέσα σε αυτό το διδόματο θεωρώ ότι θα έχουμε βγάλει και μία άκρη τι κάνουμε με τις παλιές γενιές.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι που αφορά τους κατοίκους και τις ζημιές στα σπίτια. Το κομμάτι ως προς την πρόοδο του έργου εκεί, κύριε Χαρλάφτη, έχουμε καταλάβει πότε θα επανεκκινήσει το έργο?
1: Εμείς σε 2 εβδομάδες, μόλις τους δώσουν τον νέο τρόπο λειτουργίας, δηλαδή μπορεί να αυξήσουν τις πιέσεις στα υγρά που εκτοξεύουν. Μπορεί να κάνουν κάτι άλλο, δηλαδή να γίνει μια υποστήριξη και πριν και μετά να γίνει τη διέλευση. Δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά υποθέτω αυτό μελετάνε. Οπότε μόλις τελειώσει αυτή η μελέτη θα ξεκινήσουν τις εργασίες.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Σε κάθε περίπτωση όλοι οι παρεσκόμενοι στο τραπέζι, δηλαδή ο Δήμαρχος και οι δημότες, αλλά και προφανώς το Μετρό, είπαμε ότι το Μετρό είναι έργο αποδομής, το θέλουμε όλοι, γιατί θα βοηθήσει και την καθημερινότητα.
0: Ναι. Υπάρχουν από τους κατοίκους άνθρωποι που θα ήθελαν προσωρινά, τουλάχιστον μέχρι να είναι βέβαιο από την αυτοψία του ΤΕΕ, να βοηθηθούν να μείνουν κάπου αλλού? Υπάρχει τέτοιο αίτημα προς το Δήμο?
1: Μέχρι τώρα το μόνο που ζητήθηκε και με αυτό το αίτημα ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί για να βάλουμε σε μια χρονική σειρά, όταν ήρθε το αίτημα για να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, απευθείας κάναμε την εισαγωγή, γιατί θεωρούσαμε ότι το θέμα αυτό πρέπει να αναδειχθεί. Και γενικότερα νομίζω ότι σαν Δημοτική Αρχή έχουμε δείξει καλά αντανακλαστικά όσον αφορά τα συμβάντα στο Δήμο Αθηναίων και τη στήριξη προς τους συνδημότες μας. Τώρα, το αίτημα που υπάρχει καταρχήν είναι για θεσμική υποστήριξη. Είτε σε νομικό επίπεδο,
0: άρα,
1: είτε σε επίπεδο
0: παρέμβαση. Άρα, εσείς δεν γνωρίζετε κάποιους από τους κατοίκους να θέλει κάπως να
1: φύγει? Στην παρήσω φάση όχι. Αλλά και πάλι θα ήταν λίγο μπέρδεμα από τη στιγμή που υπάρχει κάποιος ο οποίος σου λέει ότι είναι ασφαλές. Μετά πώς μπορούμε να παρέμβουμε εμείς. Ή θα μπορούσαμε να το κοιτάξουμε και αυτό, γιατί ίσως κάποια φιλοξενία, κατασκηνώσεις ενώ του Αγίου Ανδρέα κτλ. Θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιους χώρους. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάτε ότι και το ιατρικό μετρό είναι και υποπτευόμενοι από το Υπουργείο Μεταφορών. Δηλαδή πλέον θα πρέπει να συζητηθεί σε κυβερνητικό επίπεδο, αν κάποια κρατική εταιρεία έχει μια.
0: Κύριε Χαρλάφτη, σας ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση, βεβαίως μπορεί να μην εμπίπτει στην αρμοδιότητά σας, αλλά επειδή κάπως συνειρμικά μας έρχεται στο μυαλό αυτό που έγινε στα Πετράλωνα. Ξέρω ότι οι άνθρωποι εκεί με παρέμβαση του Δήμου Αθηναίων φιλοξενήθηκαν από αυτή την πολυκατοικία, ενώ που έπεσε εκεί στην Αλκμίνη, αν θυμάμαι καλά. Ναι, φιλοξενήθηκαν σε κάποια Airbnb και ξέρω ότι αυτό τελειώνει τώρα. Δηλαδή από εβδομάδα αυτοί οι άνθρωποι θα σταματήσουν να φιλοξενούνται με την βοήθεια του Δήμου Αθηναίων. Υπάρχει κάποια πρόθεση παράτασης, υπάρχει κάποια πρόνοια για το προσεχές διάστημα? Εκείνοι δεν έχουν να γυρίσουν κάπου.
1: Υπάρχει μια προσέγγιση με την Airbnb, αν μπορέσει να ανανεωθεί για ένα χρονικό διάστημα ακόμα η παραμονή τους. Mm-hmm. Απλά το θέμα είναι ότι δυστυχώς σε αυτήν την υπόθεση, μέχρι να ξαναυπάρχει οίκημα ή να βγει μια άκρη, καταλαβαίνετε θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, βέβαια. Να. Είναι πάντως ένα θέμα. Είναι αρκετοί άνθρωποι έχουν μείνει στο δρόμο.
1: Κύριε... Το παρακολουθούμε κιόλας και μάλιστα έχουμε λάβει εισαγγελική παραγγελία για να έχουμε μεγαλύτερη εμπλοκή. Να προχωρήσει η υπόθεση.
0: Γράφει ένας ακροατής εδώ. Μόνο εγώ, λέει, το βρίσκω ανησυχητικό αυτό που λέτε, ότι η χαρτογράφηση δεν βρήκε πηγάδια, ποτάμια, βόθρους κλπ. Δηλαδή, τι βρήκε, λέει, αυτή δεν ήταν η βασική της δουλειά? Δεν ξέρω αν είστε μηχανικός, κύριε Χαρλάφτη. Αλλά...
1: Μηχανικός είμαι, αλλά μία επίβλεψη, αν πάτε, δηλαδή, όταν έγινε το γεγονός που ανέβηζε το
0: τσιμέντο.
1: Με το τσιμέντο στο δόστρωμα, mm-hmm. Πήγα ο ίδιος από το εργοτάξιο της Αττικού Μετρό στην Κυψέλη. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από ότι όποιο υπόβαθρο είχαν κατογραφημένο, έχουν βάλει κοντά στους 3.000 αισθητήρες στην περιοχή και ήταν τη διέλευση του Μετροπόντικα.
0: Ναι.
1: Επομένως, έχει μια αρκετά καλή παρακολούθηση.
0: Άρα είναι σύνηθες όμως, έργο, είναι σύνηθες σε μια χαρτογράφηση να μην βρεθούν πηγάδια, να μην βρεθούν...
1: Όταν είναι άγνωστα και αυθαίρετα, πιθανόν.
0: Όταν είναι μη δηλωθέντα δηλαδή. Άρα γίνεται και μια έρευνα βάσει των σχεδίων που έχουν κατατεθεί για τις πολυκατοικίες της περιοχής, σωστά?
1: Ναι, ένα βασικό πρόβλημα θα είναι αν υπάρχουν χαρτογραφημένες αποχετεύσεις, για παράδειγμα, αλλά έχουν σπάσει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μπορεί να είναι πύλινες ή οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαρλάφτη. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης. Αγαπητέ Δημήτρη, που επισημαίνεται ως παράδοξο το θέμα της χαρτογράφησης. Κάτι αντίστοιχο είπε και χθες ο κύριος Σταχιάος. Ότι κάποια πράγματα δεν ήταν δηλωμένα, άρα δεν μπορούσαν να γνωρίζουν από τον ανάδοχο ότι ήταν εκεί. Σας το μεταφέρω, δεν έχω ίδια την επιστημονική γνώση να αξιολογήσω αυτή τη δήλωση. Από την άλλη, είναι γεγονός ότι δεν είναι ασύνηθες να μην περιλαμβάνονται, τουλάχιστον τις προηγούμενες δεκαετίες, εδώ έχουμε κτίσματα από το 30, το 40, το 50, το 60, δεν είναι ασύνηθες να απέχει λίγο η πραγματικότητα από τα σχέδια.

0: Η Χριστίνα γράφει για τα πετράλωνα. Το λογικό δεν είναι η κατασκευαστική που προκάλεσε την κατάρρευση της πολυκατοικίας να μεριμνήσει οικονομικά για τη στέγαση των ανθρώπων αυτών. Χριστίνα, θα πρέπει αυτό να τεκμηριωθεί κιόλας. Δηλαδή δεν αρκεί να το εικάζουμε. Επίσης είναι κάπως πιο σύνθετο νομίζω από αυτό. Δηλαδή η κατασκευή της διπλανής πολυκατοικίας και η εξκαφή για τη θεμελίωσή της προφανώς συνδέεται αιτιολογικά με την κατάρρευση. Ήταν από μόνη της ο λόγος. Δηλαδή είχε θεμελιωθεί επαρκώς η πολυκατοικία που έπεσε. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο απλό να δοθεί η πετιότητα και σίγουρα αυτό το πράγμα, η υπόθεση θα φτάσει στη δικαιοσύνη. Αλλά μέχρι τότε το ζήτημα είναι τι γίνεται με τόσο κόσμο που έχασε τα σπίτια του. Δεν έχουμε και... νομίζω τα τελευταία χρόνια κάπως αυξάνεται. Γενικά δεν έχουμε υψηλό ποσοστό ασφάλισης των κατοικιών μας. Τέλος πάντων, είναι αυτό, τους κλήρωσε λαχείο εκεί, σε αυτούς τους ανθρώπους. Πάλι καλά που δεν σκοτώθηκε και κανένας. Ακούσαμε από τον Αντιδήμαρχο ότι αποφασίστηκε χθες αυτή τη σύσκεψη. Να ακούσουμε και μία κάτοικο της περιοχής εκεί στην Κυψέλη, να καταλάβουμε λίγο πώς το ακούν αυτό οι άνθρωποι που ανησυχούν βλέποντας ρογμές, διαρροές τσιμέντου και ένα έργο να σταματάει. Η κυρία Τασούλα Πάζιου, αν το προφέρω σωστά, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είστε κάτοικος της Κυψέλης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Ναι, είμαι κάτοικος της Κυψέλης 48 χρόνια και ιδιοκτήτρια μιας διόρροφης οικοδομής κοντά στην πλατεία Κυψέλης που είναι το εργοτάξιο και που το μετρό πέρασε ο Μητροπόντικας κάτω από το σπίτι μας.
0: Έχετε και στο δικό σας κτίριο?
1: Όλο το κτίριο έχει ζημιές εσωτερικά και εξωτερικά. Είτε είναι ρογμές που αφορούν την τοιχοποιία, δεν ξέρουμε, μπορεί και κολόνες, μπορεί και δεν το ξέρουμε αυτό. Οι ρογμές είναι εμφανίστηκαν κατευθείαν με το πέρασμα του Μετροπόντικα. Μέσα στη βδομάδα είχαν αρχίσει να εμφανίζονται διαφορετικού μεγέθους και εύρους. Στη συνέχεια όμως, επειδή και ίσως και μέχρι τώρα ή πρότεινο το φαινόμενο ήταν ενεργό, οι ρογμές μεγαλώνουν ή εμφανίζονταν καινούργιες. Το θέμα είναι ότι οι ρογμές είναι εμφανείς. Μπορεί να τις δει κανείς και να κάνει έναν οπτικό έλεγχο.
0: Να σας ρωτήσω, αυτό... αν ναι. μου επιτρέπετε, επειδή χθες ναι. συνομιλώντας εδώ με τον Υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάου, μας είπε ότι αρκετές από τις ρογμές που ναι. τις βλέπουμε και σε φωτογραφίες στην περιοχή ναι, τις ναι. τελευταίες μέρες, προϋπήρχαν.
1: Όχι. Κυρία μου, δεν προϋπήρχε τίποτα Μάλιστα. σε κανένα από τα 200 σπίτια. Μάλιστα. Σε κανένα όμως. Δεν υπήρχε καμία ρογμή, εσωτερική ρογμή, καμία. Τα σπίτια είναι γεμάτα ρογμές. Από το πρώτο βράδυ που πέρασε ο Μητροπόντικας, κλειστήκαμε το πρωί, δεν μπορούσαμε να βγούμε από τις κρεβατοκάμαρές μας. Είχαν γίνει ρογμές, διαγώνιες σε όλα τα παράθυρα και τις εσωτερικές πόρτες, με αποτέλεσμα να έχουν σφινώσει οι πόρτες και να μην μπορούμε να ανοίξουμε. Και ξέρετε, κανένας μας δεν είχε ένα λωστάρι δίπλα του για να μπορέσει να ανοίξει.
0: Καλά,
1: την πόρτα.
0: Δεν το συζητάμε, προφανώς.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα σημάδι ότι έγινε καθίζηση. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι τα χιλιοστά ή τα εκατοστά ή οποιαδήποτε καθίζηση δεν είναι εμφανής για να καταγραφεί, όπως δεν είναι και εμφανής η αγωνία μας, το άγχος μας και ο φόβος μας για να τον καταγράψει. Να τον αποθανατήσει ο φακός.
0: Κοιτάξτε, είναι προφανές. Ναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα δει στο σπίτι του τέτοιες αλλοιώσεις και
1: όχι.
0: θα κοιμηθεί με ησυχία μέσα ή θα κοιμήσει
1: όχι.
0: το παιδί του. Σε αυτό μπορούμε
1: Βέβαια.
0: Να συμφωνήσουμε.
1: Και θα τα ήθελα... παιδιά μας και τα γερόντια έχουμε μέσα
0: Βεβαίως.
1: Και ανθρώπους ανήμπορους έχουμε.
0: Θα ήθελα μόνο
1: να
0: μου πείτε το εξής. Υπάρχει μία ανακοίνωση της αναδόχου, του Αττικό
1: ναι.
0: Μετρό, μάλιστα, της Αττικό
1: μάλιστα.
0: Μετρό,
1: ναι,
0: που
1: ναι.
0: λέει: εμείς κάναμε την αυτοψία. Θέμα επάρκειας δεν υπάρχει. Υπάρχει
1: ναι.
0: και μία, πριν από λίγο μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών
1: ναι.
0: Υπηρεσιών, είπε και εμείς
1: ναι.
0: στείλαμε μηχανικούς, έκαναν αυτοψία, δεν υπάρχει θέμα στατικότητας.
1: Λοιπόν,
0: σας καθησυχάζει
1: ότι...
0: αυτό?
1: Όχι. Αν η μετρό ήθελε, καταρχάς τα σπίτια μας είναι τραυματισμένα. Έχουν μειωθεί οι αντοχές τους και τραυματισμένη είναι η ψυχή μας. Εάν λοιπόν η μετρό είναι σίγουρη για την κατάσταση των σπιτιών μας, θα έπρεπε στις συνεχείς επικλήσεις μας, 4 μήνες, γιατί βγήκαν οι επιστήμονες χθες και λέγανε οι ίδιοι θα φεύγαν από αυτά τα σπίτια, εμείς ζούμε μέσα, 4 μήνες, και αν θέλαμε να μας καθησυχάσουν και να είναι εντάξει, ηθικά εντάξει, θα έπρεπε να μας έχουν δώσει τη διαβεβαίωση γραπτή εν υπόγραφη ότι τα σπίτια μας είναι ασφαλή. Δεν μας τη δώσαν παρά τις επίμονες
0: προσπάθειες. Ούτε εκλαμβάνεται αυτήν την ανακοίνωση που εξέδωσαν ως διαβεβαίωση, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αυτή η διαβεβαίωση είναι προφορική από την ώρα που πέρασε ο Μετροπόντικας. Για μας δεν είναι σημερινή. Αλλά εγώ σας θέτω ένα ερώτημα. Mm-hmm. Εάν η Μετρό και η Κατασκευαστική και ο Άβακας είναι σίγουροι ότι δεν έχει πειραχτεί η στατικότητα των κτηρίων, γιατί δεν μας δίνει τη βεβαίωση? Αν όμως τα κτίρια δεν είναι εντάξει, πώς αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη όταν δεν έχουν κάνει στατικό έλεγχο για να ελέγξουν τα κτίρια παρά μόνο οπτικό, και ο οπτικός δεν μπορούσε να είναι πλήρης, όπως δεν μπορούσε να το κάνει και η πολεοδομία που καλέσαμε εμείς, γιατί πολλές στιγμές κρύβονται στα μπάνια πίσω από πλακάκια, στις κουζίνες, ναι, ναι, τα τεράστια έπιπλα που έχουμε και καλύπτουν τους τοίχους και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με ποια βεβαιότητα, πού τη στηρίζουν? Και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν η Μετρό και η Άβαξ βγαίνει και μας λέει ήταν μια επιστημονική αστοχία, δεν μπορεί να... δεν είδανε τι μελέτες, τι ήταν αυτά που κάνανε και δεν είδανε, σε τι έδαφος σκάβανε. Να μας πούν, και μόνο αυτό σας λέω, το σπίτι μου έχει και καταφύγιο επίσημο. Ανήκει στο κράτος.
0: Δηλωμένο, ναι. Ίσως δηλωμένο. Υπάρχουν και αδήλωτα πηγάδια, διάφορα ακούμε.
1: Δηλωμένο ελέγχεται τακτικά από την αστυνομία και από το στρατό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για ποιο λόγο, που σημαίνει ότι είμαι ένα υπόγειο, το καταφύγιο είναι ένα υπόγειο πιο κάτω από τα υπόγεια των διπλανών πολυκατοικιών.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Αν αυτοί, όπως μαθαίνουμε, γιατί δεν μας το λένε, σκάψανε στα 13 με 15 μέτρα, αγκαλιάστηκαν τα θεμέλια του σπιτιού μου μαζί με τον Μετροπόντικα, μόνο που ήταν χαλαρή η αγκαλιά και δεν ξέρουμε αν θα έχουν συγκρατήσει τα θεμέλια.
0: Δύο ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε, κυρία Πάζιου.
1: Ναι,
0: το πρώτο είναι, αποφασίστηκε χθες να γίνει μια ανεξάρτητη μελέτη, αυτοψία, έρευνα από επιστήμονες.
1: Ανέλαβε ο Δήμος και ανέλαβε και το Υπουργείο.
0: Και το τεχνικό.
1: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι.
0: Ωραία.
1: Και ευγνώμονες.
0: Να σας ρωτήσω, εάν έρθει το πόρισμα των επιστημόνων του τεχνικού επιμελητηρίου και πει ό,τι λέει. Ναι, ναι.
1: Μόνο αυτό θα ακούσουμε.
0: Θα το ακούσετε. Αν σας πούν δηλαδή ότι εδώ δεν υπάρχει θέμα.
1: Δεν θα ακούσω την κρατική υπηρεσία, πολύ ωραία. Θα τα ακούσω. Δεν θα ακούσω τον ιδιώτη την Άβακα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα ξαναμπούν στα σπίτια.
0: Το δεύτερο ερώτημά μου έχει να κάνει με το αν υπάρχουν εκεί άνθρωποι που μέχρι να βγει αυτό το πόρισμα θέλουν να μην μείνουν στα σπίτια τους και θέλουν πρόνοια γι' αυτό.
1: Αυτό δεν ασχολήθηκε κανένας 4 μήνες. 4 μήνες μείναμε σε αυτά τα σπίτια. Δεν είναι θέμα μιας εβδομάδας.
0: Ναι, θέλω να πω από το Δήμο, μας είπαν ότι δεν έχετε υποβάλει τέτοιο αίτημα κάποιος.
1: Όχι.
0: Από... Ωραία.
1: Όχι. Αλλά ποιος ασχολήθηκε 4 μήνες αν είναι επικίνδυνο το σπίτι μας ή όχι? Κανένας. Εγώ προσωπικά δεν έχω ένα γέροντα. Δεν έχω παιδιά. Είμαστε δύο άνθρωποι εδώ μέσα. Αλλά σαφώς υπάρχουν οικογένειες που αποχωρήσανε. Σαφώς υπάρχουν ενικοί που αποχωρήσανε. Έχουμε και απώλειες ενοικίων και έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Και αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή όπως είπατε είναι από το Μάρτιο αυτή η ιστορία, είναι 4 μήνες τώρα.
1: Μέσα Μαρτίου, ναι.
0: Έχει προσλάβει οποιοδήποτε από τους κατοίκους που έχουν πληγεί τα σπίτια τους?
1: Έχουν προσλάβει και από το ΤΕΙ, ειδοποίησανε μια πολυκατοικία που ξέρω τουλάχιστον για οπτικό έλεγχο.
0: Έχει υπάρξει κάποιο πόρισμα ανησυχητικό από αυτά που έγιναν με πρωτοβουλία των κατοίκων?
1: Δεν σας ακούω.
0: Σας ρωτώ αν έχει υπάρξει κάποιο πόρισμα από αυτά που έγιναν, από τις μελέτες που έγιναν με πρωτοβουλία των κατοίκων, που να είναι ανησυχητικό.
1: Εμείς, θα μιλήσω για μένα, εμείς καλέσαμε την πολεοδομία.
0: Ναι.
1: Το πόρισμα της πολεοδομίας είναι να γίνει από εμάς στατικός έλεγχος. Από εμάς. Αυτό μας προτείνει η πολεοδομία. Πώς θα τον κάνω εγώ το στατικό έλεγχο όταν το κόστος του είναι 15 με 20.000 ευρώ και ο οπτικός έλεγχος από το ΤΕΕ, γιατί έχουμε επικοινωνήσει με όλους, είναι μια πηγή εργασία 2,5 με 3.000, σε εμάς θα βγει γύρω στις 4. Πώς θα το καλύψω, κυρία μου, εγώ από μια μέρα στην άλλη? Καταλάβατε.
0: Λοιπόν, το παρακολουθούμε. Είναι ένας ορίζοντας 2 εβδομάδων, μας είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ελπίζουμε ότι θα κινηθούν οι διαδικασίες στο ταχύτερο για να τελειώσει η αγωνία σας.
1: Και εμείς ελπίζουμε.
0: Ή να ληφθούν τα μέτρα που πρέπει. Σας ευχαριστώ.
1: Ναι. Απλά θα έχει συνέχεια ο Μετροπόντικας. Ας δουν και οι υπόλοιποι στη συνέχεια πώς θα τον υποδεχθούμε. Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Η κυρία Τασούλα Πάζιου, κάτοικος της Κυψέλης, για αυτήν την ιστορία που προφανώς έχει συνέχεια και θα την παρακολουθούμε τη συνέχεια της. Πάμε να περάσουμε στο δεύτερο απαραίτητο διάλειμμα. Επιστροφή με Μουντιάλ. Θα είναι ο Αντώνης Καρπετόπουλος μαζί μας. Τίποτα, λίγα 24 ώρα απομένουν να ηρεμήσουν και τα σουβλατζίδικα και οι πιτσαρίες σιγά σιγά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί, το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Διαβάστε στην απογευματινή, στην αντεπίθεση, η κυβέρνηση μετά το φιάσκο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μήνυμα Μητσοτάκη με εχμές για το ρόλο κοβέ. Με μισθούς δημοσίου έως 1.192 ευρώ, 4.000 άνεργοι που θα εργαστούν σε νοσοκομεία και εθνικές δομές υγείας. Δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες οφειλέτες της εφορίας. Η ΑΑΔΕ ξεμπλοκάρει άμεσα τους λογαριασμούς με την εξόφληση του 25% του χρέους. 9 συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες σε όλη την Ελλάδα για φωτιές από μπάρμπεκιου και επικίνδυνες εργασίες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
2: Παραπολιτικά

Εντάξει, πήραμε θέση χωρίς να το πούμε. Αυτό είναι το τσίπι τσίπι. Γουστάβο Σανταολάγια είχε ντύσει μουσικά την ταινία Diarios de Motocicleta του 2004 για τον Τσε Γκεβάρα, Αργεντίνος ο Σανταολάγια, γεννημένος στην Αργεντινή ο Τσε Γκεβάρα. Δεν ξέρω την Αργεντινή ο Τσε Γκεβάρα. Δεν ξέρω ποιον στηρίζει ο Αντώνης.

0: ίσως περισσότερο και από καλό ποδόσφαιρο. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ποδόσφαιρο μας λείπει. Και το ποδόσφαιρο παίζουν οι σύλλογοι στο Champions League, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι καλύτερο από το ποδόσφαιρο που παίζουν οι εθνικές ομάδες. Δεν παθαίνουμε δηλαδή ένα λαλά γιατί θα δούμε.
1: Το καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Το καλύτερο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Αλλά το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων, ακόμα και στον καιρό της παγκοσμιοποίησης, έχει αυτή την γοητεία της παραγωγής ιστοριών, μερικές από τις οποίες ξέρεις τις φτιάχνουμε και στο κεφάλι μας.
1: Okay. Δηλαδή,
0: όλες αυτές οι αντιπαλότητες των παιχτών που βλέπουμε, όλα αυτά, ας πούμε, η αγωνία μας, ας πούμε, για το ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ, ξέρω εγώ, είναι δικά μας πράγματα, θέλω να πω πάρα πολύ. Δηλαδή, οι παίχτες πάνε εκεί για να κερδίσουν τη διοργάνωση, πάνε να κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται.
1: Βέβαια για τις χώρες υπάρχουν προεκτάσεις, ας πούμε για τα Φόκλαντς, λέγαμε προχθές. Υπάρχουν προεκτάσεις.
0: Σαφώς και είδες και βγάλανε και το πανό οι Αργεντινοί. Γιατί και οι παίκτες δεν μπορεί να μην πάρουν μέρος σε αυτό το πανηγύρι, έχοντας λίγο στο μυαλό τους ότι δημιουργούν και αυτοί κατά κάποιο τρόπο ιστορίες. Και αυτό όλο το πράγμα γίνεται εξής. Το παγκόσμιο κύπελο έχει ψυχόδραμα, ας πούμε. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έχει έναν τελικό νικητή. Παίρνουν μέρος πολλές ομάδες, κάποιες μπορεί να είναι και ευχαριστημένες με την διάκριση, ας πούμε, όπως την ορίζει ο καθένας, αλλά αυτές οι οποίες θέλουν να το κερδίσουν και οι οποίες είναι κάθε φορά, ξέρω εγώ, 6-7, ξέρουν από πριν ότι δεν θα το κερδίσουν όλες.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, και πάνω σε αυτή σε αυτό το πανηγύρι, ας πούμε, των αισθημάτων, χτίζεται όλη η δική μας προσοχή.
1: Και βέβαια
0: στην πραγματικότητα,
1: εμείς
0: μέχρι τον τελικό, ξέρεις, βλέπουμε το πράγμα ψάχνοντας να βρούμε ποιος θα αποκλειστεί. Δηλαδή, ποιος θα είναι αυτός που θα κλάψει το βράδυ στα νοκάουτ. Είδες τι έγινε τώρα. Η μεγάλη συζήτηση δεν είχε να κάνει με το ότι πέρασε η Αργεντινή, αλλά με το γιατί αποκλείστηκε η Αγγλία.
1: Ναι.
0: Η
1: Σωστά.
0: μεγάλη συζήτηση
1: Σωστά.
0: δεν είχε να κάνει με το πώς τα κατάφεραν οι Ισπανιόλοι, αλλά πώς οι Γάλλοι που μοιάζανε υπέροχοι, φοβεροί και
1: έμειναν έξω.
0: Έμειναν έξω. Δηλαδή, αυτό είναι μια παράξενη διάσταση.
1: Εγώ βλέπω και τη δίψα μας για ιστορίες. Τη βλέπω και σήμερα, τις τελευταίες μέρες μάλλον, από όταν μάθαμε ότι το δίδυμο θα είναι Αργεντινή Ισπανία. Τη βλέπω και σε αυτά τα δημοσιεύματα με τις πολύ χαρακτηριστικές φωτογραφίες του Μέση να κρατάει μωρό.
0: Το
1: Λαμίν Γιαμάλ.
0: Αυτό είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή, δεν ξέρω, μπορώ να το πω τάχιστα για να το καταλάβει
1: ποιο
0: το ξέρει. Κάποτε η Μπαρσελόνα είχε μια συνεργασία με τη UNICEF. Πριν από 19 χρόνια έβγαλε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες των παικτών της με παιδιά. Ένα άλμπουμ που είχε ένα κόνσεπτ, γιατί είχε βγει για φιλανθρωπικούς λόγους. Δηλαδή κάποιος έπαιζε μπάλα με ένα παιδάκι, ας πούμε. Κάποιος άλλος είχε το παιδάκι στο αυτοκίνητο. Παίχτες, έτσι εννοώ. Λοιπόν, του Μέση του είχαν δώσει τότε να πάρει ένα πιτσιρίκι και να το, κατά κάποιο τρόπο, να το πλύνει.
1: Ναι,
0: να το κάνει μπάνιο.
1: Σε ένα μπανάκι.
0: Ένα μπανάκι. Είναι ένα πιτσιρικάκι λοιπόν ενός έτους. Μαυρούλι, μαροκινάκι, το οποίο το κρατάει ο Μέση, ο οποίος επίσης είναι μικρούλης, είναι 18-19 χρονών. Φαίνεται κιόλας από τη φωτογραφία.
1: Ναι, με μακρύ
0: μαλλί.
1: Και
0: αυτό το παιδάκι που κρατάει ο Μέση είναι ο Γιαμάλ. Είναι ο Γιαμάλ που είναι κατά κάποιο τρόπο ο διάδοχός του και που μας έχει βάλει στο τρυπάκι για το αν θα δούμε την Κυριακή παράδοση παραλαβή.
1: Δηλαδή, πόσο διψάμε όμως γι' αυτό, γιατί το χτύπημα στα πρωτοσέλιδα δεν είναι η μεγάλη αναμέτρηση, είναι αυτή η φωτογραφία.
0: Είναι αυτή η φωτογραφία, ναι. Και είναι και αυτό που την συνοδεύει, ας πούμε, την ποδοσφαιρική της διάσταση, όχι γιατί έχουμε να κάνουμε με δύο επιτυχημένους, αλλά γιατί πιθανότατα μπορεί να έχουμε παράδοση παραλαβή. Δηλαδή, ο Μέση που φεύγει να δώσει τη σκυτάλη του καλύτερο, ας πούμε, σε αυτόν τον χαρισματικό πιτσιρίκο που έρχεται.
1: Είναι το τελευταίο μουντιάλ του Μέση.
0: Νομίζω αυτό. Ακόμα και για το Μέση πρέπει να είναι το τελευταίο μουντιάλ, ίσως και το τελευταίο του μάτς με την Εθνική Αργεντινή. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή. Θα εμφανιστεί στα 43.
1: Έβλεπα χθες, δεν ξέρω πότε θα αναμετρηθεί η Γαλλία με την Αγγλία. Πότε είναι αυτό το παιχνίδι?
0: Το Σάββατο.
1: Έβλεπα χθες πολλά σατυρικά σκιτσάκια και animation για το πόσο βασανιστικός είναι αυτός ο αγώνας και πόσο θα μπορούσε να λείπει. Δεν ξέρω, είναι έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ότι κανείς δεν έχει όρεξη.
0: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται για να γίνει μια γιορτή, ας πούμε, πριν το κύριο Σπιάτο. Δηλαδή, έχει και μια. Εγώ τον θέλω το μικρό τελικό, γιατί ο μικρός τελικός δεν έχει ένταση. Και κατά κάποιο τρόπο, ξέρεις, είναι το πραγματικό, ας πούμε, πάρτι του τέλους της διοργάνωσης. Αυτό που ακολουθεί, δηλαδή, ο τελικός, είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι πάντα.
1: Πάντως τα κινούμενα σχέδια που σου έλεγα, με το ζόρι κλωτσούσαν την μπάλα οι παίκτες. Αυτό δήλωνε, πως δεν έχουν καθόλου όρεξη να.
0: Δεν νομίζω, δεν θα είναι έτσι. Δηλαδή, θα είναι και καλό μας. Αλλά αυτό το 2026 έρχεται να προσθεθεί σε αυτή τη διάσταση του παγκοσμίου.

0: μου κυπέλου για να απαντήσει την ερώτηση που μου έκανε στην αρχή. Mm. Δηλαδή, γιατί παθαίνουμε όλα αυτά. Mm. Πλέον, τρελαινόμαστε και γιατί υπάρχει πάρα πολύ content, για να πω μια λέξη, ας πούμε, του σειρμού και τη λένε στο χωριό μου. Δηλαδή, το παγκόσμιο κυπέλο αυτό, ειδικά αυτό με το πολύ, ας πούμε, artificial intelligence,
1: ναι,
0: με το πολύ Instagram κτλ. Παράγει συνεχώς πράγματα με τα οποία, ναι, μπορεί να γελάς, να κλαις, ναι, να διασκεδάζεις, να θυμώνεις. Δηλαδή είναι φοβερό αν σκεφτείς, ας πούμε, τι έχουμε δει, τι έχουν φτιάξει όλο αυτό τον καιρό και πώς αυτό το πράγμα συνεχώς κλιμακώνεται και μεγαλώνει όσο η διοργάνωση τρέχει και οι ομάδες αποκλείονται. Δηλαδή,
1: αν κρατούσες μία ιστορία ή ένα στιγμιότυπο,
0: ναι,
1: από αυτό το Μουντιάλ και το προέτασες από όλα τα υπόλοιπα, τι θα ήταν? Θα ήταν η Νορβηγή, θα ήταν κάποια μεγάλη ανατροπή, θα ήταν, δεν ξέρω, τι θα ήταν?
0: Όχι, νομίζω θα ήταν ο Μέση.
1: Πάλι δηλαδή, ο Μέση.
0: Ο Μέση, γιατί το Last Dance είναι συγκλονιστικό, ας πούμε. Δηλαδή, ο Μέση όταν κέρδισε το Μουντιάλ στο Κατάρ, εγώ ήμουν εκεί. Το έκανε δημιουργώντας την εντύπωση ότι εκεί σταματάει. Ότι μας έδειξε στο τελευταίο του Μουντιάλ ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει σαν ποδοσφαιριστής και επιτέλους το κέρδισε.
1: Αλλά είχε και άλλο.
0: Εμφανίζεται τέσσερα χρόνια αργότερα και έχει ακόμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι, πώς να σου πω, είναι σαν μια κινηματογραφική ταινία όπου το sequel είναι καλύτερο από το πρώτο μέρος. Αυτό είναι πολύ σπάνιο.
1: Σπάνια.
0: Δηλαδή.
1: Αυτό που λες τώρα προδίδει και, ναι, προτίμηση για την ιστορία της συζήτησης.
0: Ναι, πιθανότατα. Δηλαδή, προτίμηση. Εγώ με το ποδόσφαιρο ξέρω ότι ό,τι και να γίνει θα υπάρχει ένας δίκαιος τελικός νικητής.
1: Ναι.
0: Για διαφορετικούς λόγους. Αλλά εάν ο Μέση τελείωνε με ένα δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο στα χέρια, θα είχαμε πλέον τη βεβαιότητα ότι έχουμε δει όχι απλά τον μεγαλύτερο όλων των εποχών, αλλά και κατά τη γνώμη μου κάποιον τον οποίο δεν πρόκειται να ξαναδούμε. Mm. Που είναι διαφορετικό πράγμα.
1: Έβλεπα χθες ένα ντοκιμαντέρ στην ΕΤ2 για την κλοπή της χρυσής μπάλας του Μαραντόνα.
0: Uh-huh.
1: Και είχαμε αυτή τη συζήτηση εκεί στο πηγαδάκι που ήμασταν. Αν ο Μέση ήταν σαν τον Μαραντόνα, σαν τον Μπελέ. Δηλαδή,
0: ο Μέση
1: είναι μόνος του μια κατηγορία.
0: Είναι μεγαλύτερος από όλους. Δηλαδή, ο Μέση έχει τριπλάσια συγχρόνια καριέρα από τον Μαραντόνα, επιτυχίες που δεν είχε ποτέ ο Πελέ. Δηλαδή, ο Πελέ δεν ήρθε ποτέ στην Ευρώπη για να παίξει με τους καλύτερους. Και έσπαστα κοντέρ με την φοβερή του αυτή φετινή εμφάνιση στις ηλικίες 40 χρονών. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα κανείς άλλος δεν τα πλησίασε. Έτσι, δηλαδή, ο Μέση για μένα και να μην είχε πάρει το παγκόσμιο κύπελλο θα ήταν κάτι μοναδικό. Αλλά επειδή κουβαλούσε αυτό το βάρος και αυτό το σταυρό του μαρτυρίου της σύγκρισης, το ότι κατάφερε να το κάνει για μένα τον απογειώνει.
1: Υπάρχει τέλος ένας εξαμερικανισμός του ποδοσφαίρου σιγά-σιγά.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Μας αρέσει αυτό ή δεν μας αρέσει?
0: Θα σου πω, υπάρχει πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχουν πάρα πολλά αμερικανικά κεφάλαια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, από την ώρα που οι Αμερικάνοι μπήκαν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και αγοράζουν ομάδες, και μάλιστα στην Αγγλία, έτσι, είναι δεδομένο ότι θα φέρουν και πολλά από τα δικά τους στο ποδόσφαιρο. Τώρα, αν μας αρέσει, εμένα ορισμένα πράγματα δεν μου αρέσουν και ορισμένα πράγματα που μου αρέσουν. Αλλά για αυτούς οι οποίοι θυμώνουν, ας πούμε, με τα cooling break και με τη δυνατότητα των καναλιών να πουλάνε διαφημίσεις, έχω να πω το εξής, ότι ευτυχώς που γίνεται αυτό και το Κουρασάο, η Γκάνα, η Αϊτή, το Ιράν, το Ιράκ, το Ουσμπεκιστάν θα πάρουν καμιά 50 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή τους σε αυτή τη διοργάνωση που δεν θα τους τα έδινε κανένας από τους Ευρωπαίους που διαμαρτύρονται, ας πούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Θα είμαστε συντονισμένοι. Όλος ο πλανήτης. Ευχαριστούμε. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος είχε την καλοσύνη να μοιραστεί σκέψεις μαζί μας. Σας θυμίζω, 18 Ιουλίου, μέρα Σάββατο, 9 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη. Οι Χαΐνιδες ανεβαίνουν live στην πλατεία Κοντζιά στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μικρόφωνο στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης αμέσως μετά. Καλό Σαββατοκύριακο και Βενσερέμος. Αυτό κολλάει και στους δύο γλωσσικά, έτσι. Εμείς όμως είμαστε με την Αργεντινή.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ?
4: Αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
7: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Την ηθοποιό Μάρο Κουντούπα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Αποχαιρετούν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη Μητρόπολη Αθηνών και τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά στενός φίλος της από το πρώτο νεκροταφείο οικειδία της εμβληματικής ηθοποιού. Παθαίνει κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τις ανεξαρτοποιήσεις τους ανακοίνωσαν σήμερα Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός και Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ενώ παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης. Πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 αναφέρουν πως αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ανεξαρτοποιηθεί και ο Σωκράτης Φάμελος. Αργότερα το μεσημέρι θα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Το αργότερο το Νοέμβριο θα έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση των υποθέσεων για τους 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν εναντίον τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα κινηθεί ταχύτατα, καθώς οι κατηγορίες παραγράφονται σε σύντομο χρόνο. Δημιουργείται πρόβλημα όταν η πλειοψηφία των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα μπαίνουν στο αρχείο. Εκτός από 4 περιπτώσεις, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ερωτηθεί αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίζει κομματικά παιχνίδια εναντίον της κυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά τη δική του υπόθεση, απάντησε πως από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη. Έχουν ζητηθεί έγγραφες διαβεβαιώσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων που έχουν εμφανίσει ρογμές και καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας επεσήμανε πως έχει ζητηθεί αποκατάσταση και αποζημίωση όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις της αναδόχου, αλλά και οι ειδικοί εμπειρογνώμονες να αναλάβουν τον τρόπο, τη διαδικασία αλλά και το νέο χρονοδιάγραμμα που θα κινήσει ο Μητροπόντικας. Το μεικτό εργοτό δικαστήριο Πειραιά επέβαλε ισόβια στην 47χρονη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα τον Οκτώβριο του 25. Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για ληστεία, καθώς από το σπίτι είχαν κλαπεί 8.000 ευρώ, όμως στη συνέχεια άρχισαν να υποψιάζονται τη 47χρονη νύφη του θύματος, η οποία τελικά ομολόγησε ότι δολοφόνησε την πεθερά της. Άγρια επίθεση σκύλου έξω από φούρνο Σταυρηλίσια στο νοσοκομείο. Με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε ένας 66χρονος, ενώ νεκρό είναι το κατοικίδιό του. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία. Στη διεθνή ενημέρωση, εκτός ελέγχου, οι δασικές πυρκαγιές στο Οντάριο, οι αρχές του Καναδά εντείνουν τις επιχειρήσεις εκένωσης και πυρόσβεσης. Στα αθλητικά, εκτός δράσης για 4-5 μήνες θα μείνει λόγω τραυματισμού 25χρονος κεντρικός αμυντικός της Arsenal, William Saliba. Ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για την απόκτηση του Γεωργιανού Εκστρέμ Ζουρίκο Νταβιτασβίλη.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 1,32% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πτωτικές τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι Παρασκευής να έχουμε, παιδιά. Της Αγίας Μαρίνα σήμερα. Χρόνια πολλά στο Μαρίνο και στη Μαρινούλα, στα Μαρινάκια. Μεγάλη γιορτή σήμερα, μεγάλη χάρη της. Για όσους πιστεύετε, για όσους δεν πιστεύετε, εντάξει, όλα τα καλά να ευχηθούμε. Το λέω αυτό γιατί έχουμε και πολλούς φίλους σήμερα, άντρες, γυναίκες που εορτάζουν, και όπως και να το κάνουμε, το γλυκάκι μας θα το τσιμπήσουμε, Χριστινάκι μου. Είστε στον Παραπολιτικά FM, είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε και σήμερα στη μοναχική εκδοχή του Εκείνη και Εγώ, όπως λέει ο κύριος Θανάσης Φουσκίδης, ο οποίος θα κάνει εμφάνιση από εβδομάδα. Όπως έχουμε πει, είναι πολλές οι δουλειές που πρέπει να διευθετηθούν. Θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Κατά βάση είναι γυναικεία υπόθεση η σημερινή εκπομπή. Τώρα δηλαδή την αναφορά σου, άντρες, θα την κάνω έτσι για τα μάτια του κόσμου. Αν καλέσετε στο 211-1080-880 για να μας πείτε σε τι κατάσταση βρίσκεστε, αν το σπίτι είναι καλά, τίποτα ρογμές αν έχουν εμφανιστεί. Αστειεύομαι τώρα, έτσι είναι, παιδιά. Κάνω λίγη πλάκα. Κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Επαναλαμβάνω, 211-1080-880. Εναλλακτικά τα μηνύματά σας τα βλέπουμε στο radio@parapolitika.gr. Θα πάμε και στους άντρες τώρα να πούμε ότι ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος βάζει το χεράκι του για να μπορείτε να ακούτε αυτά τα ηχητικά που θα κοσμήσουν αυτή την εκπομπή και σήμερα. Και να θέλαμε δηλαδή να μην σας βάλουμε, είναι τόσο τα αδιαμάντια που έχουν ακουστεί που όπως και να έχει θα τα μοιραστούμε. Και Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές.

0: Τώρα έτσι πως είμαστε μαζεμένοι, δεν θα θέλεις να είσαι ένα μπιτσόμπαρο, Χριστίνα μου, να βαράνει μουσικές, να έρχεται ο καφές, να σε σερβίρουν εκεί, να σου κάνουν τον αέρα σου, να έχεις πάρει τα βατραχοπέδιλα, να μπαίνεις μέσα στη θάλασσα τώρα. Να μην έρχεσαι στην εργασία, δηλαδή ερχόμαστε, όχι ερχόμαστε, αλλά το μυαλό είναι κάπως αλλού συντονισμένο. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αναλυτικός και διεξοδικός, γιατί λένε ότι θα έρθει και ο πρώτος κάψανας, παιδιά. Εδώ καλά τη γλιτώσαμε. Στο πολιτικό σκηνικό όμως το θερμόμετρο χτυπάει υψηλές θερμοκρασίες. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τον συνάδελφό μου, τον Γιάννη τον Πολίτη, στη Βουλή. Πριν πάμε να μας πει ο Γιάννης τις τελευταίες εξελίξεις από τα του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να ακούσουμε λίγο όλοι μαζί τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες είχε ο πρόεδρος μια διαδικτυακού χαρακτήρα συζήτηση. Έδωσε τον τόνο για μια σειρά από ζητήματα. Θέλω να ακούσουμε λίγο τι είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για αυτούς που αποχωρούν και από τον ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως για τον κόσμο που παραδίδει η έδρα.
1: Ο πρώτος όρος είναι ότι δεν κάνουμε παζάρια, δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα πολιτικά κόμματα, που έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να υπάρχουν εφόσον το επιθυμούν. Άρα δεν θα είναι μέλη μας εν ενεργεία βουλευτές. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά, το έχω πει χιλιάδες φορές, θα το πω μία ακόμα φορά, ότι δεν πρόκειται να έχουμε προκρατημένες θέσεις, ρεζερβέ, για καμία και για κανέναν. Μέσα από συλλογικές διεργασίες θα πάρουμε τις αποφάσεις μας όταν έρθει η ώρα. Δεν έχουμε πάρει για κανέναν και για καμία αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό με τις προκρατημένες θέσεις ρεζερβέ, πρόεδρε, αν μας ακούς, το έχουμε χιλιοπεί. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε. Θέλω να πω, το έχουμε μπεδώσει. Το έχει πει 150.000 φορές. Τέλος πάντων, μάλλον, από ό,τι φαίνεται πάντως, θα πάμε στο Γιάννη, διότι μάλλον φτάνουμε προς το τέλος των αποχωρήσεων. Δεν ξέρω αν έχει μείνει και κανένας άλλος δηλαδή που εκκρέμει να αποχωρήσει. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλλα, εδώ από τη Βουλή. Υπάρχουν και άλλες
0: εκδοχές
2: που θα γίνουν. Είναι η κυρία Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής με τα Πειραιά, η οποία θα ακολουθήσει ο δρόμο της ανεξαρτοποίησης το επόμενο διάστημα. Και ενδεχομένως να δούμε και τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο, να ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, δηλαδή της ανεξαρτοποίησης.
0: Ναι.
2: Να πάμε τώρα.
0: Μ' ακούς έτσι κάπως σκεπτική για τον κύριο Φάμελο περισσότερο, γιατί θυμίζω ότι πριν από μια εβδομάδα ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, είναι κάτι πρωτοφανές στα κοινοβουλευτικά χρονικά αυτό το πράγμα.
0: Τώρα θα μου πεις, πρωτοφανή είναι όλα αυτά που παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό. Για να σε ακούσουμε τώρα. Είχαμε και μια δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη, καταρχάς να πούμε.
2: Ναι, είχαμε την ανεξαρτοποίηση από το πρωί του Μίλτου Ζαμπάρα, του βουλευτή Έτωλο Ακαρνανίας. Ακολούθησε ο βουλευτής Ηλίας και πρώην γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός, και προλίγου είχαμε και την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Βασίλη Κόκαλη.
0: Α, και ο κύριος Κόκαλης.
2: Ναι, ναι, ο οποίος δεν ανεξαρτοποιείται, αλλά παρετείται.
0: Και παραδίδει και την έδρα.
2: Βεβαίως, παρέτει από την έδρα του με μια μακροσκελή ανακοίνωση. Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη, όπως λέει, είναι όμως καθαρή και συντηρητική, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν με επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος οτιδήποτε δεν έχει αλλάξει.
0: Ναι. Για να το πάρουμε τώρα ανάποδα, Γιάννη, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι έχουν μείνει, καμιά 7, 8, 10 βουλευτές, πώς είναι περίπου?
2: Με τα τωρινά δεδομένα που μιλάμε είναι στους 12.
0: Α, στους 12.
2: Βάζω 12 γιατί είναι και ο Σιμιών και Δίκο Γλου, ο οποίος είναι ακόμα βουλευτής, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί η παραίτησή του.
0: Εκεί πέρα να πούμε ότι εκκρεμεί καταρχάς να εκλεγεί πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Πολύ σωστά. Αύριο το πρωί στην αίθουσα 150 του Κοινοβουλίου, από τις 9 έως τις 11, θα πραγματοποιηθεί η εκλογή νέου ή νέας πρόεδρου κοινοβουλευτικής ομάδας. Να πούμε στους ακροατές μας ότι υποψήφοι είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Mm-hmm. Και μετά θα ακολουθήσει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε χθες και την πρώτη επίθεση στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, έτσι επισήμως από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα δούμε. Είμαστε στη φάση, όπως είπε και ο Γιάννης, που σιγά σιγά θα ολοκληρωθούν αυτές οι ανεξαρτητοποιήσεις, γιατί το παρακολουθούμε έτσι πολλές μέρες το σενάριο αυτό. Ο κύριος Τσίπρας είπε προηγουμένως ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις. Όσο θα πλησιάζουμε προς την κάλπη, θα δούμε τώρα πότε θα οριστεί και η κάλπη. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Θα δούμε πώς θα είναι οι διεργασίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Χαιρετούμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια στη δουλειά και σε σένα, γιατί είναι και πολύ έτσι. Υπάρχει πολύ επικαιρότητα, παιδιά, αυτές τις μέρες. Να πούμε τώρα το εξής. Διαβάζω σήμερα σε πολλά πρωτοσέλιδα, όπως βεβαίως και στο πρωτοσέλιδο της Απογευματινής, που έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Πρώτο θέμα και πολύ ψηλά είναι το θέμα που συζητήσαμε και χθες εδώ, που έτυχε να έχουμε καλεσμένο τον κύριο Μάκη Βορύδη, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, διότι από τη μία πλευρά η κυβέρνηση αισθάνεται τρόπον την αδικαιωμένη για το γεγονός ότι υπήρξαν μόνο 4 διώξεις σε βουλευτές της πλειοψηφίας για πλημέλημα, όπως εξήγησε χθες και ο κ. Βορύδης εδώ, και οι υπόλοιπες υποθέσεις έχουν πάει αρχείο, και ζητά η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για τα περί κυβέρνησης υποδίκων. Το ΠΑΣΟΚ βεβαίως δεν κινείται ούτε βήμα πίσω από την κεντρική γραμμή που έχει χαράξει εδώ και καιρό. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως σήμερα με τον κύριο Τσουκαλά, που κατά το πρόγραμμα θα τον φιλοξενήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό που λέγαμε, το έλεγε μάλλον η Νίκη προηγουμένως πολύ σωστά στην ώρα της, ότι είναι αναλόγως από ποια σκοπιά το βλέπει κανείς το πράγμα. Άλλος το βλέπει σούπερ τέλειο αυτό που έχει συμβεί, δηλαδή το θέμα του ότι κλέβανε, όχι οι πολιτικοί, έτσι, έχουν κατασπαταληθεί κονδύλια, πιστοποιημένα προφανώς, και υπάρχει άπειρος κόσμος που έχει οδηγηθεί στη φυλακή τώρα, έτσι, είτε ήταν τύποι αγρότες, είτε ήταν οτιδήποτε, έχουν πάρει χρήματα τα οποία δεν τους ανήκαν και έχουν πάει αρκετοί στη φυλακή. Μακριά από εμάς βέβαια τα λαϊκά δικαστήρια, αλλά δεν μπορείς τώρα να χαίρεσαι κιόλας με την ιστορία αυτή. Από την άλλη βέβαια το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει στο άλλο άκρο, να το πούμε και αυτό, και μιλά για κυβέρνηση υποδίκων. Τώρα, αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό. Στα υπόλοιπα που θα δούμε την επόμενη ώρα, και έχει το ενδιαφέρον του, επειδή διάγουμε καλοκαιρινή σεζόν και κατά καιρούς μιλάμε για τα ατυχήματα, για αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους, θα δούμε λίγο τι συμβαίνει και στα νησιά, τι γίνεται γενικότερα με το θέμα της οδηγικής παιδείας. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντινίδη μετά τις διαφημίσεις. Και το καλύτερο βέβαια σας το άφησα για το τέλος. Υπάρχει σήμερα ένα ρεπορτάζ, εδώ διαβάζω στην Απογευματινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων σούπερ μάρκετ. Αυτή τη μείωση, πού την έχουν δει? Εγώ αυτή την απορία έχω. Δηλαδή είμαι συνέχεια στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή ανά 2 μέρες πηγαίνω. Δεν βλέπω κάποια μείωση εγώ στα προϊόντα. Μήπως εννοούμε ότι θα παγώσουμε. Καλά, όχι. Σε πρώτη φάση αυτό είχαν πει, ότι θα παγώσουν οι τιμές και μετά θα μειωθούν. Αλλά το να παγώσουν οι τιμές οι οποίες είναι στο Θεό. Εντάξει, δεν είναι να κάνουμε και πανηγύρια, ας πούμε. Τι λες και εσύ, Χριστίνα, μου συμφωνείς?

0: Και φεύγοντας για διαφημίσεις, αν κανείς από εσάς πήγε ρε παιδιά χθες την πρεμιέρα της Οδύσσειας, γιατί έκανε πρεμιέρα χθες στους κινηματογράφους η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, και έχει άποψη και έχει δει το έργο, για στείλτε κανένα μήνυμα να μας πείτε περί τίνος πρόκειται, γιατί οι πιο πολλοί τώρα τσακώνονται και κρίνουν την ταινία χωρίς κανένας να την έχει δει. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε δυναμικά.
1: Η ώρα είναι 12 και 4
2: και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά!
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοντζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
16: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε με Θέμη Αδαμαντίδη. Πονάμε όσοι αγαπάμε. Όση ώρα ακούγαμε όλοι μαζί αυτό το τραγούδι, εδώ με την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη, ψάχναμε να δούμε σε ποια ταινία είχε κάνει εμφάνιση ο Αδαμαντίδης. Ήταν φυσικά στη θρυλική ταινία. Τώρα, αν μας ακούει ο Φουσκίδης, να καταλάβει πόσο γατάκι είναι. Τι νόμιζε δηλαδή, ότι εμείς δεν θα το πετυχαίναμε τώρα. Στο βασικά, καλησπέρα σας. Και είναι εκείνη η σκηνή, τέλος πάντων, που έχει ανέβει ο Στάθης Ψάλτης. Έχουν κάνει ένα πάρτι σε ένα κέντρο. Έχει ανέβει ο Στάθης Ψάλτης. Είναι από κάτω ο Πάνος Μιχαλόπουλος με την Εύη Πίκουλα, η οποία είναι κρυφό ζευγάρι κι αυτή. Νομίζω ο αδερφός αυτή είναι, την ψάχνει, κάτι τέτοιο γίνεται. Ρένα Παγκράτη. Τέτοιο σκηνικό, φανταστικό τραγούδι. Επική ταινία, εντάξει, έχει γράψει ιστορία. Τώρα, με αυτά και με αυτά, πονάμε γενικότερα, θα έλεγα, και πονάμε πολύ. Με αυτά που παρατηρούμε να συμβαίνουν στους δρόμους και όχι μόνο, είναι τα λεγόμενα παρατράγουδα και τα ευτράπελα. Προτού πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον καλεσμένο μας, στον κύριο Κωνσταντινίδη, θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί ένα απόσπασμα σήμερα που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σε ένα τραπέζι που φιλοξενήθηκε στο Μέγκα το πρωί ο κύριος Κωνσταντινίδης με ένα μπιτσιρικά, ο οποίος είναι 15 ετών, είναι πρωταθλητής στο Moto Junior. Θα πάμε να ακούσουμε τι λέει το παιδί αυτό για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους δρόμους και αμέσως μετά θα γυρίσουμε να το σχολιάσουμε.
1: Εγώ θα θέλω να θίξω τα εξής θέματα για τα τροχιά ατυχήματα που γίνονται στην Ελλάδα και δυστυχώς είμαστε στις ψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη, αναποσοστία βεβαίως. Θα ξεκινήσω από την παιδεία στη σχολεία που θα έπρεπε να μας μαθαίνουν από τα σχολεία πώς να οδηγάμε, όπως προετοιμαζόμαστε για τα μαθηματικά, τη γλώσσα, την ιστορία και να σπουδάσουμε αργότερα. Προετοιμαζόμαστε πόσα χρόνια για τις σπουδές μας, θα πρέπει αντίστοιχα να προετοιμαζόμαστε και για το δρόμο.
2: Για
1: θα
2: κυκλοφορήσουμε έξω, ναι.
1: Αύριο μεθαύριο. Μετά είναι η έλλειψη αυτοκινητοδρομίων στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε και στην Αθήνα, χρειαζόμαστε στην Κρήτη, χρειαζόμαστε παντού αυτοκινητοδρόμια. Γιατί η πίστα, η ταχύτητα ανήκει στην πίστα και όχι στο δρόμο.
0: Η ταχύτητα ανήκει στην πίστα και όχι στο δρόμο, είπε το παιδί. Είναι ο Βασίλης Παντελιάκης, και όσοι έχετε μπει τώρα στην ακρόαση, αναβάτης παγκόσμιου πρωταθλήματος Moto Junior. Ένα παιδί που, εάν δεν τον παρακολουθήσατε, αξίζει να μπείτε να δείτε αυτό το απόσπασμα το πρωί. Θέλω να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Κωνσταντινίδη. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλησπέρα. Καλά, μια χαρά. Ωραία. Εδώ, μέσα στην κάψα του καλοκαιριού.
0: Αυτό, μέσα στην κάψα του καλοκαιριού. Η αφορμή για τη σημερινή συζήτηση, κύριε Κωνσταντινίδη, και η αφορμή της πρόσκλησης ήταν το γεγονός ότι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πως ένα παιδί έχει τέτοια ωριμότητα, πολύ μεγαλύτερη από εμάς τους ενήλικες, θα έλεγα. Τον άκουσα το πρωί να λέει για τους κανόνες που θα έπρεπε να υπάρχουν στους δρόμους, για την ταχύτητα, για τον εξοπλισμό, για τους αναβάτες μηχανής προφανώς. Το λέω αυτό γιατί τώρα πια που είμαστε έτσι σε καλοκαιρινούς μήνες, βλέπουμε πολλά ατυχήματα να μας έρχονται και από τα νησιά, δυστυχώς.
3: Ναι, πολύ κέρες παρατηρήσεις από έναν νεαρό αναβάτη πρωταθλητή, πραγματικά και εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση. Το ερμηνεύω βέβαια αυτό το γεγονός ότι όντας επαγγελματίας οδηγός έχει υψηλή συνείδηση και υψηλή ωριμότητα σε σχέση με το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά από κοντά τα προβλήματα και τα θέματα που μπορούν να προκύψουν. Ωραία, όσον αφορά τα νησιά που λέτε, είναι πραγματικά μια μεγάλη πληγή. Έχουμε και μαζί συζητήσει πολλές φορές ότι τα ατυχήματα στα νησιά μένουν πολλές φορές κάτω από το ραντάρ. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα σε όλα τα νησιά μέσα στην τερινή περίοδο, τα οποία δεν βλέπουν το φως της επικαιρότητας.
0: Καταρχάς με τις γουρούνες, για παράδειγμα, που είναι ένα μέσο που ως επιτοπλίστων τον νοικιάζουν και οι τουρίστες και όσοι τα επισκέπτονται, τέλος πάντων, τα νησιά.
3: Ναι, γιατί το πρόβλημα με τις γουρούνες είναι ότι είναι ένα όχημα διαφορετικού τύπου, με άλλη ταχύτητα, άλλη ευστάθεια, άλλη συμπεριφορά στον δρόμο, και αυτό δημιουργεί μέσα στον δρόμο δύο ομάδες οχημάτων. Το κανονικό όχημα και ένα διαφορετικού τύπου όχημα. Αυτό το πράγμα δημιουργεί σύγχυση, πολύ δε μάλλον στους τουρίστες, οι οποίοι όταν έρχονται σε ένα νησί, παραδείγματος χάρη στην Πάρο, ας πούμε, θεωρούν το νησί αυτό και οι δρόμοι του είναι κατάλληλοι για να μπορείς, ας πούμε, να κάνεις την ψυχαγωγική διαδρομή και βόλτα σου, ενώ δυστυχώς πρόκειται για δρόμους αυτή είναι κατά τη δική μου γνώμη. Και εν πάση περιπτώσει θέλουν πάρα πολλές προσθήκες προκειμένου να γίνουν ασφαλείς. Δυστυχώς δεν έχουμε δώσει τη σημασία που πρέπει στο επαρχιακό πλέον δίκτυο, γιατί αυτό απομένει το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος, τους αυτοκινητόδρομους και τις πληγές σε μεγάλο βαθμό τις αντιμετωπίσαμε και μένουν τώρα οι επαρχιακοί δρόμοι, οι οποίοι είναι πάμπολοι όμως, και βέβαια τα τροχαία ατυχήματα μέσα στις πόλεις.
0: Να πω κάτι όμως, πριν πάμε λίγο για το μέσα στις πόλεις, θα πει κανείς τώρα που μας ακούει ότι και τις καλύτερες υποδομές να έχει ένας δρόμος, που η αλήθεια είναι ότι η χώρα έχει κάνει άλματα τις τελευταίες δεκαετίες και μονίμως εγκαινιάζονται τμήματα υπερσύγχρονων δρόμων. Όταν ο άλλος έχει την οτροπία να πηγαίνει ανάποδα, να προσπερνάει, να φορτώνει το αυτοκίνητό του και να μετακομίζει όλο το σπίτι του πάνω στο αυτοκίνητο. Καλά, δεν μιλάω τώρα καν για τα πατίνια και όλα αυτά. Τα αφήνω εντελώς έξω γιατί θα καταντήσει σουρεαλιστική συζήτηση. Συμβαίνουν βέβαια και αυτά, έτσι. Νομίζω πια ότι είναι ξεκάθαρα θέμα παιδείας, κύριε Κωνσταντινίδη. Και τον τέλειο δρόμο να έχεις είναι δική μας η ευθύνη, έτσι δεν είναι, από ένα σημείο και μετά.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα λοιπόν το χωρίζουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Ατυχήματα που συμβαίνουν εξαιτίας συμπεριφοράς των οδηγών και πώς αντιμετωπίζονται αυτά από την πλευρά της κρατικής
0: που μάλλον είναι και τα περισσότερα.
3: Που είναι μάλλον και τα περισσότερα. Αντιμετωπίζονται όμως και με το ζήτημα της κυκλοφοριακής αγωγής, το οποίο ανέφερε ο νεαρός φίλος μας στην τηλεοπτική εκπομπή, αλλά και μέσα από μια επικοινωνιακή marketing πολιτική, η οποία δυστυχώς λείπει από τη χώρα μας. Όπως είπα χαρακτηριστικά και εγώ σήμερα, κάθε βουλευτής κάνει 100 ρίλ στον χρόνο και η πολιτεία δεν έχει ένα ή 10 σύγχρονα βίντεο τα οποία να είναι στα social media και να εφιστούν την προσοχή σε όλους τους επιμέρους κινδύνους. Και από την άλλη, η δεύτερη κατηγορία είναι ότι εμείς ως κράτος, ως πολιτεία, οφείλουμε να έχουμε τους καλύτερους δυνατούς δρόμους.
0: Να θυμίσω ότι όταν είχε γίνει μια καμπάνια για το κράνος με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, πριν από κανένα δύο χρόνια ήτανε, το λέω όχι για να στήριξω τον κύριο Γεωργιάδη, εγώ του έχω κάνει κριτική άπειρες φορές. Εγώ περίμενα τότε, για παράδειγμα, να είναι διακομματική αυτή η καμπάνια. Είχε απευθύνει κάποιες προσκλήσεις, του είχαν πει όχι κάποιοι συνάδελφοί του που και εκείνοι καβαλάνε μηχανή. Θέλω να πω ότι μπροστά στα μείζωνα θα πρέπει και το πολιτικό σύστημα κάπως να σοβαρευτεί. Όλο το πολιτικό
3: πρέπει
0: σύστημα.
3: Το πολιτικό
0: να περάσει
3: σύστημα
0: ένα κοινό μήνυμα.
3: Εγώ σε αυτό είμαι πραγματικά πάρα πολύ έτσι αυστηρός απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα δεν διαμορφώνει θέσεις ούτε για το κυκλοφοριακό ούτε για την οδική ασφάλεια. Δεν έχει σαφείς θέσεις. Και επίσης η οδική ασφάλεια λείπει από πάρα πολλούς οργανισμούς. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το επαρχιακό δίκτυο της Σαντορίνης, ο Δήμος και η Περιφέρεια έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν έχουν όμως ούτε καν την έννοια του τομέα της οδικής ασφάλειας μέσα στο πλέγμα των αρμοδιοτήτων. Mm. Ούτε στις μεγάλες πόλεις συμβαίνει αυτό. Έχετε ακούσει κανένα δήμαρχο να λέει πολλές φορές, καμιά φορά μάλλον, ότι παίρνω μέτρα για την οδική ασφάλεια, θεωρούν ότι είναι η τροχαία. Δεν είναι η τροχαία. Γίνεται ένα ατύχημα. Μετά όμως δεν μπορεί να πει ότι εδώ πρέπει να κάνουμε το τάδε έργο, γιατί η τροχαία δεν ξέρει να φτιάχνει δημόσια έργα αντιμετώπισης του προβλήματος, του τροχαίου ατυχήματος που έγινε. Άρα λοιπόν εδώ θέλουμε έναν οργανισμό οδικής ασφάλειας, ο οποίος δυστυχώς δεν υπάρχει, ή μια ειδική γραμματεία στο ένα ή και στα δύο υπουργεία, στο προστασία του πολίτη και στο μεταφορών, προκειμένου να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να ξυπνάει κάθε μέρα το πρωί και να έχει στο μυαλό του την οδική ασφάλεια. Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος.
0: Με δεδομένο πάντως ότι έχει πετύχει η καμπάνια που έγινε για το αλκοόλ και με τα αλκοτέστ και με κάποια σποτάκια που έπαιξαν, έστω και λίγα, εκεί κάναμε πολύ σοβαρά βήματα και τουλάχιστον έχει μπει στην κουλτούρα μας πια, έστω και σαν εν είδη φόβου. Που εντάξει, δεν είναι το καλύτερο. Εκεί όμως είχαμε βήματα, που σημαίνει ότι με το σωστό τρόπο κάπως μπορούμε να το φτιάξουμε. Το λέω αυτό για την ταχύτητα κυρίως, γιατί τώρα που είναι καλοκαίρι, να πούμε ότι. Να, εδώ για παράδειγμα, εμείς είμαστε στην Ανδρέα Συγκρού, σε ένα μεγάλο δρόμο. Επειδή η Αθήνα αδειάζει, το βλέπουμε και σήμερα, έχει λιγότερα αυτοκίνητα, ο κόσμος, παιδιά, πάει ακόμα πιο γρήγορα. Δηλαδή,
3: ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα της πόλης, η οποία δεν έχει συμφόρηση. Η μεγιστοποίηση της ταχύτητας. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γι' αυτό βγάζουμε το καπέλο στην τροχέα σε σχέση με την καμπάνια που επέτυχε από το χειμώνα και μέχρι σήμερα, και όπως έχω πει και έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας πολλές φορές, κατάφερε επίσης να επηρεάσει και την κουλτούρα των νέων ανθρώπων σε σχέση με το αλκοόλ και την χρήση του αυτοκινήτου.
0: Λοιπόν, το τελευταίο που θέλω να πω και έτσι θα σας αποχαιρετήσω είναι ότι μέσα σε όλα, παιδιά, βλέπουμε κάτι αυτοκίνητα να βουτάνε σε κάτι πισίνες, κάτι αυτοκίνητα να βουτάνε σε κάτι καταστήματα μέσα ρούχων. Δηλαδή, θέλει και μια προσοχή και όταν είμαστε κινητοποιημένοι με το όχημα. Δηλαδή, δεν είναι ότι μπαίνεις μέσα σε ένα μάξι και πρέπει να αφαιρείσαι. Πρέπει να σκέφτεσαι, χειρόφρενο έχουμε τραβήξει, τι ταχύτητα έχουμε βάλει μπροστά, πίσω. Το λέω γιατί αυτά που βλέπουμε ελοχεύουν κίνδυνο για να έχουμε θανατηφόρο ατύχημα στα καλά, εκεί που είσαι κινητοποιημένος.
3: Δηλαδή... Όπως το λέτε ακριβώς είναι, μέσα στο αυτοκίνητο ελοχεύουν άπειροι κίνδυνοι. Και γι' αυτό κάθε φορά εγώ που νέα παιδιά του περιβάλλοντος μου ξεκινούν να οδηγούν, έχω πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, όχι μόνο για την δική τους οδηγική συμπεριφορά, αλλά ότι κάτι άλλο μπορεί να συμβεί, το οποίο να τους καταστήσει θύματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σας χαιρετούμε, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια.

0: Έχετε ξεκινήσει ήδη, παιδιά, και σχολιάζετε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λέει ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα από Σιτία Κρήτη. Τι κάνετε, είστε καλά στην υγεία σας? Τελικά δεν υπάρχει σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΜΠΛΕ. Είχε δίκιο ο κύριος Βορύδης στην χθεσινή απολογία του σε εσάς. Όχι, εδώ, αγαπητέ μου, δεν υπάρχει απολογία. Δεν είμαι θα δικαστήριο. Εδώ φιλοξενούνται οι απόψεις όλων των κομμάτων. Έχουμε τα μικρόφωνα ανοιχτά για όλους τους εκπροσώπους. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε ούτως ή άλλως και με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Επίσης, λέει ο Γιάννης εδώ, καλημέρα. Αύριο το πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Να, αυτά είναι τα καλύτερα. Γινόμαστε όλοι μια παρέα. Με κέφι και χορό και αρκαδική φιλοξενία και φυσικά γουρνοπούλα. Εσείς είστε οι καλύτεροι. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, πριν πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Τσουκαλά, επειδή το πρωί υπήρξε ένα. Πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, ένας έντονος διάλογος μεταξύ του κύριου Τσουκαλά και του κύριου Γεωργιάδη, θέλω να το ακούσουμε όλοι μαζί, να το μοιραστούμε για να πάρουμε λίγο έτσι το κλίμα της πολιτικής αντιπαράθεσης και αμέσως μετά. Θα του δώσουμε έτσι θα ανοίξουμε το μικρόφωνο για να μας εξηγήσει κάποιες λεπτομέρειες για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Τσουκαλάς.
1: Ποιο είναι ο Τσουκαλάς? Το καλό μας παιδί! Για βάλτε την κάμερα εκεί!
2: Πήγε κουβά.
1: Γιατί?
2: Δεν λέγατε κανένας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις.
1: Είπα θα αθωωθούν και οι 11 και θα αθωωθούν.
2: Βγαίνατε εγώ και σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε
1: βγαίνατε
2: κρυφτεί.
1: Και με κατηγορούσατε ότι έλεγα ψέματα.
2: Λέγατε
1: ότι, δεν έχει
2: ότι έχει ακυρωθεί.
1: Λέγατε ποιος ότι έχει
2: ακυρωθεί. Εγώ. Ακυρώθηκε.
1: Ακυρώθηκε.
2: Πανηγυρίζετε. Έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα.
1: Τρίχες κατσαρές, κύριε. Τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για τρίχες. Και θα αθωθούν φυσικά και οι 4. Και δεύτερον.
2: Κύριε Υπουργέ,
1: γιατί ξεχάσατε του κουμπάρου του κύριου Ανδρουλάκη.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε?
3: Καλό μεσημέρι, καλά είμαι. Δεν βάλατε μετά όμως που ο υπουργός δεν απάντησε για τον κύριο Χιλετζάκη με τα 10 εκατομμύρια που είναι προφυλακισμένο.
0: Έχετε δίκιο. Θα έπρεπε να το βάλω να παίζει κανένα δεκάλεπτο το απόσπασμα. Πάντως, να πω κάτι. Για 20 Ιουλίου σχεδόν, πολύ έντονη αντιπαράθεση και γενικότερα μεγάλη τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο, θα έλεγα εγώ. Συμφωνείτε?
3: Τοξικότητα είναι η εκφράση, κύριε Γεωργιάδη. Περιφέρει η τοξικότητα, ισχύει.
0: Λοιπόν, τώρα για την ουσία του πράγματος, για τον κόσμο που έχει μπει τώρα στην ακρόαση. Τα λέω εγώ κάπως συνοπτικά. Η Νέα Δημοκρατία καλεί εσάς να ζητήσετε συγγνώμη γιατί τους λέγατε κυβέρνηση και τους λέτε κυβέρνηση υποδίκων. Εσείς από την πλευρά σας λέτε ότι κάνουν σαν να μην τρέχει τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν 4 διώξεις.
3: Κοιτάξτε, το να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να πανηγυρίζει που παραπέμπονται 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού, έχει ήδη καταδικαστεί και παραπέμπεται για απιστία. Οι δύο διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις άμεσες επενδύσεις, οι δύο περιφερειακοί διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ και να πανηγυρίζει η κυβέρνηση γιατί είναι τόσοι και δεν είναι λίγο περισσότεροι. Αυτό ξέρετε πως λέγεται. Mm-hmm. Εκμαυλισμός συνειδήσεων. Εκπαίδευση της κοινωνίας στην ανοχή, στη διαφθορά. Αυτό σημαίνει ότι οι νεότεροι άνθρωποι, όταν βλέπουν αυτήν την εικόνα, mm-hmm. μια κυβέρνηση, δεν το έχω ξαναδεί. Έχετε ξαναδεί κυβέρνηση σε άλλη χώρα που να λέει τι ωραία που είναι 4 και δεν είναι 10. Και να είναι αυτός ο δημόσιος λόγος της και αντί να απολογηθεί για ένα σκάνδαλο που αποδεικνύεται υπαρκτό και γαλάζιο. Αντί να απολογηθεί, να ζητάει και τα ρέστα. Αυτό. Πώς το βλέπετε?
0: Εγώ να πω κάτι, επειδή χθες έτυχε όντως να έχουμε εδώ εκπρόσωπο της κυβέρνησης, τον κύριο Βορύδη, και μας έλεγε ότι μιλάμε για ποσά 700 ευρώ, κάποια λίγα ευρώ.
3: 2,5 χιλιάρικα, 5,5 χιλιάρικα, αυτά, ναι. άρα να μην ενεχθούν.
0: Όχι, άλλο λέω.
3: Αύριο έρθει μια υπόθεση για έναν απλό πολίτη, για 2,5 χιλιάρικα, mm-hmm. να πει τι ασχολείστε. Χθες μου ήρθε ένας πελάτης μου για ρευματοκλοπή, 2,5 χιλιάδες. Να πάει και να πει στο δικαστήριο. Τι λέει,
0: όχι, απλά λένε ότι εκεί πέρα που ξεσηκώθηκε σκόνη και ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μετά τα όσα συνέβησαν και ήρθαν και έγιναν και οι άρσεις ασυλιών.
3: Και τι να μην είχαν αυτοί οι ασυλίες, δεν θα είχαμε παραπομπές.
0: Οι πιο πολλές υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Ότι επί της ουσίας πολλής δώρος για το τίποτα.
3: Η δικαιοσύνη λειτουργεί πάντα έτσι. Και η ευρωπαϊκή και η ελληνική. Ξέρετε πόσες υποθέσεις καθημερινά καθετούνται. Mm-hmm. Ξέρετε πόσες υποθέσεις ξεκινάνε για έλεγχο ή ποσών και καταλήγουν σε μικρότερο ποσό. Mm-hmm. Έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη. Όταν ανοίγει η δικογραφία, βάζει όλο το πλαίσιο ελέγχου. Μετά ο καθένας με τον δικηγόρο του πάει και δίνει έγγραφες εξηγήσεις. Και εκεί γίνεται η κανονικοποίηση. Ποιο ποσό είναι εκείνο που πρέπει να ενεθεί στο κρατήριο. Αυτή είναι η κανονική διαδικασία.
0: Πάντως η κυβέρνηση κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι εμπλέκεται στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Θέλω να μου το σχολιάσετε αυτό.
3: Σωστά. Άκουσα και εγώ το επιχείρημα ότι δεν είναι παρέμβαση στη χώρα το να έρχονται δικογραφίες. Θα χάλε έρχεται που δεν είχαν σκάνδαλο. Περιμένετε, αυτοί που κάνανε το σκάνδαλο, αυτοί οι οποίοι αφήσανε να υπάρχει ένας μηχανισμός κομματικός και γαλάζιος παράνομος κατανομής των σκοτόπων και διασπάθηση δημοσίου χρήματος φορολογουμένων και αγροτών που κινδυνεύουν αύριο να έχουν μειωμένες ενισχύσεις, λένε εμείς το κάναμε, αλλά γιατί ήρθε η εισαγγελία, παρεμβαίνει στα πράγματα. Δεν ήθελα να λένε ότι για να μην έχουμε παρεμβάσει τα πράγματα, αφήστε μας να γίνεται πάρτι και να μην μιλάει κανείς. Το λέει η κυβέρνηση. Και αυτό το θεωρείτε λογικό.
0: Το ξέρω ότι είναι ρητορικό. Πιστεύετε ότι κατά κάποιο τρόπο η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να συσπηρωθεί με το να στοχοποιώντας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τι λέτε?
3: Προφανώς η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι με όσα έχει κάνει προφανώς επί των ημερών τους, και δεν είναι μόνο ΠΚΠ, είναι τα Τέμπη, είναι τους κανάλες πολυδομίες, είναι μια σειρά. Οι απευθείας αναθέσεις, οι διαγωνισμοί με ένα μόνο μειοδότη, το 1,5 δις σε συμβουλευτικές εταιρείες, ξέρει. Και φοβάται ότι αν αλλάξουν τα πολιτικά πράγματα θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθούν αυτά. Τους έχουμε δεσμευτεί ότι θα ελεγχθούν.
0: Όταν λέτε θα ελεγχθούν, από πού θα ελεγχθούν, πώς ακριβώς
3: θα ελεγχθούν? Στη δικαιοσύνη. Θα άρουμε τα εμπόδια που έχει βάλει η κυβέρνηση στη δικαιοσύνη.
0: Εσείς την δικαιοσύνη την εμπιστεύεστε?
3: Εμείς σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Ό,τι απόφαση και αν πάρει. Αν μας αρέσει ή αν δεν μας αρέσει. Εμείς δεν εκβιάζουμε τη δικαιοσύνη.
0: Ποιος εκβιάζει
3: τη δικαιοσύνη? Δεν απειλούμε τη δικαιοσύνη.
0: Υπάρχει κάποιος που να την εκβιάζει και να την απειλεί?
3: Ο κ. Γεωργιάδης τι έκανε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όταν έλεγε δεν θα ανανεωθεί η θητεία σου? Και πήγε κουβά. Και ανανεώθηκε η θητεία.
0: Να πω τώρα κάτι άλλο, μιας και πιάσαμε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και το θέμα των σκανδάλων. Επειδή έχει πολύ συζητηθεί και το ζήτημα του Predator μετά από τη συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη. Εσείς έχετε καταλάβει ενδεχομένως αυτή η σφαίρα τι σηματοδοτεί? Είναι το Predator που την οποία έφαγε να προστατευτεί το αφεντικό? Το έχετε κάνει ερμηνεία?
3: Ξέρετε, όταν ο κύριος Δημητριάδης ο ίδιος περιγράφει τη δομή της κυβέρνησης ως μια δομή που μοιάζει σε κόζα νόστρα, πρώτα απ' όλα αυτό δημιουργεί μια προβληματική για το πώς λειτουργούν τα πολιτικά πράγματα στη χώρα μας. Δεν έχω ξανακούσει να αποκαλεί κάποιος αφεντικό τον Πρωθυπουργό όπου θα έτρωγε μια σφαίρα και μπήκα μπροστά για να μην τη φάω. Αυτό μου θυμίζει το ταινία The Bodyguard με τον Kevin Costner και τη Whitney Houston. Δηλαδή δεν είναι. Τώρα αυτά τα λένε οι ίδιοι πια. Οι ίδιοι μόνοι τους στην ουσία ομολογούν.
0: Λοιπόν, πάμε
3: το
0: τώρα λίγο.
3: Το παράδειγμα, βγαίνει ο κύριος Ντίλιαν και λέει διάφορα πράγματα. Εγώ του κύριου Ντίλιαν θα που λέει. Δεν λέω ότι είναι.
0: Εντάξει, ο κύριος Ντίλιαν μπορεί να λέει η Ελένα από την κυβέρνηση ό,τι θέλει.
3: Ναι, εκείνη κάνανε αφιλίες μαζί του. Προσέξτε. Αυτή η κυβέρνηση σήμερα λέει ο καταδικασμένος Ντίλιαν, γιατί μιλάει. Αυτοί κάνανε δουλειές μαζί του. Αυτοί κάνανε συμβάσεις μαζί του.
0: Δεν έχουν, λέει. Χθες που τουλάχιστον είχαμε εδώ τον κύριο Βορύδη,
3: ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Λαβράνος δεν είχαν μόνο το Predator, με και άλλες δουλειές.
0: Λοιπόν,
3: η κυβέρνηση που δεν έχει αρνηθεί η κυβέρνηση.
0: Περιμένουμε να δούμε.
3: Το κρατήριο προέκυψε ότι κάποιοι του καταδικασμένους είχαν φύλαξη με χρήματα των φορολογουμένων.
0: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα στην πορεία τι θα γίνει με αυτό.
3: Εκείνοι τους γνωρίζουν, εκείνοι τους φέρανε στην Ελλάδα, εκείνοι κάνουν δουλειές μαζί τους. Σήμερα είναι κάποια πράγματα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εκλογές
3: δεν
0: βλέπετε,
3: ότι έχουν δίκιο ή όχι. Λέμε να τους φωνάξει η δικαιοσύνη και να τους πει τι είναι αυτά που λες, Ντίλιαν. Πώς τα αποδεικνύεις?
0: Το ακούω.
3: Για να δούμε, λέει ψέματα.
0: Για πάμε τώρα λίγο και στα υπόλοιπα. Εκλογές εσείς βλέπετε σύντομα?
3: Δεν μπορώ να σας πω. Αυτό είναι κάτι το οποίο, εφόσον υπάρχει τυπική πλειοψηφία.
0: Τις θέλετε όμως αύριο το πρωί, αυτό που λέμε?
3: Εμείς θέλουμε εκλογές αύριο το πρωί, ναι. Εμείς θέλουμε εκλογές γιατί όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, κάνει υπολόγηση ζημιά στους θεσμούς, στις ανισότητες και στην οικονομία.
0: Απλά τώρα ξέρετε, αυτό το επιχείρημα που ακούτε, το κλασικό και εικονογραφημένο που θα το επαναλάβω και εγώ, είναι ότι ο Μητσοτάκης με 12 μονάδες διαφορά από το δεύτερο μπορεί και από ό,τι θέλει να αποφασίσει να κάνει εκλογές. Και φαίνεται να κάθεται και να στρογγυλοκάθεται και όλα στη δεύτερη θέση και ο κύριος Τσίπρας.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Έτσι λέγανε και κάποιοι ότι στρογγυλοκαθόταν στην τρίτη θέση η κυρία Καριστιανού ένα μήνα πριν. Mm-hmm. Έτσι κάποτε είχε στρογγυλοκαθεί στη δεύτερη θέση η κυρία Κωνσταντοπούλου και σήμερα φαίνεται να έχει ποσοστά πάρα πολύ χαμηλά. Το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό. Και έχουμε ξαναδεί και ο κύριος Δημητριάδης το έκανε και σαφές. Λαμπερός ο κύριος Τσίπρας, κακός ο Ανδρουλάκης. Ο κύριος Γεωργιάδης στο παρελθόν επί τρεις μήνες περιέφερε τον ιό της λάσπης κατά του κύριου Ανδρουλάκη και έλεγε πόσο λαμπερός είναι ο νέος του πολιτικός έρωτος ο κύριος Τσίπρας. Μετά άλλαξε γνώμη, είπε κάτι άλλο και ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αξιοπιστία. Όταν τα ίδια πρόσωπα λένε άλλα πράγματα κάθε μέρα. Αυτή είναι η ασυνέπεια ο κόσμος. Μπορεί και την έχει γνώσει.
0: Άρα πιστεύετε ότι την βραδιά της κάλπης θα διαψευστούν όλες οι μετρήσεις?
3: Εμείς πιστεύουμε ότι θα συγκρουστούν δύο προγράμματα και δύο πολιτικά σχέδια.
0: Άρα το δίπολο θα είναι Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι το δίπολο θα είναι Μητσοτάκης Τσίπρας.
3: Αυτό είναι το δίπολο που θέλει η κυβέρνηση.
0: Ναι, αυτό λέω, που θέλει.
3: Γιατί ξέρει ότι σε αυτό το ψεύτικο μνημονιακό δίπολο, το δίπολο της περίοδου των μνημονίων, ξέρω ότι θα κερδίσει. Ενώ ξέρω ότι αν έχει απέναντι στο δικό της νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα ανισοτήτων και διαφθοράς, ένα ρωμαλαίο πρόγραμμα κοινωνικού κράτους, ισχυρής παραγωγικής Ελλάδας, αποκατάστασης των θεσμών και πατριωτικής εξωτερικής πολιτικής, εκεί ξέρει ότι θα ιτηθεί.
0: Εσείς κύριε Τσουκαλά, αν τα πράγματα έρθουν έτσι και οι συσχετισμοί το βράδυ των εκλογών δεν είναι πεντακάθαροι αυτό που λέμε, πλην όμως δώσουν προβάδισμα στην Νέα Δημοκρατία και αν είναι πρώτο κόμμα, και σας στείνει χείρα συνεργασίας, σας δώσει τη διερευνητική, θα την επιστρέψετε?
3: Μα πώς θα μιλήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία όταν έχουμε τελείως διαφορετικά προγράμματα? Εκείνη θέλει πληστηριασμούς, εμείς λέμε όχι πληστηριασμούς.
0: Αυτοί λένε ότι με το σοβαρό Πασόκ μπορούν να μιλήσουν.
3: Ποιο σοβαρό Πασόκ? Το Πασόκ ένα είναι και είναι σοβαρό. Αυτές είναι αφηγήματα της κυβέρνησης. Πρέπει να ξέρετε κάτι.
0: Θέλω να πω, θα αφήσουμε τη χώρα να πηγαίνει σε κάλπες μονίμως?
3: Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι ούτε να βάλουμε πλάτη στην υποχωρητικότητα στα εθνικά μας θέματα, που την έχουμε πληρώσει και την πληρώνουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε διατεθειμένοι ούτε να συνεχιστεί η κοινωνική καταστροφή της μεσαίας τάξης, ούτε να παραμείνει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας ένα παραγωγικό μοντέλο σε υστέρηση.
0: Άρα ή πρωτιά Πασόκ ή θα κάνετε αντιπολίτευση μετά, θα είστε αντιπολίτευση. Αυτό είναι.
3: Ξέρετε, ή το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα και θα υπάρξει κυβέρνηση προοδευτική με κορμό το Πασόκ, ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα έχουμε κυβέρνηση με τον κύριο Βελόπουλο, δεν ξέρω αν θα έχουμε τον κύριο Σαμαρά, αν κάνει κόμμα, και με την κυρία Ραδινοπούλου.
0: Ναι. Στο πρώτο σενάριο, με το Πασόκ πρώτο κόμμα και προοδευτική κυβέρνηση, χωράει Τσίπρας εκεί, σε αυτό το σενάριο?
3: Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι απόψεις του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα.
0: Τώρα τις βλέπετε. Τέτε μέσα σ' άκρες έχετε δει κάποια πρώτα.
3: Μέχρι στιγμής έχουμε δει ακρίβεια, στέγαση και ενέργεια, περίπου αντιγράφει το δικό μας πρόγραμμα.
0: Έστω και έτσι, εγώ θα σας πω έστω ότι σας αντιγράφει.
3: Ναι, στο ιδιωτικό χρέος όμως αντιγράφει τη Νέα Δημοκρατία. Στην εξωτερική πολιτική υπερακοντίζει σε υποχωρητικότητα.
0: Καλά, σε τρία-τέσσερα μήνυμα δεν μπορείτε να συμφωνήσετε. Δεν συμφωνήσετε σε όλα.
3: Δεν υπάρχει. Εδώ το θέμα είναι, αυτό σας λέμε. Θέλει καθαρές λύσεις ο τόπος. Καθαρές λύσεις σημαίνει Πασόκ δυνατό και ισχυρό, ακριβώς για να μπορεί να επιβάλλει το δικό του πρόγραμμα.
0: Ωραία, για να το κλείσω πάντως, ο Τσίπρας είναι προοδευτική δύναμη, εντάσσεται στις προοδευτικές δυνάμεις?
3: Κοιτάξτε να δείτε, προσέξτε, εγώ δεν θα έρθω.
0: Ή είναι ριζοσπαστική δύναμη για σας?
3: Ριζοσπαστική δύναμη με πρόγραμμα χωρίς γωνίες δεν νομίζω ότι είναι. Το αν είναι προοδευτική ή όχι έχει να κάνει ανατομέα. Περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμα όλο. Εγώ δεν θα αρνηθώ το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού σε κανένα κόμμα. Ούτε προφανώς στον πρώην Πρωθυπουργό. Σας ξαναλέω, μου έχει δημιουργήσει έκπληξη η πολύ συντηρητική θέση του στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους.
0: Μάλιστα.
3: Που στην ουσία αντιγράφει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Νομίζω είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Είπε ότι το να πανηγυρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα του ΠΚΠ και κυβέρνηση είναι εκμαυλισμός συνειδήσεων. Έτσι το χαρακτήρισε. Θέλουν εκλογές αύριο στο Πασόκ. Και έθεσε και το δίλημα. Ή πρώτο κόμμα το Πασόκ με προοδευτική κυβέρνηση ή κυβέρνηση Μητσοτάκη με Βελόπουλο και ούτω καθεξής. Έτσι κάπως συνοψίζω, βλέποντας τους αδιούχους του Ιουλίου απέναντί μου στην τηλεόραση.

Λέει Σέβη, τι δούλεμα μας ρίχνουν. Μέχρι τον Νοέμβριο παραγραφή και τέλος. Όλα καλά. Είμαι πολύ περίεργη, εσείς οι δημοσιογράφοι. Πώς αντέχετε όλο αυτό το δούλεμα, δεν έχετε φρικάρει? Τώρα να πω ότι είναι κακό το ερώτημα. Είναι πολύ εύστοχο. Καλημέρα. Όχι και να λέτε ότι καλείται από όλα τα κόμματα. Από το ΚΚΕ μια φορά το χρόνο. Αφήστε που τον Τζεκουρά το λέει Βορύδη, τον έχετε κάθε εβδομάδα. Όχι, Δημήτρη, κάνετε λάθος. Πρώτον, εκπρόσωπο το ΚΚΕ ακούσατε αυτή τη βδομάδα στον Βασίλη και στον Σωτήρη. Και επίσης ο κύριος Βορύδης έχει να έρθει εδώ τουλάχιστον στη δικιά μας εκπομπή, από το Πάσχα τουλάχιστον, γιατί ήταν τότε που είχαν πρωτοσκάσει οι δικογραφίες. Και έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι πρέπει να έρθουν οι ασυλείς να συζητάμε το ασυμβίβαστο, το ένα το άλλο. Και που είχαν πρωτοσκάσει οι δικογραφίες. Και έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι πρέπει να έρθουν οι ασυλείς να συζητάμε το ασυμβίβαστο, το ένα το άλλο και ούτω καθεξής.

Λοιπόν, θα κλείσω λέγοντας δύο ειδήσεις. Αφενός ότι πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η ακολουθία, η νεκρόσιμος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού, την αγαπημένη ηθοποιό, με την Άντζελα Γκερέκου να συγκινεί στον επικίδιό της, αποκαλώντας την γενναίο θηλυκό. Καλό ταξίδι, μαμά. Νομίζω ότι ήταν μία από τις απώλειες που πραγματικά έτσι μας συγκίνησαν πάρα πολύ. Στα θετικά, συσσαγωγικά το λέω στα θετικά, είναι ότι όταν οι άνθρωποι φεύγουν πλήρης ημερών και ήρεμοι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι έτσι πιο, πώς να το πω, μέσα στον όλο κύκλο της ζωής που γίνεται. Στο δεύτερο που θέλω να σταθώ είναι για την Οδύσσια, γιατί δεν προλάβαμε προηγουμένως να το πούμε. Έχει δώσει, παιδιά, μία συνέντευξη ο Νόλαν και έχει αποκαλύψει πώς οδηγήθηκε στην απόφασή του να γυρίσει από την ταινία. Είπε ότι η ιδέα για την Οδύσσια τον απασχολούσε δεκαετίες μετά από την αρχική του ενασχόληση με το σενάριο της Τρίας και ότι η εικόνα του Δούριου Ήπου τον σημάδεψε για 20 χρόνια. Άκου τώρα, Χριστίνα μου, να δεις. Ο καλλιτέχνης τώρα εδώ έμπνευσε. Ότι του ήρθε, εντάξει, απρόσμενα η απόφαση για να πάρει την απόφαση. Η σχέση, λέει αυτή, του θύμισε το δεσμό του Οδυσσέα με τον Άργο, οδηγώντας τον να χαρακτηρίσει το έργο απόλυτη ταινία για σκύλους. Πρόσεξέ με, όταν πήρε το σκύλο τον δικό του, του ήρθε κάπως, του θύμισε το δεσμό του Οδυσσέα με τον Άργο. Οπότε έτσι έγινε τώρα η σύνδεση. Οκ. Okay. Έχει ενδιαφέρον. Εγώ δεν την έχω δει την ταινία, οπότε δεν θέλω να κάνω κρίση. Υπάρχει όμως άλλος κόσμος που έχει δει την ταινία. Τις προάλλες, ας πούμε, στο Μέγκα, μας έλεγε ο Θοδωρής ο Κοτσογιαννόπουλος, που είχε τη δυνατότητα, ήταν και ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που έκανε αποστολή στη Μεγάλη Βρετανία και συνομίλησε και με τον Όλαν και ηθοποιούς, για το πόσο δουλεμένο είναι αυτό το έργο και πόσο μεγάλη διαφήμιση βεβαίως έχει προσφέρει και στη χώρα, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, κλείνοντας, γιατί έχει περάσει η ώρα και θα πρέπει να έρθει να εκφωνήσει δελτίο ειδήσεων ο κ. Βασίλης Ντέτσικας. Θυμίζω ότι αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου, ώρα έναρξης 9, έρχονται οι Χαΐνιδες live στην πλατεία Κοντζιά. Το εμβληματικό συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποιήση, το μυστικισμό και τις μουσικές της Ανατολής, δημιουργώντας ένα μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 18 Ιουλίου, πλατεία Κοντζιά στην Αθήνα, με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Τηλεοπτικός χορηγός βεβαίως το Mega, www.atticaroots.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε. Εννοείται Δευτέρα στις 12. Σας περιμένουμε όλους. Ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματα. Να ξεκουραστείτε. Να στείλουμε μια καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος λέει για το κουκουέ. Θα το φροντίσω από εβδομάδα, το υπόσχομαι. Και στον Αθηναγόρα. Χαιρετούμε. Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 1.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ? Αριστερά.
13: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
13: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
16: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
17: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος παράλληλα γνωστοποίησε πως παραδίδει την έδρα του στο ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα τις ανεξαρτητοποιήσεις τους ανακοίνωσαν Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός και Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ενώ παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης. Πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 αναφέρουν πως στις αρχές επόμενης εβδομάδας θα ανεξαρτητοποιηθεί και ο Σωκράτης Φάμελος. Αργότερα το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Άκτορ επέστρεψε, θα γίνει μεγαλύτερη και οικονομικά υγιέστερη εταιρεία στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, δήλωσε ο επικεφαλής του ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης του 26. Ο κ. Εξάρχου χαρακτήρισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολόγου το σημαντικότερο εταιρικό γεγονός των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εικόνα του ομίλου θα είναι πλέον εντελώς διαφορετική. Η κυβέρνηση, αντί να απολογηθεί, ζητάει και τα αρέστα, τόνισε στα παραπολιτικά. πολιτικά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τις διώξεις κατά τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε πως η Νέα Δημοκρατία στοχοποιεί την Ευρωπαία Εισαγγελέα, καθώς όπως ανέφερε, φοβάται πως αν αλλάξουν τα πράγματα θα ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη. Επεσήμανε επίσης πως το ΠΑΣΟΚ θα άρει τα εμπόδια που έχει βάλει η κυβέρνηση στη δικαιοσύνη. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Από την Κυριακή ως και την Τρίτη, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 40 βαθμούς Κελσίου και στη συνέχεια θα υπάρξει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες. Σε κλίμα συγκίνησης από το πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία της Μάρος Κοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Το νυχτόργο το δικαστήριο Πειραιά επέβαλε ισόβια στη 47χρονη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα τον Οκτώβριο του 25. Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για ληστεία, καθώς από το σπίτι είχαν κλαπεί 8.000 ευρώ, όμως στη συνέχεια άρχισαν να υποψιάζονται τη 47χρονη ύφη του θύματος, η οποία τελικά ομολόγησε ότι δολοφόνησε την πεθερά της. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Ισλαμιστική Οργάνωση του Ιράκ ανακοίνωσε χρηματική αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός Φορτούνα Σίταρτ σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, η Φιωρεντίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Άλεξ Χιμένες.
14: Τα νέα των αγορών.
17: Απόλυες 1,04% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στο 1,1432 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
14: Ο καιρός.
17: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
14: Παραπολιτικά 90,1.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
20: Άντε ρε Αποστόλη, σήκωσε το γάμο.
21: Έλα ρε παιδάκι μου τώρα και εγώ από πάνω θα είμαι από το τηλέφωνο, ήμουν στο μπάνιο.
20: Είπε ο Μπέος ότι πήγε λέει με μαύρη και γι' αυτό δεν είναι ρατσιστής.
22: Εγώ έχω πάει και με μαύρη σε μικρή ηλικία. Σεξουαλικά.
21: Ναι, πήγε με μαύρη η οποία ήταν θεός.
20: Α, μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω.
22: Βέβαια ήταν θεός. Είμαι ρατσιστής, σε ρωτάω μετά από αυτά που εξομολογεί τώρα.
20: Έπαιρνα τηλέφωνο για να σου πω το θέμα είναι να πάει με μαύρο, αλλά το είπε μόνος του τελικά.
21: Δεν ξέρω πόσο μαύρη ήτανε. Ναι, είναι lady boy, δεν ξέρω.
20: Η μαύρη ήτανε θεός.
21: Πήγε με μαύρη και προέκυψε μαύρος, είναι αυτές οι εκπλήξεις, δεν ξέρω πού πήγε.
20: Μόνο ο ίδιος ξέρει. Η Ντόρα λέει οδηγάει αυτοκίνητο λέει και πηγαίνει με το καράβι μόνη της και τα λοιπά, κοινή θνητή και το ένα τ' άλλο.
23: Όποιος από εμάς έχει ταξιδέψει με πλοία και είναι κοινός θνητός και βγαίνει μόνος του με το αυτοκίνητο, θέλω να πω.
21: Ναι, οδηγάει εκεί, οδηγάει στην Κρήτη τώρα. Στην Αθήνα οδηγάει ο οδηγός. Δηλαδή μην μπερδέψεις τώρα καμιά.
20: Μήπως οδηγούσε και αυτή.
21: Εκεί το παστό, ξέρα, ε.
20: Άξιτη στη Βουλή και σκοτώθηκε το παλκαράκι.
21: Να το, όχι εκεί, στην Κρήτη σου λέει οδηγάει.
20: Καλά, εντάξει.
21: Αλλά όπως την κάρφωσε ο Άδωνης ήταν στην πίσω θέση. Εκεί ήτανε.
20: Και αυτό παίζει.
21: Όχι αυτά που λέει ότι δεν ήτανε. Τέλος πάντων.
24: Έρχεται σε κάθε συνεδρία και υβρίζει την Ντόρα Μπακογιάννη. Λες και η Ντόρα Μπακογιάννη ήθελε να σκοτωθεί αυτό το παιδί. Ποιος από εμάς αν συνέβαινε ένα τέτοιο δυστύχημα, κοίτα στο πίσω κάθισμα, δεν θα αισθανόταν σοκαρισμένος. Θα είχε καμιά ευθύνη ρε παιδιά ο οδηγός που κάτω ο άνθρωπος κάθεται στο πίσω κάθισμα αν έκανε λάθος τη μονιά ο οδηγός. Φαντάζεστε εσείς εδώ πέρα μπροστά που είστε, αν αύριο ο οδηγός σας κάνει ένα δυστύχημα, να σας κυνηγάει αυτή η ιστερική γυναίκα, γιατί ο οδηγός έκανε λάθος τη μονιά.
20: Αποστολή.
21: Έλα.
20: Για χαρά τι κάνεις.
21: Καλά.
20: Άκουσα τώρα πριν από λίγο τον Θήμιο να μιλάει για την Μπακογιάννη. Αλλά να θυμίσω και κάτι. Την Μπακογιάννη δεν έχει απαντήσει για το χώρο του Ιάσονα από τους ανθρώπους που οδηγούσαν το αυτοκίνητο του Τούρα.
21: Άστο. Έδωσε ο Άδωνης. Την κάρφωσε ο Άδωνης. Άσε, του ξέφυγε.
20: Ναι, νομίζω ότι σήμερα βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου για τον άνθρωπο που οδηγούσε το αυτοκίνητο, τον αστυνομικό. Κόντωσε τον Ιάσονα.
25: Χαίρετε ο Μαρκόνι λοιπόν, δεν ξέρω.
21: Ρε Μαρκόνι.
25: Σήμα το Κόσμος Νέα το τελευταίο βίντεο.
21: Μαρκόνι, απολογούμε, δηλαδή πέφτω κάτω. Δηλαδή έχεις δίκιο. Είχες δίκιο.
25: Δημιουργείς.
21: Απολογούμε προσωπικά.
25: Όμως τα 10.
21: Έπρεπε να σε έχω ακούσει, δεν σ' άκουσα και τα μαθαίνουμε από τους άλλους. Ενώ τα έχουμε εδώ από την πηγή.
25: Λοιπόν, για σεισμούς, ότι.
21: Μίλα, βρε παιδί μου, σαν άδειο για σεισμούς και για τέτοια να συνοηθούμε.
25: Να το δούνε όλοι.
21: Κατάλαβες γιατί σε κόβω.
25: Το βίντεο, να το δούνε.
21: Γι' αυτό δεν βγαίνει άκρη. Και χάσαμε το 3 ή Atlas επειδή εσύ μιλάς κατάσχετα. Και το μάθαμε από την άλλη τώρα. Στη Βούλγαρη.
26: Έρχεται ο 3i Atlas.
21: Άσε μας, γεια.
1: Γεια σου, Αποστολή.
21: Γεια χαρά.
1: Ετοιμάσου για μπιφ.
21: Λοιπόν,
1: σε παίρνει ο Μαρκόνης.
21: Ναι.
1: Τα Μαρκόνια έχουν καταργηθεί από το εμπορικό ναυτικό το 2000. Άρα αυτός ο άνθρωπος είναι συνταξιούχος από το 20 τουλάχιστον.
21: Ναι, καλέ. Δεν λέει ότι είναι ενεργεία, ναι.
1: Ναι, λοιπόν,
21: αυτό είναι τώρα το θέμα.
1: Μαρκόνια, λοιπόν, έχει μόνο το πολεμικό ναυτικό.
21: Οπα.
1: Είμαι ένας από αυτούς.
21: Μήπως είναι και αυτός, δεν το ξέρουμε.
1: Αφού ακούγεται ότι είναι μεγάλος άνθρωπος.
21: Α, είναι μεγάλος.
1: Συνταξιούχος.
21: Ωραία, εσύ τι ζωή τραβάς τώρα, εσύ, τι θέλει, δεν κατάλαβα. Εσύ είσαι Μαρκόνη. Μας είπες για το 3i Atlas. Όχι, τα μαθαίνουμε από το Μέγκα.
2: Πέρασε ο 3i Atlas, άλλαξε χρώμα, έγινε μπλε και κάνουν οι επιστήμονες απίστευτο.
1: Και όχι, δεν λέω τέτοια.
21: Δεν λες τέτοια. Αυτός όμως τα λέει, τα ξέρει. Οπότε μην έχεις εδώ να κάνεις το μάγκα του σε Μαρκόνη. Τι κατάλαβες, θα συρματιστείς να το χέσω.
1: Άκουσε με λίγο.
21: Τι έμαθες εσύ από τον ασύρματό σου, για πες. Ε, μιλάγατε με τον Σπιρτόκουτο με τον άλλον απέναντι στο υποβρύχιο.
1: Σου είπα για την πορεία που κάναμε στρατιωτική και με έγραψε το παπάρι σου. Δεν με έβγαλες.
21: Μπορεί, δεν αποκλείεται.
25: Για το χρηστικό που είχα πει τότε με τη Microsoft.
21: Άσε ήταν... τα χρηστικά και τα Microsoft. Είναι αυτό καινούργια. Όπα, κάτσε, μην μας το μάθει άλλος μετά. Πες μου για το 3i Atlas.
25: Ναι, είπαμε προκαλεί σεισμούς, αλλά δεν είναι παράξενο αυτό.
21: Ποιο, το 3i Atlas κάνει σεισμούς.
25: Ότι...
21: Δεν πάει πίσω από τον ήλιο μόνο, κάνει και σεισμό.
2: Θα γίνει χαμό σήμερα, σήμερα να περνάει.
3: Ο 3i Atlas.
2: Ναι, πίσω από τον ήλιο.
25: Το 1946 του είχε πει αστρονόμος, υπάρχει στο Strange Best.
21: Αστρονόμος, αστρονόμος.
4: Οικοδόμος.
21: Ναι.
25: Διάσημος Ελβετός αστρονόμος. Μα όσες λέεις είπα, η μια ήταν του Σαντορίνη Παύλο και του Γάλλου Πλαντιέ, η άλλη είναι αυτού του Ελβετού για τη βαρύτητα. Η βαρύτητα προκαλεί σεισμού. Αλλά υπάρχει βίντεο. Τη χώρισε την Κορίνα Σάιμπερκ.
21: Ποιος, γιατί?
25: Ο Τόμ.
21: Ο Τόμ, ποιος Τόμ, ποια Κορίνα Σάιμπερκ, τι είναι αυτό?
25: Βανκούβερ, Κάναδα, βίντεο είναι.
21: Ε, άσε με τώρα, χάνομαι. Κατάλαβες τώρα πως χάνονται οι πληροφορίες. Μα μου το γυρνά στα κομμενικά. Άσε με τώρα. Ποιο ξέρει τι έγινε με αυτό. Στο Epstein θα ήταν κι αυτό. Έλα, γεια.
5: Καλημέρα.
21: Καλημέρα.
5: Από Χανιά παίρνω.
21: Καλά είναι.
5: Καλά είναι. Επειδή αυτόν τον καιρό ακούω περισσότερο από άλλες εποχές πολύ λιβάνι και πέφτει για τον εντός εισαγωγικών εθνικό ηγέτη το Μεταξά, θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι γνωστό.
21: Εθνικό ηγέτη το Μεταξά.
5: Εντός εισαγωγικών είπα. Ναι,
21: α,
5: ναι.
21: Εντός εισαγωγικών.
5: Λοιπόν, 37 ολόκληρες μέρες περίμενε αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Σούδας των Χανίων ένα πλοίο με σαμόνι, λεγότανε, γεμάτο από όπλα, τρόφιμα και γενικώς πυρομαχικά, και τα υπολείμματα της κυβέρνησης του Μεταξά, γιατί αυτός είχε πεθάνει από το Γενάρη, δεν επιτρέψανε να ξεφορτωθεί, να πάρει όπλα ο λαός να πολεμήσει τους Γερμανούς αλεξιστωτιστές. Και ήταν ο Βασιλιάς, ο Τσουδερός και ο Μανιαδάκης με το επιτελείο εκεί πέρα που είχε μείνει από την κυβέρνηση του Μεταξά. Δεν επιτρέψανε λοιπόν, και ήρθανε το Μάιο μετά τα γερμανικά στούκας και το βουλιάξανε, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο βυθό του λιμανιού της Σούδας. Και δεν έχω ακούσει κανείς από τους βουλευτές του δημοκρατικού τόξου, ας το πούμε, να το πούνε καμιά φορά, να απαντήσουν είτε στους χρυσαυγίτες που μας έχουν τρελάνει με το Μεταξά, είτε τους διάφορους τώρα, να μην τους πω ένα-ένα.
6: Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω Μεταξάς.
26: Ναι.
21: Λέγεται.
26: Να ακούτε.
21: Ναι, ναι.
26: Ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης ήταν παιδί εκοφίτη στην Κύπρο. Αυτοί πρόδωσαν την Κύπρο. Και η δική του ήρθε στην Ελλάδα, ασχολήθηκε με τη πιθανογράφηση, στο δοξιάδι, πήρε κάτι εκλογές τη μία πάνω στην άλλη και πήγε στην τηλεόραση και λέει ότι εμείς δεν είμαστε Έλληνες.
27: Πλέον το να είσαι αριστερός έχει καταλήξει να είναι να μην είσαι Έλληνας.
26: Τι να του πεις τώρα.
21: Ε, δεν είναι για να τους πεις αυτούς. Άστο.
26: Τι να τους πεις. Το Δρυμιώτη να. Ο Δρυμιώτης που ήταν με το, αυτό το που πρόδωσαν την Κύπρο. Για να πάει στην Κύπρο.
5: Έλα, γεια σου, Απόστολε.
21: Έλα, γεια.
5: Χρόνια πολλά.
21: Γιατί?
5: Για την απελευθέρωση δήθεν που είχε γίνει τότε, αλλά εγώ δεν πήγα στην παρέλαση, γιατί είμαστε κάτω από την πόρτα των Γερμανών και πάλι δεν είναι, έχει καμία διαφορά. Η διαφορά είναι τώρα, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε το ρούχο του αλλιώς. Λοιπόν, για τα τρένα που είπες τώρα, έτσι άκουσε στο ράδιο, οι Ιταλοί έκλαιναν τις γραμμές, και εσύ έκλαιναν, δεν ξέρω, και οι Ιταλοί φέρανε τρένα που δεν χωρούσαν τις γραμμές. Ήταν πιο μεγάλες οι ρόδες. Θέλω να κόψουν οι άξονες, να κοντεύουν οι ρόδες. Να μικραίνουν οι ρόδες για να μπουν στις γραμμές. Είναι ορθό αυτό, ερωτώ.
21: Είναι ορθό που τότε τους είπε ο Μεταξάς όχι, δεν έπρεπε να πάρουν κάπως το αίμα τους πίσω, έστω μετά από τόσα χρόνια. Να, βρήκαν τον τρόπο να μπουν στη χώρα.
5: Μάλιστα. Μας πήραν τα τρένα, τους τα πουλήσαμε για ένα κομμάτι.
21: Τι πουλήσαμε, καλέ, δεν τα πουλήσαμε καν. Τα δώσαμε.
5: Κοίτα, εγώ ταξίδευα με το Μουτζούρι. Ήταν το ασφαλέστερο τρένο, ο Καρβουνιάρη.
21: Τον Καρβουνιάρη, μπράβο, και εμείς με τον Καρβουνιάρη πηγαίναμε. Ασφαλέστερο, γιατί με την ταχύτητα που πήγαινε, μόνο με ασφάλεια μπορούσε να φτάσει. Έφευγε στη νύχτα. νύχτα έφτανε στο πρωί Θεσσαλονίκη. Σε κοιτάγανε οι χελώνες με απορία.
3: Είχαν πει να φέρουν τρένα να τρέχουν με 220 χιλιόμετρα την ώρα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα σε 3 ώρες και κάτι λέγανε. Αυτά τα παραμύθια που πήγανε, αρέσει. Ήταν έτσι το.
21: Τα αναλώσαμε, αυτά τα παραμύθια.
4: Ναι, καλησπέρα.
21: Καλησπέρα.
4: Θα ήθελα λίγο τη βοήθειά σας. Έρχομαι στο Θεαγένειο για τακτικά ραντεβού στο ενδοκρινολογικό. Αλλά έχω χάσει το βιβλιάριό μου και δεν θυμάμαι τώρα αν έχω μέσα Δεκέμβριο ραντεβού, γιατί το έχω σημειωμένο εκεί. Μήπως ποτέ να με βοηθήσετε.
21: Να δω. Έχετε ραντεβού, ναι. Έχετε ραντεβού, γιατί ρίχνουμε τα ταρό εδώ, το ξέρετε. Και βγαίνει ότι έχετε ραντεβού.
4: Ορίστε, έχω ραντεβού.
21: Ναι, έχετε ραντεβού με ψηλό, με λαχρινό. Τελικανή.
4: Στο Θεαγένειο δεν πήρα.
21: Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
4: Συγγνώμη, λάθος.
21: Α, στον τελικανή. Κανείς σας έχασα.
7: Καλησπέρα.
21: Καλησπέρα.
7: Επειδή καιρό έχει να πάρει αυτή η δασκάλα και να διορθώσει το Θήμιο, είπα να πάρω εγώ ως δάσκαλος να διορθώσω το Θήμιο.
21: Για πες.
7: Χαριτολογώντας και είπε του Παρίου, γιατί τα αρσενικά σε ως λοιπόν όταν είναι ουσιαστικά δεν κατεβάζουν τον τόνο λοιπόν του Παρίου.
21: Αυτά τώρα είναι.
7: Τώρα ψηλά γράμματα.
21: Ψηλά γράμματα. Τώρα αυτά ήταν. Είχε κάνει κοπάνα εκείνη τη μέρα.
7: Κατανοώ ότι το έκανε χαριτολογώντας, γιατί πραγματικά.
21: Τι άσχετος είναι χαριτολογώντας. Ναι.
8: Το ραδιοταξί.
21: Ναι, πού πάμε.
8: Στο Λαϊκό Νοσοκομείο.
21: Να πάτε.
8: Επίσης, ο Αυγεννάκης καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται. Μα την Παναγία.
21: Ακόμα και τη βία που προκαλεί ο ίδιος στα αεροδρόμια.
8: Κυρίως αυτή, όχι, όταν είναι για τον εαυτό του, νομίζω κάνει μια εξαιρεσούλα το σιδά.
21: Ναι, εκεί σου λέει, άμα είναι θα καταδικάσουν οι άλλοι. Εγώ θα καταδικάσω, είναι σωστό, όχι.
8: Άντε.
9: Είδαμε και μια χειροδικία εδώ.
10: Εδώ του αρπάζετε το τηλέφωνο από τα χέρια.
11: Δεν υπάρχει καμία χειροδικία.
8: Επίσης, ο Μπουμπούκος είπε ιστερικά τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Μπουμπούκος ρε που στιμώ.
12: Άντε βγάλε άκρη με το πιο απέσιο πλάσμα. Την πιο ιστερική ύπαρξη. Την πιο κακιά γυναίκα.
28: Κύριε Υπουργέ,
21: Πραγματικά τώρα. Ο Μπουμπούκος μίλησε για ιστερία. Που δεν είναι μέσα επειδή τον ξεχάσανε. Επειδή έχει την ασυλία και δεν τον έχουν δέσει πιστάγκονα.
8: Επειδή δεν έχουν κρεβάτια, ρε γι' αυτό. Πού να τον βάλουνε. Στο ράτζο, εντάξει.
21: Ας το βάλω σαν νυχτερίδα από πάνω ανάποδα, τι μοιάζει.
8: Αν ο Μπουμπούκος ήταν κανονικός άνθρωπος και είχε εγκέφαλο, έτσι ιστερικά που μιλάει, θα είχε πάθει 10 εγκεφαλικά. Άρα είναι ρόλος. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Εντάξει. Επίσης, οι δεξιοί περιμένουν να πέσει ο Μητσοτάκης, όχι με εκλογές, να τον ρίξουν από μέσα για να έρθει ο Δένδιας. Και από την άλλη πλευρά, η Δημοκρατική Παράταξη περιμένει τον Τσίπρα για να τον σώσει. Ο οποίος λέει χθες ανακοίνωσε κάτι εκεί που κάνει κάποια ονόματα και είναι μέσα όλο το μπουζουξίδικο. Και η Ζορζέτα Λάλη. Ναι, ναι.
21: Ποια είναι αυτή.
8: Μία εκεί πέρα που δεν έδινε την έδρα για να την πάρει ο Κασελάκης. Ναι, ωραία πράγματα. Λοιπόν, και να θέλεις να πιστέψεις ότι ο Τσίπρας δεν ήταν ο οργανωτής όλου αυτού, σε διαψεύδει ο ίδιος. Οι πράξεις του, ραμπαδί μου, τέλος πάντων.
11: Ρε Τσίπρα, αγόρι μου, καλή επιστήμονε, δεν διαφωνώ, αλλά θέλεις ένα πολύ καλό επικοινωνιολόγο. Πρόσεξε να δεις τώρα. Θα δώσει 28 Νοεμβρίου το επίδομα στους συνταξιούχους. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 68 λεπτά την ημέρα. Το παρουσιάζει 2 μήνες πριν. 30 λεπτά έκπτωση στην Αττική Οδό, το είχαν μάθει μέχρι και στο Τζιμπουτί. Καλή επιστήμονε, αλλά θέλεις και επικοινωνιολόγο, αγόρι μου.
29: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
8: Να πούμε κάτι και για το Σαββόπουλο. Επειδή εγώ έχω μεγαλώσει με το τραγούδι του Σαββόπουλου, από τον άντρα μου τον έμαθα, μικρό παιδάκι. Να πω ότι η πρώτη συναυλία που είδε το παιδάκι μου ήταν όταν ήταν περίπου 6-7 χρονών. Ήμασταν σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Δημήτριος, λίγο πιο πάνω από τον Άγιο Ιωάννη στο Πήλιο. Εκεί βγήκανε το απόγευμα και είπανε το βράδυ, ελάτε, θα έχει συναυλία ο Σαββόπουλος μαζί με τον πρωτεμφανιζόμενο τότε Φίβο Δελιβοριά. Πήραμε κι εμείς τα παιδάκια εκεί, τη γυναίκα που μέναμε στο σπίτι τη και πήγαμε. Επίσης την ίδια εποχή και λίγο πιο πριν το παιδάκι μου, έβλεπε τη Μαλβίνα Κάραλη, η οποία έβαζε αυτά τα παδάκια της δυστυχίας, του πολέμου, της φτώχειας, της πείνας και έβαζε αυτό το τραγούδι, τα πιο ωραία παραμύθια.

0: για τα παιδιά που έχουν χαθεί.
1: Και το παιδάκι μου που ήταν ευαισθητούλη μου έλεγε: Μαμά, θα μου πεις το παραμύθι για τα παιδιά που χάθηκαν στη στρίγκλα στη σπηλιά. Επειδή όλοι μιλάνε δηλαδή για το Σαββόπουλο, ας κρατήσουν αυτοί το Σαββόπουλο να κρατήσουμε εμείς το νιόνιο μας, τον νεανικό μας χρόνο.
0: Για τα παιδιά που χάθηκαν στου δράκου το πηγάδι, στη στρίγκλα στη σπηλιά.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά. Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphaband Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά.
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι.
5: τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Έλα, Πολύ.
21: Έλα.
20: Κάτι να κλείσω αυτόν τον μαλάκα που πλάει τώρα. Να σε ρωτήσω, γιατί κάνετε προπαγάνδα κατά την αστυνομία? Όλη η αστυνομία είναι χαλιά.
21: Όχι, δεν είναι όλη χαλιά. Εντάξει, είναι και κάποιοι που είναι καλοί. Να, όπως αυτοί, ας πούμε, που δεν ακουμπάνε καθόλου τους μαφιόζους στην Κρήτη. Αυτοί είναι καλοί αστυνομικοί.
20: Ναι,
21: εκεί δεν θα τραβήξουν όπλο, δεν απλακώσουν το ξύλο κανέναν, δεν είναι το άσρα εξάρχεια. Υπάρχουν και καλοί, ναι. Εγώ. Που χειροκροτάει ο κόσμος. Να, στην Κρήτη, ας πούμε, περνάνε, χειροκροτάει ο κόσμος.
22: Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος.
21: Μοιάζει με χειροκρότημα μπαλωθιές, είναι, αλλά εντάξει.
23: Έλα να φάμε καβουροδαγκάνες, πανέ.
21: Ποιος τις κάνει, εσύ?
23: Εγώ τις κάνω γιατί έχουν έκπτωση, είπε ο Θεοδωρικάκος.
21: Θέλω πολύ και είναι και από τα αγαπημένα μου.
24: Στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη μείωση τιμής που έχει γίνει από τα σούπερ μάρκετ όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης.
25: Εκείνο το οποίο είδαμε όμως που είναι στην καθημερινότητά μας, το λέω ειρωνικά.
26: Ναι.
25: Είναι οι καβουροδαγκάνες.
23: Ναι, και θα τηγανίσω και μανταλάκια για γαρνιτούρα.
25: Μανταλάκια.
27: Σούξο μουξο.
25: Μανταλάκια. Πάρα πολλά είδη μανταλάκια.
21: Εμείς έτσι μεγαλώσαμε κιόλας. Οπότε ναι, το προτιμώ. Μανταλάκια, τι μανταλάκια όμως?
23: Μανταλάκια τα κόκκινα και τα μπλε τα πλαστικά.
21: Τα πλαστικά, ε.
23: Ναι.
21: Ούτε καν και τα ξύλινα που είναι καλύτερη γεύση.
23: Σε κλείνω γιατί τρώγονται οι μικρές.
21: Ναι, βάλω τους μανταλάκια στα μύτη.
28: Καλή εβδομάδα ο Μαρκόνι, εάν όπως είναι ο πρωτοκολάριος της Ακαδημίας Αθηνών.
21: Αυτές είναι λέξεις που χρησιμοποιούμε γενικώς, πρωτοκολάριος λέμε.
28: Ήσανε τα μόμοε, ναι.
21: Ή μου φτιάχνεις εσύ έτσι τσίζι λεξούλες για να τσιμπήσεις και να παίξουμε.
28: Πήγα να κατοχυρώσω την ιδέα μου και του λέω ότι μισή σελίδα δεν πιάνει, να περιμένω ή όχι κύριε. Γιατί η άλλη ήταν με βιβλία και η χιωρά μεγάλη τότε.
21: Α, και σε έπιασα διάβαστα.
28: Γυρνάει ο άνθρωπος και μου λέει, μέχρι τότε ξέρεις όπου είχα πάει πανεπιστήμια αστεροσκοπία με μαζέ. Με τις κλωτσίες. Και μου λέει ο άνθρωπος, κύριε, λέει, το εμψιλον ίσον εμψέ τετράγωνο.
21: Να το.
28: Ούτε μισή σειρά δεν είναι.
21: Αμάν, λέω. Και δεν χρειάζεται να είσαι και ο Αϊνστάιν για να τα πεις αυτά.
28: Το πρωτοκολάριο της Βολής ακόμα, λέει, τα πετάω στα σκοπίδια. Δεν...
21: Και περνάς καλά με αυτά που λες, βλέπω.
28: Η Γερμανική Βουλή, η Ευρωβουλή, να δείτε, δεν απαντάει καθόλου.
21: Πού να δούμε, δεν έχουμε τακτοποιήσει τα δικά μας τώρα, πάμε και στους άλλους.
28: Λοιπόν, πάει αυτό, λέει. Το ανατινάξανε το 3i Atlas. Δεν υπάρχει πια και δεν είδαμε ποιοι το ανατινάξανε.
21: Τέλος.
28: Αυτά είναι κόσμο.
21: Και αυτά που λέγαμε για τους σεισμούς που περιμέναμε πίσω από τον ήλιο, τι συνέβη, πήγε.
29: Θα γίνει χαμός σήμερα. Σήμερα να περνάει.
26: Ο 3i Atlas.
29: Ναι, πίσω από τον ήλιο.
28: Όχι, το διαλύσανε.
21: Ποιος?
28: Κόσμος, ναι. Ένα, δεν το είδανε. Όπως είναι η σκοτεινή ήλιο, η σκοτεινή ενέργεια.
21: Ναι.
28: Κάτι το χτύπησε, δεν υπάρχει πια αυτό.
21: Τι το χτύπησε, δεν κάτι το χτύπησε, ένα κουνούπι το χτύπησε. Τι είναι για να το χτυπήσει?
28: Κόσμος, ναι, το λέει. YouTube, κόσμος, ναι.
21: Θα βάλω τώρα, θα βάλω γιατί είμαι ψηλιασμένος.
28: Όμως παραπέρα δεν ξέρω ότι ακούω από το κόσμο.
21: Καλά, και εγώ ό,τι μαθαίνω από σένα ξέρω.
28: Κάτω σύμπαντος τρία YouTube.
21: Θα βάλω να δω, γιατί έχω απορία τώρα, έχω απορία.
28: Είναι. Αυτό ο κόσμος νέα που λέει τα πιο πολλά χρονικά του σύμπαντος το λέω.
21: Τελικά
28: αυτό.
21: Ήτανε ούφο ή δεν ήτανε?
28: Το Οδύσσια. Δεν ξέρω.
21: Δεν ξέρουμε τώρα και δεν ξέρουμε τι να ασχοληθούμε κιόλας τώρα. Τέλος πάντων.
28: Δεν λέει τίποτα αυτό που είναι πίσω από τη σελήνη και δεν λέει τίποτα για το Σβάν το μεγάλο.
21: Το Σβάν, πάλι πήγαμε στα Παριζάκια.
28: 100 φορές μεγαλύτερο δεν ξαναμιλήσανε.
21: Άλλο είναι αυτό τώρα, θα περιμένουμε και άλλο, πού θα πάει αυτό, πού θα περάσει.
28: Για εκείνα δεν ξαναμιλάνε.
21: Ναι, είναι και κάποια που δεν συμφέρουν και δεν τα λέμε.
28: Είναι κι άλλο, όχι, είπαν είναι στόλος ολόκληρος. Όχι, γι' αυτό λέω που είπανε πάντως που ήταν πιο κοντά.
21: Να σε ρωτήσω κάτι, εντάξει, ποιοι το είπανε?
28: Ό,τι θέλετε, ποιο.
21: Ποιοι το είπανε?
28: Α, κόσμος νέα YouTube.
21: Αυτοί είναι επιστήμονες.
28: Α, δεν ξέρω εγώ τώρα, σας είπα, εγώ είμαι.
21: Γιόλο, μπορεί να είναι τράπερ, ξέρω εγώ, και να λένε εκεί να σολάρουν.
28: Αυτά που είπα όμως για τη βαρύτητα, εγώ ισχύανε γιατί ο Hellfire.
21: Μπορεί να το περίπτερο αυτό το νομοποιημένο και να το στρίβουν και να λένε. Τρία η Atlas, να βγάζουν ονόματα. Και εσύ τσιμπάς από εκεί.
28: Είχαν δική τους βαρύτητα, λέει, τα UFO.
21: Τι αλλονών έχουν δικιά τους. Καθένας έχει είναι ατομική η βαρύτητα.
28: Ήρθανε στα λόγια μου.
21: Ο άλλος έχει τη βαρύτητα του λόγου του. Το βλέπεις? Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα, γεια.
30: Έλα, μωρό μου.
21: Έλα, μωρή.
30: Πρώτον, βρήκα δουλειά αλλού. Αύριο ξεκινάω σε εποχιακό.
21: Τι αλλού, μωρή? Προχθές δεν μου πεις βρήκα δουλειά σε άλλο.
30: Ναι, αλλά μέχρι να με περάσουν δεύτερη συνέντευξη για να πάω να δουλέψω μονάδικο σαν το σκυλί από τις 6 το πρωί. Χρειαζόμουν λεφτά και πήγα σε ένα εποχιακό εδώ πιο κάτω να στείλω χριστουγεννιάτικα.
21: Και θα τα στήσεις?
30: Θα στήσω, θα τα βάλω όλα τα αστέρια και στην κορυφή του δέντρου θα είναι το πρόσωπό σου, αστέρι μου.
21: Α, αυτά είναι. Να σου πω και μετά τι θα γίνει. Θα τελειώσουν τα Χριστούγεννα.
30: Α, αυτός, εντάξει, ξέρεις, θα χαβαντωθούμε κάπως, μωρό μου.
21: Αυτό που έχεις μια άνεση ενώ έχεις και παιδί και αλλάζεις τις δουλειές έτσι.
30: Τι να κάνουμε, ρε μωρό μου, μπορεί εσύ θα είσαι ωραίος. Πάλι απαγορεύεται.
21: Μήπως έχει δίκιο ο Κεραμέως, μήπως έχουν δίκιο για τους δείκτες ανεργίας.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω για να κλείσουμε και το θέμα του 13ου. Για ποιο λόγο επί τους ουσίας το κάνετε?
1: Ήταν έτοιμα και εργαζομένων και επιχειρήσεων.
30: Όχι, δεν γίνεται, γιατί άλλος από το 13ο τον χώρισα στο τέλος από την έλλειψη σεξ. Πάει. Χωρίσαμε μετά από 2,5 χρόνια.
21: Α, είναι και αυτά, δεν τα είχαμε υπολογίσει αυτά. Ότι πρέπει να δουλέψεις 13 ώρες και μετά να αποδώσεις κιόλας. Αυτό δεν το σκεφτήκαμε.
30: Δεν αποδίδει, παιδάκι μου, σου λέω.
21: Πού να,
30: είναι κουρασμένο.
21: Τελείως αντικούκου τα μέτρα.
30: Όχι, απορώ πώς μπορούν να κάνουν παιδιά όταν ο άλλος δουλεύει τόσο πολύ. Και μόνο νεύρα που έχεις.
21: Όχι, παιδί μου, δεν θα μπορούν από εδώ και πέρα. Είναι ένα στόχος κι αυτός. Αν τα σκεφτείς καλά, αφανιζόμαστε κούτσα-κούτσα. Κάτι είναι κι αυτό.
30: Κούτσα, τι είπες?
21: Κούτσα-κούτσα. Κούτσα-κούτσα, κάτι γίνεται με αυτό και με τα άλλα. Επίσης, να υπολογίσουμε και πόσα πετρέλαια γλιτώνεις άμα λείπεις από το σπίτι τόσες ώρες. Να τα πούμε όλα.
30: Κοίταξε να δεις, ποιο σπίτι τώρα. Με το άδειο το ψυγείο αυτό το σπίτι, λες?
21: Αυτό, να. Ψυγείο, δεν χρειάζεται να το γεμίσεις πια, αφού δεν είσαι εκεί.
30: Μέσα στο σπίτι, ρε αγάπη.
21: Μα δεν θα είσαι στο σπίτι, παιδί μου, δεν χρειάζεται πλέον να είσαι στο σπίτι. Αυτό λέει και Ραμαίος.
30: Δούλευα σε σούπερ μάρκετ, είχε και ζέστη, να ξέρεις. Ακόμα και στο ταμείο που ήμουν, σε έπιανε λίγο η ζεστούλα. Καμία σχέση με το σπίτι, η υγρασία και τέτοια.
21: Να το. Το βλέπεις? Γιατί στο σπίτι δεν θα συμφωνήσουν να ανάψουμε καλοριφέρη πολυκατοικία. Άρα κρύη η τύχη. Άρα υγρασία. Άρα τα κόκαλα. Άρα γιατρός. Άρα γλιτώνεις και το γιατρό και το πετρέλαιο.
30: Ίσως από την πολλή αγκαλιά πέσει καμιά κούτσα-κούτσα και γίνει κανένα παιδί.
21: Πού να γίνει, μωρέ, αγκαλιά θα γίνει μόνο αφού δεν αντέχεις, παιδί μου.
30: Ρε παιδί μου, στην αντίστροφη ψυχολογία.
21: Πού να πάρεις τα ποδάρια σου μετά από 13 ώρες, καλέ τώρα.
30: Δεν ξέρω, ίσως εκεί στην απόγνωση να πεις δεν κάνω που δεν κάνω τίποτα, ας ρίξω ένα κούτσο.
21: Δεν το βλέπω. Τέλος πάντων,
30: βλέπεις,
21: δεν είμαι αισιόδοξος πολύ.
30: Να σου πω κάτι σοβαρό, σε παρακαλώ.
21: Τι?
30: Τα έχω πάρει πολύ στο κράνιο, μαλάκα, με αυτό που γίνεται στο Σύνταγμα.
21: Έλα, εντάξει, ηρέμησε.
30: Γίνεται, φίλε. Μπαίνω χθες ένα ταξί. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να φτάνουν τα σουβλάκια.
21: Τι σουβλάκια, μωρή, τέτοια ώρα? Τι τρώει?
30: Έχει
21: το παιδί?
30: Φασολάδα, αλλά δεν θέλει να φάει το παιδί φασολάδα και τρώμε σουβλάκια τώρα.
21: Α, μάλιστα. Το έχει κακομάθει κιόλα.
30: Γεια σα, τι κάνετε? Άστο, άστο, κάνουμε χατήρια. Πού είναι? Μισό λεπτό. Έλα, σφυρί, γιατί μιλάω. Έλα, να σου πω κάτι.
21: Τι χατήρι θα του κάνει τώρα, κατάλαβα. Πω.
30: Έχω και ανοιχτή.
21: Ναι. Έλα, κάτω το χατήρι. Άμα είναι να μην πληρώσεις τώρα, κάτω. Έλα, θα ακούω. Τα σουβλάκια ήταν ο προορισμός που πήρες τώρα. Τα έφερε ο Νίνο ή πέτσι ξέμπαρκο σουβλάκι? Τι ήταν αυτό?
30: Ξέμπαρκο.
21: Ξέμπαρκο, κρίμα, δεν πειράζει.
4: Μην ξεχάσεις να πας να πάρεις τα σουβλάκια, ό,τι και να συμβεί.
6: Καλησπέρα.
21: Καλησπέρα.
6: Ήθελα, διακούω την εκπομπή. Το υπόλοιπο μπορεί και να τα ακούσω αργότερα, γιατί ήθελα να σας πω ότι το διανοτικό σας επίπεδο είναι τόσο υψηλό.
21: Ναι.
6: Ο συνδυασμός που κάνατε σήμερα.
21: Ναι.
6: Αυτά που λέει ο Θήμιος.
21: Βέβαια.
6: Το οποίο νομίζω ότι ελάχιστοι από τους ακροατές μπορούν και να το καταλάβουν.
21: Τίποτα, τίποτα. Τσάμπα τα λέμε. Τέλος πάντων.
6: Όχι, δεν τα λέτε τσάμπα, τα λέτε για αυτούς που καταλαβαίνουν.
21: Πώς είναι αυτή τώρα μια χούφτα.
6: Λοιπόν, πραγματικά ο συνδυασμός είναι απίστευτος. Αυτό με το Σαββόπουλο και τα τραγούδια του και όλο αυτό που έχει γίνει, πραγματικά σας συγχαίρω, ρε παιδί.
21: Είμαστε άπιαστοι, αγαπητέ Χλαπάτσα. Να είστε καλά.
7: Γεια σου, Πέδαρε.
21: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο Πέδαρος.
7: Γιώνης από Ιωάννα.
21: Γιώνης.
7: Ναι, ρε, μαλάκα, ο Γιώνης.
21: Έλα, Γιώνη, τι θες?
7: Τι κάνεις?
21: Καλά, εσύ?
7: Δεν είμαι καλά.
21: Τι έπαθες?
7: Πενθώ για την τέχνη.
21: Τι λες?
7: Ξέρεις ότι παράτησε ένας μεγάλος ντράμερ την τέχνη, ο Ανδρέας Λοβέρδος.
8: Τώρα παίζεις drums.
9: Ναι, ναι, παίζω drums και έχω κάνει και γκρούπα.
21: Εντάξει, όλοι το ξέρουμε και όλοι πενθούμε, αλλά δεν σημαίνει τα παράτησε.
7: Τι Σαββόπουλος και μαλάκες, τι ασχολούνται όλοι τώρα?
9: Το καλοκαίρι, αν είσαι φίλος πραγματικός και έρθεις, θα με ακούσεις σε πανηγύρια.
21: Πού το ξέρεις?
7: Πώς είδα, ρε.
21: Πού με είδες?
7: Είδα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Δεν ήρθα εγώ στο φεστιβάλ, είδα στο βίντεο.
21: Α, μάλιστα.
7: Λοιπόν, χαιρετισμού στο άλλο το σταλινικό απολύθωμα, αλλά το αγαπάμε γιατί είναι καλό παιδί. Το Θήμιο.
10: Να σας πω, δεν είπε κανένας 28 Οκτωβρίου για την προσφορά του Ραντάρ του Σαντορίνη να κερδίσουμε τον Παγκόσμιο Πόλεμο.
21: Δεν την ακούσαμε την προσφορά αυτή και τα πέραμε τηλέφωνο. Δεν το ακούσαμε. Ποιος νίκησε?
10: Να βλέπουν οι νέοι τον Πεθάνη Δημήτριο τώρα για το Πολυτεχνείο. Πεθάνης Δημήτριο στο YouTube.
21: Θα με πεθάνεις, πλέει, Μάνος, θα με πεθάνεις. Άσε με, παιδί, μη μου λες τέτοια, θα με πεθάνεις. Έλα, γεια.
8: Αποστόλη, γιατί κλείνει ο Χατζηδάκης?
21: Τι να κάνει, για να δείξει ότι έχει και έργο. Άμα δεν ξεπουλήσει κάτι, άμα δεν κλείσει κάτι, δεν έχει λόγο ύπαρξη ο Χατζηδάκης. Γιατί τον βάλανε εκεί?
12: Είμαι περήφανος γιατί γλιτώσαμε 1 εκατομμύριο την ημέρα από την Ολυμπιακή. Είμαι περήφανος γιατί αντιμετώπισα το ζήτημα του ΟΣΕ. Είμαι περήφανος για το ότι βρήκα τη ΔΕΗ να έχει η μετοχή της αξία 1,2 ευρώ και σήμερα έχει 9. Αυτά τα έκανα εγώ.
8: Εγώ άκουσα ότι γιατί μπαίνει μέσα, λέει, κάτι εκατομμύρια πληρώνει κάθε χρόνο. Δεν είναι ζημιογόνα. Η Νέα Δημοκρατία πώς θα χρωστάει?
21: Δεν είναι ζημιογόνα όμως. Μην το πας εκεί, 500 εκατομμύρια. Ωραία, και τι έγινε?
8: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί δεν το κλείνουν το μαγαζί? Για πέστε μας.
21: Γιατί μας σώζει, hello, γιατί τους έχουμε ανάγκη.
8: Η Νέα Δημοκρατία θα μας σώσει. Δεν έχει τον εαυτό της, θα σώσει εμάς. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε.
21: Δεν θέλω να σε ταράξω, μια χαρά τον έχει σώσει τον εαυτό της. Απλά το λέω.
8: Το ξέρω, είδα και την άλλη που έχει 1.300.000.
21: Και τον εαυτό της και τους λογαριασμούς τους χωριστά, μια χαρά. Είναι σωσμένη, είναι. Μην αγχώνεσαι.
8: Και ψήφισε και το 13ωρο, εκείνη που δεν δούλεψε ούτε μία ώρα στη ζωή της.
21: Τι πάει να πει, εμπειρικά πάει αυτό? Δηλαδή, άμα είχε δουλέψει, θα ήταν εντάξει το 13ωρο.
8: Όχι, εντάξει.
21: Ή τέλος πάντων από αυτούς περίμενε ότι έχουν δουλέψει κιόλα. Έλα τώρα.
8: Το ξέρω που είναι όλοι κρουίζοι εκεί πέρα, όλοι.
21: Χαζομάρες δεν μπορώ να ακούω.
13: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Κρούεζα? Όχι, λέω εξωκομματικός, λέω πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
14: Ποιο? Η Ελλάδα, Αναγία. Ρωτάει αν. Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
8: Να σε ευχηθώ καλή επιτυχία.
21: Ευχαριστώ.
8: Θα έρθουμε στη Λάρισα για να σε δούμε.
21: Ετοιμάσου για Λάρισα 5 Δεκεμβρίου.
8: Πέντε το έχω ετοιμαστεί, εντάξει, έτοιμη είμαι.
21: Πού το έχεις μάθει?
8: Καλέ, εγώ το μαθαίνω πιο μπροστά από σας. Και κάτι να πω, ο Θήμιος είναι μέσα στο μυαλό μου. Αυτά που σκέφτομαι, αυτά λέει στην εκπομπή.
15: Ειρηνάκη, ζήτα το τηλέφωνο μου από τον Αποστόλη. Θα πάμε στην παράσταση. Θα κάτσουμε μαζί μπροστά, όλα πληρωμένα. Θα σε πάω και θα σε φέρω. Δεν έχω τίποτα πονηρό στο μυαλό μου. Είμαι παντρεμένος, είμαι 62 χρονών. Ειρηνάκη, πάρ' το τηλέφωνο να πάμε να του τα κάνουμε πουτάνα.
21: Ειρηνάκη, λες τόση ώρα, εσύ Ειρηνάκη, δεν κατάλαβα.
15: Ειρηνάκη, ρε μαλάκα, την Ειρήνη. Ποιο Ειρηνάκη, είμαι εγώ για Ειρηνάκη? Το Ειρηνάκη.
21: Εσύ όχι, τι κάμερα, μάλιστα την καλύτερη.
15: Βρέχει το διάλογο από εδώ πέρα. Λοιπόν, Ειρήνη, μιλάω σοβαρά. Αλλά θα του τα κάνουμε πουτάνα.
16: Δεν βγάζουν ουρανοξύστες στην πάρτι.
21: Δεν βγαίνουν οι ουρανοξύστες όπως βγαίνανε παλιά, παιδί μου. Τώρα κάτι σαν τις πούτσες πετάγονται στο ελληνικό. Τίποτα.
16: Δεν έχει που να μείνει.
21: Δεν είναι σαν τη Νέα Υόρκη, παιδί μου, που πηδάει ο Σπάιντερμαν. Πού θα πάει? Θα πηδήξει τον έναν, μετά πού θα βρεθεί? Από το ελληνικό. Να πάει πού? Να σκοτωθεί, να τσακιστεί. Άσε με τώρα, έλα για.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Απόστολε, εσύ?
21: Εγώ είναι, ναι.
17: Ωραία, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Λοιπόν, άκου να σου πω τι θέλω. Σ' ακούω χρόνια, αλλά πρώτη φορά βγαίνω στο τηλέφωνο.
21: Δεν πειράζει.
17: Δεν πειράζει. Γιατί δεν ξέρω, έχω τελευταία με αυτό το αγόρι που βλέπω στην TV, μου έχει ανάψει έτσι τη.
21: Ποιο καλέ, ποιο? Πορτοσάλτε τη βλέπει?
18: Μητσοτάκι, μα μιέσαι.
17: Όχι, ρε, καλά και αυτό, με φουντώνει τώρα.
21: Γιατί να μην
17: φουντώνει? Το άλλο που έγινε που η ιατρική ρεσί έκανε το θαύμα τη και κατάφερε και έκανε φύτευση μαλλιών σε κόλο.
21: Ποιον, ναι.
17: Άκου, θα σου πω ένα ποιηματάκι που γράψα κι αυτόν. Θέλω λιγάκι τη βοήθειά σου πάνω σε αυτό να το καταφέρουμε.
21: Το ποιον το ρωτάω, γιατί είναι πολύ και με μπερδεύει αυτό που λες.
17: Άκου το ποιηματάκι και θα καταλάβει.
21: Για να δω.
17: Εντάξει, λοιπόν, ξεκινάω. Φτιάχνω και φωνή.
21: Ναι, φτιάξει, να είναι σωστή.
17: Έτσι. Απόστολε δυναμικέ, που σε γνωρίζουν όλοι. Μια χάρη θέλω από σε για εκείνο τον καριόλι. Να κάνεις σε όλους επαφή και να ενημερώσεις. YouTube και ράδιο και TV να τους το μεταδώσεις. Εσένα θέλω, έτσι.
21: Εμένα, ναι.
17: Τον Άδωνη το σάχλα μας.
18: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει, πολύ ευχαριστημένο.
19: Αχ, τι ομορφιά είναι αυτή!
17: Δηλαδή, πια να μην βγαίνει, λέει παπάρες αρχιδιές. Ποιος τον καταλαβαίνει, μα δεν μιλάει καθαρά. Ο λόγος του παπάρια. Σ' όλα τα στούντο οι κάμερες γεμίζουν με σάλια. Γι' αυτό και εγώ από σε ζητώ. Κανάλια, μην τον βγάλουν. Τον Άδωνη σε live πια, να μην τον προβάλλουν. Γιατί οι παπάντες που πετά δεν τις καταλαβαίνουν. Θέλω υπότιτλοι. Καλούς. Μαζί του να προβαίνω. Και θα. Σάλιο. Γεμάτος πάντα. Μάθε ρε Άδωνη να μιλάς με εμάς αν είσαι άντρας. Φτιάχνω όλη την υγεία σας. Έναν εδώ ξάστε. Και όχι το ρουφιάνο μας, τον Άρη.
21: Α, δεν τελειώνει. Είστε από την Κρήτη?
17: Όχι, γιατί.
21: Έτσι το είπα. Ούτε καν ακουμπάει σε μαντινάδα. Έτσι το είπα.
17: Οκ. Μα δεν θέλω να είναι μαντινάδα γιατί τώρα είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα.
21: Ναι, όχι, συμφωνώ. Λοιπόν, καλή προσπάθεια. Καλή. Μπράβο, συγχαρητήρια.
17: Σε ευχαριστώ πολύ.
21: Δεν ξέρω αν πάμε στην επόμενη φάση.
17: Έγινε.
21: Θα περιμένω να ψηφίσουν και άλλοι, εντάξει.
17: Έγινε.
3: Γεια σου, Αποστολή.
21: Γεια.
3: Θα σου πω, διάβασα τώρα στο ίντερνετ, ρε φίλε. Ξεκινάει λέει, ελέγχου στα νυχτερινά μαγαζιά Αθήνα και Θεσσαλονίκη για πόπε και χωροδιαφυγή.
21: Χαμό θα γίνει, ε. Ετοιμαστείτε.
3: Το ονόμασε το σχέδιο, το διάβασε, το άκουσε. Η επιχείρηση, πώ ονομάζεται.
21: Α, όχι, πώ.
3: Πυρετό το Σαββατόβραδο. Μαλάκα είναι τρομερό, έτσι. Ας δουλεύουνε κανονικά.
21: Ούτως εφερλής έτσι.
3: Ούτως εφερλής, του λέει. Καλά, Έλα, μωρά, Αποστολή.
21: Τι θες, δεν καταλάβω, γιατί παίζει τζόρα.
3: Ακούω αυτό το θύμιο τώρα, ειρωνεύεται το Χρυσοκοίδη, ότι οι κριτικοί έχουν τα όπλα για σκοποβολή.
5: Έχει περισσότερα όπλα η Κρήτη. Και πολλά από αυτά, μάλιστα, είναι νόμιμα όπλα που έχουν δοθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Για λόγους, παραδείγματος χάρη, εκπαίδευση, σκοποβολή.
3: Για σκοποβολή τα έχουν. Είναι γνωστό τη πάση ότι η Κρήτη έχει τα πιο πολλά σκοπευτήρια.
21: Εννοεί του ανθρώπου.
3: Ναι, ρε φίλε. Ένα πλέον στον άλλο, κάτσε λίγο, βάλε ένα μήλο στο κεφάλι σου να ρίξω μία να δω το πέτυχε.
21: Και δεν πέτυχε το μήλο, σωστό.
3: Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβε. Τώρα. Και το ρέξει τον άλλο τώρα από μέσα και ειρωνεύεται. Είναι εκνευριστικό.
21: Και εγώ αυτά δεν μπορώ. Αυτά δεν μπορώ.
3: Κατάλαβες. Να η προπαγάνδα. Λοιπόν.
21: Αυτά τα κατευθυνόμενα μέσα τώρα τα ελέγχεις. Τέλος πάντων. Ναι.
3: Αποστολής.
21: Έλα, ναι.
3: Τώρα που το σήκωσε, βαριέμαι εγώ να σκύνω εσά. Κανονίκη το πόγια έχουν φυλάκια.
21: Γιατί έπαιρνε ώρα.
3: Ποτέ μακάρα δεν μπορώ.
21: Και τι θες να κάνω εγώ τώρα. Φύγε.
11: Ναι, καλησπέρα σας.
21: Καλησπέρα.
11: Ραζή σας, Πέτρος ονομάζομαι. Έχω καλέσει σχολείο οδηγών στο Κολωνάκι.
21: Ναι, αμέ, θέλετε να οδηγάτε.
11: Όχι, θα σας πω. Είχα πάρει δίπλωμα πριν κάποιο καιρό. Μου έδωσαν το τηλέφωνο για το. Πώς το λένε, μωρέ. Είχα πάρει το δίπλωμα. Πώς λέγεται αυτό, μωρέ, που πάντα διπλώματα, γαμώτο.
21: Δεν ξέρω, δεν έχετε προετοιμάσει καλά αυτό που θέλετε να πείτε. Σε ένα χαρτάκι για να φανείτε πιο πιστικός, έστω.
11: Για ποιο πράγμα.
21: Για αυτή την κασκαρίκα που ετοιμάζετε τώρα.
11: Ποια κασκαρίκα.
21: Έλα τώρα. Ωραία, πείτε μου λίγο, για πείτε μου, έχετε δοκιμάσει το χειρόφρενο.
11: Το χειρόφρενο το έχω δοκιμάσει. Ναι, αλλά εγώ πήρα δίπλωμα πριν από δύο εβδομάδες.
21: Το λευγέ, τον ταχυτήτωνε.
11: Ναι, το
21: γιατί το χειρόφρενο είναι πιο δύσκολο, έχει υπογωνία.
11: Εντάξει, ναι. Εγώ πήρα για δίπλωμα β' κατηγορίας.
21: Α, ούτε α, δεν ήσταν άξιος. Δεν πειράζει.
11: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, πείτε μου λίγο από το μηχανουργείο, συγγνώμη, αυτό εννοώ.
21: Γιατί γελάτε, κύριε.
20: Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε.
11: Ορίστε.
21: Γιατί γελάτε.
20: Γιατί γελάτε.
11: Δεν γέλασα.
21: Άκουσα κάτι.
11: Όχι, όχι, όχι, δεν γέλασα.
21: Συγγνώμη,
11: λέω, μπερδεύτηκα από το μηχανουργείο.
21: Άντε, ναι, πάμε να το ζήσουμε τώρα. Αυτό παίρνετε και προετοίμαστε. Τουλάχιστον ετοιμασέ το. Αφού θα σε καταλάβω, θα σε καταλάβω. Παίξτε το λίγο πιο προετοιμασμένο.
11: Τι λέτε, κύριε, σα παρακαλώ πολύ. Για ποιον μας περάσατε.
21: Ξέρω για ποιον σας πέρασε. Για πείτε μου λοιπόν, τι θέλετε με το μηχανουργείο, τι θα γίνει, τι φάση.
11: Μου είπαν να σας πάρω τηλέφωνο, να μου πείτε πότε θα πάρω το δίπλωμα.
21: Να τώρα γελάτε πάλι. Γιατί γελάτε.
20: Γιατί γελάτε.
11: Γελάω γιατί είστε αστείος, κύριε. Εντάξει.
21: Α, μάλιστα. Θα κάνεις μαθητές
11: προφανώς στη σχολή.
21: Θα ήθελα να είστε κι εσείς, αλλά δεν προκύπτει γέλιο ούτε από μένα ούτε από αυτούς που ακούνε, δυστυχώς. Δεν πειράζει. Χαμένος χρόνος. Το μηχανουργείο λοιπόν σας είπε για το δίπλωμα. Συνάδουν όλα αυτά.
11: Εντάξει. Πείτε μου λίγο το όνομά σας, παρακαλώ πολύ.
21: Τζένι Μπότσι.
11: Πώς?
21: Να δώσω κάτι να χαρίσει. Τζένι Μπότσι.
11: Α, μάλιστα. Καιρό έχει να το πει αυτό.
21: Ναι, ναι.
11: Λοιπόν.
21: Γιατί έχουμε ξαναμιλήσει, Κοίτα τι προέκυψε. Κοίτα να δεις, αμάν.
11: Μαζί δεν έχουμε ξαναμιλήσει.
21: Ναι, όχι, επειδή είχα καιρό να το πω εγώ.
11: Ναι. Πού να πέσει πλάκες του 12, ρε γαμώτο, του 10.
21: Epic fail. Αυτό που λέμε epic fail.
11: Ναι.
21: Ας το φίλε, βρες καμιά δουλειά άλλη. Δεν είναι, όχι φάρσες.
11: Εντάξει, πώς το λέω. Σε περιμένω να σε δω.
21: Α, τι, με ήξερες τελικά.
11: Βεβαίως.
21: Κοίτα να δεις πράγματα.
11: Και πιο πολλές φορές έχω ξαναπάει.
21: Α, να χαθείς. Δεν σε έχω καταλάβει καμία.
11: Βρες
21: σατανά.
11: Μπες μέσα τώρα. Πόσες φορές με έχεις καταλάβει.
21: Ναι, ναι, τίποτα. Την έχω πατήσει όλα. Μπανανόφλουδα είσαι.
11: Ναι, Πετράν με λένε, Πέτρο με λένε κανονικά. Όχι Καραζής, αλλά Πέτρο, αυτό είναι το κανονικό μου, όντως.
21: Ενώ ήξερα το άλλο και το θυμόμουν. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Να σε αλλάξω το κινητό.
11: Γιατί ρε, με έχεις πιστευμένο.
21: Όχι βέβαια.
22: Έλα, Αποστολή.
21: Έλα.
22: Από Ουγκάντα. Τι κάνεις?
21: Καλά.
22: Λοιπόν, χερεκακία είναι. Είχες δίκιο προχτές που με διόρθωσες. Και επίσης δίκιο είχε και η κυρία που σε στόλισε. Και σου είπε, ρε παιδάκι μου, ότι όταν δεν έχεις κέφι, τα κάνεις λίγο μούτι εκεί πέρα στην εκπομπή.
21: Να.
22: Πρέπει να θυμάσαι πάντα ότι είσαι σε μια θέση εξουσίας, έτσι, σαν ραδιοφωνικό.
21: Μ' αρέσει να έχω εξουσία. Τώρα θα
22: αρέσει,
21: δείτε.
22: Έτσι. Να πας με τη Λατινοπούλου, αν σ' αρέσει η εξουσία.
21: Μα είναι εξουσία, αυτό είναι ξεφτύλα.
23: Έλα, πια το φαΐ έτρωγα.
21: Τέλος πάντων, για πες τι θες τώρα.
22: Ναι. Δύο email σου έχουμε στείλει από Ικαρία για να έρθεις να επισκεφθείς και το νησί να κάνεις κάποια παραστασούλα. Δεν έχεις απαντήσει. Σε παρακαλώ, τσέκαρε το. Μπορεί να μην το έχεις δει.
21: Δεν τα έχω δει καν. Πού τα στείλατε?
22: Το κατάλαβα. Σε Ελληνοφρένεια στο site το έχουμε στείλει.
21: Σώθηκες.
22: Δες το λίγο. Ήθελα να μιλήσω για τη βία που καταδικάζουν όλοι. Καλό θα είναι οι συνάδελφοί σου στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα να καταδικάσουν κάποιον και αυτόν που σκοτώνει, που χτυπάει την αλήθεια μέσα στα μάτια μας. Δηλαδή, βία δεν είναι μόνο όταν σου ρίξω ένα αυγό ή σου πετάξω μια φάπα. Υπάρχουν και άλλες μορφές βίας, όπως συναισθηματική βία, όπως λεκτική βία, όπως ηθική βία. Δηλαδή βγαίνει ένας και γυρίζει τούμπα την πραγματικότητα και εσύ τι λες. Κάπως έτσι δηλαδή, κάπου πρέπει να το δούμε αυτό. Ποια είναι η βία που καταδικάζουμε, ποια είναι η βία που μας αρέσει. Με κατάλαβες πως το θέτω.
21: Σε κατάλαβα, να σε καλά.
0: Γεια σου, Απόστολε.
21: Γεια χαρά.
0: Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Δίνετε τον σωστό ρυθμό και τη σοβαρότητα της χώρας. Με εδώ, με Γρήγορα, με Φιλία, με Άδωνη. Μπράβο, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
21: Να είστε καλά.
1: Μπράβο, μπράβο. Δεν πάω από τίποτα άλλο.
10: Aliens exist and President Trump knows about that. Αυτό σας το έστειλα κιόλα και στα Ελληνοφρένια και στο Ελληνοφρένια Official.
21: Α, ευτυχώς, για να έχουν
10: και τα documents. Είναι από το NBC News.
21: Να το.
10: Λοιπόν, ναι, βέβαια, γιατί λέγανε οι άλλοι ότι επικοινωνήσανε. Εκεί πέρα αυτά τα YouTube που έλεγα κόσμος νέα χρονικά του σύμπαντος.
21: Άντε καλέ ψέματα λένε.
10: Έκανε το Αστρόνιο 3 ώρες και το αναλύει να το δούνε.
21: Α, παρακολουθείς και τον Αστρόνιο.
10: Έκανε εκπομπή 3 ώρες πώς είναι οι κομίτες. Αυτά. Να το δουν, υπάρχει στο Αστρόνιο.
21: Okay.
10: Όμως για τα UFO εδώ.
21: Ενημερωμένος βλέπω και στα TikTok και παντού σε όλα. Μπράβο.
10: Ναι, και σας το στέλνω χωρίς αυτό.
21: Ω, κύριος.
10: Ότι, αλλά να τα παρακολουθούμε και αυτά τα ψέματα του Αβελοάμ και άλλο. Μετά λέμε αμέσως ψέματα.
21: Του Αβελοάμ δεν θα πούμε ότι λέει ψέματα αμέσως. Αφού μας έχει ταράξει το ψέμα. Έλα τώρα, τέλος πάντων.
10: Παρακολουθούμε και από εκεί πάντως. Αλλά να ξέρουμε ότι δεν θα ακούσουμε αλήθειες. Τα ντοκουμέντα τώρα. Το ανθρώπινο σώμα.
21: Όχι, όχι, δεν έχει άλλο. Τα είπαμε. Άστο, γεια. Να έχω και κάτι για την επόμενη φορά. Πού βρίσκεις κάθε μέρα να λες? Άσε με, γεια.
4: Θα σέβεσαι και θα αφήνεις να μιλάει ο Μαρτώνης. Το βλέπεις. Θα σε διαψεύσει ο Μαρτώνης.
21: Τελικά είχε ειδήσεις και εγώ τις πέταξα στην ουσία.
4: Άκουσε να δεις. Σε μια οικουμενική κυβέρνηση, εγώ κόβω τον Μαρτώνη να γίνει υπουργός άμυνας. Τον κόβω. Και πρόσεξε, επειδή έχεις και μέσον, θα σε πάρει για γραμματικά.
21: Σιγά έχουν γίνει τόσο και τόσο. Ο Μαρτώνης δεν θα γίνει. Έλα τώρα.
4: Γι' αυτό σου λέω. Υπουργός άμυνας και εσύ γραμματικιά του. Εντάξει, γιατί έχει πιάσει και τα κονέ.
21: Το δέχομαι.
4: Θα σέβεσαι. Θα αφήνει να μιλάει και θα σέβεσαι.
21: Το δέχομαι.
4: Εντάξει, λοιπόν. Και κάτι γιατί το ξέχασα προηγουμένως για τη Σιριζέα, την πρώην Σιριζέα μάλλον, να μας πει το πρόγραμμά του ο κύριος Κασελάκης και τι θα κάνει. Εντάξει, και να αφήσει τον Τσίπρα ήσυχο. Άιντε, καραγκιόζη, όχι εσύ αυτή.
23: Θα γαμίσω ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα μας σταματήσει κανείς.
24: Έλα.
21: Έλα, μωρή, εξελιγωμένη. Άλλαξε πάλι δουλειά.
24: Ναι, πιάσα αλλού.
21: Τι αλλού, μωρή, πριν 5 μέρες ήσουν αλλού.
24: Ναι, δεν πρόλαβα να με προσλάβουν. Τελικά αύριο ξεκινάω στο.
21: Ό,τι να, ό,τι του φανεί, του λέω, Στεφανή.
24: Τι να
21: κάνω. Εσύ, μωρή, μαλακισμένη, είσαι η αιτία που φαίνεται ότι έχουν μειωθεί οι δείκτες ανεργίας. Φαίνεται ότι δουλεύεις εδώ και εκεί και έχεις πιάσει 3 θέσεις εργασίας πριν προλάβουν να ενημερωθούν τα συστήματα.
24: Σιγά τις δουλειές που πιάνω, τι σου άουρε, μωρό μου. Για να μην λες ότι είμαι πλούσια, δηλαδή, αυτό πήρα να σου πω.
21: Α, μάλιστα, εντάξει, αυτό δεν το λέω.
24: Αυτό, να λες ότι είμαι μόνο καβλιάρα, εκεί μπορείς.
21: Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
24: Δεν το λες, ρε, μωρό μου, και εσύ δεν είσαι. Τέλος πάντων.
21: Άλλο, εγώ είμαι, για μένα το λέω, ξέρω.
24: Αγαπάω.
21: Αγάπαμε. Ένοχος είμαι απέναντί σου, τάπαμε.
25: Αγάπαμε. Γιατί να ζήσω χώρια σου δεν γίνεται.
24: Θα ακούω τις εκπομπές το απόγευμα.
21: Εντάξει.
24: Δουλειάς, αλλά όποτε μπορώ θα σε παίρνω να το σηκώνεις εσύ μωρό μου, εντάξει, όπως σήμερα.
21: Εσύ να το σηκώνεις, όχι εγώ. Ναι, τέλος πάντων, άστα τώρα αυτά.
26: Αποστόλη Φρέν, καλημέρα.
21: Καλημέρα.
26: Έπαθα προχθές για τον Βορύδη τι έπαθε και στεναχωρήθηκα πολύ, ρε φίλε.
21: Για τα αυγά.
26: Ναι, ήθελα να το ρωτήσω.
21: Δεν είναι εποχή να πετάμε αυγά, εντάξει. Ενώ δεν είναι εποχή να πετάμε φαγητό γενικώς στα σκουπίδια.
27: Φυσικά.
26: Θα το πω τη σχέση, ναι, να το ξεχάσω. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βορύδη, λοιπόν, μας ρώτησε εμάς κανείς όταν παίρνουν τους παππούδες μας και τους πατεράδες μας. Τα ξέρω, είναι αυτοί οι αλήτες και κάνουν ολόκληρο θέμα τα κανάλια για τον κύριο Βορύδη. Έλεγε, ρε φίλε, δηλαδή δεν μπορώ να μην γίνω με συγχωρείς. Αλλά τα θυμάμαι και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.
21: Λογικό.
26: Γιατί ήμουν μικρός, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού και πήραν του πάπου μου και εξορία. Εντάξει, συγγνώμη, ε.
21: Ναι, κατάλαβα, να είσαι καλά.
10: John Lear, aliens are here and they are not our friends.
21: Α, έχεις φύγει, έχεις μπει στο λυκόφος τώρα, είσαι σε άλλη γλώσσα, αλλού, σε άλλο σύμπαν.
10: Hello, aliens among...
21: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν θα με κάψεις, δεν θα με κάψεις, θα μείνω άκαυτος. Όχι, γεια.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Έλα, Αποστολή.
13: Έλα.
12: Ο Δημήτρης είμαι.
13: Ο Δημήτρης.
12: Ναι, Αποστολή. Ο Δημήτρης.
13: Πάλι ο Δημήτρης.
12: Πάλι ο Δημήτρης.
13: Δεν είχες πάρει ρε Δημήτρη και μια άλλη μέρα?
12: Ναι, ρε Αποστολή.
13: Καλά σε θυμάμαι, ρε Δημήτρη.
12: Το ξέρω, Αποστολή. Αποστολή.
13: Δημήτρη.
12: Τι θα κάνουμε αυτούς τους πούστιδες?
13: Α, είσαι με το ραδιοταξί, το CB. Ναι. Για ποιος μιλάμε?
12: Για τον Κούλη και τον Άδωνη.
13: Α.
12: Ρε Αποστολή.
13: Τι θες να κάνουμε? Προσέξτε το λόγο σας καταρχάς. Είναι ομοφοβικός ο λόγος σας.
12: Ωραία, το καταλαβαίνω. Αλλά από τη στιγμή ο Τζογαντζόπουλος μπήκε φυλακή. Ο Κουτσόγιοργας μπήκε φυλακή. Ο Παπαντονίου μπήκε φυλακή. Ο Σαρκοζή μπήκε φυλακή. Αυτοί γιατί δεν μπαίνουν φυλακή?
13: Γιατί να μπουν φυλακή? Τι έχουν κάνει για να πάνε φυλακή?
12: Έχουν βασανίσει όλο τον κόσμο.
13: Έλα τώρα, πότε μπήκανε φυλακή οι βασανιστές? Από τη Χούντα πάρε.
12: Ο θείος μου έχει δίκιο που μου λέει κουκουέ και κουκουέ κάθε μέρα. Έχουμε τον Άδωνη και μας λέει για τα μαλλιά του, για τις κρέμες του και για τα μπότοξ.
14: Και μαλλιά έβαλα. Μου λένε έχω κάνει ποτέ μπότοξ? Έχω κάνει μπότοξ. Βάζω πολύ ωραίες κρέμες λαβή εν ρόλ που είναι καταπληκτικές.
13: Ναι, γιατί δεν βλεπότανε πριν και τώρα που τα έκανε βλέπετε.
12: Και ο κόσμος πεινάει.
13: Ο κόσμος άμα πεινάει, ας φάει τον Άδωνη.
12: Εσύ τι προτείνεις, Αποστόλη?
13: Να, μόλις πρότεινα.
12: Το καταλαβαίνω.
13: Να είστε καλά. Που τα έκανε, βλέπετε.
12: Και ο κόσμος πεινάει.
13: Ο κόσμος άμα πεινάει, ας φάει τον Άδωνη.
12: Εσύ τι προτείνεις, Αποστόλη?
13: Να, μόλις πρότεινα.
12: Το καταλαβαίνω.
13: Να είστε καλά.

0: Παίζω τα μέσα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, για τον καθένα που θα περάσει ξανά από αυτό το μέρος και θα δει τον ουρανοξύστη και θα νιώσει αυτή την περηφάνεια, να θυμηθεί. Αυτός ο ουρανοξύστης, φίλε, είναι το κολοδάχτυλο των πλουσίων απέναντι σε όλους που βάλαμε την πλάτη. Αυτό ακριβώς είναι, τίποτα άλλο. Ένα μεγάλο κολοδάχτυλο.
0: Ωραία πράγματα.
2: Αυτός ο πρωθυπουργός που θέλει να ταπεινώσει ένα λαό μοιάζει με τον Μπατίστα. Μου θυμίζει τον Μπατίστα της Κούβας.
0: Α, και χάρηκα. Μπατίστας, Μπατίστας. Έτσι νόμιζα.
2: Αυτός
0: ή τον Ντανιέλ Μπατίστα. Παιχτάρα.
2: Να κηρυχθεί ως μη υπάρξας. Είναι βρώμικος. Δεν κοιτάζει που δεν έχει ένα δρόμο στην Αθήνα.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Δεν έχει έναν άνθρωπο να πει ένα καλό λόγο για
0: αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Να έχουμε έναν άνθρωπο να μεγαλώσει. Να έχει έναν άνθρωπο. Άμα δεν έχει, τι να κάνουμε τώρα.
2: Μια μάζα.
0: Θα προσπαθήσει χωρί. Τέλος πάντων.
2: Η διπλοπήγουνη εκείνη την που η μούρη τη είναι σαν το κεραμίδι.
0: Ποια είναι η διπλοπήγουνη?
2: Η διπλοπήγουνη είναι η κεραμαίος. Αυτή που. Σφίγγει το μουσικό.
0: Δεν συμφωνώ, αλλά ωραία λέξη.
3: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έλα, γεια.
2: Όχι, να πω μια κουβέντα.
0: Μα είπες μια κουβέντα.
2: Όχι, θα πω άλλη μια.
0: Δύο κουβέντες.
2: Λοιπόν, να πω και αυτό τον άνθρωπο που έχει στίγμα στον εγκέφαλο, είναι ο Χατζηδάκης και νομίζει ότι είναι μια προσωπικότητα.
0: Μήπως να αρχίσετε να σέβεστε τους ανθρώπους του Μόχθου που έχουν κολλήσει και πέντε ένσημα.
2: Όχι.
0: Ακριβώς.
4: Ασκήσατε επάγγελμα.
5: Κοιτάξτε, εγώ με κατηγορούν και γι' αυτό.
4: Ότι δεν έχει ένσημα.
5: Ότι ξέρετε ακριβώς κάθε μέρα.
4: Μα δουλεύετε.
2: Χριστός. Αυτούς ο ελληνικός λαός πρέπει να τους εξαφανίσει, όπως γίνει και στην Κούβα.
0: Ναι, το εξαφανίζει όλοι. Το γνωστό τα ψεκάζει όλα. Λοιπόν, χάρηκα.
2: Δεν είναι ο ελληνικός λαός, ας τον φάει στη μάπα με τις πρόχειρες.
0: Είπες μια κουβέντα.
2: Που 30% έχει και 40% σκατά έχει. Σκατά στα μούτρα του.
0: Σας παρακαλώ, κύριε. Είναι μεσημέρι. Λοιπόν, γεια σας.
6: Α, έλα μωρή Λίλου, πού είσαι εσύ ρε μαλάκα, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο.
0: Εγώ που είμαι ή εσύ που είσαι?
6: Τίποτα ρε φίλε, έχω τραβάω τα δικά μου τώρα, πέρασα λίγο καιρό έτσι δύσκολα να πούμε, είμαι και θυμωμένος γαμώ το μου.
0: Κοίτα, όσο χρόνια σε ξέρω πάντα κάτι τράβαγες.
6: Ναι ρε φίλε, πρώτα τράβαγα καμιόνια να πούμε.
0: Όχι, όχι, δεν εννοούσα αυτό.
6: Φιλαράκι, είναι χούλια που δεν κόβονται.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
6: Και διαλέγουμε πάντα τα καλύτερα. Ρε μουλάκι, γιατί είσαι τέτοιο καθήκοντα? Εγώ πήγα να σου πω σοβαρά πράγματα τώρα και πάω από προσανατολίσει.
0: Ναι, ήθελες και πολύ, πολύ δύσκολο εσύ να προσανατολιστείς.
6: Να σου πω, γιατί έχετε γαμίσει ρε που κλείνουν τα ΕΛΤΑ να πούμε και δεν παίρνουν τη σύνταξη τα γερόδια. Τα γερόδια δεν είναι αυτά που λέτε κάθε ψηφοφορία, κλείσει τα γερόδια μέσα και τέτοια, γιατί θα πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και όλες αυτές τις μαλάκες.
0: Εντάξει, να παίρνουν τη σύνταξή τους όμως. Να κλείσουμε μέσα, αλλά να παίρνουν και τη σύνταξη.
6: Ναι, τώρα...
0: Γιατί όχι για άλλο λόγο, κάπως για να παίρνουν κανένα χατζηλίκι τα εγγόνια. Να δίνουν στα παιδιά μας κάτι.
6: Δεν θα την ακούσουν τώρα και τα γερόδια να πούμε όπως την άκουσε ο άλλος που έλεγε κάτι έλεγε για το Μητσοτάκι και τη γαμά και τέτοια. Και τώρα του γαμάει αυτού δεν είχε ένα κροατή τέτοιο να.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Έτσι, τώρα και τα γερόδια να πούμε θα πάνε πουτσα. Να, δεν γαμιέστε. Μητσοτάκι, δεν θέλατε, πάρτε τα. Να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο σοβαρό, ρε φιλέ. Εδώ η περιοχή γύρω-γύρω έχει ένα κάρο εκκλησίες. Αυτές οι εκκλησίες τι ακριβώς προσφέρουν στο κράτος?
0: Την καμπάνα, έχουν καμπάνα που λέει και ο Νατσιός.
7: Για να θυμίζει κάτι την Ελλάδα πρέπει να ακούγεται καμπάνα.
8: Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος.
0: Χτυπάει καμπάνα, νιώθεις καλά.
6: Χτυπάει καμιά καμπάνα, ναι. Τι ακριβώς προσφέρουν τα ΕΛΤΑ? Έχουν ένα έργο. Να μην πω το κερατό ότι είναι, έχω καιρό να σε πάρω και είναι όλα μπερδεμένα.
0: Εγώ λέω κάπως να τα συγχωνεύσουμε. Δηλαδή να το πηγαίνει στο γράμμα, αλλά στην εκκλησία.
6: Ωραία. Συνοπτικά.
0: Συνοπτικά.
6: Με καμιά εκκλησία, οι παπάδες τι ακριβώς προσφέρουν? Που
0: να γίνει ΕΛΤΑ Church. Πώς είναι ΕΛΤΑ Courier? ΕΛΤΑ Church κάτι.
6: Τι, ποιος, η εκκλησία, ρε.
0: Ναι, εκεί, να βάλει ένα γραμματοκιβώτιο, να έχει έναν υπάλληλο, κάτι.
6: Άγιο Φως, να το κάνουμε υπόστ και τέτοια.
0: Το Άγιο Φως να είναι Άγια Αποστολή, ξέρω εγώ, κάτι.
6: Θα πατάς κλικ και θα σου έρχεται στο σπίτι.
0: Έστω, ναι, κάτι.
6: Φιλιά, φιλαράκι, είχα καιρό να σε πάρω, δεν σε ξεχνάω, ακούω κάθε μέρα.
0: Έλα, να σε καλά. Απλά
6: ήμουν λίγο πεσμένο, ρε φίλε, γιατί τώρα που γυρνάω και έχω καταλάβει πόσο με έχουν κοροϊδέψει και έχουν περάσει τα χρόνια, είμαι 66, σκεφτόμουν αυτό το μυαλό, ρε φίλε, να το είχα στα 30, τα 35.
0: Χαίρο πολύ.
6: Δηλαδή, σκεφτόμουν πάντα γιατί τα γερόδια έχουν τόσο τσαντίλα, τόσο νεύρα. Γιατί φτάνουν σε ένα σημείο που απομυθοποιούνται όλα, φίλε. Έχουν δει πόσο κορόιδα πιαστήκατε, πιαστήκαμε όλοι εμείς. Γιατί ξέρετε, ρε φίλε, αν δεν είχα αυτό το τροχαίο το 2010, ξέρεις τι θα έκανα αυτή τη στιγμή ακόμα? Θα έτρεχα, ρε μαλάκα. Δούλευα τότε 18 ώρες την ημέρα. Καλά τα λεφτά, αλλά 18 ώρες την ημέρα.
0: Αχ, δεν είχα μια κεραμαίος τότε να το νομοθετήσει.
3: Γιατί δεν με αφήνει να μείνω στη μία ταβέρνα, να μην μπαίνω το μηχανάκι να μετακινούμε, παρά να δουλεύω 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη.
0: Ωραία.
6: Θα δούλευα, μαλάκα. Θα δούλευα το κεφάλι κάτω και δεν θα καταλάβαινα τίποτα. Από αυτά που σου έχω πει μέχρι τώρα δεν θα σου έλεγα τίποτα γιατί δεν θα τα είχα πιάσει. Δεν είχα χρόνο να σκεφτώ, ρε φίλε. Αυτό ακριβώς έχει το 13ο, φίλε. Να μην προλαβαίνει να σκεφτεί.
0: Χαίρομαι πολύ.
6: Κεφάλι κάτω.
0: Όχι μόνο να σκεφτεί, ούτε να σκεφτεί, ούτε να νιώσει, ούτε να αισθανθεί. ακολουθείς.
6: Τίποτα, ρε φούλη.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Πρώτος μίνι καύσωνας για το φετινό καλοκαίρι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 40 βαθμούς. Ζέστη το Σαββατοκύριακο, υποχωρεί στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Φεύγουν οι αδιούχοι Ιουλίου, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας. Ανησυχία για την συστατικότητα των σπιτιών στην Κυψέλη. Πάνω από 200 κατοικίες με ρογμές μετά το πέρασμα του Μετροπόντικα. Πραγματογνώμονες αναμένεται να επισκεφθούν τα κτίρια. Έχουμε ζητήσει έγγραφη διατύπωση για την συστατικότητα από ανεξάρτητο φορέα, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Δήμαρχος της Αθήνας. Έγγραφες εγγύησης από την εταιρεία ζητούν οι κάτοικοι μιλώντας στο σταθμό μας. Συνεχίζονται οι πολιτικές αντιδράσεις μετά τις πλημμυληματικές διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Κώστας Τσιάρας. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει πολιτικό παιχνίδι γύρω από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστήριξε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για τη μόνη κυβέρνηση που πετάει καπνογόνα ενώ παραπέμπονται στελέχη της στη δικαιοσύνη, είπε ο Κώστας Τσουκαλάς στα παραπολιτικά. Τελευταίο χειροκρότημα στη μεγάλη ηθοποιό Μαρό Κοντού. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, πλήθο κόσμου, συγγενών, φίλων και συναδέλφων αποχαιρέτησαν τη σπουδαία καλλιτέχνηδα. Συγκίνησε ο Νικήτα Κακλαμάνη στον Επικίδιο. Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έφηβη. Πρέπει να σου πω για πάντα καληνύχτα. Νέε παρετήσει, ανεξαρτητοποιήσει βουλευτών, εσωκομματική μάχη για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ και το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Στο 3,9% κλείδωσε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο. Σύμφωνα με την Eurostat, η χώρα μας καταγράφει τον έκτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Οι αυξήσεις στα καύσιμα πνίγουν τις επιδοτήσεις στην Αγγλία. Καλπάζει πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη στα νησιά. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τον όμιλο Ακτώρα άνω των 650 εκατομμυρίων. Πατάει γκάζι για νέες επενδύσεις ο όμιλος. Θα είναι μια άλλη εταιρεία το 2027, υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου. Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department. Μια γυναίκα στην Ελλάδα πέθανε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Άγρια επίθεση σκύλου σε 66χρονο Σταυρηλίσια τραυμάτισε σοβαρά άνδρα και σκότωσε το κατοικίδιό του έξω από φούρνο νωρίς το πρωί. Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του επιθετικού ζώου. Σε λιγμούς ξέσπασε ο Σλοβένος Σλάβκο Βίνσιτς όταν έμαθε ότι επιλέχθηκε από τη FIFA για να σφυρίξει τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Κυριακή στο MetLife Stadium του New Jersey για τις δύο φιναλίστα Αργεντινή και Ισπανία να διεκδικούν το πολυπόθητο τρόπαιο. Πρώτο κύμα καύσωνα έρχεται στην χώρα μας. Με τις θερμοκρασίες να σκαρφαλώνουν σιγά σιγά προς τους 40 βαθμούς. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece. Ο μετεωρολόγος είναι εδώ για να μας εξηγήσει τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί τις επόμενες μέρες. Γεια σας κύριε Σταματάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι δεν θα έχουμε κύμα καύσωνα, να το τονίσουμε αυτό.
1: Ναι.
2: Να πούμε ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και την Τρίτη. Οι πιο θερμές ημέρες θα είναι η Κυριακή και Δευτέρα, όπου θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς στη Θεσσαλία, θα φτάσουμε τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά τμήματα του νομού Αττικής και επίσης θα έχουμε την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη 38 μέχρι 40 βαθμούς σε Τολοκαρανία, Ηλία, Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή Πέλα, Κιλκής, Σέρες και στην Αττική οι πιο θερμές ημέρες θα είναι η Κυριακή και η Δευτέρα που προτείνω όσοι μπορούν να πάνε για μπάνιο. Γιατί καταλαβαίνετε, στο νομό Αττικής 37-38 βαθμούς και το βράδυ να μην πέφτει κάτω από 32, θα είναι πάρα πολύ ζεστό αυτό το χρονικό διάστημα της Κυριακής Δευτέρας. Τετάρτη ενισχύονται οι βοριάδες στο Αιγαίο, θα φτάσουν κατά 8 με 9 ποφόρ και να πούμε ότι θα έχουμε και μεγάλη πτώση θερμοκρασίας από 8-10 βαθμούς σε όλη τη χώρα. Οπότε θα πάμε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, φυσιολογικές, χωρίς κάποιο κομμάτι και κάποιο κομμάτι καύσωνα να φαίνεται στο ενδιάμεσο μέχρι τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου.
1: Καθώς ερχόμαστε στο δεύτερο 15η ημέρο του μήνα, υπάρχει πρόγνωση για τον καιρό των επόμενων 15 ημερών, αν δηλαδή το δεύτερο 15η ημέρο θα είναι θερμότερο του πρώτου, διότι η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής, κύριε Σταματάκη, καλοκαίρι καύσωνα δεν έχουμε δει, έτσι είμαστε από τους τυχερούς.
2: Ναι, και να πούμε ότι μέχρι τέλος Ιουλίου διαφαίνονται κανονικές θερμοκρασίες όπως ήταν όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι. Και εννοώ θερμοκρασίες η Αθήνα από 32 έως 33 βαθμούς, η Θεσσαλία από 34 έως 35 βαθμούς, η Νότια Ελλάδα από 33 έως 35 βαθμούς και η Δυτική Ελλάδα, οι πιο ευπαθείς περιοχές, από 34 έως 35 βαθμούς, δηλαδή η Λία, η Τολοκαρδανία και περιοχές της Δυτικής Ελλάδος. Επίσης, το Μελτέμι θα συνεχίσει και να πούμε να τονίσουμε ότι το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα θα υπάρξει 4 και 5 λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά λόγω και των ανατολικών ανέμων στο Αιγαίο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματάκη. Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, διότι από το πρωί είναι σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου. Οι πρώτοι αδιούχοι σιγά σιγά φεύγουν για τα νησιά, γεμάτα αναχωρούν τα καράβια. Ήδη από το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός κάνει ρεπορτάζ στο λιμάνι του Πειραιά. Το διαχώρητο βέβαια γίνεται και στο λιμάνι της Ραφίνας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Με χαμόγελο είδαμε πολύ κόσμο στο λιμάνι του Πειραιά. Ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν από το πρωί, από τις 7 παρατέταρτο, όταν ξεκινούσαν τα πρώτα δρομολόγια για Κυκλάδες, για Κρήτη, για Δωδεκάνησα ως επιτοπλίστων. Και η εικόνα δείχνει ότι τα πλοία αναχώρησαν με υψηλές πληρότητες, πάνω από 80-90%. Ενδεικτικό είναι πως το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανέφερε πως ως εκτιμόμενη ποσότητα ανθρώπων οι οποίοι αναχώρησαν ήταν 18.943 που αναμένεται να αναχωρήσουν, μάλλον να το πούμε πιο σωστά, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 23 πλοία συνολικά θα αναχωρήσουν από τον Πειραιά για Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τα 12 ήδη έχουν αναχωρήσει. Αναμένονται τα απογευματινά, θα ξεκινήσουν από τις 3 η ώρα το απόγευμα. 57 πλοία και σκάφη επίσης από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Είναι τα τακτικά δρομολόγια λίγο αυξημένα για τα νησιά μας εδώ στην γειτονιά μας, 25 τα συμβατικά, 32 τα ταχύπλο, 15 πλοία από την Ραφίνα, 14 από το Λαύριο. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση των εξοδούχων, θα λέγαμε πως αυξάνεται αύριο, καθότι πάνω από 19.000 αναμένεται να ταξιδέψουν αύριο Σάββατο, ενώ την Κυριακή θα έχουμε μια κορύφωση στην έξοδο, καθότι θα πλησιάζουμε τις 21.000 εκδρομής, οι οποίοι θα επιλέξουν το λιμάνι του Πειραιά για να αναχωρήσουν για κάποιο νησί, για τους τυχερούς. Αυτά τα νούμερα είναι τα εκτιμόμενα, καθότι δεν υπολογίζονται αυτοί που καταφτάνουν και την τελευταία στιγμή και κλείνουν τα εισιτήριά τους εκεί στον γκισέ των ακτοπλοϊκών εταιριών. Έτσι. Τώρα, μέχρι στιγμής αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις. Όλα δουλεύουν ρολόι στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Ευτυχώς δεν έχουν προκύψει και προβλήματα, ούτε βεβαίως και στην κυκλοφορία γύρω από το λιμάνι, αλλά υπάρχει και σχετική οδηγία ότι δεν προχωράμε, δεν φτάνουμε την τελευταία στιγμή στο λιμάνι για να αναχωρήσουμε, καθότι δημιουργείται το αδιαχώρητο, προκαλείται το διαχώρητο στους γυροδρόμους, γι' αυτό η τροχία έχει αυξημένη παρουσία λίγες ώρες πριν την αναχώρηση ιδίως των μεγάλων πλοίων. Έτσι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να ακούσουμε λοιπόν τον κόσμο που αναχώρησε το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Πού τα πήγε, πού ταξιδεύετε?
5: Για Πάρο.
4: Και πόσες μέρες θα κάτσετε?
5: 5 βράδια.
4: 5 βράδια.
5: Η μισή στην Παρικιά, η μισή στην Άουσα.
4: Πάτε για πάρτι?
5: Θα δούμε τώρα.
4: Πού πάτε, για πού ταξιδεύετε?
5: Πάρο.
4: Στην Πάρο, για πόσες μέρες θα κάτσετε?
5: 5 μέρες.
4: 5 μέρες κι εσείς. Στην Παρικιά κι εσείς?
5: Όχι, στην Άουσα.
6: Μένουμε Πάρο.
7: Για άλλη μια φορά.
6: Θα κάτσουμε 4 βράδια, 5 μέρες συνολικά.
8: Πάμε Σαντορίνη 4 μέρες.
6: Η αλήθεια είναι ότι η Σαντορίνη θεωρώ ότι είναι υπερβολικές οι τιμές. Θεωρώ ότι η Πάρος είναι πιο προσιτή για εμάς που τώρα θα πάμε για φοιτητές.
9: Τι θέλουμε από τις διακοπές μας?
10: Τι θέλουμε?
9: Ναι.
10: 4 βράδια άϊπνοι, χωρίς ύπνο, max 4 ώρες ύπνος.
6: Να περάσουμε καλά, να βγάλουμε ό,τι άχτι έχουμε από τις Πανελλήνιες, γιατί όντως κουραστήκαμε και ήταν όντως πολύ ψυχοφθόρη η διαδικασία. Και απλά να περάσουμε καλά, χωρίς έγνοιες.
1: Η Υπάρχει ανησυχία για τη στατικότητα των σπιτιών στην Κυψέλη. Είναι πάνω από 200 σπίτια με ρογμές μετά το πέρασμα του Μετροπόντικα. Πραγματογνώμονες αναμένεται να επισκεφθούν τα κτίρια. Η αλήθεια είναι ότι οι κάτοικοι που μίλησαν και εδώ στα παραπολιτικά είναι πάρα πολύ ανήσυχοι για όλο αυτό που συμβαίνει και για όλο αυτό που διαρκεί εδώ και 4 μήνες. Η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Άννα.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι επικρατεί ένα λαλούμ στην Κυψέλη. Οι κάτοικοι είναι ανήσυχοι γιατί βλέπουν τις ρογμές στα σπίτια τους. Είναι περίπου 200 διαμερίσματα, είναι πολλά. Από την άλλη, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις εκτιμήσεις των ειδικών, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν στο αν είναι ασφαλές να μείνουν οι κάτοικοι μέσα στα σπίτια τους και τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Έχουν μιλήσει οι ειδικοί και σε εμάς και στα παραπολιτικά 90,1 και στο παραπολιτικά.gr. Να πούμε λίγο τι λένε, ποιες είναι οι εκτιμήσεις τους. Λοιπόν, ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Αβραάμ Ζελιλίδης εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τις μέχρι στιγμής διαβεβαιώσεις της Ελληνικό Μετρό που είδαμε χθες που βγάλαν ανακοινώσεις. Υποστήριξε ότι είναι πρόωρο να αποκλείεται πρόβλημα στατικότητας πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, ενώ αμφισβήτησε και τον χαρακτηρισμό των ζημιών ως τριχοειδών ρογμών. Εκφράζοντας ερωτήματα για την ποσότητα του υλικού που μετακινήθηκε κατά τη διάνοιξη της σύραγγας και για την εφαρμογή της γεωτεχνικής μελέτης. Ο Παναγιώτης Καρύδης τώρα, ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είπε ότι η κατάσταση στην Κυψέλη πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα εξελισσόμενο φαινόμενο, το οποίο απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, μέχρι να διαπιστωθεί ότι έχει σταθεροποιηθεί. Είπε συγκεκριμένα ότι πρέπει να γίνουν έλεγχοι τώρα και σίγουρα σε 10 μέρες περίπου, για να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι τότε τα σπίτια. Από την πλευρά του τώρα, ο Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ήταν πιο καθησυχαστικός. Ανέφερε δηλαδή ότι οι ρογμές δεν συνδέονται με σεισμική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν γεωλογικό και γεωτεχνικό φαινόμενο που σχετίζεται με τις εργασίες του μετρό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπεδάφους της περιοχής. Είπε ότι οι κάτοικοι μπορούν να μένουν στα σπίτια τους, ότι είναι ασφαλές, αλλά ότι χρειάζεται στενή επιτήρηση και συνεχής για να βλέπουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή, κοινός παρονομαστής στις δηλώσεις των ειδικών είναι ότι πρέπει να παρακολουθείτε το.
1: Απαιτείται βασικά αυτό. Απαιτείται άμεσα έλεγχος.
11: Έλεγχος και ότι χρειάζεται μια επιτήρηση γενικότερα και σε βάθος χρόνου δηλαδή.
1: Διότι αυτό που λένε οι κάτοικοι και αυτό που κατέδειξε και το ρεπορτάζ και στο παραπολιτικά.gr και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι ξαφνικά εκεί που βρισκόταν στο σπίτι τους διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες τις εσωτερικές των διαμερισμάτων τους, τα παράθυρά τους, έτσι, και διαπιστώνουν καθημερινά καθυζήσεις με όποιο τρόπο. Είτε ρογμές, είτε τέλος πάντων διάφορα προβλήματα που δεν είχαν. Και αυτό που επισημαίνουν όλοι είναι ότι είναι σε όλα τα κτίρια, δεν είναι σε κάποια διαμερίσματα αυτές οι ρογμές.
11: Βέβαια, οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να υπάρχει σε ένα διαμέρισμα να υπάρχουν ρογμές και στο διπλανό διαμέρισμα να μην υπάρχουν. Και αυτό πρέπει να ελεγχθεί όμως.
1: Ναι, προφανώς.
11: Ναι,
1: γιατί έχει να κάνει με τη στατικότητα. Τώρα, εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Δήμαρχος της Αθήνας.
11: Ναι, ο οποίος ζήτησε έγγραφη διαβεβαίωση για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, καθώς και πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα εγνωσμένου κύρους. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι περίπου 200 οικογένειες ζουν με έντονη αγωνία και ζήτησε την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των κατοίκων, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Και να πούμε ότι αυτό το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, στελεχών της Ελληνικό Μετρό, της Αναδόχου Κοινοπραξίας και του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και εκπροσώπων των κατοίκων. Και σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη, ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα αναλάβουν να ελέγξουν τα επηρεαζόμενα κτίρια, ενώ παράλληλα θα εκπονηθεί νέα ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανεκκίνηση της διάνοιξης της σύραγγας. Και στόχος είναι να διασφαλιστεί, να είναι. Ότι υπάρχει ασφάλεια. Βέβαια. Βασικά για να μείνουν οι κάτοικοι μέσα στα σπίτια τους.
1: Και οι κάτοικοι αυτό ζητούν, έγγραφες διαβεβαιώσεις.
11: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα, και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά. Ο Δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
12: Μιλάμε για 200 διαμερίσματα, περιπτώσεις οικογενειών που, όπως το λέτε σωστά, υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος και ανησυχία, έχουν χάσει τον ύπνο τους. Και το καταλαβαίνετε και εσείς όταν βλέπετε ρογμές στους τείχους. Ναι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Ο λόγος είναι ότι η περιοχή κάτω έχει πολύ δύσκολα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά. Έχει σταματήσει αυτή η σημεία Μετροπόντικας. Ναι. Δεν λειτουργεί. Και υπάρχουν υπόγεια ρέματα, έχει δύσκολο γεωτεχνικό προφίλ η περιοχή Και αυτός είναι και ο λόγος που δημιουργούνται όλες αυτές οι μετακινήσεις που μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρές, αλλά δημιουργούν πολύ μεγάλο άγχος. Και ζητήσαμε τα εξής. Και αρκετά από αυτά θέλω να πω, άκουσα και τον Υπουργό αργότερα, ότι γίνονται δεκτά. Νούμερο ένα, να υπάρξει το βασικό εγγράφος, μετά από ελέγχους προφανώς, ότι όσον αφορά την στατική επάρκεια των κτηρίων. Δεύτερον, είναι η αποκατάσταση και η αποζημίωση. Όπως το βλέπετε από την κείμενη νομοθεσία και από τις υποχρεώσεις του αναδόχου.
1: Ανήσυχοι δηλώνουν οι κάτοικοι. Να ακούσουμε την κυρία Τασούλα Παϊζιού, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Ζητούν έγγραφες διαβεβαιώσεις οι κάτοικοι, ώστε να είναι ασφαλείς και να μπορέσουν να παραμείνουν στα σπίτια τους.
13: Όλο το κτίριο έχει ζημιές εσωτερικά και εξωτερικά. Είτε είναι ρογμές που αφορούν την τοιχοποιία, δεν ξέρουμε, μπορεί και κολόνες, μπορεί και δεν το ξέρουμε αυτό. Οι ρογμές είναι εμφανείς, εμφανίστηκαν κατευθείαν με το πέρασμα του Μετροπόντικα. Μέσα στη βδομάδα είχαν αρχίσει να εμφανίζονται διαφορετικού μεγέθους και εύρους. Στη συνέχεια όμως, επειδή και ίσως και μέχρι τώρα ή πρότινος το φαινόμενο ήταν ενεργό, οι ρογμές μεγαλώνουν ή εμφανίζονταν καινούργιες. Εάν λοιπόν η Μετρό είναι σίγουρη για την κατάσταση των σπιτιών μας, θα έπρεπε στις συνεχείς επικλήσεις μας, 4 μήνες, γιατί βγήκαν οι επιστήμονες χθες και λέγανε οι ίδιοι θα φεύγαν από αυτά τα σπίτια, εμείς ζούμε μέσα, 4 μήνες, και αν θέλουν να μας καθησυχάσουν και να είναι εντάξει, ηθικά εντάξει, θα έπρεπε να μας έχουν δώσει τη διαβεβαίωση γραπτή εν υπόγραφη ότι τα σπίτια μας είναι ασφαλή.
1: Τελευταίο χειροκρότημα σήμερα στη μεγάλη ηθοποιό Μάρο Κοντού, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Πλήθος κόσμου, συγγενών, φίλων και συναδέλφων αποχαιρέτησαν τη σπουδαία καλλιτέχνηδα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε εκεί, στο τελευταίο αντίο, στην αγαπημένη ηθοποιό. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Ναι, τελευταίο αντίο σε μια. Είναι σε μια Αθηναία. Είναι στην τελευταία Αθηναία. Είναι σε μια από τις τελευταίες Αθηναίες. Όπως είπαν και ο Νικήτας Καγλαμάνης και η Άντζελα Γκερέκου, μια ηθοποιός καλλιεργημένη, ιδιαίτερα καλλιεργημένη, η Μάρο Κοντού, η οποία διαγνώνανε για την αφοσίωσή της στην τέχνη, αλλά και για την αγάπη της και για τους νεότερους συναδέλφους και για την αγάπη της για όλα τα είδη της τέχνης, από το χορό, το θέατρο, τη μουσική. Και τα μην ξεχνάμε, όπως είπαν και στους επικίδιους στη Μητρόπολη.
1: Συγκινητικός ο επικίνδυνος,
14: Δημήτρη. Η πολιτική και οι καλλιτέχνες, ο άνθρωπος αυτός διακρίθηκε και στην μουσική, αφήνοντας έτσι στην ελληνική μεταπολεμική Ελλάδα πολύ ωραία κομμάτια και στον κινηματογράφο και στο θέατρο, αλλά και στην μουσική. Ήταν εκεί πολλοί καλλιτέχνες, ήταν η Άντζελα Γκεράκη, ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος ήταν πολύ συγκινημένος, ήταν και τα κλαμάνια στους άλλους, έκαναν και παρέα με την Μάρο Κοντού επί σειρά ετών. Ήταν και δύο συναδελφοί της από την τελευταία σειρά, αλλά μην ξεχνάμε, Έρη, ότι η Μάρο Κοντού μέχρι και το 2026, μέχρι και πριν από λίγους μήνες, συμμετείχε στο τηλεοπτικό σύριαλ του Μέγκα, η γη της Ελιάς, και όπως μας έλεγαν οι συναδελφοί της, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε τη ζωή όπως την ήθελε και έδινε ζωή σε κάθε στιγμή, σε κάθε βήμα της, σε κάθε λόγο της. Επίσης ήταν πολλοί άνθρωποι από την γειτονιά της, από το Κουκάκι, από την Πλάκα, από την Ακρόπολη, γιατί η Μάρο Κοντού ήταν αυτό, ήταν η προσωποποίηση της Αθήνας, της λεπτής, της καλέσθητης, της μορφωμένης αθηναϊκής γειτονιάς, Έρη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Νικήτας Κακλαμάνης, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε εκεί να πει το τελευταίο αντίο.
15: Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρο, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
16: Να δω μεγάλα κεφάλαια που μας έκανε χαρούμενους, μας έκανε πάρα πολύ, εγώ με τους παλιά φουρά. Και έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε.
17: Έτσι μεγαλώσαμε ακόμα και εμείς καινούργιες γενιές. Καλό ταξίδι εύχομαι και ο ελληνικός πολιτισμός θα τη θυμάται.
18: Ποια ταινία θυμάστε, ποια σας άρεσε?
17: Τα κίτρινα γάντια ήταν η αγαπημένη μου.
1: Ασυμβίβαστη, αρχοντική και σπουδαία. Καλό παράδεισο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Με τη βοήθεια της Βάσος Παλαιού θα δούμε όλες τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από τις πλημεληματικές διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
19: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι με γρήγορους ρυθμούς αναμένεται να τρέξουν από εδώ και στο εξής οι διαδικασίες για την έναρξη της εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν τους τέσσερις ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όπως εκτιμάται από δικαστικές πηγές, η διαδικασία θα κινηθεί ταχύτατα, καθώς αφενός οι κατηγορίες είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, όπως είπες και εσύ, Έρη, και παραγράφονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς έχουν χρόνο τέλεση το 2021. Ενώ να θυμίσουμε ότι υπάρχει και η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που ορίζει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν πρόκειται για δικογραφίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα πλημεληματικού χαρακτήρα, η εκδίκαση της υπόθεσης πρέπει να προσδιορίζεται εντός 3 μηνών με απευθείας κλίση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέχρι το αργότερο, μέσα στο Νοέμβριο, πρέπει να προσδιοριστεί η δίκη για την υπόθεση. Και από εδώ και στο εξής αναμένουμε την επίδοση των κλήσεων στους κατηγορούμενους και τον προσδιορισμό της συγκεκριμένης δίκης. Να θυμίσουμε ότι οι ποινικές διώξεις αφορούν 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Στρέκα, τον Χρήστο Μπουκόρο, τον Μάξιμο Σενιτάκη και την Κατερίνα Παπακώστα. Και παράλληλα έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και σε 18 μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε υψηλόβαθμα στελέχη, συνεργάτες πολιτικών και παραγωγή. Να σου πω ότι σε κάθε περίπτωση, επειδή είμαστε στο πλαίσιο των πλημελημάτων, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, όπως επισήμανε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην ανακοίνωσή της, ποινές φυλάκισης ως 5 έτη, καθώς και χρηματικά πρόστιμα, ενώ η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων συνεχίζεται και για άλλα έτη και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να έχουμε και νέες δικογραφίες που θα πάρουν τον δρόμο για τη Βουλή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα, γύρω από το θέμα, συνεχίζονται και οι πολιτικές αντιδράσεις. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
20: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, γιατί ήταν χτες και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, με χμές και κατά την αντιπολίτευση και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σήμερα και αρκετοί μίλησαν από τους αντιβουλευτές. Για παράδειγμα, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, πρώην Υπουργός Υγείας, ο οποίος ζήτησε να διερευνηθεί η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την οριοθέτηση της δικογραφίας που τον αφορούσε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάξιμος Ενετάκης, έτερος βουλευτής, μίλησε σήμερα στο ΣΚΑ για τη δίωξη βαθμού πλημελήματος. Εκείνος είναι ένας από τους 4 για τους οποίους συνεχίζεται η διαδικασία σε βαθμό πλημελήματος. Ο ίδιος είπε ότι δεν ζήτησε τίποτε παράνομο και ήρθε απλά ένα τηλεφώνημα το 2021 στον πρώτο ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν αιτήματος ενός αγρότη που ήρθε στο γραφείο μου για να ενημερώσει για ένα πρόβλημα που υπήρχε στην διαδικασία. Και είπε ότι δεν υπήρξε κάποια λύση και κομπέστηκε, θεωρεί ότι το τηλεφώνημά μου προκάλεσε την πληρωμή του αγρότη. Έχουμε και δηλώσει από εκεί πέρα και του Κώστα Τσιάρα, του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, σήμερα το πρωί στον Βασίλη Σπουρίκα στο Στήριξη Ανάκη εδώ στα Παραπολιτικά 1,1, ο οποίος είπε ότι από την πρώτη στιγμή είχα τονίσει πως έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη. Αφορμή να συγκεκριθεί τα υπολαφτά των 7 βουλευτών, είπε κατά του άλλου 4 ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και είπε ότι δεν μπορεί με τόση ευκολία η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών των υποθέσεων να τίθεται στο αρχείο, ενώ οι άλλες 4 όχι. Αυτό ήταν, ήταν απάντηση για να καταλάβουν οι ακροατές σε ερώτηση που τέθηκε αν θεωρείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίζει κομματικά παιχνίδια. Ενώ είχαμε και μια ένταση στο πρωτό του άξιο 24 μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Κώστα Τσουκαλά, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να κατηγορεί τον Πασόκ και να λέει ότι, ότι ξεχάστηκε κουμπάρος του κυρίου Ανδρουλάκη και ότι έλεγε ψέματα ότι θα ανανεωθεί για 5 χρόνια θητείων Ευρωπαίων εισαγγελέων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρας, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, καθώς και πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης.
21: Από την πρώτη στιγμή νομίζω ότι είχα τονίσει πως έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη. Είναι πολύ δύσκολο να στοιχειοθετηθεί ενοχή για όλα αυτά τα οποία τουλάχιστον φαίνονται αυτή τη στιγμή, χωρίς φυσικά να θέλω να προδικάσω τίποτα και χωρίς φυσικά να έχω κάποιο λόγο να πω οτιδήποτε.
22: Πιστεύετε ότι η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης?
21: Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ότι δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η δική μου θέση. Προσωπικά παρέστην στην ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα προκειμένου να δώσω τις εξηγήσεις που όφυλα να δώσω. Ωστόσο, η αλήθεια όμως είναι ότι δεν μπορεί με τόσο μεγάλη ευκολία η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών των υποθέσεων να τίθεται στο αρχείο και για τις άλλες τέσσερις υποθέσεις για τις οποίες υποτίθεται ότι προχωράει και εξελίσσεται η διαδικασία να υπάρχουν οι λογικές και δόκιμες αμφιβολίες ή ενδεχομένως το τεκμήριο της αθωότητας ή το τι ακριβώς θα προκύψει μέχρι το τέλος της εκδίκασης αυτών των υποθέσεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα πολιτικό ζήτημα. Και αυτό δεν θα μπορούσε κανείς ούτε να το αγνοήσει ούτε να το βγάλει εκτός συζήτησης.
0: Είναι η ίδια υπόθεση για την οποία έχουμε ξαναβγεί, έχουμε ξαναμιλήσει για ένα τηλεφώνημα το 2021 στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν αιτήματος ενός αγρότη που ήρθε στο γραφείο μου για να με ενημερώσει για ένα πρόβλημα που υπήρχε στη διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος δεν μπορούσε να πάρει τα χρήματά του για τη συνδεδεμένη του επιδότηση. Συνδεδεμένη, να πούμε ότι είναι η παραγωγή του άνθρωπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός πάει τα τιμολόγια μέχρι τον προηγούμενο έτος, πήγαινε τα τιμολόγια του για το γάλα που έβγαζε, τα πληρωνότανε ως είχαν. Τώρα, επειδή είχε αλλάξει εκείνη την περίοδο το σύστημα, είχε πει ότι θα βγάλει 35 τόνους γάλα, έβγαλε 25 τόνους γάλα και κατηγορούμαστε γιατί ζήτησε λιγότερα χρήματα να πληρωθεί. Και κατά την εισαγγελία αυτή η πράξη από τον ΟΠΕΚΙΠΕ δεν έπρεπε να είχε γίνει, δεν έπρεπε να είχε πληρωθεί.
1: Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη που έχει συγκεντρώσει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, διότι τα πειρά είναι πολύ έντονα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η κυβέρνηση αντί να απολογηθεί ζητά και τα αρέστα των στα παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή εκείνη και εγώ και με τη Στέλλα Γκαντώνα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τη διώξη κατά 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία στοχοποιεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, καθώς όπως ανέφερε, ξέρει και φοβάται πως εάν αλλάξουν τα πράγματα θα ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη. Ενώ την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε τα βέλη του στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, με αφορμή τα όσα είπε ο ίδιος το πρωί σε τηλεοπτική του εμφάνιση, αναφορικά με τη στάση του κινήματος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση, για να βγει λάδι μέσα από το τέλμα των σκατάλων και τη διαφθορά που παράγει, αποκάλεσε δια του Άδωνη Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ ξενόδουλο. Αυτό είναι το ήθος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει με νόημα η Χαρλάου Τρικούπη. Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για θράσος του Μητσοτάκη να ζητάει και τα αρέστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Φυσικά και το ΚΚΕ ζητά, όπως σωστά λες, Γιάννη, να αποδοθούν ευθύνες όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ η Ελληνική Λύση και η Νίκη εξαπολύνουν επίσης φοδρή κριτική στην κυβέρνηση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, εδώ στα Παραπολιτικά.
22: Οι νεότεροι άνθρωποι, όταν βλέπουν αυτήν την εικόνα, μια κυβέρνηση, δεν το έχω ξαναδεί, έχετε ξαναδεί κυβέρνηση σε άλλη χώρα που να λέει τι ωραία που είναι 4 και δεν είναι 10. Να είναι αυτός ο δημόσιος λόγος της και αντί να απολογηθεί για ένα σκάνδαλο που αποδεικνύεται υπαρκτό και γαλάζιο. Αντί να απολογηθεί να ζητάει και τα ρέστα.
23: Πιστεύετε ότι κατά κάποιο τρόπο η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να συσπηρωθεί στοχοποιώντας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα?
22: Προφανώς η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι με όσα έχει κάνει προφανώς επί των ημερών τους, και δεν είναι μόνο το ΚΚΕ, είναι τα Τέμπη, είναι τους σκάνδαλους πολυοδομίες, είναι μια σειρά οι απευθείας αναθέσεις, οι διαγωνισμοί με ένα μονομοιοδότη, το 1,5 δις σε συμβουλευτικές εταιρείες, ξέρει και φοβάται ότι αν αλλάξουν τα πολιτικά πράγματα θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθούν αυτά. Τους έχουμε δεσμευτεί ότι θα
23: όταν
22: ελεγχθούν.
23: Όταν λέτε θα ελεγχθούν, από πού θα ελεγχθούν, πώς ακριβώς θα
22: γίνουν. Θα άρουμε τα εμπόδια που έχει βάλει η κυβέρνηση στη δικαιοσύνη.
1: Ακούσατε νωρίτερα από τους καλούς συναδέρφους ότι είχαμε μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Κώστα Τσουκαλά και τον Άδωνη Γεωργιάδη για το θέμα αυτό. Για να τους ακούσουμε.
24: Ποιο είναι ο Τσουκαλάς? Το καλό μας το παιδί! Για βάλτε την κάμερα εκεί! Πήγε κουβά.
25: Γιατί?
24: Δεν λέγατε κανένας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις.
25: Είπα θα αθωθούν και οι 11 και θα αθωθούν. Βγαίνατε
24: εγώ
25: και
24: σήμερα
25: με
24: νόμιζα ότι θα έχετε
25: βγαίνατε
24: κρυφτεί.
25: Και με κατηγορούσατε ότι έλεγα ψέματα.
24: Λέγατε
25: ότι δεν έχει
24: ανανεωθεί ότι έχει ακυρωθεί,
25: η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ποιος είχε
24: δικαιωθεί?
25: Εγώ.
24: Ακυρώθηκε.
25: Ακυρώθηκε.
24: Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα.
25: Τρίχες κατσαρές κύριε, τρίχες κατσαρές, μιλάμε για τρίχες και θα αθωθούν φυσικά και οι 4 και δεύτερον,
24: Κύριε Υπουργέ,
25: γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη?
24: Το τεκμήριο αθωότητας.
25: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη?
1: Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχουμε νέες παραιτήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, μια ισοκομματική μάχη για την επόμενη μέρα και φυσικά το βλέμμα στραμμένο και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά θα μας εξηγήσει τώρα η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι η είδηση τελευταία στιγμή είναι ότι ο κύριος Πολάκης μάλλον, το λέω με μια επιφυλακτικότητα, δεν θα κατέβει αύριο ως υποψήφιος στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Πολύ σημαντική εξέλιξη.
3: Ναι. Είναι πληροφορίες στις τελευταίες στιγμές. Ο κύριος Πολάκης έκανε νωρίτερα μία ανάρτηση από τα σφακιά, αφήνοντας ένα υπονοούμενο. Στη συνέχεια, ωστόσο, έγινε γνωστό, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε μιλήσει ή δεν έχουμε δει τη δική του ανάρτηση, εγώ το λέω πάντα με μία επιφυλακτικότητα, ωστόσο η είδηση είναι ότι μάλλον δεν κατεβαίνει. Προφανώς ο κύριος Πολάκης μέτρησε τις δυνάμεις του μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, είδε ότι δεν πρόκειται να κερδίσει και να γίνει πρόεδρος. Οι πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος θα διεκδικήσει τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Προεκλογικού Αγώνα, ενώ ο κύριος Παπάς θα πάει για γραμματέας του κόμματος. Δηλαδή, στην πραγματικότητα θα υπάρχει ένα σχήμα όπου και τρία στελέχη, δηλαδή η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς, θα διαχειρίζονται κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αύριο το πρωί, μάλιστα, εφόσον ο κύριος Πολάκης βεβαιωθούν οι πληροφορίες που έχουμε, δεν καταθέσει την υποψηφιότητά του, αναμένεται η κυρία Δούρου να εκλεγεί με τις ψήφους όλων των βουλευτών και από εκεί και ύστερα θα πάνε στην Κεντρική Επιτροπή, όπου εκεί στην πραγματικότητα θα γίνει μια συζήτηση για το πώς θα πορευτεί το επόμενο χρονικό διάστημα και ελόψη της μάχης για τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη που μας είπες, Ελένη. Διαβάζω τώρα την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη. «Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα και δε χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από τα σφακιά. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε», αναφέρει.
3: Ακριβώς. Είναι μια ανάρτηση που έχει πολλές αναγνώσεις. Προφανώς αφορά και τους βουλευτές οι οποίοι έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα να πούμε ότι έφυγαν και οι τελευταίοι, δηλαδή ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος μάλιστα παραιτήθηκε και θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλο, ο οποίος υπήρχε στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραμείνει στο κόμμα της Κουμουνδούρου. Βλέπουμε ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, ωστόσο εγώ επιμένω σε ένα πολύ σημαντικό για μένα θέμα, στο ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 85-90% των μελών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μείνει δηλαδή ένα 10-15%. Τώρα αυτό, εάν θα μπορέσει να δώσει πνοή στο κόμμα προκειμένου να κατέβει στις εκλογές και να μπορέσει να έχει ένα αξιοπρεπές
1: αξιοπρεπή παρουσία, ναι,
3: είναι το ζητούμενο.
1: Τώρα, Ελένη, η δήλωση, η τοποθέτηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις στα ψηφοδέλτια της Ελλάς είναι μήνυμα προς τους ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να πει κανείς κάτι τέτοιο?
3: Κοίτα, Ερή, είναι προφανώς ένα μήνυμα, αλλά δεν είναι κάτι καινούργιο. Ο κύριος Τσίπρας από την πρώτη στιγμή έχει πει αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι ενεργεία βουλευτές δεν πρόκειται να μπουν στο κόμμα του. Γι' αυτό άλλωστε ζητούσε και τις παραιτήσεις. Εδώ τώρα μέχρι στιγμής έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις εκτός από τον κύριο Κεδίκογλου. Προφανώς, ναι, το φθινόπωρο, λένε οι πληροφορίες, και αυτοί οι οποίοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί θα φύγουν για να μείνουν ένα μικρό διάστημα, δεν ξέρω πόσο θα είναι αυτό, ναι, προκειμένου στη συνέχεια να ενταχθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ως απλά μέλη, όχι δηλαδή ως πρώην βουλευτές του κόμματος οι οποίοι θα θα έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Ο πρώτος όρος είναι ότι δεν κάνουμε παζάρια. Δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα πολιτικά κόμματα, που έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να υπάρχουν εφόσον το επιθυμούν. Άρα δεν θα είναι μέλη μας εν ενεργεία βουλευτές. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά, το έχω πει χιλιάδες φορές, θα το πω μία ακόμα φορά, ότι δεν πρόκειται να έχουμε προκρατημένες θέσεις, ρεζερβέ, για καμία και για κανέναν, μέσα από συλλογικές διεργασίες. Θα πάρουμε τις αποφάσεις μας όταν έρθει η ώρα. Δεν έχουμε πάρει για κανέναν και για καμία αυτή τη στιγμή.
1: Σε οικονομικές ειδήσεις τώρα, στο 3,9% κλείδωσε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο. Η χώρα μας καταγράφει τον έκτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Στοιχεία της Eurostat, Μάριος Χριστοδούλου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, από 4% το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Παρά όμως την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, η χώρα εξακολουθεί να καταγράφει σημαντική απόκληση από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8%. Η μείωση του πληθωρισμού κατά μία ποσοστιαία μονάδα αποτελεί θετική εξέλιξη, ωστόσο δεν σημαίνει ότι οι τιμές επιστρέφουν στα προηγούμενα επίπεδα. Η ακρίβεια παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς το κόστος ζωής εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Να τονίσουμε ότι οι επιπιέσεις εξακολουθούν να προέρχονται κυρίως από τις υπηρεσίες, τη στέγαση, τα ενίκια, αλλά και από τα βασικά αγαθά που επηρεάζουν άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Να τονίσουμε ότι τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού στην Ευρώπη καταγράφηκαν στη Σουηδία με 1%, ναι, στη Τσεχία με 1,1% και τη Δανία με 1,8%, ενώ στον αντίποδα τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις αντιμετωπίζουν η Ρουμανία με το δείκτη να φτάνει στο 9,2%, η Λιθουανία με 5,4% και η Βουλγαρία με 5,2%.
1: Και εμείς όμως είμαστε στην έκτη θέση, έτσι, πολύ υψηλή θέση και αυτή.
5: Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα, Μάριε, έχουμε θέμα με τα καύσιμα και πάλι, διότι όπως καταλαβαίνουμε αυτές οι αυξήσεις οι οποίες έρχονται μετά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καταπνίγουν επί της ουσίας τις κρατικές επιδοτήσεις.
5: Έρη, ακριβά εξακολουθούν να πληρώνουν τα καύσιμα οι Έλληνες οδηγοί, παρά τη συμφωνία που τέθηκε σε εφαρμογή για μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στα μόλι βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβης στην Ελλάδα διαμορφώνεται κοντά στο 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης κινείται στο 1 ευρώ και 84 λεπτά το λίτρο, επιβεβαιώνοντας ότι οι μειώσεις δεν έχουν γίνει ακόμα αισθητές στην Αγγλία για τη μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών. Μάλιστα, έρισε ότι κάποια πρατέρια οι τιμές δεν έπεσαν ποτέ. Και αυτό ενώ το Brent παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, το οποίο κινείται έρι στην περιοχή των 85 δολαρίων το βαρέλι, στα ίδια δηλαδή περίπου επίπεδα με χθες, χωρίς να καταγράφεται κάποια νέα εκτείναξη στις διεθνές τιμές του πετρελαίου. Κι όμως οι μειώσεις που ανακοινώθηκαν για την ελληνική αγορά καυσίμων εξακολουθούν να μην φαίνονται στην Αγγλία.
1: Ας ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η Μαρία Ζάγκα εδώ στα παραπολιτικά για το τι συμβαίνει ακριβώς στην Αγγλία της βενζίνης και αμέσως μετά όλα τα νεότερα για τις φορολογικές δηλώσεις.
7: Η παραλαβή, η δεύτερη που έκανα χθες Πέμπτη, είδα ότι είχε πέρει 3 λεπτά επάνω η αμόλυβδη, οπότε από 1,85,9 ήταν 1,88,9. Είναι αλήθεια ότι με το ρυθμό που έρχονται οι αυξήσεις θα χαθεί πάρα πολύ η επιδότηση αυτή, αλλά πρέπει να πούμε ότι μπήκε ήδη στην τιμή, ασχέτως αν πολύ σύντομα θα τη χάσουμε. Πρέπει να σας πω εχθές παραδείγματος χάρη, μίλαγα με Καστοριά, ενώ προχθές Κυκλάδες και ειδικά Ρόδο.
1: Ναι.
7: Μου είπαν ότι είναι αυξημένες πολύ οι τιμές. Ναι. Πρέπει να πω ότι δεν έχουν αγοράσει όλοι καινούργια τιμή, καινούργιο τιμολόγιο. Πολλά μαγαζιά που έχουν ακόμα το παλιό. Ήδη στα νησιά, το 2 είναι σίγουρο, μου είπανε ότι στη Ρόδο 2,20, 2,30 είναι πάρα πολύ ακριβά.
1: Τώρα εδώ ο Νικόλας μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει δεν έχει περάσει, λέει, σε όλα τα πρατήρια η μείωση.
7: Όχι, έχει δίκιο να σας πω. Είναι αυτό που είπα πριν από λίγο. Έχει δίκιο ο φίλος μας. Γιατί αν δεν έχει αγοράσει, δεν αλλάζει. Υπάρχουν μαγαζιά που δεν κάνουν λίτρα και αγοράζουν μία φορά την εβδομάδα. Όσοι όμως, προσέξτε, αγοράσουν, θέλουν δεν θέλουν, θα το πάρουν στο τιμολόγιο. Είναι αυτό που φωνάζω, που λέει η κυβέρνηση, μα δεν το δίνω γιατί θα χαθεί. Όχι, θα το δώσεις εσύ, θα φανείς το τιμολόγιο σαν εκκίνηση.
1: Έως τις 24 Ιουλίου οι διορθώσεις για τις φορολογικές δηλώσεις, Μάρια.
20: Έτσι ακριβώς, και τσουχτερά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 50% του πρόσθετου φόρου κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που, έχουν υποβάλει ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις και δεν προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες διορθώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, με το κλείσιμο της αυλαίας των φετινών φορολογικών δηλώσεων στις 24 Ιουλίου, η ΑΔΕ θα πατήσει το κουμπί για το πρώτο κύμα ψηφιακών διασταυρώσεων, αναζητώντας αδήλωτα εισοδήματα, αλλά και λανθασμένες ή ψευδείς καταχωρήσεις στα στοιχεία των φορολογουμένων. Μάλιστα. Όσοι πιαστούν στα ηλεκτρονικά δίκτυα των ελέγχων θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριές καμπάνες, το ύψος των οποίων έρει εξαρτάται τόσο από τη διαφορά φόρου που προκύπτει μετά τον έλεγχο, όσο και από το είδος της φορολογικής δήλωσης. Έρη. Να πούμε ότι τα πρόστιμα είναι κλιμακωτά και κυμαίνονται από 10 έως και 50%, όπως είπαμε, επί της διαφοράς του φόρου που είχε αρχικά εκτιμηθεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Στο επιχειρηματικό ρεπορτάζ, νέα σελίδα για τον όμιλο Actor. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ο όμιλος πατάει γκάζι για νέες επενδύσεις. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου είναι μαζί μας από το powergame.gr. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι θέμα λίγων ημερών να ολοκληρωθεί αυτό το ιστορικό κεφάλαιο, θα λέγαμε, για τον όμιλο Actor, καθώς το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη, θα κλείσει Πέμπτη ή Παρασκευή, θα ακολουθήσει ομολογιακή έκδοση. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι θα συγκεντρωθεί σίγουρα, όπως είπε και ο κ. Εξάρχου χθες κατά τη Γενική Συνέλευση, πόροι πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ για την αύξηση κεφαλαίου, διότι το ενδιαφέρον που εισέπραξε από τις επαφές στο εξωτερικό ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Επομένως, μιλάμε για μια δύναμη πυρός άνω του ενός δις που θα συγκεντρωθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου των 3 δις ευρώ που έχει για την επόμενη πενταετία, και θα κοιμόμαστε ήσυχοι ότι δεν θα υπάρχει καμία άλλη χρηματοδοτική ανάγκη, όπως τονίστηκε από τη διοίκηση. Κεντρικό μήνυμα του κ. Εξάρχου, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος, να πούμε, κάτι στη σημερινή Γενική Συνέλευση, ήταν ότι ο Actor επέστρεψε. Ο Actor θα γίνει μεγάλος ξανά και τον επόμενο χρόνο θα είναι μια τελείως διαφορετική εταιρεία από αυτή που γνωρίζουμε σήμερα, και πολλό δε μάλλον με αυτή που γνωρίζαμε στο παρελθόν, η οποία θα έχει ηγετική θέση στο κλάδο της, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Και όπως είπε και ο Δησάρχος πολύ χαρακτηριστικά, το βασικό της όπλο είναι η οικονομική της υγεία. Έχουν διδαχθεί από τα λάθη παρελθόντος, δεν πρόκειται τίποτε να διακινδυνεύσει τη χρηματοοικονομική ευρωστία του ομίλου και την εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων. Τα ποσά που θα διατεθούν, Έρη, όπως είναι γνωστό, θα κατευθυνθούν κυρίως για την χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου, το οποίο έχει μεγάλα έργα σε 4 βασικούς πυλώνες: τις κατασκευές, που είναι η παραδοσιακή καρδιά του ομίλου, θα λέγαμε, ναι, τις παραχωρήσεις, που είναι ένα νέο πεδίο δραστηριότητας, το οποίο ποντάρει πάρα πολλά όμιλος, προκειμένου να έχει σταθερές και επαναλαμβανόμενες χρηματορροές σε βάθος χρόνου, οι οποίες μεταφράζονται και σε προβλέψιμα έσοδα. Το LNG, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και βρίσκεται και στην καρδιά της στρατηγικής της σύμπραξης που έχει με τη Motorola, και φυσικά τον κλάδο των ΑΠΕ με τις ανανεώσιμες, όπου προβλέπεται καθιστοποίηση της δραστηριότητας μαζί με δραστηριοποίηση της αγοράς πιθανικής και εισαγωγή της άκτρων ανανεώσιμες αυτού του βραχίωνα ως αυτόνομης εταιρείας στο χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι το 2030 το αργότερο. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Actor, Αλέξανδρος Εξάρχου.
8: Ολοκληρώνουμε πλήρως την προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε 4 χρόνια πριν να κάνουμε την Actor μεγάλη ξανά. Με ιδιαίτερη συγκίνηση λέω ότι δεν είναι πλέον στο δρόμο αυτό. Με την ολοκλήρωση της αυξήσεως η Actor θα είναι η δυνατότερη και με μεγάλη διαφορά υγιέστερη οικονομικώς εταιρεία στην Ελλάδα και ενδεχομένως στην Ανατολική Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι η σημαντικότερη απόφαση των μετόχων της Actor ever. Με συγκίνηση το λέω, η Actor επέστρεψε. Εν όψη του επενδυτικού ενδιαφέροντος που έχουμε δει, το οποίο είναι εξαιρετικά αυξημένο, μας τιμά και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, είναι ενδεχόμενη η διοίκηση στις επόμενες μέρες να εξετάσει το ενδεχόμενο, ανάλογα βεβαίως με τις εγγραφές στο βιβλίο, να αυξήσει το ποσοστό της αύξησης. Δηλαδή τον αριθμό των 650 να τον αυξήσει ενδεχόμενο. Η ασφάλεια που δίδει η συμφωνία που επιχειρούμε να κάνουμε και νομίζω θα επιτευχθεί με τη Motorola ό,τι αφορά την από κοινού εκτέλεση του δεύτερου φεσαγιού, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική για την επίτευξη του τελικού στόχου, δηλαδή τη διασφάλιση στην ουσία όχι μόνο των ροών από το LNG, αλλά της κερδοφορίας αυτού.
1: Άμα να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση να δούμε όλα τα νεότερα σχετικά με την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη, από Θεσσαλονίκη. Να σας πούμε ότι σήμερα πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων ο 25χρονος, ο τέταρτος συλληφτής για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος συνελήφθη χθες για την δολοφονική αυτή εμπριστική επίθεση. Αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα, μετήχθη το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης κάτω από πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, όπως είναι φυσικό. Οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, μετά πήγε στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, πήρε την προθεσμία. Έξω από τα δικαστήρια, όπως γίνεται σχεδόν πάντα σε αυτή την περίπτωση, είχαν συγκεντρωθεί άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου που πραγματοποίησαν συγκέντρωση αλληλεγγύης στον 25χρονο. Αυτός είναι ο τέταρτος συλληφτής, να θυμίσουμε, και στους τέσσερις έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, για τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη εμπρισμό, παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή εκρηκτικών. Δεν έχουν προσωποποιηθεί οι διώξεις. Αυτό αναμένεται να γίνει κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας. Τώρα, να πούμε ότι ο 25χρονος είναι ο φοιτητής στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος Γιάφκα, με λίγες δεκάδες μέτρα μακριά από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, είχε δώσει τα κλειδιά.
1: Ναι.
9: Και αυτός τώρα, ο 25χρονος, λέγεται, είπε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ότι του δώσα εγώ τα κλειδιά. Και αυτός μετά τα έδωσε στο ζευγάρι του επιχειρηστιακό που κατηγορείται για το φωνικό χτύπημα στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Τον έδωσε, δηλαδή, να το πω έτσι, ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος. Αυτός τον κατονόμασε. Πήγαν χθες ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μέλη της αντιτρομοκρατικής του διαμέρισμα του 25χρονου πάνω στην Άνω Πόλη, στην Καλλιδρόμου.
1: Ναι.
9: Σήκωσαν αντικείμενα, ψηφιακά πιστήρια και οτιδήποτε άλλο μπορούν να διερευνήσουν για να βρουν αν έχει σχέση με το συγκεκριμένο χτύπημα ή και με άλλες επιθέσεις ή αν μπορούν να ταυτοποιήσουν και τυχόν συνεργούς, γιατί μην ξεχνάμε ότι ψάχνουν ακόμα και τα άτομα που έκαναν τις εμπριστικές επιθέσεις στο σπίτι του Σάββατο Αναστασιάδη και στο σπίτι του Ζήση του Εωκίμοβιτ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία Δημαρέση, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι χθες το βράδυ, αργά τα ξημερώματα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε αναφορά στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα σε διάσκεψη του State Department. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, η υπουργική διάσκεψη που διοργάνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών με θέμα την αντιμετώπιση της αναζωπήρωσης της πολιτικής τρομοκρατίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, ενώπιον πολλών πρεσβευτών, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά μιλάμε για ένα φαινόμενο, μια διεθνική τρομοκρατία, έκανε και αναφορά στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Είπε χαρακτηριστικά: πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κάηκε σε πάνω από 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε με μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα. Δεν ήταν όμως η μοναδική αναφορά ελληνικού ενδιαφέροντος, Έρη, που έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Αναφέρθηκε και στις 17 Νοέμβρη, όπως είπε, θυμάστε, λέει, τη συγκεκριμένη οργάνωση, τους μαρξιστές εξτρεμιστές, οι οποίοι τρομοκρατούσαν την Αθήνα για πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα, και αναφέρθηκε και στην δολοφονία του σταθμάρχη της CIA, του Wells, στις 23 Δεκεμβρίου 1975, όπως είπε, έξω από το σπίτι του, μπροστά στα μάτια της ζύγου του, καθώς επέστρεφαν σπίτι από ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ναι, δίνει έμφαση και πάλι η Αμερικανική κυβέρνηση στην καταπολέμηση τρομοκρατίας, την οποία βέβαια αποδίδει χαρακτηριστικά ότι είναι μαρξιστικής ακροαριστερής, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά προέλευσης.
1: Τώρα, Σπύρο, είχαμε έκτη μέρα συνεχόμενων βομβαρδισμών στην Τεχεράνη από τους Αμερικανούς, αλλά και ένα διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου.
10: Ακριβώς, ξεκινάμε από τα μεσανατολικά, στα οποία έχουμε πραγματικά κλιμάκωση πλέον των συγκρούσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον τα στενά του Ορμούζ έχουν νεκρώσει. Μόλις τρία πλοία πέρασαν χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής δεδομένων. Είναι τα λιγότερα από τον Μάιο που πέρασαν το κρίσιμο αυτό στενό. 8 νεκροί και 20 τραυματίες ήταν ο απολογισμός των χθεσινοβραδινών αμερικανικών επιθέσεων, που συνεχίστηκαν για έκτη συνεχόμενη νύχτα από την κεντρική διοίκηση, την CENTCOM, σε περιοχές του Ιράν, κατά βάση το νότιο τμήμα και στα στενά του Ορμούζ. Από εκεί πέρα, βέβαια, το Ιράν έχει ήδη προχωρήσει σε δυναμικά, θα λέγαμε, αντίπεινα.
11: Πέραν το ότι χτυπήθηκε δεξαμενόπλιο κοντά στο Ομάν, χτυπήθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη στη βάση στην Ιορδανία. Χτυπήθηκε και η μεγαλύτερη βάση της περιοχής, η βάση Al-Udeid στο Κατάρ. Είχαμε πρώτο πλήγμα και στη Συρία, στην βάση Al-Tunf που ήταν Αμερικάνικη και πλέον έχουν αποχωρήσει από εκεί οι Αμερικανοί. Ενώ είχαμε και κλιμάκωση και στην Ιεμένη, είχαμε κατάληψη δεξαμενόπλου, το οποίο κατευθυνόταν προς τη Σομαλία. Γιατί θυμίζουμε ότι έχουν δώσει μήνυμα οι Ιρανοί στοντάρτες Χούθη να είναι ουσιαστικά έτοιμοι να κλείσουν το κομβικό στενό από εκεί, από τη συγκεκριμένη θάλασσα, το στενό Bab el-Mandeb.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινών, διότι ένας σκύλος επιτέθηκε σε 66χρονο το πρωί στα Βρυλίσια και μάλιστα σκότωσε το κατοικίδιό του έξω από έναν φούρνο. Τι ακριβώς συνέβη, Σπύρο? Καλό μεσημέρι και πάλι.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και πάλι να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7 το πρωί στην οδό Κύπρου, όταν μια 48χρονη γυναίκα, ιδιοκτήτρια ενός λυκόσκυλου, επισκέφθηκε έναν φούρνο, το ναι. οποίο βρίσκεται στην συγκεκριμένη περιοχή. Έδεσε τον σκύλο της έξω από το αρτοπείο, εκεί κάτω από συνθήκες που εξετάζονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Ναι. Το λυκόσκυλο αυτό λύθηκε, επιτέθηκε σε έναν διερχόμενο άντρα, έναν 66χρονο άντρα, που ο οποίος έκανε τη βόλτα με το δικό του ένα μικρότερο, πιο μικρόσωμο σκυλάκι. Το μεγαλόσωμο σκυλί δάγκωσε το μικρό σκυλάκι και το σκότωσε σχεδόν ένα πιο μικρόσωμο σκυλάκι. Το μεγαλόσωμο σκυλί δάγκωσε το μικρό σκυλάκι και το σκότωσε σχεδόν

0: εκεί έφτασαν στο σημείο, έχουν πάρει όλες τις σχετικές καταθέσεις και αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο στα πλαίσια του αυτοφόρου η συγκεκριμένη γυναίκα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Και να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι από εκεί, από την περιοχή.
2: Ήταν γύρω στις 6:30 παρά το πρωί. Ακούσαμε φωνές, δεν είδαμε ακριβώς τι έγινε και βγήκαμε και είδαμε έναν κύριο πεσμένο να προσπαθεί να σώσει το δικό του σκύλο και την κυρία, την ιδιοκτήτρια που ήταν σε σοκ η γυναίκα, να προσπαθεί να πάρει τον δικό του σκύλο από την επίθεση.
3: Ο σκύλος λοιπόν ο μεγαλός όμως ήταν δεμένος.
2: Ήταν δεμένος, ναι, ήταν δεμένος. Και απλά για κάποιο λόγο, χωρίς να το καταλάβουμε, λύθηκε.
4: Σε ποια σημεία τον τραυμάτισε, θα μας πείτε?
2: Τον κύριο, ναι, δεν προλάβαμε να δούμε. Είχε σίγουρα κάτι εδώ στα πλευρά του, αλλά ακριβώς κάτι άλλο δεν είδαμε.
1: Άλλο ένα περιστατικό συνέβη στη Βούλα. Εκεί επικράτησε μεγάλη αναστάτωση σε ένα πρατήριο καυσίμων στην Βούλα, όπου υπάλληλος φέρεται να περιέλωσε με πετρέλαιο έναν 92χρονο έπειτα από διαφωνία σχετικά με την πληρωμή των καυσίμων. Σύμφωνα με τον ηλικιωμένο, η διαφορά αφορούσε το ποσό του 1,5 ευρώ, το οποίο, όπως υποστήριξε, δεν διέθετε για να καταβάλει. Ο 92χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση στο Μέγκα.
5: Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος? Λοιπόν, τι έψαχνε να πάρει, του λέω, να πάρει 1,5 ευρώ επιπλέον? Τη διαφορά μας ήταν αυτή, κατά τον ίδιο. Προσέξτε με, κατά τον ίδιο. Όχι κατά εμένα, κατά τον ίδιο. Του λέω, δεν έχω, του λέω. Μου ζητάς 5 ευρώ, του λέω. Δεν έχω, του λέω, να σου δώσω 5 ευρώ.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αθλητικές ειδήσεις με την Σοφία Καρακασίδη. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον μεγάλο τελικό την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ και βεβαίως στο MetLife Stadium στο New Jersey, εκεί όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Έγινε και γνωστό σήμερα ότι επισημοποιήθηκε, δηλαδή, ότι θα βρεθεί εκεί και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έχει παρακολουθήσει μέχρι στιγμής κανέναν αγώνα του παγκοσμίου κυπέλου. Παρ' όλα αυτά θα δώσει το παρόν στο MetLife Stadium. Και να πούμε λίγο εν ώψη του τελικού ότι σήμερα είχαμε μία είδηση λίγο πολύ ανησυχητική, καθώς δύο ημέρες πριν από τη σέντρα, είναι αυτό που έχει συμβεί στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
6: Πνίγεται αέρια από καπνούς λόγω πυρκαγιών που μένονται στον Καναδά. Έχει προκληθεί σοβαρή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας. Οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς χαρακτηρίζεται ως πολύ επιβλαβής η ποιότητα του αέρα τη συγκεκριμένη στιγμή. Κάτι το οποίο λίγο πολύ έχει σημάνει συναγερμό, μια και
1: μιλάμε
6: πρόκειται.
1: Μιλάμε για τις μεγάλες πυρκαγιές που αυτή τη στιγμή συμβαίνουν στον Καναδά. Έτσι, έχουμε πρωτοφανείς εικόνες από εκεί και φαίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, Σοφία, να επηρεάζουν έτσι ακόμη και τα αμερικανικά εδάφη.
6: Η Νέα Υόρκη, επί της ουσίας, είναι και μέσα στις περιοχές που έχουν επηρεαστεί περισσότερο, μιας και έχουν κατευθυνθεί προς τα εκεί αυτή η πυκνή καπνή.
1: Ναι.
6: Να πούμε ότι παρακολουθούν το θέμα έτσι και οι αρμόδιοι. Υπάρχουν εύλογα ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο αναβολής. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να ισχύει. Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι υπάρχουν και μετρήσεις σε ό,τι αφορά την ποιότητα του αέρα. Καθώς μιλάμε για ποδόσφαιρο,
1: τώρα πάμε στα
6: αθλητές που θα τρέχουν συνέχεια.
1: Πάμε στα αγωνιστικά, Σοφία. Είχαμε έναν τον διαιτητή, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς. Μόλις έμαθε ότι θα σφυρίξει το μάτς, πραγματικά ήταν πολύ συγκινητική η αντίδρασή του. Μιλάμε για τον Σλοβαίνο, το Βίντσιτς, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς, διότι μιλάμε για κάτι, μια ιστορική στιγμή για τη δική του καριέρα.
6: Ναι, έχει γίνει βάρα η αλήθεια το βίντεο που λυγίζει ανάμεσα στους συναδέλφους, οι οποίοι τον κατεχειροκρότησαν όταν και ανακοινώθηκε ότι ο ίδιος θα στηρίξει το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει, να πούμε, την συγκίνησή του.
1: Και, κάτι άλλο, και κάτι άλλο που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο είναι αυτή η περίφημη φωτογραφία με τον Μέση, ο οποίος πριν από 20 χρόνια, πριν από 18 χρόνια, φωτογραφήθηκε για λογαριασμό της UNICEF μαζί με ένα ζευγάρι που κρατούσε ένα μωρό και έπρεπε στη φωτογραφία αυτό το μωρό να το κάνει μπάνιο. Ποιο είναι αυτό το μωρό?
6: Αυτό το μωρό είναι ο Λαμίν Γιαμάλ. Και πώς τα φέρνει η μοίρα.
1: Έτσι. Αυτό είναι μία στο δισεκατομμύριο.
6: Κρατούσε στα χέρια του, στην αγκαλιά του, ένα μωρό το οποίο έμελε να είναι αυτή τη στιγμή.

0: σαν να είμαστε στα κορυφαία ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, να παίζει στην ομάδα τη οποία είναι θρύλος της Μπαρσελόνα, που πολλοί λένε ότι είναι ο διάδοχος αστέρας των Blaugrana. Και είναι απίστευτο, ναι. Είναι σαν βασικά σενάριο βγαλμένο από ταινία.
1: Και όλοι μιλούν βέβαια για τον μεγάλο έτσι έπεται να είναι ο διάδοχός του. Αυτό κάνουν λόγο και τα διεθνή μέσα. Γι' αυτό μιλούν. Μιλούν για έναν διάδοχο του Μέση. Πραγματικά αναμένεται να δούμε ένα κορυφαίο μάτς.
0: Το σήμερα τον βρίσκει τους δύο αυτούς σπουδαίους ποδοσφαιριστές αντίπαλους για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Είναι αυτό που λέμε πραγματικά το πώς θα φέρνει η μοίρα.
1: Και πόσο σημαντικό είναι να είσαι 18-19 χρονών και να είσαι στην κορυφή του κόσμου, να παλεύεις στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Μετά από την κατάκτηση του Euro με την Ισπανία, σωστά.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα σε άλλα μεταγραφικά νέα.
0: Λοιπόν, το θέμα της ημέρας είναι ο Ορμπελίν Πινέδα. Είχαμε καταιγιστικές εξελίξεις, καθώς η ΑΕΚ...
1: Θα χρειαστεί λίγο, Σοφία μου, να σε διακόψω, διότι έχουμε εξελίξεις. Όπως μας έλεγε και νωρίτερα η Ελένη Καλογεροπούλου στο ρεπορτάζ που μας μετέδωσε για τον ΣΥΡΙΖΑ, πριν από λίγο λοιπόν αποσύρθηκε και επίσημα από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Παύλος Πολάκης, οπότε απομένει πλέον μόνο η κυρία Δούρου στην διεκδίκηση. Λοιπόν, Σοφία, για συνέχισε πού βρισκόμασταν.
0: Για Πινέδα, λοιπόν, υπάρχει οριστική συμφωνία της ΑΕΚ με την Μοντερέ για τη μεταγραφή του Μεξικανού Μέσου. Η ομάδα του Μεξικού, της οποίας προπονητής μάλιστα είναι ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, ο Ματίας Αλμέιδα, αποφάσισε να εργοποιήσει τη ρήτρα ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ που είχε η ΑΕΚ για τις ομάδες από το Μεξικό. Είχαμε σήμερα και μία ενημέρωση ότι ο ίδιος ο Πινέδα μετέφερε στην ΑΕΚ την επιθυμία του να επιστρέψει για οικογενειακούς λόγους στην πατρίδα του.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό που απομένει, δεν αποκλείεται να ολοκληρωθούν και σήμερα όλες οι διαδικασίες. Κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν με την ανταλλαγή εγγράφων της ΑΕΚ με την Μοντερέι. Ενός παίκτη ο οποίος άφησε, εννοείται, το στίγμα του από τους πολυτιμότερους και κορυφαίους που έχουν φορέσει ποτέ την κυτρινόμαυρη φανέλα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη. Να πούμε ότι ο Παύλος Πολάκης έβγαλε και ανακοίνωση σχετικά με την αποχώρησή του. Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε πριν από λίγα λεπτά ο Παύλος Πολάκης. Όλα τα νεότερα φυσικά και στο παραπολιτικά.gr και εδώ στη συχνότητά μας στους 90,1. Να θυμίσω σε όλους εσάς ότι αύριο το βράδυ στις 9 στην πλατεία Κοτζιά, στο πλαίσιο του Attica Roots Festival, έρχονται οι Χαΐνιδες σε μια συναυλία που θα αφήσει εποχή. Ένα ιστορικό συγκρότημα με πορεία άνω των 3 δεκαετιών θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα όπου θα υπάρχει και η κριτική μουσική παράδοση. Εκεί θα συναντήσει την ποιήση, θα συναντήσει τις μουσικές της Ανατολής σε μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Να είστε όλοι εκεί. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
7: αλλά καλό στη δική τους.
8: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. καλό σου θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
6: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
9: Να σε ρωτήσω κάτι.
10: Έλα.
9: Ο Bad Bunny, τι κουνάει την ώρα που τραγουδάει?
10: Κουνάει το κορμί του και μάλλον δεν φοράει εσώρουχο για να δημιουργεί ένα μπατακλάν.
9: Ναι.
10: Και κινείται όλο το σώμα. Ωραία, τα μέλη κινούνται λίγο ανεξέλεγκτα.
9: Ωραίος.
10: Να το πω έτσι.
9: Ωραίος και τυπάς. Αλλά έπαθα, παιδιά, σοκ. Δηλαδή μου ήρθε ένα τέτοιο βίντεο και λέω κάτσε να το ψάξω λίγο καλύτερα.
10: Ναι.
9: Και βγαίνει πάντα με σοκ.
10: Ήθελε να το ψάξει κιόλα όμω.
9: Μου φάνηκε πάρα πολύ. Λέω, ήθελα να δω αν γίνεται.
10: Κατά λάθος ή εξεπίτηδες.
9: Ακριβώς. Αν είναι κόνσεπτ, να στριγκλίζει.
10: Είναι κόνσεπτ.
9: Ο φίλος Πορτορικάνος.
10: Πορτορικάνος, ναι. Στο Super Bowl ήταν πολύ καλό στο Super Bowl, η αλήθεια.
9: Με κοστούμι. Με κοστούμι Ζάρα κιόλα. Με κοστούμι, παιδιά, χάνει.
10: Με κοστούμι χάνει. Με το στορτσάκι και να κουνάει το.
9: Ναι, κάτσε ρε παιδί μου. Φορά ένα σόβρακο και αυτό είναι. Θέλει να δείξει ότι.
10: Θέλει να δείξει ότι γίνεται. Να σου πω κάτι. Σε μια εποχή που έχουν γίνει όλα, δεν πρέπει κάποιος να κάνει κάτι διαφορετικό.
9: Ο οποίος βγαίνει, πρόσεξε, δίνει συναυλία.
10: Για τον Bad Bunny, λέμε να ξαναπούμε.
9: Ναι, ναι. Δίνει συναυλία και βγαίνει με την κούπα τον καφέ και τραγουδάει. Έχει τον καφέ στο ένα χέρι. Και λέω, παιδιά, τι ζούμε! Εν τω μεταξύ, κάποιες φορές πιάνεται από κάπου και κάνει σαν σωληνόμπαρα και κουνάει το τιτί του. Παιδιά, τι ζούμε!
10: Βλέπω ότι δεν έχεις χάσει βίντεο πάντως, έτσι να τα λέμε.
9: Ναι, γιατί ήθελα σου λέω να δω αν αυτό είναι κόνσεπτ. Τι γίνεται τυχαία.
10: Τυχαία δεν αποκλείεται να γίνεται.
9: Εσύ
10: δεν
9: μπορεί να μην μπορεί να βάλει. Το έχεις ξαναδεί αυτό.
10: Δεν τον είχα δει να κουνιάει έτσι το σώμα. Τον είχα δει στο Super Bowl.
9: Ναι.
10: Ναι, πρέπει να μπει.
9: Πρέπει να μπει. Δηλαδή, να το δει. Δεν υπάρχει αυτό.
10: Είναι εξεπίτηδε ότι καταρχήν δεν φοράει σίγουρα εσώρουχο από μέσα. Αποκλείεται να φοράει. Ή πε ότι φοράει εσώρουχο και πια είναι ανεξέλεκτο το ανακόντα. Να βάλει ένα σπασουάρ. Πώ φορούν οι χορευτές, ρε παιδί μου, γιατί οι χορευτές αν τα άφηναν και αυτό ελεύθερο θα κάνει πυρουέτα και αυτό θα κάνει παλόμο. Θα κάνει.
9: Θα ήταν τα παλόμενα πέι.
10: Ακριβώς.
9: Θυμάσαι την παράσταση τα παλόμενα πέι.
10: Καλά, άστο.
9: Παιδιά, τι είναι αυτό που ζούμε? Τι είναι, δηλαδή και οι άντρες γίνανε έτσι, μας δείχνουν το τέτοιο στη μουρή.
10: Κάτι πρέπει να κάνουν και αυτοί να ξεχωρίσουν. Σου λέει, δείχνει η άλλη τον ποπό τη και αυτό
9: και
10: να
9: δείχνει. Έχει πολύ ωραία πόδια, είδα. Έχει ωραία πόδια.
10: Μουρή είναι, βέβαια.
9: Όχι, γλυκούλης είναι.
10: Δεν είναι.
9: Έλα,
10: αλλά
9: μωρέ.
10: Είναι ο Bad Bunny, εντάξει, είναι καλός ο καλλιτέχνης γενικά.
9: Ναι. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι? Και αν κάποιος άγνωστος σας πάρει τηλέφωνο και σας πει τι ακούσατε σήμερα, θα πείτε παραπολιτικά και κακά κορίτσια για να μην ξεχνιόμαστε. Τι είναι η νέα? Τι κάναμε σήμερα, πώς είμαστε?
10: Ήτανε μια μέρα έτσι λίγο περίεργη.
9: Τι δηλαδή?
10: Ήταν καταρχή ζέστη.
9: Τι γυαλάκι αλλάξαμε?
10: Το δικό μου είναι της. Ξέχασα τα δικά μου και μου είπε εδώ πέρα το κορίτσι να είναι καλά ότι πήγαινε στο σιρτάρι της Άντης που είχε πάρει άδεια. Ψαχούλεψε.
9: Συγνώμη,
10: και.
9: Συγγνώμη, έχετε το ίδιο νούμερο?
10: Τώρα ο νούμερο, ξενούμερο.
9: Βλέπεις καλά?
10: Βλέπω πάρα πολύ. Βλέπω τόσο καλά που κοντεύω να πάθω κάτι.
9: Περίμενε, πού πήγαν τα γυαλιά?
10: Τα ξέχασα σπίτι. Ξέρετε, τα πήρα μαζί μου. Και ευτυχώς η Σάντι κάτω που είχε όμως άδεια, στο σιρτάρι της έχει για πάσα νόσο και για γυαλιά, πρεσβειοποίηση. Να, για ώρα ανάγκης και πήρα τα πήρα.
9: Πάρε και ένα ζευγάρι να έχει στάνταρ στο αυτοκίνητό σου.
10: Το ξέχασα, εντάξει τώρα.
9: Έλα, παιδιά, πάμε μηνύματα όπου κι αν είστε. Αν ξεκινάτε για διακοπές σήμερα, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Όλα μα όλα τα μηνύματα θα τα διαβάζουμε στον αέρα. Θέλουμε πολλά μηνύματα, παιδιά. Καλοκαιράκι, ωραία, ανάλαφρα.
10: Πού είναι ανάλαφρα, δουλεύουμε Ιούλη μήνα τώρα.
9: Έλα,
10: και
9: ωραία.
10: Το καλοκαίρι έχουμε πίνει για τους πλούσιους.
9: Τι είναι?
10: Για τους πλούσιους.
9: Γιατί, παιδί μου, δουλεύουμε και το βράδυ έχουμε τη δυνατότητα
10: βράδυ,
9: να πάμε
10: το βράδυ.
9: Να πιούμε ένα.
10: Έπρεπε να είμαστε τώρα εμείς με τις πίνες κολάτες μας και να πίνουμε τα αυτά μας και να είμαστε στην παραλία και να πλατσουρίζουμε και να κάνουμε. Και να τρέχει το χρήμα.
9: Δεν βαριέσαι κάθε μέρα παραλία? Δεν μπορούσα να πηγαίνω κάθε μέρα παραλία. Είναι μέρες που βαριέμαι, παιδιά.
10: Ας βαρεθώ, ρε παιδί μου, να πω ότι βαρέθηκα να πηγαίνω παραλία. Δεν το έχω ζήσει αυτό, να βαρεθώ να βαριέμαι να πηγαίνω παραλία. Να πω βαρέθηκα να
9: γιατί
10: κάθομαι.
9: Το καλοκαίρι, συγγνώμη, το καλοκαίρι θες να πηγαίνεις διακοπές κάθε μέρα. Θέλεις να πηγαίνεις παραλία.
10: Για μένα το καλοκαίρι δεν είναι μόνο η παραλία.
9: Α.
10: Είναι να πας μια βόλτα το βράδυ να περπατήσεις, να πας σε ρινό σινεμά. Η παραλία που ήταν και το τελευταίο μου εμένα. Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα.
9: Ναι.
10: Να πας να φας το μαριδάκι σου πάνω στο κύμα αυτό, ναι. Έχει χίλια πράγματα να κάνει. Να πας σε ένα ωραίο μπαράκι, να ακούσεις
9: έτσι
10: καλοκαιρινή
9: μουσική. Βράδυ το πας.
10: Εντάξει ρε παιδί μου τώρα κι εσύ.
9: Έλα. Αλλά
10: Τι άλλα. Τη Παρασκευή στο γάλα που έλεγε η γιαγιά μου.
9: Τι. Ξεκίνησε λίγο στραβά. Τι πήγε, τι πήγε.
10: Είναι λίγο περίεργη.
9: Τα συμβόλαια από τη Νέα Υόρκη σε πήραν ότι. Και τα χρηματιστήρια. Ο έχει πέσει.
10: Ναι, όλα έχουν πέσει τα χρηματιστήρια. Λοιπόν, συνελήφθηκε ναρκωτικά η Τουρκάλα τραγουδίστρια που έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
9: Αυτό, παιδιά, τον κολλάνε και τον Αργυρό πίσω. Δηλαδή,
10: για να καταλάβουμε λίγο... ποια είναι.
9: Είναι λίγο κυκλοφορία.
10: Μα πει τώρα ότι είναι η Σίλα. Ότι συνελήφθη η Σίλα Γκέντσογλου.
9: Ναι. Γιατί πρέπει να με ενδιαφέρει αυτό.
10: Εγώ και κούρευτο τώρα, εσύ, ενώ επειδή έχει συνεργαστεί με τον Αργυρό. Ναι. Πάει κάπου το μυαλό σου πια
9: Αργυρό
10: μπορεί να είναι.
9: Αργυρό το μήλημα, μα χρυσό το σώπα.
10: Ναι.
9: Παιδιά, έρχονται σαραντάρια. Έλα. Έλα, θα έρχεσαι βρέ εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών με τον μπικινάκι σου. Με το στριγκάκι το μαγιουδάκι σου.
10: Με κελεμπία το ανάποδο πρέπει να έρχομαι. Για να
9: γιατί?
10: Μην καίγομαι.
9: Όχι, θα βάζεις αντιλιακό και θα κάνεις ηλιοθεραπεία στις πόλεις στα
10: αντιλιακό,
9: ωραία.
10: Αντιλιακό λέει και στα χέρια πρέπει να βάζουμε για να μην.
9: Ναι, άσε με
10: για
9: τώρα.
10: Για να μην πατσουριάζουμε. Άλλη δουλειά δεν είχα.
9: Έχει
10: και
9: άλλο.
10: Όταν οδηγείτε, λέει, και όταν οδηγείτε, λέει, πρέπει να φοράτε ή ειδικά γάτια. Θα πάω εγώ ειδικά γάτια. Για να μην γεράσει το χέρι μου.
9: Ναι.
10: Δεν πάει να ξέρω μπαμπαλιάσει.
9: Όχι.
10: Μα θα βάλω γάτια.
9: Αφού θες την μπουριτσίτα, πώς θα είναι το χέρι.
10: Θα βάλω.
9: Γέρο μπαμπαλιασμένο.
10: Θα βάλω το καλοκαίρι τώρα εγώ γάντια για να οδηγήσω για να μην καούν τα χέρια μου από τον ήλιο ή θα βάζω την ηλιακό όλη μέρα στα χέρια. Δεν μπορώ, παιδιά, να ασχολούμαι.
9: Εδώ δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τη μούρη.
10: Λοιπόν, μπήκα στο ChatGPT και λέω: θέλω να μου. Είμαι τόσων ετών τέλος πάντων και θέλω να μου προτείνεις ένα πρωτόκολλο ομορφιάς με προϊόντα.
9: Είχε σοβαρή δουλειά σήμερα, βλέπω.
10: Όχι, άλλη μέρα, δεν το κάνω σήμερα αυτό. Ξατσακώθηκα σήμερα με το ChatGPT.
9: Και με αυτό τσακώθηκε.
10: Παιδί μου, ξέρει τι κάνει αυτό. Αυτό το ρωτά κάτι, κάνει λάθο και μετά. Πάει να το πατσατσέψει. Και δεν σου λέει, ξέρεις κάτι. Λέει, σου κάνει. Ναι, λέει, δίκιο έχεις. Λέει, λάβω. Και γιατί δεν μου είπες. Γιατί μου το είπες με βεβαιότητα.
9: Θέλω να ρωτήσω τον κόσμο.
10: Σου υπόσχομαι,
9: εσάς
10: λέει,
9: από το ChatGPT σας κάνει.
10: Ναι, χαχαχαχα κάνει.
9: Τι, τι το ρώτησες.
10: Με τσάκωσες, λέει.
9: Περίμενε, τι το ρώτησες.
10: Τι θυμάμαι τώρα, κάνουμε πολλές συζητήσεις.
9: Ναι. Όλη μέρα μιλάς μαζί του.
10: Όχι, παιδί μου, συζητήσεις εννοώ επί συγκεκριμένων θεμάτων.
9: Ωραία, και σε τι σε κοροϊδέψε.
10: Σε μη κάτι με τα κομπιούτερ που το ρώταγα.
9: Α. Που έκανε σε ρεπορτάζ αγορά.
10: Ναι, καλέ, την άλλη φορά δεν μου είπες, λέω. Μια φορά βρήκα. Την άλλη φορά δεν μου είπες, λέω αυτό. Ναι, χαχαχαχα, λέει δίκιο έχεις. Λέει με τσάκωσες. Δεν θέλω να σε τσακώνω, λέω. Να μου λες την αρχή τι ισχύει.
9: Έβγαλες αποτέλεσμα.
10: Έβγαλα, ναι, γιατί έχω μιλήσει και με ό,τι ChatGPT. Με τον Claude μιλάω, με τον Gemini μιλάω. Όποιος άλλος υπάρχει να μου τον πείτε και μιλάμε όλοι μαζί. Έχουμε γίνει μια παρέα.
9: Καλέ, πάρε ένα
10: μιλάω
9: τεχνικό.
10: Μόνο τα ρομπότια.
9: Πάρε ένα τεχνικό και ρώτα. Που λέει,
10: ο τεχνικό, άκου να πεις, η τεχνική, να πάω, άμα δεν είναι γνωστός ο άλλος, έτσι καταρχήν μιλάει Σουαχίλη, δεν καταλαβαίνω τι μου λένε, έχει εκείνο το ράμ, έχει τζιπιτζιπιτζιό, τζιτζιτζιτζιά, τζιπιτζιπιτζιτζιά, και μετά έχω πορείες εγώ.
9: Θα πας σε ένα μαγαζί και θα πεις, θέλω, κάνω αυτή τη δουλειά. Θέλω αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα.
10: Έκανα δουλειά μου έτσι, γιατί να πάω σε μαγαζί εγώ.
9: Γιατί
10: και αρχίζω μετά και κάνω ερωτήσεις, τον κουράζω τον πολιτή, πάνε τον διακόπτουν άλλοι. Δεν μπορώ. Ενώ έτσι μπήκα μέσα, είδα πέντε κομπιούτερ εκεί πέρα. Που πάνω κάτω ξέρω με αυτό, του τα ρίξα με link και του λέω κάνε μου σύγκριση και μου βγάλε πινακάκια. Αυτό είναι έτσι, εκείνο είναι έτσι, εκείνο είναι έτσι, εκείνο είναι έτσι.
9: Κατάλαβες τίποτα.
10: Ναι, γιατί μου εξηγούσε, γιατί έλεγα τι είναι
9: τι
10: αυτό.
9: Τι έπαθε το κομπιούτερ.
10: Τι κάνει το άλλο. Πέθανε, πια πεθαίνει αυτό. Άμα το ανοίξει δεύτερο παράθυρο, κάνει.
9: Τον επιθανάτιο ρόχο.
10: Δεν έχει άλλο, ναι. Του βάλα Windows 11 και κάνει. Το ανοίξει, κάνει. Από κάτω λες και χαζώνει. Λες και χαζώνει. Οι ανεμιστήρες του δε έχουν πει στον Τούρμπο για να αντέξει να την παλέψει.
9: Περίμενε.
10: Θα κραγεί.
9: Κάτσε. Έβαλε νέο πρόγραμμα.
10: Κατέβασα Windows 11 να μπορώ να κουνηθώ. Και δεν μπορεί, δεν αντέχει, του πέφτουνε βαριά. Είναι σαν να δώσει ένα παιδάκι τώρα πεντάχρονο να κουβαλήσει 50 κιλά. Γίνεται. Πρέπει λοιπόν. Εφόσον 50 κιλά θέλουμε να βρούμε ένα μηχάνημα που να σηκώνει αυτά τα πράγματα που θέλω εγώ.
9: Είπες, ρώτησες το φίλο σου τον ChatGPT, έχω αυτό το μηχάνημα και του φόρτωσα αυτό.
10: Ναι, αυτό μου είναι μετά το μου λέει. Αυτό είναι για μουσείο μου είπε.
9: Το μηχάνημα. Σου απάντησε έτσι.
10: Ναι, ναι.
9: Πες ναι, αλλά για ποιο μουσείο απ' όλα. Το αρχαιολογικό ή το μπελάκι.
10: Έχεις δίκιο, λέει, πρέπει να πάρεις καινούριο, δεν είσαι υπερβολική. Αυτό δεν κάνει, λέει, ούτε για κουδουνίστρα. Άντε λέει κάνει να ανοίξει, λέει να γκουγκλάρεις κάτι να βρεις. Είναι μέχρι εκεί.
9: Άρα πού πάει, πέταμα.
10: Ναι, εντάξει, πάει. Το έχω πάρα πολλά χρόνια. Παλιώνουν αυτά. Εδώ παλιώνουν σε 5 χρόνια, σε 2.
9: Εδώ παιδιά τα κινητά κάθε χρόνο.
10: Ναι.
9: Τώρα. Εμένα είναι. Φέρνει την είδηση από το Πεκίνο με χελώνα.
10: Κουτσί κιόλας.
9: Τέλειος.
10: Γιατί τι έχει πάθει.
9: Τι έχει πάθει. Παίρνει, δουλεύει όποτε του έρθει η επιφύτηση.
10: Βλέπεις. Όσο μάλλον τα κομπιούτερ.
9: Να. Λοιπόν, όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Αυτό είναι διαφήμιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλετε να ζήσετε συναρπαστικό παιχνίδι και μοναδικές εμπειρίες, δεν έχετε παρά να πάτε στο Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Και να πούμε, παιδιά, επειδή έρχεται καύσωνας, ότι στο καζίνο Montparnasse, στα 1055 μέτρα υψόμετρο, εσείς θα χρειαστείτε ζακέτα, γιατί 1055 μέτρα υψόμετρο σημαίνει δροσιά. Ωραίοι διαγωνισμοί, ωραίο φαγητό μόνο με 19 ευρώ το άτομο, ωραία εξόρμηση, πάρτε το γυναικάκι σας, τον κομμενάκι σας, το παιδάκι σας, το φιλαράκι σας και πηγαίνετε. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοντζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Παραπολιτικά 90,1.
12: Χολύπτρια της έβαλα να δει το Bad Bunny,
13: ναι.
12: Και μου λέει έλα, πολύ το κούρασε το πράγμα, το ζάλισε τη μαλαπέρδα του. Το κουνάει.
13: Ουρλιάζουν τα κοριτσάκια από κάτω. Τελειώσαμε.
12: Είδα και κάτι φίλες ηλικιωμένες που είναι μέσα και τον παρακολουθούν.
13: Τέλος, λοιπόν.
12: Είδα και κάτι ηλικιωμένες φίλες.
13: Γιατί
12: που,
13: και ηλικιωμένες, παιδιά, και ηλικιωμένες ψυχή έχουν. Γιατί να μην δουν κάτι να ευχαριστηθεί η ψυχή τους.
12: Η ψυχή τους.
13: Λοιπόν. Ναι. Αγαπητά κακορίτσια, λέει ένας ακροατής μας, για τα γυαλιά λέει. Έχω ένα ζευγάρι στο γραφείο, ένα ζευγάρι στο σπίτι, ένα ζευγάρι στην τσάντα και ένα στο αυτοκίνητο. Σας γράφω πάντα στα γρήγορα γιατί είμαι δουλειά και μου κάνετε παρέα.
12: Έτσι πρέπει, παιδιά. Πολλά γυαλάκια.
13: Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου. Καλησπέρα, κορίτσια. Έλενα, συμφωνώ με τους τεχνικούς. Ρωτάς πολλά πράγματα και τους πρίζεις, νευριάζουν. Ενώ το AI το ρωτάς, ό,τι θέλεις το ζητάς, να σου το εξηγήσει απλά και κάνεις τη δουλειά σου. Μπράβο, βρε Νίκο μου που με καταλαβαίνει.
12: Γιατί, παιδιά, είναι κάποιοι πάλι που είναι πολύ ευγενικοί.
13: Θα κάτσω εγώ τώρα να ρίξω το. Πώς το λένε, σαν την πυθία, να μυρίζω τα τέτοια να δω ποιος είναι ο σωστός υπάλληλος.
12: Έλα μου, ρε.
13: Άσε με κάλεσε, παρακαλώ.
12: Εσύ βαριέσαι να πηγαίνεις και στα μαγαζιά βασικά.
13: Γιατί να πάω στα μαγαζιά, αφού μπορώ να κάνω δουλειά μου online. Διαλέγω το κουτοβιάκι μου μόνη μου και το μεταξύ τώρα.
12: Τι, πόσο έχει το μαλάκι, πόσο πάει.
13: Ποιο μαλάκι.
12: Α, το κομπιουτεράκι.
13: Πολλά.
12: Oh.
13: Πολλά, αλλά θα το πάρω.
12: Ναι.
13: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: βάλε Linux Mint να βρεις την υγειά σου αντί για Windows. Θα συμφωνήσει για τον ChatGPT. Ευχαριστώ, Νίκο μου, θα το κοιτάξω κι αυτό.
12: Μάλιστα.
13: Το περιμένω να περάσει έναν άνθρωπο για να το πάρω το κομπιούτερ. Το έχω τσεκάρει, το χαϊδολογά από την οθόνη τώρα.
12: Έλα, παιδιά, πάμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα που είσαστε. Φύγατε διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές. Μα ρωτάς
13: και εσύ τώρα. Εδώ πέρα κοιτάει ο άνθρωπος.
12: Έχει παραπολιτικά.gr.
13: Λοιπόν, η ΣΥΕ Κοσιόνι υπέγραψε με τον Αντένα να λαμβάνει πολύ σημαντικό ρόλο. Σχολιάστρια στο κεντρικό βελτίο.
12: Μόνο.
13: Ναι.
12: Όχι, θα κάνει και εκπομπή,
13: θα είναι δηλαδή.
12: Θα κάνει και εκπομπή.
13: Δεν ξέρω.
12: Σίγουρα.
13: Στο κεντρικό πάντως θα είναι σχολιάστρια.
12: Ναι.
13: Θα είναι δηλαδή πανελίστρια.
12: Πανελίστρια.
13: Πανελίστρια ειδήσεων.
12: Χατζηνικού.
13: Δεν ξέρω.
12: του Νίκου Χατζηνικού. Εγώ ξέρω ότι θα κάνει και μία εκπομπή.
13: Μπορεί ναι, άλλο αυτό.
12: Πώς ήταν με τα μάτια της Έλλης.
13: Ναι, θα είναι με τα μάτια της Θείας.
12: Ακριβώς. Με τα χείλη της Θείας.
13: Ωραία θα είναι. Αλλά λέμε τώρα ότι θα κάνει το δελτίο προς το παρόν. Στο δελτίο θα βγαίνει και θα κάνει σχόλιο.
12: Ακριβώς. Λοιπόν.
13: Πέθανε η γιαγιά τον Καρντάσιαν.
12: Εντάξει τώρα, πόσο χρόνο ήταν.
13: Δεν έχει μείνει όρθιο έτσι. Πεθαίνει κόσμος Ιούλιο μήνα.
12: Απαπα.
13: Πεθαίνει κόσμος, δεν έχει μείνει άνθρωπος ζωντανός.
12: Ναι.
13: Βέβαια εντάξει, ευτυχώς.
12: Μεγάλοι άνθρωποι όσοι.
13: Όχι μόνο. Αυτό πήγα να πω. Κυρίως μεγάλοι, αλλά έχουν φύγει και νέοι. Τέλος πάντων.
12: Ναι.
13: Πάμε παρακάτω, μην με παίρνει ψυχούλα μας σήμερα Παρασκευή.
12: Λοιπόν, ψεκασμοί στην Κλειφάδα, να στη γειτονιά σου μετά το κρούσμα τη λίμωξη.
13: Και στο Πόρτο Ράφτη λέει άλλο κρούσμα. Πάλι άλλο κρούσμα με το τσίμπι τσίμπι.
12: Πώς μπορούμε, παιδιά, να ξέρουμε τα.
13: Δεν μπορεί να τα ξέρεις. Πήγαινε στο φαρμακείο σε αυτόν τον ωραίο το Θοδωρή που τον λες που τον
12: ναι.
13: Κελάρης. Πήγαινε, πάρε ένα αντικουνουπικό τρομερό να πασαλίβεσαι και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Εγώ αυτό έκανα.
12: Α.
13: Είμαι όλη μέρα πασαλημένη. Έχω βάλει όπου μπορείς
12: ένα
13: να φανταστεί.
12: Ένα κορμάκι πασαλημένο.
13: Και βάλε παντού. Σε τσιμπάνε, σε σημεία που δεν φαντάζεσαι.
12: Εκεί στα δαχτυλιά και
13: σε σημεία που δεν φτάνει το φως του ήλιου. Δεν ξέρω με καταλαβαίνει. Σε τσιμπάνε τα κουνούπια.
12: Πρέπει να το έχεις πολύ καθαρό και
13: παιδιά,
12: να το έχεις αντιπρότη μέρα της άνοιξης.
13: Παιδιά, με τσίμπησε τις προάλλες ένα, στον ύπνο μου σίγουρα, ένα κουνουνούπι. Πού να σας λέω τώρα πού. Και θέκε,
12: πώς μπήκε αυτό
13: και
12: το πρόσεξε. Κουνούπι εκεί μέσα. Πώς δεν εγκλωβίστηκε, πώς δεν πνίγηκε.
13: Σιγά μωρέ, εύκολο ήταν να μπει.
12: Στους χυμούς του κορμιού σου.
13: Εύκολο ήταν να μπει. Και πρόσεξε με το πρόβλημα τώρα. Σε έχει τσιμπήσει και θέλεις να ξυστείς και δεν μπορείς να ξυστείς.
12: Σαν το bad bunny
13: δηλαδή,
12: το κάνεις.
13: Αν με έχει τσιμπήσει τον νόμο και είμαι στον δρόμο, θα ξύσω τον νόμο μου, κανένα πρόβλημα. Θα ξύσω το γόνατό μου, κανένα
12: πρόβλημα. Έχει πέρα τώρα. Πρέπει... Θα το κάνεις με τρόπο. Σταυρώνεις τα πόδια.
13: Δεν πιάνει το κανά.
12: Τι.
13: Γιατί είναι σε μια γωνία. Σε μια γωνία που βρίσκεις και το λάστιχο από το εσόρ. Περνάω δύσκολα και πρέπει να πάω τουαλέτα για να ξυστώ. Θα νομίζω ότι πάω να αυτοικανοποιηθώ. Λες και δεν έχω άμα θέλω άλλο μέρος τη δουλειά.
12: Θα το κάνεις
13: και έχω φαγούρα και θα νομίζω ότι είμαι καμιά άπλητη. Τι ζω!
12: Ο Bad Bunny μας έχει απελευθερώσει. Γελάει μπορούμε εδώ να πιάνουμε τα τοπικά μας μέρη.
13: Μα το έχετε πάθει αυτό γενικά. Να τα πάθετε κάτι σε εκείνα τα σημεία. Κάτι, ένα σπυράκι, κάτι και να μην μπορείς. Στον ποπό είναι πιο εύκολο. Γιατί κάνεις την καρέκλα έτσι, κουνιέσαι εκεί. Αλλού. Είναι πρόβλημα, παιδιά.
12: Αλλού βαμπάρκι είσαι.
13: Είναι πρόβλημα.
12: Τι, είσαι με το γυαλί το σπασμένο.
13: Πεθαίνω. Σήμερα ζεσταίνομαι. Πιο δροσερό από αυτό το ρούχο δεν υπάρχει. Μετά είμαι γυμνή.
12: Α, μην το
13: δηλαδή,
12: κάνεις αυτό στον κόσμο.
13: Τόσο ελαφρύ. Παίρνω αέρα από παντού. Οι μασχάλες μου είναι έξω. Αυτά τα ντεκολτέ μου όλα πεθαίνω.
12: Να. Σε βλέπω λίγο εξητέ σήμερα. Αλλά
13: είμαι.
12: Την μπούκλα την έφτιαξες βλέπω.
13: Έφτιαξα γιατί ήμουν είχε πέσει. Πια ήμουν σαν να φοράω κάσκα. Εντάξει, πήγα να φύγω και λέω όπα.
12: Τι εννοείς.
13: Γύρνα πίσω. Ήθελε το αεράκι του, το αεράκι του να δείξει. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν το παθαίνετε εσείς ρε παιδιά. Έχω ένα-δυο καθρέφτες σπίτι.
12: Που σε δείχνουν πιο όμορφη.
13: Και λέω σου ξημέρωσε σήμερα κορίτσι μου. Θα γίνει χαμός. Και φεύγω από το σπίτι εγώ τώρα με μία αυτοπεποίθηση 100%. Και εδώ λοιπόν, εδώ απ' έξω, είναι ένα ρημαδιασμένο κουβούκλιο, το έχεις δει, που είναι για φύλαξη, που δεν είναι ποτέ ένας φύλακας, και έχει καθρέφτες γύρω γύρω.
12: Και παιδιά, εσύ τι πας και κοιτάς τη μούρη στο κουβούκλιο.
13: Όχι, όπως περνάω, με κοιτά. Παιδιά,
12: τι?
13: Μιλάμε, στεναχωριέμαι πάρα πολύ.
12: Περίμενε, στο καθρεφτάκι του αυτοκινήτου σε έκυτε.
13: Κουκλάκι είμαι, ένα είμαι ένας άγγελος.
12: Εντάξει,
13: με τα μάτια μου αυτά, αυτό, τις βλεφαριδάρες, μια θεά.
12: Ναι.
13: Και περνάω από το κουβούκλιο αυτό που είναι και με πέφτει και λέω: μάλλον με το φως της ημέρας, γιατί εκεί έχει πολύ ηλιόλουστο. Πρέπει να είμαι τόσο χάλια. Γιατί στο σπίτι είναι το φως της ημέρας, αλλά.
12: Πότε τον πήρε τον καθρέφτη αυτό, το χρησιμοποιήσατε.
13: Χρόνια καλά του έχω του καθρέφτε. Του μπάνιου του καθρέφτη, λέω.
12: Α.
13: Του μπάνιου και στο δωμάτιό μου που είναι άσχετοι καθρέφτε. Μια ομορφιά, ένα
12: πάντως,
13: λουλούδι.
12: Έχω παρατηρήσει, παιδιά.
13: Το έχετε προσέξει. Το έχετε
12: λοιπόν,
13: πάθει.
12: Σε κάποια μαγαζιά.
13: Καλά, αυτό το ξέρω, ναι.
12: Αυτό, σε κάποια μαγαζιά, παιδιά, έχουν πολύ γλυκούς καθρέφτες.
13: Ναι, επίτηδες.
12: Και σε βλέπεις και λες αυτό τι ωραίο σώμα που έχω, τι ωραίο.
13: Για να πάρεις το ρούχο. Και πας σπίτι και είμαι σαν φακλάνο, συγγνώμη δηλαδή.
12: Το έχεις πάθει.
13: Τι? Καταρχήν είμαι μακρύ αυτό ο καθρέφτη και παίρνω ένα φόρεμα. Παλιά τώρα που πήγα στα μαγαζιά και λέω: καλέ, δεν έχω πάρει πιο ωραίο φόρεμα να με κολακεύει τόσο πολύ. Ήταν αυτό με σκίσιμο εδώ, η πλάτη έξω. Ήμουνα, μιλάμε, next top model. Και το παίρνω λοιπόν, περιχαρίσει. Εγώ και ήταν και ευκαιρία, είχε εκπτώσει. Και πάω σπίτι τώρα εγώ. Να το βάλω με τα παπούτσια που ήθελα, γιατί το έβαλα με άλλα παπούτσια, ό,τι βρήκα στο δρόμο, ό,τι φόραγα όταν είχα βγει. και το βλέπω. Και να πετάει η κοιλιά μου, κάτι πατσέψει. Αυτά πίσω που πιάνει το σουτιέρ και τα λέω, αυτά τα ψωμάκια που μου γυρνάνε τα άντερα. Να φαίνονται αυτά. Έκανε μία ζάρα δόστιμα. Λέω, παιδί μου, άλλο καθρέφτη. Φαινόμουν πιο κοντή, πιο χοντρή. Οι γάμπες μου λες και ήμουν ποδοσφαιριστής. Το πτάλαξα το φόρεμα.
12: Τα άλλαξε, αυτό ήταν.
13: Ναι, τα ήταν.
12: Ναι. Και τι του είπε.
13: Ενώ ήταν στον καθρέφτη αυτό που με έβλεπα έτσι, μου μάνε τα ρούχα, φαντάσου να πάω σε άλλο καθρέφτη τι γίνεται. Αλλά με τη μουρή είναι άλλο στα πράγματα.
12: Ε.
13: Δεν θα ξανακοιτάξω αυτό το κουβούκλιο. Είναι παγίδα να το ξέρετε, μην κοιτάζεστε.
12: Μα κάνει πού είναι αυτό το εδώ κουβούκλιο. Εγώ δεν έχω δει το κουβούκλιο.
13: Ρε παιδί μου, βγαίνουμε από εδώ, βγαίνουμε. Ναι. Κατεβαίνει κάτω, βγαίνει στο μεγάλο διάδρομο που είναι εξωτερικό. Ναι. Δεξιά έχει ένα τετράγωνο κουβούκλιο. Δεν το έχει δει. Αποκλείεται.
12: Ναι.
13: Που είναι για να μπαίνει ένα φύλακα να φυλάει την είσοδο.
12: Ναι.
13: Το έχει δει εσύ.
12: Ναι.
13: Αυτό γύρω-γύρω, σε κάποιο σημείο, στο ύψο μου τουλάχιστον, έχει καθρέφτη.
12: Και εσύ κάτσε
13: εκεί. Με είδα να δω, ήθελα να με καμαρώσω. Και λέω, μαύρη ώρα και στιγμή που γύρισα να με κοιτάξω που ήμουν τόσο ωραία. Κατά τη γνώμη μου.
12: Και μετά ήρθε, σαν μαραμένο μύδι, ανέβηκε.
13: Και στεναχωρήθηκα. Και το ασανσέρ τα ίδια, άρα ο καθρέφτη μου είναι καλό. Δεν μπορεί όλοι οι καθρέφτε έξω από το σπίτι να με δείχνουν χάλια και του καθρέφτη ωραία, ωραία. Και να είναι μόνο του σπιτιού οι καθρέφτε οι σωστοί.
12: Άρα τι γίνεται.
13: Στο μπάνιο βέβαια πήγαν καλύτερα τα πράγματα.
12: Στο μπάνιο εδώ της εταιρείας.
13: Ναι, ναι, ναι. Έφτιαξε το πράγμα.
12: Ναι.
13: Λοιπόν, γεια σας τρελές αθεντικές όμως, όχι σαν τις άλλες τις φωλή από τα τέμου. Λοιπόν, κάτσε το διαβάσουμε.
12: Πάμε παιδιά,
13: μεγάλο, το διαβάσουμε.
12: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Όλα τα μηνύματα σήμερα τα διαβάζουμε on air.
13: Καλέ, πάντα τα διαβάζουμε τα μηνύματα.
12: Για πάμε.
13: Λοιπόν. Αγαπητοί Έλληνε, επειδή λόγω υποχρεώσεως σας ακούω κονσέρβα, ένα έχω να σας πω. Άλλαξε AI, ο κύριος Γκρόκ, το AI του Elon Musk, θα γίνει το νέο μας αμόρε. Mm. Για το θέμα PC, ξεκίναμε αλλαγή σκληρού δίσκου με ένα SSD. Με ένα πενταράκι ευρουλίνια τραγουδάει το μηχάνημα γονίδι, έχω πετάξει μαζί σου. Μας άφησε και η κυρία Νάκη Αγάφανη και εκείνη έφυγε.
12: Ναι, μωρέ,
13: ενώ
12: παρουσία.
13: Έχει ήδη φύγει και ξεπέρασε την Κέρι Σακάκου. Τώρα έμεινε η Μαρία Αλιφέρη. Τραβήξτε μαλλί, λίγο ακόμα έμεινε για την ημάβα την άδεια, φιλιά!
12: Πάμε
13: λέει ο Παναγιώτης.

0: Μιλάμε για έρευνα αγοράς, όχι αστεία.
1: Ναι, σε βοηθάει πάρα πολύ σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν, στο κομπιούτερ έλεγες ότι είναι μια εταιρεία που τα φτιάχνει.
1: Πολλές εταιρείες είναι, δεν είναι μόνο μία. Απλά ναι. Εγώ βρήκα αυτή.
0: Μια εταιρεία, πολλές εταιρείες, ναι, που τα φτιάχνουν κομμάτι-κομμάτι, δεν είναι γνωστές μάρκες. Είναι ελληνική εταιρεία.
1: Ελληνική.
0: Αυτή. Και παίρνει κομμάτια-κομμάτια από διάφορα, έτσι δεν είναι.
1: Έχει διάφορα κομμάτια που παραγγέλνουν από το εξωτερικό, δεν ξέρω από πού, που είναι ειδικές μάρκες και με συνθέτουν ένα κομπιούτερ. Δηλαδή, αν είχες ένα φίλο κομπιουτερά, θα μπορούσε να στο φτιάξει.
0: Ναι.
1: Και παίρνεις ένα αξιόπιστο κομπιούτερ, έτσι, γενικά λέμε τώρα, δεν ξέρουμε. Ένα αξιόπιστο κομπιούτερ που επειδή δεν, είναι, δεν γράφει το κουτί του μάρκα γνωστή, δεν θα κάτσουμε να πούμε μάρκες τώρα, είναι πολύ πιο οικονομικό, αλλά κάνει την ίδια δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Λοιπόν, δεν σας τελείωσα. Του είπα λοιπόν, θέλω να μου βγάλεις ένα πρωτόκολλο μορφιάς μία.
0: Του
1: ChatGPT και του όλα μαζί. Τα τσεκάρω. Παιδιά, πρέπει να μου βγάλε.
0: Τι?
1: 12, δηλαδή όλη μέρα πρέπει εγώ να πασαλίβομαι. Όλη μέρα.
0: Τι του, για ομορφιά.
1: Ναι, του είπα, ναι. Μου βγάλε. Τη μέρα πρέπει να βάζω 5 πράγματα. Το βράδυ πρέπει να βάζω 5 πράγματα.
0: Ναι.
1: Το ένα πίσω απ' άλλο και να περιμένω 10 λεπτά τον απ' δηλαδή να μην κάνω λίγο.
0: Τι σου είπε να βάζει.
1: Να βάζω το πρωί.
0: Σέρουμα, τσούρα, τσούμπα, τσούμπα.
1: Λοιπόν,
0: σέρουμα.
1: Μου είπε βιταμίνη C, μου είπε μικροπεπτίδια, μου είπε κρέμες με υλερονικό. Μου είπε.
0: Κάθε μέρα τα ίδια.
1: Να κάνω και εναλλαγές. Μου βγάλει και πίνακα. Δευτέρα, Τετάρτη. Να καθαρίζομαι με καθαριστικό. Του λέω βγάλε μου. Και σου δίνει και μάρκες. Του λέω θέλω να μου πεις 5 αξιόπιστα οικονομικά. Οπ, μου τα βγάζει. Και σου βγάζει και link που να τα βρεις.
0: Μάλιστα.
1: 5 αυτό. Λοιπόν. Πρέπει να, εγώ πρέπει δηλαδή τώρα, αν το ακούσω αυτό, να πάω να πάρω 12 προϊόντα και όλη μέρα να τρίβομαι.
0: Τώρα είναι αυτό πρακτικό.
1: Όχι, δεν ασχοληθώ.
0: Γι' αυτό είναι εκτός πραγματικότητα.
1: Δεν ασχοληθώ.
0: Ναι. Πήρε κανένα.
1: Βάλε λέει και κρέμα μέρα, λέει και κρέμα νύχτα. Λέω 6 μία που είναι μέρα νύχτα, να τελειώνουμε.
0: Α, άλλη.
1: Ναι.
0: Γιατί, παιδιά, να σα πω κάτι. Αν βάλετε την ημέρα και τη νύχτα. Τι θα γίνει, θα σου πει η μούρη σου είναι βράδυ και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Καλή, εγώ βάζω...
0: Επειδή έβαλες τη ημέρα.
1: Καλή, εγώ βάζω μία ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Μέρα, νύχτα,
0: θέλει, για τα ούτως ή άλλως θέλει ενυδάτωση στο πρόσωπο.
1: Αυτό.
0: Άσε που το καλοκαίρι δεν μένει κρέμα για κρέμα, παιδιά, ούτε η αντιλιακή, όλα φεύγουν.
1: Η αντιλιακή,
0: στα μαξιλάρια,
1: ναι,
0: και στα αυτά. Γιατί δεν φεύγει η ενυδατική, και αυτή φεύγει. Η δρόνης φεύγει.
1: Ποιο μαξιλάρι, ρε παιδί μου, δεν βάζω νηματική με αυτό για ύπνο. Βάζω νηματική και μετά που κάνω τεταρτάκι κοιμάμαι.
0: Πάλι.
1: Πέφτω για ύπνο, δεν κοιμάμαι.
0: Εγώ κοιμάμαι μπρούμητα. Δεν φεύγει κρέμα.
1: Μπρούμητα κοιμάσαι.
0: Ναι.
1: Τι, πώς κοιμάσαι μπρούμητα. Α, μπρούμητα, αλλά στο πλάι λίγο.
0: Και στο πλάι, ναι. Τι, τρώω το μαξιλάρι, ξέρω εσύ τώρα.
1: Παιδιά και εγώ και λένε ότι δεν πρέπει μπρούμητα αυτό.
0: Γιατί?
1: Για η καρδιά αυτό, ότι πλακώνουμε. Δεν πάω να πλακώνω.
0: Τι πλακώνουμε την καρδιά.
1: Εγώ έχω και ένα μαξιλάρι αγκαλιά, αλλιώς δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Τι εννοείς?
1: Έχω δύο μαξιλάρια. Ένα που κοιμάμαι.
0: Εσύ το αρκουδάκι σου το αντικατέστησε.
1: Ναι, ναι, και έχω
0: μαξιλάρι.
1: Ένα μαξιλάρι το οποίο. Δηλαδή, εγώ κοιμάμαι.
0: Μικρή είχες αρκουδάκι.
1: Είχα κάποια φορά κουκλάκια, αλλά δεν είναι πολύ ασχολείο. Τα πέταγα μετά. Δηλαδή, το πρωί ήταν πεταμένα αυτά. Στο κάτω από το κρεβάτι.
0: Α, τα αγαπούσες, βλέπω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, στον ύπνο μου ενοχλούσαν. Ήταν και σκληρά αυτά, ξέρω εγώ. Εγώ κοιμάμαι μπρούμητα όπως εσύ. Μπρούμητα στο πλάι. Δηλαδή, μπρούμητα, αλλά γυρισμένο το κεφάλι μου προς τα αριστερά.
0: Ναι. Προς τα δεξιά δεν μπορείς.
1: Δηλαδή, εμπορεύομαι έτσι, έτσι ξεκινάω.
0: Να.
1: Δεν ξέρω πώς φτάνω. Και μετά
0: πρώτη
1: έχω ένα μαξιλάρι αριστερά μου με το, όπου το καβαλάω με το αριστερό μου πόδι το μαξιλάρι. Δηλαδή,
0: να σου πω, λες και έτσι είναι οι γριές όταν σπάνε το ισχύο.
1: Γριά, ξεριάκι κοιμάμαι.
0: Τους λένε για να κολλήσει καλά το πόδι να βάζουν ένα μαξιλάρι. Εσύ το έχεις και κοιμάσαι έτσι. Είσαι έτοιμη για όταν θα γίνεις γριά και θα σπάσει το ισχύο.
1: Έτοιμη. Παλιά δεν ήθελα ένα μαξιλάρι να έχω ανάμεσα στα πόδια μου να κάνει κάτι. Μ' είχε βρει. Το ξεπέρασα αυτό, ευτυχώς. Μην το πας ερωτικά.
0: Ναι.
1: Μην το πας ερωτικά.
0: Κάτι ήθελες ανάμεσα στα πόδια
1: δεν
0: σου.
1: Με ενοχλούσε. Ήθελα να μην κλείνει τα πόδια μου.
0: Να μην κολλάει το ανά μετά.
1: Μετά άλλο, ναι, ζοριζόμουν. Ζεσθενόμουν το καλοκαίρι. Τώρα το ξεπέρασα.
0: Συγγνώμη,
1: αυτό.
0: Αν έχεις ένα μαξιλάρι μέσα στα μπούτια, δεν σε ζεσταίνει το μαξιλάρι.
1: Όχι. Γιατί δεν είναι το ίδιο με το δέρμα.
0: Κοιμήσουμε ανοιχτά τα πόδια, τι να πω. Βγάλε και το βραχί και γίνε φίλε του μπατμπάνι.
1: Έτσι με τσιμπάνε τα κουνούπια.
0: Να. Άρα το κουνούπι φταίει.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Τι άλλο θα πούμε.
1: Τι να πω ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, ποιος παίζει παιδιά τελικό, πότε έχουμε. Την Κυριακή και παίζει η Αργεντίνα. Με την Ισπανία, με ποια ομάδα θα είμαστε. Λοιπόν, με ποια ομάδα θα είμαστε στο Μουντιάλ. Πάμε να κάνουμε δημοσκόπηση. Radio Παπάκι Παραπολιτικά. .gr θα διαβάσει το μήνυμα.
1: Όχι,
0: του
1: γιατί είναι τεχνικό μου, δίνει μια συμβουλή να είναι καλά για το Linux του. Το Windows και είναι μεγάλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι δηλαδή. Με ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο.
0: Ποιος παίζει? Αργεντινή, Ισπανία.
1: Ισπανία, εγώ.
0: Με την Ευρώπη είμαστε.
1: Όχι, δεν είναι θέμα Ευρώπη.
0: Έλα μωρέ, συμπαθητικό.
1: Δεν είναι θέμα Ευρώπη.
0: Ο Μέση λένε ότι είναι λίγο αλυτάκο.
1: Αν έπαιζε, δεν είναι θέμα Ευρώπη. Αν έπαιζε με τη Γερμανία, θα ήμουν με την Αργεντινή. Είναι θέμα χώρα. Μ' αρέσει η Ισπανία, αγαπώ Ισπανού, μην με Ισπανία.
0: Με θερβέθα,
1: με θερβέθα. Αλλά είναι τόσο αγαπητέ και οι δύο χώρε που
0: ναι,
1: δεν έκανα να σκάσω κιόλα.
0: Ναι, αυτό.
1: Αν ήταν Αγγλία τελικό, όποιο και να ήταν απέναντι, θα ήμουν με τον απέναντι. Δεν του πάω μία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τέλο πάντων, τι να πούμε. Ο πάντω ο φοβερό ο παίκτη.
1: Ο Μέση.
0: Όχι, μωρέ, πε τον αυτό ο Νορβηγό, Δανό, τι ήταν.
1: Ναι, ο Νορβηγό.
0: Αυτό λέει έχει φοβερέ τσάντε και αυτά. Και...
1: Καλά, δεν σου έλεγα ότι κυκλοφορεί.
0: Συγγνώμη, με γυναικεία τσαντάκια.
1: Όχι.
0: Ερμέ, τι, Ερμέ έχει κέντρικα.
1: Ερμέ είναι, Ερμέ τσάντα που είναι σαν φάκελο και, τον... και κρατάει τέτοια, ναι. Αλλά εντάξει. Είναι και fashion icon ο τύπο αυτό. Ναι. Λέει.
0: Ο Αντετοκούμπο που έδωσε μια συνέντευξη και μια Ελληνοαμερικάνα δημοσιογράφο του έκανε μια ερώτηση και τη απάντησε στα ελληνικά και λέει. Είπαν οι Αμερικάνοι, τι είπατε, λέει, δεν καταλάβαμε τίποτα. Λέει, είπε ότι δεν τη συμπαθώ. Έκανε πλάκα.
1: Α, ναι.
0: Παιδιά, τι παίκτη το Αντετοκούμπο. Τι φοβερό παικτάρα.
1: Φοβερό, όντω.
0: Έτσι.
1: Φοβερό.
0: Και από ό,τι λέγεται και πολύ καλό άνθρωπο και πολύ καλό επιχειρηματία. Κάνει πάρα πολύ σωστές επενδύσεις. Και φυσικά βοηθάει και την οικογένειά του. Λοιπόν, σήμερα είχαμε την κηδεία μωρέ της Μάρος Κοντού.
1: Ναι, μωρή γλυκούλα.
0: Όπου χθες οι φίλοι της πήγανε, λέει, και της άφησαν ένα τσιγάρο και ένα ουίσκι στο αγαπημένο της στέκι. Τους είχε παρακαλέσει, λέει, την τελευταία φορά που θα πάτε, μην ξεχάσετε στην ίδια θέση ένα ουισκάκι. Φαίνεται το ψηλό,
1: ναι,
0: του,
1: ναι.
0: Και ένα τσιγαράκι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έφυγε πλήρη σήμερα.
1: Ναι, και
0: έστω κι αν μας στεναχωρεί, γιατί ήταν μια γενιά ηθοποιών, παιδιά που λατρέψαμε.
1: Ναι, και τόσο αγαπητή και πολύ κυρία και δεν είχε δώσει δικαιώματα. Ήταν απίστευτη, καταπληκτική. Και η Άντζελα Γκερέκου, νομίζω.
0: Ναι. Πήγε, μίλησε.
1: Μίλησε, γιατί ήταν η τηλεοπτική της μαμά στη σειρά Μιλιά, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Ο δρόμος της Ελιάς, το κλαμπί της Ελιάς, δεν θυμάμαι τώρα κι εγώ. Κάτι με την Ελιά πάντως έπαιζε, που παίζει 5 χρόνια, 4. Η γη της Ελιάς, μπράβο. Και η Άντζελα ήταν η μαμά της, της Γκερέκου σεναριακά, η Μάρο Κοντού. Και τη είπε, καλό σου ταξίδι μαμά.
0: Α, έλα,
1: είναι πολύ αγαπητό πράγμα.
0: Λοιπόν, τελεπερσόνες και πρώην μοντέλα στο νησί των ανέμων. Έλα να πάμε στο νησί. Έκαναν τα κόλπα στους παπαράτσι και λοιπά. Πώς λέγεται, Κίμπερλι Γκάρνερ. Η οποία είναι ζευγάρι με έναν, δεν κατάλαβα. Τον καβάλισε εντωμεταξύ στη θάλασσα.
1: Είναι ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Ή τον καβάλισε και δεν είναι ζευγάρι, γιατί αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι καλέ, ζευγάρι είναι.
1: Α, ας τον καβαλίσει άμα είναι ζευγάρι, τι πειράζει.
0: Ναι, μωρέ, τώρα.
1: Για ανθρώπους τώρα να έναν, παιδιά, ας ακουμπιστούμε λιγάκι.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι. Και εντάξει. Παρόλο που η Μύκονος δεν έχει πολύ καλό τουρισμό, έχει τουρισμό βέβαια, αλλά όχι πολύ καλό. Εντάξει, κάποια γνωστά τηλεοπτικά πρόσωπα και μοντέλα και τέτοια πάντα πάνε. Η αλήθεια είναι.
1: Αλλά δεν είναι όπως άλλες χρονιές, ε.
0: Δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δηλαδή δεν έχουν έρθει οι rich and famous. Αυτοί που ξοδεύουν πολύ χρήμα. Τα πολύ πολύ ακριβά δεν είναι. Δηλαδή είναι γεμάτα τα καλά ξενοδοχεία. Αλλά οι σουιτάρες που είναι πανάκριβες ή οι βίλες δεν είναι γεμάτες. Και σε αυτό φταίνε πάρα πολλά πράγματα βέβαια. Από ό,τι μαθαίνω, φταίγει και η Fraport. Διότι φέρνει πτήσεις τσάρτερ, παιδιά, τα τσάρτερ δεν είναι για όλα τα νησιά. Δηλαδή όταν το νησί είναι ακριβό, δεν πηγαίνει στον άλλον που πληρώνει ας πούμε 50 ευρώ το εισιτήριο. Πώς θα τη βγάλει μετά? Θέλει μια σκηνή, θέλει ένα φτηνό δωμάτιο. Δηλαδή η Μύκονος είναι κάτι άλλο, δεν είναι αυτό. Οπότε λίγο έχει μπασταρδευτεί το πράγμα.
1: Και καλά, και ο άλλος που πάει στη Μύκονο δεν ξέρει το πορτοφόλι ότι δεν είναι για Μύκονο επίσης.
0: Ναι, ψάχνει, τι ψάχνει, κάτι παράγκες να μείνει. Οπότε αναπτύσσονται οι παράγκες. Ο καλός ο τουρισμός όμως δεν μπορεί να ζει παράλληλα με την παράγκα σε ένα μέρος. Δηλαδή στις Κάνες δεν μπορεί να πηγαίνει ο φτηνό τουρίστας, απευθύνεται σε ένα άλλο κόσμο. Αυτό είναι το θέμα, ότι έχει λίγο μπουρδουκλωθεί. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
1: Πάμε!
0: Avanti!

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί, το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα Παραπολιτικά.
13: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Να ακούστε τι έγινε στην Ισπανία, παιδιά. Μπήκε ένας Deliveras την ώρα που έγινε, έμπαινε γκολ της Ισπανίας και αγκάλιασε με τις πίτσες μαζί τους πελάτες στο σπίτι και είπε «Γιουπί, κερδίσαμε!» Και λέει η κυρία κάτω τα κουλά σου, του λέει «Έφερες την πίτσα, μας τρελάνεις κιόλας».
15: Α,
14: να το χαρούμε.
15: Εγώ με τον αγκάλιαζα. Άμα ήταν και ωραίος.
14: Άμα δεν ήταν ωραίος.
15: Θα τον αγκάλιαζα, θα τον στεναχωρήσω.
14: Αν ήταν ο Bad Bunny και σου κάνε.
15: Αν ήταν ο Bad Bunny, θα μας χώριζε κάτι. Δεν μπορούσα να τον αγκαλιάσω. Να τα λέμε κι αυτά.
14: Άγια σου.
15: Λοιπόν, η νέα μόδα είναι τα Granny Sandals.
14: Τι είναι τα Granny Sandals?
15: Δηλαδή είναι τα σταμπάλια της γιαγιάς. Επιστρέφουν και είναι η πιο μεγάλη τάση στα παπούτσια.
14: Τα παπούτσια της γιαγιάς.
15: Ναι, μωρέ.
14: Τι είναι τα παπούτσια της γιαγιάς?
15: Άκου. Εγώ ας πούμε.
14: Κάτι στα... πλαστικούλια.
15: Κάτι πλαστικούλια περίεργα που δεν. Τέτοια παπούτσια φόραγε η κυρία Ερήνη, έτσι τη φωνάζανε. Στα Κήθη όταν πήγαινε στην Μπαμπακία να μαζέψει κολοκυθάκια.
14: Για μία, να δω τα παπούτσια.
15: Μία
14: αυτά.
15: Παντόφλα η οποία ήταν έτσι αλλά πλαστική.
14: Α, ναι. Πω, πω.
15: Ωραίο πράγμα και πέταγε και το κότσι τη και, και έβγαινε μέσα από τη βιχάλα, από το πλάι. Προσπαθούσε να απεγκλωβιστεί. Και φόραγε και μία ρόμπα με λουλουδάκια. Και ερχότανε με ένα, πες το, με ένα γκερλεδάκι γεμάτο φρεσκοκομμένα κολοκυθάκια με τον αρθό τους και αυτά και τα βράζαμε με τα βλήτα μας. Αυτά τα παπούτσια είναι στη μόδα.
14: Σταμάτα και πεινάω.
15: Πάρα πολύ άνετα παπούτσια, παιδιά. Μια χαρά. Μ' αρέσει.
14: Θέλει το...
15: Εδώ γίνεται ένα γερμανικό σανδάλι, μωρέ, τώρα τα τελευταία χρόνια.
14: Για το πόδι μου έχει μεγαλώσει 1,5 νούμερο.
15: Καλώς ήρθες στο κλαμπ.
14: Άπα,
15: σαν τον
14: Μπόζο
15: είμαι εγώ. Κοντά είμαι και μίλικο και έχω πέντε φορά 39 νούμερο, 39 νούμερο.
14: Έλα, έλα καλά 40.
15: Άστα, πραγματικά.
14: Ε?
15: Έχει απλώσει, έχει αυτός, έχει χάλια η κατάσταση.
14: Τι είναι αυτό,
15: γενικά
14: παιδιά.
15: Απλώνει το κορμί, απλώνει.
14: Ναι.
15: Το έχω παρατηρήσει. Απλώνουν τα πράγματα. Είναι λίγο απλωμένα.
14: Ναι. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Λοιπόν.
15: Αυτό με τα παπούτσια, εντάξει.
14: Παρηγοριά στα σεξ κορίτσια τους βρήκαν βρέοι παίκτες της Αγγλίας. Παρηγοριά εκεί. Βλέπω ένα παίκτη στα μεμέδια της γυναίκας του. Είναι χαμένος. Λοιπόν, άντε να τελειώνει παιδιά το ποδόσφαιρο.
15: Πότε είπαμε ότι είναι ο τελικός?
14: Την Κυριακή, καλά.
15: Μια χαρά, μια χαρά. Την Κυριακή θα πάω να δω, έκλεισα να πάω να δω τον Οδυσσέα.
14: Την Κυριακή που είναι ο τελικός.
15: Σκασίλα μου καλέ τώρα και εμένα θα κάτσω να βλέπω τον τελικό.
14: Βέβαια. Καλύτερα, μεγάλο γεγονός.
15: Καλύτερα που πήγα που θα πάω Κυριακή να μην έχει και κόσμο που θα είναι ο τελικός. Θα πάω να δω Οδυσσέα. Σε θερινό, ανυπομονώ.
14: Ναι.
15: Στη Βάρκιζα. Έχει, ναι. Έχει και σουβλάκι εκεί και καλαμάκι.
14: Α, ωραίο.
15: Πω. Και πίνεις και τη μυρίτσα σου.
14: Θα το κάψουμε.
15: Ναι, και είναι τόσο ωραία, δροσερά.
14: Ωραία παιδιά, ωραίο είναι να σε σερβίρουν στο σινεμά.
15: Δεν με σερβίρουν τώρα. Παίρνω τα κουλά μου και πηγαίνω και το παίρνω το καλαμάκι μου.
14: Το μπορείς να το βάλεις μέσα στο σινεμά ή σου απαγορεύουν?
15: Βεβαίως, μέσα στο σινεμά, από τον μπαρ του σινεμά.
14: Α, από τον μπαρ του σινεμά.
15: Βεβαίως, έχουν καλαμάκι, είναι δίπλα ένα μαγαζί με καλαμάκι και έχουν συνεργαστεί.
14: Ωραίο.
15: Και
14: αλλά γιατί δεν σε σερβίρουν?
15: Δεν σε σερβίρουν, δεν έχουν σερβιτόρους.
14: Να.
15: Και πηγαίνεις στο μπαρ, αυτό, παίρνεις και την πύρα σου, το καλαμάκι σου, το.
14: Εμένα μου αρέσει η Gold Class. Που στα σερβίρουν.
15: Εμένα μου αρέσει η κλάση που παίρνω τα κουλά μου και τα παίρνω μόνη μου. Και πηγαίνω και κάθομαι μετά στο τραπεζάκι μου, το μοιράζω με άλλον έναν δίπλα, που ναι. Είναι, θα είναι παρέα εννοώ. Και είμαστε εκεί πέρα και βλέπουμε. Θα πάμε δεκάτομα το μεταξύ. Έχουμε κλείσει, λένε, λέω να πάρουμε σχολικό παιδί, να πάμε όλοι μαζί. Πρέπει απλά στο θερινό το συγκεκριμένο, δεν ξέρω τώρα τα άλλα, δεν μπορεί να διαλέξει θέση. Θα μπούμε και θα ρίξουμε αγωνίες, μπουνιές, πράγματα να μπορούμε να προλάβουμε να κάτσουμε όλοι μαζί σε μια σειρά.
14: Να. Αλλά δεν έχει θέση.
15: Δεν έχει στα χειμερινά.
14: Στα θερινά δεν έχει, ναι.
15: Τι το συγκεκριμένο δεν
14: έχει. Και έχει αυτές τις καρεκλίτσες που είναι τα πλαστικά, λωρίδα.
15: Όχι, έχει σκηνοθέτη.
14: Και μετά μόλις σηκωθεί ο ποπό σου είναι αλλά σαν να έχει μπει στην τοστιέρα.
15: Αυτό επειδή έχω ξαναπάει το σινεμά, έχει καρέκλες σκηνοθέτη. Που είναι πάρα πολύ άνετες. Καρέκλες σκηνοθέτη.
14: Έλα μωρέ, δεν. Ο ποπό σου είναι αλλά σαν να έχει μπει στην τοστιέρα.
15: Αυτό επειδή έχω ξαναπάει το σινεμά, έχει καρέκλες σκηνοθέτη. Που είναι πάρα πολύ άνετες. Καρέκλες σκηνοθέτη.

0: Τώρα και στην Κάριστο που έχουμε κουνούπια, άρα και εκεί πρέπει να προσέχουμε.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως το κρούσμα το ένα ήταν γλυφάδα και το άλλο είναι.
0: Συγγνώμη, δηλαδή πώς το κάποιον τσίπησε και πήγε στο νοσοκομείο.
1: Πήγε στο νοσοκομείο, ότι δεν ένιωθε καλά και του είπαν. Γι' αυτό δεν, εντάξει, δεν είναι τίποτα.
0: Μας έχει έρθει από την Αφρική πια. Τι θέλει.
1: Κοίτα,
0: πια.
1: Δεν είναι τίποτα. Ο δρόμος προστασίας δεν είναι κάτι πάντως. Δηλαδή πραγματικά πασαλίμες σε μένα. Βρίχνεις με ένα σπρέι, μυρίζουν και ωραία αυτά. Το πασαλίμες και τελειώσαμε.
0: Ναι, πέρσι είχαν κάτι στα νοσοκομεία, είχαν πάθει κανένα δυο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Οπότε θέλει λίγο προσοχή.
0: Παιδιά, δεν ξέρω, η φύση έχει αγριέψει πάρα πολύ.
1: Έχει αγριέψει.
0: Αυτή η πανίδα δηλαδή πια. Με τα Περιστέρια, εμείς είμαστε όλη μέρα με ένα σκουπόξυλο.
1: Ναι.
0: Και κάνουμε τον τροχονόμο στα Περιστέρια. Αρχίζουν από το πρωί γλου. Εσένα πίσω η παπουτσιέρα εκεί πέρα που έβαλε στα... με την τέντα, τα Περιστέρια, τι έγιναν?
1: Δεν έρχονται, δεν έχουν που να φωλιάσουν.
0: Α, ευτυχώς.
1: Σε έχω κόψει την πρόσβαση.
0: Τη γλίτωσες δηλαδή.
1: Ναι, θα πέσει κάποια στιγμή, επειδή έχω βάλει και βιβλία μέσα στα κουτιά μου. Δεν θέλω.
0: Κοίτα, μην σκοτώσει κανέναν άνθρωπο.
1: Θα πέσει όλο ότι πρέπει να κάτσω να το φτιάξω. Εντάξει, θα το φτιάξω και αυτό, παιδιά. Ένα-ένα. Σιγά-σιγά.
0: Σου έχουν πέσει πολλά.
1: Μου έχουν πέσει πάρα πολλά μαζεμένα.
0: Τι να πρωτοφτιάξει, τα κομπιούτερ, τα αυτά.
1: Χαλάνε.
0: Χαλάνε, δε. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Πώς χαλάνε έτσι, τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Να μου πει ότι το χρησιμοποιούμε πολύ χαλάει. Εμένα βήχει το αυτοκίνητό μου. Λέω, περίμενε, θα σε πάω για σέρβις. Με πήραν χθες. Γεια σας, είμαστε από την προσωπία. Πρέπει να κάνετε σέρβις. Να έρθει την τάδε μέρα στη μία το μεσημέρι.
1: Την προσωπία, ρε παιδί, μέσα δεν σε γδάρουν. Πήγαινε κάπου άλλο να το κάνει.
0: Πήγαινε στην αντιπροσωπεία ακόμη, μου. Γιατί είναι υβριδικό και θέλει, δεν το πειράζει αυτά τα αυτοκίνητα τη νέα τεχνολογία.
1: Εντάξει, και στα τέτοια. Αυτά έχουν τι μάρκε, τι ράτσε πήγα να πω. Τη μάρκα τη συγκεκριμένη και το κάνουν σέρβις οι άνθρωποι. Και πάνε στα μισά.
0: Η άλλη που πήγε να πιει καφέ σήμερα και τη δάγκωσε ένα σκύλο. Ο κύριος που πήγε να πιει καφέ στα Αβρελίτσια να πάρει.
1: Τα δάγκωσε και σκότωσε και το σκύλο του.
0: Μιλάμε αυτό και το είχαν δέσει, λέει, απλά το.
1: Ήταν δεμένο, απλά δεν ήταν μάλλον δεμένο καλά, σε ένα φούρνο απ' έξω.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, να σα πω κάτι. Αυτή θα ήξερε το σκυλί, είναι άγριο.
1: Δεν το ξέρω. Να σου πω κάτι. Εμένα με έχει δαγκώσει σκυλί το οποίο δεν είχε ξαναδαγκώσει άνθρωπο. Πρέπει να με συμπάθησε πάρα πολύ. Πριν τρία χρόνια. Δεν είχε δαγκώσει. Πρώτη φορά λέει δαγκώνει άνθρωπο. Ξεκίνησε με μένα και μετά.
0: Ναι.
1: Είχα να το κάνω ποδαρικό.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ένα σκυλί. Δεν θυμάμαι τώρα τη ράτσα. Το οποίο είναι τεράστιο. Αλλά είναι από αυτά τα σκυλιά που είναι πολύ μαλλιά. Είναι.
0: Καλό.
1: Είναι γκούφις, δηλαδή είναι πολύ, πολύ καλό σκυλί. Δηλαδή ένα τεράστιο λάδι.
0: Δεν του άρεσε εσένα.
1: Δεν ξέρω, με κοίταζε καλά-καλά και την έφαγα. Γερά όμως την έφαγα, έτσι. Δηλαδή πήγα μετά φαρμακείο και τέτοια. Λοιπόν, και μου λέγανε όλοι, και νιώθω και άσχημα. Και μου λέγανε, αποκλείεται αυτό το σκυλί, δεν έχει ξαναδαγκώσει κανένα. Και λέω, ρε παιδί μου, που εγώ τα πηγαίνω τέλεια με τα ζώα, δεν με έχει δαγκώσει ποτέ σκυλί. Τι ένιωθα δηλαδή ότι κάτι. Και πρέπει να έλεγε και ο ιδιοκτήτης του ότι καλή αυτή δεν συμπάθησε τη μαλακή. Τι είναι πλαμένη. Συγγνώμη. Λοιπόν, και ένιωθα και. Δηλαδή, εμ δαγκώθηκα, ένιωθα και άσχημα. Και μετά από δύο μήνες δαγκώνει κι άλλο ο σκύλος. Και λέω, αχ, ωραία, εντάξει, παιδιά. Νιώθω λίγο καλύτερα. Έχω τη χάρηκα. Απλά το σκυλί κάτι το είχε βρει.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας πούμε, παιδιά, ότι αύριο έχει εξαιρετική συναυλία, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι οι Χαΐνιδες live στην πλατεία Κοτζιά το Σάββατο 18 Ιουλίου αύριο, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Το μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού του καλοκαιριού είναι εδώ. Μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη διονυσιακή ενέργεια και παραδοσιακούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 18, αύριο, πλατεία Κοτζιά, είσοδος ελεύθερη. Απαγορεύεται αυστηρά είσοδος σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Ωραίο. Λοιπόν, να πούμε ότι η χορηγή επικοινωνίας είναι η Next Step Media, το AI εφημερίδα και ο τηλεοπτικός, σταθμός Mega. Είπαμε, αύριο το βράδυ, 9, Χαΐνιδες, live στην πλατεία Κοτζιά, πολύ ωραία συναυλία, παιδιά. Με αυτή τη ζέστη ακούμε μουσική, διασκεδάζουμε, ειδικά σε ωραία μέρη και όπου η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
8: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
7: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
8: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
7: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
9: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
10: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια.
11: Ρατσισμός και στα second hand, έχω να πω.
10: Τι?
11: Λοιπόν, σε αυτή την πλατφόρμα από την οποία ψωνίζω και δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Έτσι, που ψωνίζουμε σε έχουν τρέντ πράγματα, διακοσμητικά ρούχα, τα έχουμε πει, και που και ψωνίζεις και πουλάς κιόλας. Η εταιρεία αυτή, η πλατφόρμα αυτή, έχει κάνει διάφορες χώρες, δημιουργεί μικρά blogs με διάφορες χώρες. Δηλαδή, δεν μπορώ να ψωνίζω εγώ από όπου γουστάρω, από Ιταλία, που δεν θα με χάλαγε καθόλου, από Ιταλίδες ή από Γαλλίδες.
10: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, ρε παιδιά. Αυτό.
11: Περίμενε. Μας έχουν λοιπόν, εμάς μας είχαν με την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.
10: Α.
11: Ωραία πράγματα. Η Ουγγαρία είχε πάρα πολύ. Παιδιά στην Ουγγαρία, οι Ουγγαρέζες, τέλος πάντων, πουλάγαν πάρα πολύ ωραία συλλεκτικά πράγματα από δεν αγόρασα, αλλά είχα δει.
10: Ναι,
11: από πορσελάνη, παιδιά, υπέροχα.
10: Έχει πορσελάνες.
11: Κάτι συγκλονιστικά πράγματα.
10: Βέβαια, λοιπόν, έχουν πορσελάνη.
11: Μπράβο. Και ήμασταν με Ουγγαρία και Ρουμανία. Όταν παράγαινες όμως κάτι από Ουγγαρία, ρούχο ή οτιδήποτε, έκανε να έρθει, έβγαζες άσπρες τρίχες. Και τελικά τη βγάλανε την Ουγγαρία τώρα και έχουμε μη. Και τη βγάλανε, λέει, και ποια χώρα θα βάλουν. Και να γράφουν ότι αχ, τη βγάλανε την Ουγγαρία, μπας και βάλουν Ιταλία. Και θα βάλουν την Κροατία. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι Κροάτισες,
10: ναι.
11: Τι και τους Κροάτες, τι έχουν στόκ. Τι έχουν στόκ.
10: Εγώ
11: τι
10: δεν καταλαβαίνω. Έχουνε. Γιατί να μην μπορείς να πάρεις από οποιαδήποτε χώρα.
11: Γιατί μάλλον γίνονται συμφωνίες με τα courier.
10: Ναι. Στείλτα κι εσύ σε μια Ιταλίδα φίλη σου.
11: Και το μπλοκ εμείς τώρα είμαστε Ουγγαρία, Ελλάδα και Κροατία. Λάθος, Ρουμανία, Ελλάδα, Κροατία.
10: Εσύ τι ψωνίζεις από Ελλάδα?
11: Και Ρουμανία, άμα έχει κάτι ωραίο μια Ρουμανία, γιατί να μην το πάρω.
10: Ναι.
11: Οι Ουγγαρέζες ήταν πάρα πολύ ευγενικές πάντως, σαν αγοράστριες και σαν πωλητρίες.
10: Ναι, μωρέ.
11: Σου λέγανε δηλαδή αυτό.
10: Είχες πουλήσει τίποτα?
11: Αμέ.
10: Στην Ουγγαρία φτάσανε, έφτασε η χάρη σου.
11: Ναι, έφτασε η χάρη μου και στην Ουγγαρία.
10: Μπράβο.
11: Μιλάμε για διεθνή καριέρα. Τώρα πάω για Κροατία.
10: Μπράβο.
11: Αλλά παιδιά, βάλτε λίγο Ιταλία, βάλτε λίγο Γαλλία. Να ανοίξει το μάτι μας να πάρουμε κάτι.
10: Τα δες τι έχουνε.
11: Όχι, δεν μπορώ να δω.
10: Α, δεν μπορεί.
11: Όχι. Ή αν πες ότι καταφέρνω να δω, λέμε τώρα ότι το γουγκλάρω και τι να το κάνω να το δω, να ξέρω γλυφτό και να μπορώ, δεν μπορώ να πάτησε το κουμπί αγορά τώρα. Δεν σε αφήνει. Γιατί έχει γίνει συμφωνία και έχουν βάλει χώρες με χώρες.
10: Φαντάζομαι οι Γαλλίδες τι ωραία πράγματα θα έχουν.
11: Δεν θα έχουνε.
10: Θα έχουνε και σινιέ, δεν θα έχουν.
11: Δεν θα έχουν. Καλά, όλες έχουν σινιέ.
10: Ναι.
11: Ναι, όλες έχουν σινιέ. Όλες οι χώρες έχουν σινιέ.
10: Είδες κάτι που σου άρεσε?
11: Καταρχήν, εγώ είχα ανακαλύψει μία μάρκα. Απλά δεν έβρισκα ποτέ το νούμερό μου. Είχα ανακαλύψει μία μάρκα. Την έχω, υπάρχει ακόμα. Ρουμάνικη με παπούτσια. Δεν διανοείσαι πόσο ωραία παπούτσια. Είχα πάρει ψέματα, έχω πάρει κάτι μποτάκια. Συγκλονιστική. Δηλαδή δεν παθαίνουν τίποτα, σκυλιά πανέμορφα. Που λεγόταν, μπορώ να το πω αυτό, ότι δεν είναι ελληνική, μουζέτ. Και έχει φοβερά παπούτσια και πολύ ωραία σχέδια και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή ανακαλύπτεις και πραγματάκια.
10: Ναι.
11: Αλλά όχι, παιδιά, πάνω από τα ανακαλύπτουμε. Τρώμε τα μάτια μας εκεί, τα χρόνια μας, τα νιάτα μας που λέει ο λόγος. Πάνω από αυτό να μου παίρνεις τη χώρα μακριά. Πάνω που είχα μάθει πώς λέγονται τα. Μερικές πορσελάνες τους. Και χαζολόγαγα. Κάτι βαζάκια και κάτι ωραία βαζάκια.
10: Θα ήθελες εσύ να πάρεις πορσελάνες?
11: Λοιπόν, είχα κάνει μια παραγγελία, αλλά δεν πρόκαμε. Από μία δεν προλαβαίνω. Και αυτή έκανε 10 ώρες να μου το στείλει, 10 μέρες. Λοιπόν, είχα κάνει μια παραγγελία, ένα πάρα πολύ ωραίο. Που είπα ότι είναι και συλλεκτικό και δεν δισεύρετο. Ένα πάρα πολύ ωραίο βαζάκι, μην φανταστείς, 17 cm, το οποίο ήταν art deco και ήταν σόλνεϊ, έτσι λεγόταν η πορσελάνη. Πάρα πολύ όμορφο.
10: Να το βάλεις πού, εσύ τα ξέκανες τη μάνα σου όλα.
11: Δεν έχει σχέση με τη μάνα μου, είναι μοντέρνο.
10: Α. Το αλογάκι είναι... ήρθε.
11: Το περιμένω, τώρα έρχεται. Μπήκε Ελλάδα, εντάξει, όλα καλά θα πάνε.
10: Τρώει σαν όπου είχα... έχει κάνει στάση και
11: χωθεί,
10: τρώει.
11: Είχα αγχωθεί με αυτό, ότι επειδή είναι από Ουγγαρία αυτό. Α. Είχα αγχωθεί ότι δεν θα έρθει ποτέ η παραγγελία. Και τώρα μου ήρθε μήνυμα ότι είναι στο δρόμο. Το περιμένω. Ναι. Ευτυχώς το είχα παραγγείλει πριν. Αυτό λοιπόν, είχα παραγγείλει αυτό πολύ ωραίο βαζάκι, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ιδιαίτερο. Όχι, αυτή λοιπόν, το παράγγειλα την προηγούμενη Πέμπτη, πριν ακόμα. Δεν ήξερα καν ότι θα του βγάλουν. Αυτή λοιπόν έκλωθε, δεν ξέρω τι έκανε.
10: Η γυναίκα μπορεί να είναι καλοκαίρι, είναι διακοπές.
11: Εντάξει, ρε Χριστιανή μου, στείλ τώρα, τελειώνουμε. Και δεν μπορούσαμε να το στείλει και τελειώσαμε. Δεν μπορώ να το παραγγείλω. Εξαφανίστηκε η Ουγγαρία.
10: Η Ουγγαρία πού πήγε τώρα,
11: με ποια χώρα. Με άλλο μπλοκ, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει.
10: Α, τα μαγειρεύουν έτσι.
11: Ναι.
10: Κατά καιρού τα λάθη.
11: Ναι, ναι.
10: Ευρέσε φίλε σε διάφορα μέρη.
11: Θα ψάχνω εγώ να κάνω φίλη Ουγγαρία.
10: Δεν έχει φίλου σε άλλα μέρη τη Ευρώπη. Αλλά πώ θα τα βλέπει.
11: Έχω φίλου στην Ουγγαρία. Πώς
10: όχι δηλαδή. Στην Ουγγαρία, αλλά στην Αγγλία μπορεί να έχει. Στη Γαλλία δεν μπορεί.
11: Και να κάνω τι στην Αγγλία που έχω.
10: Να αγοράζει τα μεταχειρισμένα.
11: Και πώ θα τα βλέπω, από πού, στο ύπνο μου. Δεν έχω πρόσβαση, σου λέω. Έχω πρόσβαση μόνο στι χώρε που με αφήνει να έχει χώρα μου.
10: Κάνε άλλο λογαριασμό και πε κάτοικο Ιταλία.
11: Δεν γίνεται. Και πώ θα μου τα στείλουν μετά.
10: Στη φίλη σου.
11: Θα κάτσω εγώ να κάνω αυτή τη μανούρα μέσω κολοπετινή. Άσε με καλά, μια χαρά. Θα βολευτώ. Μια χαρά θα είναι και η Κροάτσια. Θα γνωριστούμε με τα κορίτσια.
10: Ωραίο.
11: Αλλά αυτό είναι ολόκληρη. Αυτό το πράγμα, αυτή η αγοροπολισία, όλο αυτό το δανεισβερίσι. Είναι παιδιά.
10: Και γίνεται και παζάρι.
11: Πουλάω ένα. Πούλαγα ένα σιδερένιο. Λεπτό είπε τίποτα. Πολύ ωραίο όμως. Πολύ συμπαθητικό. Μια ζαχαριέρα, αλλά πολύ ωραία. Θυμίζει λίγο, δεν είναι. Θυμίζει λίγο.
10: Ρετρό.
11: Πες τα αυτά με τους ήλιους, τα πολλά τα τέτοια. Την... Α, φωνασέτη. Αφού... Δεν είναι. Έτσι το γράφω κιόλα. Είναι στυλ φωνασέτη, δεν είναι φωνασέτη. Και το έχω βάλει, δηλαδή. Το έχω βάλει 6 ευρώ να πείστε ότι το έχω βάλει αυτό, γιατί είναι και λίγο μεταχειρισμένο. Αρχίζει λοιπόν μία. Μπορείτε να μου κάνετε. Ελληνική, πάντα. Πάντα. Οι ξένες κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να μου κάνετε καλύτερη τιμή. Τι απαντάω εγώ, όχι. Μου λέει, γράφετε όμως την περιγραφή, δεν γράφετε πολύ καλό, γράφετε καλό. Γιατί είναι, γιατί είναι αρκετά μεταχειρισμένο. Και έτσι λέω, γράφω καλό γιατί είναι μεταχειρισμένο. Απάντηση, μάλιστα, μάλιστα, μπορείτε να μου κάνετε καλύτερη τιμή.
10: Πόσο θέλει να το πάρετε.
11: 2 ευρώ, ξέρω εγώ. Και έτσι είπα, και δεν μπορώ να σας κάνω καλύτερη τιμή.
10: Και...
11: Και δεν το πούλησα.
10: Πάει πελάτσα.
11: Σκασίλα μου, καλή, θα βρεθεί άλλη. Και άμα δεν το πάρουν, να σκασίλα μου επίσης. Απλά θέλω να σου πω. Βρε, παιδί μου, είναι μια.
10: Αυτή τη ζαχαριέρα τη βαρέθηκες.
11: Ναι.
10: Θες να πάρεις άλλη ζαχαριέρα.
11: Όχι, έχω.
10: Α. Γιατί πήρε. Αφού είχες, γιατί πήρες άλλη.
11: Τι εννοείς.
10: Ήταν παλιά ή.
11: Ναι, παιδί μου, με δυσκόλευε στο άνοιγμα. Και το έχω γράψει στην περιγραφή ότι στο άνοιγμα, επειδή είναι συνδέμιο, βρίσκει λίγο, κατάλαβες.
10: Ναι.
11: Γιατί την έχω, γιατί το γράφω καλό και γιατί την έχω αυτό και για να τις κάνω καλύτερη μία. Ένα, να συναντηθούμε να στη χαρίσω. Πες που μένεις. Μάσε με σε παρακαλώ.
10: Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα.
11: Μάλιστα, μάλιστα.
10: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα, παιδιά. Φύγατε διακοπές. Πού είσαστε, ε? Πού είσαστε, κάνετε μπανάκια. Σήμερα πρέπει να έχει πολύ έξοδο πάντως.
11: Έχει,
10: επειδή,
11: έχει.
10: Επειδή
11: έχει,
10: φεύγουν... αρχίζει και ο καύσωνας.
11: Όχι, φεύγει κόσμος για τα εξοχικά του. Εγώ παρατηρήσω ότι τον Ιούλιο κάθε Παρασκευή έχουμε έξοδο και κάθε Δευτέρα είναι αλλιώς οι δρόμοι.
10: Ναι, όταν έρχομαι, ναι. Όλο πάει και.
11: Όλο θα ρεώνει μέχρι που θα φτάσουμε γύρω στις 25 Αυγούστου και θα αρχίζουν να έρχονται οι άγριοι πάλι πίσω.
10: Περίμενε. Καθώς πλησιάζουμε προς το 15 Αυγούστου θα αδειάζει
11: αυτό. Εννοείται. Και μετά. Για τους τελευταίους. 25 αρχίζει η μεγάλη επιστροφή. Αυγούστου, εκεί, από εκεί ξεκινάει.
10: Φέτος νομίζω ότι άργησαν, οπότε μας βλέπω για Σεπτέμβρη.
11: Ναι.
10: Λοιπόν, πάμε
11: είναι και
10: σε
11: τα σχολεία, παίζουν και αυτά όλο.
10: Ναι.
11: Γιατί έρχονται να μπουν τα παιδιά σε ένα ρυθμό, να τους αγοράσουν βιβλία, πράγματα, θάματα και τέτοια.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα Παραπολιτικά.
10: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες, στην πλατεία Κοντζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
4: Παραπολιτικά 90,1.
11: Λοιπόν, εσύ που είσαι μια νοικοκυρά, πάμε να δώσεις τη συμβουλή της ημέρας.
12: Τώρα.
11: Ποια είναι η συμβουλή της ημέρας?
12: Δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ. Δεν είμαι έτοιμη. Θέλω μακιγιάζ αυτά, θέλω μαλλιά να μου φτιάξουν. Δεν μπορώ έτσι να βγω να λέω τη συμβουλή της ημέρας.
11: Λοιπόν, να σου πω εγώ τη συμβουλή της ημέρας. Να βάζετε στις αποχετεύσεις, παιδιά, μυρίζουν πάρα πολύ αποχετεύσεις το καλοκαίρι. Μυρίζει παντού σκατήλα.
12: Και τι να βάλουμε?
11: Το πω εγώ. Λοιπόν, στα μπάνια μας, δεν ξέρω, κάτι γίνεται, παιδιά, και με την αύξηση της θερμοκρασίας. Μυρίζει, σαν καμπινέ μυρίζουν τα σπίτια μας, δηλαδή κάποια στιγμή. Λες τι γίνεται, και είναι οι αποχετεύσεις. Οπότε πρέπει να ρίχνουμε μέσα σε αποχετεύσεις,
12: ναι,
11: του μπάνιου,
12: ναι,
11: σόδα, ξύδι, κάτι.
12: Μαγειρική σόδα.
11: Ναι, ναι, μαγειρική σόδα με ζεστό νερό, προκειμένου αυτά να φεύγουν. Δεν ξέρω, γιατί κάτι γίνεται εκεί κάτουλο.
12: Εκεί κάτουλο, είπε. Κάτι γίνεται εκεί κάτουλο, μα είπε.
11: Και ίσως και αρωματικά. Να βγάλουμε κάποιον ειδικό να μας πει μήπως πρέπει και αρωματικά να βάζουμε.
12: Εγώ ξέρω ένα κόλπο άσχετο με αυτά που είπε, με τις αποχετεύσεις. Βάζει ένα σακουλάκι, ένα μπιρμπιλάκι αυτή τη βανίλια. Τη, ναι, βανίλια που βάζουμε στο γλυκό, τη σκόνη,
11: ναι,
12: ρίχνεις μέσα στη σακούλα της ηλεκτρικής σκούπας,
11: ναι,
12: παιδιά, και σκουπίζεις και μυρίζει όλο το σπίτι βανίλια.
11: Ναι, μην το βάζεις στην αποχέτευση, θα μαζευτούν οι κακαρίδες.
12: Δεν είπα, σου πας και το από την αποχέτευση, σου λέω στη σκούπα την ηλεκτρική.
11: Επίσης θα σας πω εγώ ότι έχει βγει φοβερό σπρέι για τα περιστέρια, παιδιά.
12: Να τα.
11: Που ψεκάζεις τα κάγκελά σου.
12: Ναι, και τι γίνεται?
11: Και δεν πλησιάζουν τα περιστέρια.
12: Γιατί τι έχει το σπρέι, βρωμάει?
11: Όχι, δεν έχει μυρωδιά.
12: Α.
11: Κάτι όμως, κάτι.
12: Το βαλές?
11: Το βάλε ένας φίλος μου και μου λέει ότι λειτουργεί πάρα
12: καλά,
11: πολύ.
12: Καλά, βάλτε και εσύ και βλέπουμε.
11: Δηλαδή τι? Είναι... Ότι λέει μπουρδές. Αυτό μας λες?
12: Και εμένα μου έχουν πει πάρα πολλά hacks τέτοια, ρε παιδί μου, κόλπα. Και τα πέντα μερικά έχουν.
11: Θέλω ο κόσμος να μας πει ωραία τέτοια κολπάκια.
12: Παιδιά,
11: που έχει ανακαλύψει.
12: Πολύ ωραία κόλπα που έχω ανακαλύψει. Θα τα ρίξω να σας τα λέω από τη Δευτέρα να τα μαζέψω. Είναι που υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο πώς καθαρίζεις πάρα πολύ εύκολα δύσκολα φρούτα. Και,
11: τι είναι δηλαδή, ποιο
12: ανανά,
11: είναι.
12: Ανανά, ρε παιδί.
11: Ο ανανάς είναι δύσκολο.
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Όχι, έχει κόλπο όμως.
12: Πώς καθαρίζεις δύσκολο φρούτο, πώς καθαρίζεις εύκολα αβοκάντο, που δεν είναι εύκολο. Πώς,
11: το αβοκάντο γιατί είναι
12: καλαμπόκι. Καλαμπόκι του καλαμπόκι του κάνουν ένα. Το ζουλάνε από πάνω και βγαίνει. Και βγαίνει σαν. Καταλάβατε τι. Έχει πάρα πολύ ωραία τέτοια. Είναι ένας τύπος συγκλονιστικός που ακολουθώ. Mm. Και πολύ ωραία κόλπα για γεύση. Για γευστικά πολύ εύκολα. Άμα θες δηλαδή να φας κάτι αλμυρό. Να φας κάτι έτσι ωραίο, τραγανό. Πολύ ωραία. Βέβαια αυτά όλα είναι χοληστερινού. Αλλά σκασίλα μας, μια ζωή την έχουμε και αν δεν την γλεντήσουμε.
11: Καλά, όχι να πάμε από εγκεφαλικό.
12: Όχι, μια φορά την εβδομάδα μπορούμε να τρώμε μια βρωμίτσα.
11: Τι βρωμίτσα θες εσύ δηλαδή.
12: Ένα αυτό, α πούμε, είχε πάρει. Αν θυμάμαι καλά, θα το ψάξω να το γιώτα, σα το πω τη Δευτέρα. Είχε πάρει τυρί και το είχε βάλει στο τηγάνι και αυτό είχε γίνει σαν κράντσι, ρε παιδί μου, σαν πατατάκι. Και μετά με αυτό, το βάζε με αυτό το πατατάκι, το σκληρό, έκανε σάντουιτς και το έτρωγε. Μου φύγαν τα σάλια που το βλέπα. Mm. Έχει τέτοια πολλά κόλπα.
11: Εμένα μου αρέσει να τηγανίζεις το ψωμί και πάνω και μετά να βάλεις τυρί. Πω.
12: Τι να
11: τηγανίζεις.
12: Το τηγάνι αυτό.
11: Ναι. Πω.
12: Ή το άλλο που παίρνουν ένα ψωμί του τοστ, του κάνουν με ένα ποτήρι.
11: Μια τρύπα
12: και βάζουν μέσα αυγό. Και τηγανίζουν το αυγό μέσα. Και γίνεται και το ψωμί και αυτό.
11: Τι έπαθες.
12: Και είναι και παίρνει και το ψωμί αυτή την αυγουλίλα και τραγανίζει και το ψωμί. Και βάζεις και λίγο έτσι τριμμένο τυράκι.
11: Α, θες και τυράκι.
12: Δεν υπάρχει.
11: Ναι.
12: Φτάνει, παιδιά, μεσημεριάτικο.
11: Τι λοιπόν, θα πας σήμερα. Le plat du jour.
12: Μπιφτέκι με σαλάτα.
11: Α,
12: και πρέπει να πάω
11: θα το κάψουμε.
12: Ψάχνω
11: σήμερα
12: και γυμναστήρια. Καλά, ψάχνω γυμναστήρια να πάω στα μοσταρικά.
11: Έλα, πες. Έλα, αγόρια που είστε, αγόρια, να την ξεσηκώσετε.
12: Και εγώ μπήκα κακομήρα, τώρα μπαίνω στην Google να δω λίγο τα.
11: Πώς το ChatGPT, πώς δεν το ρώτησες πάλι να
12: το
11: σου πει.
12: Το ChatGPT τώρα δεν.
11: Σε λίγο θα σου πει, δεν μπορώ, κοριτσάκι μου, με κούρασες.
12: Αυτό δεν χρειάζεται τώρα το ChatGPT. Μπαίνω λοιπόν στην Google και κοιτάζω λιγάκι τα σχόλια και τα reviews στα τέτοια. Στα γυμναστήρια. Mm. Και βρήκα ένα στη γειτονιά μου να πάω να ρωτήσω, θα σας πω από εβδομάδα τι έγινε. Είναι ένα λοιπόν που είναι στη γειτονιά, κοντά στο σπίτι μου, που είναι το πλουσίον αυτό. Δηλαδή πηγαίνουν εκεί, καταρχήν πηγαίνουν κοπέλες να βρουν γαμπρό ή sugar daddy.
11: Ναι.
12: Και είναι όλοι snob αυτά, αυτές που είναι στη ρεσέψιο. Τα γράφουν αυτά στα reviews, δεν λέω μόνο εγώ.
11: Τι εννοείς, γράφουν ότι είναι αυτό.
12: Ναι. Ότι πήγα, λέει, έκανα τα λεφτά μου, ήταν αυτό, είναι όλοι σνόπ και ήταν. Είχε στη ρεσεψιόν συνήθως κάτι κορίτσια που νομίζω ότι είναι δικό σου το γυμναστήριο. Είναι μπερδεμένες. Παιδιά, δεν είναι δικό σου το γυμναστήριο που έχετε και ύφος. Παίρνετε ο άλλος να πάρει μια πληροφορία.
11: Ναι.
12: Και είναι. Αυτό λοιπόν αποκλείεται. Μετά είναι ένα άλλο, το οποίο είναι και αυτό κοντά μου σχετικά. Γράφανε ότι είναι βρώμικο. Είχαν φωτογραφίες από σκασμένες από μούχλα στα ντους. Φωτογραφίες από σκασμένες πόρτες. Πάει και αυτό. Και ότι γίνεται ο ένας είναι πάνω στον άλλον, ότι περιμένεις ώρες. Είναι τώρα. Δεν παραβρω γαμπρό, παραγυμναστώ. Ότι είναι στα μηχανήματα και πηγαίνουν παρεάκια και πηγαίνει ο ένας, σταματάει το μηχάνημα, μπαίνει ο άλλος και πιάνουν την κουβέντα και δεν σηκώνεται το μηχάνημα να πάρεις κι εσύ σειρά να κάνεις το μηχάνημα. Οπότε. Κρυώνεις, γιατί πρέπει να ακολουθείς ένα ρυθμό, ρε παιδί μου, από μηχάνημα σε μηχάνημα. Αν είναι το σώμα ζεστό, δεν μπορεί να πηγαίνεις σε ένα μηχάνημα να σταματάς 10 λεπτά να πας στο άλλο.
11: Λοιπόν, μπορείς να κάνεις από το YouTube γυμναστική.
12: Ναι, βαριέμαι, το έχω δοκιμάσει και αυτό.
11: Όχι.
12: Ναι, βαριέμαι.
11: Ήμουν
12: πάρα πολύ ενθουσιασμένη την πρώτη μέρα. Είχε γερχάριους. Μία, εντάξει. Αυτό δεν ήταν αρχάριος, ήταν πεθαίνω που να είναι. Μετά πήγα στο παιδί, δηλαδή σήκω στα χέρια και αυτό ήταν, δεν έχει γυμναστεί ποτέ. Πήγα στο επόμενο στάδιο. Άρχισε αυτή να πυρελάει σαν κατσίκι. Έπρεπε μετά να τη σταματάω. Χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν. Αυτό πρέπει να πας σε γυμναστήριο, παιδιά. Βρήκα ένα άλλο τώρα που είναι κοντά μου. Θα πάω να δω και θα σας πω. Που έχει και. Εκεί θα μου βγει η γλώσσα, βέβαια, φαντάζομαι. Που έχει crossfit, αυτά τρέχει, καρφαλώνει, πηδά κάτι εμπόδια. Θα πάω στο survivor μετά από αυτό. Νομίζω. Είμαι στο ψάξιμο. Πρέπει να γυμναστώ. Δεν γίνεται. Δεν πάει άλλο.
11: Βάλε το σορτσάκι σου και σαν τον Bat Bunny. Πάρε και τα αθλητικά σου παπούτσια και κάνε γύρω-γύρω. Το περπάτημα είναι πιο καλή γυμναστική, παιδιά.
12: Δεν μπορώ. Κάθε βράδυ, λέει ο Χαράλαμπος, χλωρίνει στη λεκάνη και στην κουζίνα, καθώς συχνά καθαρισμό στο σιφόνι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Στην κουζίνα πού δηλαδή, χλωρίνει στο νεροχύτη.
11: Ναι, παιδιά, όμως έτσι δεν λιώνουν οι κάνοι για τις
12: σωλήνες. Δεν νομίζω ότι κάνει για τις σωληνώσεις, ρε παιδιά.
11: Ας μας πει κάποιος που ξέρει κάνει για τις σωληνώσεις. Τι κάνετε, παιδιά, τώρα το καλοκαίρι που μυρίζουν όλα. Βέβαια, εγώ το συζήτησα με τη μητέρα μου και λέω: νομίζω ότι δεν κάνω γιατί είναι πλαστικές σωληνώσεις. Γιατί μου λέει: χλωρίνει σε πλαστικό μπουκάλι, δεν είναι. Είναι και αυτό μια άποψη. Αν έκανε κακό στα πλαστικά.
12: Θα έκανε, κάνει πλαστικό. Υπάρχουν καθαριστικά που κάνουν κακό στα πλαστικά πάντως. Η αλήθεια είναι αυτή. Όπως υπάρχουν και αντιπέστα, όχι αντισκουρικά, αυτά που είναι για τη μούχλα τέλος πάντων. Που και αυτά μπορεί να πλύνε, μπορούν να τα χαλάσουν τις βρύσεις και αυτά. Θέλει λίγο προσοχή, εγώ τα κάνω με ξύδι.
11: Ναι.
12: Που σίγουρα και αυτό καυστικό είναι και όξινο είναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο με ένα χημικό.
11: Ναι.
12: Δεν λέω για τα σιφόνια, λέω για τις βρύσεις και
11: για
12: αυτά.
11: Για τα σιφόνια όμως τι γίνεται, παιδιά.
12: Όπως και το ξύδι είναι τέλειο για τα άλατα. Είναι ό,τι καλύτερο για τα άλατα.
11: Ναι. Λοιπόν, να μας στείλετε τι κάνουν παιδιά για τις αποχέτευσες. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε για Bad Bunny. Πάμε.

0: Μαρία μου, τι έπαθες. Τι είναι αυτό το μπιάνι.
1: Όπως ξεκινάει, είναι ωραίο το τραγούδι. Μετά το πιάνει. Αυτός θεωρείται ράπερ.
0: Θεωρείται πολύ.
1: Τράπερ. Τι θεωρείται, ράπερ νομίζω.
0: Δεν ξέρω, πάντως είναι. Εμένα μου άρεσε πολύ στο Super Bowl, η αλήθεια είναι.
1: Ήταν πολύ καλό.
0: Ράπερ είναι.
1: Ναι.
0: Είναι Latin Trap και Reggaeton παγκοσμίως λέει. Γεννήθηκε στο Περτορίκο. Έχει δισεκατομμύρια streams.
1: Ναι, αφού ναι. Κουνάει το.
0: Όχι, μωρέ μου.
1: Την προπέλα του. Μα... Να το πω έτσι.
0: Όχι μόνο στο YouTube, παιδί μου, όταν τον ακούς λέμε τώρα και στα Spotify και αυτά.
1: Ναι.
0: Που δεν βλέπεις την προπέλα του. Ακούς μόνο την τρέλα του.
1: Καλά. Τη φαντάζεσαι. Άμα την έχεις δει μια φορά, φαντάζεσαι.
0: Το πραγματικό του όνομα είναι Μπενίτο Αντώνιο Μαρτίνες Οκάσιο.
1: Μπενίτο, μ' αρέσει Μπενίτο. Και Μπενίτο ναι. Και Βιενίτο.
0: Το Bad Bunny. Κακό κουνέλι αυτό. Κακός λαγός είναι το Bad Bunny.
1: Αυτοί όλοι τέτοια ονόματα δεν έχουν πάντως.
0: Αυτό είναι ψευδώνυμο τώρα, καλλιτεχνικό.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω ότι έχουν κάτι nickname περίεργα.
0: Ναι, έχουν. Αυτά με τον Bad Bunny. Εντάξει, δεν μου αρέσει η μουσική. Τώρα δεν είναι. Ρε παιδί μου, αλλάζουν οι μουσικές, αλλάζουν τα γούστα. Τα νέα παιδιά, εγώ τον άκουγα, έβλεπα τον. Θυμάμαι όταν έβλεπα τον που τρελαινόμουν τον Freddie Mercury που ήταν γκέι. Με μουστάκι. Ξυπόλυτος. Με μία φόρμα και ένα φανελάκι και πέθαινα. Τρελαινόμουν, έλεγε η μάνα μου.
1: Τι ήταν αυτό.
0: Είναι δυνατό. Τότε ήταν και το. Βλέπαμε στο MTV τα βίντεο κλιπ. Έλεγε που ήταν δηλαδή το MTV μία όαση για μας. Και έλεγε η μάνα μου, συγγνώμη, έλεγε. Τώρα σε αυτόν λέει το μουστακαλί, τον ξυπόλυτο. Έλεγε. Τι ακριβώς βρίσκεις. Άντε να τη εξηγήσει τώρα ότι δεν με ενδιαφέρει αν είναι μουστακαλί και ξυπάσαι που θεωρώ ότι η μαγιά του που είναι ξυπόλυτο και με ένα φαρελάκι και γίνεται χαμός από κάτω. Δεν με νοιάζει που είναι γκέι και μου αρέσει πολύ τα τραγούδια του.
1: Είχε στυλ. Είχε
0: ναι, όταν όμως είσαι από το αναψυκτήριο που ακούγε πάριο και βλέπει, α πούμε, τον άλλο ξυπόλυτο με το φανελάκι. Υπάρχει ένα χάσμα.
1: Θυμάσαι.
0: Σου λέει, θυμίσαι. Αυτό παθαίνουμε κι εμείς.
1: Θυμάσαι τον Πάριο των παιδικών μας χρόνων που ήταν βλογιοκομμένος και τα μάγουλα ήταν μέσα
0: και αδύνατος, και μετά, πολύ αδύνατος.
1: Και πάρα πολύ αδύνατος και μετά παιδιά πήγε και έκανε μπότοξ. Και
0: αλουρονικό είναι αυτό, και δεν είναι μπότοξ.
1: Και ξαφνικά έκανε κάτι μάγουλες. Ναι, ναι. Και λες τι είναι τούτο καλέ, είχαμε πάρει ναι. Σοκ.
0: Αλλά ναι, οπότε και εμάς, λογικό είναι με τα κούσματα που έχουμε αυτά να μας φαίνονται κουλά. Άμα όμως τα βλέπεις τα παιδάκια και είναι και πάρα πολύ της μόδας. Και που βλέπω από τη νεολαία και η μουσική άφρο, δηλαδή το αφρικάνικο στυλ που τραγουδάνε όμως γαλλικά. Εγώ άμα ακούσω δύο τραγούδια στο δεύτερο θέλω να πάρω χάπια. αυτά.
1: Τι! Τους αρέσει τόσο πολύ.
0: Ναι, έχει όμως ένα ρυθμό, έχει λίγο.
1: Είναι χορευτικά.
0: Χορευτικά, τελείως χορευτικά. Λοιπόν, ακούω το πρώτο, λέω εντάξει, ωραίο είναι ρε παιδί μου. Ακούω το δεύτερο, λέω εντάξει, το τρίτο έχω πάρει κάποια. Αυτά όμως του αρέσει και χορεύουν και είναι πολύ χορευτικά. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Θα σου βρω να σου βάλω να καταλάβει. Έχει λίγο τέτοιο, αλλά είναι γαλλικά. Τέτοια.
1: Πολύ ωραίο το πας στο γαλλικό.
0: Δεν το πάω.
1: Ε?
0: Ναι. Ή από αυτά έχω μάθει την αυτή και είναι χειρό κομμάτι αυτή. Μια φοβερή DJ, η Peggy Gou. Αυτή έχει ωραία μουσική.
1: Α, η Peggy Gou.
0: Πολύ
1: συγγνώμη,
0: ωραία μουσική.
1: Συγγνώμη, Κινέζα είναι.
0: Νομίζω ναι. Ασιάτισσα είναι πάντως. Πολύ ωραία
1: λοιπόν,
0: η Peggy Gou. Την ήξερα εγώ την Peggy Gou, μου τη ζητήσανε.
1: Λοιπόν, η Peggy Gou ναι. Είχε έρθει. Πού είχε πάει, σε ποιο μέρος, στην Ελλάδα είχε έρθει. Πριν κάποια
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Είχε έρθει.
1: Και μου λένε θες να την κάνει συνέντευξη και ζητούσε παιδιά παπάδες αυτή. Αυτή είναι superstar.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι superstar και αυτά
0: είναι,
1: και έτσι
0: είναι.
1: Και αυτά. Και με security και εκατομμύρια
0: είναι,
1: και αυτά. Και
0: όντως.
1: Θέλει μόνο εξώφυλλο. Λέω η DJ θέλει εξώφυλλο σε lifestyle περιοδικό.
0: Ναι,
1: μόνο γιατί... εξώφυλλο.
0: Ναι.
1: Και θα φοράει.
0: Νοτιοκορεάτισσα είναι.
1: Ναι, και θα φοράει μόνο τα συγκεκριμένα ρούχα.
0: Δεν είναι μόνο DJ. Φτιάχνει και δική της ηλεκτρονική μουσική. Δεν είναι μόνο DJ. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν παίρνει κομμάτι και κάνει μίξ και αυτό. Φτιάχνει και δική της μουσική.
1: Ήθελε εξώφυλλο. Μόνο με προϋπόθεση εξώφυλλου.
0: Άξιζε για εξώφυλλο. Peggy Gou τώρα, μη λέμε. Ναι. Και έχει τραγούδια που τα ξέρουμε. Είναι ωραία η μουσική της. Όχι όλα. Δεν αντέχω όλα εγώ.
1: Ναι.
0: Είμαι εκεί με το φλαμούρι στο χέρι. Αλλά ρε παιδί μου, ένα-δύο τα αντέχω. Είναι καλή, είναι καλή. Είναι καλή. Να βάλουμε Peggy Gou.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: It looks like να. Αυτό που μπορούμε να το βάλουμε.
1: Όταν είσαι εσύ.
0: Να γίνουμε λίγο κλάμπινγκ εδώ πέρα. Αυτό.
1: Τι να γίνεις. Καλά, με κούνιασαι και πολύ και σου φύγει κανένα αγκώνα.
0: Πολύ νωρίς ακόμα.
1: Και τρέχουμε καλοκαιριάτικα.
0: It goes like είναι ένα ωραίο τραγούδι που έχει.
1: Τι να πω.
0: Είναι μικρό.
1: Είναι
0: να
1: μικρό,
0: το βάλουμε όσο μιλάμε, να το βάλουμε από κάτω, να το κάνουμε χαλάκι.
1: Να.
0: Να, έλα, να το. Θέλει κούνημα αυτό. Πάμε. Ο.
1: Α, καλέ, με κουνά τον νόμο και έχουμε κανένα τέτοιο. Μη κουνά πολύ τον νόμο, σου λέω. Είναι...
0: Πολύ γνωστό είναι αυτό.
1: Ναι, όντως. Το παίζουνε πολύ τα κλαμπ.
0: Ναι. Βλέπεις.
1: Θέλω να σου πω.
0: Και πηγαίνει πάνω το κεφάλι. Εν τω μεταξύ, πάνω το κεφάλι πάνω κάτω. Σαν να πώς κάνει η κότα όταν τρώει. Εδώ. Οπ. Κάτω. Μπροστά. Κοιτά τον ουρανό. Καλαμπόκι πάνω. Καλαμπόκι πάνω. Έτσι.
1: Λοιπόν, η επιστήμη. Έχω να σου πω μια σημαντική είδηση.
0: Για πες.
1: Έχω να σου πω μια πάρα πολύ σημαντική είδηση που πάει με τη μουσική τη Παγκίσκου. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο είδος πιθήκου στο Κονγκό.
0: Να τα! Μ' αρέσουν αυτές τις ειδήσεις σε μένα, πες.
1: Λοιπόν, θες να σου διαβάσω.
0: Ναι, περί τίνος
1: πρόκειται. Μια ιστορική ανακάλυψη που εμπλωτεί στην παγκόσμια βιοποικιλότητα φέρνει στο φως διεθνής επιστημονική ομάδα από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Ναι, τι κάνει αυτό το παιδάκι εκεί.
1: Λοιπόν, πρόκειται για ένα εντυπωσιακό θηλαστικό με χαρακτηριστικά μαύρο πρόσωπο και έντονα ροζ πορτοκαλί χείλη.
0: Ναι, μου αρέσει καλό μου. Κραγιονάκι.
1: Τελείως. Λοιπόν, το ζώο εντοπίστηκε κρυμμένο στην πυκνή βλάστηση του Εθνικού Πάρκου Λομάμι, στην ανατολική πλευρά του Κονγκό.
0: Ναι. Είναι δηλαδή νέα...
1: Είναι, ναι. Χρειάστηκαν 10 ολόκληρα χρόνια υπομονής μέχρι την παρατήρηση. Το ψάχναν το ζωάκι να δουν, είναι υπαρκτό, υπάρχει, πώς υπάρχει. Λοιπόν, τι λέει... Πρόκειται για το 5ο είδος αφρικανικού πιθήκου.
0: Ορίστε.
1: Κάθε χώρα δηλαδή έχει και το πιθήκο της.
0: Ναι, ναι.
1: Καλύτερα με πίθηκο παρά με αντρανήθηκο. Λοιπόν, λέγεται πώς το είπαμε. Ο πίθηκος του Κονγκό. Κονγκολέζος πίθηκος.
0: Μια χαρά.
1: Ο οποίος είναι, όπως λες και εσύ, σαν να φοράει κραγιονάκι.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με τη ζωή της Τζέιν Γκούνταλ, εκείνη της γυναίκας που είχε ασχοληθεί πολύ με τους γορίλες, που τους είχε μελετήσει. Το έχει τον έκπληκτο το βίντεο, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Γιατί, πώς ξεκίνησε, ήτανε βιο...
0: Ναι, ήταν
1: βιολόγος
0: και ήταν ερευνήτρια και είχε...
1: Αφιερώσει τη ζωή της.
0: Ναι, είχε αφιερώσει τη ζωή της εκεί μπατζίδες, παιδιά, και είναι συγκλονιστικό τι δέσιμο είχε.
1: Ήταν παντρεμένη.
0: Να σου πω τώρα.
1: Με χιμπατζή με άντρα.
0: Πες ότι ήταν παντρεμένη. Τι σημασία, νομίζω ότι δεν ήταν παντρεμένη όμως.
1: Εντάξει, γιατί αυτό αφοσιώνησε σε αυτό.
0: Αυτή έζησε με τους γορίλες.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είχε γίνει μια ταινία παλιά με την Weaver.
1: Ναι.
0: Τη θυμάσαι, την είχες δει την ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Συγκλονιστική ταινία.
1: Ήταν η ιστορία αυτήνη.
0: Ναι.
1: Α, συγκλονιστική έτσι την ταινία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για πες για το ντοκιμαντέρ, τι.
0: Τι δείχνει την πραγματική.
1: Και
0: Jane
1: είχε
0: Goodall.
1: Αποκτήσει πραγματικά στενή σχέση με τους γορίλες.
0: Βέβαια, ζούσε με τους γορίλες. Ζούσε με τους γορίλες.
1: Σε ποιο μέρος?
0: Δεν θυμάμαι. Αλλά ζούσε με τους γορίλες.
1: Δεν είναι επικίνδυνοι οι γορίλες.
0: Δηλαδή είχε. Όχι, από ό,τι αποδείχθηκε, όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν. Ήταν αχαιρωμένη σε αυτό πάντως. Συμπεριφορά των χιμπατζίδων. Και ήθελε να τη σχέση με το ανθρώπινο DNA, παιδιά. Είναι συγκλονιστικό. Είχε αφιερωθεί σε αυτό.
1: Να.
0: Και έβλεπες πώς την καλωσόρισαν. Ήτανε.
1: Την καλωσόρισαν τι.
0: Βέβαια, είχε δεσμό. Παιδί μου, τα ζώα καταλαβαίνουν τα πάντα. Είχε αποκτήσει δεσμό. Ήταν μέλος της οικογένειάς του, σε εισαγωγικά είχε γίνει. Γι' αυτό και μπορούσε να τους ερευνήσει. Γιατί την άφηνα να είναι μαζί τους.
1: Και κοιτούσε τις συμπεριφορές.
0: Ακριβώς.
1: Και έβλεπε ομοιότητες με τους ανθρώπους.
0: Σίγουρα έβλεπε, ναι.
1: Να.
0: Ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική. Λοιπόν, και πιστεύω ότι έχουν, που είναι σίγουρο δηλαδή, ότι έχουν και οι χιμπατζίδες ενσυναίσθηση. Εντάξει, τα περισσότερα ζώα έχουν.
1: Ενσυναίσθηση.
0: Βέβαια. Πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Τώρα που το συζητάμε θα το ξαναδώ. Γιατί έχω να το δω, γιατί το είχα δει πολύ παλιά.
1: Δεν ζει η ίδια.
0: Όχι, δεν ζει. Πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ.
1: Πάντως έχουμε κατά καιρούς ερευνητές που πηγαίνουν σε διάφορα περίεργα μέρη. Έχουμε άλλους παιδιά που ζουν, ας πούμε, χρόνια στον Αμαζόνιο.
0: Βέβαια.
1: Πω, δηλαδή είναι τρομεροί επιστήμονες.
0: Τρομερό και είναι φοβερό αυτό το πάθος που έχουν και πόσο προσφέρουν στον κόσμο. Δηλαδή σου προσφέρουν πληροφορίες και εικόνες. Πώς είχαμε φέρει αυτό το φωτογράφο, αυτό να είναι ζωγραφείο, θυμάμαι το όνομά του. Αυτοί σου προσφέρουν εικόνες που δεν τις έβλεπες ποτέ. Που μας έλεγε ότι ήταν σκαρφαλωμένο σε ένα δέντρο 4 μέρες. Και γιατί ήξερα ότι πηγαίνει. Δεν θυμάμαι και τι ζωάκι ήταν, ποιο ζωάκι ήταν. Που είχε πάει ένα ζωάκι εκεί με το νεογνό του και έβγαλε φωτογραφία.
1: Φαντάσου
0: όμως, δεν τη βλέπαμε ποτέ εμείς.
1: Φαντάσου όμως αυτοί οι άνθρωποι όταν γυρίζουν στην κανονική ζωή πόσο πρόβλημα προσαρμογής έχουν.
0: Πρέπει να έχουν, ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Ναι. Είναι σαν όπως ο άλλος που πηγαίνει στο διάστημα.
0: Ακριβώς.
1: Βρίσκεσαι τελείως εκτός της ανθρώπινης κοινωνίας.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα παραπολιτικά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Τι κάνει αυτή η TikToker, για πες.
9: Είναι μια κυρία η οποία έχει κατάστημα μαπουτσιών και μάλλον αθλητικών ειδών, αθλητικών μαπουτσιών, και σου κάνει παίρνει μία-μία τις μάρκες των μαπουτσιών και σου λέει ποιες είναι οι καλύτερες σε σχέση όμως με την, όχι με το, αν είναι ωραία ή άσχημα ή μοδάτα, σε σχέση με το πέλμα, σε σχέση με, το, με τον τρόπο χρήσης. Άλλο παπούτσι πρέπει να έχεις για τρέξιμο, άλλο για άφληση, άλλο για περπάτημα, για περίπατο.
8: Πάντως έχουν βγει πολύ ωραία αθλητικά παπούτσια. Ναι, πολύ
9: και σου λέει,
8: ωραία.
9: Αν έχεις πρόβλημα στην καμάρα, αν είσαι σχηματίζεται τώρα το πόδι σου και μια άλλη ηλικία, λέμε τώρα. Αν είσαι μεγάλος άνθρωπος και έχεις σου κάνει φοβερή ανάλυση και σου λέει και τα βαθμολογεί. Και σου εξηγεί γιατί. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
8: Μάλιστα.
9: Να βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που δεν ξέρεις για ένα παπούτσι.
8: Τι λένε τα τελευταία μηνύματα.
9: Αν κρατάει καλά τον αστράγαλο το παπούτσι. Πάρα πολύ ωραία πράγματα.
8: Ναι, πάντως πολλές φορές βλέπουμε ωραία παπούτσια παιδιά που δεν είναι.
9: Ακριβώς.
8: Δεν είναι βολικά καθόλου.
9: Ισχύει. Λοιπόν, στο κόκκινο η κίνηση μεγάλη έξοδο των εκδρομέων, μοντελιαρίσματα σε Κηφισό, Αθηνών, Κορίνθου και Αττική Οδό.
8: Ναι, έχουμε μεγάλη έξοδο σήμερα.
9: Ναι.
8: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Τώρα, πολλοί κόσμος παίρνει μέσα με τέλη Ιουλίου.
9: Ναι.
8: Μετά θα είναι του Αυγούστου οι εκδρομές και όσοι φεύγουμε Σαββατοκύριακα θα μποτιλιαριζόμαστε. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο διάβαζα το ότι γινότανε, παιδιά, σε εθνικές οδούς τη τρελή στο πανηγύρι. Ναι, και αλήθεια είναι ότι και εγώ που γύρισα από αεροδρόμιο είχε λίγο
9: κίνηση,
8: μια
9: ναι.
8: κονστουπασιόν.
9: Λοιπόν, για πες.
8: Νόμιζα ότι είχε γίνει ατύχημα.
9: Ναι, εντάξει, γύριζε κόσμος. Λοιπόν, ο Τόμ Κρούζ λέει είδε την Οδύσσια και
8: ενθουσιάστηκε.
9: Ευχαριστώ τον Κρίστοφερ Νόλαν και όλο το συνεργείο για την υπέροχη βραδιά.
8: Γλύψη.
9: Επίσης, ο Μπεν Αφλεκ, εντάξει, πήρε τηλέφωνο μόλις είδε την Οδύσσια τον Ματ Ντέιμον, είναι κολλητή φίλη αυτή. Και είπε ότι.
8: Λες να είναι. Βέβαια, υποψήφια για Όσκαρ αποκλείεται να είναι, αφού βγήκε τέτοια εποχή. Συνήθως τα υποψήφια για Όσκαρ βγαίνουν.
9: Όχι, νωρίς.
8: Φθινόπωρο, δεν είναι.
9: Νομίζω, ναι, είναι νωρίς.
8: Και τον χειμώνα.
9: Ναι. Θέλω πάρα πολύ να το δω.
8: Γιατί το έβγαλαν τέτοια εποχή.
9: Ωραία εποχή είναι, γιατί καλοκαιράκι.
8: Ναι, καλοκαιράκι, αλλά δεν θέλανε να είναι υποψήφιο για κανένα βραβείο.
9: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
8: Έχουν περάσει όλα τα φεστιβάλια.
9: Εν τω μεταξύ, υπάρχει, το τι κόσμος υπάρχει που λέει επειδή είναι μαύρη η Λουπίτα. Σχάμε να δω την ταινία επειδή είναι μαύρη η Λουπίτα. Εντάξει, θα δω και την ωραία Ελένη μαύρη. Μπορεί όλοι οι υπόλοιποι να είναι μια χαρά.
8: Ο σεναριογράφος ποιος είναι άραγε?
9: Ο σεναριογράφος, τι εννοείς?
8: Της ταινίας.
9: Δεν ξέρω. Έχουν πάρει πάντως τη... Το σκηνοθέτης είναι πάντως που έχει κάνει όλη τη δουλειά τώρα. Να δούμε. Θέλω να δω πώς το έχει δει πάντως το έπος αυτό.
8: Ναι. Και βλέπω και... πολύ ωρεξά την ταινία.
9: Και νομίζω ότι είναι
8: για την ταινία ή για το σουβλάκι.
9: Και νομίζω ότι είναι και τρίωρη.
8: Α, Παναγία μου.
9: Εντάξει, μωρέ, σιγά θα, εγώ πιστεύω θα απορροφηθούμε. Θα είναι και πολύ ωραία
8: ο
9: και
8: τα εφέ. Ο Δανίκας δεν είπε και τα καλύτερα.
9: Καλά, εντάξει. Εγώ, αν καθόμαστε να ακούμε. Όχι, τι γράφω. Δεν είναι ο ένας και ο άλλος. Ο Δανίκας, εντάξει, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Αλλά η κριτική κινηματογράφου δεν θα βλέπουμε καμία ταινία.
8: Είναι λίγο πίκη.
9: Είναι λίγο πίκη και βλέπουν πράγματα που μας δεν μας ενδιαφέρει να τα δούμε στο κάτω-κάτω. Επειδή πάμε να δούμε σινεμά. Δεν έχω βρει ταινία να τις βάλουν πάνω από τρία.
8: Έλα τώρα.
9: Πάνω από τρία, με πέντε αστέρια δεν έχω βρει ταινία που να τις έχουν βάλει
8: πέντε,
9: πάνω από τρία.
8: Με πέντε όχι, αλλά με τέσσερα δεν έχεις δει?
9: Σπάνια, δεν το θυμάμαι, πρέπει να ήμουν μικρή.
8: Έλα τόσο τώρα παλιά. Όλοι ναι. Τόσο σκληροί στην
9: κριτική. Είναι σκληροί, το έχω παρατηρήσει αυτό το πράγμα.
8: Ναι.
9: Ίσως γιατί βλέπουν άλλα πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε, το ξαναλέω. Αλλά δεν είναι και τεχνικά και δεν ξέρω τι άλλο βλέπουν. Αλλά εμένα με νοιάζει τι σε κάνει να νιώθεις μια ταινία.
8: Σωστό και
9: αυτό είναι το θέμα. Πώς βγαίνεις από το σινεμά, βγαίνεις χαρούμενος, βγαίνεις προβληματισμένος. Δηλαδή, αν σε έχει αγγίξει ταινία, δεν πάει να έχει και ένα αστέρι, τι με νοιάζει εμένα.
8: Ποια είναι η τελευταία ταινία που είδες και είπες? Έχουμε καιρό πάντως.
9: Είδα μια χαριτωμένη
8: ταινία που να μας συγκλονίσει.
9: Θα σου πω ποια ταινία είδα. Είδα μια ταινία πάρα πολύ γλυκιά που νομίζω την είχε πει και μια Κροάτια, το έχω ξαναπεί. Που λέγεται Οδός Μάλαγα. Μια πολύ γλυκιά και τρυφερή ταινία.
8: Παλιά ταινία είναι αυτή. Κάτι μου λέει.
9: Δεν είναι παλιά ταινία. Δεν νομίζω ότι είναι παλιά ταινία. Είναι ναι. του 26 νομίζω. Ή του 25 είναι. Και είναι ισπανική. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Πάρα πολύ γλυκιά. Πάρα πολύ τρυφερή. Με την, δεν θα κάνω spoiler. Είναι η ζωή μια ηλικιωμένη. Η πρωταγωνίστρια είναι και παλιά μούσα του Αλμοδοβάρ. Συγκεκριμένη, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της. Είναι λοιπόν η ζωή μια ηλικιωμένη γυναίκα που έρχεται η κόρη της να την. Που μένει στην Μάλαγα. Ή πάνω στην οδό Μάλαγα. Και έρχεται η κόρη της σε ένα παράδεισο. Είναι ευτυχισμένη, βλέπει στο σπίτι της. Μαγειρεύει, έχει φίλους, περνάει υπέροχα. Και έρχεται η κόρη της να της πει ότι η μαμά πρέπει να πουλήσει το σπίτι σου γιατί χρειάζομαι τα χρήματα γιατί θέλω να κάνω κάτι στη ζωή μου. Αυτό δεν από τίποτα άλλο.
8: Α, ωραίο.
9: Πάρα πολύ ωραία ταινία.
8: Ρομαντική.
9: Πάρα να πουλήσει το σπίτι σου γιατί χρειάζομαι τα χρήματα γιατί θέλω να κάνω κάτι στη ζωή μου. Αυτό δεν από τίποτα άλλο.
8: Α, ωραίο.
9: Πάρα πολύ ωραία ταινία.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα. Κανονικά τιμή σε ρε και δεν θα πρέπει να αφήσουμε και το Μπρέγκοβιτς ολόκληρο να παίξει κάποια στιγμή. Να θυμηθούμε το σήμα. Λοιπόν, τελευταία και με τη Βούλα σήμερα. Έτσι, εκπομπή. Έκλεισαν 4 χρόνια περίπου. Περίπου 4 χρόνια εδώ. Μια καλή διαδρομή. Καλά περάσαμε. Με καλούς ανθρώπους γνωριστήκαμε έτσι μέσα από την καθημερινή παρέα 5 με 7. Και εγώ και ο Διονύσης. Ο Διονύσης θα βγει αργότερα εκεί προς το τέλος να χαιρετηθούμε όλοι μαζί. Οι χαιρετισμοί δεν είναι του φόρτε μας. Θα μου πεις τι είναι του φόρτε σας. Τίποτε είναι του φόρτε μας. Ναι. Γιατί να είναι κάτι του φόρτε μας. Άσε, τα φόρτε τα έχουν. Τα έχουν καπαρώσει άλλοι τα φόρτε. Εμείς είμαστε, πώς το λέγανε αυτό, φόρτε σημαίνει δύναμη. Πώς το λέγανε αυτό, ένα απορρυπαντικό δεν ήταν αυτό παλιά. Μπράβο, ναι, ένα απορρυπαντικό ήταν. Αν και μ' άρεσε εκείνο το άλλο εμένα με την όπερα. Ναι. Αυτό ήταν το ωραίο το απορρυπαντικό. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουμε να πούμε πολλά, παιδιά. Θα ακούσουμε μερικά έτσι από τα παλιά που βάζαμε εδώ πέρα και περνάγαμε καλά. Θα ακούσουμε και κάνα τραγουδάκι αφιερωμένο εξαιρετικά εδώ προς το τέλος. Δεν θα έχουμε γραμμές σήμερα. Θα έχουμε μηνύματα βέβαια στο radio@parapolitica.gr. Είπαμε να μην βγάλουμε γραμμές σήμερα. Εδώ που τα λέμε δύσκολα τη βγάλαμε και τις προηγούμενες μέρες. Ήταν αρκετή η φόρτιση. Εγώ το ξαναλέω και σήμερα ότι δεν το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Μπορεί να σημαίνει και πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτε, αλλά δεν το έχω ζήσει. Πραγματικά θα μου πεις και τι είσαι εσύ να το ζήσεις. Θέλω να πω ότι κάνω 30 χρόνια αυτή την ιστορία, περίπου 25 με 30 χρόνια στα ραδιόφωνα και σε πολλά ραδιόφωνα. Και πάντα εντάξει, όταν σταματάγαμε, πάντα είχαμε εντάξει, λυπάμαι και το ένα τ' άλλο και στο καλό και κάτι θα βρεις και το ένα και τ' άλλο. Αυτό που έγινε εδώ αυτές τις 3 μέρες δεν το έχω έτσι ξαναπαντήσει. Και το είπα και χθες, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που παίρνουμε φεύγοντας από αυτή εδώ την ιστορία. Λοιπόν, για τα τυπικά να πούμε ότι είναι η εκπομπή στο 91 στα παραπολιτικά 90,1 με τον Διονύση Βερβελέ και τον Κώστα Γκότζο μέχρι και τις 7 η ώρα σήμερα. Μετά η ιστορία στρίβει αλλιώς. Λοιπόν, δεν ξέρουμε που θα στρίψει η ιστορία, τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά τις προηγούμενες μέρες. Δεν θα μπορούσαμε άλλωστε, δηλαδή. Ξέρετε, θυμίζει κάτι, πώς θα το πω, κάτι ομάδες που διώχνουν τον προπονητή Τρίτη και την Τετάρτο πρωί έχουν τον καινούριο έτοιμο. Το κάναμε και εμείς με τον 50 αυτό. Που σημαίνει ότι ρε παιδί μου δεν πήγαν το βράδυ που διώξαν τον 50 να δούνε πάνω να βρούμε ένα προπονητή και βρήκαν κατευθείαν τον επόμενο. Έτσι. Και εμείς, δηλαδή, αν τελειώναμε, μας λέγανε, ξέρετε, παιδιά, σταματάτε πριν από μια εβδομάδα που μας το είπαν και μέσα σε μια εβδομάδα είχαμε βρει κιόλας και την επόμενη δουλειά. Κάτι θα ήταν λίγο έτσι ζόρικο, δεν θα ήταν ακριβώς έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Και δεν είμαστε και τόσο ζόρικοι τύποι εμείς. Μπορεί να φαινόμαστε έτσι, αλλά τόσο ζόρικοι δεν είμαστε. Εντάξει, τα τραγουδάκια θα είναι λίγο αφιερωμένα. Τι να κάνω τώρα, Διονύσης δεν είναι εδώ. Θα καρποθώ αυτό το τελευταίο 2 ώρο να βάλω ό,τι να είναι. Προστέρψην του Μαντσίνη βέβαια, αλλά εντάξει, δεν θα έχει αντίρρηση ο Διονύσης. Τώρα σήμερα μέρα που είναι θα μου την αφιερώσει. Πάμε για το πρώτο. Να σας αφιερώσουμε. Άντε, πάμε.

0: ισχύει τελικά? Ο Θεός είναι άδικος και ο κόσμος κάρτος. Το πιθανότερο ότι ισχύουν και τα δύο. Αλλά τέλος πάντων, αυτό το απίστευτο τραγούδι πραγματικά του Δημήτρη Λάγιου με τη Σωτηρία Μπέλου και σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη ήταν το πρώτο. Αλλά για να θυμηθούμε λίγο έτσι πώς περνούσαμε εδώ αυτά τα 4 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο έτσι αποσπασματάκι. Θα έχουμε μερικά, πώς τα λένε αυτά, best of, έτσι τα λένε, ναι, best of, από τα 4 χρόνια αυτά που ήμασταν εδώ μαζί.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Για όσους δεν γνωρίζετε, είμαι ο Διονύσης Βερβελές.
0: Τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε, ποιος είσαι?
1: Και τον κύριο, πώς είπαμε,
0: σας γκούτζες.
2: Προσοχή, προσοχή. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών Συνεργείων Εξωτερικών Μεταδόσεων. Αγαπητοί μου ακροατέ, από το γήπεδο του Παναθηναϊκού συνεχίζω με την περιγραφή του μεγαλειώδους ποδοσφαιρικού αγώνος μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
1: Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι θα ξεκινάγαμε εκπομπή και θα ήταν ο Γκότζος από πάνω στη βαθμολογία, δεν το είχα στο μυαλό.
0: Αυτά να τα βλέπετε.
1: Μέχρι έκτη αγωνιστική το κόβω.
0: Δεν είμαστε εραστές, ξέρω εγώ, του εφήμερου.
1: Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο.
3: Τα βασανά μου, ένα φορτίο, πού τα πηγαίνω.
0: Πού είμαστε, ρε?
3: Εδώ και εκεί, άνθρωπο ψάχνω, αλλά δεν βρίσκω.
1: Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο.
4: Μπράβο, νοικοκύρη φύλαθρο.
1: Ποιο θα μου έλεγε, ρε, θα κάνουμε τον Κότζο εκπομπή στα παραπολιτικά και θα είμαι μείον 10 από τον Παναθηναϊκό Οκτώβρη μήνα. Χριστέ και Παναγία, όλα τα καλά. Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Για τη νέα αρχή, γιατί στην προηγούμενη που δεν ήταν καλή, είχα πέσει σε ένα πολιτικό γάμο πάνω. Ναι. Σήμερα, όπως ερχόμουν στο σταθμό, με πέρασε μια νεκροφόρα.
3: Βασανά μου, ένα φορτίο, πού τα πηγαίνω.
0: Πού είμαστε, ρε?
3: Εδώ και εκεί, άνθρωπο ψάχνω, αλλά δεν βρίσκω.
1: Και την είχα μπροστά μου αρκετή ώρα, να ξέρεις. Λοιπόν, ρε, οπότε θα την πηγήσει ανάποδα.
0: Θα το χρειαστούμε πολύ. Πού είναι το ξύλο από κάτω?
1: Έλα εσύ, σου λέω. Τι ξύλο? Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο.
5: Έτσι πρέπει να είναι ο φίλαθλος. Πολιτισμένος και αξιοπρεπής.
4: Και ψύχρεμος. Προπαντός ψύχρεμος.
1: Υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα στη ζωή από το ποδόσφαιρο. Όταν με φώναξαν οι άνθρωποι για να συνεργαστούμε εδώ, δεν πίστευα ότι θα φτάσω να κάνω εκπομπή. Παραμονές του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Με τον Ολυμπιακό στο μείον 10 και τον Κώστα Γκότζο συμπαρουσιαστή. Μου έχουν συμβεί διάφορα κακά αυτή τη χρονιά. Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Θέλω από το Θεό να ζητήσω να έχω την υγεία μου, να μείνω όρθιο σε αυτές τις κακουχίες που με έχουν βρει και να προσπαθήσω μέσα από την εσωτερική μου δύναμη και τη συνδρομή κάποιων φίλων, ακροατών αλλά και ανθρώπων που με αγαπούν.
0: Εγώ.
1: Να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων και να είμαι ο δικός σας άνθρωπος, αυτός που γνωρίσατε τόσα χρόνια.
0: Έτσι.
1: Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο.
4: Παναθηναϊκά, τέσσερα, και καθόμουν τόση ώρα μαζί σου, γιατί εσύ τι είσαι, Ολυμπιακάρα. Πού! Και ήπια καφέ και μεγαρίστηκα.
1: Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο.
6: Κίνια, με έχει καρφώσει μάτι, το φοβάμαι το μάτι. Είμαι τόσο καρφωμένο, τι να σου πω, πολύ καρφωμένο. Πολύ, πάρα πολύ. Δεν που έχω πάει σε κάτι γρήγορα να με ξεματιάσουνε, δεν μπορώ.
7: Θα το χάσουμε το παλικάρι.
4: Δηλαδή τι έχει το παλικάρι?
7: Έχει πέσει προύντα. Δεν μπορεί να σε αλλάξει ούτε πόδια, ούτε χέρια, ούτε να ανοίξει τα μάτια.
4: Και παλικάρι το λες εσύ αυτό?
1: Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο.
4: Μη με κοιτάς καθόλου με τις γουρλωματάρες.
0: Κώστας Γκότζος.
4: Μη με κοιτάς γιατί ματιάζομαι.
8: Πάρε κάτι σκοτάδια.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Tapas, churros, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα Παραπολιτικά.
5: Παραπολιτικά 90,1.
16: Ναι, ναι, μου το έπανε. Εντάξει. Εγώ δεν χαλάω χατηριά, άλλωστε τι, σας το χαρίζω. Μην βάζουμε όποιους και όποιους τραγουδιστές, θα βάζουμε τα δικά μας παιδιά, δηλαδή εμάς, άντε. Αυτό είναι από μένα για σας.

Και μια και πιάσαμε την οικογένεια με τον μπαμπά που τραγουδάει, θα σας πω ένα τραγουδάκι του γιού μου. Μια καινούργια συλλογή που έχει κάνει μαζί με ένα νέο παιδί επίσης, τον Κώστα Καριωτάκη, σε στίχους του Κώστα Καριωτάκη. Είναι μακρινός απόγονος του Κώστα Καριωτάκη. Και με ένα επίσης νέο παιδί, το Σπύρο τον Πουλή, να τραγουδάει. Παλεύουν τα νέα παιδιά, παλεύουν στον πολιτισμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε, όχι ότι έχουμε και τίποτε φοβερές δυνατότητες. Ναι, πάντα ακούσουμε.

0: Έλα, παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χρόνια πολλά. Τι πιάνετε, καλά.
2: Με υγεία.
1: Καλά είμαστε.
0: Το καλύτερο ψάρι του γουρούνια, άμα θέλετε, ελάτε κάτω. Για τελείω αύριο θα ψήσουμε. Εμεί θα κάνουμε Πάσχα εδώ. Προηγουμένω είπατε πώ θέλει να βλέπει το ποδόσφαιρο. Εγώ στο σχήμα τη φωνή σα δεν μπορώ να σα ξεχωρίσω. Ποιο είναι ο ένα και ποιο είναι ο άλλο. Είναι ίδιε, δεν ξέρω να μου. Ενώ είπατε εσεί τα λέω ότι και άλλα οι φωνέ είναι ίδιε.
1: Όχι, όχι. Εγώ είναι η μία και ο Διονύσης προσπαθεί να κάνει τη δικιά μου γιατί του άρεσε.

0: Να σου πω κάτι.
1: Έλα.
0: Εγώ θα το βλέπω ποδόσφαιρο, παιδιά, να παίρνει ο Αστέρας Τρίπολη στο κύπελο από τον Ολυμπιακό. Το φάγανε. Ναι. Αυτό το ποδόσφαιρο θα βλέπω. Βέβαια τώρα εδώ η δικιά μας στο Παναρέι δεν κάνει τίποτα.
2: Τα μάτια να μιλάς τώρα διάφορο γιατί όλο ο Παναρέος στημένα και φαντασίες βλέπεις. Θα μου φτιάξει τη χρονιά, τα μάτια να μιλάς πρώτα σαν άνθρωπος, ως άνθρωπος για την ακρίβεια και μετά θα κάνουμε και κουβέντα. Λοιπόν, η Τσοπαναρέ και η Τσοπαναρέ στην Τρίπολη.

Είναι δύο άνθρωποι εκεί που έχουν βάλει να τσουβάλει λεφτά για να πηγαίνουν να βλέπετε και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και όλα τα σχετικά και τους κράζεις εσύ που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τον κότσο τον Βερβελέ. Ο ειδικός στην Τρίπολη, ο Μάγκας. Τέτοιους έχει. Βλέπεις ψάρι το γουρούνι. Λοιπόν, άιτε. Πήρε κάτω θα τον έλεγα Θεοδωρίκο Λεκοτρώνη, ρε, έφεσε κιόλα. 30 του μήνα μου κουνεί το κεφάλι εμένα. Ο Μάγκας της Τρίπολης. Δεν σε έχω για πετύχει και της Τρίπολη να μου τα πει.

0: Πονταξανάρθωτος ευρώ. Άκου εκεί, ρε τι τραβάμε, ρε κουρδίζουμε να πούμε. Εσύ βγαίνει κάθε φορά και λέει για τους ανθρώπους που ήταν στα Τρίπολης και τσοπαναρέι, τσοπαναρέι, τσοπαναρέι. Άμα του τα δείξει μια αγωγή ο Μπάκος με καημενάκι, θα δουλεύει 48 χρόνια τσοπάνης για να εξοπλίσει. Το προστατεύω κιόλας και το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Είναι λέει τα 3-5 λέει το μάτς, ήταν στημένο λέει. Δεν το έπαιξε όμως, δεν το έπαιξε. Σταμάτησε να βλέπει μπάλα του Ολυμπιακού, είναι ένας τρίπολης αειδιασμένος στο τελικό του κυπέλου, αλλά ξέρει να τους αναλύσει τα πάντα για το ποδόσφαιρο. Ελλάδα ρε 2022, δεν είναι τίποτα τυχαίο ρε. Μνημόνιο θα ξαναφάς, κανονικά όλα θα τα φας, όλα δεν είναι τίποτα τυχαίο.
1: Θα το φάω έτσι αλλιώς κύριε, μην έλεγε
0: Πω, τι μου κάνει ρε 30 του μήνα ρε ο άλλος από την Τρίπολη.
1: 30.
2: Το καλύτερο ψάρι του γουρούνια.
0: Πονάω παντού αυτή τη στιγμή να ξέρω. Παντού πονάω. Αριστερά, δεξιά, πάνω. Πω. Πήγαινε όπου θέλεις, πάρε ποιον θέλεις, πήγαινε όπου θέλεις τώρα. Όπου θέλεις, πήγαινε όπου θέλεις.
1: Πού πάμε.

Έτσι, γιατί αυτοί είμαστε. Αυτός είναι ο Διονύσης που πολύ αγαπήσαμε. Τι είναι αυτό, ρε. Πάμε να το γλυκάνω. Πάμε μια βόλτα και στα Χανιά, έτσι. Από τα εμβληματικά τραγούδια για τα Χανιά. Πάμε.

0: Πάμε στο Σεραφείμ από το Γουδί. Καλά, φίλε, καλησπέρα.
1: Ναι, ναι, γεια σας.
2: Καλώς σας.
1: Ακούτε?
2: Ναι, βέβαια. Χαμήλω στο ράδιο λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το ράδιο χαμήλωσε λίγο.
1: Θέλω να πω το εξής. Σας ομιλεί ένας
0: Οπα. Κύριε Σεραφείμ.
2: Το ράδιο χαμήλωσε λίγο, το ραδιόφωνο.
1: Α, μισό. Κοιτάξτε, σας ομιλεί ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που έχει ζήσει την ομάδα του 50.
0: Μισό. Κύριε Σεραφείμ. Συγγνώμη, με όλο το σεβασμό. Κάντε μου μια χάρη. Κλείστε τελείως το ραδιόφωνο και μιλήστε από το τηλέφωνο. Γιατί μικροφωνίζει και ακούγεται, λέει, και μιλάτε από κανένα πηγάδι.
1: Ήθελα να πω το εξής. Εγώ είμαι της γενιάς του 50, μεγάλης ηλικίας. Έχω ζήσει στον Ολυμπιακό του 50. Και γενικά θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στα νέα παιδιά. Να μην είναι τόσο στεναχωριέται. Διότι αν πάμε από το 97 μέχρι τώρα, 30 χρόνια, έχουμε πάρει τα 22 πρωταθλήματα. Δηλαδή έχουμε ζήσει, τελευταίες γενιές έχουν ζήσει τόσες επιτυχίες που δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο να πούμε να γκρινιάζουμε, ξέρω εγώ, να τα χωριέμαστε. Με το Παναθηναϊκό παίζαμε. Έχασες ένα π.χ. δεν τα αστεία έγινε. Φέτος ίσως να μην αξίζουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αλλά θα ανασυνταχθεί ο Ολυμπιακός από το καλοκαίρι και θα πάρει άλλα 5 ως συνήθως γίνεται. Λοιπόν, έτσι αυτό ήθελα να κάνω μια έκκληση στα νέα παιδιά. Να μην είναι έτσι, να μην στεναχωριέται, να πούμε. Από το 97 μέχρι τώρα έχουμε πάρει 27 βήματα. Ποιος θα έχει παραστάνα. Κατάλαβες. Θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε.
2: Έγινε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Σε αυτόν τον ακροατή που μιλάει για 2 λεπτά, το είπες ότι ακούγεται μια χαρά, έτσι.
2: Ότι εμείς τον ακούμε μια χαρά. Με λίγη προσπάθεια.
0: Αδερφέ, άκου να δεις κάτι. Αυτό το... Το έργο που θες να κάνεις δεν θα περάσει.
2: Ποιο έργο?
0: Άκου. Κάθε δικιά σου κίνηση κάπου αποσκοπεί. Κίνηση κάπου αποσκοπεί. Εγώ δεν είμαι χθεσινός. Σου λέω, προσπαθώ να κάνω μια έκκληση στον άνθρωπο να αποκαταστήσουμε τον τρόπο επικοινωνίας και του λες 3 φορές. Τώρα ακούγεσαι μια χαρά.
1: Ναι, ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Ακούτε?
2: Ναι, βέβαια. Χαμήλω στο ράδιο λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Και μικροφώνησε.
2: Όχι.
0: Δεν μειώνει εμένα.
2: Όχι.
0: Που του προσπαθώ να το εξηγήσω.
2: Όχι, ρε.
0: Δεν μειώνει το κοινό που ακούει και ακούει μέσα.
2: Όχι, ρε. Εγώ κοινό να το ακούω.
0: Δες και μιλάει ο άνθρωπος με το τέτοιο. Και μειώνει και τον ακροατή, γιατί προσπαθεί να πει μια πολύ ωραία κουβέντα που είπε ο άνθρωπος. Ο κύριος τι είπε?
2: Ότι εμείς που είμαστε παλιότεροι, να πούμε στα νέα παιδιά ότι πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι θα πάρουμε 5 πρωταθλήματα.
0: Παναγία μου, θα πάθω το κεφάλι μου σήμερα, θα πάθω τίποτα.
2: Αυτό δεν είπε. Λέξε. Να μην στενοχωριούνται.
0: Τι έχω
2: βρει. Και επειδή έπρεπε να ακουστεί αυτή η προτροπή, να μην στενοχωριούνται στα νέα παιδιά, γι' αυτό το άφησα. Έπρεπε να υποθεί αυτό. Βλέπετε δηλαδή τι τράβαγα. Δεν φτάνει που του κέρδισε, έπρεπε και του παρηγορώ μετά. Δηλαδή, ο άλλο έδινε σημασία, ξέρω εγώ, ήταν καλό ο ήχο. Μα τι σημασία έχει ο ήχο, το συνέστημα έχει σημασία. Τέλο πάντων, σα έρχεσαι στα πόδια μα στα βαθιά τώρα, γιατί πολύ στο χαρούμενο. Κοιτάξτε, δεν γίνονταν να σα αποχαιρετήσω ο κόρη ρώσικο τραγούδι, έτσι σα παρακαλώ να κρατάμε και ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι ένα εκπληκτικό παλιό λαϊκό ρώσικο τραγούδι. Η Γερανή λέγεται, Σουραβλή νομίζω στα ρώσικα. Είναι αντιπολεμικό τραγούδι. Το έχει πει εκπληκτικά η Χαρούλα Αλεξίου στα ελληνικά. Είναι η μετάφραση των στίχων, η προσαρμογή δηλαδή των στίχων στα ελληνικά. Ήταν του Γιάννη Ρίτσου. Είναι ωραίο τραγούδι, αλλά απλώς είναι λίγο στενάχρονο. Μιλάει για τους στρατιώτες που χάνονται στον πόλεμο.

Γεια σου ρε Θανάση από τη Φιλιππιάδα, γείτονα, να σε καλά, ευχαριστώ για τα λόγια σου. Λοιπόν, ναι, αλλά μαζί μου ήρθε και ένα, είναι, εγώ θα το πω το μήνυμα, γιατί ήταν από κάτω, συνημένο κάτω, κουβέντιαζες μάλλον, με τη Λενιό για τα κουνούπια, και είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Εγώ τώρα πρώτη φορά το ακούω από σένα, κάνε το κόλπο της γιαγιάς, λέει Λενιό, για τα κουνούπια, βάζεις βανίλια μαγειρική σε σπρέι και ψεκάζεσαι, δεν πλησιάζει κουνούπι και μυρίζει και βανίλια, διπλό το καλό. Παιδιά, αυτό είναι προσφορά του Θανάση από τη Φιλιππιάδα, την ηρωική Φιλιππιάδα. Πήγα να μας την κάψουν πέρυσι, ρε, αλλά γλιτώσαμε. Ρε, τι τραβάμε, ρε. Πάμε, να ακούσουμε λίγο Βερβελέδο τώρα.

0: Καλησπέρα σα.
1: Μαύρη, ψυχρή και ανάποδη μέρα. Μουντή, με γκρίζα σύννεφα. Να σκεπάζουν τον ουρανό τη Αθήνα, του Κατάρ και όλη τη γη.
0: Σαουδική Αραβία, θα λαγοπάω, χαρβόλ, χαρβόλ, χαρβόλ, χαρβόλ, χαρβόλ.

0: αυτά τα γατάκια. Με μπλέξει. Α σου πω και κάτι, ρε φίλε. Άλλαξε όνομα, ρε φίλε. Τη Λιονέλε, ρε. Τη Λιονέλε, ρε. Τη Λιοντάρι είναι και τρία πλάκια κάθετα. Πήγαινε να άλλαξε όνομα, σε βγάλουν Θρασίβουλο.
1: Λέγε με Θρασίβουλο.
0: Σάβα, ξέρω εγώ. Αφροξυλάνθη, κάτι άλλο. Λιονέλ, Λιονέλ. Έτσι είναι τα λιοντάρια, ρε. Να το πάει, λέει ο κοντό, είναι το τελευταίο. Θα σα έλεγα θα κάνει ο κοντό. Μαρίνα και ο κοντός, το έχετε δει το έργο. Ε, αυτό είναι. Αφήστε με ήσυχο να πούμε. Θέλει αυτός να γίνει διάδοχος του Μαραντόνα.
2: Μέση! Γκολ! Αργεντίνα, Λιονέλ Μέση! La calidad intacta!
0: Ή αυτός να συγκριθεί με τον Ρονάλντο. Το παιδάκι που χαμογελάει παντού. Κάνει ευκαιρία και χαμογελάει.
2: Μέση πάρε κουάρτο, Μέση εγκατσό! Γολάσο! Γκολ!
0: Γελάει, έχει δίπλα τόλιο στο μορφιό του κόσμου. Με αυτά τα γατάκια που έχουμε μπλέξει.
3: Όταν μιλάς για τον Μέση, δηλαδή το στόμα σου δεν το κλαίνει.
0: Ούτε τα παπούτσια του Ντι Μαρία δεν κάνει αυτός να δεις. Έχει από 20 χρόνια όλη τη γη στα πόδια του και μια φορά να χαμογελάς δεν μπορεί. Και έχω το ξινομούρι να πούμε, το ξινολάχανο. Αφήστε με ήσυχο να πούμε.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Παραπολιτικά 90,1.
0: Άγκαρα και Άγκαρα μέση και Άγκαρα μέση με έπαιξε ο Βερβέλες Άγκαρα. Λες και είμαστε στην Άγκυρα. Τι Άγκαρα μου, ρε. Άγκαρα. Δίκιο είχα τότε. Τι ήξερα εγώ ότι θα φορέσει την Κελεμπία μετά και πάρει το παγκόσμιο. Σιγά. Τίποτα. Δεν αλλάζω λέξη από όσα είπα. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, φέτος στο Regency Casino μου παρνές μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 μέρες όλα γυρίζουν γύρω από το στρογγυλή θέα με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Σπέσια γεύσεις για MVP απόλαυση. Και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές σας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στο Regency Casino Montparnasse. Η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό goal in one. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξτε υπεύθυνα, κίνδυνος εθισμού και απώλειας, γραμμή βοήθειας και θεά 1114. Παίξε υπεύθυνα.

0: ξέρετε που σας παίρνω τηλέφωνο τώρα.
1: Από πού?
0: Από τον Νεφροθάλαμο, από κάτω σας παίρνω.
1: Μα παραγία μου.
0: Νοσοκόμος είμαι, εντάξει, 35 χρόνια κάνω τη διάρκεια.
2: Τι είναι, Διονύς? Τι είπα, Διονύς?
3: Τελειώσαμε.
2: Τι βαριά να ζητανάζεις, μωρέ.
3: Κάτσε ως τελά, μην είμαστε γιατροί. Μαγία μου.
2: Τι έχω πάει, τι
3: είπα, Ζη. Συγγνώμη, σου ρωτήσω κάτι. Πήρε μέσα από τον νεκροθάδο μου.
2: Ναι, γιατί εγώ φύγει βλέπω άνθρωπος, εγώ που θα πάρει.
3: Από το σπίτι του.
2: Αφού εκείνες δουλειά δεν έπαρε το σπίτι, όταν πάει σπίτι ο άνθρωπος, εμείς δεν έχουμε τελειώσει την εκπομπή.
3: Δεν μιλήσαμε για κανένα πεθαμένο, πάρει καλά.
1: Α, το πάω, όχι.
3: Κανένας θα μας βάλει να μιλήσουμε κανένα κράτη.
1: Κανένα κράτη.
3: Προηγούμενη ζωή. Πάνε, τι έχω πάθει. Το κεφάλι μου τώρα ήρθες, ε.
2: Είσαι παλικάρι πάντως. Όχι,
3: μέλησες τώρα, ήρθανε.
2: Να, ας πω Διονύση, είσαι λίγο παλικάρι όμως, έτσι. Να σας στείλω με θελοντήσεις.
3: Καμαντζούρα που είσαι, έχω πάθει τώρα καμαντζούρα, με πιάσαν όλα. Έκλαψα, μου στέλνει. Εγώ να δεις πως έχω κλάψει. Στο λόγο μου σου λέω με το που τον άκουσα, έσφιξα μέσα μου τώρα.
0: Διονύση, μην κάνεις την ηρέμηση, δεν σε πήρα και από την κόλαση. Από λόγος άνθρωπος σε πήρα.
3: Έχεις κανένα μυστικό τίποτα.
2: Τι θες, ό,τι θες εγώ.
3: Έχεις πάνω σου.
2: Όταν πάντα.
3: Τελώς το αγοράσω εγώ τώρα εδώ. Πώς.
2: Δεν υπάρχει θέμα ρε φίλε, λίμω.
3: Εδώ, εδώ, δώσ' μου ένα φαρμακό, να φαίνω καλά. Το κεφάλι μου τώρα έτσι, ε. Όχι, μέλησες τώρα, ήρθανε.
2: Να σου πω, Διονύση, είσαι λίγο παλικάρι όμως, έτσι.

Καταλαβαίνετε τι τράματα, έτσι. Δηλαδή, από ασήμαντα πράγματα προσπαθούσα να το συνεφέρω. Δηλαδή, εκείνη τη μέρα πήγαμε να το χάσαμε. Ευτυχώς που έχουμε κάτι κονίσματα εδώ. Είχε πάει, προσευχιότανε. Τέτοιο, ρε Χριστάρα, τι του κάνες, ρε. Τι γέλιο είχαμε, ρε. Άντε, πάμε εκεί κατά την Πατησίων.

0: Να αδερφέ, να ξέρεις από τη σημερινή εκπομπή,
1: ναι.
0: Θα σου φτιάξω ένα σποντάκι να μείνει στην ιστορία.
1: Να μείνει, ρε φίλε.
0: Θα το κάνω όπως έχει κάνει και το Spotify. Mm. Και με βιντεοληπτικό ελικόπτερο αυτό.
1: Με τι?
0: Τίποτα, ξέρω εγώ τι σου λέω.
1: Mm.
0: Λοιπόν, για να με περνάει για τρελό μετά.
1: Όχι, σε. Τρελό σου, Διονύση.
0: Παναγιώτα. Αυτά, να ξέρεις, αυτή την εκπομπή, τα τα αφήνω πάνω σου. Το σποτάκι θα το ονομάσει Τσικνοπέμπτη με τον Κώστα Γκότζο και όλο το άλλο είναι πάνω σου. Πάμε, έλα Κώστα.
2: Έτοιμοι! Έλα που λέγει να σε βάλω να κοιμηθείς.
3: Έρμεν Γκότζο, τι όνειρο να βλέπεις χτες το βράδυ.
4: Κουδούρι, ξύπα γόρινα μου, ξύπα πασάκα μου.
1: Τραβάω.
0: Πού ήσουν χτες το βράδυ, ε?
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Σε βλέπω λίγο περίεργα. Μη σε έχει πάρει καμιά άφρα, τίποτα.
5: Τον εαυτό μου καμαρώνω, μόναχα όταν τα σουρώνω.
1: Ποια άφρα από αυτές που χτυπάνε σε δηλώσεις?
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Πριν έρθεις εδώ, που ήσουν, αν επιτρέπετε?
1: Στο δρόμο.
0: Πριν το δρόμο? Στο σπίτι δεν ήσουν πάντως.
1: Γιατί, ποιος το λέει αυτό?
0: Εγώ σου το λέω. Το υπογράφω κιόλας.
1: Τι λέει?
0: Αν ρωτήσω και την Παναγιώτα, το ίδιο θα πει. Παναγιώτα, πιστεύεις ότι ήταν σπίτι πριν?
1: Βεβαίως.
6: Ησυχία. Σκοτάδι πίνω για πιωτό. Πω πω πω πω. Πω πω πω πω. Και το μυαλό μου είναι θολό.
1: Σπιτόγατος.
0: Για κοίτα με στα μάτια.
1: Στα μάτια. Τι είμαστε, ερωτευμένοι?
0: Για κοίτα.
1: Σίγουρα. Κοίτα με στα μάτια, λέω.
0: Σίγουρα, ξέρεις.
1: Κοίτα με στα μάτια, λέω.
0: Σε σπίτι ήταν. Σε ποιο σπίτι, δεν ξέρω.
1: Εδώ ξέρω να πάω σε τέτοιο, ας πούμε. Στα γεράμα.
7: Κώστα, θυμάσαι εσύ?
1: Καλά, αυτός δεν ξέρω τι κάνουμε κομπή.
0: Ποιος?
1: Η άλλη άκρη του Ατλαντικού.
0: Τώρα να πάθεις, άμα δίνεις δικαιώματα.
1: Ξημερώματα δίνω δικαιώματα, όχι τέτοια.
0: Καλά σου κάνει.
8: Ξημερώματα γυρίζω και δεν με αναγνωρίζω. Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
1: Γιατί γελάτε τώρα, μπορώ να μάθω εγώ.
0: Τι μου έχει φτιάξει με ένα
1: ωραίο κοντά. Τι φτιάξει μου,
0: Α, σου έχει κάνει αφιέρωση ο φίλος από την Αμερική γι' αυτό.
1: Τι.
9: Σου αγγέλου θυμού.
10: Ροχαλίζεις πάντα. Μόνο όταν κοιμάμαι.
1: Τότε εκτέλεσε δέσποινα μπεμπελέλη. Να μεγαλώσει.
0: Όχι, για το τέτοιο.

0: Να γίνεις άντρα στο μυαλό και στην καρδιά. Καταλαβαίνετε τι ζω εδώ πέρα και τι.
1: Αχ, σε καλό μας.
0: Σε καλό του λέει.
1: Ωχ, Παναγία μου, τι με έχει βρει σήμερα.
0: Σε τι αντίξουσε συνθήκε που προσπαθώ να σταθώ αξιοπρεπώ και να κάνω μια εκπομπή που θα μιλάει μόνο για το ποδόσφαιρο και για τα τοξικά γύρω-γύρω.
1: Τραβάω. Τι μου έχει φτιάξει σήμερα, ο Ρικοτσάρα.
0: Τι μου φτιάξει, μου, ε.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.

0: Μονοθέσιο.
1: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Τώρα το συνειδητοποιώ, ρε εσύ. Πολύ λίγα λεφτά έπαιρνε, ρε. Πολύ ανθίγινη ήταν αυτή η συνέβρεση με τον άλλον. Πω Παναγία βοήθα. Έπρεπε να ζητάω περισσότερα. Δεν γίνεται αυτό. Τι τράβαγα, ρε. Άντε πάω ξεκουραστώ, θα σας βάλω ένα τραγουδάκι του γίνου. Αυτό είναι και η στίχη δική του και η μουσική δική του.

0: Άγιστα, πάμε να ακούσουμε Βερβελέ. Μου αρέσει που λέω Βερβελέ και όλο εγώ μιλάω. Για πάμε να ακούσουμε, για βάλε καλά.
1: Ακούτε παραπολιτικά 90,1, είναι η εκπομπή στο 90,1. Εδώ βρισκόμαστε με τον Κώστα Γκότζο. Λέμε τον πόνο μας. Λοιπόν, σου ξαναλέω ότι αν γραφτεί δεύτερο μάτσο 1-0, δεν μπορεί να συμβεί.
2: Ναι, κακό να γίνει 2-0.
1: Τηλεργασία.
2: Παραλάβει πάνω σου. Άμα γίνει 2-0.
3: Του να πάρει, αδιάλε και εδώ βρε κρουσούζι με κυνηγά σπανά, θυμάσαι.
1: Είσαι γερονικό.
2: Όχι, ρε, ρωτάω, ρε, θα ξέρω τι πιθανότητε.
1: Εγώ ξέρω ότι δεύτερο παιχνίδι βλέπω μαζί σου εδώ 5 ώρα.
2: Ναι, εγώ φταίω.
1: Και 1-0 έχουμε σκοράρει.
2: Ναι, είδα και τα άλλα που είδε μόνο σου πώ πήγε φέτο.
1: Ορίστε.
2: Είδα και τα άλλα που πήγε μόνο σου.
1: Τι Βουδαπέστη που πήγα. Τι εννοείς?
2: Αυτά είναι Ευρώπη.
1: Τι εννοείς, Ελλάδα? Τι εννοείς?
2: Ναι, Ελλάδα.
1: Τον Αστέρα, νήμα το γύρισε από το μάτς.
2: Ναι, το γύρισε.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Ναι. Αλλά στο τέλος.
1: Σε βάλαμε τέσσερα στον πάκο, το είδα μόνος μου. Δεν κατάλαβα
2: τι εννοείς. Το
1: τον Όφη 4-0, ήρθαμε. Μαζί τον είδαμε το πάκο Ολυμπιακό.
2: Τι φωνάζεις?
1: Φωνάζω γιατί υπάρχει ένα πρόσωπο που το έχω δει μαζί, στραβώνει.
2: Άλλο λέω, τι φωνάζεις το μάτς εδώ, τι σε πειράζει το μάτς?
1: Εσύ με πειράζει, με πειράζει το μάτς.
2: Τότε γιατί λες άφησε τον Ιμπόρα έξω και τέτοια και όλα. Έβαλε τον Ιμπόρα και όλα αυτά.
1: Θες να φύγεις μισή ώρα να δω κάτι?
2: Όχι, γιατί.
1: Ε?
2: Γιατί να φύγω, δεν μπορώ.
1: Θα σου δώσω και το τάλιρο για τον καφέ.
2: Ποιο τάλιρο, άντε
1: ρε. Θα τον καφέ κερασμένο εννοώ.
2: Αφού έβρε καφέ εκεί.
1: Κι άλλο να πάω, πει άλλο ένα.
2: Δεν θέλω ρε φίλε, δεν θέλω, δεν είμαστε το τάλιρο εμεί.
1: Αυτά και με εκείνα και μετά, 20 λεπτά μένουν στο Αγρίνιο.
2: Πόσο μένουνε? Πήγε 70, ε.
1: Μόλι μου στέλνει μια ψυχή από το κτίριο, βγαίνει λίγο από το στούντιο για 10 λεπτά με το κατσίκι.
4: Παναθεμάσαι, μα να τρέχεσαι.
2: Ναι, πε τι ψυχέ.
1: Λοιπόν, περίμενα. Κάνω εγώ το τεστ. 5 λεπτά εγώ. Όχι, όχι, μην άλλαξε ένα γουρί, περίμενα. Ρε, άστο να πει 5 λεπτά, να διαβάσει κανένα mail, περίμενα.
2: Λοιπόν, ήθελα να δει. Αλλάζουμε την τηλεόραση. Βάλαμε σε αυτή που βλέπαμε Ολυμπιακό, βάλαμε Ατρόμητο και στην άλλη βλέπαμε Ατρόμητο. Βάζουμε το τρομαγμένο. Το. Βάζουμε το Πανετολικό Ολυμπιακό. Να το. Βγήκε το κατσίκι έξω, 1-1 Ολυμπιακό. Έλα.
5: Φίλε, τώρα είναι τυχαίο, ρε. Πείτε μου, είναι τυχαίο, μα την Παναγία, ρε.
2: Όχι αυτό.
5: Δύο λεπτά βγήκα, ρε φίλε, από το στούντιο.
2: Φύγε, φίλε.
5: Ρε φίλε, δύο λεπτά βγήκα.
2: Αλλάξε με
5: τη δύο λεπτά βγήκα από το στούντιο, ρε φίλε. Και μπήκε το γκολ. Είσαι σάβρα, τελείωσε.
2: Εγώ είσαι.
5: Μην τσαντίζεσαι. Είσαι καντέμι. Είσαι καντέμι και θα βάζω κόσμο μαζί μου. Δεν ξαναμπαίνω.
1: Είσαι, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Αλήθεια σου.
2: Ρε, σ'
1: αγαπάω, σε εκτιμάω.
2: Στο λένε τόσοι.
1: Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω.
2: Το προκαλείς μόνος σου.
1: Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω.
2: Μα προκαλείς μόνος σου.
1: Δεν προκαλώ τίποτα μόνο. Δεν προκαλώ τίποτα μόνο.
2: Σε κάνεις, ράρι. Και τελικά τι έγινε, αυτός που λες καντέμις δεν έχει κουνηθεί από τη θέση του και κάποιος άλλος που εσύ του λες τυχερός σηκώθηκε και βγει έξω.
1: Αδερφέ μου, ήρθα μηνύματα από τον Όμιλο.
2: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει Ολυμπιακούς, εδώ έχουμε, δόξα τω Θεώ.
2: Ναι.
1: Δεν έχουμε μόνο σαν και εσένα.
2: Ναι.
1: Πάμε και νορμάλ άνθρωποι εδώ. Λοιπόν, που είναι τα αγωνία τους. Και μου στέλνει ο άνθρωπος μου λέει, βγες απ' έξω σε παρακαλώ. Και βγήκα έξω και στα δύο λεπτά
2: και μετά. Άρα τι σου είπε ο άνθρωπος έμεσα.
1: Άρα ότι ουσιαστικά.
2: Όχι, για... ότι είσαι κατσίκι, όσο βλέπεις. Είσαι τόσο μαυρό. Αντί να πεις ότι.
1: Θανάση, άκου φίλε.
2: Είσαι τόσο μαυρό κατά που με το που βγήκε μπήκε.
5: Περνά τον παιχταρά μου, το χασε! Το έβγαλε στη γραμμή, γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ μόνοι μαυρογάτα, το γυρίσαμε! Κάντε τον από το στούντιο! Κρατήστε τον μες στο κτίριο! Μην τον αφήσετε δευτερόλεπτο! Εγκάπη παιχταρά μου, ηγέτη! Ηγέτη!
2: Ο άλλος το βάλε
5: μέσα! Ηγέτη!
2: Πριν ο άλλος το βάλε μέσα!
5: Έξω! Μαυρόκατα! Μην ξανάρθεις Πέμπτη Παρασκευή, σου δίνω άδεια! Βρες τι έχεις μέσα στην κυκλίνηση! Λοιπόν, πω παιχταρά μου!
2: Κοίτα ποιος το βάλε! Κοίτα ποιος το βάλε!
5: Ο αμυντικός το έχει βάλει, δεν έχει
2: περάσει! Ο αμυντικός το έχει βάλει, δεν έχει περάσει!
5: Δεν πειράζει!
2: Λοιπόν, κάτι.
5: Φύγε τώρα μου στέλνει!
2: Έχω μηνύματα
5: ξανά! Φύγε με το μαύρο!
2: Ξαναβγες έξω!
5: Έλα!
2: Να σου πω κάτι, πώς είναι μαύρο!
5: Αλλά δεν βγήκα έξω, δεν γυρίσαμε το παιχνίδι!
2: Πώς γύρισες!
5: Γιατί έμενε εδώ μέσα με την αρνητική σου ενέργεια!
2: Γι' αυτό γύρισε.
5: Θανάση κόρτα σποτάκια αυτά, αδερφέ. Να μας κρίνει ο λαός ποιος είναι ο τράγος και ποιος όχι. Ο θρύλος μας είναι ζωντανός! Δεν τελείωσε το παιχνίδι, είμαστε κάνει για όλα μας. Λοιπόν, και αν γίνει ένα τρία, με πάρει γύρω στο Λονδίνο μετά και μου λέει στο έλεγα Βερβελέ! Στο έλεγα Βερβελέ! Αλλά τουλάχιστον να καταλάβει. Πού είναι εσύ, το έπα στο Λονδίνο. Να κάνω. Εγώ
2: του να σου πω κάτι, να κάνω μια ερώτηση.
5: Μην κάνει καμία τώρα.
2: Συγγνώμη.
5: Μίλα με τον κοινό σου τώρα εδώ. Παρασπάρκα να έχω τα προβλήματά σα.
2: Καλακόλ θα βάλετε.
5: Έχουμε φτάσει 180 παλμούς.
2: Εν τω μεταξύ όλο αυτό γκολ ήταν. Αυτό γκολ ήταν, δεν έβαλε κανένα γκολ. Τζάμπα φώναζε. Τι τραβά, αφαιρέσει. Υπήρχε που λέτε ένα δίσκο του Χατζηδάκη. Για την Ελένη λέγεται. Αυτόν τον έχουν τραγουδήσει αρκετοί τραγουδιστές. Δύο πρώτες εκτελέσεις ήταν με τον Μαρκετάκη και η άλλη με τη Δημητριάδη. Είναι ένας εκπληκτικός δίσκος που δεν έχει πάρει προβολή τόσο πολύ. Και είναι εκπληκτικός γιατί πέρα από το γνωστό τραγούδι με ρωτούν για την Ελένη, που είναι γνωστό σχετικά του Μάνου, έχει απίστευτα διαμάντια μέσα αυτός ο δίσκος. Πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά τα διαμαντάκια. Με τον Μαρκετάκη.

0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Για όσους δεν γνωρίζετε, είμαι ο Διονύσης Βερβελές.
1: Τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε, ποιος.
2: Αχ, Κωστάκη, αχ, Κωστάκη.
0: Και τον κύριο, πώς είπαμε,
3: σας γκούτζες.
0: Πώς τον βλέπεις?
4: Τέλειο.
0: Χαλάρα, πώς τον βλέπεις?
4: Αφού μπορούμε και λέμε και αυτά που λέμε και κάνουμε.
0: Η αγαπημένη σου χωρίς την εσάδια.
4: Τι?
5: Ποιο σε πήρε και μου πήρε, αγαπούλα μου, φως μου.
4: Τον ήχο σήμερα, Παναγιώτα Μουγλικιά, Παπαλεξίου. Παναγιώτα Παπαλεξίου. Όπω, φοβερά πράγματα γίνονται.
0: Η αγαπημένη σου χωρίτρια.
4: Βεβαίως.
5: Ποιος σε πήρε και μου πήγες και με μάτια κλαμμένα.
0: Παναγιώτα, δεν μας τα λες καλά, δεν μας τα κάνεις αυτό τον πρώτο καιρό. Παναγιώτα, μου φαίνεται. Θα πας καμιά άδεια.
4: Τι?
0: Η αγαπημένη σου χωρίτρια.
4: Βεβαίως.
5: Νοσταλγώ της αγάπης μας, τα φιλιά τα χαμένα.
4: Πού είναι? Α, δεν είναι. Α, τη διώξατε την κοπέλα, ρε. Ρε, εσύ, ντροπή σου. Κάνει τον μπούλινγκ στον Δημήτρη. Κάνει τη Νικολίτρα επειδή σου έκανε ένα βίντεο μια φορά το οποίο ήταν πολύ επιτυχημένο και ωραίο.
1: Τι ζηλιαρόκατο είναι αυτό.
0: Τα κάψαμε.
1: Ρε, τι ζηλιαρόκατο.
4: Ρε, εσύ Παναγιώτα, το ξέρει ότι έβλεπα απ' έξω και που έφτιαχνε εδώ πέρα το τέτοιο για να καθίσω και έλεγε θα σου φτιάξει καφέ. Πού, πού.
6: Άντε πήγαινε μέσα και φτιάξει το φραπεδάκι και δάσκη μόνιρο.
0: Παναγιώτα, είχε έρθει εδώ μόνο που δεν είχε πάνω καθαρίσει το κομπιούτερ. Του βάλε εδώ τα καλά. Κοίτα, και μου λέγε, κοίτα τι καλό κορίτσι, το είχα παρεξηγήσει αυτό παιδί από την Καλαμάτα.
4: Ποτέ δεν είπα το έχω παρεξηγήσει.
0: Η αγαπημένη σου χωρίτρια.
4: Βεβαίως.
0: Μπράβο, Παναγιώτα.

0: Κωστάκι, Κωστάκι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
13: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
13: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
14: Για πότε είναι αυτά?
13: Για σήμερα.
14: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
15: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε.
13: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
15: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
17: Εσείς χωρίς πλάκα τώρα περνάγαμε καλά. Τώρα το συνειδητοποιώ. Εκεί μέσα στη φούρια τους λέω, δεν το καταλάβεις. Ωραία περνάγαμε. Μακάρα περνάγατε κι εσείς το ίδιο καλά. Λοιπόν, να σε καλά, βρε Τζούλια, για τα λόγια σου. Καλά να περνάς κι εσύ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Είναι Κώστας Βάρναλης. Πιο πολύ το ξέρετε το τραγούδι, αλλά ελάχιστοι ξέρουν ότι στίχη είναι του Κώστα Βάρναλη.

0: Φυσικά το νησί Τρανό που λέει, τα Τρανά νησιά που λέει ο Βαρνέλης, δεν νομίζετε ότι ήταν καμιά Μύκονος και καμιά τέτοια. Για τη Γιάρο λέει, για τη Μακρόνησο, για τα Ξερονήσια, εκεί αναφέρεται το τραγούδι. Για αυτούς που φεύγανε για τα Ξερονήσια και αποχαιρετούσαν την καλή τους, αλλά φεύγανε χαμογελαστή, ρε παιδί μου. Ο Κουγιουμτζής ήταν αυτό που κατάφερε και το πέρασε μέσα στη Χούντα. Ο Κουγιουμτζής, μάλιστα, το τραγούδι αυτό στο δίσκο ήταν στο δίσκο όταν ανθίζουν Πασχαλές. Ο Νταλάρας Καλατζής τραγουδάει. Λοιπόν, έχουμε βερβελέ, τίποτα, έχουμε τίποτα. Κανένα βερβελάκι εκεί να βάλουμε, να χαρούμε λίγο. Για βάλε κανένα βερβελέ, ρε. Πάλι εγώ θα βάλω.
1: Όπου τα που λένε μια παλιά, μια σαραντάρα, ο Ντάνι Καρτία εδώ στην προθέρμανση μπροστά μου. Όπου τον Ντάνι Καρτία βλέπω ματσάρα θα κάνει. Όπου τον βλέπω από βασικά να κάνει ωραία προθέρμανση.
2: Το παιχνίδι άρχισε, εκτελείται το κόρνερ, απομακρύνει την γηπεδού και αρχικά. Κατεβάζει συνέχεια με τον Ποντένσο, ο οποίος πάει να κάνει με τη σέντρα. Μένει πάνω στην περιοχή. Σουτ γκολ! Ο Ντάνι Καρτία είναι αυτό που κάνει το σκορ για τον Ολυμπιακό. Νωρίς λοιπόν έμεινε κοντά στη φάση. Ο Ντάνι Καρτία που παίρνει φανέλα βασικού σκοράρει νωρίς για τον Ολυμπιακό.
3: Θα έλεγα νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Κότζου. Τον είδα έκανε καλό ζέσταμα το πουλάρι και κορόιδευε ο Κότζου.
4: Ερμενγκο, τι όνειρο να βλέπει χτε το βράδυ.
5: Θέλει κανένα παστέλι.
3: Πάρ το παστελάκι τώρα, Ντάνι Καρτία. Λίγα δευτερόλεπτα καθυστέρηση στο ραντεβού. Ο Ντάνι Καρτία βάζει τον γκολ του με τον Ολυμπιακό.
0: Ρε, το είχε πετύχει όντω. Το θυμάμαι τώρα και του έκανα πλάκα εγώ για το πουλάρι, το ραντάλο. Μπαμ, πάρ τον κάτω. Οπότε εντάξει, θα του χαρίσω. Η αλήθεια είναι ότι μου τα έλεγε ο Βερβελές. Εγώ πραγματικά το λέω, μου τα έλεγε καιρό τώρα. Αλλά εγώ τα άκουγα παράλογα. Αλλά αυτός μου τα έλεγε όντως, δεν τον είχα ακούσει.

Ναι, θα βγει το παιδί, θα χαιρετήσει. Για όσοι με ρωτάτε. Έτσι θα μείνει. Θα χαιρετήσει. Θα το σηκώσουμε βέβαια. Πέραν στι Μαλαβίδε κάπου. Είναι σε μια εξωτική παραλία από ό,τι ξέρω. Γιατί μια εικόνα που είδα έτσι όπως τον πήραν τηλέφωνο είχε μια απέραντη αμμουδιά, κοκοφίνικες, κάτι αιώρες ήτανε. Ναι, θα μάθουμε, θα βγει εκεί στο τέλος. Να χαιρετηθούμε όλοι μαζί, γιατί τελικά αυτό είναι που καταλήξαμε, έτσι. Τι νομίζετε ήμασταν, ένα πεδίο βολής που ασκούνται δόκιμοι φαντάροι.

0: μου έτσι, Σάκη. Και Γκοντζό. Έχουμε τίποτε. Κάτι έχουμε, ναι, τόσο και 4 χρόνια κάτι λέγαμε, ναι.
1: Πάμε χρόνια πολλά στη τηλεφωνήτρια μας,
2: ρε.
1: Ε, λέει στο τηλέφωνο, ρε, ευχαριστούμε πολύ εδώ. Πόσα αγγλικά έχεις φάει από τη τηλεφωνήτρια, λέει, Αντρίκια.
2: Ένα. Πόσα.
1: Δεν το πιστεύω ποτέ.
2: Κι εγώ.
1: Πρέπει να έχει το κουτί λογικά και δεν σ' άφησε να βάλεις χέρι.
2: Όχι, ρε.
1: Ε?
2: Όχι, ρε. Έχει κάτι κουραβιέδες έξω.
1: Δεν άκουε, μιλάει. Κάποιος ακροατής παίρνει λογικά.
2: Ναι.
1: Ε?
3: Κάτι να περάσουμε.
1: Ναι. Την έχουν πάρει για ευχές, να πούμε και τέτοια.
2: Ξέρω, ναι, μπορεί γι' αυτό, ναι.
3: Over 2,5 το παίζω.
1: Ποιο?
3: Τα αγγλικά.
1: Τα αγγλικά.
2: Δεν θα γυρίσει η
3: Παναγιώτα
2: αυτή η
1: κοπέλα. Αύριο είναι η Παναγιώτα. Έχει κάνει τι κολλήτε και παίζουν, ρε φίλε, από εδώ στα αγγλικά. Το έχει πάει. Εγώ νομίζω ότι θα δει και φορά και λέει: Over 2,5 θα παίξουμε το καρδί. Και με άγχωσε γιατί πήγαινε να τα χτίσει το μέρο να γίνει ένα-δύο το μάτς. Κατάλαβε.
0: Κράζει, κράζει ο Νησάκη. Εντάξει όμω, ωραία ήταν τα κραξίματα. Ναι, ρε, μου το γύρι, καφενείο είμαστε. Εντάξει, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα τα καφενεία. Μα τα έχουν κλείσει τα καφενεία, ρε. Ελάχιστα έχουν μείνει πια, ρε. Τέλος πάντων. Και πάντα εκεί είναι. Πάμε, άντε, πάμε, ακούσουμε τίποτα.

0: Πλάκα, πλάκα. Μου τον πείτε τι θα κάνουμε τώρα 5 με 7. Όχι εσείς. Καλά εσείς. Τις κάθε θα βρείτε. Εγώ τι θα κάνω 5 με 7. Έτσι που συνήθισα. Μια λύση να παίρνω το Βερβελέ. Ναι, και τι να μου λέει κάθε μέρα 5 με 7. Θα μπει και εδώ τι μου λέει. Σιγά. Ακούστε τι μου λέει.
1: Μου έκανε ένα χαρακτηρισμό σκληρό και όταν άνοιξα κάμερα και τον ρώτησα, αποποιείται, τούμπαρε. Λυπάμαι,
2: Ποτέ δεν υπόθηκε.
1: Θα εκτεθείς γιατί μπορεί να υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό,
2: ναι,
1: και να την πατήσει ξανά.
2: Έλα ρε, αυτό το λέει και ο Ψινάτζια πλάκα ρε.
1: Ποιο?
2: Αυτό.
1: Τι, πες
2: δεν το λέει ο Ψινάτζια. Έλα ρε καριόλι.
3: Δεν σου απαντάω εσένα γιατί θα σε πιάσει και θα σε χτυπάω σαν το χταπόδι κάτω.
2: Έλα ρε καριόλι.
3: Είναι μεγάλη καριόλα. Τέλεια.
0: Ορίστε. Εντάξει. Στα καφενεία ρε παιδί μου, σου ξεφύγει και κανιά φορά κανιά κουβέντα. Στην παρέα. Εντάξει τώρα, δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι μου είχαν φύγει μερικές. Τι του είχα πει μια μέρα, τέλος πάντων. Χαϊδευτικά τα λέω εγώ αυτά, ξέρεις. Πώς δεν εσείς δεν κουβεντιάζετε μεταξύ σας και λέτε, έλα ρε μακάκα τώρα. Όταν κουβεντιάζετε, δεν το λέτε. Ποιος δεν το έχει πει μεταξύ σας. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι δεν είσαστε. Ναι, δεν είσαστε. Ναι, έχουμε τέτοιο τώρα σποτάκι να βάλουμε κανένα άσμα να ψάξουμε.
4: Σποτάκι
0: και μετά θα βάλουμε άσμα, μετά.
5: It's a very pleasure, you are aggressive, we can communicate with Kostas Gorgios and after this we will come back at 6 o'clock and 5 minutes later Kostas Gorgios speaks you about energy and after this we will speak about the derby against Panathinaikos and you must know that you must know that now at stay here.
2: Να γράψετε το κομπί τη Δευτέρα.
5: And now 5,000 fans of Olympiacos are on ready and we are ready for Leoforos. Thank you.
0: Το. Βάλε. Ποιο να βάλουμε.

0: τα μοϊκάνα.
1: Τον αφήνω, τι τρίπλες να κάνω, βερβελές μου τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, δεν μπορούσα να τελειώσω την εκπομπή σήμερα χωρίς ένα τραγουδάκι. Ξέρετε, αυτό το κουβαλάω πάντα. Από τις πρώτες εκπομπές που έκανα στο ραδιόφωνο, από τον Profit, για όσοι θυμούνται παλιά. Profit, ναι. Το είχα από μικρός αυτό. Έτσι, από τα τραγούδια σήμα κατά τεθέν στη ζωή μου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί, το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Είναι κοβή ψάχνοντας τον νέμο, όχι. Τον νέμο ακριβώς, ναι, στα ίδια μέρη. Μην νομίζετε κάπου εκεί στις εξωτικές με τέτοιες συνέχειες. Καλώς το φίλο μου το Διονύση.
6: Έλα γίγαντα, τι έγινε.
5: Ρε, εσύ ωραία περνάγαμε, ρε, άκουγα τώρα τα σποτάκια. Ωραία περνάγαμε, ρε φίλε.
6: Εντάξει.
5: τα ακούγα τώρα και γέλαγα.
6: Ναι, μου ήρθαν ο κόσμος τώρα, μου λέγανε.
5: Ρε φίλε, μπορεί να...
6: Είσαι κοντά σου να γράψεις ιστορία, μα το πάρει και ο Μέση, δηλαδή...
5: Ναι, μωρέ, σιγά τώρα το γατί τώρα, αφήστε με ήσυχο τώρα.
6: Μια τελευταία
5: ναι.
6: Μετά το Μουντιάλ για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε.
5: Ναι, μωρέ, να το πάρω, Μέση. Καλά, κάτι έγινε. Άσε με μωρέ και εσύ τώρα μετά, δεν μπορώ. Μπορείς να πεις τι θα κάνουμε τώρα 5 με 7. Ρε φίλε, τώρα που τα άκουγα. Εντάξει, καταρχήν να σου πω ότι έχασες, εγώ θα τις πάρω τις εκπομπές. Οι δύο τελευταίες εκπομπές ήταν παραπάνω από συγκινητικές, πραγματικά. Δηλαδή, εγώ, ο Διονύσης, έχω στο ραδιόφωνο που κάνω αυτή την ιστορία γύρω στα 30 χρόνια. Δεν έχω ξανακούσει τέτοια λόγια και τέτοιες εκδηλώσεις από τον κόσμο. Κι άλλες φορές, ξέρεις, όπου σταματάς και φεύγεις, σου λένε εντάξει, σου μιλάνε ο κόσμος μεγάλα. Αυτό που είναι τις δύο μέρες αυτές, δεν μπορώ να το. Δηλαδή, κάποια στιγμή ζωρίστηκα, πώς το πω, συγκινήθηκα. Χωρίς πλάκα τώρα. Ήταν πολύ, έτσι, πολύ ανθρώπινο. Και είναι και αυτό που θα πάρω μαζί μας τώρα. Τι νομίζεις?
6: Εντάξει, είναι γεγονός ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος, έχουμε πει το ραδιόφωνο, είναι ένα μέσο το οποίο είναι πολύ της συντροφιάς. Υπάρχει πολλοί κόσμος από το εξωτερικό. Δηλαδή, έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα από το εξωτερικό που δεν
5: πήγαν ναι.
6: Γιατί δεν ήξερες τα παιδιά που παίρνανε μόνο και μη είχαν επαφή μαζί τους ή κάποιοι που στέλνανε ένα μήνυμα στα social, εμφανίστηκε δηλαδή ο κόσμος που δεν πήγε.
5: Πολύ δύσκολο. Ένας φίλος με πήρε δαμιανός από τη Γερμανία που δεν είχε βγει ποτέ. Μια φορά είχε βγει και μας άκουγε και μας ακούγαν παρέα. Εντάξει. Πολύ δύσκολο, πραγματικά. Καλά, για σένα παίρνανε όλοι, αλλά εντάξει. Ναι, μαζί με σένα ξέρεις κι εγώ ό,τι μπορούσα.
6: Εντάξει, μην το
5: είσαι τώρα. Όχι, δεν
6: πτωούμε.
5: Κοίτα, ξέρεις ποιο τραγούδι έβαλα πριν και λέω αυτά. Ο Διονύσης καλά μου το έλεγε. Το εγώ καλά σου τα έλεγα και τα άκουγες παράλογα. Εσύ μου τα έλεγες. Αυτό είναι αλήθεια.
6: Ναι.
5: Μου τα έλεγες καιρό.
6: Ναι. Για βάλω καλά τις καταστάσεις.
5: Τι?
6: Έχω γίνει έμπειρος από προσωπικές
5: μετέτειες.
6: Και έχω γίνει έμπειρος πλέον στην ανάγνωση καταστάσεων. Εντάξει, τι να κάνουμε.
5: Εντάξει, μωρέ, εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει, είχαμε μια. Εδώ ρωτάγαμε με το Θανάση εδώ που είμαστε, γιατί του δείξα έτσι μια φωτογραφία εκεί που μιλήσαμε στο κινητό. Και ναι. Ψάχνουμε να δούμε, είναι Μαλβίδες αυτές που φαίνονται σαν φόντο. Πού είσαι ακριβώς τώρα?
6: Μαλβίδες, στον πύργο Ηλίας.
5: Ποιο πύργο Ηλίας? Δεν έχει τέτοια πράγματα ο πύργος Ηλίας.
6: Δεν είσαι καλά τώρα.
5: Άσε ρε, Διονύση τώρα. Ποιο πύργο Ηλίας τώρα?
6: Εμάς
5: βρήκες τώρα.
6: Και με πέτυχε σε όλη τίποτα. Σκέφτηκε γι' αυτό, γιατί άκου φίλε να δεις τώρα, αφού αυτή ήταν η περιπέτειά μας η ζωή. Είχα τη φαϊνή ιδέα να πάω να πάρω μια πισίνα από αυτές που λένε.
5: Α, τις πλαστικές αυτές.
6: Ναι, ναι, ακούω τώρα. Το παιδί λέω να παίξει και τα λοιπά.
5: Σου βγήκε την Παναγία τη φουσκώσεις.
6: Δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες. Λέει, μάνα μου, πισπώνει μου, λέει με το στόμα.
5: Όχι, τρελός.
6: Δεν ήξερα τι γραφείς όταν με τα δαιμόνια μου τη δώσα το ζελία στο κέντρο. Μου λέει, δεν σε καταλάβα τίποτα. Τη δώσα το κέντρο.
5: Τι πήγε να τη φουσκώσει με το στόμα.
6: Άκουε, πήγε από το στόμα σου. Εγώ έχω πάρει μια τρόμπα.
5: Ναι.
6: Από τα πρώτα χρόνια που ανοίγαν αυτές οι πλατφόρμες εκεί από την Κίνα που στέλνανε.
5: Ναι.
6: Οι οποίες συνδέεται με τον αναπτήρα του αυτοκινήτου.
5: Α, ναι, και...
6: κανονικά το διαβάζει πόσο έχει το λάστιχο πάνω του αυτοκινήτου και μπαίνει.
5: Ναι.
6: Αυτή την τρόπα όμως επειδή ξέρεις μέτρο για μέτρο την αντικατέστητα. Εγώ πήρα μία με Type 1 που είναι εκεί που είναι πιο
5: αναπορτοποιημένο. Αφήνεις τα Κινέζικα και περισσότερο να είναι.
6: Ναι, και λέω προχθές κάτσε αυτή με τον αναπτήρα αυτοκινήτου. Τι την έχω, λέω, και πώς την γυρίζω ανάποδα. Μου πέφτουν κάτω κάτι βαλβίδες. Κοιτάζω, λέω, ρε φίλε, τι βαλβίδες είναι αυτές. Είχε βαλβίδες από μπάλες για να
5: προσπαθεί. Ναι, για να βάλεις.
6: Σκοτώ κάπου, δηλαδή. Μα αδερφέ, λέω, αυτή γεννήθηκε για μένα η τρόμπα. Έβαλα την τρόμπα, μικρή ούλια για την πισίνα. Αφού είχε κοσέ την μπαμπά να μπω εκείνο το άλλο. Λέω, εδώ βλέπει, βάζω τα μάξι μπροστά σου, λέει, πάει, έφυγε αυτό. Τι θα κάνει τώρα εδώ. Λοιπόν, βάζω πάνω το φίλε σε 5 λεπτά, είχε γίνει κουρκούτ τώρα που σου μιλάω, δηλαδή έξω μικρή κάνει βουτιές, να ξέρει.
5: Να σου πω, εσύ θα μπει, πατάς την πισίνα, εσύ θα μπει.
6: Όχι, είναι μεγάλη, ένα 80 που στη βλέπω από τίξω, τι είσαι καλά.
5: Ναι, μήπως, ρε παιδί μου λέω μήπως δεν πατώνεις και έχουμε κανένα ατύχημα τώρα.
6: Δεν πειράζει.
5: Γιατί τώρα εσύ δεν είσαι και της θάλασσας παιδί.
6: Ναι. Γιατί έχει δοθεί αυτή η τύπος δεν είμαι της θάλασσας παιδί.
5: Πώς θα είσαι της θάλασσας ρε Διονύση, στον πύργο, Ηλίας.
6: Γιατί από υπάπτει, παραθαλάσσιος είναι.
5: Πού έχει, ο πύργος.
6: Κατάκολο, ζαχάρο, επιτάλλιος, πιάτζα.
5: Αυτά δεν είναι πύργος όμως, είναι αυτά που είπες. Επιτάλλιος.
6: Πώς θα συνήθεις από εκεί στο Κοραγωγόρι να βγούμε μεγάλη παραλία εκεί, να μην φάγει δουλειά και τέτοια. Είσαι καλά. Μην κάνω τώρα και διαφήμιση.
5: Έχει όνειο το τελικά, Έχει όνειο το.
6: Πώ δεν έχει. Και είναι και όλα τα παράτερα, να ξέρεις, που λένε καμιά φορά για κλιματική αλλαγή, για αλλαγές. Εδώ τώρα σε αυτή τη θάλασσα να ξέρεις πήγαινες. Τα δύο μέτρα δεν πάταγες κάποτε.
5: Ναι, δεν πάταγες. Ναι, το Ιόνιο έτσι ήταν. Και στην Πρέβεζα έτσι ήταν, στο δρόμο για την Πάργα.
6: Πας 20 μέτρα, 20 μέτρα πήγαινε μικρή το πρωί.
5: Έλα ρε.
6: Το λόγο μου.
5: Τι, έχει βγει δηλαδή προς την άμμο ή έχει πέσει η στάθμη, τι.
6: Έχει σηκωθεί και πάνω, φίλε, έχει βγει προς την στεριά.
5: Α, γι' αυτό.
6: Κάτι σπίτι που είχαν φτιάξει εκεί μπροστά στην πρώτη γραμμή και τα λοιπά, τα έχει πάρει μπάλα.
5: Έλα ρε, φίλε.
6: Ναι.
5: Η Παλήρια.
6: Ναι, είναι παλίρι, είναι και ένα κάτι κάνει εκεί. Μπαίνει κάτι έργα στο λιμάνι του κατακόλλου και όταν μπαίνουν τα πλοία γυρίζει λίγο ανάποδα εκεί το νερό.
5: Και ήταν περάσει και ένα ντρόουν ουκρανικό εκεί να το ψαρέψετε.
6: Έχει πιάσει φωτιά τώρα, δεν είναι χιλιόμετρο.
5: Πού?
6: Εκεί να μάσκα στον πύργο, δεν γίνεται αυτό. Τι φάει το 112, λέω και εδώ 112, ρε φίλε.
5: Όχι, το ίδιο νούμερο είναι παντού, ρε Διονύση.
6: Είδε πόσο απέδειξε ότι έχω έρθει στον πύργο, κοντά σε ό,τι νομίζει.
5: Μπράβο. Εντάξει, ομολογώ ότι είσαι ένα παιδί του λαού, οι διακοπέ σου είναι.
6: Πάντα ήμουν, είμαι και θα είμαι ένα παιδί του λαού, κοντά σε ό,τι λέγατε.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία στο ραδιόφωνο ως φανατικός ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Αποχωρώ 4 χρόνια μετά βαρύτατα προβληματισμένο. Αν γινόντουσαν εκλογές αύριο δεν ξέρω αν θα βάζω το χέρι μου να ψηφίσω, αλήθεια. Έστω και τώρα είμαι πολύ προβληματισμένος. Κύριε Μητσοτάκη, με ακούσετε να αλλάξουν πολλά. Τα λέω εγώ στους 91 τελευταίες πνευματικές. Λοιπόν, διορθώστε την κατάσταση. Πήγαμε χθες σούπερ μάρκετ. Στον πύργο ματώσαμε 5 τσάντες, πήραμε, αφήσαμε γρήγορα 200 ευρώ, δεν πήραμε τίποτα. Κάτι μέρα πριν για κάτι σόδες, δεν έχουμε πάρει τίποτα να φάμε. Λοιπόν, φτιάξε την κατάσταση και δεν μας βλέπω καλά.
5: Πάει λοιπόν, αποζημίωση, δηλαδή, την έφαγες όλη.
6: Και αποζημίωση. Έλα, εντάξει.
5: Δεν είσαι και εδώ. Έχει ουρά απ' έξω. Έχει ουρά από συναδέλφους να χαιρετηθούμε απ' έξω.
6: Εντάξει, κοίτα, όχι. Δώσε το Θεό, πείτε άλλο το ένα το άλλο. Έχω πει αυτό το μαγαζί είναι από τα καλύτερα μαγαζιά φερέγγια.
5: Σε αυτό ναι, δεν το συζητάμε καθόλου.
6: Δεν είχαμε όταν αυτό το πράγμα. Αν θα πάει ο μήνα 14, 13, 12. Τώρα,
5: και όσοι έχουμε περάσει από κάποια μαγαζιά,
6: εντάξει.
5: Αλλά ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
6: Όχι, είναι βασικό ρε.
5: Πόσο πολύτιμο και βασικό είναι, ναι.
6: Και για να είμαστε και ειλικρινείς, γιατί εντάξει, τώρα εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχει κανονίσει τίποτα κτλ. Επειδή αυτή τη μιλάμε. Και οι δύο έχουμε τα θέματά μας, ο καθένας στην πλευρά του.
5: Όχι, τι να κανονίσω, ρε τρελός.
6: Όχι, τι εννοώ, δεν έχουμε κανονίσει τίποτα για τη νέα σεζόν.
5: Αυτό λέω, τι είμαι εγώ, ο Κοτσόλης είμαι εγώ. Να έχουμε πάρει προπονητή πριν διώξουμε τον Μπενίτεθ, καινούριο.
6: Και επιπροσθέτως, δηλαδή, και προσθέτως. Αυτός είναι και ο λόγος που, αν δηλαδή κάτι ξεσμασμένοι, όχι παράπονο, δεν μπορούμε να το πω, αν μας πει στεναχώρια για την πικρία, Γιατί για μας είναι και βιοποριστικό το θέμα. Δεν είναι δηλαδή ένα θέμα το οποίο θα μας αγγίζει. Νομίζω ο κόσμος θα φύγει και πάμε να κάνουμε διακοπές δύο μήνες.
5: Ναι, ναι, ναι, θα πάμε.
6: Να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό λέω.
5: Θα πάμε δύο μήνες να τα φάμε, να τα πιούμε και θα γυρίσουμε μετά με τα λεσί μας να δούμε τι θα κάνουμε. Κι άμα, εντάξει, εντάξει μου, δεν τρέχει τίποτα.
6: Καλά. Ο άνθρωπος εδώ πήγε και βάλαμε τον ήχη να βγει.
5: Δεν λες αυτό, μπορώ. Μόνο αυτό. Άστα να πάρε. Τέλος πάντων.
6: Εγώ θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά, τους ακροατές αρχικά που. Και αυτούς που παίρνανε, το παρακάνε κάτι που παίρνανε και κάθε μέρα, ξέρεις, που γίνανε πιο φίλοι μας ραδιοφωνικοί. Το έγραψα και στα social, αν κάποιος θεωρεί ότι τον αδίκησα κλείνοντάς τον απότομα εκείνο και το άλλο, είπα να συγγνώμη, εντάξει, δεν πρέπει και κάποια πράγματα.
5: Όχι, ρε, βγήκαν όλοι, όλοι κλεισμένοι, βγήκαν και ο Σπύρος συγκινημένος από το Γέρακα και όλοι.
6: Εγώ το λέω τέτοιο, εγώ το λέω σε μια λογική ότι ήταν 4 χρόνια, πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι εμείς κάνουμε μια δουλειά. Δηλαδή, είναι πολύ βασικό ότι φεύγουμε από εδώ. Και δεν αφήνουμε πίσω στην εργοδοσία μια υπόθεση, δηλαδή να εκκρεμεί η δικαστική από μια καταγγελία κάποιου για κάτι που είπαμε κτλ. Γιατί και όλα αυτά.
5: Αυτό που το βάζει.
6: Οι μέρες μας είναι περίεργα, δεν είναι μικρό πράγμα. Κάναμε την εκπομπή που κάναμε εμείς, γιατί να εκκρεμεί η δικαστική από μια καταγγελία κάποιου για κάτι που είπαμε κτλ. Γιατί και όλα αυτά.
5: Αυτό που το βάζει.
6: Οι μέρες μας είναι περίεργα, δεν είναι μικρό πράγμα. Κάναμε την εκπομπή που κάναμε.

0: Α, διότι λοιπόν. Έφυγε ένα βάρος από πάνω με αυτό τον πόλεμο που δεχόμουν, με αυτή την κοινοπραξία Καλαμάτας, να έχει γεννηθεί κοπέλα στην Καλαμάτα και να σου βάζει, αντί να είναι δίπλα μου, να σου βάζει πλάτη, δηλαδή έγινε σποτάκι. Και δεν πήγε και πολύ καλά η αλήθεια είναι. Δηλαδή, κοίτα, σε τέσσερα χρόνια πήραμε ένα πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο μόνο.
1: Εντάξει, πήρε ευρωπαϊκό όμως.
0: Αλλά πήραμε το ευρωπαϊκό, πήραμε Ευρωλίγκα στο ΆΚΑ.
1: Και εμείς πήραμε.
0: Πήραμε μεγάλες στιγμές στις Ολυμπιακές.
1: Και εμείς πήγαμε καλά. Και ο Παναθηναϊκός πήραμε τέσσερα πρωταθλήματα καλοκαιριού. Και τα τέσσερα καλοκαίρια πρωταθλητές ήμασταν. Και τώρα είμαστε πάλι.
0: Λοιπόν, να πούμε.
1: Να πούμε ευχαριστούμε σε όλους.
0: Αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν, δηλαδή ο ένας που ο άνθρωπος δεν είναι και στη ζωή, την αισθήση αυτής της εκπομπής, είδα πάνω και στον Τζένερ, και ό,τι και να είναι, εντάξει, και όταν έγινε το γεγονός το οποίο λυπεί άπαντες, θυμάσαι τότε ότι για μας ήταν κάτι πολύ πιο στενάχωρο και για αυτό το λόγο.
1: Ναι,
0: ένα ευχαριστώ σε όλους όσους ήταν δίπλα μας, όσους μας στήριξαν.
1: Πώς συνεργαστήκαμε.
0: Στον κύριο Κουτάκη, στον κύριο Μουρατίδη, ο οποίος με τα παράπονά του για την καθυστερημένη μου άφηξη πολλές φορές. Αλλά έχω πει ότι αυτό ήταν η συνταγή της εκπομπής.
1: Για να λέω εγώ
0: podcast,
1: το podcast. Μπράβο, έτσι.
0: Δίναμε το follow-up στην υπόλοιπη εκπομπή. Έτσι. Τώρα, αν κάποιοι δεν μας αγαπάγανε, μας στηρίζανε σε όλες τις δουλειές, έτσι θα είναι. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Ναι, μωρέ, έλειμον.
0: Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσένα που πήγαμε καλά, πιστεύω.
1: Ναι, καλά πήγαμε, εντάξει, μ' άρεσε.
0: Δεν ταιριάζαμε σε τίποτα, πολιτικά, ομάδες, τον καφέ. Δηλαδή, η μόνη φορά που ένιωσα εκεί μαζί σου ήταν μια φορά μοναδική που πήγαμε και φάγαμε εκεί στον
1: Κώστα.
0: Με το γιο σου να πούμε. Ήταν η μόνη φορά που υπήρχε σύνδεξη στην παραγγελία. Σε όλες τις χάρες δεν έχω νιώσει πουθενά. Τίποτα να μας ενώνει.
1: Ρε, δηλαδή, ρε απατεώρα, τι σύμπτυξη στην παραγγελία, αφού ο άνθρωπος τα έφερνε μόνος του.
0: Γι' αυτό το είπα.
1: Δεν παρακύλαμε τίποτα. Τα έφερνε όλα.
0: Γι' αυτό το είπα, γιατί δεν τσακωνόμασταν, αυτό σου λέω. Καταλαβες. Αυτό λέω. Αν είχαν παραγγείλει, μπορεί να τα είχαμε οπότε ήταν η μόνη φορά.
1: Έγινε. Πάτσα, αποχαιρετήσουμε το τραγουδάκι μας.
0: Λοιπόν,
1: άντε Διονύση, καλή αντάμωση.
0: Να είστε καλά.

0: Γεια, GPS, έχουμε χαθεί.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτης. Εμείς Έλληνες μαζί μέχρι τις 9. Ξεκινώ με την υπενθύμηση ότι από την ερχόμενη Δευτέρα 20 του μηνός θα τα λέμε 5 με 7. Μεταφερόμαστε 2 ώρες νωρίτερα. Η εκπομπή δεν αλλάζει σε τίποτα άλλο, ούτε περιεχόμενο, ούτε ύφος, ούτε στυλ, ούτε προσανατολισμό. Μεταφέρουμε την ώρα 5 με 7 για να απευθυνθούμε σε ευρύτερο ακροατήριο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα και σήμερα να πούμε, για πάρα πολλά ζητήματα και εντός και εκτός. Θα ασχοληθούμε και με το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, το οποίο βρίσκεται σε φάση ρευστότητας και μετάβασης. Η είσοδος νέων κομμάτων ανακατεύει την τράπουλα. Τα λάθη που κάνουν, κατά τη γνώμη μας, κόμματα συμπεριλαμβανομένου και του κυβερνώντος, κάνουν το τοπίο ακόμα πιο άδειλο και απρόβλεπτο. Και βλέπουμε πολλά λάθη να γίνονται το ένα μετά το άλλο. Κατά λοιπά, θα ασχοληθούμε με πάρα πολλά ζητήματα και εκτός. Θεωρούμε, για όσους την ακούσατε, για όσους δεν την ακούσατε, θα πούμε τα βασικά, την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο χθες στην διεθνή διάσκεψη που συγκάλεσε για την ακροαριστερή τρομοκρατία, μία από τις πιο σημαντικές πολιτικές ομιλίες για την Δύση και το δυτικό πολιτισμό που έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θεωρούμε ότι η ομιλία του Ρούμπιο μαζί με την άλλη δική του προμηνών στην διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου είναι ίσως οι πιο σημαντικές πολιτικές ομιλίες για την Δύση και τον πολιτισμό της. Θα ασχοληθούμε και με αυτό και με πάρα πολλά άλλα. Με τα ελληνοτουρκικά εννοείται, καθώς πλησιάζει το φθινόπωρο. Εκτιμούμε ότι αναλόγως του πώς θα εξελιχθούν και οι επιχειρήσεις των Αμερικανών, έχουμε πει την άποψή μας, από τον Αύγουστο τα πράγματα θα κλιμακωθούν έτσι περαιτέρω. Κατά τη γνώμη μας είναι πολύ πιθανή και μια χερσαία στοχευμένη επιχείρηση. Θα αναμείνουμε εξελίξεις και στα ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία θα την κάνει την κίνηση, όχι ίσως αυτή που θα ήθελε, γιατί αν είναι σε εξέλιξη οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, και κατά τη γνώμη μας θα είναι πλήρης, σε πλήρη εξέλιξη, αλλά σε επίπεδο νομοθετικό την κίνηση με το νομοσχέδιο θα την κάνει. Και αυτό θα φέρει και την Ελλάδα ενώπιον αποφάσεων και διλημάτων. Θα ξεκινήσουμε όμως με την μεγάλη εικόνα και με τις πληροφορίες από την διεθνή σκακέρα. Θανάσης Ρούγος και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Λάβρο μου, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές. Κύριε Χάνδης, υπάρχει πάντα μια συνέχεια, να το πω έτσι, ενόχλησης από πλευράς 4 κρατών του ΝΑΤΟ προς την Ελλάδα να δώσουμε συστήματα Patriot 2 στην Ουκρανία.
0: Εμείς,
1: ξαναήρθε.
0: Καλά. Ξαναήρθε. Ας αλλάξουν πλευρό και το βλέπουμε.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Νορβηγοί και οι Δανείοι.
0: Ας δώσουν τα δικά τους.
1: Λοιπόν, αρχίστε το θέμα του εξής, ότι οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί, μάλιστα η Ολλανδία διαστόματος του νέου Υπουργού Άμυνας στην κυβέρνηση συνασπισμού, είπα, γυναίκα είναι, η Υπουργός είπα σημαίνει ότι έχουν αδειάσει πάρα πολλές από τις αποθήκες, στο όλο και χθες για διάφορα οπτικά.
0: Εμείς έχουμε δώσει στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μεταφέρει Patriot στη Μέση Ανατολή εδώ και καιρό και προστατεύουμε τους αγωγούς εκεί. Έχουμε δώσει πυρομαχικά στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία θα αναπληρωθούν. Στην Ουκρανία δώσουν οι ίδιοι.
1: Αυτό απάντησαν η ελληνική πλευρά, ότι έχουμε στείλει εδώ και χρόνια για προστασία των πετρελοπαραγωγών περιοχών εκεί της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία, στη στοιχεία δική μας, και μάλιστα δεν το ζήτησε αυτή τη φορά ο Ζελένσκι, από ό,τι ξέρω, είναι πολύ έγκυρη πληροφορία. Αλλά ας πούμε κυρίως οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί, οι οποίοι είναι οι πιο συνήθεις ύποπτοι για να πιέζουν. Από εκεί και πέρα τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, εγώ τι λέω ότι δεν μπορούμε να δώσουμε, όχι λόγω μόνο Τουρκίας, αλλά αυτή τη στιγμή και τα δικά μας είναι πιο απαρχιωμένα, συγκριτικά με ορισμένα από αυτά που έχει η Ουκρανία, στα οποία έχει ιδιαίτερα επιτυχείς βολές, χτυπώντας πυραυλικά συστήματα των Ρώσων, ιδιαίτερα βαλιστικούς πυράβλους. Μην ξεχνάμε το σύστημα Patriot είναι το μόνο το οποίο είναι επιτυχές και το οποίο έχει ας πει καταρρύψει πάρα πολλούς πυράβλους. Τώρα από εκεί και πέρα κατάλαβα ότι δεν δώσαμε, δηλαδή δεν το σχολιάσαμε παραπάνω, δεν πήρε έκταση, παρέμεινε μόνο σε στενό έτσι χώρο.
0: Ενδιαφέρον έχει πάντως, έχει πολύ ενδιαφέρον Θανάση αυτή η πληροφορία.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή, στο λέω εδώ, από εκεί και πέρα, το τι γίνεται και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα δούμε. Πάντως η Ελβετία, επειδή πληρώνει πολλά για πυρομαχικά, αποφάσισε να μπει χθες το βράδυ επίσημα στα προγράμματα του ΝΑΤΟ για κατασκευή κοινών πυρομαχικών. Όχι να μπει στο ΝΑΤΟ, μπρεξιδό, επειδή εφλετάρει το ΝΑΤΟ, αλλά αυτή τη στιγμή επειδή υπάρχουν πολλά πυρομαχικά, τα οποία ο ελληνικός στρατός είναι αρκετά καλός και για ορεινό αγώνα και για άλλες επιχειρήσεις και για αντάρτικο, αλλά για αυτό το έχει βεβαίως έχει μια ενισχυμένη αυτό που ονομάζεται ένοπλη ουδετερότητα, το δόγμα της, το Arm Neutrality. Γι' αυτό το λόγο λέει αυστημία ότι αποφάσισε με συνεργασία με το ΝΑΤΟ να περάσει σε αγορά πλέον, ή μάλλον σε συμπαραγωγή πυρομαχικών μαζί με πολλά κράτη της συμμαχίας.
0: Τι είδους πυρομαχικά, διαφόρων ειδών, διαφόρων διαμετρημάτων και ειδών?
1: Διαφόρων διαμετρημάτων, γιατί έχει καλό και πυροβολικό, έχει καλό και αυτή τη στιγμή τετρακισμένο οχήματα μεταφοράς προσωπικού κτλ. Προφανώς στο σημείο εδώ πέρα θα. Πάντως το γεγονός είναι ότι επειδή το έχουμε πει και στο παρελθόν στην εκπομπή σου πριν από κάνα χρόνο ότι η Ελβετία και η Αυστρία, ιδιαίτερα η Ελβετία, φλερτάρει με το ΝΑΤΟ. Τουλάχιστον αυστηνή πολύ περισσότερο από άλλες εποχές. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε αυτή την εξέλιξη. Τώρα, είχαμε σήμερα ένα μεγάλο χτύπημα των Ουκρανών στην αεροπορική βάση Engels στο Σάρατοφ. Αυτή είναι περίπου, να σου πω, περίπου 800-850 χιλιόμετρα από τα σύνορα που αυτή τη στιγμή είναι οι κατοχικές δυνάμεις της Ρωσίας με την Ουκρανία. Κατεστράφει ένα Τουπόλεφ 95 και η απώλεια είναι μεγάλη. Γιατί εδώ μιλάμε για στρατηγικό βομβαρδιστικό. Οι Ρώσοι είπαν ότι ναι, το χτύπημα έγινε από UAVs, από drones ουκρανικά, αλλά στην προηγουμένη περίπτωση κάποια πράγματα μπορούν να διορθωθούν και δηλαδή το μαζέψανε. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι το Τουπόλεφ είναι το πλέον αξιόπιστο στρατηγικό βομβαρδιστικό της Ρωσίας, πολύ πιο σίγουρο από το Τουπόλεφ 160. Το 7 άτομα είναι το πλήρωμα του Τουπόλεφ 95. Έχει μια αυτήν δράση πολύ μεγάλη. Το θέμα είναι ότι εγώ βάζω και αυτό το νέο χτύπημα στο Τουπόλεφ 95, το βάζω ράμπρος στις επιτυχείς ενέργειες του Ουκρανικού στρατού και της Ουκρανικής αεροπορίας εναντίον στόχων, είτε είναι πετροχημικά εργοστάσια, είτε διγυστήρια, είτε αυτή τη στιγμή σιροδρομικές τροχές ή οτιδήποτε άλλο μέσα στο ρωσικό έδαφος. Τώρα, όπως ξέρεις, για να μαζέψω λίγο τα ουκρανικά, υπήρξε από χθες μια βαριά κρίση στην Ουκρανία. Γιατί ο Ζελένσκι μετά από 6 μήνες αποφάσισε να αντικαταστήσει
0: τον
1: υπουργάνο στο Φεντόροφ.
0: Γιατί?
1: Θα σου πω το εξής. Ο Φεντόροφ είναι 36 χρόνων, θεωρείται κορυφαίο μυαλό. Έχει βγάλει τα πιο δυνατά πανεπιστήμια αμερικάνικα. Έχει τελειώσει το National Defense University, έχει τελειώσει πάρα πολλά. Και λοιπόν αυτή τη στιγμή τι έγινε? Πριν από 7 μήνες η κυβέρνηση της Βιντορέγκο, η οποία και αυτή παραιτήθηκε, αλλά δεν παραιτήθηκε εδώ, δεν έγιναν οι αλλαγές στο Κίεβο όπως μου λέγανε για την περίπτωση της Πρωθυπουργού μέχρι χθες, για να αναλάβει ο πρόεδρος της Ναυτογκάζ νέος Πρωθυπουργός. Έγινε γιατί αυτή τη στιγμή ο Ζελένσκι είδε ότι ανεβαίνει πάρα πολύ η αξία του Υπουργού Άμυνας.
0: Α, το φοβήθηκε ως Δελφίνο.
1: Ακριβώς. Και όπως έγινε και με τον Ζαλούζνια, και ο Ζαλούζνια τώρα είναι απομονωμένος στο Λονδίνο ως πρέσβης.
0: Τον έστειλε πρέσβη στο Λονδίνο για να τον απομονώσει, ναι.
1: Τώρα εδώ όμως το θέμα είναι το εξής, ότι ξεσκόθηκε ο κόσμος για τον Ζαλούζνια, δεν βγήκαν στους δρόμους. Χθες σε περίπου 10 μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων στο Νιποπετρόφσκ, ξέρω εγώ, όπως για παράδειγμα, σε άλλες περιοχές έξω από το Κίεβο, στις περιοχές οι οποίες είναι κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία. Μην ξεχνάμε αυτή ότι υπήρξαν αντιδράσεις, ιδιαίτερα της νεολαίας, νέοι άνθρωποι. Εγώ αυτό είδα. Παρακολουθώντας τα ουκρανικά κανάλια, είδα νέοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος υπουργός είναι κορυφαίο μυαλό, ένα. Δεύτερον, είναι ο άνθρωπος που έχει καταφέρει τώρα και γυρίσει τον πόλεμο υπέρ της Ουκρανίας. Είναι ο άνθρωπος που ονομάζουν ο άνθρωπος των drones. Είναι αυτός ο οποίος σε συνεργασία με τον Μάσκ κατάφερε και απομόνωσε και έβγαλε εκτός τη Ρωσία το Starlink κτλ. Και είναι ένας άνθρωπος που έχει τεράστιες διασυνδέσεις και υπάρχει δυσφορία σε κάποιες δυτικές πρωτεύουσες. Μόνο η Αμερική δεν είδαν να λέει τίποτα. Αλλά ξέρω εγώ, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι κτλ. Παρόλο που βοηθάνε την Ουκρανία.
0: Από τη στιγμή που έχει καταφέρει ο συγκεκριμένος να δώσει ένα επιπλέον momentum στον πόλεμο υπέρ των Ουκρανών, είναι ανοησία του που τον απομακρύνει επειδή φοβάται τον πολιτικό ανταγωνισμό.
1: Ασυζητητή, γιατί η αντιδράση για την αποπομπή του Φεντόροφ είναι κυρίως, από ό,τι ξέρω τώρα, δεν θα το πω κοτσοβολιά, γιατί τα αποφεύγω αυτά, είναι ότι υπήρξε αντίδραση μεταξύ του αρχηγού των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων Στρατιού, Αλεξάνδρ Σίρσκι, με τον Φεντόροφ. Ο Φεντόροφ, ας πούμε, θέλει σύγχρονες τεχνολογίες. Mm. Ο Φεντόροφ είναι ο άνθρωπος ο οποίος λέει: θα τον γύρισα και αφήστε με να τον κερδίσω τον πόλεμο. Διότι αυτή τη στιγμή έχουν κάνει τέτοια πράγματα στην Αμερική και στην Αγγλία που δεν έχουν ακουστεί και θα τα πάει πανολευθρία η Ρωσία και ιδιαίτερα θα χάσει πολύ υλικό. Ο Σίρσκι είναι από του παλιού. Τώρα, όταν λέμε Σίρσκι, μην πάμε και αλλού. Να πούμε λάμπος εξής, ότι ήταν από τον παλιό Σοβιετικό στρατό, ασχέτως αν πεις ήταν οι Ουκρανοί, οι Μολδαβοί, αυτοί οι Λευκορώσοι, ήταν στον παλιό Ρωσικό στρατό, Σοβιετικό, τι να κάνουμε. Αυτή ήταν. Τώρα λοιπόν ο Σίρσκι, ο οποίος είχε κάποιους 65 χρόνων, ο οποίος είναι πατέρας του Ουκρανός και η μητέρα του Ρωσίδα, δηλαδή μιλάει τον αρχηγό των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και ιδίως του στρατού Ξηράς. Έφερε αντιρρήσεις και ήρθαν στην αντιπαράθεση. Αποτέλεσμα ήταν ότι ο Ζελένσκι βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Είναι λάθος τεράστιο του Ζελένσκι, το λέω ευθέως, γιατί ο συγκεκριμένος επιστήμονας και το επιτελείο το οποίο έχει, γιατί αν δεις τι ανθρώπους έχει γύρω του, με βάση τα ζήτησα το βιογραφικό τους και ποιοι είναι αυτοί όλοι, είναι ας πούμε εντυπωσιακού, θα λέει κανείς, βιογραφικού σημειώματος. Συνεπώς ξέρουν πολλά πράγματα και μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά. Γι' αυτό και ο Πούτιν έχει σφιχτεί τελευταία και πέραν το ότι έχει τα προβλήματα με τα καύσιμα, έχει και πολλά προβλήματα με τις απώλειες.
0: Άρα ο Ζελένσκι κινδυνεύει να χάσει το momentum των επιχειρήσεων για λόγους πολιτικού ανταγωνισμού. Δεν είναι και έξυπνο αυτό.
1: Δεν είναι έξυπνο, βέβαια. Αν δεις κάτι τέτοιο και βλέπει μειωμένη τη δράση τη Ουκρανία, σημαίνει ότι κάπου γίνει τα πράγματα. Πάντως, ο Μιχαήλ Φεντόροφ ήταν και εξαιρετικός αναλυτής και ιδιαίτερα δημοφιλής σε νεότερη γενιά. Θα πει βέβαια ο Ζελένσκι δεν είναι μεγάλο στην υγεία, τέλος πάντων υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι πολύ μεγάλοι, πάνω από τα 65 υπουργοί. Έγιναν ήδη και αλλαγές χθες, άρχισαν στην αγροτική ανάπτυξη, η οποία και αυτή βελτιώνεται. Και χθες είδα τον Φεντόροφ μιλώντας στα αγγλικά, γιατί ήταν στην Αμερική χρόνια. Είπε από σημείο ότι έχω 22 λέει πράγματα τα οποία έχω κάνει. Και σα ανακοινώνω τώρα λέει, για να καταλάβετε τι έχουμε κάνει. Και τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, είναι σε 6 μήνες. Λέει ο πρόεδρος, ο κάθε πρόεδρος έχει το δικαίωμα να πάψει, να αποπέμψει, να τοποθετήσει υπουργούς. Αυτός έχει το δικαίωμα, αλλά αυτό νομίζω δεν είναι μια σωστή κίνηση. Είναι ο άνθρωπος που έχει ψηφιοποιήσει, Λάμπρο, έτσι θα το πω, ψηφιοποιήσει τα πάντα. Όλα δουλεύουν με ένα απίστευτο smartphone. Δηλαδή έχει καταφέρει και έχει κάνει σαρωτικές αλλαγές. Δηλαδή όταν τα διάβαζα λέω είναι δυνατόν αυτά να τα έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος 5 χρόνια στην Αμερική και μετά ήταν 2 χρόνια εδώ στην Ουκρανία και τώρα 36-37 χρόνια ήταν 6 μήνες υπουργός άμυνας. Καταλήγω ότι υπάρχει το θέμα με τις αμυντικές δαπάνες. Την Ουκρανία την κοιτάνε όλοι γιατί είναι και πολλά οπλικά συστήματα και ιδιαίτερα αναβαθμισμένη η τεχνολογία και οι αμυντικές δαπάνες. Μην ξεχνάμε ότι ο προϋπολογισμός Λάμπρο του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, ο προϋπολογισμός, θα το κρατήσουμε αυτό, είναι μεγαλύτερος από τον προϋπολογισμό όλων των άλλων υπουργείων σε ετήσια βάση. Mm. Μιλάμε σήμερα για τεράστιες αλλαγές που έχουν γίνει. Εγώ θεωρούσα ότι είναι λάθος του Ζελένσκι και ιδιαίτερα σε τέτοια θέματα είμαι επικριτικός, γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνονται, διότι εδώ πέρα, γιατί κυβέρνηση Ζαλούζνη. Τέλος πάντων, ο ήταν και ένα άνθρωπο 65 χρόνων, στρατηγός, είχε επιτυχίε στον πρώτο χρόνο και τον έστειλε πρέσβη στο Λονδίνο. Αλλά τώρα εδώ είναι μια περίπτωση, είναι σε εξέλιξη για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, διότι υπάρχει και ανησυχία και τέλος πάντων να δούμε πώς θα απαντήσει και ο Φεντόροφ. Πάντως σήμερα και στο Ντνιπροπετρόφσκ και στην Οδυσσό και στο Κίεβο και στο Χάρκοβο. Και αλλού που είδα 7-8 πόλεις, επειδή παρακολουθώ και στα ουκρανικά κανάλια, στην αγγλική ό,τι γράφουν. Γι' αυτό το λόγο και είδα μεγάλη προβληματισμός. Δεν είπα ότι ήταν τεράστιες συγκεντρώσεις, δεν ήταν σαν αυτές πριν από ένα χρόνο για να κλείσω, που ήταν με τη διαφθορά και το κοράψιον κτλ. Αλλά εδώ δεν
0: πάει. Είναι ανοιχτό, εντάξει.
1: Είναι νέοι άνθρωποι και δείχνει. Και πώς μην ξεχνάμε, δεν πάει υπουργό άμυνα σε καιρό πολέμου. Έτσι, αυτή πάει για θέση.
0: Άμα είναι επιτυχημένο, όχι βέβαια.
1: Άμα είναι επιτυχημένο, μάλιστα όχι. Αυτά συγγενικές θα μιλάμε.
0: Θανάση, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ. Θανάση Δρούγος, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Τάπα τσούρο, κλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
9: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
8: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, τα πράγματα επιδεινώνονται στον κόλπο. Έχουμε πει ότι οι Αμερικανοί έχουν αναβαθμίσει τους στόχους που πλήττουν, χτυπούν πλέον στρατηγικούς στόχους, γέφυρες που ενώνουν εμπορικά το Ιράν με την Κίνα και τη Ρωσία, ενεργειακές υποδομές. Οι εκτιμήσεις μας και οι πληροφορίες μας είναι ότι θα κλιμακωθούν επιχειρήσεις με στόχο τον Αύγουστο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια στρατιωτική επιχείρηση, η οποία δεν είναι τιμωρητική, θα έχει ως στόχο να καταβάλει πλήρως το καθεστώς. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό θα καταστεί εφικτό. Υπάρχει ένα άτυπο χρονοδιάγραμμα διμήνου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά επί χάρτου. Όταν ξεκινά ο πόλεμος, τα σχέδια είναι γνωστό που πάνε. Θεόδωρος Τσακίρης, διευθυντής διεθνών σχέσεων στον ΑΔΜΙΕ, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Την εκτίμηση, τα πράγματα επιδεινώνονται. Οι Αμερικανοί έχουν κλιμακώσει, έχουν αναβαθμίσει τους στόχους ποιοτικά, χτυπούν στρατηγικούς στόχους. Έχουν έρθει σε συνόηση οι Ιρανοί, εντωμεταξύ έχουν προειδοποιήσει ότι αν οι Αμερικανοί κλιμακώσουν περαιτέρω, οι Χούθοι θα κλείσουν και την Ερυθρά στο Μάντελ Μπαντέπ, που σημαίνει ότι θα έχουμε δύο κλειστά πλέον περάσματα, έτσι, και στο Ορμούζ και στην Ερυθρά.
1: Αυτό που έχει συμβεί τις τελευταίες έξι μέρες είναι όντως μια κλιμάκωση των αμερικανικών στοχεύσεων και σε μεγάλο βάθος μέσα στην Ιρανή, μέσα στη χώρα, μέσα στο Ιράν, η οποία πλέον, όπως είπατε πολύ σωστά, έχει επεκταθεί σε καθαρά πολιτικούς και οικονομικούς και ενεργειακούς στόχους. Αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, το οποίο όπως καταλαβαίνετε μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις αντιπίνων μεγάλης κλίμακας από την πλευρά των Ιρανών και τις οποίες έχουν προειδοποιήσει. Μάλιστα, αυτή τη φορά φαίνεται πως οι Χούθοι, μετά την απρονοησία του επεισοδίου που έγινε πριν από μερικές ημέρες αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο της Σανά και της Χοντέιντα, ότι φαίνεται να είναι πρόθυμοι να εμπλακούν αμεσότερα σε μια διαμάχη, το οποίο δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη πίεση στη Σαουδική Αραβία με στρατηγικό στόχο να γίνουν δύο πράγματα. Να επαναληφθεί στην περίπτωση των στενών του Άντεν και του στενού Μπάμπελ Μαντέπ, αυτό ακριβώς που επιχειρήθηκε στο Ορμούζ, με τη διαφορά ότι εκεί πέρα λειτουργεί η διεθνή δύναμη, η επιχείρηση Ασπίδες, τα οποία μάλιστα αναλάβαμε και την επιχειρησιακή, από ό,τι κατάλαβα,
0: τη διοίκηση χθες,
1: το οποίο καταλαβαίνετε ότι καθιστά την Ελλάδα για άλλη μια φορά στην πρώτη γραμμή των εμπολέμων. Ελπίζω κάποιοι να το αναδείξουν αυτό. Για να θυμηθούμε και τη συζήτηση που κάναμε
0: την προηγούμενη φορά. Μέρες. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Γιατί θα βρεθούμε σε πολύ επικίνδυνες ζώνες εάν οι Χούθοι μπουν στον πόλεμο. Και αυτό είναι και το πιο κρίσιμο σημείο της όλης της κακέρας αυτής της γεωπολιτικού ρίσκου, η οποία είναι σε εξέλιξη και είναι εξαιρετικά δυναμική. Διότι αν ομιγαίνει το κλείσου και τα στενά του Μπάμπελ Μαντέμπ, ή χτυπηθεί το Γιάμπου, ή χτυπηθούν υποδομές της Αραβίας, οι οποίες είναι πολύ κοντά στους Χούθοι, είναι σε απόσταση αναπνοή σχεδόν από άποψη βαλιστικών.
0: Να πούμε σε αυτό ότι δημοσιοποίησαν ένα βίντεο οι Χούθοι διάρκειας 51 δευτερολέπτων, όπου με δορυφορικές εικόνες δείχνουν τους στόχους στη Σαουδική Αραβία που προτίθενται να χτυπήσουν. Έχουν το στόχο, τα κτίρια, τις υποδομές δηλαδή, με δορυφορικές εικόνες, ένα πολύ γρήγορο βίντεο, επαναλαμβάνω, 51 δευτερολέπτων, και δείχνουν τις υποδομές με ένα στόχαστρο από πάνω.
1: Οπότε,
0: που περιλαμβάνουν τα πάντα. Περιλαμβάνουν δηληστήρια, αγωγούς, τα πάντα.
1: Εάν χτυπηθούν ένα με δύο ή τρία σημεία από αυτά, τότε η κατάσταση θα χειροτερεύσει δραματικά πάρα πολύ γρήγορα. Οι τιμές που βλέπαμε και θεωρούσαμε ότι ήταν δυσθεώρητες, τα 126 δολάρια το βαρέλι, την κορύφωση της πρώτης φάσης του Τρίτου Πολέμου του Κόλπου, θα μας φαντάζουν σε μια ωραία παιδική ανάμνηση, εάν γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι Ιρανοί πλέον παίζουν, επειδή ακριβώς δεν έχουν αεράμινα για να μπορούν να ενταχθούν ουσιαστικά στους Αμερικανούς. Και βλέπουν ότι τα αποθέματα και έκτοξη στήρων και βαλιστικών πυράβλων μπαίνουν μειούμενα ως έναν βαθμό, σε σημαντικό βαθμό. Η μόνη επιλογή που έχουν είναι να χτυπήσουν τις λεγόμενες μαλακές υποδομές εντός εισαγωγικών, που είναι η αχίλλειος φτέρνα του συμμαχικού προς τη ΣΥΠΑ δικτύου ενεργειακής βιωσιμότητας του πλανήτη, βεβαίως. Δεν είναι το ΗΠΑ μόνο το δικτύο, το συμμαχικό και των κρατών αυτών. Είναι μια κατάσταση πραγμάτων, η οποία αν τελικά επέλθει και μιλήσουμε για πλήγματα αντίστοιχα με αυτά που έγινε στον Ρας Λαφάνι του Δυτικού της Σαουδικής Αραβίας, ή δούμε μια κατάσταση πάντων που κλείνει και τα στενά του Άντεν, στην πραγματικότητα μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πραγματικά ανεπανάληπτο στην παγκόσμια πετρελαϊκή ιστορία, να χάσει περίπου το 20% και παραπάνω της παγκόσμιας προσφοράς.
0: Αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Εάν έτσι εξελιχθούν τα πράγματα, έχει προηγούμενο αυτό τέτοιου είδους?
1: Ούτε το 11 με 12% είχε προηγούμενο, το οποίο δεν ήταν 20 και 21%, επειδή ακριβώς οι Σαουδάραβες μπόρεσαν να λειτουργήσουν τον αγωγό πετρελαίου Ανατολής Δύσης και να χρησιμοποιήσουν το Γιάμπου για να εξάγουν 5-5,5 εκατομμύρια βαρέλια αργού και κάποιες ποσότητες σε προϊόντα, και το αντίστοιχο που μπόρεσαν σε μικρότερο βαθμό να πετύχουν και οι Μυρατινοί τον αργό που πηγαίνει στη Φουτζάερα. Αλλά αυτά, εάν σταματήσει, αν κοπεί αυτό και φτάσουμε στα 20%-21% των ροών αργού, γιατί τα προϊόντα έχουν ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό μειωθεί. Mm-hmm. Ένας από τους λόγους που βλέπω πολύ ψηλές τιμές σε προϊόντα και τα οποία είναι σε 35-70% πάνω από τις τιμές αργού αυτή τη στιγμή σε παγκόσμια κλίμακα, ανάλογα με την περιφέρεια στην οποία συζητάμε, είναι επειδή ακριβώς η παγκόσμια διελιστική ικανότητα σε σχέση με ένα χρόνο πριν έχει μειωθεί κατά 6%-6%. Επειδή αφενός δεν λειτουργούν σχεδόν καθόλου σε κανονικές ποσότητες τα δηληστήρια που είναι στον περσικό κόλπο, οπότε έχει βγει ένα μεγάλο κομμάτι εκτός, και σε αυτό προστίθεται και η κατάσταση με τη Ρωσία και την Ουκρανία, όπου που αυτή τη στιγμή η Ρωσία, που ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγός, μεταξύ των μεγαλύτερων εξαγωγών προϊόντων στον κόσμο, έχει σταματήσει εξαγωγές προϊόντων και στη βενζίνη και στο ντίζελ. Αυτό αφαιρεί από την αγορά άλλα 1,6 εκατομμύρια βαρέλια σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι. Οπότε βλέπουμε ότι εδώ πέρα είναι 38% κάτω περίπου τη δυναμικότητα, για να καταλάβουμε τα μεγέθη τη Ρωσία εδώ. Αυτά είναι ποσότητες.
0: Συγγνώμη, το 38% των
1: δηληστικών μείων. Των εξαγωγών σε προϊόντα.
0: Τη Ρωσία.
1: Τη Ρωσία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί, ταυτόχρονες κρίσεις αυτού του μεγέθους στην παγκόσμια ιστορία. Και αυτό που είδαμε με το που άρχισε να εφαρμόζεται η συμφωνία τα μέσα Ιουνίου μέχρι και τα τέλη Ιουνίου, ήταν κάτι το οποίο δυστυχώς έδωσε σε πολλούς την εντύπωση ότι έχει τελειώσει ο κίνδυνος και ότι έχουμε ηρεμήσει και ότι οι αγορές έχουν αποσυμπιεστεί. Αυτό το οποίο είναι στην πραγματικότητα είναι ότι βγήκαν μέσα από τα στενά, μέσα από τον κόλπο, εκατοντάδες τάκια τα οποία είχαν αποκλειστεί μέσα σε αυτό. Για να καταλάβουμε τι συνέβη πραγματικά, νούμερο που δημοσίευσε η Παγκόσμια Επιτροπή, το ΔΟΕ, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, πριν από μερικές μέρες, η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου μέσα σε δύο εβδομάδες αυξήθηκε σε μηνιαία βάση κατά 4%. Είναι το μέγεθος το οποίο υπάρχει. Βγήκανε περίπου 4,5 με 5 εκατομμύρια βαρέλια μέσα σε μερικές ημέρες. Και οι ποσότητες αυτές είναι πραγματικά πρωτοφανείς, αλλά και πάλι δεν έχει μπορέσει να συνέλθει το σύστημα. Αν το βάλουμε σε όλη την περίοδο αυτή μαζί, μιλάμε για μια περίοδο, μια δυναμική της τάξης των 16-17 εκατομμύρια βαρελίων, όταν πριν από τον πόλεμο εξήγοντο περίπου 21-22. Και αυτά είναι δηλώσεις του Φατίχ Μπερόν, του Προέδρου της ΔΟΕ. Οπότε βλέπουμε λοιπόν μια κατάσταση πραγμάτων, η οποία αυτή τη στιγμή, εάν επανέλθει, η οποία δημιούργησε την εικόνα ή την εντύπωση ότι λύθηκε το θέμα, αλλά αυτό ήταν ουσιαστικά ένα πρελούδιο πριν την ηλιμία, πριν την καταιγίδα, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 6 μέρες. Είναι μια κατάσταση η οποία απλώς οδηγεί τους Αμερικανούς να στοχοποιούν ακόμα και ιρανικά δεξαμενόπλια, το οποίο έγινε πριν από 2 μέρες και ήταν πρωτοφανές το γεγονός αυτό, σε άμεσα αντίπεινα για αυτό που κάνανε σε ημερατινά δεξαμενόπλια. Από τις 27 Ιουνίου μέχρι και την πλήρη κατάρρευση της εκεχηρίας, οι Ιρανοί είχαν στοχοποιήσει, είχαν πετύχει, είχαν χτυπήσει με πυράβλους ή με drones γύρω στα 5 δεξαμενόπλια σε διαφορετικά σημεία αυτή τη στιγμή περιοχής του κόλπου. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί να επιβάλλει ο Τραμπ είναι ότι για κάθε τάνκερ το οποίο θα στοχοποιείται, εγώ θα απαντάω σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο. Το πρόβλημα αυτή τη λογική της κλιμάκωσης βεβαίως είναι ότι δεν μπορείς να προστατεύσεις με αποτελεσματικότητα το σύνολο αυτού του τεράστιου δικτύου ενεργειακών υποδομών εξαγωγικών στην περιοχή της αραβικής πλευράς του κόλπου, το οποίο αν χτυπηθεί θα προκαλέσει πανικό.
0: Σήμερα οι Ιρανοί χτύπησαν Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Όχι ενεργειακές υποδομές, αλλά χτύπησαν πάντως.
1: Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι να χτυπήσουν τις ενεργειακές υποδομές. Αυτό είναι το οποίο είναι το δύσκολο θέμα, το οποίο θα οδηγήσει πάλι σε σπιράλα νόδου ανεξέλεγκτο. Με μία διαφορά βεβαίως, έτσι. Δύο διαφορές μάλλον, αν με επιτρέπετε. Η πρώτη έχει σχέση με το γεγονός ότι πλέον μιλάμε για μία περίοδο όπου η κατανάλωση είναι σε πολύ υψηλό εποχικό επίπεδο, διότι η περίοδος αυτή στην πίπτη με τις διακοπές, συμπίπτει με ένα μοτίβο κατανάλωσης πετρελαίου, το οποίο είναι το υψηλότερο μέσα στο 12μηνο για το βόρειο ημισφαίριο, με επίκεντρο την Αμερική, η οποία αναλογεί περίπου στον 1/3 της παγκόσμιας κατανάλωσης, έτσι. Και από το Μάη μέχρι το Σεπτέμβριο διπλασιάζεται σχεδόν η κατανάλωση λόγω της θερινής εντός εισαγωγικών περίοδου που υπάρχει εκεί. Και ταυτόχρονα, οπότε είμαστε σε μια περίοδο που η ζήτηση είναι πολύ ψηλότερη, παρά το ενώ τα δηληστήρια έχουν capacity πολύ χαμηλότερη, λόγω των περιπτώσεων που σας ανέλησα με τον Περσικό κόλπο, αλλά και του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, το πρώτο. Και το δεύτερο είναι πως έχουμε ήδη, είμαστε σε φάση που ήδη καίμεται, γιατί και τα στρατηγικά και τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου τα οποία υπήρχαν και κινητοποιήθηκαν με πρωτοφανή τρόπο πριν από περίπου 3 μήνες όταν ξεκίνησε αυτή η διένεξη.
0: Για και το αναφέρετε, τα στρατηγικά αποθέματα τα οποία επιστρατεύονται δεν μπορούν πλέον να αναπληρωθούν, σωστά?
1: Όχι βέβαια. Πώς θα αναπληρωθούν, αφού έχει μείωση της παραγωγής? Δεν έχει παραγωγή για να το καλύψουν, όχι. Αντιθέτως, από τη στιγμή που βγαίνουν για να αναπληρωθούν, θα πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή. Η παραγωγή έχει πέσει. Και δεν μπορεί να επανέλθει ακόμα σε επίπεδα που να μπορούν, ακόμα και να μην είχε συμβεί τίποτα και να είχε επικρατήσει η εκεχηρία και να λειτουργούσαν τα στενά κανονικά, που δεν λειτουργήσαν ποτέ. Το maximum, το μέγιστο σημείο κανονικών ροών, εισροών και εκροών μέσα από τον κόλπο, σε τα στενά του Ορμούς, κορυφώθηκαν στις 23 Ιουλίου και έφτασαν τις 85 περίπου διαλέσεις. Πριν τον πόλεμο το κανονικό ήταν 135. Και αμέσως μετά, όταν δεν τα βρήκαν οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς για τα 12 δισεκατομμύρια και τον τρόπο τον οποίο οι Ιρανοί θα τα λάμβαναν από αυτά που θα ξεπάγωναν οι Ιρανοί ή οι Αμερικανοί για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για άμεσες ανάγκες της χώρας, άρχισε η κατάρρευση της συμφωνίας. Γιατί θεώρησαν ότι υπήρχε μια συνεννοησία και ήταν ένα σημείο το οποίο ουσιαστικά επίστευσε όλες αυτές τις εξελίξεις, τις οποίες δυστυχώς έχουμε δει μέχρι στιγμής. Από τότε όμως, μέχρι τώρα, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση πραγμάτων που πάλι βλέπουμε μονοψήφιους αριθμούς εισρωών. Βλέπουμε, αν παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες, θα αρχίσουμε να έχουμε πολύ σοβαρές πιέσεις στο σύστημα, διότι οτιδήποτε βγήκε στον Περσικό κόλπο, το οποίο έγινε από 17 έως 30 Ιουνίου μέχρι τα τέλη αυτού του μήνα, θα έχει απορροφηθεί, ή αρχές Αυγούστου θα έχει απορροφηθεί από τις αγορές, θα έχει φτάσει στον προορισμό, θα έχει μπει στο παγκόσμιο δίκτυο δίληση και διανομής. Οπότε οποιαδήποτε ανακούφιση, έστω και περιστασιακή, θα έχει ολοκληρωθεί για το σύστημα αγορών, και μετά θα αρχίσουμε πάλι να μετράμε τις μειώσεις, τις καθαρές μειώσεις της προσφοράς. Τα αποθέματα δεν αναπληρώνονται. Δεν έχουν αναπληρωθεί. Προδεδομένου τα στρατηγικά αποθέματα. Και για να συμπληρώσω αυτό το οποίο λέω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Καλαρίτη, στην ίδια ανακοίνωσή της, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας επεσήμανε ότι η κινητοποίηση των 300 δισεκατομμυρίων βαρελίων που ξεκίνησε εδώ το Μάρτιο έχει πλέον φτάσει σε επίπεδο κάλυψης περίπου 75% τα μέσα της εβδομάδας που διανύουμε. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε περίπου έχουμε μείνει ακόμα 1/4 από αυτά τα 400, τα οποία είναι θέμα μερικών εβδομάδων, ενός μήνα.
0: 400 επιστρατεύτηκαν.
1: 400 δισεκατομμύρια. Περίπου το 1/3.
0: 400 εκατομμύρια.
1: Δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Περίπου το 1/3 των υποθεμάτων του ΩΣΑ. Των κρατών μελών του ΔΟΕ.
0: Δισεκατομμύρια.
1: Που είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και αυτό. Είναι πολύ μεγάλη. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ακόμα και να διατηρηθεί η κατάσταση όπως είναι, τη στιγμή, και να μην χειροτερεύσει, να μην δούμε χτυπήματα στο σαουδαραβικό δίκτυο, να μην δούμε να κλείνουν τα στενά. Να κλείνουν τα στενά του Bubble Mandeb, να μην δούμε να στοχοποιείται και να υπάρχει καταστροφή του δικτύου του λιμένα στο Γιάμπου και να πάμε όπως είμαστε, που είμαστε πολύ ωριακά αυτή τη στιγμή. Αρχές Σεπτεμβρίου, το χρονοδιάγραμμα που είπατε δηλαδή είναι ενδεικτικό, όχι το μόνο του πολιτικού ημερολογίου και της πίεσης για τις εκλογές, αλλά και των αντοχών του παγκόσμιου πετρελαϊκού συστήματος.
0: Η ημερήσια κατανάλωση παγκόσμια πόσο είναι? 100 εκατομμύρια περίπου βαρέλια. Περίπου.
1: Είναι 105 σε κανονικά μέγεθη. Έχει μειωθεί προφανώς έκτοτε. Αλλά το ισοζύγιο είναι καθαρά αρνητικό. Διότι ό,τι μας βοήθησε να αντέξουμε αυτό το τρίμηνο, αυτές τις 100 περίπου 20 μέρες, δεν ήταν από αύξηση παραγωγής από κάπου. Ο μόνος κάπου που θα μπορούσε κάπως να αυξήσει παραπάνω ήταν η Ρωσία, και αυτή έχει τα προβλήματα που έχει με την Ουκρανία, και οι Αμερικάνοι, οι οποίοι είναι και αυτοί στο όριό τους.
0: Αλλά τα 400 δις είναι περίπου 40 μέρες. Τα αποθέματα ενώ τα στρατηγικά είναι για 40 μέρες χοντρικά, έτσι.
1: Αμερικά. Ναι, δεν χρησιμοποιούνται όλα. Δεν χρησιμοποιούνται όλα από την Ουκρανία και δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κιόλα. Οπότε η αποδέσμευση γίνεται σταδιακά. Αυτή η αποδέσμευση θα ολοκληρωθεί περίπου μέσα στις επόμενες 4 έως 6 εβδομάδες. Οπότε θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για επόμενο release.
0: Οι Αμερικανοί έχουν φτάσει στο capacity τους για την αύξηση, για να καλύψουν ό,τι μπορούν να καλύψουν?
1: Όχι, έχουν ακόμα. έχουν ακόμα. Αλλά αν το κάνουν και αυτό, θα αρχίσουν να ξύνουν το πάτο του βαρελιού. Και από ένα σημείο και μετά τα στρατηγικά αποθέματα των Αμερικάνων, επειδή είναι όλα σε αργό και όχι σε προϊόντα, και είναι τοποθετημένα σχεδόν όλα, με την εξαίρεση του Κούσινγκ στην Οκλαχώμα, σε γεωλογικές δεξαμένες, οι οποίες πρέπει να έχεις ένα ελάχιστο, ένα συγκεκριμένο
0: για
1: ποσό.
0: Ναι.
1: Για να μπορεί να είναι λειτουργικές και να μην τίθεται θέμα και δομικής ασπάθειας. Γιατί μπορεί να καταρρεύσει η δεξαμένη αν τραβήξουν ένα, από ένα ποσοστό και πάνω που δεν χρειάζεται να αναφέρουμε δημόσια. Οπότε τα όρια είναι συγκεκριμένα, είναι εκεί. Η JP Morgan είχε πει ότι θα φτάσουμε σε αυτό το όριο περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, πριν την εκεχηρία και αυτό την ανακούφιση 3-4 εβδομάδων που είχαμε. Θέλετε να το πάμε στα τέλη Οκτωβρίου? Να το πάμε στα τέλη Οκτωβρίου. Αλλά ως εκεί. Είναι πολύ ωριακό από το σημείο αυτό και μετά. Με την προϋπόθεση ότι δεν συμβεί κάτι χειρότερο.
0: Μάλιστα. Το οποίο αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι το βασικό σενάριο, ενώ η κλιμάκωση. Μάλιστα. Πολύ ωραία εικόνα, τι ωραία εικόνα, δηλαδή πολύ αναλυτική εικόνα, καθόλου ωραία, αλλά πολύ αναλυτική, τουλάχιστον ξέρουμε τι περιμένουμε. Να έρθω και μια τελευταία ερώτηση. Εάν όντως κλιμακωθεί η κατάσταση και οι Ιρανοί πλήξουν ενεργειακές υποδομές στη Σαουδική Αραβία, οι Χούθοι, οι Ιρανοί κλπ. Αυτές μετά δεν αναπληρώνονται από το κατάλαβα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθουν ή να αναπληρωθούν με κάποιο άλλο τρόπο.
1: Θα θέλουν ανάλογα τι ζημιά θα είναι, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο. Αν χτυπήσει ένα δηληστήρι, αν χτυπήσει ένα κέντρο επεξεργασίας όπως ήταν το ΑΠΚΕΚ, που το έχουν χτυπήσει το 2019 οι Ιρανοί, προειδοποιώντας για το τι έγινε τελικά μετά από 7 χρόνια, μπορεί να θέλει από μήνες έως χρόνια για να συνέλθει. Σας θυμίζω στο αντίστοιχο χτύπημα που έγινε στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη μονάδα υγροποίησης του φυσικού αερίου στον κόσμο που είναι στο Ρας Λαφάν. Τέθηκαν εκτός, και οι δύο υποδομές τέθηκαν εκτός για 2 χρόνια περίπου. Σύμφωνα με δηλώσεις των ίδιων των Εμμυρατών Καταριανών. Αλλά αυτό εξαρτάται από το τι θα χτυπηθεί, σε τι βαθμό έχουν προβλέψει οι Σαουδάραβες κάποια πράγματα. Αλλά το θέμα είναι ότι κανένα δεν μπορεί να σου εγγυηθεί σε τι βαθμό θα σου κάνει τη ζημιά. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσει την κάνει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σακύρη. Ευχαριστούμε για την
1: ολοκληρωμένη εικόνα.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Κωνσταντίνο Σακύρη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ολοκληρωμένη εικόνα, όχι καλή, αλλά τουλάχιστον γνωρίζουμε τι έπεται.

0: παραπολιτικά 90,1 λαμπρό σκαλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τώρα, να συζητήσουμε και μια καλή είδηση που αφορά στην Ελλάδα. Η Ελλάδα μπορεί. Όταν θέλει, μπορεί. Μάλλον όταν το πολιτικό σύστημα δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες και δεν λειτουργεί ως τροχοπέδι, μπορεί. Η Ελλάδα μπορεί να κάνει τα πάντα. Και αυτό δεν είναι υπερβολή, το έχει αποδείξει. Αλλά δυστυχώς οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις δεν είναι πάντα εκεί. Όταν έστω και κατ' ελάχιστον είναι εκεί, τα πράγματα που γίνονται είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Βάιος Λάπας, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος ΕΡΜΗΣ. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που τα ξαναλέμε. Λοιπόν, λέγαμε για το ελληνικό δορυφορικό πρόγραμμα, το οποίο είναι απολύτως made in Greece. Τι εξέλιξη έχουμε από τότε που τα είπαμε? Είχαμε μείνει στην εκτόξευση των δορυφόρων.
1: Σωστά, η εκτόξευση έγινε στις 30 Μαρτίου. Οι δορυφόροι και οι τρεις Ερμής 1, 2 και 3 είναι σε τροχιά. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη χαρά σε ένα συνέδριο διαστημικής, το Space Tech Forum, να αποδεσπεύσουμε την πρώτη ελληνική δορυφορική φωτογραφία από το δορυφόρο Ερμής 3, η οποία είναι ελληνική, από οπτικό ελληνικό δορυφόρο. Όλο αυτό made in Greece, από Έλληνες ερευνητές, φοιτητές, καθηγητές, από μια εθνική Ελλάδος που έχουμε φτιάξει, η οποία έχει και το Πανεπιστήμιο Πατρών, με την ομάδα του κ. Κωστόπουλου, με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό Αεροσκοπείο και την OQ Technology. Είναι μια πολύ ιστορική στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Γιατί μέσα σε 18 μήνες κατασκευάσαμε τους πιο προηγμένους νανοδορυφόρους στην Ευρώπη, με τον έλεγχο της διαδικασίας και του έργου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, από την NASA δηλαδή της Ευρώπης. Και την Δευτέρα ολοκληρώνουμε στην ουσία με την τελευταία τεχνική πρόοδο το έργο και ελπίζουμε μέσα στο επόμενο δίμηνο αυτοί οι δορυφόροι να είναι επιχειρησιακοί, δηλαδή να συνεισφέρουν πλήρως για το ελληνικό δημόσιο και τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τα υπόλοιπα που υποστηρίζουν τις εφαρμογές.
0: Άρα όντως γράφεται ιστορία.
1: Είναι πολύ ιστορική στιγμή, είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι. Γιατί όλο αυτό είναι ελληνικό, είναι το αποτέλεσμα αυτού που είπατε ότι βάλαμε ένα σχέδιο. Το κάναμε μέσα στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και ξέρετε σήμερα είναι η συγκυρία αυτή. Έχουμε τρία πολύ ιστορικά γεγονότα, κύριε Καλαρίτη, που θα μοιραστώ μαζί σας. Το πρώτο είναι προφανώς ο Ερμής, αυτό που παράγουμε πλέον ελληνικές δορυφορικές εικόνες από ελληνικό δορυφόρο φτιαγμένο από ελληνικά χέρια, από δικά μας παιδιά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι θα μοιραστώ μαζί σας, ανακοινώσαμε μια πολύ μεγάλη καμπάνια. Έχουμε 25 υποτροφίες των 1.500 ευρώ από την ελληνική βιομηχανία διαστημικής, από 11 διαφορετικές εταιρείες, για τους πρώτους εισακταίους, τους νέους εισακταίους αεροδιαστημικής που ελπίζουμε να έχουμε μέχρι το τέλος του μήνα. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε έτσι ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα υποτροφιών σε ελληνικό πανεπιστήμιο και σε τμήμα, που δείχνει και το ότι η βιομηχανία έρχεται κοντά στα πανεπιστήμια και μπορούμε να δουλέψουμε μαζί να παράξουμε γνώση και προϊόντα.
0: Επιτέλους.
1: Και το τρίτο που θα μοιραστώ επίσης μαζί σας, ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σήμερα το μεσημέρι, είναι ότι στο Μπρίτανη μας τον κύριο καθηγητή Σιάσο, είναι ότι έχουμε τη μεγαλύτερη δωρεά ποτέ σε ελληνικό πανεπιστήμιο, 130 εκατομμύρια ευρώ από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, στο ΕΚΠΑ, όπως επίσης και στο Μετσόβιο και στο Αριστοτέλειο, κάτι που δείχνει ότι τα πράγματα στα πανεπιστήμια αλλάζουν πάρα πολύ και πολύ γρήγορα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Έχετε δει, και αυτή μάλλον είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Την άκουσα νωρίτερα για την δωρεά. Πολύ σημαντικό ποσό. Είναι πολύ θετικό το ότι έχει σπάσει ένα ταμπού για λόγους ιδεοληψίας και προφανώς και συμφερόντων και ένα μείγμα ιδεοληπτικών και έτσι υπόπτων καταστάσεων. Είχε παρεμποδιστεί επί χρόνια η συνεργασία των πανεπιστημίων με τον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η κακουχία. Τώρα πλέον αυτό έχει σπάσει, έτσι.
1: Έχει σπάσει. Πιστεύω ότι οι καιροί αλλάζουν και αλλάζουν πολύ πολύ γρήγορα. Ζούμε όλοι σε ρυθμούς, όπως λέω στους φοιτητές μου, στους ερευνητές μου, με ρυθμούς Instagram. Mm. Δηλαδή δεν μας αρκεί να αλλάξει κάτι, για παράδειγμα, μέσα σε μέρες, αλλά το θέλουμε να γίνει την ίδια μέρα.
0: Μπράβο.
1: Και οι ρυθμοί είναι έτσι απολύτως κατακλυστικοί γενικότερα. Το ελληνικό πανεπιστήμιο, το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο αλλάζει. Εμείς το αποδείξαμε με τον Ερμή. Δουλεύουμε στα επόμενα ερευνητικά μας προγράμματα. Έχουμε ένα πολύ καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στο τμήμα αεροδιαστημικής. Επίσης σχεδιάζουμε drones, σχεδιάζουμε το πρώτο πυροσβεστικό drone, το οποίο θα μπορεί για παράδειγμα να λειτουργεί τη νύχτα. Υπάρχει, όταν υπάρχει σχέδιο, μπορούμε να αποδεσμεύσουμε όλο αυτό το ανθρώπινο ελληνικό κεφάλαιο και αυτή τη γνώση και να μπορέσουμε να κάνουμε τεχνολογικά θαύματα στην κυριολεξία όπως κάνουμε με τον Ερμή.
0: Πόσοι δορυφόροι είναι τώρα στην τροχιά ελληνική?
1: Η ελληνική είναι 18, συνολικά έχουμε 24 δορυφόρους υποκατασκευή προγραμματισμένοι, οι υπόλοιποι 6 από την Open Cosmos θα εκτοξευτούν στους επόμενους 2-3 μήνες. Και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον που νομίζω εσάς θα σας ενδιαφέρει, γιατί ξέρω πόσο πολύ αγαπάτε το Πανεπιστήμιο, το Διάστημα και την Άμυνα, είναι ότι το Πανεπιστήμιό μας και το τμήμα μας είχε συμμετοχή στη κατασκευή και των 24 δορυφόρων. Δεν υπάρχει άλλο τμήμα πανεπιστήμιο στον κόσμο που να έχει τέτοια συμμετοχή. Αυτό έγινε μέσα από σχέδιο, έγινε μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης διαστημικών μέσων και επίσης, όπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα, ακριβώς επειδή αυτό το πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, είναι πάρα πολύ επιτυχημένο, τη συνέχεια του με ένα νέο τετραετές πρόγραμμα 350 εκατομμυρίων ευρώ, που θα είναι η συνέχεια του, όπου θα μπορέσουμε να ενωθούμε επίσης και με τα σχολεία, όπου τα σχολεία και οι μαθητές θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να μάθουν για τις τεχνολογίες του διαστήματος, να κατασκευάσουν ανωδορυφόρους και πειράματα για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Γενικότερα υπάρχει έτσι μια πολύ μεγάλη κινητικότητα, οπότε αυτό το κλίμα όλο είναι θετικό.
0: Συγχαρητήρια, ξέρω επειδή είστε και μετροπαθείς και ταπεινόφρον, δεν θα το πω εγώ, γιατί ξέρω τον αγώνα που έχετε κάνει για να οργανώσετε όλο αυτό. Είναι δική σας προσωπική, τη δική σας προσωπική σφραγίδα. Το πω το λέω για να μην το λέτε εσείς, γιατί δεν θα το πείτε, αλλά εγώ το ξέρω ότι έχετε οργανώσει όλο αυτό το πράγμα και το θαύμα που έχει γίνει. Έτσι, γιατί τώρα το συζητούσαμε πριν από μήνες και τώρα έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε την πρώτη εικόνα από ελληνικό δορυφόρο, το λες και θαύμα. Θαύματα γίνονται.
1: Είναι τεχνολογικό θαύμα στην κυριολεξία, αλλά ξέρετε, πίσω από το Διάστημα και πίσω από όλο αυτό και από κάποιον καθηγητή, υπάρχει μια μεγάλη ομάδα. Μια μεγάλη ομάδα από ερευνητές, από συναδέλφους καθηγητές, τον κύριο Πασχάλη από το Τμήμα Πληροφορικής, τον κύριο Κωστόπουλο από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που έχουν συμμετάσχει, όπως επίσης και η βιομηχανία. Κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό είναι ότι κάποια στιγμή σε αυτές τις δυσκολίες που είχαμε όταν θέλαμε να φτιάξουμε μια νέα εγκατάσταση, ξέρετε, τους δορυφόρους τους συναρμολογήσαμε μέσα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Έχουμε φτιάξει ένα εργαστήριο, ένα clean room, το οποίο θα εγκαινιάσει και η ΑΒΗ σε μεγαλύτερη κλίμακα σύντομα. Εκεί λοιπόν συναρμολογούνται οι δορυφόροι σε ένα άλλο επίπεδο καθαρότητας. Είχαμε ένα πρόβλημα, θέλαμε ένα ειδικό σύστημα κλιματιστικό που θα αποστηρώνει το περιβάλλον και είχε ένα πολύ μεγάλο κόστος, είχε ένα κόστος 60.000 ευρώ. Βρήκαμε μια εταιρεία, την BCT, η οποία διαπτύτρια είναι η οικογένεια η κυρία Μπουγάτσου, η οποία μας το έδωσε όλο αυτό με προσφορά δωρεάν. Δηλαδή υπάρχει και η σύμπραξη του ελληνικού δημοσίου, το ελληνικό φιλότιμο, είμαστε πολύ τυχεροί που υπάρχουν Έλληνες, έτσι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βοηθάνε πάρα πολύ και το Πανεπιστήμιο αλλά και τα παιδιά και προσκαλώ όλους να βοηθήσουν και να επενδύσουν στα νέα παιδιά στο Πανεπιστήμιο. Βλέπουμε εξαιρετικά παιδιά που μπορούν και να προσφέρουν.
0: Μπράβο. Και το θέμα είναι να μένουν εδώ, να βρίσκουν τις ευκαιρίες και την προοπτική και την βιωσιμότητα της εργασίας τους για να μένουν εδώ, να είναι βιώσιμα τα σχέδια.
1: Είναι το κυρίαρχο σημείο και η στρατηγική. Ξέρετε, στον Ερμή πληρώναμε μέσω του προγράμματος 47 άτομα μέσω του Δημοσίου Λογιστικού Συστήματος. Αυτά τα 47 άτομα, αν δεν υπήρχαν αυτά τα πιλωτικά έργα, θα πηγαίνανε κατά πάσα πιθανότητα στο εξωτερικό. Επίσης, αν δεν υπήρχε η συνέχεια, το επόμενο πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το Space Ελλάς 2 δηλαδή, ώστε όλο αυτό το δυναμικό, το προσωπικό να δει την προοπτική, θα σηκωνόταν να φύγει. Γιατί θα έρχονταν όλες οι εταιρείες να τους προσλάβουν αυτούς τους νέους που έχουμε εκπαιδεύσει. Οπότε είναι σημαντικό, πολύ πολύ σημαντικό για την εθνική μας στην ουσία επιβίωση, στην κυριολεξία, να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά που τόσο πολύ κοπιάσαμε και να εκπαιδευτούν και να προσφέρουν σε αυτό το έργο.
0: Θυμάμαι όταν το άγχος σας, τι θα γίνει όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και αν θα βρεθεί νέα χρηματοδότηση. Τελικά βρέθηκε και μπράβο. Να κάνουμε μια επενθυμίση, μια ανακεφαλαίωση για την λειτουργία των δορυφόρων. Ποιες ήταν οι επιχειρησιακές δυνατότητες?
1: Οι τρεις δορυφόροι αυτοί, οι δύο είναι τηλεπικοινωνιακοί. Ο Ερμής 1 και 2 έχουν αναπτυχθεί από μια νεοφυής επιχείρηση, την OQ Technology και την OQ Ελλάς, η οποία χρηματοδοτείται από το ταμείο, από το επενδυτικό Fund 5G Festos. Είναι μια πολύ σημαντική επένδυση. Είναι στην ουσία η μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία που μπορεί να ανταγωνιστεί το Starlink του Elon Musk. Έχουν φτιάξει λοιπόν μια τεχνολογία που μπορεί κανείς να στέλνει μηνύματα μέσω δορυφόρων και να μπορεί να επικοινωνεί σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου εκεί που δεν υπάρχουν υποδομές 5G. Δηλαδή σκεφτείτε, είστε πάνω σε ένα σκάφος ή σε ένα νησί που δεν υπάρχει 4G ή 5G και μπορούμε να έχουμε το δικό μας ανεξάρτητο εθνικό τηλεπικοινωνιακό ή ευρωπαϊκό σύστημα, αυτό που στα αγγλικά λέμε ένα Sovereign Telecommunications Network. Mm-hmm. Ο Hermes 3 είναι ένας δορυφόρος που συνδυάζει την παρατήρηση γης, να φωτογραφίζει δηλαδή, έχει έναν αισθητήρα ο οποίος μπορεί να φωτογραφίζει τη γη με ανάλυση 5 μέτρα, δηλαδή εμείς θα μπορούμε να φωτογραφίσουμε το κτίριο το δικό σας, για παράδειγμα πολύ σύντομα, και να μπορούμε να χαρτογραφήσουμε και να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για το κτηματολόγιο, για την εθνική ασφάλεια. Και επίσης έχει πολύ προηγμένες τεχνολογίες ελληνικές, ο εγκέφαλος του δορυφόρου είναι κατασκευασμένος από μια ομάδα που ηγείται ο κύριος Κρανίτης, αντιπρόεδρος του τμήματος, καθηγητής, και ο κύριος Πασχάλης, με ελληνικούς αλγορίθμους συμπίεσης που συμπιέζουν την εικόνα, επεξεργάζεται όλο αυτό στον ελληνικό εγκέφανο, σε αυτόν τον υπολογιστή πτήσης όπως λέμε, και κατεβαίνουν τα δεδομένα με ένα laser link, με μια τηλεπικοινωνία, με μια ζεύξη laser, η οποία είναι η πιο ασφαλής που υπάρχει, δεν μπορεί να την υποκλέψει κανένας. Και η μεγάλη υποδομή είναι στο έδαφος, είναι το τηλεσκόπιο του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, με το οποίο μπορούμε να φτιάξουμε ένα δικό μας, έχουμε φτιάξει δηλαδή μαζί τους ένα εθνικό σύστημα τηλεπικοινωνιών για ασφαλείς τηλεπικοινωνίες.
0: Τρομερό αυτό. Άρα δεν παρεμβάλλεται, έτσι.
1: Δεν παρεμβάλλεται το λέιζερ, αυτή η τεχνολογία η οποία είναι το βήμα πριν πάμε στις κβαντικές τηλεπικοινωνίες, δηλαδή αν προσθέσουμε και το κβαντικό κομμάτι, γίνεται σίγουρα αδύνατη η υποκλοπή των δεδομένων. Ήδη με το λέιζερ είναι πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο να το κάνει κανείς, αλλά αν προσθέσουμε και το κβαντικό, για παράδειγμα, στοιχείο, κάτι το οποίο ελπίζουμε να κάνουμε στον Ερμή 4 και 5 στα επόμενα μας προγράμματα, πιστεύω ότι και στις τηλεπικοινωνίες θα φτάσουμε πολύ σύντομα στην κορυφή της Ευρώπης.
0: Άρα συνολικά, θρηστικά, η επιχειρησιακές δυνατότητες των ελληνικών δορυφόρων περιλαμβάνουν τα πάντα. Άμυνα, τηλεπικοινωνίες, χαρτογράφηση, σωστά, πολιτική προστασία, παρατήρηση.
1: Έχει πολλές εφαρμογές, ανίχνευση πυρκαγιών, και, για παράδειγμα, και επίσης το σημαντικό είναι οι υποδομές. Στο τμήμα μας έχουμε φτιάξει όλες τις υποδομές και τα εργαστήρια που μπορεί κάποιος φορέας, ιδιωτικός ή δημόσιος, ή και εμείς σαν πανεπιστήμιο, να σχεδιάσουμε ένα δορυφόρο, νάνο δορυφόρο, να τον συναρμολογήσουμε, να τον πιστοποιήσουμε και να τον στείλουμε στη βάση εκτόξευσης. Έχουμε δηλαδή πλέον εθνικές υποδομές. Αυτό σημαίνει ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία, όπως αντιλαμβάνεστε, σε κρίσιμες και στρατηγικές τεχνολογίες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συγχαρητήρια. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάιος Λάπας, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος Ερμής. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
10: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοντζιά. Κρητική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
13: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ειρήνη, η συμφιλειωτική και αισιόδοξη πολιτική κωμωδία του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου. Παρά τον ισχυρό δεσμό της με την εποχή που τη γέννησε, η κωμωδία παραμένει διαχρονική. Η κωμωδία του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου. Παρά τον ισχυρό δεσμό της με την εποχή που τη γέννησε, η κωμωδία παραμένει διαχρονική.

0: Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη και στα εξοπλιστικά, μια έγκριση, μια καταρχήν έγκριση αγοράς από το Αμερικανικό Κογκρέσο για την απόκτηση από την Ελλάδα προηγμένων περιφερόμενων πυρομαχικών. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και τώρα αρχίζει πλέον και υλοποιείται, διότι επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά για το Κογκρέσο καταρχήν ενέκρινε την πώληση στην Ελλάδα αρκετών εκατοντάδων από αυτά τα περιφερόμενα πυρομαχικά, η χρήση των οποίων θα προσδώσει δυνατότητες σε ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, τις οποίες μέχρι τώρα δεν είχαμε. Χρήστος Χτενάς, αμυντικός αναλυτής, αρθρογράφος, πτήση και fly.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Έχει δίκιο, τα Switchblade η Ελλάδα τα συζητά εδώ και πολύ καιρό. Ενδεικτικά είχε ξεκινήσει μια μελέτη από το 2022, πήγε το πρόγραμμα στη Βουλή το 2024 και φέτος παίρνουμε την έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την εξαγωγή, άρα μπορούμε να ελπίζουμε ότι περίπου σε ένα χρόνο από σήμερα, ίσως και λίγο περισσότερο, θα αρχίσουμε να τα παραλαμβάνουμε. Μιλάμε για 350 Switchblade 300, αυτό είναι το μοντέλο που θα πάρουμε. Το κόστος είναι στα, εκτιμάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες που κάναν τη σχετική ανακοίνωση, στα 80 εκατομμύρια δολάρια, και μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε μάχη, σε αρχική μορφή στο Αφγανιστάν, αλλά κυρίως στην Ουκρανία, όπου είχε φτάσει γύρω στο 2022 και το είχαν βάλει οι Ουκρανοί σε χρήση.
0: Ωραία, μισό, Χρήστο, δώσ' μου μισό να ακούσουμε την ώρα, μισό, μην κλείσεις.
1: Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε ακούμε, Χριστό.
1: Ναι. Έτσι λοιπόν έχουμε μια διαδρομή που εμείς πλέον ζητάμε τα 350 κομμάτια και με κόστος γύρω στα 80 εκατομμύρια δολάρια. Μέρος, αυτό το λέω με επιφύλαξη, αλλά μέρος αυτού του κόστους μάλλον θα καλυφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι από κάποια υπόλοιπα προηγούμενων συμβάσεων που έχουμε και φαίνεται τα χρήματα θα πάνε εκεί. Άρα μάλλον δεν θα μας κοστίσει τόσο, θα μας κοστίσει κάτι λιγότερο.
0: Δυνατότητες, τα συγκεκριμένα.
1: Να πούμε για ποιον προορίζεται. Είναι βασικά αυτά θα πάνε στις ειδικές δυνάμεις ελληνικές. Δεν είναι δηλαδή για τις τακτικές μονάδες του στρατού. Προορίζονται κυρίως για τις ειδικές δυνάμεις, ώστε να έχουν ένα εξτρά όπλο κρούσης πολύ ελαφρύ και για αρκετά μεγάλη απόσταση, και αυτό λοιπόν σωστά λες, να δούμε και τις προδιαγραφές, και το οποίο όμως θα είναι αρκετά ελαφρύ ώστε να μπορεί να μεταφέρεται από ένα άτομο μόνο του, χωρίς να τον βαρύνει υπερβολικά, γιατί έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι των ειδικών δυνάμεων, τα στρατιωτικών ειδικών δυνάμεων, μεταφέρουν στο πεδίο μάχης μεγάλο φόρτο με όλα τα υλικά τους. Λοιπόν, τι κάνει τώρα το Switchblade 300. Αυτό είναι βάρους περίπου 2,5 κιλών.
0: Αλαφρύ, μικρό.
1: Είναι ελαφρύ, είναι ακριβώς. Είναι φτιαγμένο για να μπαίνει σε ένα σακίδιο. Έχει μήκος μισό μέτρο, μπορεί να φτάσει περίπου τα 10 χιλιόμετρα απόστασης ή να μείνει σε πτήση περίπου 20 λεπτά, όποιο από τα δύο δηλαδή τελειώσει πρώτο. Στην ταχύτητα που φτάνει,

0: φτάνει, είναι στην τελική φάση, δηλαδή όταν κάνει εφόρμηση φτάνει περίπου τα 160 χιλιόμετρα την ώρα και εξαπολύεται πάρα πολύ απλά από ένα μικρό σωλήνα ο οποίος έχει μέσα πεπιεσμένο αέρα και το σπρώχνει και βγαίνει, έχει μικρές πτέρυγες με ελαττήριο τις οποίες ανοίγουν απότομα, βάζει τον ηλεκτρικό κινητήρα μπροστά και πετάει. Είναι δηλαδή πολύ εύκολο στη χρήση και προφανώς μιας χρήσης. Mm-hmm. Αυτό έχει κάμερες, χρησιμοποιεί κάμερες ημέρας νυχτός, άρα μπορεί να δώσει και στο προσωπικό που τα χρησιμοποιεί να τους δώσει και εικόνα του πεδίου μπροστά τους. Δηλαδή μέχρι να φτάσει και να εντοπίσει κάποιο στόχο μπορεί να σου δίνει και εικόνα τι συμβαίνει μπροστά. Δηλαδή να λειτουργήσει και σε ένα μικρό ντρόν επιτήρησης. Άρα έχει μια διπλή χρήση. Είπαμε ότι χρησιμοποιήθηκε στην Ουκρανία, εκεί λοιπόν να κάνουμε και τη διευκρίνηση, εκεί αντιμετώπισε προβλήματα. Γιατί φάνηκε ότι δεν λειτουργούσε καλά σε περιβάλλον έντονων ηλεκτρονικών παρεμβολών. Οι Ρώσοι, όπως ξέρουμε, έχουν πολύ ισχυρά συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών και πολύ μεγάλη τεχνογνωσία. Εκεί λοιπόν τα switchblade φαίνεται ότι επηρεάζονταν και δεν βρίσκανε στόχο. Αυτό υποχρέωσε την αμερικανική εταιρεία που τα παράγει, την AeroVironment, να τα αναθεωρήσει και να ξαναγράψει και λογισμικό και να ενισχύσει κάποια συστήματα εντοπισμού. Οπότε τώρα τα διαθέτει στην αγορά ως βελτιωμένης έκδοσης, αυτά θα πάρουμε και εμείς. Και δηλαδή ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται έχουν επιλυθεί τα προβλήματα. Αυτό είναι θετικό, διότι η Ουκρανία, όπως ξέρουμε, έχει γίνει σήμερα το δοκιμαστήριο όλων των όπλων παγκοσμίως. Οπότε καλό είναι να έχει πάει κάτι εκεί, να έχει δείξει τα προβλήματά του, να έχει διορθωθεί και να το παίρνεις πιο όριμο.
1: Γιατί στόχος είναι, τι στόχος πλήττει, γιατί στόχος προορίζεται?
0: Το μικρό μέγεθος σημαίνει ότι και η πολεμική του κεφαλή είναι μικρή, δεν είναι μεγάλη. Αλλά μπορεί να χτυπήσει προφανώς προσωπικό, μπορεί να χτυπήσει ένα μικρό όχημα ή ένα μεγάλο όχημα μη θωρακισμένο, δηλαδή ένα φορτηγό, και βεβαίως αν βρει μπροστά του κάποιο τάγκ βενζίνης, κάποιο στίβα πυρομαχικών, πέφτει επάνω και μπορεί να ανατινάξει. Είναι χρήσιμο σαφώς, είναι μικρού μεγέθους, εύπριστο, εύκολο στη μεταφορά, είναι αυτά τα συστηματάκια τα οποία παγκοσμίως όλοι τα αγοράζουν και διαχέονται στο πεδίο της μάχης. Υπάρχουν πολλά τέτοια μοντέλα διεθνώς και πραγματικά δίνουν μια δυνατότητα βαρέως χτυπήματος στο άτομο, στον ένα πεζικάριο.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει και μεγαλύτερο μοντέλο, το Switchblade 600, το οποίο είναι σημαντικά μεγαλύτερο, φτάνει τα 15 κιλά. Αυτό βεβαίως είναι πιο δύσκολο στη χρήση, δηλαδή δυσκολεύει τη μεταφορά. Αυτό όμως φτάνει πολύ, πολύ μακρύτερα, μπορεί να φτάσει και τα 40 χιλιόμετρα μακριά και να μείνει στον αέρα και έως και διπλάσιο χρόνο 40 λεπτά. Και γι' αυτά υπάρχει συζήτηση μήπως προμηθευτεί η Ελλάδα.
1: Νομίζω ενέκρινε και τα δύο το Κογκρέσο.
0: Ναι, υπάρχει, αλλά τα 300 είναι αυτά που φαίνεται θα φτάσουν πρώτα, γιατί ακριβώς θέλουμε εμείς να εξοπλίσουμε τις ειδικές μας δυνάμεις με ένα τέτοιο όπλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Χρήστος Εκτενάστον, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Λέγαμε νωρίτερα για την Τουρκία, η οποία με βάση τις μέχρι τώρα ενδείξεις περί τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο ετοιμάζεται, αν δεν αλλάξει κάτι, να καταθέσει το γνωστό νομοσχέδιο με τη γαλάζια πατρίδα, τα πράσινα λόγα κλπ. Βέβαια, εκεί θα κληθεί και η Ελλάδα να πάρει τις δικές της αποφάσεις, διότι εκκρεμούν ζητήματα σε εμάς, εκκρεμεί η υπόθεση του καλωδίου, εκκρεμούν και μία σειρά από άλλα θέματα που έχουν να κάνει με θαλάσσια πάρκα, με διάφορες δραστηριότητες, όπου εκεί, εφόσον η Τουρκία καταθέσει το νομοσχέδιο, θα γίνει το πρώτο crash test στο πεδίο. Έτσι. Είτε οι Τούρκοι θα επιχειρήσουν να κάνουν κάτι, οπότε θα πρέπει εμείς να αντιδράσουμε, είτε εμείς θα πρέπει να κάνουμε κάτι όπως δικαιούμαστε και η Τουρκία θα θελήσει να επιβεβαιώσει στο πεδίο το δικό της νομοσχέδιο. Το κακό της υπόθεσης είναι ότι η Ελλάδα όλο το προηγούμενο διάστημα, με τις διακήρυξεις φιλίας, με την υποτονική της στάση, με την απουσία καταγγελίας της Τουρκίας, έχει δημιουργήσει, έχει αφήσει χώρο στην Τουρκία και έχει δώσει πρόσχημα στους καλοθελητές συμμάχους μας και εταίρους στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ κλπ. Να προωθούν τη σχέση με την Τουρκία, με την Ελλάδα να έχει αφωνία. Γιώργος Καραμπελιάς, εκδότης, διανοούμενος, συγγραφέας και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, ναι.
0: Λοιπόν, να κάνουμε τη συζήτηση που λέγαμε εν ώψη της κίνησης της Τουρκίας, και δεν είναι μόνο αυτό, έτσι, και το νομοσχέδιο να μην καταθέσει, η Τουρκία θα κινείται όπως κινείται πάντα και προωθεί την συνεργασία με τους Ευρωπαίους, με τους Αμερικανούς, με τους υπολείπους στην περιοχή, με την Ελλάδα να αναπούσε, να έχει αφωνία, δεν την έχει καταγγείλει, έχουν δώσει χώρο και λαβή και πρόσχημα να λένε τι θέλετε, αφού μια χαρά είστε, γιατί φωνάζετε.
1: Ναι, νομίζω ότι το λάθος που έγινε στην πολιτική της χώρας την προηγούμενη περίοδο, με υπευθυνότητα προφανώς της κυβέρνησης, είναι ότι όταν η Τουρκία έξυπνα ποιώντας σε μια περίοδο που είχε να ασχοληθεί κυρίως με τη Συρία και με τα προβλήματα στα ανατολικά της, δεύτερο, επειδή ήθελε να χαλαρώσει την πίεση που ασκούνταν εναντίον της την προηγούμενη περίοδο, θυμόμαστε τον Εύρο, την έλευση του γαλλικού στόλου εδώ και τα λοιπά, έτσι την περίοδο μετά το 20, η Τουρκία αποφάσισε να κάνει μια στροφή και, δεδομένη της εμπλοκής της Ρωσίας σε έναν πόλεμο τον οποίο δεν μπορεί να κερδίσει, και η Τουρκία το βλέπει αυτό, θεώρησε ότι ήταν καιρός να παίξει το δυτικό χαρτί. Δηλαδή αυτή την περίοδο η Τουρκία, μετά το Ισλαμικό, το Ισλαμιστικό και το χαρτί το Ανατολικό, παίζει το δυτικό χαρτί. Εξάλλου πάντα η Τουρκία, και εξαιτίας των δυνατοτήτων που τη δίνει η γεωγραφική της θέση, παίζει πότε τη μία, πότε την άλλη κατεύθυνση. Έτσι, γι' αυτό βλέπετε ότι επαναλαμβάνει συνέχεια, θέλουμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα τέτοια. Προσέφερε λοιπόν στην Ελλάδα αυτά τα υποτιθέμενα ήρεμα νερά. Βεβαίως, εμείς έπρεπε να πάρουμε τα ήρεμα νερά και από την άλλη να καταγγέλουμε την Τουρκία για τη στάση της στην Κύπρο, να καταγγέλουμε την Τουρκία για τις κινήσεις της στη Συρία, να δείχνουμε δηλαδή ότι ναι μεν δεν είναι ότι εμείς θέλουμε πόλεμο, εμείς όμως θέλουμε να κρατιέται καθαρό και ανοιχτό το μέτωπο της αντιμετώπισης της Τουρκίας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το αφήσαμε, κάνοντας το χατήρι των Γερμανών και των Ισπανών, που άλλο που δεν ήθελαν, οι οποίοι ήθελαν ακριβώς να περάσουν μια γραμμή στην Ευρώπη προσέγγισης με την Τουρκία, χρησιμοποιούν ως προς αυτό και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, στις οποίες έχει κάνει πολύ μεγάλη διείσδυση η Τουρκία, αρκεί κανείς να πάει λίγο στη Ρουμανία και να δει τη φοβερή παρουσία των τουρκικών επιχειρήσεων σε όλα τα πεδία, έτσι από τις κατασκευές όπου κυριαρχούν μέχρι τράπεζες και ούτω καθεξής. Επομένως η Τουρκία ήταν σε μία φάση που χρησιμοποίησε αυτό το χαρτί.
0: Καλά, είναι αστείο να υπογράφεις διακήρυξη φιλίας με κάποιον ο οποίος έχει κάζους μπέλη. Αυτά τα πράγματα μόνο το ελληνικό πολιτικό σύστημα τα κάνει.
1: Το θυμηθήκαμε δηλαδή εκ των υστέρων. Πάλι καλά που το θυμήθηκε.
0: Τι σχεδόν, τίποτα δεν θυμηθήκαμε. Τι το θυμηθήκαμε. Ο Πρωθυπουργός το έθεσε, μιλώντας στους δημοσιογράφους. Δεν το έθεσε τον ΝΑΤΟ. Τώρα μην δουλευόμαστε. Ο Πρωθυπουργός το έθεσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους Έλληνες. Δεν το έθεσε στον ΝΑΤΟ.
1: Το έχει θέσει εδώ και ένα χρόνο, δεν λέω στον ΝΑΤΟ. Στον ΝΑΤΟ επισήμως δεν το έθεσε.
0: Δεν το έθεσε.
1: Όπως το λες. Το ζήτημα είναι ότι αντί να το έχουμε κάνει, αντί να έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα στις υπηρετικές περιοχές. Έτσι. Δεν λέω εγώ ότι έπρεπε σώνετε καλά να το είχαμε κάνει σε όλο το πεδίο. Στις υπηρετικές περιοχές και νότια της Κρήτης, όπου η Ελλάδα μπορούσε να το κάνει και η Τουρκία, κατά τη γνώμη μου, ακριβώς γιατί ακολουθούσε αυτή την πολιτική, δεν μπορούσε να αντιδράσει. Αντί λοιπόν να κάνουμε αυτές τις κινήσεις και άρα να έχουμε στα διεθνή φόρα και παντού την συμπεριφορά της Τουρκίας ως φόβητρο και παράδειγμα προς αποφυγή, κάναμε το αντίθετο. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στην Τουρκία να τα βρει σε μεγάλο βαθμό με τους Ευρωπαίους, κατ' εξοχήν να τα βρει με την Αμερική του Τραμπ, ο οποίος ούτως ή άλλως είχε φιλικές διαθέσεις προς την Τουρκία, αλλά εμείς του δώσαμε αυτή τη δυνατότητα, γιατί έτσι χαλάρωσε και το ελληνικό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξε δηλαδή μια πολιτική εντελώς λανθασμένη με το επιχείρημα, μα τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο, δεν θέλουμε να κάνουμε πόλεμο, θέλουμε όμως να κρατάμε ζωντανό το πρόβλημα της τουρκικής επιθετικότητας, ότι κατέχει την Κύπρο, ότι έχει κάζους μπέλη. Όλα αυτά έπρεπε να είναι
0: ζωντανά. Αυτός ο αχρίος εκβιασμός της κοινή γνώμη και τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο, τι σημαίνει ότι για να μην κάνεις πόλεμο είσαι διατεθειμένος να κάνεις τα πάντα. Άρα να εκχωρήσεις, ξέρω, κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία κλπ. Γιατί αυτό το τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο έχει οδηγήσει σε αδρανοποίηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1: Έτσι. Κοίταξε, αυτό το πράγμα το ακούμε από τη δεκαετία ανήθικο, του 90.
0: Ανήθικος εκβιασμός.
1: Έτσι, από τη δεκαετία του 90 και μετά. Αυτή είναι η ελληνική πολιτική έναντι της Τουρκίας. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπήρχαν και στιγμές καλές όπως η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου βάλαμε με κάποιο βέτο που χρησιμοποιούσαμε εκεί, αλλά η γενική γραμμή ήταν μια γενική γραμμή έτσι, συνένεσης με την Τουρκία, να τα βρούμε από κουμπαριές, χορούς και άλλα τέτοια.
0: Δεν μπήκα κουμπαριές.
1: Έτσι, δεν κάναμε, το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν αναπτύξαμε την πολεμική μας βιομηχανία, ενώ θα μπορούσαμε, είχαμε υπογράψει τη συμφωνία για το Eurofighter από το 2002, το εγκατέλειψε τότε η κυβέρνηση λέγοντας, η κυβέρνηση Μύτη, τα έχουμε βρει με την Τουρκία και ακολουθήθηκε μία γραμμή. Έτσι, στην ίδια κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, και αυτό συνεχίζεται μέχρι τώρα και θα αναγκαστούμε να πάμε σε κρίση, αλλά υπό προϋποθέσεις και σε συνθήκες που έχει επιλέξει η Τουρκία και δυστυχώς με απροετοίμαστη, την ευρωπαϊκή γνώμη, τους εταίρους
1: και εδώ. Και την ελληνική γνώμη, ναι. Δηλαδή, διότι έχει λίγο αποκοιμηθεί, ναι. Πιστεύω, έτσι, ότι οπωσδήποτε η Τουρκία, όπως προανέφερες, θα κινηθεί την επόμενη περίοδο. Άφησε την περίοδο αυτή που είναι για να πάρει πρώτα τα F-35. Δεν θέλει δηλαδή να προκαλέσει. Γι' αυτό δεν το προχώρησε άμεσα.
0: Έκλεισε συμφωνίες με Ευρωπαίους.
1: Ακριβώς. Ήθελε πρώτα να κλείσει ένα πακέτο τέτοιο και μετά, πιθανώς χρησιμοποιώντας μέσω του Μπάρεκ και τον Τραμπ, να μας πει ότι ελάτε τώρα να τα βρούμε, και πολύ φοβάμαι εδώ μια τέτοια στάση και του Τραμπ, δεδομένου ότι έχει αδυνατήσει αυτή την εποχή και το Ισραηλινό λόμπι στο οποίο στηριζόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έβλεπα σήμερα δημοσκοπήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι μειοψηφία πια η στήριξη στο Ισραήλ, κάτι πρωτοφανές
0: για τις Ηνωμένες
1: Πολιτείες. Άρα κάτω από αυτές τις συνθήκες που έχει αδυνατήσει και η συμμαχία, όχι η συμμαχία δεν έχει αδυνατήσει, αλλά έχει αδυνατήσει
0: η επιρροή των Ισραηλινών στην Αμερική.
1: Ακριβώς, και ιδιαίτερα μετά την κατάσταση όπως εξελίχθηκε ο πόλεμος στο Ιράν. Αυτό κέρδισε η Τουρκία. Η Τουρκία χρησιμοποίησε τον πόλεμο στο Ιράν για να βγει, ενώ θυμάσαι στην αρχή, και έτσι ήταν, φαινόταν ότι η Τουρκία ήταν η χαμένη του πολέμου. Από τη στιγμή και πέρα όμως που ο πόλεμος δεν ολοκληρώθηκε και δεύτερο, οι Τούρκοι εκβίασαν τους Αμερικανούς ότι αν χρησιμοποιήσουν τους Κούρδους, γιατί το σχέδιο το θυμάσαι ότι
0: ήταν χρησιμοποιημένο να κινηθούν οι Κούρδοι. Εγκαταλείφθηκε τελευταία στιγμή από τους Αμερικανούς.
1: Ακριβώς.
0: Κατόπιν τηλεφωνήματος του Ερντογάν στον Τραμπ.
1: Πράγμα το οποίο είχε τεράστια σημασία, διότι εάν γινόταν η κίνηση στο Κουρδιστάν, το κέντρο βάρους του πολέμου δεν θα ήταν τα στενά του Ορμούς, αλλά το Κουρδιστάν. Έτσι. Και επομένως μπορεί να υπήρχαν και άλλα φαινόμενα κινητοποιήσεων στο εσωτερικό του Ιράν.
0: Και εντόμινο.
1: Έτσι. Άρα η Τουρκία σε όλη τη διάρκεια της κρίσης κέρδισε και εμείς χάσαμε, διότι βλέπουμε και την στάση της Αιγύπτου, την οποία πρέπει να δούμε, πρέπει να τρέξουμε, διότι κοιμήθηκε και λίγο έως πολύ
0: η ελληνική πλευρά
1: της χώρας, η ελληνική πλευρά.
0: Εντάξει, άφησε την Αίγυπτο να την ερημονικήσει η Τουρκία.
1: Και αυτό έχει αδυνατήσει ούτως ή άλλως λόγω του Παλαιστινιακού και τα λοιπά τη σχέση Ισραήλ-Αιγύπτου. Άρα έπρεπε ακριβώς προβλέποντας αυτά τα πράγματα να είναι ακόμη πιο έντονη η παρουσία μας έτσι εκεί. Επομένως τώρα θα βρεθούμε κάτω από χειρότερες συνθήκες να αντιμετωπίσουμε την επόμενη περίοδο, την όψυνση η οποία θα έρθει όταν η Τουρκία το επιλέξει. Μπορεί να το κάνει και πάνω σε ελληνικές εκλογές. Θα δούμε.
0: Και με την Τουρκία απενεχοποιημένη στην Ευρώπη δυστυχώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.
0: Γιώργος Καραμπελιάς, ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα Παραπολιτικά.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90 Λαμπρόσκαλα, έτσι επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, καθότι οι εκλογές πλησιάζουν, είτε γίνουν το φθινόπωρο, όπως είναι πιθανό και ανοιχτό κατά τη γνώμη μας το σενάριο, είτε γίνουν την άνοιξη. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο ούτως ή άλλως. Ζαχαρία Ζούπης, Διευθυντής Ερευνών της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Opinion Poll. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είδα την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που κάνατε στο Liberal για τη χαρτογράφηση του πολιτικού συστήματος σε σχέση με την ιδεολογική τοποθέτηση. Κεντροδεξιά, αριστερά κλπ. Συμπεράσματα, συμπέρασμα.
1: Υπάρχει μια πληγωμένη πολιτική κυριαρχία της κεντροδεξιάς, η οποία φαίνεται να στηρίζεται περισσότερο πια στην αδυναμία της αντιπολίτευσης και την έλλειψη αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης. Παίζει ένα ρόλο και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, η οποία απειλείται από σοβαρά θέματα όπως η ακρίβεια, το ύψος των εισοδημάτων και το όλους τους τελευταίους μήνες έχει ανέβει πολύ και το θέμα της διαφάνειας διαφθοράς που λέμε. Από αυτά θα κριθεί. Μου έκανε εντύπωση ότι σε ερωτήσεις περισσότερο προσπαθήσαμε και ιδεολογικά να το ψάξουμε. Περισσότερο φαίνεται το κοινωνικό σώμα να ενδιαφέρεται για το ποιος μπορεί να του δώσει λύση στην αποτελεσματικότητα που λέμε σε αυτά τα προβλήματα, για παράδειγμα, της ζωής του.
0: Παρά το ιδεολογικό πρόσημο.
1: Παρά το ιδεολογικό πρόσημο.
0: Άρα να ζητά αποτελεσματικότητα.
1: Το κύριο είναι η αποτελεσματικότητα. Ποιος θα μου λύσει τα προβλήματα. Και αυτός είναι ο πονοκέφαλος εκτεταμένων κοινωνικών τμήματων. Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την πολιτική ρευστότητα, γιατί σημαντικά τμήματα, η αναποφάσιστη είναι περίπου 15% ακόμα, και αρκετοί και από αυτούς που δηλώνουν κόμμα, να ξέρετε, αν τους ρωτήσετε σε εκλογές θα ψηφίσετε σίγουρα αυτό το κόμμα, το όποιο κόμμα δηλώσατε, ή μπορεί να αλλάξει, το δηλώνει ότι μπορεί και να αλλάξω. Άρα υπάρχει μια κινητικότητα μεγαλύτερη από αυτή που βλέπουμε.
0: Άρα έχει βεβαιότητα και με αυτό ότι στην ουσία έχουν χαλαρώσει, έχουν διαπερατά, απορρόδει τα στεγανά των κομμάτων, έτσι, δεν είναι στεγανά πλέον.
1: Ναι, και αυτό επαληθεύεται. Μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση της δουλειάς μας, που δεν φαίνεται πάντα στις δημοσίευσεις γιατί δεν είναι εύκολο, είναι όταν αναλύουμε κόμμα-κόμμα από πού παίρνει δυνάμεις και προς τα πού χάνει. Αυτές λοιπόν οι μετακινήσεις συχνά δεν εξηγούνται εύκολα ιδεολογικά, πολιτικά, με βάση τις κλασικές διαχωριστικές γραμμές.
0: Πάντως το θέμα της αποτελεσματικότητας, εφόσον αυτό είναι ένα βασικό κριτήριο, εξηγεί και γιατί η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να είναι πρώτη και με διαφορά από τους υπολείπους, γιατί προφανώς οι άλλοι δεν έχουν χέγγια αποτελεσματικής κυβερνητικής διαχείρισης. Δηλαδή εκεί πρέπει να είναι το ανάγχωμά της προφανώς.
1: Ακριβώς, και ενώ δεν φαίνεται κάποια υψηλή, ας πούμε δεν ξεπερνάει το 24% η θετική αξιολόγηση της κυριαρχίας της κεντροδεξιάς αυτή τη στιγμή, παρόλα αυτά και ενώ έχουμε και δύο νέα κόμματα το τελευταίο 1,5 μήνα, ένα 46% πιστεύει ότι σίγουρα ή μάλλον θα συνεχίσει να κυριαρχεί.
0: Γιατί οι άλλοι προφανώς δεν θεωρούνται κατάλληλοι για διακυβέρνηση. Άρα αυτό τη σώζει.
1: Ακριβώς. Εκεί είναι το όλο το κεντρικό θέμα, και γι' αυτό και ό,τι αφορά την κυβέρνηση πρέπει να δει τα δικά της και πώς θα πείσει ότι μπορεί να δώσει λύσεις. Γιατί δεν αντιπολίτευση, θα έλεγα ότι πολλές φορές δεν θα κρίνω τώρα την ουσία, γιατί όλα τα θέματα έχουν κάποια αξία που μπορεί να βάζει το κάθε κόμμα. Όμως πολλά η τακτική παραπέμπει στα αυτιά των ανθρώπων, συχνά σε θόρυβο. Οι πολίτες, μην ξεχνάμε ότι έχουμε περάσει μετά το 10, μια πολύ περίεργη 15ετία, δεν είναι δύσκολη. Θέλουν να, άρα έχουν και μια απέτηση, και αν θέλετε είναι και αυξημένος ο βαθμός δυσπιστίας να ακούσουν προτάσεις.
0: Καθαρά πράγματα.
1: Να νιώσουν ότι μπράβο, ότι μπορούν να γίνουν κιόλας.
0: Ναι, ναι. Γιατί βλέπουμε τώρα προσωπική εκτίμηση. Με αφορμή την επανεμφάνιση Τσίπρα, ας πούμε, βλέπουμε μια γενικολογία, μια οριστολογία, μια προσπάθεια επανάληψης πραγμάτων τα οποία έχουν αναφορά στην προηγούμενη παρουσία του. Βλέπουμε και ένα συνοθήλευμα προτάσεων άλλων που τσιμπολογά δεξιά και αριστερά. Αυτό προφανώς δεν συνιστά ακόμα τουλάχιστον πιστική πρόταση.
1: Προφανώς δεν συνιστά και ό,τι παραπέμπει στο παρελθόν. Θα έλεγα ότι δημιουργεί πρόβλημα στον κύριο Τσίπρα. Μου είχε κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, ότι μετά το βιβλίο που είχε γράψει και ένα μήνα υπήρχε μια τεράστια επικοινωνιακή προσπάθεια, δεν είναι. Τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο η δυνητική του ψήφος έπεφτε τότε. Μετά ξανανέβηκε. Δηλαδή κάθε
0: η υπενθύμηση του παρελθόντος τον έριχνε, έτσι.
1: Μπράβο, κάθε τι που θύμιζε το παρελθόν τον έριχνε.
0: Πάντως έχω την εντύπωση ότι υποτιμάται αλφαγιώτα το ιδεολογικό της δεξιάς, γιατί και λόγω της εκπομπής του, της επαφής που έχουμε με κόσμο, υπάρχει, βλέπω, μια δυσφορία στη Νέα Δημοκρατία για την έλλειψη του δεξιού ιδεολογικού προτάγματος και σε συγκεκριμένα θέματα. Ναι. Μετανάστευση, ασφάλεια, ελληνοτουρκικά κλπ. Και μου έκανε εντύπωση ότι χθες ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη στο Endeavor Greece στην ΕΠΝΙΚΑ είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μετριοπαθές κέντρο. Δεν υπήρχε λέξη κέντρο δεξιά. Πάει.
1: Ναι, εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι αυτό σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή, αλλά νομίζω ότι συμβαίνει, προσπαθεί να ακροβατήσει, να το πω, προσπαθεί να καλύψει διαφορετικά κενά. Προσέξτε, στις ευρωεκλογές, ό,τι δυνάμεις είχε χάσει σε σχέση με το 23 η Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιά της, και ήταν πολύ σημαντικές, είχε χάσει και προς το κέντρο. Αυτή την ώρα...
0: Για διαφορετικούς λόγους,
1: Για διαφορετικούς λόγους. Γιατί έχουν διαφορετικά αντανακλαστικά αυτά τα κοινά. Και δεν είναι πάντα η σμίξη τους και η πίστη ότι πρέπει να ενοποιηθούν γύρω από ένα κόμμα, από ένα πρόταγμα, εύκολη και αυτονόητη. Αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, σε ευρωεκλογές πρώτο στο κέντρο, εστωριακά, είχε αναδειχθεί το ΠΑΣΟΚ και διατηρούσε αυτή την πρωτιά μέχρι το Δεκέμβριο του 24, οπότε σαν να αποχώρησε από αυτή τη μάχη μόνο του, ενώ φαινόταν ότι μπορούσε να κερδίσει κι άλλο έδαφος.
0: Στράφηκε αριστερά και πήγε, έφαγε τα μούτρα του. Συγγνώμη.
1: Ακριβώς. Ενώ φαινόταν ότι μπορεί να αποδώσει μια τέτοια τακτική. Λοιπόν, προφανώς ακόμα και τώρα που μιλάμε, η πρωτιά, η Νέα Δημοκρατία προπορεύεται στο κέντρο, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που είχαμε το 23. Απέχει πολύ.
0: Εκεί δεν την πλήγωσε, διαφάνεια και ακρίβεια.
1: Προσέξτε, επειδή να το δούμε και σε ένα... Είναι οπωσδήποτε είναι η ακρίβεια. Το ύψος εισοδημάτων που έχει έρθει δεύτερο θέμα, γιατί μεγάλες κατηγορίες κοινωνικές δυσπιστούν πια αν μπορούν να υπάρχουν αποτελεσματικές ριζικές λύσεις να αντιμετώπιση ακρίβειας, και σου λέει να λυθεί το πρόβλημα τουλάχιστον εισοδηματικά. Το τρίτο όμως που έχει ανέβει πολύ είναι το θέμα της διαφθοράς και της διαφάνειας. Στο αξιακό επίπεδο, επειδή κάναμε τέτοιες ερωτήσεις, προσέξτε, ως αξίες που θεωρούνται σημαντικότερες για την δεξιά, πρώτο έβγαινε το κράτος δικαίου. 47-48%, δεύτερος ο πατριωτισμός, τρίτο η κοινωνική συνοχή. Ως αξίες που πρέπει να ενισχύσει η κεντροδεξιά στο μέλλον, πρώτη έβγαινε η οικογένεια, που δείχνει μια αντοχή και ως θεσμού, έτσι δεν είναι, στην ελληνική κοινωνία, η ασφάλεια και η κοινωνική αλληλεγγύη.
0: Αυτή είναι πολύ κλασική δεξιά συνολική τοποθέτηση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Όλο αυτό, γιατί ορισμένοι αποδίδουν την πατρότητα ή την κυριαρχία του κράτους δικαίου στην αριστερά. Δεν είναι έτσι.
1: Όχι. Εγώ νομίζω ότι από θέματα τα οποία συζητιούνται όλο το τελευταίο διάστημα, από μια αίσθηση, για παράδειγμα αυτές μέρες το συζητάμε, που ο ΠΚΠ, που είναι ένα αμφίβολο, ένα σκάνδαλο ανεξάρτητα τι έγινε με τους ανθρώπους βουλευτές, ας πούμε. όσους αρχιοθετήθηκε η υπόθεσή τους. Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή την πλευρά. Ποιος είπε σε κάποιον ότι ενοχλήθηκαν μόνο κεντροαριστεροί και αριστεροί? Ενοχλήθηκαν και δεξιά. Ενοχλήθηκε και κεντροδεξιά.
0: Πάντως έχει δεξαμενές δεξιά του, τις οποίες για κάποιο λόγο αγνοεί, και αυτοί είναι επιδιολογικού χολωμένοι. Δεν θα επιστρέψουν με οικονομικούς όρους. Αυτοί που παίρνουν διαζύγιο για λόγους ιδεολογικούς, γιατί αισθάνονται θυγμένοι αξιακά, δεν επιστρέφουν εύκολα.
1: Ναι, είναι λίγο μπέρδεμα. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα, προσέξτε τι συμβαίνει μάλλον. Υπάρχει μια κατάσταση πολύ δύσκολη με την ακρίβεια. Εκείνη η βασική αιτία της διαμαρτυρίας. Εκεί πάνε και επικάθονται
0: τα υπόλοιπα
1: στρώσεις διαμαρτυρίας από άλλα θέματα. Κράτος δικαίου, με ενόχλησε ο γάμος ομοφυλών, με ενόχλησε ο άλλος. Όμως η βασική αιτία που η αθυρωματική πλάκα μεγαλώνει, που λέμε, τις αρτηρίες, είναι η διαμαρτυρία για το βιωτικό επίπεδο.
0: Η είσοδος του κόμματος Σαμαρά θα της κάνει ζημιά?
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε θα τις κάνει, δεν μπορώ να ακούω ότι δεν θα αγγίξει. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να διερευνήσουμε είναι το πόσο. Αυτό που οφείλω να πω είναι ότι ενώ υπήρχε μια στασιμότητα, σταθερότητα, πώς να το πω, από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Μάιο περίπου, στις τελευταίες μετρήσεις, είδαμε μια άνοδο, δηλαδή το σίγουρα θα ψηφίσω ένα τέτοιο κόμμα ήταν στο 3,5. Εμείς αν ο πήρε ο Πόλ σε 7 μετρήσεις βρίσκαμε 3,5 το σίγουρα. Το βρήκαμε 5. Επίσης είχαμε μία αύξηση, μία-δύο μονάδες, το θα μπορούσα να το ψηφίσω.
0: Πόσο αναθεριστικά αυτό?
1: Αυτό πάει σε ένα 14% τουλάχιστον.
0: Αθεριστικά.
1: Ναι, και στις διάφορες μετρήσεις, ας πούμε γιατί βγήκαν αρκετές έρευνες, κινείται πια από το 13 με 15, ας πούμε το 14 ένας μέσος όρος. Οπωσδήποτε θα κοστίσει. Αυτό βέβαια, το οποίο δεν είναι αντιπερισπασμός για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία είτε χάσει μισή μονάδα είτε χάσει δύο, γιατί ο κύριος Σαμαράς καταρχάς θα διεμβολήσει το κομμάτι αυτών που είναι ήδη σε κατάσταση διαμαρτυρίας και τους βλέπουμε πιο καθαρά στους αναποφάσεις τους, δεν είναι?
0: Σωστό.
1: Άρα από εκεί έχει δυνατότητα. Τώρα θα είναι μισή, μία ή δύο μονάδες, λέω τώρα, αυθαίρετα.
0: Ναι.
1: Είναι στην κατάσταση που είναι η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το στόχο και η μισή μονάδα κοστίζει πολύ περισσότερο εάν διευρυνθούν αυτές οι διαρροές. Και φαίνεται ότι το κόμμα αυτό έχει αποκτήσει σε ζωτικές περιοχές, δηλαδή έχει μια μεγαλύτερη δυνατότητα μάλλον, είτε μετράμε τη δημοφιλία του κύριου Σαμαρά είτε τη δυνητική ψήφο, όπως σε περιοχές της Μακεδονίας Τράκης, που ας μην ξεχνάμε ότι εκεί είναι ισχυρός και ο κύριος Βελόπουλος, στη Θεσσαλία, στερεά, όπως ασφαλώς στη Πελοπόννησο για τον κύριο Σαμαρά. Και έχει δε συμπάθειες οπωσδήποτε στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η δημοφιλία του κύριου Σαμαρά είναι περίπου λίγο πάνω από τον 1-4 ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας σε ευρωεκλογές. Δεν είναι μικρό.
0: Καθόλου μικρό.
1: Αλλά βλέπουμε υψηλή δημοφιλία και στο ΠΑΣΟΚ και στους ψηφοφόρους Ελληνικής Λύσης. Τώρα ο βαθμός που με την εμφάνισή του, γιατί τότε κρίνονται όλα για ένα κόμμα, θα μπορέσει να συνδεθεί, θα καθορίσει και τη δημοσκοπική του επίδοση καταρχήν και άρα και τις δυναμικές που μπορεί να απελευθερωθούν. Σίγουρα δεν θα είναι μια δύσκολη άσκηση για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη.
0: Πολύ περισσότερο που είχε αφήσει τα δεξιά της ακάλυπτα, υποτίμησε τη δεξιά Νέα Δημοκρατία. Έδωσε το βάρος στο κέντρο και έχασε δεξαμενές οι οποίες μπορούν να τις στοιχίσουν πολλά πράγματα. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η χαρτογράφηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζούμπη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Ζαχαρία Ζούμπη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έλεγαν νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής ότι η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην διεθνή διάσκεψη που συγκάλεσε για την ακροαριστερή τρομοκρατία είναι κατά τη γνώμη μας μία από τις πιο σημαντικές πολιτικές ομιλίες για τη Δύση και τον δυτικό πολιτισμό. Είναι μια βαθιά πολιτική ομιλία. Παροτρύνουμε και ενθέρμως να τη βρείτε, να την ακούσετε, να διαβάσετε ολόκληρη, γιατί δεν μπορούμε προφανώς στο πλαίσιο της εκπομπής να την παρουσιάσουμε ολόκληρη. Θα πούμε όμως τα βασικά. Τα βασικά ορισμένα, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε το έναυσμα, το κίνητρο για να ακούσετε όλη την ομιλία. Έχουμε λόγους, τουλάχιστον εμείς είναι αυτή η δική μας άποψη. Ραφαήλ Καλυβιώτης, υποψήφιος δάκτωρ γεωπολιτικής και παρουσιαστής της γνωστής διαδικτυακής εταιρείας Right to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαήλ.
1: Καλησπέρα Λάμπρο. Θα πω και μια άλλη διάσταση η οποία δεν έχει φωτιστεί.
0: Για πες.
1: Ότι κατά πόσο ο Ρούμπιο τοποθετείται με αυτή την ομιλία απέναντι στο J.D. Vance.
0: Βεβαίως. Απολύτως.
1: Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Και με βάση την συγκριτικά, αν τα δει κανείς αντιπαραθετικά, βλέπει και τη διαφορά κατά τη γνώμη μας, έτσι, τη διαφορετική επίπεδο, τη διαφορά επίπεδου.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν ήταν μια ηγετική ομιλία, έτσι δεν το συζητάμε, το θεωρώ και εγώ πάρα πολύ σημαντική. Είναι πραγματικά κάθε πρόταση που χρησιμοποιείται είναι to the point, έχει βάθος, συνδέει την τρομοκρατία σε όλη τη Δύση.
0: Δεν είναι μια αστυνομική ομιλία, είναι μια βαθιά πολιτική, ιδεολογική, ακριβώς, πολιτισμική ομιλία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να αντιπαραθέσουμε δύο πράγματα, Λαμπρό. Ο Vance τοποθετήθηκε στο Τζο Ρόγκαν πρόσφατα. Έτσι. Και ο Ρούμπιο τοποθετήθηκε στην έναρξη της Υπουργικής Συνόδου για την επανεμφάνιση της πολιτικής τρομοκρατίας. Ο Βάνς λοιπόν εδώ πέρα πρέπει να ξέρουμε, Λάβρο, ότι ποντάρει στον ήπιο αντισυστημισμό και τον νεοαπομονωτισμό, ενώ ο Ρούμπιο ποντάρει στη θεσμικότητα και την επανένωση της δυτικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.
0: Σωστά.
1: Ο Βάνς είναι
0: να υπενθυμίσουμε, συγγνώμη, να υπενθυμίσουμε την ομιλία του Ρούμπιο προμηνών στη διάσκεψη του Μονάχου που ήταν αντίστοιχη εμβέλεια ομιλία.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αναφερόμενος λοιπόν ο Ρούμπιο στην τρομοκρατία, τη διεθνή, εξηγεί γιατί οφείλει να υφίσταται ένα βαθύ αμερικανικό κράτος που θα πρέπει να ηγεμονεύει εναντί αυτής της απειλής και να κατευθύνει τη Δύση. Εξηγεί ότι αν δεν υπήρχε στοχευμένη παρέμβαση των ΗΠΑ στον πόλεμο εναντίον του τσιχαντισμού, να εξαλείψει λέει τον ISIS, τον Αλ-Μπαγκδάτη, τον Μιλάντεν, τον Αλ-Ζωάχρη κτλ. Σε συνδυασμό με συστήματα πληροφοριών που σε όλη τη Δύση μπορούν να προβλέψουν τέτοιου είδους επιθέσεις, τότε τα θύματα θα ήταν καταφανώς περισσότερα και το συλλογικό τραύμα εντονότερα. Λέει λοιπόν εδώ εμέσως ότι αν δεν υφίσταται και η στοχευμένη παρέμβαση στο εξωτερικό, κλεισμένες οι ΗΠΑ στο καβούκι τους, θα είχε αυτό σοβαρότητες συνέπειες για όλη τη Δύση. Το δε γεγονός ότι υπάρχει ακόμα αυτού του είδους η τρομοκρατία, τέτοιου θρησκευτικού δηλαδή φονταμενταλιστικού τύπου, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί πλήρως η παράνομη μετανάστευση. Και εδώ πηγαίνει στο επόμενο βήμα, όπου τοποθετεί στην ιεραρχία του υψηλά και έναν νέο εχθρό που δεν κατονομάζεται με αλφαγιώτα με ευκολία, την τρομοκρατία της άκρας αριστεράς. Εκτός του γεγονότος ότι στυλιτεύει το χάρισμα των ακροαριστερών τρομοκρατών στο επίπεδο των πανεπιστημίων, το ΜΜΕ και το καθεξής, και εδώ καταδεικνύει τη σύνδεση που υπάρχει σε όλη τη Δύση. Ανέφερε για παράδειγμα το πρόσφατο περιστατικό στην Ελλάδα και την ανέφερε και την Ελλάδα λες δύο φορές, τόσο για την δολοφονία του αμερικανικού αξιωματούχου της CIA από τη 17 Νοέμβρη, όσο και για το γεγονός ότι περισσότερο από το 80% της ριζοσπαστικής βίας προκαλείται από ακροαριστερούς και αναρχικούς δράστες. Αναφέρθηκε και σε άλλες χώρες βέβαια. Γερμανία, Ιταλία, τα είχαμε πει και εμείς. Το Περού το είχαμε πει, που αναφέρθηκε και ο Ρούμπιο, πριν το Ρούμπιο το είπαμε εμείς. Και φυσικά την Κούβα, γιατί έχει κουβανική καταγωγή. Ανέφερε βέβαια και τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα λεπτό σημείο, εμφυλοχωρεί μια λεπτή διάκριση. Η νεοαπομονωτιστική πτέρυγα του Μάγκα, που έχει στηρίξει μέρος της ελπίδας της τον Vance, ναι μεν κρατά αποστάσεις από τη woke αριστερά, αλλά συμφωνεί μαζί της ότι το καπιταλιστικό υπόδειγμα χρειάζεται αναμόρφωση και εν τέλει πρέπει να προβεί σε αναδιανομή εισοδήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τάκερ Κάλσον είναι καλός φίλος με τον Vance και
0: όπως δεν είναι τυχαία και τα ανοίγματά του Κάλσον στο Ισλάμ.
1: Στο Κατάρ, ξεκάθαρα.
0: Και στο Ισλάμ γενικά. Ούτε ειδικά στο Κατάρ, και γενικά στο Κατάρ, ναι.
1: στο Κατάρ είχε πάει και είχε αγοράσει και σπίτι, αν δεν σφάλω, έτσι. Λοιπόν, γιατί το λέω όμως αυτό? Διότι εδώ πέρα είναι κάτι που δεν έχει ακουστεί στην Ελλάδα. Ο Τάκερ πλέον υποστηρίζει τη δημιουργία ενός τρίτου κόμματος που θα έχει διακομματική στήριξη τόσο από τους δημοκρατικούς, δηλαδή μέρος της αριστεράς, όσο και από τους ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι είναι της νεοαπομονητικής πτέρυγας και είναι κατά οποιοδήποτε ξένης επέμβασης.
0: Τα δύο άκρα.
1: Ακριβώς. Άρα αυτή η πτέρυγα η νεοαπομονητιστική, για να επιβιώσει και να έχει η επόμενη μέρα, χρειάζεται μέρος της αριστεράς. Ο Ρούμπιο, για να είμαστε και ρεαλιστές, δεν μπορεί να αντιπαρατάξει πιστικά κάποια πράγματα για την ποιότητα ζωής αυτή τη στιγμή, που υπάρχει σε όλη τη Δύση, δεν είναι μόνο στη ΣΥΠΑ, και το γνωρίζει. Κάνει όμως κάτι ευφυές. Υποδεικνύει τη διασύνδεση της αριστερής τρομοκρατίας σε όλο το πλέγμα της Δύσης και από την άλλη φανερώνει ότι η αριστερή τρομοκρατία συνδέεται, έχει σημαντική σχέση με χώρες όπως το Ιράν. Άρα,
0: είναι γνωστές, είναι γνωστές. Ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία, συγκοινωνούσες δεξαμενές.
1: Σωστά. Μπορεί λοιπόν ο Ρούμπιο να πείσει.
0: Θα μου τρέψεις ένα απόσπασμα γιατί, που αναφέρεται στην ακροαριστερή τρομοκρατία και γενικά στον αντιδυτικισμό της άκρας αριστεράς. Λέει, είναι ένα ξεχωριστό και μοναδικό κακό. Πάντοτε καθοδηγούταν πάνω απ' όλα από ένα μίσος για τον ίδιο τον πολιτισμό. Είναι μια εξέγερση των χειρότερων εναντίον των καλύτερων. Μια εξέγερση των αδύναμων και των δειλών εναντίον των ισχυρών και των καλών. Διαπράτεται από εκείνους που δεν μπορούν να οικοδομήσουν, που δεν μπορούν να δημιουργήσουν, που δεν μπορούν να επιτύχουν μεγάλα πράγματα και εκδικούνται τον κόσμο για την δική τους ανεπάρκεια, επιδιώκοντας να καταστρέψουν εκείνους που μπορούν. Αυτός είναι ο ριζοσπαστικός αριστερισμός.
1: Αυτή λοιπόν είναι μια νιτσεϊκή αναφορά. Είναι η ιδέα του resentment, η δυσαρέσκεια των αδυνάμων, που ξυσπάσει η ηθική ανατροπή, Λάμπρο. Δεν είναι τυχαία η αναφορά του αυτή. Και μάλιστα, αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι αποδομεί και τον ίδιο τον κομμουνισμό, γιατί τόσα χρόνια λέει ότι ο κομμουνισμός έλεγαν ότι έχει καλές προθέσεις και ακούγεται καλά σε επίπεδο θεωρίας. Ο Ρούμπιο λέει όχι. Ο κόσμος λέει που οραματίζεται για όλους μας ο κομμουνισμός είναι μικρός, επίπεδος, γκρίζος, ισοπεδωμένος από κάθε εξαίρεση, εξαιρετικότητα εννοεί, απογυμνωμένος από ό,τι είναι
0: αυτό,
1: καλό και ευγενές.
0: Άκου, αυτό, σε αυτήν την αφορά που λες, λέει, μπορεί να αφορά διαφορετικά συνθήματα και ιδεολογίες ανάλογα με τον τόπο και την εποχή. Μπορεί να αυτοαποκαλούνται αντικαπιταλιστές, αντιυμπεριαλιστές, κομμουνιστές, αναρχικοί ή μαρξιστές. Αλλά ο θεμελιώδης χαρακτήρας είναι πάντοτε ο ίδιος. Είναι μια δηλητηριώδης μνησικακία καλυμμένη με τη γλώσσα της ισότητας, της δικαιοσύνης και της απελευθέρωσης. Μια ακατανίκητη ανάγκη να γκρεμίσουν όσα οικοδόμησαν σπουδαιότεροι άνθρωποι, να καταστρέψουν ό,τι είναι όμορφο και σωστό. Περιφρονούν τη Δύση επειδή η Δύση είναι μεγάλη.
1: Και ο κόσμος που οραματίζεται, λέει ο κομμουνισμός, είναι ένας
0: γκρίζος, στενός και μικρός και χωρίς Θεό.
1: Έτσι. Α, είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση από το Ρούμπιο. Εκτός από τα ουσιαστικά, στα οποία πλειοδοτώ, εγώ δεν έχω κανένα θέμα να πλειοδοτήσω, διότι προλαβαίνει να ορίσει τον εχθρό πριν τοποθετηθούν οι νεοπομονητιστές, Λάμπρο. Πατώντας και στις αναφορές του Τραμπ απέναντι στον κομμουνισμό. Τους κάνει δηλαδή, τους το κάνει τακτικά πάρα πολύ δύσκολο τώρα να πούν δημοσίως ότι κάνουν άνοιγμα στην αριστερά. Και ταυτόχρονα τους το κάνει δύσκολο γιατί ο Τραμπ έχει ήδη μιλήσει.
0: Γιατί θέλουν, γιατί με τον νεοαπομονητισμό στην ουσία θέλουν να μικρύνουν τη Δύση. Γι' αυτό λέει θέλουν να κάνουν μικρή τη Δύση αυτή.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν ο Ρούμπιο εξηγείται γιατί ο Ρούμπιο στην Ευρώπη η ομιλία του ήταν πιο μαλακή, ενώ του Βάνης ήταν πιο επιθετική. Δηλαδή ο Ρούμπιο θέλει μέρος της δυτικής αρχιτεκτονικής, όχι μέρος, θέλει
0: το σύνολο της Δύσης, την όλη Δύση.
1: Ενώ ο Βάνς χαϊδεύει τα αυτιά του κοινού που θέλει την πλήρη απομόνωση και America only και τα λοιπά.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, ο Βάνς λοιπόν, και γι' αυτό το λέω, γι' αυτό έχω εστιάσει εκεί, μέχρι πρότινος ήταν ο αυτονόητος κληρονόμος του Μάγκα. Έχει την εγκύτητα, τη βάση, τον τίτλο του Αντιπροέδρου. Κανένας δεν νικάει το Βάνης παίζοντας στο γήπεδο του. Ο Ρούμπιο λοιπόν συνδυάζει μέρος της ρητορικής του Μάγκα, δηλαδή παίρνει τη γλώσσα, το κακό, το σκοτάδι, ο χριστιανικός κόσμος, ο πολιτισμός, οι νιτσεϊκές αναφορές, που μιλά στη βάση του Τραμπ, αλλά το περιεχόμενο, οι διεθνείς συνασπισμοί, οι θεσμικές ομάδες αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, είναι πιο κοντά στο σύνολο της Δύσης. Ναι. Είναι το μάγκα που μπορεί να κυβερνήσει τον κόσμο. Και αυτό, Λάμπρο, αν μου επιτρέπεις, αποδεικνύει και την υψηλή ευφυΐα του Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποίησε και τους δύο για να μπορέσει να κυβερνήσει γενικότερα, διότι γνωρίζει ότι υπάρχει διαίρεση μέσα και στο ΜΑΓΑ και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Άρα, έχοντας τον Βάνς από τη μία και τον Ρούμπιο από την άλλη, ο Τραμπ με την προσωπικότητά του μπορέσε να λειτουργήσει ως η συνισταμένη. Το ζήτημα όμως εδώ πέρα είναι να δούμε τι θα γίνει σε διάμεσες εκλογές. Διότι για να πλειοδοτούν και οι δύο, Λάμπρο, σημαίνει ότι πιθανώς φοβούνται ότι θα χάσει ο Τραμπ.
0: Και ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Ωραία, λοιπόν, θα βάλουμε μια ανωτερία και θα επανέλθουμε. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Θα επιμείνουμε σε αυτό, γιατί ο Ρούμπιο, κατά τη γνώμη μας, άνοιξε μια συζήτηση η οποία έπρεπε να έχει ανοίξει στην Δύση εδώ και καιρό. Και στην Ευρώπη, δυστυχώς, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Ραφαήλ, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, Λάμπρο.
0: Ραφαήλ Καλεβιώτη, σε ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90,1 Λαμπρό Καλαρίτη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο Μουντιάλ. Όχι στην ποδοσφαιρική διάσταση, στην πολιτική διάσταση. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Συμπέρασμα από το Μουντιάλ, πολιτικό.
1: Κοίταξε.
0: Μια αφορμή λέω την Αργεντινή Αγγλία, έτσι εκεί φάνηκα πράγματα.
1: Με βάση τον ποδοσφαιρικό αγώνα Αργεντινή Αγγλία, βγήκαν στην επιφάνεια εκείνα τα στοιχεία τα οποία αντικατοπτρίζουν τη μεγάλη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ, τη διαχρονική διαμάχη μεταξύ των Αργεντινών και των Άγγλων, αναφορικά με τον πόλεμο των Φόκλαντ. Τα νησιά Φόκλαντ, όπως τα λένε οι Άγγλοι, ή τα νησιά Μαλβίνες, όπως τα ονομάζουν οι Αργεντίνοι. Και εξηγούμε, υπάρχει μια ξεκάθαρη αναθεωρητική πλευρά που από τη μεριά της Αργεντινής, και μάλιστα υπάρχει μια κλιμάκωση σε επίπεδο ρητορικής και μεταξύ κυβερνήσεων. Δηλαδή, πως ένας ποδοσφαιρικός αγώνας βγάζει στο προσκήνιο μια διαμάχη που σοβεί μετά από έναν αποτυχημένο πόλεμο στον οποίο έχασαν οι Αργεντινοί, και αυτό βάσει του ποδοσφαιρικού αγώνα μετετράπη σε ένα είδος εκδίκησης, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια προσπάθεια να διεθνοποιηθεί το θέμα. Απ' τη μία οι Αργεντίνοι παίκτες σηκώσανε πανό που έγραφε ότι οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες. Απ' την άλλη αντέδρασε η Αγγλική Ομοσπονδία και αντέδρασε και επίσημα η Βρετανική κυβέρνηση απαιτώντας τιμωρίες, δηλώνοντας ότι τα νησιά είναι αγγλικά, δηλώνοντας φόρο τιμής στους 255 πεσόντες Βρετανούς στρατιώτες, και αντίστοιχα, εδώ θέλει μεγάλη προσοχή, η επίσημη κυβέρνηση της Αργεντινής δήλωσε ότι τα νησιά θα ξαναγίνουν αργεντινικά. Στη συνέχεια ο Μίλη προσπάθησε να το διορθώσει, να πει ότι μέσω έξυπνης διπλωματίας θα κοιτάξουν να ξαναγίνουν αργεντινικά. Αλλά δικαίωσε απόλυτα τους παίκτες που έκαναν αυτή την πράξη. Θεώρησε ότι υπάρχει υπόβαθρο για να αναθεωρηθεί το status quo, το υφιστάμενο status quo των νησιών. Και το κυριότερο είναι ότι μίλησε για δικαίωση των 900 πεσόδων Αργεντινών στρατιωτών. Και αυτό, Λάμπρο, μας κάνει να αναρωτιόμαστε ότι σε αυτή την εποχή που έχουμε μπει, στη μεταβατική εποχή, ακόμα και το ποδόσφαιρο, που πάντα δεν είναι απλά ένα άθλημα, ειδικά μεταξύ εθνικών ομάδων, υπάρχουν νήσοι τα οποία είναι άσβεστα και βγαίνουν στην επιφάνεια, αντιπαλότητες δηλαδή, που βγαίνουν στην επιφάνεια με συγκεκριμένη εργαλειοποίηση και πολιτικοποίηση. Αλλά είναι ένα γεγονός αυτό. Το είδαμε και στον αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Αιγύπτου, που εκεί η πολιτικοποίηση έχει πάει ακόμα σε ακόμα μεγαλύτερο στάδιο. Οι Αιγύπτιοι στήριξαν την Παλαιστίνη, σήκωσαν πανό, ο προπονητής της Αιγύπτου τα έβαλε με τους Αργεντίνους γιατί θεώρησε ότι υποστηρίζεται από το Ισραήλ.
0: Μιλή είναι ανοιχτά υπέρ του Ισραήλ.
1: Ναι, ότι είναι ανοιχτά υπέρ του Ισραήλ.
0: Μιλή είναι ανοιχτά υπέρ του Ισραήλ. Ο Αιγύπτιος προπονητής μπήκε με την Παλαιστινιακή σημαία στο γήπεδο.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή και στο τη νίκη επί της Αγγλίας την πανηγύρισαν στο Ισραήλ όχι μόνο οι Αργεντίνοι, αλλά και οι Ισραηλοί.
0: Ναι.
1: Επίσης υπάρχει και ένα άλλο προηγούμενο. Υπάρχει η κόντρα που σοβεί μεταξύ Ισπανών, Λατινοαμερικάνων και ειδικά των Αργεντίνων. Αυτή τη στιγμή στον τελικό αναμετρώνται η Ισπανία με την Αργεντινή. Η διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ Αργεντίνων φιλάθλων και Ισπανών φιλάθλων εντός Ισπανίας είναι τρομερή. Γιατί μιλάμε για οικονομικούς μετανάστες, μιλάμε για ένα σημαντικό κομμάτι οικονομικής διείσδυσης της Ισπανίας στη Λατινική Αμερική, το οποίο ποτέ δεν το είδαν με καλό μάτι χώρες όπως είναι η Αργεντινή, η Ουρουγουάη. Γιατί θεωρείται κατάλοιπο της αποικιοκρατίας, της ισπανικής αποικιοκρατίας. Επίσης η ισπανική πλευρά ουδέποτε απεμπόλησε αυτή την πτυχή. Μάλιστα υπάρχουν και δηλώσεις Ισπανών πολιτικών που αντιμετωπίζουν τους Λατινοαμερικάνους ως υποδέστερους. Και όλο αυτό, επίσης υπάρχουν και άλλα, γεγονότα, δηλαδή τα οποία κατά καιρούς έχουν τροφοδοτήσει αντιπαλότητες. Απλά, ποια είναι η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν? Στο παρελθόν ήταν μεμονωμένα αυτά. Αυτό που συμβαίνει στο παρόν Μουντιάλ φαίνεται ότι δημιουργεί ένα υπόβαθρο το οποίο θα μας ακολουθήσει. Δηλαδή θα είναι μια τροφή για περαιτέρω όξυνση εθνικιστικών.
0: Είναι σύμπτωμα της εθνικής αφύπνισης
1: και το
0: ποδόσφαιρο προσφέρεται γι' αυτό, έτσι, για να εκδηλωθεί.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρα ένα ζήτημα εθνικής αφύπνισης όλων των. Υπάρχει πλέον και ζήτημα κατά πόσο οι μετανάστες ενσωματώνονται στο εθνικό κράτος, έτσι, δηλαδή.
0: Εντάξει, ναι.
1: Επαφορμή, όχι μόνο πλέον για τους μουσουλμάνους, συνολικά ενσωματώνονται στο εθνικό κράτος, έτσι, δηλαδή.
0: Εντάξει, ναι.
1: Επαφορμή, όχι μόνο πλέον για τους μουσουλμάνους, συνολικά

0: είναι Ιταλοί και Ισπανίου.
1: Θέλουν ότι είναι κατεξοχήν Ευρωπαίοι, λένε την
0: Λατινική Αμερική. Αλλά έχουν σφυριλατήσει μια εθνική ταυτότητα αντιαπικιοκρατική. Εδώ πρέπει να σταθούμε στο εξής, ότι πλέον έχει, με τον Μίλεϊ έχει εγκαταληφθεί η πλευρά του αριστερού εθνικισμού. Mm. Αντιθέτως υπάρχει ο δεξιός εθνικισμός, ο οποίος δεν βλέπει από μια θέση κατώτερου και αντιδραστική θέση τους Ευρωπαίους, τους βλέπει
1: ως ισότιμους.
0: Ισότιμους και μάλιστα ηθικά ανώτερους. Mm. Βλέπει δηλαδή τη δική του πλευρά ως ηθικά ανώτερη. Mm. Εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει υποστεί την απεικιοκρατία.
1: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ούτως ή άλλως οι εθνικές ομάδες πάντα αποτελούν, οι αγώνες των εθνικών ομάδων πάντα εγείρουν εθνικά αισθήματα, εθνικά συναισθήματα κλπ. Αλλά τώρα, επειδή έχουμε μια γενική εθνική αφύπνιση σε όλο τον πλανήτη, εθνική και εθνικιστική αφύπνιση, το ποδόσφαιρο είναι ο κατεξοχήν αγωγός που εκδηλώνεται αυτό. Ακριβώς, ειδικά όταν παίζουν οι εθνικές ομάδες.
0: Και προς επίρρωση αυτού θα πω και το εξής, ότι υπάρχει αντίδραση των Άγγλων και όχι μόνο επίσημη, αλλά υπάρχουν αιτήματα. Να απαγορευτεί η βίζα και η πρόσβαση στους Αργεντίνους παίκτες στην Premier League. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό.
1: Κατεβαίνει στη βάση, μάλιστα.
0: Ναι, δηλαδή αυτό από μόνο του δημιουργεί μια κατάσταση μεταξύ Αργεντίνων και Άγγλων, οξύνεται δηλαδή μια κατάσταση η οποία είχε προπονητινά ήταν ενυπνώση. Αντίστοιχο, το 22 είχε γίνει κάτι αντίστοιχο με τους Ισπανούς και τους Άγγλους για το Γιβραλτάρ. Όταν δύο παίκτες της Εθνικής Ισπανίας είχαν σηκώσει, είχαν δηλώσει μάλλον, όχι στο προηγούμενο Μουντιάλ, συγγνώμη, στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όταν είχαν μιλήσει δηλώνοντας στις κάμερες ότι το Γιβραλτάρ είναι ισπανικό.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί είχε δημιουργηθεί ζήτημα.
1: Ήταν τα προεόρτια. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνη. Θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό μετά τον τελικό. Θα δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα και για τη διάσταση. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ εξαιρετικά ενδιαφέροντα διάσταση. Λοιπόν, τέλος εκπομπής. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για την Δευτέρα στη νέα μας ώρα. 5 με 7 το απόγευμα πλέον εμείς οι Έλληνες. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, γερή και δυνατή. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο βράδυ Παρασκευής 17 Ιουλίου. Η ώρα στην πατρίδα 4 λεπτά μετά τις 9 και στην πρωτεύουσα αυτή τη στιγμή έχει 30 βαθμούς Κελσίου. Βράζουν τα τσιμέντα. Όσοι είστε κάπου παραθαλάσσια ή θα βρεθείτε τις επόμενες μέρες να το απολαύσετε, διότι όσοι εδώ στην πρωτεύουσα χρειάστηκε να κάνουμε και τις δουλειές και να μετακινηθούμε, αφόρητο το καλοκαίρι στην Τσιμεντούπολη. Δεν ξέρω τι γίνεται στα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Μυρίδης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιωάννου, στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης, και πάμε για να κλείσουμε αυτήν την εβδομάδα και να κλείσουμε και αυτό το ωράριο. Καθώς από τη Δευτέρα 20 του μήνα θα είμαστε μαζί από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Με το νέο αυτό ωράριο 7 με 10 θα πάμε μέχρι τέλος Ιουλίου και θα είμαστε μαζί ξανά Σεπτέμβρη, για την ακρίβεια 31 Αυγούστου, Δευτέρα 31 Αυγούστου, με το νέο πρόγραμμα του σταθμού, με τη νέα ραδιοφωνική περίοδο 7 με 10. Αυτή θα είναι πλέον η ημερομηνία μετάδοσης της εκπομπής του Ανεμολογίου. Συγκρατήστε το, σημειώστε το, ελπίζω, αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι, να μπορείτε με αυτό το νέο ωράριο να εξακολουθείτε να ακούτε.

Δεν έχουμε για απόψε θεματική βραδιά και όπως πάντα όταν δεν έχουμε θεματική, το τι συζητάμε το καθορίζετε εσείς οι ίδιοι ακροατές. Σε αυτό το τρίωρο με το ανεμολόγιο ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, τα μικρόφωνα του σταθμού και της εκπομπής για να βγείτε στον αέρα, να σχολιάσετε τα θέματα που θέλετε και να συζητήσουμε. Ο τηλεφωνικός αριθμός για να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80.

Οι πρώτοι ακροατές έχετε ήδη καλέσει και έχετε δηλώσει συμμετοχή και σε λίγο θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Μεγάλο, ξεχωρίζω έτσι λίγο για την εισαγωγή. Πολύ σοβαρό το ζήτημα με τα ατυχήματα, δυστυχήματα στους χώρους εργασίας.

ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν είναι μοιραίο, δεν είναι ότι χάνει τη ζωή του ο εργαζόμενος, ο τραυματισμός μπορεί να είναι πάρα πολύ σοβαρός και να του αλλάξει του άλλου όλη του τη ζωή. Δεν είναι τραυματίστηκε κάποιος, α εντάξει όλα καλά. Ο τραυματισμός ας πούμε μπορεί να είναι να οδηγήσει σε μια αναπηρία ή μπορεί να είναι ένας ακροτηριασμός. Να οδηγήσει με μια αναπηρία εννοούσα γιατί και ο ακροτηριασμός αναπηρία είναι. Μπορεί να οδηγήσει σε αναπηρικό αμαξίδιο, μπορεί να οδηγήσει σε ακροτηριασμό, να μην μπορεί να οδηγήσει σε έναν τραυματισμό που δεν θα μπορεί πλέον ο εργαζόμενος να συνεχίσει να εργάζεται σε αυτόν τον χώρο, οπότε όλη του η ζωή. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι περιπτώσεις που συμβαίνει το ακραίο, χάνει κάποιος τη ζωή του. Και οι τραυματισμοί αλλάζουν όταν είναι σοβαροί τις ζωές των συγκεκριμένων εργατών. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δουν από κοινού και οι εργοδότες και η πολιτεία και οι εργαζόμενοι. Εγώ θα ζητήσω σε αρκετούς από εσάς οι οποίοι μας ακούτε τώρα και είστε σε κάποια επαγγέλματα, γιατί δεν έχουν όλα τα επαγγέλματα την ίδια επικινδυνότητα, ορισμένοι είστε σε κάποια πιο επικίνδυνα επαγγέλματα, αποκτήστε κουλτούρα ασφάλειας. Ευτυχώς οι νεότεροι το αποκτούν όλο και περισσότερο. Ξεφύγετε από την οτροπία των παλιών που μπορεί να ήταν μέσα στην οικοδομή με τη σαγιονάρα του οικοδόμου. Η σαγιονάρα του οικοδόμου μέσα στην οικοδομή, το λέγαμε τέλος πάντων και είχε έτσι μια γραφικότητα, είναι, τι να πω τώρα, το α και το μ του ότι δεν πηγαίνω να δουλέψω σε οικοδομή με την Όλυμπος. Την φέρνω σε ένα απλό παράδειγμα. Μεγάλη ευθύνη των εργοδοτών όταν δεν τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας, μεγάλη ευθύνη της πολιτείας όταν δεν ελέγχει εργοδότες και επιχειρήσεις να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας. Επειδή όμως εγώ προσωπικά δεν κατεβαίνω για πολιτικός, ούτε σας μιλάω γιατί ουσιαστικά διεκδικώ ψήφους για το κόμμα μου, ευθύνη έχει και ο εργαζόμενος ο ίδιος στις περιπτώσεις που εκείνος δεν φροντίζει να προστατεύσει και να προφυλάξει τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν είναι φλόρι στο εξωτερικό που είναι με τα φωσφοριζέ γυλαίκα και με τα κράνη και με τα ειδικά παπούτσια και. Δεν είναι αυτοί φλόροι και εμείς μάγκες. Το λέω και από εκεί και πέρα, όποιος θέλει το κρατάει, όποιος θέλει αδιαφορεί, άσε ρε που θα πεις εσύ τι θα φοράμε και πώς θα συμπεριφερόμαστε στην εργασία. Μην χάνουμε όμως το νόημα. Το νόημα είναι ότι τα εργατικά ατυχήματα, δυστυχήματα είναι ένα από τα σοβαρά ζητήματα που δεν είναι ότι δεν συζητείται καθόλου, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά δεν συζητείται τόσο πολύ και συνήθως όταν συζητείται πρέπει να έχει προκύψει κάποια άσχημη περίπτωση σοβαρού τραυματισμού ή και θανάτου.

Έχει καλέσει ο Έμωνας, ο διδάσκαλος, ο Ξηρομερίτης, ο Γιάννης από την Κεσαριανή, είναι οι πρώτοι ακροατές μας. Μην ξεχάσω να αναφερθώ και στην δυνατότητα επικοινωνίας με email. Τα στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr. Ήδη βλέπω έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον κύριο Κώστα από την Πάτρα. Με το καλό η θριαμβευτική επάνωδος. Καλοσύνη σας και ωραία έτσι όπως το θέσατε.

Ο λαός σώζει το λαό, γράφει ο κύριος Κώστας. Και στις επάλξεις να αποκρούσουμε τα αντιλαϊκότερα του επόμενου που μπορεί να είναι μέτρα. Εννοεί του επόμενου που μπορεί να είναι και ο ίδιος. Εννοεί να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Καλή εκπομπή, καλό καλοκαίρι, να είστε καλά, κύριε Κώστα, από την Πάτρα, από την κόκκινη Πάτρα. Γιατί να το κρύβουμε πλέον μετά από τόσες θητείες.

0: Καλησπέρα και στον Άγγελο. Μέχρι στιγμής, επειδή έχεις δίκιο, αλλαγές σε σταθμούς, σε ώρες, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι πάει καλά και γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και η αλλαγή. Αλλά βεβαίως και είναι καθαρά δική μου και σε συνεννόηση ίσα ίσα, μα αναβάθμιση. Αλλά μέχρι στιγμής έχει αποδώσει. Βέβαια θα μου πείτε κάτι λειτουργεί μέχρι την ώρα που δεν θα λειτουργήσει. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με μένα και το πώς θα χρειαστεί να το χειριστώ. Ο ΚΒ γράφει «Είμαι ταξιτζής και φοράω ζώνη ασφαλείας, ξέρω», γράφει, «ότι είμαι φλόρος». Ζώνη ασφαλείας. Ρε φλόρε. Ρε καρ... Μπούλινγκ στο σχολείο, έτρωγες πολύ, ε. Το είχα βάλει πριν από κάποιο καιρό και μετά το ξαναέβαλα κάποια στιγμή. Είναι ένα τρομερό ηχητικό. Όχι ηχητικό, είναι οπτικό υλικό. Κρίμα που δεν υπάρχει μεγαλύτερο αρχείο στο διαδίκτυο από τα μέσα ενημέρωσης της δεκαετίας του 90. Θα διαπιστώσετε ότι πράγματα που συζητάτε σήμερα και λέτε τι ωραία που ήταν τότε, αν ακούγατε τα ρεπορτάζ στον κόσμο που μίλαγε διάφορα τότε, τις εφημερίδες, θα λέγατε ότι, και δεν σας έλεγα ότι αυτό είναι από τη δεκαετία του 90, θα νομίζατε ότι είναι σημερινό. Τέλος πάντων, είναι ο Δημήτρης Μάρκος στο ρόλο του δαιμόνιου ρεπόρτερ που κάνει τον γκάλοπ, δηλαδή που ρωτάει με το μικρόφωνο τους πολίτες στο δρόμο, και δεν θυμάμαι σε ποιο δελτίο ειδήσεων, ποιο τηλεοπτικού σταθμού είχε προβληθεί. Είναι η πρώτη μέρα που είναι οι μέρες που ετοιμάζεται να ανακοινωθεί η υποχρεωτική χρήση ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα. Μέχρι τότε δεν ήταν, να καταλάβετε, εγώ επειδή έζησα και ένα μέρος της ζωής μου στην Κύπρο, όταν ήρθα μετά το στρατό για το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι δεν φοράγε κανένα ζώνη. Στην Κύπρο το είχαν δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν, αλλά μου είχε κάνει, θυμάμαι τότε, πολύ εντύπωση. Ρωτάει λοιπόν ο Μάρκος πολίτες πώς τους φαίνεται η υποχρεωτική πλέον χρήση ζώνης ασφαλείας στο αυτοκίνητο. Οι απαντήσεις είναι για γέλια και για κλάματα. Από το «εγώ δεν θα φοράω και δεν θα μου πει εμένα ποιος», τώρα τέλη δεκαετίας 90, είναι η εποχή όπου το χέρι έξω από το παράθυρο με την τρίχα να κουμπάει κιόλας, αν γίνεται το χέρι έξω από το παράθυρο να γδέρνει λίγο και την άσφαλτο ακόμα καλύτερα. Οι απαντήσεις ήταν από το «δεν θα μου πει εμένα ποιος θα βάλω και τι», μέχρι να κάνουν ό,τι θέλουν, «εγώ θα φύγω να πάω Αυστραλία». Απάντηση πολίτη εκείνη την περίοδο ότι θα πάω Αυστραλία. Μάλιστα όταν είχε παίξει αυτό το ηχητικό, μου έστειλε, επειδή άκουσε αυτή την απάντηση, ακροατής από Αυστραλία μήνυμα που μου εξηγούσε ότι στην Αυστραλία η υποχρεωτική χρήση ζώνης είναι από τη δεκαετία του 70. Οπότε η επιλογή του αγαπητού φίλου, αν τελικώς έφυγε και πήγε Αυστραλία, δεν θα ήταν η καταλληλότερη. Είναι δηλαδή φορές, ρε παιδί μου, που δεν βγάζεις άκρη με την πλειονότητα, με ένα μεγάλο αριθμό συμπατριωτών μας. Μπερδεύουν στο μυαλό τους την υποχρεωτικότητα ή την καταπίεση και το ατίθασο, το επαναστατικό πνεύμα με τη βλακεία. Την μπερδεύουν κανονικά και θεωρούν, δηλαδή εδώ είναι περίπτωση Δαρβίνου. Μην ακουμπήσεις γιατί είναι ηλεκτροφόρο το σύρμα. Άσε ρε που δεν θα ακουμπήσω, τι είμαι κανένας φλόρος. Με λίγα λόγια, διάφορα πράγματα που υπήρχε αυτή η νοοτροπία, δεν εφαρμόζουμε, δεν κάνουμε, δεν το... Υπό αυτή την έννοια, η νοοτροπία μας έχει βελτιωθεί αρκετά. Σε αυτό το θέμα, όσοι είναι νεότεροι, διότι ο σημερινός 50 ήταν τότε 20, η βελτίωση, αν δει κάποιος, γιατί και τώρα λέμε η νοοτροπία κτλ. Με συγχωρείτε, αλλά η βελτίωση είναι, αν τη δει κάποιος με πραγματικά δεδομένα, είναι εντυπωσιακή. Πλέον, αν ρωτήσεις για τη ζώνη και απαντήσει κάποιος όπως απαντούσαν οι πολίτες το 90, που τότε θεωρεί το «μπράβο ρε μάγκα, ωραία απάντηση», τώρα θα φάει ντομάτες όποιος απαντήσει έτσι. Και για ένα σωρό πράγματα. Δεν θέλει, μάλιστα, πιο μετά μπορεί ο αίμονας. Εντάξει, γι' αυτό καθυστερήσαμε λίγο. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε με τον επόμενο, είναι ο διδάσκαλος. Γεια σου, Διδάσκαλε.
1: Γεια σου Κωνσταντίνα.
0: Καλώς το να.
1: Καλά τα είπες.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Το θέλω. Τι γίνεται τώρα. Επειδή πολλοί κόσμος, ξέρεις, είμαστε παγκοσμιοποιείς, τα ξέρεις τώρα αυτά, δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ. Όλος ο κόσμος τα ξέρει.
0: Τι έγινε. Ναι.
1: Μόνο εσύ δεν τα ξέρει, κάτι άλλο. Είμαστε στην παγκοσμιοποίηση, λέω.
0: Ναι.
1: Μακρόν, Μέρτς, Μητσοτάκης.
0: Είμαστε στην παγκοσμιοποίηση εδώ και 120 χρόνια, διδάσκαλε. Για πες.
1: Επειδή τώρα ο κόσμος έχει πάθει.
0: Λαλά.
1: Έχει πάθει μεγάλη ζημιά ψυχολογικά.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να τρέχουμε σε ψυχίατρους, θα πάμε να παίρνουμε ναρκωτικά, θα πάμε να παίρνουμε αμφεταμίνες. Είναι σαν τον πατέρα τώρα που είναι στη δουλειά. Η μάνα δεν μπορεί να κρατήσει τα παιδιά. Τα παιδιά φωνάζουν μαμά, μαμά, πού είναι ο μπαμπάς. Και λέει, παίρνει τηλέφωνο η μαμά του μπαμπά και λέει, πού είσαι, δεν μπορεί να τα κρατήσει τα παιδιά. Α, κάτσε λίγο, λέει, κάνε λίγο υπομονή, λέει, γιατί θέλω να τελειώσω τις περιορίες, να του πάρω το iPhone, να μην του πάρω την Άννα. Και μπαίνει ο μπαμπάς στο σπίτι και λέει, α, μπαμπά, μπαμπά, και ρεμίσαν τα παιδιά. Κάπως έτσι θα παρουσιαστεί και ο Θεός και θα.
0: Ποιος?
1: Τέτοια έτσι. Κάπως έτσι θα παρουσιαστεί και ο Θεός, λέω. Ο παπάς μας, ο Θεός είναι ο πατέρας μας, ο πατέρας όλων. Αυτά, Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου, εσύ, διδάσκαλε.
1: Γεια σου.
0: Ο Θεός θα εμφανιστεί με iPhone. Καινούργιο όμως. Τελευταίο μοντέλο. Γεια σου, ρε, διδάσκαλε. Έχει τα μηνύματά του. Ο μπαμπάς, ο οποίος δουλεύει και χάνει χρόνο από τα παιδιά για να τους πάρει και καλά το πιο ακριβό. Ενώ τα παιδιά δεν θέλουν το πιο ακριβό, θέλουν να μπορούν να περνάνε ποιοτικό χρόνο με τους γονείς. Και ας μην είναι σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες ενώ αποκτίζονται οι βαθύτερες σχέσεις. Δείτε το. Δεν θα εκτιμήσουν περισσότερο το πιο ακριβό. Χρόνο θέλουν πριν την εφηβεία. Μετά την εφηβεία, εντάξει, αλλάζουν τα πράγματα. Βλέπετε, προσπαθώ να βγάζω και από παρεμβάσεις όπως το διδάσκαλου μηνύματα και νοήματα να νιώθουμε ότι ακούσαμε κάτι που να μας προβληματίσει. Το ξέρω, Άγγελε μου, και το γεγονός ότι υπάρχει ανταπόκριση από μόνο του δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με χαροποιεί. Εγώ είμαι ταξιτζής, λέει ο κύριος Βαγγέλης, και είμαι εγκλωβισμένος στην κίνηση της στην Κηφισίας και δεν φοράω ζώνη. Όταν θα σε βουτήξουν με τη ζώνη και θα σε ληστέψουν, πάρε τηλέφωνο, γράφει.

0: Βλέπω ότι έχουμε τον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Γιάννη από την Κεσαριανή. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας, ναι. Κύριε Γιάννη από Κεσαριανή.
1: Ναι, χαίρετε και αγαλιάστε.
0: Να είστε καλά.
1: Υγεία και ειρήνη.
0: Βεβαίως.
1: Συγχαρητήρια πάλι που αναπολύς τα παλιά, γιατί όντως έτσι είναι και τα ξεχνάμε. Και ένα που θέλω να ενημερώσω πάλι, ότι η Ελλάδα είναι μόνο η κακομοιριά και η μιζέρια. Χρησιμοποίησα την περασμένη εβδομάδα το 1566 του Υπουργείου Υγείας κάτι για το ΕΣΥ. Εξυπηρετήθηκα 99,9%. Και όταν πήγα κιόλας, 100% στο τμήμα των που θέλαν να βγάλουν ακτινογραφίες. Είπα στην κυρία ότι θα πω το όνομά σας αν είναι δυνατόν. Όχι, μου λέει. Σεβαστό, δεν το λέω, αλλά το τμήμα των ακτινολογικών ήταν το κάτι άλλο. Και αυτό συγχαρητήρια καταργή στον Υπουργό Υγείας και ειδικά στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ένα άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που δυστυχώς η περισσότερη διοίκηση του ελληνικού, της ελληνικής διοίκησης είναι εχθρικά προς τους πολίτες. Αλλά φταίμε και εμείς. Γιατί πάμε να ζητήσουμε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε και τους ταλαιπωρούμε. Πήγα 2 μέρες στην Αίγινα. Και εκεί έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο από το αρχείο μου, το οποίο ήταν ξεχασμένο, και λέει πώς η Γερμανία κατέστρεψε τον ελισμό της Μικράς Ασίας για τις μέρες που έρχονται και πόσο σημαντικό. Μιχαήλ Ρόδα λέγεται. Ξέρω ότι πολλοί ενδιαφέρονται. Αν το βρουν, θα δουν πολλά πράγματα σημαντικά, αγαπητέ Κωνσταντίνε.
0: Μάλιστα.
1: Σου εύχομαι ό,τι το καλύτερο, υγεία προς πάντων και ψυχραιμία.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννη, επίσης.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Σιγά βρε Βαγγέλη μου, κόψε και εσύ κάτι. Από χθες γράφει έχει αλλάξει ο πλανήτης πατόκορφα. Μιλάμε για τεχνολογική επανάσταση που αλλάζει τα δεδομένα, αλλά τα mainstream ελληνικά ΜΜΕ ασχολούνται με ΣΥΡΙΖΑ, Λυκόσκυλα και Μητσοτάκη. Ποιο είναι το θέμα που μου γράφει? Εδώ μου αναδημοσιεύει από μια ειδησιογραφική ιστοσελίδα ότι η Κίνα προκαλεί νέο τεχνολογικό σεισμό με νέο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης μετά το DeepSeek, αυτή τη φορά το KIMI-K3, το οποίο είναι καλύτερο από τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης της Silicon Valley και μάλιστα με το 1/10 του κόστους, το 1/10 των χρημάτων. Και αυτό και εκείνο και πήρε από τους λίγους και τα δίνει στους πολλούς. Έχω συγκινηθεί, έχω δακρύσει. Η Κίνα, ο Ρομπέν των Δασών, που έρχεται να σώσει την ανθρωπότητα, η Κίνα μας, να μην είναι πια προνόμια των λίγων και ισχυρών, αλλά να διατίθενται απλόχερα σε όλο τον κόσμο τα αγαθά και υπηρεσίες. Κλαψ λίγμ. Βρε, πεινάγανε μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες. Πήγαν εκεί οι δυτικές εταιρείες. Είχαν το μυαλό, αυτό ήταν το μυαλό, το τέλος πάντων έτσι λίγο, όχι πονηρό, έξυπνο έστω, να μην συναρμολογούν μόνο, αλλά να κοιτάζουν λίγο και πώς θα αντιγράφουν τεχνογνωσία. Και τώρα πάνω σε αυτό που πάτησαν, έρχονται τα λεπουδάκια να πούνε τις αλεπούς. Να χτυπάει το κεφάλι της ειδήση που έβαλε τρικλοποδιά στον εαυτό της και αυτογκόλ, ναι. Να επέρεται η Κίνα όμως. Πάμε, Ηλίας από την. Ηρέμησε, Ευαγγέλη μου. Ηρέμησε. Την Κίνα. Ο κύριος Ηλίας από Ελβετία. Γεια σας, κύριε Ηλία.
2: Αχ, αυτό το κύριε Ηλία, ρε παιδάκι.
0: Γεια σου, Ηλία.
2: Με διαλύει. Με κάνει για να πάω για. Τι να σου πω.
0: Σε πήραν τα χρόνια.
2: Την ώρα μου.
0: Κάτσε, σε έχουν ρε, πάρει τα χρόνια, Ηλία. Δεν είσαι πια.
2: Έλα, ηρέμησε. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν.
0: Καλησπέρα.
2: Μας έχει κάνει μπαλάκι του τέννις, έτσι.
0: Ναι.
2: Από σταθμό σε σταθμό και από ώρα σε ώρα.
0: Από ώρα σε ώρα, η αλήθεια είναι.
2: Άντε να δούμε.
0: Κάπου πρέπει να.
2: Τέλος πάντων, χαλάλη σου.
0: Ευχαριστώ.
2: Θα ξεκινήσω με... Ξέρεις, θα το πάω πάλι σαν να μην πέρασε μια μέρα από Παρασκευή σε Παρασκευή.
0: Τέλεια.
2: Να ευχαριστήσω τον φίλο ακροατή που πήρε, στην ακροατή που πήρε στο τέλος της προηγούμενης Παρασκευής και παρόλο τον εκνευρισμό του δεν ήταν προσβλητικός, και εσένα επειδή έκανες τις απαραίτητες διευκρινήσεις.
0: Ναι.
2: Παύλα, διορθώσεις. Καθότι φυσικά και δεν έχουμε καλό γείτονα, αν δούμε τον Τούρκο. Γιατί να θυμίσω στους υπόλοιπους ακροατές που μιλάγαμε για τη διπλωματία μας, τέλος πάντων, κτλ. Και το καταρχήν πόσο καλοί γείτονες είμαστε εμείς σε σχέση με τους υπόλοιπους. Κάτι τέτοιο είχα πει περίπου.
0: Ακριβώς.
2: Και έφερα ως παράδειγμα την Τουρκία, και φυσικά δεν είναι καλός γείτονας η Τουρκία και δεν το έχουν αποδείξει με εμάς, το έχουν αποδείξει με τους υπόλοιπους γείτονες που έχουν γύρω-γύρω εκεί μπροστά μέσα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε καλοί. Γιατί να δούμε λίγο τους δικούς μας γύρω-γύρω εδώ. Ας πούμε, είμαστε καλοί με, με την Αλβανία. Που τη μισή Αλβανία την κτίσαν οι Αλβανοί χάρη στα ελληνικά ευρώ. Υπερβάλλω τώρα για να δώσω κατάλαβει ο κόσμος, ο νεότερος. Και εμείς τους φωνάζαμε, θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ. Και τους φωνάζουμε ακόμα. Και όποιοι δεν το φωνάζουν, γιατί δεν έχουν φτάσει σε αυτά τα όρια του ρατσισμού, μπορείς να το δεις στη ματιά τους. Που δεν με έχει κοιτάξει ποτέ κανείς εδώ που είμαι έτσι. Με αυτό το βλέμμα.
0: Μάλιστα.
2: Να δούμε τους γείτονες, ας πούμε, από τη Βόρεια Μακεδονία. Δεν το αναλύω γιατί έχει κομματικές διαστάσεις. Όμως μια απορία την έχω. Έτσι, ειλικρινή απορία. Πώς γίνεται μια προδοτική συμφωνία για την Ελλάδα, μόλις βγαίνει εθνικιστικό κόμμα στα Σκόπια, να τη θεωρεί προδοτική και εκείνο για το κράτος του. Εδώ κάτι δεν πάει καλά, δεν συνάδει, δεν είναι οξύμορο το σχήμα. Πράγμα που αποδεικνύει ότι με τον εθνικισμό δεν πάμε πουθενά. Θα είμαστε γκρά και μπου και θα τρογόμαστε σαν τους σκύλους. Η σκύλη καλύτερη, τι λέω. Χώρα με χώρα. Και το βλέπεις να συμβαίνει παντού παγκόσμια. Και ότι η διπλωματία και οι χώρες για να έχουν μια ειρηνική γειτνίαση θα πρέπει να έχουν και ένα πνεύμα συνεργασίας, ομόνοιας και αμοιβαίων συμβιβασμών. Κάτι σαν τα ζευγάρια, ας πούμε. Κάτι σαν τα ζευγάρια. Δεν μπορεί να ζήσει με έναν άνθρωπο και να τραβάσει εσύ από εδώ και άλλο από εκεί.
0: Σωστό.
2: Έτσι. Να πούμε για τους Βουλγάρους που έρχονται στη Χαλκιδική και οι Έλληνες δεν πάνε γιατί είναι μπανάλε και που είναι Βουλγάροι. Γιατί είναι σκούροι. Αλλά πάνε στη Βουλγαρία να βάλουν βενζίνη για να πάνε από το σούπερ μάρκετ. Τρόφιμα. Διότι αγαπάνε τους Έλληνες. Αγαπάνε την πατρίδα. Να πούμε για την Ιταλία που τους έχουμε γυρίσει στην πλάτη και πάμε στην Τουρκία και φέρνουμε επενδυτές. Τι να πρωτοπούμε, Κωνσταντίνε. Εγώ θεωρώ ότι από την κρατική, σε κρατικό επίπεδο, διπλωματία της χώρας μας, μέχρι και τον τελευταίο πολίτη, έχουμε μια πολύ υπεροπτική, ναρκισσιστική και υπεράνω στάση, η οποία είναι, μη μιλάς αυτό που σου λέω. Σαν μιλάει ο πατέρας το 80 σε ένα παιδάκι 5 χρονών. Άκου να δεις αυτό που σου λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Καμπάς έχει πάει υπερήπατο. Η αρχή και το τέλος. Άντε γεια. Αυτά περί διπλωματίας. Με αφορμή αυτό που είπα για τη Βουλγαρία, θα πω επίσης ότι, αλλάζω θέμα,
0: ναι,
2: πλαγίως, ότι κατά τη γνώμη μου, οι μισοί δημοσιολογούντες, πολιτικοί και λοιποί, σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της κεντρικής Ευρώπης, θα τους είχαν στα υπόγεια να κάνουν αρχιοθέτηση. Για να μην έρχονται σε επαφή με κόσμο. Λόγω, για πολλούς λόγους, ένας εξ αυτών είναι και το δηλητήριο του ρατσισμού και του μίσους που διοχετεύουν στην ελληνική κοινωνία εδώ και χρόνια. Και το κακό είναι ότι πιάνει τόπο. Το απορροφάμε. Σε μεγάλο βαθμό. Αισιοδόξω πάντα ότι το καλό θα νικήσει.
0: Ναι.
2: Και στις επόμενες τηλεφωνικές επικοινωνίες που με το καλό μπορεί να έχουμε, θα σκέφτομαι σοβαρά και θέλω τη γνώμη σου.
0: Πες μου.
2: Να κάνω το εξής. Αντί να κρίνω ή να κατακρίνω ή να παίρνω θέση ή όπως σας πες το στα τεκτενόμενα της Ελλάδος, για να εκφέρω τη γνώμη που είναι διαρκής και πάγια ότι έχουμε βάλει πολύ χαμηλά τον πήχη και είμαστε πολύ κατώτεροι των περιστάσεων και της εικόνας που έχουμε για τον εαυτό μας, ως λαός ελληνικός, αντί να κάνω αυτό που χτυπάει χορδές ευαίσθητες, να περιγράφω γεγονότα από την καθημερινότητά μου εδώ και από την αντιμετώπιση του κράτους, ενός κράτους της Κεντρικής Ευρώπης τέλος πάντων, που δεν διαφέρει και πολύ από τα υπόλοιπα εδώ γερανάγερα, για να καταλαβαίνει ο κάθε ένας, χωρίς να του ακουμπάω ευαίσθητες χορδές και να, όπως έκανα την προηγούμενη Παρασκευή με το φίλο ακροατή από τη μία, για να βγάλει ο άλλος μόνος του το συμπέρασμα. Και καλό θα ήταν και οι υπόλοιποι φίλοι που παίρνουν από το εξωτερικό να φέρουν κάποια παράδειγμα, να λένε ρε παιδί με τις εμπειρίες τους, τι κάνει το παιδί στο σχολείο, τι κάνουν αυτοί στη δουλειά τους, πώς το αντιμετωπίζουν αφεντικό, κάνανε μια δουλειά με το κράτος, μια διεκπεραίωση. Τέτοια πράγματα, δηλαδή μόνο έτσι ό,τι κόμμα και να έχεις στο κεφάλι σου, όσο περήφανος και να είσαι ως Έλλην, θα πεις ρε γάμο, το κάτι δεν κάνουμε καλά. Αφού δεν σου αρκεί να γυρίζεις να κοιτάξεις τις πόλεις για να πεις κάτι δεν κάναμε καλά, αφού δεν αρκεί να γυρίσεις να κοιτάξεις το χάλι της νεολαίας μας για να πεις ότι δεν κάνουμε καλά, και χίλια δύο που γίνονται γύρω σου και τα καταπίνεις αμάσιτα και τα προσπερνάς ως απλός θεατής χωρίς να νιώσεις το παραμικρό, κάπως, δεν ξέρω, πες μου και στη γνώμη σου, νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα αυτή, ας πούμε, θα έχει ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον θα έχει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επιτελέσει το σκοπό που αναφέρω.
0: Πολύ καλά μπορεί να τον επιτελέσει το σκοπό που αναφέρεις.
2: Ωραία. Τρίτο και τελευταίο για να αφήσω που
0: περισσότερο. Και να το εφαρμόσεις.
2: Ναι, τελευταίο. Α, ωραία.
0: Στην τελική, άμα δεις ότι... Και θα σου πω κι εγώ ότι δεν έχει το αναμενόμενο, αλλά γνώμη μου
2: σίγουρα
0: είναι
2: θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον, γιατί θα αποχασκώσεις που λένε και στο χωριό μου.
0: Περνάς το μήνυμα που θέλεις, χωρίς να το μέναν έτσι λίγο με το γάντι, και μπορεί και ο άλλος να το ακούσει λίγο καλύτερα, αν δεν νιώθει ότι αυτός μου επιτίθεται. Οπότε μπορεί να το περάσει και ακόμα καλύτερα. Γιατί όταν επιτίθεσαι σε κάποιον, κλείνεται και δεν ακούει τόσο.
2: Ναι, ναι, ταυτό, κάνει την άποψη ταυτότητα και έχει αμυντικούς μηχανισμούς. Ναι, καταλαβαίνω, εντάξει.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία. Καλύτερα και από ότι εγώ, άρα
2: ναι.
0: Συμφωνούμε.
2: Να πω και ένα τελευταίο, τώρα να χτυπήσω λίγο τώρα νεύρο.
0: Ναι, αφού δεν θα χτυπήσεις από εδώ και πέρα, χτύπα σήμερα.
2: Ναι, άντε, αλλά λίγο και εμένα. Θυμάσαι, Κωνσταντίνε, τη δεκαετία του 70 είχε γίνει ένα μεγάλο κύμα αγάπης και ένα μεγάλο ροκ κύμα που καβάλισε σχεδόν όλος ο κόσμος. Και απέναντί του, με αφορμή βέβαια τους πολέμους που γινόταν πάλι τότε, και ένα ειρηνικό κύμα που αγκαλιάστηκε από τη ροκ σκηνή και από όλους τους καλλιτέχνες και τα λοιπά. Οι παλιότεροι τα θυμούνται αυτά. Καταλαβαίνουν τι λέω. Ναι. Απέναντι σε αυτό το κύμα στάθηκε στεναρά η εξουσία κάθε είδους, μαζί και με αυτήν και η εκκλησιαστική. Και σατανάδες στη ροκ σκηνή, παίξτε τους δίσκους ανάποδα να ακούσετε σατανιστικά μηνύματα, τα θυμάσαι αυτά, θυμάσαι. Ερώτηση, η μουσική τώρα που κυριαρχεί εκεί κάτω, ας πούμε, είναι εντάξει, ας πούμε, τώρα, η μουσική αυτή που περιγράφει χρυσάφικα, καβένες, ακριβά αυτοκίνητα, για άλλων ειδών λιβάνια και μια γυναίκα η οποία είναι μόνο στο σχολικό αντικείμενο.
0: Είναι τώρα, βέβαια δεν έχουμε τώρα τους σατανάδες και
2: τώρα δεν έχει θέμα κανείς, έτσι, με αυτό, ας πούμε.
0: Τώρα είναι βράδυ Παρασκευούλας.
2: Είναι απλά, ναι. δεν έχει σατανιστικά μηνύματα αυτό.
0: Οπότε ας λέει ό,τι θέλει, αφού δεν είναι
2: τους σατανάδες. Δεν μπορούμε να παίξουμε και ανάποδο CD τώρα, δεν γίνεται, ή το Spotify. Πρέπει να είναι απασχολημένοι με άλλα θέματα, φαντάζομαι.
0: Εντάξει.
2: Τέλος πάντων.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Και
2: ευχαριστώ
0: με το καλό επόμενη επικοινωνία. Θα μπορείς να ακούσεις εσύ με τον ωράριο. Είναι...
2: Κοίταξε, εγώ για να ακούσω κάνω πάει Ταρζανίες, αλλά κάτι θα καταφέρω.
0: Έγινε λίγα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Να είσαι καλά. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, που θεωρείται ότι έχει πολύ καλή πρόσβαση στον Τραμπ, αναφέρει ότι στέλνει επιπλέον αεροσκάφη στο Ισραήλ και ετοιμάζεται για μαζική επίθεση στο Ιράν. Το διαβάζω στο παραπολιτικά.gr, μπορείτε να επισκεφτείτε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Δεν πάνω που λέμε σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκεται μια άκρη, μια λύση ηρεμών, πάλι το κλιμακώνουν και περισσότερο από πριν. Διαβάζω μηνύματα. Συνεχίζουμε μηνύματα μέχρι να έχουμε επόμενο ακροατή. Καλησπέρα στον Βάσια. Τρία σημεία κρύβουν πολλά ατυχήματα για πολιτικούς λόγους. Τρία σημεία, Κώστα. Κρύβουν πολλά ατυχήματα για πολιτικούς λόγους. Δεν καταγράφονται οι εργατικές ασθένειες που σας ακολουθούν για πάντα. Και σημαντικότερο, εργατικά ατυχήματα και θάνατοι έχουν πολλαπλασιαστεί παράλληλα με τα κέρδη. Πάνε μαζί. Όσο ανεβαίνουν τα κέρδη στις εισηγμένες, ανεβαίνουν πάντα οι εργατικοί θάνατοι και η εντατικοποίηση. Δεν έχω στοιχεία μπροστά μου, δεν αντιλέγω ότι έχεις εσύ που το επιβεβαιώνουν, αλλά το διαβάζω με ενδιαφέρον, Βάσια, το μήνυμά σου και υπάρχει. Δεν διαφωνούμε καθόλου στο πόσο σημαντικό θέμα είναι τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα στους χώρους εργασίας. Γι' αυτό άλλωστε και έκανα αναφορά στην εισαγωγή. Γεια σου, αλιγάτορα, άλλος αλιγάτορας, όχι αυτός που βγαίνει στον αέρα. Μου ταχώνει εδώ, αλλά μου ταχώνει γιατί, ενώ τα λέω καλά για τα εργατικά, το σκεπτικό του αυτό είναι. Ωραία τα λες, αλλά δεν τα λες με τρόπο που να χαϊδεύεις αυτιά του εκλογικού σώματος να πάρει και κάνα ψηφαλάκι το κόμμα. Αλιγάτορα βλέπω, αν δεν παίρνει ψηφαλάκια το κόμμα, είναι σαν να μην είπε κάποιος κάτι, ε. Γεια σου, Γιάννη. Έχει ξεφύγει, λες, ε.

0: Καλησπέρα στον Γιάννη από το παλαιό Φάληρο. Δεν είναι. Μα σε όποια ζώνη και να πάω, αν ανοίγω γραμμές, υπάρχουν ακροατές που δεν. Γιατί θα γλιτώνει κανείς από τον οικονομάκο, ας πούμε. Ό,τι ώρα και να πάει. 7 το πρωί να ανοίξει γραμμές. Το θέμα είναι να. Είναι με ορισμένους ακροατές δεν υπάρχει ζώνη να γλιτώσεις ή ώρα να γλιτώσεις. Είναι μην ανοίγεις. Γιατί για να ανοίξουν γραμμές. Για να ανοίγανε γραμμές όλες τις ώρες, θα σας έλεγα εγώ, αλλά τέλος πάντων. Καλησπέρα επίσης στον Μιχάλη από τα Χανιά. 7 άτομα σήμερα στη δίκη των Ντεμπών που ήθελαν και μεγάλη αίθουσα. Μην το θέτεις με τόσο άκομψον τρόπο. Αν διάβαζες το άρθρο μου, λέει ο Βαγγέλης που μου στείλε πριν για την Κίνα και, και ότι άλλαξε ο κόσμος. Το διάβασα, ίσα ίσα, διαβάζω και γρήγορα. Και είχες την παραμικρή ιδέα περί τίνος πρόκειται. Θα καταλάβαινες ότι το συγκεκριμένο δεν είναι δωρεάν και αποτελεί breakthrough. Ούτε το ρομπέν των δασών είναι. Οπότε τα ρομπέν των δασών είναι τουλάχιστον αστεία και ανυπόστατα. Αλλά σαν κλασικός Έλλην δημοσιογράφος, έχεις άποψη σε ένα λεπτό ανάγνωσης. Δεν πειράζει, μακάρι. Όχι κλασικός Έλλην δημοσιογράφος. Έχω πολύ υψηλό δίχτυ ευφυΐας, IQ, αντίληψης, με κάτι μεταξύ παιδιού θαύματος και ιδιοφυΐας, οπότε όχι σε μένα αυτά, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στον Γρηγόρη, ελληνοφωνιστάν συνέχεια, αρχίζουμε, οι Αλβανοί έχουν υποκατοχή τη Βόρεια Ήπειρο, οι εθνικιστές των Σκοπίων θέλουν ακόμα περισσότερα, γι' αυτό φωνάζουν, το ίδιο και οι Τούρκοι. Και η κατηγορία περί ρατσισμού πιάνει τόπο μόνο αν είναι ψέματα. Η αλήθεια δεν κοιτάει ούτε ρατσισμούς, ούτε σεξισμούς, ούτε να είναι ευγενική αυτά. Α, έχετε ωραίο διάλογο. Πάμε νεόφυτος από το Μενίδη. Γεια σας κύριε νεόφυτε.
1: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε.
0: Καλώς το να.
1: Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους στα παραπολιτικά και ανεμολόγιο, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και όπως πάντα σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Είχες δίκιο κύριε Κωνσταντίνε 1000% με αυτά που έλεγες στην αρχή.
0: Ευχαριστώ.
1: Γι' αυτό και εγώ θα σου πω μια περίπτωση που μου τύχε πριν πολλά χρόνια μέσα στην οικογένεια. Δούλευε ο γιος μου στα Λιώσια σε κάποια βιομηχανία με χαρτί υγείας και χαρτοπετσέτας και κάποια στιγμή του λέει ο εργοδότης να καθαρίσει το μηχάνημα. Όπως το καθαρίζει το μηχάνημα, αφηρημένος, πάει εκεί που είναι το γρανάζι και αλυσίδα και του βουτάει τα χέρια, τη χούφτα, πώς είναι. Και του έχει κάνει, κύριε Κωνσταντίνε, πολύ μεγάλη ζημιά. Γι' αυτό σου λέω, έχεις 1000% δίκιο, θα σου εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ. Το αρπάζει το χέρι, κύριε Κωνσταντίνε, το δάχτυλο σχεδόν τον ακρέμεται και τον επάνε στο χαϊδάρι. Δεν θέλω να λέω ονόματα, ούτε στα νοσοκομεία, ούτε στο εργοδότη του, γιατί δεν θέλω να φέρω την εκπομπή σε δύσκολη θέση. Κατάλαβες, και αυτό δεν θα πω ονόματα. Λοιπόν, και τον επάνε στο χαϊδάρι σε κάποιο νοσοκομείο, τον εβλέπουν εκεί πέρα οι χειρουργοί, οι γιατροί και του λένε ήρθατε σε λάθος νοσοκομείο, πρέπει να πάτε στο άλλο που είναι προς την Κηφισιά. Ξέρεις που είναι για ατυχήματα. Έχεις καταλάβει ποιο εννοώ. Τον έχει πάει το γιο μου έξω από το βιοτεχνία, ο εργοδότης και τον παρατάει. Δεν το πάει. Έτσι όπως είναι με το δάχτυλο, με τους πόνους του και εμείς οι περισσότεροι άνθρωποι οικογενειάρχηδες δεν θέλουμε να έχουμε κάποιος στην οικογένεια να έχει πόνους, γιατί εμείς πονάμε πιο πολύ. Τέλος πάντων πάω εκεί στα Λιώσια, παίρνω το γιο μου και τον επάω εγώ τώρα το παιδί να χτυπιέται από τους πόνους, να χάνει αίμα και να τον πάω εκεί στην Κηφισιά και να τον έχουν κρατήσει 4-5 ώρες στο χειρουργείο και δόξα τω Θεώ κύριε Κωνσταντίνε πήγαν όλα καλά.
0: Πάλι καλά.
1: Άμα θέλει ο Έλληνας ο γιατρός κάνει χρυσή δουλειά, του σώσαμε το χέρι, το δάχτυλο και μπράβο. Σήμερα αυτός ο γιος μου είναι ιερέας, είναι παπά. Ναι,
0: όχι άμα θέλει, πρέπει να είναι κατάλληλες συνθήκες, δεν είναι άμα θέλει. Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Και μπράβο που.
1: Ναι. Και έχει γίνει κύριο Κωνσταντίνε Παπάς και πάει τρεις φορές στην Κύπρο, γιατί έχει υπηρετήσει και εκεί. Και το καλά εκεί οι Έλληνες, το καλά για λειτουργία. Τώρα πριν μια εβδομάδα έχει φύγει Αυστραλία. Τρίτη φορά.
0: Εντάξει,
1: το καλά, ξέρεις, έχουμε ελληνισμό παντού.
0: Παντού, πάλι, όχι μόνο έχουμε. Είμαστε
1: ναι,
0: περίπου 10-11 εδώ και ναι, είμαστε 7 με 8 έξω.
1: Ναι.
0: Και έχουμε σχεδόν, τύχει... μια Ελλάδα, ναι, σχεδόν μια Ελλάδα στο εξωτερικό.
1: Και να μην τύχει σε κανένα.
0: Σηκωθείτε εσείς και γυρίστε πίσω, μπας και φτιάξουμε λίγο τη χώρα. Έχουμε από δημογραφικά μέχρι δεν ξέρω. Αλλά καλά περνάτε εκεί. Κάνετε ζωάρα. Έλατε κύριε Νόφιτε.
1: Κύριε Κωνσταντίνε, να μην τύχουν αυτά τα ατυχήματα σε κανέναν. Ναι, γιατί είναι, αρχίζουν μετά και γίνονται και ψυχολογικά και τα πάντα όλα αυτά. Τέλος πάντων, όλα πήγανε καλά, έχει γίνει ο γιος μου 5 χρόνια ιερέας όπως είπα.
0: Εντάξει,
1: και ευτυχώς όλα πήγανε καλά.
0: Ευτυχώς πραγματικά.
1: Και θέλω να πω και περαστικά στον Αυγολέμωνο, άκουσα σήμερα ότι έχει χτυπήσει.
0: Εμένα δεν μιλάει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά περαστικά εννοείται. Όχι, το λέω δεν μιλάει, οπότε δεν ξέρω καθόλου νέα.
1: Ναι, αλλά
0: στον Παρδάλι βγαίνει μόνο.
1: Δεν τον έχω ακούσει να κατηγοράει. Και καμιά εκπομπή.
0: Όχι, όχι. Δεν, ναι. Σε μένα δεν μιλάει καθόλου. Εδώ και χρόνια δεν μιλάμε. Στον Παρδάλι βγαίνει τακτικά. Αλλά δεν το λέω για να. Το λέω ότι δεν ήξερα νέα του. Περαστικά το εννοείται.
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, ναι. Δεν θα το
1: νομίζω. Στο Real FM έβγαινε. Εδώ δεν ξέρω τι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ούτε στο Real είχε σταματήσει. Έβγαινε στο Μανώλη πιο μετά. Ναι. Αλλά περαστικά το εννοείται.
1: Ναι. Και είμαι από τους λίγους 65ηδες εγώ που έχω όλα τα CD του Βασίλη Παπακοσταντίνου.
0: Εσείς δεν είστε 65, είστε στην καρδιά, στην ψυχή, είστε 15 κύριε Νεόφιντε. Και γι' αυτό,
1: εγώ,
0: και, γι' αυτό και είστε παοκάρα. Αλλιώς
1: εγώ
0: δεν
1: ακόμα και
0: εξηγούνται.
1: Στο παιχνίδι εδώ που με ξέρει πάρα πολύ κόσμος, ποτέ δηλαδή αποφεύγω, γιατί οι τσακωμοί ποτέ δεν οδηγούν σε κάτι καλό και προσπαθώ μόλις να είμαι εντάξει. Και αν και να με προσβάλλουν, κάνω ότι δεν ακούω. Όχι ότι φοβάμαι.
0: Ποιο
1: δεν
0: να σας προσβάλλει.
1: Σε καλό.
0: Βάλτε και... μια σημαία του δικέφαλου του Βορρά εκεί στο
1: μα
0: σπίτι απ' έξω, για να πλησιάσει κανένα.
1: Μα άμα έρθει στο Μενίδη και πει Νεόφυτο, θα σου πούμε δεν το ξέρουμε. Και αν πει ο Παοξή, α το Παοξή, θα σου πω. Ναι. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο για του προέδρου μα και τον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Μιστακίδη. Και θα δείτε σιγά σιγά θα έρθουν και οι τίτλοι.
0: Πιο αισιόδοξο από
1: φέτος,
0: μένα είστε.
1: Ναι. Κάνε πολύ καλές μεταγραφές.
0: Πιο αισιόδοξο από μένα είστε, κύριε Νεόφυτε. Ναι. Μακάρι να έχετε εσείς δίκιο.
1: Ακούς, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Ακούω, αλλά.
1: Ναι, κάναμε πολύ καλές μεταγραφές και στο μπάσκετ. Θα ξαναμεγαλώσει ο ΠΑΟ. Και στο ποδόσφαιρο. Αυτό που πήραμε το Αλή, τα τρίβει όλη η Ελλάδα τα μάτια του. Σιγά-σιγά. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Και να πω και ένα τελευταίο. Το ανεμολόγιο. Οποιαδήποτε ώρα και να κάνει εκπομπή. Αυτοί που είναι να πάρουν θα πάρουν.
0: Εντάξει κύριε Νεόφυτε, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια και εύχομαι να πεις και στο βιβλίο κύριας κάποια στιγμή αυτή η εκπομπή.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε, να είστε
1: καλή
0: καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γεια σας. Και αμέσως μετά συνεχίζουμε με ακροατές, αλλά πριν, μάλλον ψέματα, αμέσως μετά θα απαντήσω στον κύριο Ευαγγέλη, με τον οποίο έχουμε ανοίξει έτσι ένα διάλογο με μηνύματα, το οποίο είναι λίγο άκομψο. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί επιμένει ο κύριος Βαγγέλης, είναι που μου έστειλε πριν, γιατί δεν ασχολείστε με το κοσμοϊστορικό γεγονός της Κίνας που έβγαλε νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και πολύ πιο φθηνό. Που του είπα εγώ, σιγά τώρα μην το κάνουμε και τεράστιο θέμα, και η Κίνα ρομπέν των δασών που θα πάρει από τους ακριβούς στη Silicon Valley και θα δώσει φθηνά. Και μου απαντούσε ο κύριος Βαγγέλης, άστα αυτά περί ρομπέν των δασών και τα λοιπά, και μου έχει στείλει εδώ πέρα ότι σήμερα έπεσε ο Nasdaq, έπεσε 1% ο Nasdaq. Αν μπορέσεις να καταλάβεις, επειδή θα ξεκινήσεις και ενημερωτική εκπομπή, μου γράφει ρομπέν των δασών. Θα απαντήσω και θα το κλείσω, άντε να διαβάσω ένα ακόμη μήνυμά σας για να κλείσω με τη δική σας απάντηση, όταν επιστρέψουμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Βαγγέλη.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Πάμε λοιπόν να απαντήσω λίγο στον κύριο Βαγγέλη. Καταρχάς, είναι εκνευριστικό και ενοχλητικό για όλους μας, όλοι όσοι δεν κάνουμε πρακτικά επαγγέλματα, να θεωρεί ο άλλος ότι επειδή δεν είναι πρακτικό επάγγελμα, δεν είναι ότι πήρα το κατσαβίδι και βίδωσα μια βίδα σε συγκεκριμένο σημείο, μπορώ και εγώ να το κάνω. Διάβασα δύο δισογραφικές ιστοσελίδες, άρα τι παραπάνω και τι διαφορετικό κάνεις εσύ. Ειδικά όταν απευθύνεσαι σε κάποιον ο οποίος είναι, έχει αποδείξει, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος μαζί μου, είτε με συμπαθεί είτε με αντιπαθεί, ότι είμαι πολύ καλός στη δουλειά μου. Ποιο είναι το θέμα που δεν καταλαβαίνετε και προσπαθείτε έτσι με... Αυτό είναι το χάνετε, διότι πάτε με πολύ επιθετικό τρόπο και εγώ ξέρω και οι υπόλοιποι κοιμάστε. Αγαπητέ κύριε Βαγγέλη, μου λέτε ότι ο Nasdaq έπεσε 1%. Προσέξτε λοιπόν. Πόσο εύκολα μπορώ να σας απαντήσω. Όταν έβγαλε η Κίνα το πρώτο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το περίφημο DeepSeek, πάμε πίσω στον τέλη Ιανουαρίου του 25. Τέλη Ιανουαρίου του 25, πριν από 1,5 χρόνο, η ιδέα τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά έχει μπει στη ζωή μας από τον Νοέμβριο του 22. Είναι πάρα πολύ πρόσφατη και πολύ ραγδαία η εξέλιξή της. Ο Nasdaq, ξέρετε πόσο έπεσε, 3%. Την ημέρα εκείνη δηλαδή, 3%. Θεωρήθηκε με την ανακοίνωση του DeepSeek, προκλήθηκε ένας πανικός με αποτέλεσμα να υπάρχει μία πτώση στις τιμές μετοχών περίπου, γιατί άρχισαν όλοι να πουλάνε, περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. 1 τρισεκατομμύριο δολάρια χάθηκαν σε μετοχές εταιριών στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μία ημέρα. 1 τρισεκατομμύριο. Η Nvidia έπεσε 17%. Μιλάμε για τον κολοσσό στο χώρο των chip. Άλλες εταιρείες όπως η Alphabet έχασε 4%. Microsoft 2%. Τώρα 4% και 2% όταν μιλάμε για την Alphabet, που είναι ουσιαστικά η Google, η Alphabet. Και η Microsoft, μιλάμε για δεκάδες δισεκατομμύρια. Δεν μιλάμε τώρα, έλα μωρέ, 4 και 2%. Αυτά όμως έγιναν σε ένα πάρα πολύ σύντομο, βραχυχρόνιο πλαίσιο. Μέσω μακροπρόθεσμα, όχι μόνο δεν υπέστη πλήγμα ο τεχνολογικός τομέας των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά συνέχισαν το τεχνολογικό τους ράλι, με αποτέλεσμα η Nvidia, η οποία είχε χάσει σε αξία μετοχών, έτσι, με το 17%, ξέρετε τι θα πει 17% για μια εταιρεία όπως η Nvidia, 593 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Nvidia, όταν λέμε ότι μια εταιρεία όπως η Nvidia έχασε το 17% των μετοχών της, η αξία των μετοχών αυτών σημαίνει στο 17% 593 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Nvidia λοιπόν όχι μόνο μπόρεσε να ανακάμψει, αλλά στην πορεία κατάφερε να γίνει η πρώτη εταιρεία στον πλανήτη, στην ιστορία της ανθρωπότητας, που έσπασε σε κεφαλαιακή αξία το φράγμα των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Πώς λέγαμε για τον Μάσκ με το 1-3, 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και ούτω καθεξής, και ούτω καθεξής, και ούτω καθεξής. Με λίγα λόγια, αγαπητέ κύριε Βαγγέλη, δεν παραγνωρίζει κανείς το καινούργιο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας, το, πώς το ανέφεραν, Κίμκι και η Τρία, κάπως έτσι. Σε λεπτάκι να θυμηθώ ακριβώς, να δω ακριβώς. Κίμι και η Τρία. Δεν παραγνωρίζει κανείς τη σημασία του, αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, σε καμία περίπτωση σήμερα που μιλάμε, δεν είναι κάτι κόσμο ιστορικό, δεν είναι κάτι που αλλάζει τον πλανήτη πατόκορφα, όπως μου στείλατε στο μήνυμά σας, δεν είναι κάτι που σημαίνει ότι όλα πρέπει να τα αφήσουμε και μόνο με αυτό να ασχοληθούμε. Αυτά κύριε Βαγγέλη.
Εννοείται ότι αν στείλετε απάντηση θα τη διαβάσω, αλλά εκεί θα το αφήσω, διότι είναι και άκομψο με τους ακροατές να υπάρχει μια τέτοια συζήτηση με μένα και, και έναν ακροατή, όπου ο ακροατής συμμετέχει με μήνυμα. Γεια σου Κώστα από τα τρελά νερά. Περί των επίσημων τοποθετήσεων του κράτους σε αναφορά προς τα Σκόπια που έχουν υποχρέωση να αποκαλούν Βόρεια Μακεδονία και τα συναφή, όλοι οι άλλοι έχουμε δικαίωμα να την αποκαλούμε Σκόπια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να το αποκαλούμε έτσι. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς, κύριε Μιχαήλ, και μ' αρέσει αυτό που λέτε, με προσεκτική εκτίμηση. Εννοείται ότι πρέπει να είστε και κατά πάσα πιθανότητα να ξέρετε ότι θα σας απογοητεύσω. Ο αλιγάτορας, ο άλλος αλιγάτορας, μην είσαι κομπλεξικός ρε άνθρωπε, πλακίτσα κάνω και δεν έχεις αίσθηση του χιούμορ. Έχω, τελικά δεν είναι τυχαίο ότι κάνεις. Λοιπόν, πρόσεξε, άσε τώρα με το κόμπλεξ και τα λοιπά. Αλλά Κύπριος δεν είσαι, το ξέρουν και οι πέτρες ότι είστε λίγοι στο πνεύμα οι Κύπροι. Λοιπόν, έχω πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ. Ο γραπτός λόγος δεν το αποδίδει. Δεν το αποδίδει ο γραπτός λόγος. Αλλά δεν θα δεχθώ τώρα να μου μιλάει για αίσθηση του χιούμορ κάποιος από το κόμμα. Είναι σαν να θέλω να πάω στους σουρεαλιστές και να τους πω πώς περιγράφεται ένα τοπίο νεκρή φύση. Δεν πάω στον Νταλή και θα του πω θέλω μια ευθεία γραμμή. Δεν το κατάλαβα όμως και σου ζητάω συγγνώμη, αλλά φταίει και ο γραπτός λόγος αλιγάτορα. Ο νεόφυτος κύριε Θανάση από το Εγάλιο πραγματικά έχει μεγάλη καρδιά. Ο νεόφυτος κύριε Θανάση από το Εγάλιο πραγματικά έχει μεγάλη καρδιά.

πορεία προς τους ακροατές. Είναι πρακτικό ότι έχω 2 ώρες να παρουσιάσω κάποια θέματα και δεν προλαβαίνω. Κάπου διάβασα ότι Κινέζος ολιγάρχης θα αγοράσει τον ΠΑΟΚ. Σε βλέπω τότε να γίνεσαι γάβρος, μου γράφει ο Άρης 54. Στη δουλειά σας είστε εξαιρετικός, μου γράφει ο κύριος Κυριακός. Ευχαριστώ που το αναγνωρίζετε, παρά το ότι έχουμε διαφωνίες, σας τιμάει περισσότερο. Ποια Τσίπρε Τσοπάνη. Μερικά. Ξηρομερή, τι θα σε καλέσουμε, δεν μπορούσες νωρίτερα. Εντάξει, θα σε καλέσουμε λίγο πιο μετά. Στο μέλλον, αν κάνεις θεματική ότι η χθεσινή ανακοίνωση ήταν η αρχή του σπασίματος της φούσκας της αμερικάνικης τεχνητής νοημοσύνης, ελπίζω να με αναφέρεις. Όχι μόνο θα σε αναφέρω. Όχι μόνο θα σε αναφέρω. 2005, 6, 7, 8, κάπου εκεί. Έχει λίγα χρόνια στην εξουσία ο Ερντογάν. Κουμπαριές, Ζεϊμπέκικα, Γιώργος Παπανδρέου, Κώστας Καραμαλής, ο Ερντογάν ο μετριοπαθής, οι προηγούμενοι κεμαλιστές, τα ίμια πολύ κοντά, ούτε δεκαετία καλά-καλά δεν είχαν κλείσει, και είναι ένας περίεργος ακροατής, Δημήτρης Ταξιτζής. Έχει να πάρει στο ανεμολόγιο όταν ο ΠΑΟΚ ακόμα είχε 2 πρωταθλήματα. Και 3, μάλλον όχι, γιατί είναι, και 3 κύπελα. Και ενώ κανένας μας για τον Ερντογάν δεν έλεγε κάτι αρνητικό, το είχε κάτσει, είναι υποκριτής, δεν είναι αυτό που δείχνει, δηλαδή φαινόταν μήγαμε στο γάλα. Και ο Ερντογάν δεν είναι αυτό, και ο Ερντογάν έτσι, και εγώ να του λέω, μα τι είναι αυτά που λέτε, μα δείχνει ότι έχει μια διάθεση και μια συνεννόηση και μια... Πόσες φορές, καθώς περνούσαν τα χρόνια και είδαμε πλέον το άλλο ή το πραγματικό, αν θέλετε, πρόσωπο του Ερντογάν, πόσες φορές δεν τον έχω ανακαλέσει στη μνήμη μου. Οπότε μην ανησυχείτε, κύριε Βαγγέλη, εννοείται ότι θα σας αναφέρω. Κλείσιμο για την πρώτη ώρα της εκπομπής, τραγούδι, και σε λίγο με επόμενους ακροατές.

Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεύτερη ώρα για το απόψινό μας ανεμολόγιο και έχουμε αλλαγή στους συντελεστές, καθώς τη ρύθμιση του ήχου αναλαμβάνει η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Σας υπενθυμίζω ότι δεν κλείνουμε μόνο την εβδομάδα με την απόψινή εκπομπή, κλείνουμε και με αυτό το ωράριο, το 9-12. Από Δευτέρα 20 Ιουλίου και μέχρι τέλη Ιουλίου θα τα λέμε 7 με 10, 7 απόγευμα 10 το βράδυ, και 7 απόγευμα 10 το βράδυ θα είναι και το νέο ωράριο με τη νέα ραδιοφωνική σεζόν, τη νέα ραδιοφωνική περίοδο που θα ξεκινήσει. Εμείς θα είμαστε εδώ 31 Αυγούστου, Δευτέρα 31 Αυγούστου. Θα πάρει το λόγο Ξηρομερίτης, καθώς είχε νωρίτερα, ήταν η σειρά του, τον καλέσαμε, δεν μπορούσε και μου έστειλε μήνυμα ότι τώρα μπορεί. Οπότε μετά τον... κύριε Κώστα Πομάνδρα, επίσης με ενημέρωσε η Μαρία ότι θέλατε προτεραιότητα, γιατί δεν μπορούσατε πιο μετά. Σας καλέσαμε και πάλι δεν απαντήσατε ούτε εσείς. Οπότε αν ακούει ο Κώστας από τη Μάνδρα... Ο κύριος Κώστας από τη Μάνδρα, να μας καλέσετε εσείς για να μπορέσουμε να σας βγάλουμε στον αέρα. Και μετά τον Ξηρομερίτη θα καλέσουμε εσάς, κύριε Δημήτρη, από το Κερατσίνι. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, διαρκώς δηλώνεται συμμετοχή, ακροατές, ακροάτριες, 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Εντάξει, θα το προσπαθήσω, Μιχαήλ. Όχι Κύριος μου γράφει, Κύριος είναι μόνο ο Θεός. Όπου αλιγάτορα σήμερα έχεις δίκιο, μου έχεις πάρει το μονό 5-0. Εντάξει, το δέχομαι. Πάμε, Ξηρομερίτης. Γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Γεια σου, κουμπάρε.
0: Καλώς το να.
1: Τιμήσου και καμάρι σου που είσαι και Κύπριος και Ναξιώτης. Και εμένα τιμή μου και καμάρι μου που είμαι Ξηρομερίτης. Δεν το αλλάζω.
0: Να μην το αλλάξεις.
1: Θα μπορούσα. Κάποιοι θα θέλω να το αλλάξω. Γιατί να το αλλάξουν.
0: Διότι την πατρίδα μου έδωσαν...
1: Για πες το, για πες το.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ Αθηναίος δηλώνω βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Γιατί η Αθήνα είναι η διαμαντόπετρα στο δαχτυλίδι του πολιτισμού.
1: Χαλάρωσε.
0: Εγώ να χαλαρώσω. Χωρίς την Αθήνα ήταν ακόμα στα δέντρα όλοι και θα λέγατε.
1: Νομίζεις.
0: Καλά. Η Σπάρτη μας έσωσε και ο Αλέξανδρος, όχι η Αθήνα.
1: Γιατί ο Αλέξανδρος δεν έσωσε την
0: Ελλάδα. Ναι, άμα η Αθήνα δεν υπήρχε, θα σου έλεγα ότι θα έκανε ο Αλέξανδρος. Δεν υπήρχε καν ο Αλέξανδρος.
1: Περίμενε, ρε φίλε, όλοι βάλαν το χεράκι του, έτσι, και ο Αλέξανδρος μετέπειτα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, και ο Μαρτίνεθ έβαλε το χεράκι του.
1: Περίμενε,
0: και ο Ρομέρο, αλλά ο Μέση κουβαλάει. Τι να κάνουμε τώρα. Ένα κουβαλάει, βάζουν κι άλλοι, δεν παίζει ένα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αυτό που λες, έτσι ξέσπασε ο πολυβογησιακός πόλεμος. Έτσι αντιστήκαν οι Σπαρτιάδες με τους Αθηναίους, επειδή την είχαν δει μάκες. Ότι και καλά να κάτι κάνουμε εμείς.
0: Πρέπει να καταλάβεις επιτέλους, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω.
0: Δεν γίνεται να μην το καταλάβεις. Δεν νιώθαν ότι είναι μία χώρα. Δεν νιώθαν εμφύλιο εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ότι δεν τζαντίστηκαν για αυτό. Δεν τους βλέπανε ως δικούς μας, αλλά... Μας τους βλέπανε, πώς να σου πω, αντιπάλους που ξαφνικά αποκτούν και δύναμη.
1: Ναι, μα αποκτήσανε δύναμη.
0: Μην
1: όντως,
0: το βλέπεις με τα γυαλιά τα σημερινά.
1: Πρόσεξέ με, όχι τη δύναμη. Δεν την αποκτήσανε μόνοι τους. Δηλαδή ένα αφεντικό, ένα σουλτάνος.
0: Οι Αθηναίοι, μόνοι τους.
1: Από πού την αποκτήσανε, αν
0: δεν από τότε που διώξανε τους ποιοι άλλοι
1: Έλληνες. Οι Πλατείς. Γιατί ο Πάοπα στι Πλατείς, στου Πέρσου, διώξανε Σπαρτιάτε.
0: Σιγά μωρέ που διώξανε στι Πλατείς, στι Σπαρτιάτε. Είχε προηγηθεί ο Μαραθώνα. Είχε προηγηθεί ο Μαραθώνα. Θα σου λέω εγώ, αν παίρναγαν από το Μαραθώνα. Θα σου λέω εγώ μετά αν πηγαίναν στι Πλατείς.
1: Στο Μαραθώνα όμω.
0: Οι Σπαρτιάτε που όλου και όλου στείλανε 300 νοματέου στι Θερμοπύλε. Με το ζόρι κιόλα. Με το ζόρι. 300 άτομα. Σου λέει σιγά τι κάνουμε εμεί. Άσε τώρα με τους Σπαρτιάτες μας τα έχετε κάνει...
1: και με τους Ξηρομερίτες και με τους Ακαρνάνες, ε.
0: Λοιπόν, είναι η Αθήνα και πάνω στην Αθήνα στηρίχθηκαν τα συμπλήρωσαν και οι υπόλοιποι γιατί είναι ομαδικό άθλημα. Αλλά η Αθήνα κουβάλισε.
1: Επειδή φτιάξατε τον Παρθενώνα και επειδή εδώ απλώθηκε δημόσια συζήτηση και βγήκαν οι φιλόσοφοι έτσι και άρχισε και αναπτύχθηκε η φιλοσοφία. Πρόσεξε τώρα σε αυτό το κομμάτι, επειδή ασχολείσαι με τη φιλοσοφία και σ' αρέσει, έχει υπόψη ότι είναι δουλειά
0: του. Με την αμπελοφιλοσοφία ασχολούμαι, όχι με την φιλοσοφία.
1: Η αμπελοφιλοσοφία, τόσο αμπέλη, μπράβο.
0: Με αυτήν ασχολούμαι, όχι με την. Μα θα σε ακούσει κανένα που δεν ξέρει και θα πει τι ακούω να πάρει. Επειδή ασχολείσαι με τη φιλοσοφία. Εντάξει.
1: Γιατί δεν σ' αρέσει η φιλοσοφία.
0: Μ' αρέσει, αλλά έτσι όπω άκουσα το ραδιόφωνο, ακούγεται και λίγο.
1: Κοίταμε, είναι η δουλειά του μέλλοντο, να ξέρει.
0: Δεν είναι διαχρονική η φιλοσοφία.
1: Όχι, όχι. Τώρα είναι η δουλειά του μέλλοντος. Αυτή τη στιγμή μεγάλες, δεν στο λέω εγώ, δηλαδή αν κάνεις έρευνα και στο Google, θα δεις μεγάλες εταιρείες που ασχολούνται με την AI, με το ανθρώπινο talent, πώς το λένε, τέλος πάντων με την τεχνητή νοημοσύνη. Πριν από κάποιο, δηλαδή πολλές εταιρείες παίρνουν φοιτητές φιλοσοφικής ή προσανατολίζονται στο φιλοσοφικό κομμάτι, ας πούμε, για να μπορέσουν να βάλουν φρένο στο AI, γιατί το AI δεν φρενάρεται έτσι όπως εξελίσσεται και η τεχνολογία. Και επειδή μιλάμε για τεχνολογία και σε μερικές φορές την ενάγεις σε ευρωπαϊκή, που αν στο πω ξηρομερίτηκα εγώ τώρα θα μου πεις έλα παράτα μας.
0: Τι θα μου πεις
1: θα
0: τώρα.
1: Σου κάνω, θα σου κάνω ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα το οποίο είναι κέριο. Αυτός ο κόσμος που αναπτύσσεται εντός Ευρώπης και Αμερικής και τα λοιπά, μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα αναπτύσσεται, μήπως μπορεί να μου πεις.
0: Τι εννοείς, δεν έχω καταλάβει τι
1: εννοείς. Εννοώ χρονικά, γιατί αυτή τη στιγμή μετράμε, ξέρω εγώ, μιλάμε
0: κάτι
1: για αρχαία Ελλάδα.
0: Χρόνια, τι εννοείς.
1: Όχι, είναι χιλιάδες, όχι, είναι από το 18ο αιώνα.
0: Γιατί?
1: Από την εποχή της αναγέννησης, του διαφωτισμού και της βιομηχανικής επανάστασης και τεχνολογίας. Πριν εδώ.
0: Αστείευεσαι.
1: Έτσι, ό,τι εννοώ στην Ευρώπη.
0: Γιατί στο Βυζάντιο τι κάναμε, πλέκανε.
1: Μην μπερδεύεσαι με το Βυζάντιο, ρε φίλε.
0: Γιατί τι να μην μπερδεύουμε, τι να το κάνω, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, γιατί να μην την μπλέκω.
1: Μην την μπερδεύεσαι την κουβέντα. Στην Ευρώπη υπήρχε μεσαίωνας. Καθαρός μεσαίωνας.
0: Παιδί μου, γιατί το Βυζάντιο τι είναι. Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είναι. Μετά το λέμε Βυζάντιο. Τι ήταν το Βυζάντιο.
1: Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τι ήταν. Ένα ημιτασιόν ελληνικό πολιτισμό.
0: Ποιο μπορεί να
1: τον πήραν οι Ευρωπαίοι. Τι ήταν.
0: Οι Ρωμαίοι.
1: Τι ήταν οι Ρωμαίοι.
0: Εντάξει, πήραν πολλά πράγματα από εμά, αλλά δεν το
1: είπαμε. Τα πάντα πήραν.
0: Πήραν πολλά, δεν πήραν τα πάντα.
1: Πήραν πολλά. Τα πάντα πήραν.
0: Πίτσα δεν είχαμε. Τι θε να κάνω τώρα.
1: Καταρχήν η ίδια η λέξη Ρωμαίο είναι ελληνική.
0: Που λέμε Ρωμιό.
1: Ναι,
0: δεν είμαι
1: σίγουρο
0: από τότε. Ήταν από το Ρέμο και το Ρωμίλο από τότε.
1: Όχι, όχι, ήταν Ρωμί. Είναι από το Ρώμη. Ρώμη μεταφρονήσεω.
0: Δεν είμαι σίγουρο ότι είναι το θάρρο.
1: Όχι, εγώ είμαι σίγουρο. Εντάξει, εγώ δεν είμαι γλωσσολόγο. Α πω κάτι.
0: Ούτε εγώ
1: είμαι
0: γλωσσολόγο. Είμαι σε μια λογική ότι αν μιλάω με ξένου.
1: Του λέω, πήρατε πολλά. Και να σου πω κάτι, άκου, μπαίνουν και σε μένα. Και στο αυτοκίνητό μου, όπως εσένα σε παίρνουν διάφορες, ακομπαίνουν διάφοροι, λογιόλογοι.
0: Κάνουμε την ίδια δουλειά, απλώς εσύ την κάνεις μέσα σε ένα κίτρινο όχημα. Μπράβο. Και εγώ την κάνω σε ένα στούντιο.
1: Λοιπόν,
0: αλλά τι δουλειά κάνει,
1: δεν έχω βρει έναν ξένο, που να μην μείνει την Ελλάδα.
0: Μπράβο.
1: Και ακούω Έλληνες να τη βρίζουν την Ελλάδα και αυτό με τρελαίνει. Ο ένας να λέει,
0: πες
1: ας πούμε, τι, γιατί, ρε φίλε, εσύ τη δουλειά. Εγώ να τους τα πω εγώ.
0: Και να γυρίσουν κιόλας. Είναι 7 εκατομμύρια και βολοδέρουν από εδώ και από εκεί.
1: Ρε φίλε, άμα δεν μπαινέψεις στο σπίτι σου, όπως και να έχει.
0: Γυρίστε να απλωθείτε, να μην είναι και όλοι εδώ στην Αθήνα.
1: Εγώ τι να απλωθώ. Εγώ να σου πω κάτι, ό,τι είναι να πω θα το πω. Άμα δεν μπαινέψεις στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Είναι μαθηματική, είναι δεδομένο αυτό.
0: Το πενεύουμε τώρα.
1: Δεν έχω ακούσει έναν ξένο, δεν έχω ακούσει έναν Αλβανό να βρει την Αλβανία. Δεν έχω ακούσει έναν Τούρκο να βρει την Τουρκία. Δεν έχω ακούσει κανέναν από όλους αυτούς τους και εμένα να με βρίζει ο δικός μου, να με λέει ρατσιστή και να με λέει και εθνικιστή. Για ποιο λόγο με λέει ρατσιστή, επειδή είμαι Έλληνας, δηλαδή πρέπει να αλλάξω
0: όχι,
1: ταυτότητα.
0: Όχι, εξαρτάται τι είπες.
1: Έλληνα με έκανε η μάνα μου.
0: Αν
1: είπες,
0: παράδειγμα, η μαύρη έπρεπε να είναι στις Βαβακοφυτίες. Καλά έκανε και εσύ είπε ρατσιστή.
1: Συγγνώμη, γιατί να είναι
0: δεν
1: η μαύρη.
0: Δεν ξέρω τι έχει πει και σε λένε ρατσιστή. Εξαρτάται τι είπε.
1: Εμένα,
0: φίλε, ποιον.
1: Εμένα,
0: το ξέρει εντωμεταξύ ότι όλοι βρίζουν όλου μια χαρά στι χώρε του. Αλλά τέλο πάντων. Οι Γερμανοί του Γερμανού και οι Αμερικάνοι του Αμερικάνου. Όλοι βρίζουν όλου τι χώρε του.
1: Και μετά όλοι βρίζουν και του άλλου. Εγώ δεν βρίζω κανένα, αλλά με βρίζει ο άλλο.
0: Βρε τη χώρα του που λε, δεν έχω ακούσει Αλβανό να βρίζει Αλβανία. Τι δεν έχει ακούσει Αλβανό να βρίζει Αλβανία. Τις προάλλες με πριν, τώρα πρόσφατα πάλι ήταν οι μισοί Αλβανοί στο δρόμο που φωνάζανε εκεί με την ξενοδοχειακή μονάδα.
1: Ναι, γιατί είχαν ένα θέμα οι άνθρωποι. Αυτό ήταν μια διαμαρτυρία, να πούμε. Γιατί
0: με το ράμα ήταν στις διαδηλώσεις, πετάγαν τις Μολότοφ, μάθανε από εδώ τις Μολότοφ.
1: Μισό λεφτάκι, διαμαρτυρία ήταν αυτό. Εγώ άλλο λέω τώρα. Εγώ όταν ακούω τον άλλον και λέει ότι η Ελλάδα είναι πόρνη και γύρω-γύρω είναι ταβατζίδες, η ερώτηση που θα του έθετα αν ήμασταν στο καφενείο θα του έλεγα ρε μάγκα, ωραία, η Ελλάδα είναι πόρνη. Στην εκπομπή το άκουσα.
0: Στην εκπομπή μου ακούστηκε η Ελλάδα είναι πόρνη και γύρω-γύρω τα βατζίδες. Είσαι με τα καλά σου.
1: Εγώ
0: θα. Ρε, εσύ ξηρομερίτη, κάτσε γιατί χοντρένει το είπαμε. Έχει μια πιο χαλαρή αντιμετώπιση σε κάποια πράγματα, αλλά όχι και.
1: Την έχω, ναι. Όχι, το άκουσα.
0: Από ποιον.
1: Όχι,
0: δεν πετάς τώρα την μπαπάντζα. Άκουσα στην εκπομπή σου: η Ελλάδα είναι πόρνη και γύρω τα βατζίδες, έτσι. Αυτό είναι κάτι που όταν το ακούς θυμάσαι. Ποια μέρα το άκουσες, τι ώρα το άκουσες, ποιο το είπε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ωραία, άκουσε με λίγο.
1: Όχι.
0: Ξηρομερίτη, επειδή. Μισό λεπτάκι. Επειδή ακούς 15 διαφορετικές εκπομπές λόγου και βγαίνει σε 20 διαφορετικές εκπομπές λόγου.
1: Όχι, βέβαια, δεν το κάνω.
0: Σε παρακαλώ. Μπορεί να έχει μπερδέψει. Την εκπομπή. Και κάτι που άκουσε σε άλλη εκπομπή να νομίζεις ότι ακούστηκε εδώ κτλ. Ξέχνα το.
1: Περίμενε.
0: Ξέχνα το. Αυτό που είπες, ξέχνα το. Λοιπόν, είπες μια παπάντζα, στο λέω και έτσι κιόλας. Επίτηδες το λέω έτσι.
1: Περίμενε.
0: Είπες μια παπάντζα, για να μην την πω αλλιώς, προχωράμε στα επόμενα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Κάπου άκουσες αλλού, όχι στην εκπομπή, αυτή τη φράση. Και σε ενόχλησε. Προχωράμε.
1: Εγώ ακούω μόνο εσένα.
0: Άσε τώρα ακούς μόνο εμένα, σε παρακαλώ τώρα. Ξέρω ποιος ακούει μόνο εμένα. Και ποιος ακούει όποιον ανοίγει μικρόφωνο, αρκεί να μπορεί να βγει και να μιλάει. Ξέρω ποιος ακούει μια εκπομπή και ποιος ακούει όποια εκπομπή ανοίγει μικρόφωνο. Γι' αυτό έχω βάλει τους κανόνες, γι' αυτό σας κόβω και δεν σας αφήνω να βγαίνετε κάθε φορά που καλείτε.
1: Ρε αδερφέ.
0: Γιατί ξέρω ότι πλέον δεν σας ενδιαφέρει να μιλήσετε. Σας ενδιαφέρει να ακούτε τη φωνή σας.
1: Όχι, κάνεις λάθος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να ακούω.
0: Κοίτα να δεις.
1: Εγώ ακούω εσένα.
0: Είναι 20 χρόνια πλέον, δεν έχω ανάγκη να χαϊδεύω ούτε αυτιά, ούτε τι καλή που είστε, τι αυτό, τίποτα. Κάποιο που βγαίνει παντού χάνει και όλα, χάνουν και σημασία τα λόγια του, να στο πω και έτσι. Δεν γίνεται να θες να βγαίνει παντού. Όχι, πάει να πει ότι είσαι ένα Μαϊντανό.
1: Ναι.
0: Μαϊντανό είσαι πλέον. Δεν είσαι πολίτη.
1: Εμένα με έχει στολίσει τώρα, έτσι.
0: Ναι, σε έχω στολίσει. Γιατί μου τα φέρει μαζεμένα και σε στολίσει.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Και αυτό αφορά και πολλού. Και αφορά και άλλου, δεν αφορά μόνο εσένα.
1: Ωραία, εντάξει. Το λε για μένα, τα ακούσουν και άλλοι. Εντάξει, τα λέει. Πώς το λένε, τα λέει νιούφι να τα ακούσει πεθερά, τέλος πάντων. Άκουσε με λοιπόν. Εγώ ακούω εσένα, ακούω το Μάνο του Τζιγιμίδη επειδή τον γουστάρω, ακούω το Μαζαράκη τον Αντρέα, χρόνια τον άκουγα το Μαζαράκη και τον έκανα πολύ κέφι. Έτσι και άκουγα την ιστορία που λέγεται τα λαγόδια πάντα. Το Μπαρδάλι εσένα, τον Τζιγιμίδη, το Μαζαράκη άκουγα. Καμιά φορά ακούω τον Καλαρίτη πριν από σένα. Και καμιά φορά άκουγα και στο Real που έκανε μια εκπομπή «Μπες και πες», ένα, ο οποίος ήταν φίλος, το Κακλαμαγιά. Κανέναν άλλο δεν άκουγα. Δεν έπαιρνα εγώ 20 εκπομπές Βάρνα, ούτε με φαν. Αυτό που σου είπα εγώ το άκουσα στην εκπομπή σου. Έχω ακούσει διάφορα, ρε φίλε, ενοχλήθηκα. Ήθελα να επέμβω, δεν είχα χρόνο να επέμβω. Θες να σου πω τώρα ποιος το είπε και να το ψάξεις. Ο Αλιγάτορας το είπε. Ότι στέκεται σε δύο πόδια και είναι ταβατζίδες από εδώ, ταβατζίδες από εκεί. Δεν σου λέω ψέματα. Δεν έχω πει ψέματα, φίλε, ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ και για κανένα λόγο. Ούτε έχω ανάγκη επίδειξης και είμαι μαϊντανός να φανώ. Εντάξει. Δεν σε παίρνω για αυτό τηλέφωνο. Ειλικρινά. Μπέσα για μπέσα. Αλλά εγώ λέω τώρα. Μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Μ' ακούς, μιλάω μόνος.
0: Όχι, όχι, σε ακούω. Έχω σκέφτηκα ότι.
1: Αν η Ελλάδα είναι.
0: Ήμουνα λίγο πιο απότομο από ό,τι έπρεπε και έχω μαζευτεί. Ωραία.
1: Είναι τα βατζίδες οι Τούρκοι, οι Αμερικάνοι ή οποιοδήποτε. Αυτός που μιλάει και λέει τι είναι η τσατσά, η τσατσά της πόρνης. Εγώ έτσι τους αντιλαμβάνομαι αυτούς που μιλάνε κατά της Ελλάδος ή που φεύγουν και πάνε. Όχι ότι έχω κάτι με τον απόδημο ελληνισμό, το λατρεύω. Και θυμάσαι την άποψή μου ότι ήμουν υπέρ στο να ψηφίζουν και να συμμετέχουν. Γιατί έχουν το νόστο βαθιά μέσα στην καρδιά τους. Αυτή την αξία του νόστου την έχουν μέσα τους. Αλλά δεν μπορεί τώρα κάποιοι να έρχονται όπως ήμουν στο χωριό, παίζαμε με τον άλλο που ήμασταν συμμαθητές, έφυγε, πήγε στη Νέα Υόρκη, ερχόταν μετά και μας το έπαιζε κονιόρδος και μας έλεγε πώς ζείτε εσείς εδώ. Δηλαδή τι πήγε στην Αμερική και έπιασε το Θεό από τα γέλια και το κατέβασε κάτω, έγινε μάγκας. Ωπα ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο.
0: Ακούω, ακούω, δεν...
1: Αυτό, δηλαδή δεν έχω κάτι προσωπικό με κανέναν, έτσι. Ο καθένας πορεύεται και όλοι, εντάξει, τον ίδιο ήλιο βλέπουμε το πρωί όταν ανοίγουμε τα παράθυρά μας. Αλλά δεν μπορεί εμένα τώρα αυτή τη στιγμή να άρχισε από το πρωί μέχρι το βράδυ πολέμους, εμφυλίους, αντίσταση κάτω των Γερμανών στην Ελβετία που είναι μάγκες. Περάσανε να πούμε, τους λέει περάστε, αλλά τους δώσανε και χαλή να πούμε. Σε όλη την Ευρώπη, όλοι οι Έλληνες αντισταθήκανε. Και γυρίσανε μια μηχανή με τι, με ψέματα. Δεν είχαν, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, φίλε, δεν είχαν τίποτε. Δεν είχε να πούμε δύναμη η Ελλάδα απέναντι στην Ιταλία. Ούτε απέναντι στη γερμανική μηχανή είχε δύναμη. Παρ' όλα αυτά την κράτησε 6 μήνες πάνω στα σύνορα. Και παρόλα αυτά, μικρασιατική καταστροφή. Πόντιοι. Χιλιάδες άνθρωποι εδώ κατατρεγμένοι, έτσι, Αλβανοί μετά την κατέρευση του Ανατολικού Μπλου, κατατρεγμένοι εδώ, δεν είχαν να φάνε, έτσι. Κάτσε ρε φίλε, γιατί, τι τους έκανε η Ελλάδα, τα μάτια τους έβγαλε. Τα μάτια τους έβγαλε. Όχι ότι είναι η καλύτερη χώρα ρε φίλε του κόσμου, δεν είναι, έτσι, αλλά και οι άλλες δεν είναι να πούμε ο επίγειος παράδεισος.
0: Εντάξει,
1: ούτε εμείς μόνο κανονικά είμαστε μόνο εμείς εθνικιστές και οι άλλοι δεν είναι. Δεν είναι Εγγλέζοι εθνικιστές. Δεν είναι οι Τούρκοι απέναντι εθνικιστές. Ή το άλλο, οι Σκοπιανοί δεν είναι. Και εγώ αποδέχομαι τώρα αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα, ρε φίλε. Από πού και ως πού υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Αν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, υπάρχει και κριτική γλώσσα. Υπάρχει και κυπριακή γλώσσα. Υπάρχει και ξηρομερική γλώσσα. Αλλά είναι μία η γλώσσα, η ελληνική, η ενιαία. Τώρα πως αυτοί οι μάγκες κατορθώσαν εκεί πέρα και κάνανε τη σλάβικη μακεδονική γλώσσα, πως ο Αλέξανδρος το Αλεξό, το αποθώ δηλαδή την Ανδρία, τη δύναμη, πως έγινε σλάβικο, πως ο Φίλιππος έγινε σλάβος. Δεν μπορώ να το καταλάβω ρε φίλε.
0: Εντάξει, ξηρομερίτη. Έγινε.
1: Πάντως δεν είμαι, να σου πω κάτι, δεν είμαι φίλε Μαϊντανός, έτσι. Σου είπα και αν θα σε πάρω και την επόμενη φορά, θα σε πάρω με τη λογική ότι θα πάρω το λαβίδι να πω ένα γεια.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι στη μεταξύ μας συζήτηση χειρίστηκε σήμερα πιο καλά την κουβέντα, γιατί ούτε ανέβασες τον τόνο, ήσουν πιο ψύχρεμος, πιο συγκαταβατικός. Οπότε σου δίνω το παιχνίδι, την αναμέτρηση την κέρδισες εσύ.
1: Λέει,
0: το χειρίστηκες καλύτερα από μένα. Πολλές φορές μαθαίνω και εγώ από εσάς τους ακροατές. Δεν είναι...
1: Μα και εγώ μαθαίνω και εγώ, να σου πω κάτι.
0: Εσύ να μαθαίνεις από μένα είναι λογικό και από τους άλλους ακροατές. Υποτίθεται ότι εγώ. Κι όμως, πολλές φορές.
1: Και από ένα μικρό παιδάκι, ρε φίλε, μαθαίνω.
0: Άστα τώρα τα και από.
1: Γιατί να μην μάθω από ένα μικρό
0: γραφικά,
1: παιδάκι.
0: Εντάξει, τώρα σου βάλω μπουζούκια να αρχίσει και από ένα μικρό παιδί μαθαίνω. Σήμερα χειρίστηκες πιο σωστά από ότι εγώ. Υποτίθεται εγώ είμαι επαγγελματίας. Το διάλογο. Εγώ βγήκα λίγο εκτός με τον τρόπο, δηλαδή όχι τόσο αυτά που είπα, όσο ο τρόπος με τον οποίο τα είπα. Αυτά.
1: Εντάξει, λοιπόν. Οπότε... Εγώ άλλα ήθελα να σου πω, να έχεις υπόψη και επειδή είναι πολύ λίγος ο χρόνος, αν θα σε ξαναπάρω, φίλε μου καλέ, να ξέρεις πραγματικά θα σε παίρνω μόνο στις θεματικές που τα βάζεις.
0: Για να είναι πιο τώρα με το καινούργιο...
1: Να είναι πιο συγκροτημένος ο λόγος μου, γιατί ξέρεις, θέλω να σου πω πολλά. Ακούω διάφορους ακροατές στο ραδιόφωνο, επηρεάζομαι, μου μιλάς εσύ και αρχίζει και γίνεται, ξέρεις, χάνομαι κι εγώ μες στην κουβέντα, κατάλαβες, ίσως να το παθαίνεις και εσύ αυτό.
0: Ξέρεις, είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί όταν οι απόψεις τους να προκαλούν από διαφωνία έως εκνευρισμό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συζητάς, που δεν είσαι απόλυτος, που δεν είσαι επιθετικός, που δεν είσαι έτσι που δεν βγάζεις ένταση, καταφέρνει τελικώς και νιώθει ο άλλος, κοίτα να δεις, δεν έπρεπε τελικά να με τσαντήσει τόσο. Γιατί έχει σημασία όχι μόνο στην επικοινωνία των ανθρώπων, βλέπεις, έχει σημασία όχι μόνο η άποψη που εκφράζει κάποιος, αλλά και ο τρόπος που την εκφράζει, πόσο είναι νοήσιμος είναι, πόσο συζητήσιμος. Οπότε κερδίζεις πόντους από αυτό.
1: Ξέρεις που πήγα σήμερα. Σήμερα πήγα στην Επίδαυρο. Και τώρα πριν από λίγο, επειδή προγύρισα από την Επίδαυρο, πήγα έτσι μέσα σε ένα χώρο, εντάξει.
0: Πώς και πήγες που... Επίδαυρο?
1: Πήγα για δουλειά, φίλε.
0: Α, εντάξει, ναι. Αλλά αφού πήγες και επισκέφτηκες και το θέατρο, αφού πήγες μέχρι εκεί.
1: Ναι, και βρέθηκα μέσα σε μια δράση άβρας. Σημαίνει άβρα, ναι. Επίδραση στην κυριολεξία, σε μένα, μέσα στον ψυχισμό μου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πόσο βαθύ είναι αυτό που σου λέω.
0: Εντάξει, ξέρω, Μερίτη. Έγινε. Καλά κάνεις και το μοιράζεσαι. Τα λέμε από εβδομάδα με το νέο ωράριο.
1: Να σε καλά. Εγώ πάντως θα σε ακούω, ότι και μπορεί να μην αρχίσω να σε παίρνω συχνά ή να σε παίρνω στις θεματικές σου, αλλά και πριν να αρχίσω να σε παίρνω τηλέφωνο, σ' άκουγα.
0: Εντάξει, ξηρομερίτη.
1: Όπως και το Μαζαράκι, πάντα τον. Δεν είχα πει ποτέ να πάρω τον Ηλία για κάτι. Σου λέω, μόνο εσένα πήρα λόγω τιμής. Δες με, ψάξω όλο το ράδιο. Έχω πάρει εσένα τηλέφωνο. Έχω πάρει το Μανώλη που του είχα αδυναμία, γιατί ο Μανώλης είναι παλικάρι. Έχω πάρει το Μανώλη και του το έχω πει ότι σου έχω εκφράσει την αδυναμία μου για το Μανώλη.
0: Εσένα, το Μανώλη. Το ξέρω αυτό. Και το
1: Μάνο. Αυτά. Και το Μάνο, το Τζιγιμίδη.
0: Εντάξει, ξαναλέτε. Έγινε. Άντε, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Παίζει ρόλο. Τουλάχιστον σε μένα. Μπορεί κάποιος που ακούτε τώρα να θεωρείτε ότι όχι, εμένα δεν με νοιάζει η συμπεριφορά κάποιου στη συζήτηση. Με ενδιαφέρει μόνο αν η άποψη που θα πει με προβληματίζει ή τη βρίσκω παντελώς άκυρη. Εμένα όμως με επηρεάζει και ο τρόπος με τον οποίο κάποιος θα συζητήσει. Οπότε κάπου ισορροπεί, ακόμη και όταν ακούω κάτι άκυρο, κάτι με το οποίο όχι απλώς διαφωνώ, αλλά το βρίσκω εκτός πραγματικότητας. Εάν το συζητάει με έναν τρόπο που σε κάνει να νιώθεις ότι δεν έχει σύγκρουση, αλλά προσπαθεί να προκύψει σύνθεση, εγώ το εκτιμώ και με τουμπάρει. Ετοιμαζόμαστε με επόμενους ακροατές. Θα δοκιμάσουμε πάλι με τον Κώστα από την Μάνδρα. Αν δεν απαντήσει, θα πάμε στον Δημήτρη από το Κερατσίνι. Και μετά είναι ο Χρήστος από το Νιου Τζέρσι. Και μετά είναι ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Και μετά είναι η Γιολάντα. Και μετά είναι ο Προμηθέας. Και μετά είναι ο Γιώργος από τη Μεταμόρφωση. Και μετά είναι η Ράνια από τον Πειραιά. Και μετά είναι ο Λεωνίδας από τους Αμπελόκηπους. Και δεν ξέρω ποιοι άλλοι ακροατές θα καλέσετε στην πορεία. Μέχρι στιγμής αυτή έχετε δηλώσει συμμετοχή. Πάμε στον κύριο Κώστα από τη Μάνδρα. Γεια σας.
2: Καλησπέρα, Κώστα μου.
0: Καλησπέρα.
2: Συγγνώμη, σου μιλάω στον Ενικό, σε ακούω τόσα χρόνια. Έβγαινα σε έναν Κώστα στο Τρεγάλεο.
0: Και τι έγινε με τη Μάνδρα?
2: Επειδή ζω 15 χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια στη Μάνδρα, εντάξει, κάποιοι φίλοι μου λένε, ζεις εδώ πέρα, και λες, εντάξει, το Τρεγάλεο έχω γεννηθεί. Γι' αυτό και έβγαινα. Δεν σε πειράζει, έτσι, δεν υπάρχει θέμα.
0: Όχι, βέβαια.
2: Λοιπόν, στο θέμα μου. Καταρχάς θα συμφωνήσω με τον Ξερομέρητη για αρκετά από αυτά που είπε. Όχι σε όλα, αλλά σε αρκετά. Για μένα η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη γυναίκα, η οποία θέλουν όλοι να την κατακτήσουν. Όχι, δεν το εννοώ πολέμους και τέτοια.
0: Α, μην αρχίσουμε τα γραφικά σας παρακαλώ τώρα.
2: Ναι, να μην.
0: Η Ελλανδίτσα μας και αυτό και εκείνο και ντυριριρι. Ναι.
2: Όχι, δεν έχω σκοπό να παίξω μπακαλαμαδάκι, έτσι. Απλά
0: σας ενοχλεί ότι υπάρχει μια. Βγάζουν κάποιοι συμπατριώτες, ναι, πολύ μεγάλο αρνητισμό για τη χώρα και αυτό,
2: ναι,
0: κάπου
2: γιατί
0: ενοχλεί.
2: Δεν βγάζουν λεφτά. Είναι το χρήμα στη μέση. Γιατί άμα έχουν 5 και 10 χιλιάδες.
0: Γκρινιάζανε για την Ελλάδα και παλιά και τις εποχές του 80. Καταλαβαίνω, ναι, τι λέτε, αλλά τους θυμάμαι να γκρινιάζουν για τη χώρα και τότε.
2: Όλα. Εκείνη την εποχή, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει αυτή η γκρίνια.
0: Αυτό τώρα βλέπετε.
2: Η μετανάστευση που υπάρχει τώρα τα τελευταία 10 χρόνια,
0: ναι, ναι, ναι,
2: 15.
0: Καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν,
0: λέω το εξής για να σας δώσω λόγο. Πολλές φορές όταν λέω ότι οι μισές και πλέον είναι από ακροατές, είτε προτάσεις, είτε κάτι που λένε και εμένα με εμπνέει να το συζητήσουμε. θα το έκανα, ας πούμε, τώρα έτσι όπως ακούω και εσάς που το συνεχίζετε από τον Ξηρομερίτη, θεματική. Γιατί είμαστε αρνητικοί με την Ελλάδα. Θα μπορούσα να το έκανα όλο. Και πολύ ωραία θεματική θα γινόταν.
2: Και πολύ ωραία. Ναι. Βεβαίως. Θα τα βάλουμε κάτω και να δούμε. Τα υπέρ και τα κατά. Γιατί ναι, όλες οι χώρες έχουν υπέρ και κατά. Να μιλήσω για Αμερική, να μιλήσω για Αγγλία. Εμένα η μισή μου οικογένεια και παραπάνω, δεν είναι η οικογένεια, όχι η τρίτο ξάδερφα, ο αδερφός μου 50 χρόνια στη Νέα Υόρκη. Στέλεχο σε πολύ μεγάλη εταιρεία παραγωγής ρευμάτων. Γνωρίζω τόσα πολλά, λες και έχω ζήσει εκεί.
0: Τον έχετε επισκεφθεί?
2: Ερχόταν εκείνος όσο ζούσε κάθε χρόνο. Τα πρώτα χρόνια, τα 10 ήταν δύσκολα, ήταν φοιτητής.
0: Και μετά μπορούσε.
2: Δυστυχώς σκοτώθηκε. Είχε άσχημο θάνατο.
0: Πω, πω.
2: Ένας άνθρωπος που...
0: Δεν ξέρω πριν πόσο καιρό, αλλά τα ειλικρινή συλληπιτήρια...
2: Ναι, είναι 2 χρόνια τώρα.
0: Είναι πολύ πρόσφατο.
2: Ναι.
0: Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, κύριε Κώστα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και...
0: θέλα μου τώρα, δεν το ξέρα, βλέπετε, σας έβαλα να το... Σας ακούω λίγο, έχετε κομπάσει η φωνή σας.
2: Όχι,
0: εντάξει, δεν ήθελα και εγώ να σας βάλω.
2: Όχι, γιατί σήμερα ήταν στο όνειρό μου και.
0: Ναι, ναι.
2: Με επισκέφτεται τακτικά.
0: Πολύ ωραίο τακτικά. Είναι αυτό.
2: Και εντάξει, είμαι σε μια φάση όπου εντάξει, προσπαθώ να το ξεπεράσω όπως και άλλα θέματα.
0: Ναι,
2: το θέμα δεν θέλω να βαρύνω την κατάσταση. Απλά γνωρίζω.
0: Όχι, εσείς να μην βαρύνετε τον εαυτό σας.
2: Αμερική, Γερμανία. Μετανάστες, καταγωγή μου από Τυχείο, ένα νησί που καταλαβαίνετε όχι μόνο από θέμα ναυτικών, εφοπλιστών και τέτοια πράγματα, ένα νησί το οποίο κάποια στιγμή είχε φτάσει σχεδόν το 70% να ζουν από έξω. Έτσι, γιατί τότε φεύγαν οι άνθρωποι με κοντά παντελονάκια, γιατί υπήρχε πόλεμος εδώ. Αμέσως δηλαδή μετά το 45-50 με εμφυλίους και τέτοια πράγματα, ήταν λογικό κάποιοι άνθρωποι να κοιτάξουν, να βρουν όπως και αυτή τη στιγμή έρχονται στη γη της επαγγελίας που λέγεται Ελλάδα, είτε είναι μονοπάτι είτε θέλουν να μείνουν εδώ, κάποιοι άνθρωποι που είναι κατατρεγμένοι είτε από πολέμους είτε τέλος πάντων από χίλια δυο άλλα.
0: Εμένα μου ήρθε μια επιφύτηση της προηγούμενη εβδομάδα και είπα ότι η περίοδος 1930-1970 μας πήγε 100 χρόνια πίσω.
2: Πολλά
0: το τι γινόταν από το 30 μέχρι το 70.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Δηλαδή δεν έβαλε ούτε μικρασιατική καταστροφή ούτε.
2: Μεσολάβησε.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. 30 με 70 πιστεύω, αν ήταν άλλα τα δεδομένα, ακόμα και με το δεύτερο παγκόσμιο, αλλά τα εσωτερικά, αν ήταν άλλη εσωτερική κατάσταση.
2: Ναι,
0: θα ήταν αρκετά πράγματα αρκετά καλύτερα. Αλλά δεν μπορώ τώρα, είναι μια σίγουρα, πολύ αυθαίρετη γνώμη.
2: Σίγουρα, Κώστα μου.
0: Αλλά βρίσκω αυτή τη χρονική περίοδο 30-70 κομβική για.
2: Ναι, σίγουρα αυτά τα 50 χρόνια, 40-50 χρόνια ήταν όντως πολύ κρίσιμα. Μπορώ να πω και πιο κρίσιμα μετά την επανάσταση του 1821, όπου γινόντουσαν άλλα πράγματα.
0: Ναι,
2: τότε,
0: ναι.
2: Αλλά
0: θα
2: το θεωρώ
0: όσον
2: αφορά
0: σας.
2: Το κομμάτι της ανάπτυξης.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
2: Το κομμάτι της ανάπτυξης. Γιατί σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, χωρίς βιομηχανία, χωρίς τίποτα, δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε γρήγορο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
2: Αν και είχαμε βιομηχανία, είχατε κάνει ένα θέμα.
0: Κάναμε ένα θέμα, είχαμε όχι πολύ
2: μην
0: βαριά, αλλά
2: τη
0: είχαμε.
2: Βιομηχανία που είχαμε, όχι πολύ βαριά.
0: Όχι πολύ
2: αλλά
0: βαριά,
2: κυρίως
0: βιοτεχνία πολύ έντονη. Αλλά είχαμε και κάποιες βιομηχανίες.
2: Εγώ την έχω ζήσει τη βαριά.
0: Υπήρχε μια από βιομηχάνηση. Τέλη 70 και 80 υπήρχε μια πολύ μεγάλη.
2: Τη δεκαετία του 80 λοιπόν εγώ ήμουνα στη Διαμάξ και έκανα σεμινάρια και τα λοιπά. Εκεί πέρα φτιάχνω τους Mercedes. Εκεί πρώτα έμαθα τι σημαίνει αερόσακο.
0: Το ευχάριστο είναι πλέον το ευχάριστο είναι ότι σιγά σιγά παρουσιάζει κάποια αύξηση μετά από πάρα πολλά χρόνια.
2: Πολύ μικρά βήματα.
0: Μικρά. Πολύ. Αλλά από εκεί που ήταν μόνο κάτω κάπου σταθεροποιήθηκε και τώρα μικρά. Αλλά προς τα πάνω.
2: Έχει πάει η βιομηχανία γενικώς παγκοσμίως σε λίγα χέρια στην ουσία. Έχει πάει
0: κάρικο.
2: Αλλού το χρήμα, ναι. Έχει πάει αλλού. Έχει πάει καθαρά στην τεχνολογία και
0: κάρικο.
2: Επειδή βλέπουν πολλοί ότι έχει καταντήσει γενικά ο κόσμος σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του, και πιστεύει ότι θα φτάσει, κάπως έτσι κυλάει η ζωή. Η τεχνητή νοημοσύνη που αναφερθήκατε προηγουμένως. Ναι, μεν λειτουργικά έχει ξεκινήσει από το 22. Προσωπική μου γνώμη, η τεχνητή νοημοσύνη από τότε που άρχισε να σκέφτεται ο άνθρωπος τεχνητά και όχι φυσικά, έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80 και του 90. Εκεί λοιπόν ήταν πραγματικά όπου σε αυτό έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο πολλές καταστάσεις και όχι μόνο πολέμοι και κλεψιές και τέτοια πράγματα. Θεωρώ πολύ υπεύθυνο στην καλλιέργεια του εγκεφάλου του ανθρώπου τον παγκόσμιο κινηματογράφο, όπου 90% των ταινιών είναι βία, σκοτωμή, θυστείες. Μπήκε και η τεχνητή νοημοσύνη, μπήκανε και τα έξυπνα τα κινητά. Ο καθένας πιτσιρικάς μπορεί να δει ό,τι θέλει, όποτε θέλει και να το πάρει όποτε θέλει και δεν υπάρχει αυτό βασικό. Δεν υπάρχει όριο. Δεν είμαι κατά της τεχνολογίας, το αντίθετο. Αλλά ποιος είναι αυτός που θα βάλει το όριο του κακού με το καλό? Ποιος είναι? Όταν βλέπεις τον κόσμο να είναι τρελαμένο. Από τον τρόπο που οδηγάει, από τον τρόπο που συμπεριφέρεται, του έχουν θαλέψει, του έχουν κάνει το μυαλό κουρκούτι. Με πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι γιατί δεν έχουμε πολλά χρήματα. Γιατί αυτοί που έχουν πολλά χρήματα είναι ευτυχισμένοι. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
2: Μετράει, μπορεί ο άνθρωπος να μετρήσει τα χρήματά του ή τα χρήματα το μετράνε? Γιατί εγώ πιστεύω το 99,9% τον μετράνε τα χρήματα. Λειτουργεί με βάση αυτό. Υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχει συναγωνισμός για να γίνει μια χώρα καλή. Με ανταγωνισμό δεν υπάρχει περίπτωση. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Έτσι είναι. Όλοι οι άνθρωποι ξεκινάνε, όλα τα παιδιά ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία όσον αφορά τις σπουδές. Ή έχουν δικαίωμα μόνο αυτοί που είναι πλούσιοι και οι φτωχοί, αν τυχόν το παιδί έχει πολύ κοφτερό μυαλό, κάπου να προοδεύσει? Γιατί ξέρω και πολλά παιδιά, και σήμερα συνάντησα ένα, το οποίο δεν θα πω τι επάγγελμα κάνει, γιατί εδώ στο Μάντρα γνωριζόμαστε. Το παιδί τελείωσε τη βιολογία του, πάει για το μάστερ τώρα, και για να μπορείς να βγάλει τα μεροκάματό του, να πληρώνει στην Πάτρα το νίκη του, που πιθανόν οι γονείς του να μην είναι πλούσιοι, έτσι. Το παιδί δουλεύει, εντάξει, ορομίσθιος να το πω έτσι. Εντάξει, αυτά τα παιδιά πραγματικά τα λατρεύω. Τα λατρεύω και πραγματικά είναι παιδιά τα οποία πάνω απ' όλα βάζουν την οικογένεια. Εδώ τι γίνεται? Φυγέτε να οικονομήσετε. Όλα έξω είναι καλά, εδώ είναι μαύρα. Υπάρχουν πολλές ατέλειες εδώ στην Ελλάδα. Κανένας δεν το λέει. Είμαι 65 χρόνων, έχω ζήσει πάρα πολλά. Και θα μπορούσα να πω ότι αν ένας από τους πιο απογοητευμένους ανθρώπους θα μπορούσε να είμαι εγώ. Αλλά πάνω απ' όλα βάζω την οικογένεια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, και ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος, και θα το τελειώσω εδώ και να μην το βαρύνω περισσότερο, είναι αυτός που θα κλείσει τα μάτια του μια βουλγάρα. Όταν θα καταλάβει, διώκνοντας τα παιδιά του, ότι όταν θα φτάσει σε μια ηλικία που δεν θα μπορεί να αυτοσυντηρηθεί, τότε θα καταλάβει τι σημαίνει να διαλύεται η ελληνική οικογένεια. Αν είχαμε πόλεμο, ναι, να παλέψουν όπως παλεύουν καθημερινά πολλά παιδιά. Δεν κατηγορώ κανένα που φεύγει, δικαίωμά του είναι. Δημοκρατία έχουμε, ας κάνει ό,τι θέλει. Αλλά κάποια στιγμή θα χτυπήσει το τηλέφωνό του και θα του πούνε: ξέρεις κάτι, οι γονείς σου είναι έτοιμοι να πεθάνουν. Τι θα κάνεις? Δεν το έχει σκεφτεί κανένας αυτό. Είμαι πολύ βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος και αν συνεχίσουμε έτσι, στο τέλος θα γίνει μια μουσουλμανική χώρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γεννάμε. Γιατί δεν μας πάρουν τα λεφτά? Γιατί δεν λέμε όλη την αλήθεια? Γιατί δεν λέμε ότι δεν απλώνουμε τα πόδια μας όσο είναι το κρεβάτι μας, όπως έλεγε ο παππούς, η γιαγιά, η παλιή? Αυτό συμβαίνει. Λέει ο άλλος, με 800 ευρώ που παίρνω και 900, πώς θα ανοίξω η οικογένεια? Συγγνώμη ρε φίλε, κανένας δεν μπορεί να ανοίξει η οικογένεια με 800 και 900 ευρώ. Η σύζυγος θα δουλεύει, θα ανοίξει η οικογένεια μόνος σου ή θα παντρευτείς κάποια γυναίκα η οποία θα εργάζεται? Γιατί αν παντρευτείς κάποια γυναίκα η οποία δεν εργάζεται, εννοείται ότι δεν. Εγώ δεν ξέρω πολλά ζευγάρια που να μην εργάζεται η σύζυγος, ακόμα και αν ο άντρας βγάζει και 2 και 3 και 5 χιλιάδες. Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω, αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Αλλά ένα ζευγάρι με μέσο όρο 1000 ευρώ το μήνα, γιατί δεν του φτάνουν τα λεφτά, να σου πω γιατί. Γιατί θέλουμε δύο αυτοκίνητα, γιατί θέλουμε σπίτι στην Γλυφάδα, δεν θα πάμε σε μια άλλη περιοχή υποανάπτυκτη της Δυτικής Αττικής. Εκεί πέρα όμως θέλεις ένα χιλιάρικο, θες τον ένα μισθό σου μόνο και μόνο εκεί. Εννοείται δεν θα σου φτάνουν τα λεφτά. Και 5 χιλιάρικα να βγάζεις, πάλι δεν θα σου φτάνουν τα λεφτά. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι... εντάξει, εγώ να σου πω κάτι. Εγώ είμαι...
0: Απλώς να μου κάνετε επίλογο, γιατί είμαστε ώρα, κύριε Κώστα.
2: Αυτή τη στιγμή θα πω ένα πράγμα. Έτσι. Και εγώ και σύζυγός μου δουλεύουμε. Εγώ προσωπικά παίρνω 750 ευρώ. Και βγαίνω στη σύνταξη του χρόνου. Okay. Φρόντισα φέτος με την οικονομία μου και ό,τι μπορούσα. Έτσι. Και μπορώ να πω. Και τι κάνω για να μπορώ να πάω μια εβδομάδα διακοπές.
0: Ωραίος.
2: Τα Σαββατοκύριακα. Θα πάρω και το βρώμικό μου. Θα βγω να πιω και ένα καφέ και τις καθημερινές προσπαθώ τον καφέ μου και το σάντουιτς και την τυρόπιτά μου να την παίρνω από το σπίτι. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι το χρόνο? 1500 ευρώ είναι. Αν υπολογίσεις 400 εργάσιμες ημέρες επί 5 ευρώ, δεν σου λέω να παίρνεις και σουβλάκια, να παίρνεις τσιγάρα, κακό ιστορίες. Δεν μετράμε τα χρήματα μας. Είμαστε σπάταλοι γιατί είμαστε από άνθρωποι, έχουμε γίνει καταναλωτές. Είμαστε δυστυχισμένοι που δεν έχουμε καινούργιο αυτοκίνητο. Εκεί έχουμε φτάσει. Είναι απλά τα πράγματα. Ο αδερφός μου που σου έλεγα προηγουμένως, στέλεχος τώρα μεγάλης εταιρείας, πάρα πολλά χρήματα. Ξέρετε τι έξοδα έχουν στην Αμερική?
0: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Το τι πληρώνουν σε δήμους, το τι πληρώνουν για τα αυτοκίνητά τους, το τι πληρώνουν στα κολέγια.
0: Κύριε Κώστα μου, επίλογο.
2: Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Εντάξει, απλά θέλω να πω ότι εντάξει, να σταματήσει πια η γκρίνια, γιατί δεν υπάρχει γύρι της επαγγελίας, έτσι, για μένα. Όλα τα κράτη έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Και το σύστημα υγείας εδώ στην Ελλάδα με τέτοια πώς το λένε, φάνηκε στα πολύ δύσκολα. Εκεί που όλος ο κόσμος είχε γονατίσει, τον κορονοϊό. Ξέρω γιατρό ο οποίος ήρθε να κάνει επέμβαση εδώ στην Ελλάδα. Δεν εμπιστευόταν από την Αγγλία. Παρόλο που έχουν πολύ καλούς γιατρούς και εκεί, έτσι. Εμπιστευόντουσαν τους εδώ Έλληνες γιατρούς. Σε δύσκολες καταστάσεις. Δεν μιλάμε τώρα να σπάσει το χέρι μας και το πόδι μας.
0: Εντάξει, έτσι. Κύριε Κώστα.
2: Πάει. Δεν είμαστε πια η Ελλάδα του 30.
0: Έγινε.
2: Να είστε καλά.
0: Και εσείς
2: καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Την αγάπη μου σε όλους.
0: Θα σας πω ότι. Να είστε καλά. Θα σας πω τι νομίζω ότι συμβαίνει. Συνήθως οι άνθρωποι εκφράζονται δημόσια όταν θέλουν να είναι αρνητικοί, όταν θέλουν να εκφράσουν κάτι αρνητικό. Τοποθετούμαστε και δημόσια για να εκφράσουμε κάτι θετικό, αλλά συνήθως συμβαίνει πολύ λιγότερες φορές. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικώς. Τι γίνεται τώρα? Νομίζω ότι χωρίς να συνεννοούνται, επειδή δεν μπορούν να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους, αρκετοί ακροατές που ακούνε, νιώθει ο καθένας με τον εαυτό του ότι ρε παιδί μου, όλο αρνητικά λένε, δεν λέει και κάποιος κάτι θετικό. Αλλά θα βγω εγώ να το πω τώρα, θα πέσουν να με φάνε. Την ίδια όμως σκέψη που κάνει αυτή που κάνει ένας ακροατής, την κάνει και ένας δεύτερος, και ένας τρίτος, και ένας δέκατος τρίτος, και ένας εκατοστός τρίτος, και μπορεί τελικώς να είναι πάρα πολλοί αυτοί που κάνουν αυτή τη σκέψη. Αλλά ο καθένας δεν ξέρει ότι το σκέφτονται το ίδιο και οι υπόλοιποι, και σου λέει, άσε ας μην βγω να με κατσαδιάσουν. Με αποτέλεσμα, όταν κάποιος το αποφασίσει, στην πορεία τελικώς να πάρουν θάρρος και όλοι οι υπόλοιποι και να αρχίσουν να εμφανίζονται. Κάπως έτσι το νιώθω. Δεν είναι λίγοι τελικά που σκέφτονται, ρε παιδιά, όχι μόνο αρνητικά, πείτε και κάτι θετικό. Τώρα, κατά πόσο θα έχει ενδιαφέρον μια τέτοια θεματική, πιστεύω ότι θα έχει. Βέβαια, ρε Γρηγόρη, εδώ εγώ ψιλολυπήθηκα, του είπα, γιατί και ο τρόπος, μα του είπα ότι το χειρίστηκε πιο καλά και από ότι εγώ. Τι σημαίνει γιατί είμαστε αρνητικοί με την Ελλάδα? Επειδή είμαστε Έλληνες, λέει ο Γεράσιμος. Οι Γερμανοί είναι με τη Γερμανία, οι Ισπανοί με την Ισπανία. Η λογική του Άδωνη ότι οι Έλληνες είναι γκρινιάριδες χωρίς λόγο είναι ανεδαφική. Το ότι αγαπάμε τη χώρα δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κριτικάρουμε το κράτος. έλεος με αυτόν τον αγαθό ψευτορομαντισμό. Γεράσιμε, δεν νομίζω ότι το θέσαν έτσι. Περισσότερο το θέσαν λίγο ότι, ρε παιδιά, μόνο αρνητικά, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα καλό. Κάπως έτσι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
5: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
6: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοτζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
7: Άφησέ με να έρθω μαζί σου.

Παραπολιτικά 90,1 νεμολόγιο, καθώς πλησιάζουμε στο κλείσιμο της δεύτερης ώρας και μία από τις οθόνες, όπως καταλαβαίνετε, στα μέσα ενημέρωσης υπάρχουν πάρα πολλές τηλεοράσεις που δείχνουν διάφορα κανάλια. Δείχνει ταινία με Άρνολντ Βατζενέγκερ, Ντάνι Ντεβίτο. Ό,τι κατάλαβα, έχει κάνει κάποιες προσπάθειες τότε ο Σβατζενέγκερ να σπάσει αυτό το στερεότυπο του σκληρού με τους μυς, που μόνος του τα βάζει με δύο ταξιαρχίες και τις κερδίζει βέβαια. Και έχει στραφεί προς την κωμωδία. Και είχε γυρίσει μια ταινία με τον Ντάνι Ντεβίτο, η Δίδυμη. Τα βρήκανε και η ταινία που σήμερα προβάλλεται είναι με τον Άρνολντ Σβατζενέγκερ να είναι άντρας επιστήμονας που μένει έγκυος. Και είναι έγκυος. Και οφορεί, δηλαδή είναι το παιδί, τώρα εδώ είναι ντυμένος γυναίκα, μαζεύει λουλούδια, συγκινείται, έχει τις ορμόνες της εγκυμοσύνης κτλ. Τη δεκαετία του 90 και έλεγε ο κόσμος με αυτά. Αν έβγαινε σήμερα, θα είχαμε από Walk Agenda και τι μας πλασάρει το Hollywood μέχρι δεν ξέρω εγώ τι. Μέσα σε μια διαφορά τριών δεκαετιών. Εκτός και αν είχε ξεκινήσει από τότε, να την προχωρήσω τη σκέψη. Από τότε ξεκίνησε η πλήση εγκεφάλου. Από τέτοιες αθώες ταινιούλες με τον Άρνολντ. Είναι πραγματικά η υπερβολή που έχουμε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πόσοι την... Δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, έχουμε μια τρομερή υπερβολή άνθρωποι σε πράγματα που θεωρούμε ότι κρύβονται από πίσω, ενώ είναι απλώς μια περιραίους ατμόσφαιρα. Το ίδιο περιστατικό σε άλλη εποχή περνάει απαρατήρητο και ξαφνικά το ίδιο περιστατικό μερικά χρόνια μετά, μερικά χρόνια πριν, γίνεται ολόκληρο θέμα. Τα περισσότερα που νιώθετε ότι, κατά τη γνώμη μου, τα περισσότερα που νιώθετε ότι θα αλλάξουν τον κόσμο. Τα περισσότερα που νιώθετε ότι θα αλλάξουν τον κόσμο και την.

Οι ακροατές που είπαν, ρε παιδιά, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, δεν είπαν να μην κρίνουμε καθόλου, νιώθουν ότι υπάρχει μια υπερβολική κριτική. Ότι όλα είναι χάλια, όλα είναι μαύρα. Και λένε εντάξει, υπάρχουν τα στραβά, αλλά όχι τόσο πολύ. Και όχι μόνο στραβά. Γι' αυτό θα έχει ενδιαφέρον μια τέτοια θεματική. Δηλαδή σε χώρα, λέει ο Γεράσιμος, που πέρασε πρόσφατα 3 μνημόνια, διαφθορά, σκάνδαλα στο φουλ, 1/3 κάτω από το όριο της φτώχειας. Καλά, αυτό είναι πολύ σχετικό στατιστικό, Γεράσιμε. Αν ανατρέξεις, ας πούμε, τη δεκαετία του 2000, όπου χτιζόντουσαν περίπου 70.000 σπίτια το χρόνο, θα δεις πάλι ότι τα στατιστικά και η φτώχεια και η έτσι και αλλιώς είναι πολύ σχετικό. Όπως έλεγε και ο Ρότσα, ήρθαν από την Αργεντινή κάτι φίλοι του και ακούγανε για φτώχεια στην Ελλάδα και λένε ποια φτώχεια ρε παιδιά. Γιατί στην Αργεντινή φτώχεια είχε άλλα κριτήρια. Οπότε το συγκεκριμένο μην το έχεις τόσο... μην το δίνεις τόση σημασία. Να βγαίνουν να λένε για τον ήλιο, τις παραλίες, το φαγητό, σουρεαλιστικό. Και πάλι επαναλαμβάνω, δεν είπαν οι ακροατές που στάθηκαν σε αυτό να μην λέει κάποιος τα κακώς κείμενα. Νιώθουν ότι υπάρχει μια υπερβολή και ότι μόνο αρνητικά λέμε. Σε αυτό μας βοηθάτε οι ακροατές από το εξωτερικό. Που μπορείτε να μας πείτε, ρε παιδιά, και εδώ στην Αυστραλία οι Αυστραλοί γκρινιάζουν για την Αυστραλία. Και εδώ στον Καναδά οι Καναδοί γκρινιάζουν για τον Καναδά. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Να κάνουμε μικρή διακοπή.

Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

Εμόνα μισό λεπτάκι. Γιατί θέλω έτσι να καταπιαστώ με το μήνυμα του κυρίου στα μάτια από την Βουλιαγμένη. Είναι από αυτά που μου αρέσουν. Δεν ξέρω από πού να τα πρωτοπιάσω. Γράφει λοιπόν ο κύριος Σταμάτης από την Βουλιαγμένη. Μετά από όλα αυτά που είπε ο ακροατής από την Μάνδρα, ας αναφωνήσουμε όλοι μαζί. Ζήτω το έθνος, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Ιστερόγραφο. Θα κόψω τον καφέ έξω για να πάω διακοπές. Πού τους βρίσκεις όλους αυτούς τους ευτυχείς ηλίθιους, ήθελα να ξέρω. Κύριε Κώστα, συγγνώμη που το ανέφερα, αλλά δεν θα μπορούσα να αποδώσω σωστά το μήνυμα και την απάντησή μου κατ' επέκταση στον κύριο Σταμάτη. Οπότε μην θυγίστε, μην το παίρνετε προσωπικά. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα να απαντήσω στον κύριο Σταμάτη από την Βουλιαγμένη για το όσο είπε ο κύριος Κώστας από τη Μάνδρα ήταν έτσι λίγο σε λίγο ειρωνικό ύφος. Δεν έχει σημασία που τους βρίσκω εγώ, κύριε Σταμάτη. Ο κύριος Κώστας ετοιμάζεται να πάει στις διακοπές του για μία εβδομάδα με τη διαχείριση που ο ίδιος έχει κάνει και μπορεί ο κύριος Κώστας να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα και να φορτίζει τις μπαταρίες του και εσείς να είστε εδώ κλεισμένος και να λέτε μα τι είναι αυτά που λέει ο κάθε ευτυχής ηλίθιος. Τρόμος μετά ξαφνικά μία φλασιά, ένα σκάλωμα και συνειδητοποιώ ότι ο κύριος Σταμάτης γράφει από τη Βουλιαγμένη και εγκαλεί τον κύριο Κώστα από τη Μάνδρα, προσέξτε, από τη Βουλιαγμένη και του λέει του Κώστα από τη Μάνδρα, ρε εσύ Κώστα από τη Μάνδρα, δεν βλέπεις εδώ που δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα, εδώ στη Βουλιαγμένη που είναι ένα μαύρο σύννεφο από πάνω, που ο αστακός είναι παλιός, το κρασί είναι παλιό, ψόφιος ο αστακός, παλιό το κρασί, μουχλιασμένο το

0: Κύριε Σταμάτη μου, αλήθεια τώρα. Μπορεί να πειραχτεί τώρα ο κύριος Σταμάτης. Άρα να πάρει ευχή και να μου γράφει. Μα δεν τα λέω για μένα, τα λέω γενικά. Αλλά δεν μπορώ. Πόσο εκπομπάρα είναι το ανεμολόγιο. Το ανεμολόγιο είναι μια εκπομπή όπου ένας ακροατής από τη Μάνδρα βγαίνει και λέει πώς έκανε διαχείριση για να μπορέσει να πάει διακοπές έστω μια εβδομάδα και η απάντηση που παίρνει από έναν ακροατή από τη Βουλιαγμένη είναι «Μα τι είναι αυτά που μας λες, εδώ δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα». Πού αλλού θα τα ακούσετε αυτά, πείτε μου. Ασχολίαστα το όσο είπε ο Κώστας. Τα μόνα που δεν είπε να μην έχουμε παιδιά αν είναι να τρώω ηλιόσπορο στα παγκάκια να πάω να κρεμαστώ. Ο Θανάσης, αλλά τουλάχιστον ο Θανάσης το γράφει από το Εγάλαιο. Εντάξει. Εντάξει κύριε Θανάση, κάπου σας καταλαβαίνω. Ο Σταμάτης από τη Βουλιαγμένη που πετάχτηκε και του λέει «Άσε ρε Κώστα, εδώ δεν μπορούμε να... δεν μπορούμε να βγάλουμε τι κύριε Σταμάτη στη Βουλιαγμένη? Το μήνα? Την εβδομάδα? Τι δεν μπορούμε να βγάλουμε?» Σας λέω, όχι μπουζουκάκι. Συμφωνική ορχήστρα με μπαγλαμάδες θα έχω ως σήμα της εκπομπής. Πάμε, επόμενος ακροατής, ο Έμονας. Ο Κώστας από Μάνδρα ανταποδίδει το χαρακτηρισμό περί ηλιθιότητας στο Σταμάτη. Εντάξει, εγώ θα μπορούσα να μην το διαβάσω. Το έκανα μόνο για λόγους... Μην αρχίσουμε με τους χαρακτηρισμούς. Το έκανα για πολύ συγκεκριμένους λόγους, το εξήγησα. Γεια σου, Έμονα.
1: Γεια σου, φίλε Λαρίς.
0: Γεια σου, φίλε Έμονα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Βάζει χέρι Βουλιαγμένη στη Μάνδρα για τη διαχείριση των οικονομικών.
1: Γελούσα προηγουμένως. άλλη μια τεράστια επιτυχία της εκπομπάρας μας. Την έννοια αυτή την έχω κατοχυρώσει εγώ.
0: Την έχεις όντως.
1: Η οποία πλέον θα διδάσκει αλήθειες και στο φως της ημέρας. Και κορυφαία διδασκαλία που θα μάθουμε στους απογευματινούς. Δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε κοινοβουλευτισμό, που είναι και το βασικό λαβήθιο θέσπισμα. Επομένως, ο υπαρκτός διασκοτισμός στο 7 με 10 θα χάσει το σκάλπ, κανονικά. Όσον αφορά, γιατί και πριν με έκανες να γελάσω, στο θέμα κινέζικη τεχνολογία, γελάμε με ό,τι δύναμη γέλιο μπορεί να έχουμε και είναι ένα φαινόμενο, που το πιάσουμε την επόμενη, που λέγεται μεταδιασκοτισμός. Είναι για γέλιο, κανονικά. Μπορεί λοιπόν να φανταστεί κανείς πως το 1958, 59, 60 πέφταν νύχτα στο μικρό λίμανο για μπάνιο και από το πλάνκτον φωσφόριζαν τα κορμιά τους. Κάτι παραπάνω από πεντακάθαρα. Μία μαγεία. Το που λένε οι υδροβιολόγοι δύο φωταβία. Και τυχεροί αυτής της μαγείας, οι γονείς μου και οι συμμαθητές τους, οι οποίοι κάναν μπάνιο λίγα μέτρα από τα σπίτια. Σαλπάρει λοιπόν κάποιος από το μικρό λίμανο. Βγαίνει για Αίγινα. Περνάει τη Σουβάλα, δυτικά, περνά Σαγκίστρι, με Μαΐστρα και Τζένοβα, σε αυτό το κοφτό κύμα του Σαρονικού, το ξέρουν οι ναυτικοί. Ένα ρόδο στη Νέα Επίδαυρο και φεύγεις για θέατρο Επίδαυρο. Παράσταση αρχίζει με εκείνο το σούρουπο στην απέναντι κορυφογραμμή, και αυτό το φρόισμα στα πεύκα. Άλκιστης το Ευρυπίδη θα παίξει το Σάββατο. Οι κέτιδες του Εσχύλου Αντιγόνη ουκέστην λόγος. Και κατόπιν στην αυλή του Λεωνίδα που αλλού στο Λιγουριό για εκείνα τα βλήτα, το μουσακά και το κρασάκι. Ξανοίγεσαι πάλι το άλλο πρωί ανατολικά Χαιρετάς και αρμενίζεις. Χαιρετάς και αρμενίζεις. Μέθανα, πόρο, σπέτσες και πας προσκύνημα στο ναό του Ποσειδώνα. Σούνιο από το Πέλαο. Εκεί που απαρηγόρητος ο Ελληνάρχης Αιγαίας βάφτισε με το όνομά του την κοιτίδα του έθνους Αιγαίου. Μια φαινομενικά λιγοστή πλεύση, 100 μίλια, όλα και όλα περιγράψαμε, που στην ελληνική πραγματικότητα είναι ψηλάφιση ενός αισθητικού γεγονότος. Στάσεις αϊκίνητος και στάσιμος ταυτοκινησία. Μετακινήσε, αλλά όχι στο εισάδι, όχι γραμμικά. Πας πίσω, μπρος, το χρόνο, σε εποχές. Πέρα δόθε, σε ακμές και παρακμές. Συνομιλείς με τις μορφές που ίδρυσαν την οικουμένη. Ψηλαφίσει η ερώτητα. Αυτά τα ελλειτικά αγαθά, αυτή η ίσαλος γραμμή στις αμμουδιές του ομήρου, που λέει ο πατέρας, το απροσμέτρητο της ιστορικής διάστασης, είναι αβάσταχτο. Πραγματικά να το σηκώνουν άνθρωποι. Δεν το έχουμε εξετάσει ποτέ. Η παραμικρή πράξη και λειτουργία στον τόπο αυτό, για να έχει αρμονία, πρέπει να συνομιλήσει με ένα τεράστιο βάθος χρόνου, με συγκλονιστικούς αθανάτους και πάμπολους θεούς. Και όλο αυτό κτισμένο στην πέτρα, στην αλμύρα και στην πλημμυρίδα του ελληνικού φωτός. Με ρώτησες, φίλε Λαβίθη,
0: ναι,
1: κάποτε, από πού είναι ωραιότερο να κατάγεσαι, από τον πυλό ή από την πέτρα.

Γεράσιμος γράφει ότι επειδή ζούμε στο εξωτερικό και βλέπουμε τις διαφορές, γι' αυτό σας λέμε ότι δεν έχετε καταλάβει σε πόσο χάλια κράτος ζείτε. Εντάξει, αλλά ίσως να γίνεται με έναν τρόπο υπερβολικό και κάπου άλλος να αντιδρά έτσι. Ίσως να έχει να κάνει και με αυτό. Βγάλε τον Πατομπούκαλο να μας πει όλους καρούμπαλα. Για καλό Σαββατοκύριακο. Καρούμπαλα και μαρμάγκαλους.

Καλησπέρα στον κύριο Βασίλη από Σαμοθράκη. Φανατική με το ανεμολόγιο, υπομονή, καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Δεν έχω επισκεφτεί ποτέ το νησί. Όσους ξέρω που έχουν πάει μου έχουν πει τα καλύτερα. Είναι το... όταν έχεις ένα καταγωγή από ένα μέρος και πολλές φορές το επισκέπτεσαι σχεδόν κάθε καλοκαίρι, αν όχι κάθε καλοκαίρι, χάνεις τη δυνατότητα να δεις άλλα. Αλλά μετά λες, ας πούμε με την Άξο το έχω παρατηρήσει, δεν βλέπω πλέον τόσα μέρη όσο θα μπορούσα. Κίμωνα καλησπέρα, εντάξει, θα κάνουμε άλλη εκπομπή και για την Κίνα να κάνουμε και με καλεσμένο, γιατί όχι. Τι αρχαιολαγνία είναι αυτή ρε παιδί μου, γράφει ο Νίκος από τα Γιαννιτσά. Αμαύρε Νίκο. Αμάν. Ο Σταμάτης από την Βουλιαγμένη. Αν από το μήνυμά μου κατάλαβες αυτά που ανέφερες, τότε με νίκησες. Παραδείτο με κι εγώ και το πολυβόλο μου. Θα επανέλθω στο απότερο μέλλον. Μου το λέει στη λογική ότι μην τσακώνεσαι με έναν ηλίθιο και θα πέσει στο επίπεδό του και θα σε νικήσει και η βλακία είναι αίτητη, όπου εγώ είμαι ο βλάκας και τα λοιπά. Με το, το πολυβόλο μας μου άρεσε τόσο. Μα τώρα ελάτε και εσείς στη θέση μου. Περιμένει ο Δημήτρης από το Κερατσίνι.

0: σε λίγο να πάρει το λόγο, γιατί είναι ένα μήνυμα που έστειλε νωρίτερα ο κύριος Κυριάκος, που ήθελα να το είχα βάλει έτσι λίγο στην άκρη για να το διαβάσω. Είναι λίγο μακροσκελές, αλλά μου αρέσουν αυτά τα επιστημονικά. Συχνά, γράφει ο Κυριάκος, ακούγεται ότι η ζωή και η νοημοσύνη στο σύμπαν είναι εξαιρετικά σπάνιες. Το λέμε όντως. Θα βρει ζωή στο σύμπαν σπάνιο. Η αλήθεια όμως, γράφει στο μήνυμα ο Κυριάκος, η αλήθεια είναι όμως ότι δεν έχουμε ιδέα. Οι πλανήτες σε άλλα ηλιακά συστήματα δεν εκπέμπουν δικό τους φως και χάνονται μέσα στη λάψη των άστρων τους. Είναι σαν να προσπαθείς να δεις μια πυκολαμπίδα δίπλα σε έναν πανίσχυρο προβολέα και από τεράστια απόσταση. Μιλάμε για αίτη φωτός. Δεν βλέπουμε τους ίδιους τους πλανήτες, τους εντοπίζουμε έμεσα από τη μικρή μείωση της φωτεινότητας του άστρου τους, του ήλιου τους, όταν περνούν μπροστά από το άστρο ή από ίχνη της ατμόσφαιράς τους που αναδύονται. Το να συμπεραίνουμε λοιπόν, γράφει, ότι η ζωή είναι σπάνια επειδή δεν την έχουμε βρει, είναι σαν να γεμίζουμε ένα ποτήρι με νερό από τον ωκεανό και να λέμε ότι δεν υπάρχουν ψάρια επειδή αυτά δεν βρίσκονται μέσα στο ποτήρι. Πώς το θέσατε έτσι τώρα, κύριε Κυριάκο? Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από το Κερατσίνι. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Χαιρετώ. Να ξεκινήσω σε συνέχεια αυτό που είπες προηγουμένως και να πω ότι, κάνοντας βέβαια και λίγο χιούμορ, μην παρεξηγηθώ, ότι η αλήθεια δεν μπορεί να αμυνθεί απέναντι σε ένα ηλίθιο αποφασισμένο να πιστεύει στα ψέματα. Λοιπόν, τώρα εγώ ήθελα να πω 2-3 πράγματα. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν πρέπει να τα πω, πώς να τα πω, πόσο να πω. Τέλος πάντων, όταν λένε κάποιοι κύριοι, και έχουν δίκιο, μα όλα τα κακά λέμε, δεν θα πούμε κάτι καλό. Ερώτηση. Εγώ έχω να σας πω ένα παράδειγμα προσωπικό από έναν άριστο γιατρό που μέσωσε. Και έχω και ένα παράδειγμα που αποτύχει, δεν πέθανε η μητέρα μου. Ποιο από τα δύο να πω?
0: Κάποιος θα σας έλεγε ότι και τα δύο υπάρχουν. Άρα δεν είναι ούτε μόνο το ένα, ούτε μόνο το άλλο.
1: Δεν είναι πιο σημαντικό για να... Μπας και διορθωθεί η κατάσταση, να πούμε το τραγικό λάθος που συχνά γίνεται και χάνουν τις ζωές χωρίς πρόσεξε, χωρίς να το ξέρουμε. Δηλαδή εγώ θα μπορούσα και θα σου πω το παράδειγμα να χάσω τη μητέρα μου χωρίς να ξέρω την αιτία θανάτου.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω λοιπόν, πώς το... Ωραία, απαντάτε. Εντάξει, και με ωραίο παράδειγμα.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Και μόνο που ανοίγει μια κουβέντα πάντως. Και αυτό είναι δική μου ευθύνη. Θα έπρεπε, τώρα που το σκέφτομαι, εγώ να είχα φροντίσει νωρίτερα να ανοίξει. Και μόνο που ανοίγει μια κουβέντα, είναι όλα αρνητικά? Δεν υπάρχουν θετικά?
1: Όχι, βέβαια.
0: Μα λέμε τα αρνητικά για να διορθώσουμε. Και μόνο που γίνεται αυτή η κουβέντα και δεν μένει μόνο αρνητικά να λέμε, είναι θετικό. Και σκέφτομαι ότι κακώς και εγώ δεν είχα φροντίσει να γίνει νωρίτερα αυτή η κουβέντα. Συνεχίστε.
1: Θα πω στα γρήγορα. Δύο παραδείγματα πολύ γρήγορα θετικά. Θα αναφέρω και το όνομα του ενός γιατρού, γιατί έχει βγει στη σύνταξη, είμαι σίγουρος. Ήταν ένας ορθοπαιδικός, ο κ. Ψαράκης, στο Θριάσι. Είχα πάει τον αδερφό μου με διπλό συντριπτικό, είχε φύγει στον αέρα στην Καβάλα και είχε σκάσει κάτω, μετά έχει διαλύσει όλα. Λες και έκανε ψηφιδωτό από τον αγώνα μέχρι τον καρπό. Το έφτιαξαν 8 ώρες χειρουργείο. Μου είχαν πει τότε ότι επειδή ήταν Παρασκευή βράδυ με φρικτούς πόνους, ο αδελφός μου είχαν πει ότι αποκλείται Σαββατοκύριακο να γίνει χειρουργείο, θα πονάει από Δευτέρα. Παρά τα αυτά έκατσε 2 μέρες μέσα ο κύριος Ψαράκης και μας ειδοποίησαν τα μεσάνυχτα και μου λέγανε να δώσω λεφτά. Μας ειδοποίησαν τα μεσάνυχτα ότι Σάββατο πρωί χειρουργείται. Έκανε 8 ώρες χειρουργείο. Εγώ λοιπόν, ο αδελφός μου μετά, με 5 λέμες, μετά από ένα χρόνο του επέτρεψε να σηκώσει με το χέρι του ένα φλιτζανίκι καφέ. Πηγαίναμε κάθε μήνα και τον έβλεπε. Εγώ λοιπόν νιώθοντας, ας πούμε, ευγνωμοσύνη για τον άνθρωπο, ήθελα να του δώσω 400 ευρώ. Και μου έπαιξε με πέταξε από το γραφείο. Λοιπόν, στην τρίτη τέταρτη προσπάθειά μου, μου λέει, Εάν θέλεις, λέει, να με κάνεις να νιώσω όμορφα, γράψε, λέει, ένα ευχαριστήριο γράμμα προς τη διοίκηση. Αυτή είναι η πληρωμή μου. Ένας δηλαδή φοβερός επιστήμονας, ας πούμε, και μου μας συμπεριφέρθηκε άψογα. Και όταν πέρασε ο χρόνος, φώναξε όλους τους γιατρούς και έγινε καλά, ο αδερφός μου έδεσε τα χέρια του. Φώναξε όλους τους γιατρούς και τους έδειχνε τις ακτινογραφίες. Κοιτάξτε τι έγινε, ρε παιδιά, εδώ μιλάμε, λέει, περί θαύματος. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν και καλά, αλλά αυτό τώρα να το πω τώρα. Δηλαδή, τι θα προσφέρω, να πω ότι υπάρχουν καλοί γιατροί, υπάρχουν. Λοιπόν, θα πω τώρα κάτι για τη μητέρα μου, που υπάρχει και το καλό και το προβληματικό. Και να προλάβω να πω ότι έστειλα έτσι ένα mail στο Υπουργείο Υγείας. Και μου απάντησαν. Αυτό που στο τέλος. Λοιπόν, μία μέρα έρχεται μεταξύ τη μητέρα μου να πω ότι 20 μέρες πριν το περιστατικό που της συνέβη, της είχα κάνει εξετάσεις άνω κάτω κοιλίας, 87 χρονών είναι, όλες τις αίματος και τα λοιπά.
0: Όχι να πολλές καλά. Ιατρικές λεπτομέρειες, κύριε.
1: Όχι, μα δεν θα πω. Όλες τις εξετάσεις και ήταν καλά. Δεν είχε απολύτως τίποτα. Λοιπόν, είχε μία μέρα ραντεβού με μία δερματολόγο και επειδή αρρώστησε και την ειδοποίησαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, η μητέρα μου στεναχωρήθηκε, θα σου πω και έκλειγε όλη τη μέρα. Και ό,τι έπαθε, το έπαθε από αυτό, από ό,τι μου πέρασε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, τι έπα. Έρχεται η μητέρα μου και μου λέει, η παιδί μου λέει, χτύπησα δύο φορές, προσπαθώ να πέρασω από την πόρτα και έπεσε κάτω, εγώ δεν την είδα, που χτύπησε και έπεσε. Τώρα να πω σε έτσι και τα λοιπά, πού να πάει με το μυαλό. Λέω, ήταν βράδυ. Λέω, θέλεις, λέω, να φωνάξω κανένα γιατί να κάνουμε κάτι. Μου λέει, όχι, λέω, κοιμήσου, λέω, και θα το πρωί θα δούμε ανάλογα. Ξυπνάει το πρωί και ήταν μια χαρά, σηκώνεται, μαγειρεύει, κάνει, δείχνει κτλ. Αν, ας πούμε, η μητέρα μου ήμουν εγώ που δεν μαγειρεύω, που δεν κάνω τίποτα, δεν καταλάβαινα πότε τίποτα. Την τρίτη μέρα, και ενώ προχωρούσε και έκανε τα πάντα, μου λέει, Δημήτρη, παιδί μου, ναι, ναι, μητέρα. Μου λέει, ποιο μάτι ανάβουμε το για να κάνουμε καφέ. Λέω, αμάν, τι είναι τώρα αυτό. Λέω, αυτό δεν είναι μητέρα. Και μετά από λίγο έβλεπα, άνοιγε κάτι σε ρωτάρα και λέω, τι ψάχνεις δεν είναι μητέρα. Να βρω ένα κουτελάκι, μου λέει, να το ανακατέψω. Που ήταν στο σιρτάρι δίπλα στην κουζίνα. Και τι, δεν πάμε καλά. Παίρνω λοιπόν έναν νευρολόγο γνωστό μου, γιατρό οικογενειακό, και μου λέει, τώρα αμέσως μου λέει, να πάω να βγάλει αξονική. Λέω να την πάω αύριο σε ένα διαγνωστικό κέντρο. Όχι, μου λέει, γιατί θα πάρει την απάντηση σε 3-4 μέρες. Τώρα στο νοσοκομείο να τη βγάλω τώρα την αξονική. Την πάω και να μην τα απολογούμε. Είχε πάθει αιμορραγικό εγκεφαλικό. Μάλιστα. Λοιπόν, και ξεκινάει από εκεί πέρα. Φέρω σε πιθανό τι γίνεται. Τη βάζουμε λοιπόν μέσα. Γελάω και όλες που το σκέφτομαι. Εγώ εντωμεταξύ έχω φτάσει στο χωρί παλιά, δεν το θυμάσαι. Και συνέδρος δεν παίρνω γιατί δεν. Εγώ θέλω να είμαι ευγενής, δεν θέλω να έρχομαι σε αντιπαραθέσεις. Λοιπόν, εγώ έχω φτάσει πίεση, γιατί έχω νευροποίηση, είμαι ευγενής.
0: Κύριε αλλά... Δημήτρη, είναι βράδυ Παρασκευής και μας λέτε για εγκεφαλικές ομορρογίες και τέτοια. Δεν το καταλαβαίνετε κι εσείς. Σας είπα όχι πολλά ιατρικά. Υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να ακούει και να συζητάει τώρα για το...
1: Λοιπόν, έχετε δίκιο, ζητάω χίλιες φορές συγγνώμη, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Το καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμος που δεν έχει κανένα πρόβλημα να συζητάει αυτά τα θέματα με τις υγείες κτλ. Αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που με το που ακούσει μια τέτοια συζήτηση θα γυρίσει το κουμπί. Όχι, θα γυρίσει το κουμπί επειδή είναι το ραδιόφωνο. Δεν σου λέει, κάτσε ρε εσύ, έχουμε τόσα πράγματα και ακούμε για εγκεφαλικές αιμορραγίες και τέτοια, είπαμε, σου λέει. Δεν κακίζω τον κύριο Δημήτρη, αλλά πρέπει και εγώ κάποιες φορές να γίνω έτσι λίγο σε εισαγωγικά κακός με κάποιους ακροατές. Ελπίζω να αντιλαμβάνονται και να καταλαβαίνουν ότι δεν είναι αυτός ο στόχος μου και η επιθυμία μου και θέλω να προλάβω και άλλους ακροατές που θα θέλουν κάτι αντίστοιχο. Μετά δημιουργείται και ένα προηγούμενο και άντε μετά να μπορέσεις να το διαχειριστείς. Οπότε αν είναι εύκολο σε τέτοιες περιπτώσεις χωρίς αυτές τις λεπτομέρειες. Είχε ένα θέμα υγιές η μητέρα μου, Αυτό ήταν το αρνητικό, αυτό το θετικό. Τώρα, εμένα προσωπικά δεν μου κάνει καθόλου, μα καθόλου εντύπωση το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον σε αυτήν την κατάσταση που βρίσκεται. Μιλάμε όχι απλώς για αποχωρήσεις, μιλάμε για καθίζηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει, βγήκε από τις βουλευτικές εκλογές 2023 με 47 βουλευτές. 47 βουλευτές στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Ξέρετε πόσους έχει τώρα? 12. 12. Αναλυτικά στο... Και αύριο είναι και η εκλογή της Ρένας Δούρου. Πλέον αποχώρησε και ο Πολάκης, εκεί που ζήταγε ο Πολάκης από τη Δούρου να αποχωρήσει, για να αναλάβει την κοινοβουλευτική ομάδα. 12. Το ρεπορτάζ είναι πολύ αναλυτικό στο παραπολιτικά.gr, για να μην πλατιάζω και να δώσω το λόγο στον επόμενο ακροατή, τον Χρήστο από Νιου Τζέρσι. Θα μπορούσα να αναφέρω αρκετά πράγματα ως προς το γιατί δεν με εκπλήσει και σε σχέση με το παρελθόν και άλλες αναφορές που έχω κάνει στο παρελθόν κτλ. Όμως είναι πράγματα που τα έχω πει σε προηγούμενες εκπομπές. Απορώ γιατί τα ίδια τα πολιτικά πρόσωπα, τα ίδια τα στελέχη και βουλευτές και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, πολλά από αυτά δεν έβλεπαν την εξέλιξη αυτή. Εγώ την έβλεπα δηλαδή, πώς να το πω, σαν φωτεινός προβολέας μέσα στη νύχτα, που λέγε και ο κύριος Κυριάκος νωρίτερα για φωτεινούς προβολής. Αλλά καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι όταν είμαστε πολύ κοντά σε μια κατάσταση χάνουμε την οπτική μας και δεν βλέπουμε τόσο καθαρά. Αντί για σχόλιο όμως, θα προτιμούσα να έχω κάποια, αντί για προσωπικό σχόλιο, θα προτιμούσα να είχα σχόλιο από ακροατές, ακροάτριες που στηρίζατε ή στηρίζετε ΣΥΡΙΖΑ, πώς σας φαίνεται όλη αυτή η μαζική αποχώρηση που έχει ως αποτέλεσμα να μείνουν πλέον μόνο 12 από τους 47 βουλευτές. Και αν είναι κάτι το οποίο σας κάνει και εσάς να σκέφτεστε, το κόμμα έχει τελειώσει, ο κύκλος έκλεισε, πάμε για αλλού. Ή αν έχετε ήδη κι εσείς μαζί με τους υπόλοιπους 35 με συγχωρείτε, αποχωρήσει. Πώς βλέπει όμως ένας ψηφοφόρος, κάποιος που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, πώς βλέπει αυτό το πράγμα που γίνεται? Πάμε, Χρήστος από Νέα Ιερσέη. Καλησπέρα κύριε Χρήστο.
2: Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Συνακροάτες και συνακροατές, καλησπέρα σας. Επηρεασμένος από τον πρόλογο σου στην αρχή της εκπομπής, αποφάσισα και πήρα τηλέφωνο να πω την αντίθετη πλευρά, να γίνω λίγο κακός, ενώ αγαπάω την πατρίδα. Δεν έχω καμία διάθεση να κάνω τον έξυπνο. Η διάθεσή μου είναι να προβάλλω διαφορετικές προσεγγίσεις και λειτουργικότητες του εξωτερικού για να μας ακούσουν οι ακροατές οι οποίες δεν έχουν βγει στο εξωτερικό, ούτε καν έχουν φανταστεί πως ζούμε και ίσως αναρωτηθούν κάποια μέρα κάτι. Αφιέρωσες χρόνο από την εκπομπή σου, καλοσύνη σου, για να πεις στους εργαζόμενους να φοράτε κράνη, να φοράτε παπούτσια, να φοράτε γυλαίκα στην εργασία σας, γιατί οι μαγκές κοστίζουν. Λοιπόν, και εδώ τρογόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα το φέρω έτσι για να κάνω μια σύγκληση. Και εδώ τρογόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες και άμα θα παρακολουθήσεις το Fox News, τρώγεται με όλα
0: το
2: τα
0: Fox
2: άλλα,
0: News.
2: CNN.
0: Το Fox News.
2: Εσείς το λες Fox, εμείς το λέμε Fox.
0: Fox, ναι, γιατί προσπάθησα να καταλάβω. Εντάξει, εσείς το λέτε σωστά, προφανώς, δεν είναι η προφορά ειδική.
2: Η
0: δική σας είναι η σωστή, αλίμονο. Αλλά για να καταλάβω, ναι.
2: Ναι, Fox News. Έτσι ακριβώς γίνεται. Τρώγεται με το MSNBC, τρώγεται με το CNN, γιατί έχουν διαφορετικές απόψεις.
0: Ναι, τα άλλα που είπατε προβάλλουν την πραγματικότητα και την αλήθεια και το Fox News την προπαγάνδα του. Γι' αυτό τρώγεται.
2: Είναι καθαροί ρεπουμπλικάνοι. Δεν παίζουμε εδώ. Τα λέμε έξω από τα δόντια. Είμαστε καθαροί ρεπουμπλικάνοι. Μας ακούτε, δεν μας ακούτε. Όσοι είναι καθαροί ρεπουμπλικάνοι δεν ακούνε άλλα κανάλια.
0: Αυτό να
2: ακούνε το Fox News.
0: Να το ακούνε και λίγο κάποιοι ακροατές που νομίζουν ότι μόνο στην Ελλάδα υπάρχει.
2: Ίσα-ίσα,
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, είναι πολύ πιο έντονο. Ξέρει κάποιος που διαβάζει New York Times και κάποιος που βλέπει Fox που κινούνται περίπου. Συνεχίστε.
2: Τώρα, υπάρχει όμως μία διαφορά. Δεν έχει σημασία τι γκρίνια υπάρχει μεταξύ των δύο κομμάτων και όλων αυτών των τηλεοπτικών καναλιών. Όταν ο εργαζόμενος θα πάει στην εργασία του, δεν χρειάζεται να του το πει ο λαβύθις ή κάθε λαβύθις με την καλοσύνη του. Ο εργοδότης του του λέει, και μάλιστα μπορεί και να το τα προσφέρει, ότι άμα δεν τα φορέσεις, πας στο σπίτι σου. Όχι μόνο αυτό.
0: Ποια?
2: Αλλά...
0: τα είδη προστασίας.
2: Τα είδη προστασίας.
0: Ναι.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά ο εργοδότης είναι αναγκασμένος από την πολιτεία να έχει και ασφάλεια σε περίπτωση που θα γίνει κάποιο ατύχημα, γιατί ατυχήματα γίνονται, δεν μπορείς να τα προβλέψεις όλα, αλλά να έχεις ασφάλεια που θα έχει την περίθαλψη 100% ο εργαζόμενός σου με το ό,τι συμβεί την ώρα της εργασίας.
0: Ναι, εντάξει, είμαι σίγουρος ότι σε αυτά τα θέματα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ πιο οργανωμένα.
2: Τώρα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση που θα σε βάλω σε πολύ δύσκολη θέση, άμα θες την απαντάς, άμα θες δεν την απαντάς, αλλά θα γίνει κατανοητή. Πού υπάρχει περισσότερη αρμονία? Στην πολιτεία που λέει τον εργοδότη πρέπει να έχεις αυτά τα πράγματα για να είναι ασφαλισμένος ο εργάτης σου, ή στην Ελλάδα που βγαίνει ο Λαβίδης με καλή καρδιά και λέει πατριώτες φορέστε τα αρβίλια, φορέστε τα καπέλα, φορέστε τα γυλαίκα.
0: Στην πολιτεία βέβαια.
2: Νομίζω ότι υπάρχει περισσότερη αρμονία.
0: Στην πολιτεία βέβαια είναι δυνατόν. Εύκολο.
2: Εδώ είναι που φωνάζει ρε Κωνσταντίνε. Συγγνώμη, ανέβηκαν τα αίματα τώρα. Ανέβηκαν τα αίματα. Την αρμονία την προσφέρει ο καπιταλισμός μέχρι εκεί που δεν γίνεται, στον κάθε εργαζόμενο. Την αρμονία της πατρίδας με το μεγάλο πολιτισμό και που γεννηθήκαμε από άλλο φεγγάρι και οι άλλοι ήταν μαϊμούνια και παπαπαπαπαπα. Πού τη βρίσκεις ρε Κωνσταντίνη, στην καλοσύνη σου? Βέβαια θα γίνω κακός ρε Κωνσταντίνη, γιατί έχω άλλο μέτρο σύγκρισης ρε Κωνσταντίνη. Τώρα θέλω να σου πω και κάτι άλλο, το οποίο εγώ, σου έχω πει εγώ ότι είμαι χωριάτης, είμαι αγράμματος. Θα σου πω μια χωριάτικη φράση. Στο χωριό μου λέγανε, καλύτερα γαϊδουρόδανε παρά γαϊδουρογύρευε. Ποιος γαϊδουροδένει στην εκπομπή σου σήμερα που βγήκαν όλοι, ποιος γαϊδουρόδεσε? Κανένα. Όλοι βγήκαν, είπαν τη γνώμη τους, είπαν τι είπανε. Και κανένας δεν γαϊδουρόδεσε. Κανένα. Σου έχω ξαναπεί Κωνσταντίνε, 10 χρόνια στο εξωτερικό. Αλλάζει ο τρόπος προσεγγίσεως. Αγράμματος άνθρωπος είμαι. Από πού τα έμαθα εγώ αυτά? 25 χρονών έφυγα από την Ελλάδα εγώ. Τα ήξερα όλα απ' έξω και ανακατοτά εγώ. Από πού τα έμαθα όλα εγώ αυτά? Πήγα σε πανεπιστήμια? Όχι, τα βλέπω στην καθημερινότητά μου. Και για να ανοίξω δικές μου δουλειές έπρεπε να πάρω αυτό το σκαλοπάτι. Άμα θέλεις, άμα δεν θέλεις, δεν ανοίγεις δουλειές. Θα προστατεύεις τον εργαζόμενό σου, θα έχεις ασφάλεια υγείας, θα έχεις ασφάλεια για τον πελάτη σου, θα έχεις ασφάλεια για τα πάντα. Προχτές είχα βγει στο Τσιλιμίνη την εκπομπή και είχα πει για τον φίλο μου, απεμπειρικά σου λέω, ειλικρινά σου λέω, για την οικοδομή που έπεσε. Ο φίλος μου είναι υδραυλικός και εργάζεται μέσα στο Μαχάντα. Για να μπορέσει να μπει μέσα σε μια πολυκατοικία των 10 ορόφων, πρέπει να κρατάει στην εταιρεία του ασφάλεια καλύψεως γύρω στα 20 εκατομμύρια. Αλλιώς δεν μπορεί να μπει μέσα. Και άμα κάνει το μάγκα και πει μέσα και του τύχει καμιά στραβουδιά, πάει και το σπίτι του, πάνε και τα οικογένειες, πάνε και οι δουλειές του, πάνε και όλα. Πού υπάρχει η περισσότερη αρμονία, Κωνσταντίνε? Εκεί στην Ελλάδα που πέφτουν οι πολυκατοικίες και λέει ο άλλος πώς είχε να τους δώσει 2 χιλιάρικα, έτσι ακούστηκε. Θα τους δώσει 2 χιλιάρικα, λες, αυτούς που χάσανε τα διαμερίσματά τους. Στους 2 χιλιάρικα θα τους χτίσεις καινούργια διαμέρισμα, θα τους πληρώνεις όσο χτίζεται το διαμέρισμα ξενοδοχείο να μένουνε, θα τους πληρώνεις ό,τι τους κόστισε και όσα έχουν χάσει μέσα το διαμέρισμά τους και ό,τι θα υποστούνε. Έτσι είναι η αρμονία, Κωνσταντίνε. Αλλά πρόσεξα, σε ευχαριστώ που με βγάζεις και λέω τη λειτουργικότητα της πολιτείας που ζω. Δεν έχω κακία για κανένα. Αυτό που με πειράζει είναι, όπως το είπα προηγουμένως, κανένας δεν θέλει να γαϊδουροδέσει. Και μετά όλοι γαϊδουροψάχνουνε. Και τι φταίει? Φταίει αυτός που άφησε από το οικόπεδο του τριφυλιού του την πόρτα ανοιχτή από το φράχτη και μπήκε το γαϊδούρι και έφαγε, ζήλεψε το γαϊδούρι το χορτάρι του και πήγε το γαϊδούρι και έφαγε το χορτάρι του αλλού. Είμαστε, ρε Κωνσταντίνο, να τραβάμε τα μαλλιά μας. Εγώ που σε ακούω εδώ απ' έξω, παραμιλάω μόνος μου, γιατί σου τα παραδειγματίζω. Είναι να παραμιλάς μόνος σου. Τα πράγματα στο εξωτερικό, ειδικά στον καπιταλισμό που ζω εδώ και το κατηγορεί όλος ο κόσμος, το παλιό έτσι, το παλιό, έχουν αρμονία, Κωνσταντίνε. Έχουν σειρά. Ο ένας κοιτάει για τον άλλον. Και πώς κοιτάει για τον άλλον? Όχι με καλή καρδιά όπως το έκανες εσύ. Κοιτάει για τον άλλον με την ομοθεσία. Δεν έχει σημασία άμα οι Ρεπουμπλικάνοι βρίζονται μέσα στους Δημοκρατικούς ή οι Δημοκρατικοί τους κοροϊδεύουν τους Δημοκράτες Ρεπουμπλικάνους. Σημασία έχει ότι την ημέρα που θα πάω να δουλέψω ή να εργαστώ, όλα είναι υπεύθυνα με τις ασφάλειες κτλ. Κτλ. Γιατί οι ατυχήματα συμβαίνουν. Δεν μπορείς να το σταματήσεις. Αλλά τουλάχιστον να μπορέσεις να καλύψεις αυτό που θα συμβεί. Και πώς το καλύψεις? Με το γαϊδουρόδενε. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.
0: Να είσαι καλά. Καλά.
2: Γεια σου.
0: Θα πάμε σε ένα τραγούδι και μετά με επόμενους ακροατές. Είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο ευφυείς αυτό που έχουν κάνει, η απατεωνιά που έχουν κάνει, είναι τόσο ευφυείς που εμένα προσωπικά περισσότερο μου προκαλούν θαυμασμό παρά απέχθεια. Όταν λέμε απατεωνιά, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε και διαφορετικά, με σημερινούς όρους, το απόλυτο τρολάρισμα. Μερικά παραδείγματα που μπορεί κάποιος να σκεφτεί. Ο υπάλληλος για την... Ο υπεύθυνος στην κηδεία του Νέλσον Μαντέλα, ακούστε τώρα, στην κηδεία του Νέλσον Μαντέλα, για την χρήση στην... για την διερμηνία της τελετής στους ανθρώπους με αναπηρία στην ακοή, ο οποίος αποδείχθηκε, η παγκόσμια κοινότητα κοφών έπαθε σοκ, ο άνθρωπος δεν είχε ιδέα, φτερούγιζε τα χέρια του πάνω κάτω αλλοπρόσαλα. Το ανακάλυψε δηλαδή η παγκόσμια κοινότητα κοφών. Αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία σχέση και παραμένει ένα μεγάλο σκάνδαλο το πώς πέρασε τα κενά ασφαλείας. Αλλά καθόταν σε παγκόσμια μετάδοση, στην τελετή, στην κηδεία του Μαντέλα, να τον δείχνει η κάμερα να κάνει διερμηνία στην νοηματική, ενώ ουσιαστικά κούναγε τα χέρια του ακατάληπτα. Ο Κάρλος Κάιζερ. Ο Κάρλος Κάιζερ θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους απατεώνες, ίσως ο μεγαλύτερος στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η μπάλα που ήξερε ήταν, για να μαζευτούμε εκεί στη γειτονιά μεταξύ μας, και πάλι δεν θα τον διάλεγες και από τους πρώτους. Κατάφερε όμως με διάφορα κόλπα και τερτύπια να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με 14 ομάδες, χωρίς να έχει ούτε μία συμμετοχή σε επίσημη αναμέτρηση. Δηλαδή πηγαίνεις στη Wikipedia και βλέπεις, βάζεις το όνομά του και βλέπεις σε πόσες ομάδες υπέγραψε. Συμμετοχές 0. Γκολ προφανώς 0. Έχοντας αναπτύξει μάλιστα και βελτιώσει το... και κατάφερε όχι μόνο στην πατρίδα του την Βραζιλία, αλλά και στο εξωτερικό να υπογράψει συμβόλαια. Ο καινούριος μου αγαπημένος, αυτή είναι μια λίστα με πολύ αγαπημένους ανθρώπους που έχω, είναι ο χειριστής του AutoCue του Τραμπ. Μια υπόθεση που έχει λάβει σοβαρές πλέον, λέει, διαστάσεις. Το AutoCue τι είναι? Είναι το κείμενο που έχουν απέναντί τους οι πρόεδροι, και όχι μόνο πρόεδροι. Είναι ένα κείμενο που έχει απέναντί του ο παρουσιαστής, όποια ιδιότητα και να έχει, σε μια εκδήλωση, σε μια ομιλία, για να μην σκέφτεται από το μυαλό του, να μην μιλάει από το μυαλό του και κολλάει, δεν λέει αυτά που θέλει να τα έχει σημειωμένα, να μπορεί να τα πει καθαρά και περνάει το κείμενο και το εκφωνεί ουσιαστικά. Και αν είσαι και πιο καλός, το εκφωνείς και με έναν τρόπο που δεν φαίνεται ότι διαβάζεις. Όπως και εγώ πολλές φορές μπορεί να νομίζετε ότι δεν διαβάζω έτσι όπως μιλάω για κάτι, αλλά ουσιαστικά το διαβάζω. Τι συνέβη λοιπόν με το συγκεκριμένο υπάλληλο, ο οποίος είναι στο μικροσκόπιο ομοσπονδιακής έρευνας, απολύθηκε ο υπεύθυνος του ΟΤΟΚΙΟΥ του Τραμπ. Υπήρχε επίσημη ανακοίνωση από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, που χαρακτήρισε την υπόθεση λυπηρή και ντροπιαστική. Στοιχημάτιζε με βάση τις ομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα στοιχημάτισε σε περισσότερες από 12 ομιλίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πει στη διάρκεια των ομιλιών κάποιες συγκεκριμένες λέξεις. Και ως χειριστής του ΟΤΟΚΙΟΥ μπορούσε ο ίδιος να φροντίζει έτσι ώστε το τι θα έλεγε, το σε τι θα αναφερόταν ο Τραμπ να υπήρχε στο ΟΤΟΚΙΟΥ. Ο τύπος έβγαλε πάνω από 100.000 δολάρια. Εννοείται ότι θα μπορούσε να. Εννοείται ότι θα μπορούσε να βγάλει πολλά περισσότερα. Αλλά μάλλον και αυτός θα σκέφτηκε, μην ποντάρω και ξαφνικά βρεθώ με 15 εκατομμύρια. Τα 15 εκατομμύρια θα μου πούνε που τα βρήκες. Ενώ τα χιλιάδες ευρώ είχε και σκεφτεί. Κάπως θα μπορώ να τα καλύψω. Θα είναι πιο διαχειρίσιμα, πιο προβλέψιμα. Γι' αυτό και κατάφερε σε 12 περιπτώσεις. Κάποια στιγμή δεν ξέρω τι συνέβη, τον εντόπισαν. Δυστυχώς για τον ίδιο απολύθηκε, αλλά κατάφερε να κερδίσει επάξια την θέση του σε αυτή την πολύ ξεχωριστή λίστα ανθρώπων, όπου επαναλαμβάνω είναι τόσο, κατά τη γνώμη μου, ευφυείς η απατιωνιά τους, που δεν προκαλούν απέχθεια. Κερδίζουν αντιθέτως ίσα-ίσα και τον θαυμασμό, μαζί με το γέλιο που μας χαρίζουν οι ιστορίες τους. Τραγούδι διαφημιστικό διάλειμμα και μάλλον θα κλείσουμε με τον Βασίλη από τον Πλαταμόνα, δεν νομίζω να προλάβουμε με άλλους ακροατές για απόψη.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε επίλογο για το απόψινό ανεμολόγιο. Ένας επίλογος όχι μόνο για την εβδομάδα, καθώς μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, αλλά και για αυτό το ωράριο, το 9-12, με το οποίο τα λέγαμε όλους αυτούς τους μήνες από τον Σεπτέμβριο, που μετακόμισε εδώ στην καινούρια του ραδιοφωνική στέγη, στα παραπολιτικά 90,1 το ανεμολόγιο. Από Δευτέρα το νέο μας ωράριο είναι 7 με 10, διατηρείται το τρίωρο, μέχρι τέλη Ιουλίου, και μετά από Δευτέρα 31 Αυγούστου το ωράριο αυτό 7 με 10 θα είναι το νέο ωράριο που θα έχει το ανεμολόγιο την επόμενη ραδιοφωνική χρονιά, με το νέο ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Και ελπίζω να πάει εξίσου καλά. Δίνουμε λοιπόν το λόγο στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Είχαμε και ακροατές που ακύρωσαν, όπως ο Προμηθέας από τα Χανιά και η Γιολάντα. Έχουμε και ακροατές που δεν θα προλάβουμε, όπως ο Γιώργος από τη Μεταμόρφωση, η Ράνια από τον Πειραιά, ο Λεωνίδας από τους Αμπελόκηπους. Μετά από ένα σημείο είπα και στην Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο να μην κρατάει άλλες συμμετοχές. Ελπίζω να καλέσετε και να μπορέσουμε να μιλήσουμε από Δευτέρα. Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια σου, ρε Λαβίδη.
0: Καλώς το να.
1: Είσαι καλά?
0: Καλά είμαι.
1: Ρε φίλε, εγώ ξέρω ότι η αρμονία είναι η αντοχή της ευθυγράμμισης της σκέψης με την ψυχή, ρε φίλε.
0: Οπα.
1: Ρε, βγαίνουν άνθρωποι τώρα από το Νιου Τζέρσι και από την Ελβετία να μας, και διαπιστώνουν τα διαπιστωμένα, ρε φίλε, και έχουν την απέτηση να τους καταλάβουμε, να μείνουμε στην ακρόαση δηλαδή.
0: Μη μου θυμώνεις τον κύριο Χρήστο και τον Ηλία.
1: Να μην θυμώσω, ρε φίλε. Ρε φίλε, από το Νιου Τζέρσι διαπιστώνεις τα διαπιστωμένα, έτσι. Εσένα δεν σ' αρέσανε στην Ελλάδα αυτά. Δεν τα άντεξες, έφυγες. Εμένα μ' αρέσουν, ρε φίλε. Κάθομαι και θα προσπαθήσω να τα βελτιώσω. Κάτσε εκεί εσύ στην Αμερική, ρε φίλε. Μην μας παρουσιάζεις την αμερικάνικη δηλαδή κουλτούρα σαν την απίστευτη της γης. Κράτησε τη για πάρτι σου. Εμείς είμαστε Έλληνες. Δεν τη γουστάρουμε. Το ίδιο, ακριβώς η ίδια απάντηση ισχύει για αυτό που πήρε από την Ελβετία. Θα κοιτάξουμε εμείς τώρα να δούμε αν είμαστε καλοί γειτόνιοι εμείς ή κακοί. Ρε φίλε, ο Ξηρομερίδης, ο καημένος. Ρε φίλε, εμείς στο Ξηρομερίδη να πούμε Μαϊντανό, ρε. Ο Ξηρομερίδης Λαβίθη είναι ένας από τους τέσσερους ακροατές. Τέσσερις είναι οι ακροατές, μόλις τους ακούω, με κρατάνε εκεί. Ξέρεις γιατί? Γιατί με προδιαθέτει η σκέψη τους θετικά, ρε φίλε. Και αντέχω και τους ακούω. Θες να σου πω και τους άλλους τρεις?
0: Ναι, αμέ.
1: Ήταν ο φίλος μου ο Ανδρέας ο Μαζαράκης, από Δήμηση Ισχύριον. Είναι ο Κάπελας από το Βέλγιο και ο Γιώργος από το Λονδίνο. Και μου λες εσύ το Ξηρομερίδη, ρε φίλε Μαϊντανό, γιατί? Γιατί ο άνθρωπος χρησιμοποιεί
0: την εκπομπή
1: σε
0: ακροατάνε
1: και τον παίρνουν στο λαιμό όλοι οι υπόλοιποι.
0: Δύο άτομα σε κρατάνε σε όλη την εκπομπή.
1: Ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Μου επιτρέπεις?
0: Τι εννοείς να σου επιτρέπω?
1: Να μιλήσω.
0: Τι ερώτηση
1: είναι? Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί, ο Ξηρομερίδης χρησιμοποιεί τη χώρα για πατρίδα και τον παίρνουν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Εσύ, Βασιλή, θα τα βρω εγώ με τον Ξηρομερίδη. Τι είσαι τώρα, ο δικηγόρος του?
1: Άκουσα κάποια πράγματα στον αέρα, δεν έχω δικαίωμα να τα σχολιάζω.
0: Θα τα βρω εγώ με τον Ξηρομερίτη.
1: Εσύ να τα βρεις με τον Ξηρομερίτη.
0: Του είπα κιόλας ότι έχει... Του είπα και ότι έχει... Του είπα ότι το χειρίστηκε πιο... Μπορείς, ρε παιδί μου.
1: Και το πήρε με τον Ξηρομερίτη στο λαιμό όλοι οι υπόλοιποι που χρησιμοποιούν τη χώρα για μαγαζί και κονομάνε. Πουλώντας την ψήφο τους για μια οκτάμινη αργομισία, ρε φίλε. Και έχουν καταντήσει την πατρίδα μας μια γεωγραφική περίμετρο αυλόγυρο.
0: Ναι, μωρέ, οι καημένοι. Και εσείς αθώος, και εγώ μαθώος, και ο Ξηρομερίδης αθώος. Και κάποιοι καταντήσαν την πατρίδα μας. Και τις πατρίδες των άλλων, γιατί δεν τις καταντήσανε, ρε Σιβασίλη. Άσε με σε παρακαλώ. Θα τα βρω εγώ με τον Ξηρομερίδη. Όπως του είπα κιόλας ότι το χειρίστηκε και πιο καλά από ό,τι εγώ.
1: Σου είπα ότι είναι ένας από τους τέσσερις που με προδιαθέτει η σκέψη του θετικά και κάθομαι και τον ακούω. Φίλε Λαβίδη,
0: με συγχωρείς, αλλά το κριτήριό σου δεν είναι δικό μου. Δηλαδή, αν ήταν να βασιστώ σε ποιους αρέσει, ποιοι αρέσουν στον Βασίλη από τον Πλαταμόνα να ακούει, θα το είχα κλείσει το ανεμολόγιο όχι 20 χρόνια. Όχι 20 χρόνια δεν υπήρχα, ούτε 20 μέρες. Άμα ήταν να σε ακούει ο Κάπελας, ο Ξηρομερίτης και ο ποιος είπες, από τον Γιώργος από το Λονδίνο. Ούτε 20 μέρες δεν θα ήμουν στον αέρα, όχι 20 χρόνια.
1: Κύριε Λαβίδη, είναι πολύ άσχημο να έχεις την εντύπωση ότι έχεις πάντα δίκιο. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Είναι το πιο άσχημο ελάττωμα που μπορεί να έχει ένας εκπομπάργης. Και εσύ το έχεις στο μέγιστο βαθμό.
0: Τις πιο πολλές φορές, όχι πάντα.
1: Εγώ απορώ πώς οι δείκτες των παγκόσμιων χρηματιστηρίων παραμένουν σε ισορροπία όταν βγαίνουν στην εκπομπή σου κάποιοι ακροατές οι οποίοι για πλάκα καταργούν στο μέγιστο βαθμό και ταυτόχρονα ξεφυλίζουν την τεχνητή νοημοσύνη. Ρε φίλε, χτες με είχε σε μένα και κάποιους άλλους δύο ώρες στην αναμονή να ακούω, ρε φίλε, για εξωγήινους με κουστούμια, για δικηγορικές συνειδήσεις και για θαύματα των ενόργων και σήμερα, ρε φίλε, να ακούμε για τον Παπά Θεόρε. Ρε, μιλάμε για ακουστική φαλάγκα ραδιοφωνικής μακρονήσου, ρε Λαβίθη. Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο πίνοντας.
0: Ναι, ρώταμε, ρε Βασίλη.
1: Οι μεγάλοι παίχτες, λες ότι είσαι μεγάλος παίχτης. Εγώ δεν ξέρω κανένα μεγάλο παίχτη, ρε φίλε, που του ζητάνε να αλλάξει θέση και το δέχεται με τη μία. Ο Μαραντόνα δεν θα φοράγε ποτέ το δύο. Δεν θα το άλλαζε ποτέ. Και τώρα που θα βγεις στις 7 η ώρα, αυτό που εγώ κάποτε έλεγα, ότι είσαι ο μεγαλύτερος διαχειριστής της παγκόσμιας βραδινής τρέλας, θα πρέπει να πάω στο επιμελητήριο να το ακυρώσω, ρε φίλε. Γελάς, μωρά, αδερφέ
0: μου. Στο δίνω, ρε, εσύ, Βασίλη μου.
1: Ξέρεις με τι σε παρομοιάζω.
0: Στο δίνω, γιατί μου την έφερες ωραία.
1: Ξέρεις με τι σε παρομοιάζω. Θυμάσαι σε μια εκπομπή σου που σου ανέφερα για ένα θείο μου, τον αδερφό της μάνας μου, ο οποίος δούλεψε στη Γερμανία επί 35 χρόνια στο ίδιο σημείο και βέδωνε 3 βίδες την ημέρα. Και αυτός ο άνθρωπος δεν ζουρλάθηκε. Ακριβώς και εσύ είσαι ακριβώς το αντίγραφό του, ρε. Κάνεις μια εκπομπή 20 χρόνια ακριβώς χωρίς να ανέβεις ούτε στο πλατήσκαλο της σκάλας. Είσαι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Είσαι ένα χειρόφρενο, ρε, να βήθη και πάντα γκάζει, ρε. Να δούμε, έχεις δυνατότητες στο γραπτό λόγο και σε κάτι άλλο. Σε κάτι άλλο τηλεοπτικό, σε κάτι άλλο δημοσιογραφικό, έτσι να σε χειροκροτήσουμε, ρε φίλε. Φίλε, την ξαναπείς ανθρώπους οι οποίοι κοσμούν τις ραδιοφωνικές συμμετοχές Μαϊντανούς. Γιατί Μαϊντανός δεν είναι αυτός που βγαίνει κάθε μέρα σε κάποια εκπομπή και λέει χρήσιμα πράγματα όπως ο Ξηρομερίτης και οι υπόλοιποι που σου ανέφερα. Ο Κάπελας από το Βέλγιο, ο Γιώργος από το Λονδίνο και ο συγχωρεμένος Ανδρέας Μαζαράγης. Ραδιοφωνικοί Μαϊντανοί είναι αυτοί που βγαίνουν και λένε χωρίς να λένε τίποτα. Και εσύ τους σιγουντάρεις. Αυτοί δεν είναι μόνο ραδιοφωνικοί Μαϊντανοί, αυτοί είναι και ταυτόχρονα και ραδιοφωνικοί αντίλαλοι.
0: Δεν σιγουντάρω κανέναν, ίσα ίσα.
1: Πώς δεν τους σιγουντάρεις. Αν τους σιγουντάρεις, ξέρεις πόση ώρα τον κράταγες χθες αυτό που έλεγε για τους εξωγήινους με τα κουστούμια.
0: Α, γιατί είχε ωραία, μου άρεσε η κουβέντα χθες.
1: Εσένα αλλά... σ' άρεσε, ρε φίλε, η κουβέντα χθες.
0: Αλλά κάνω κάτι που είναι. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσεις. Ενώ θα έπρεπε να είμαι πολύ θετικός με τους ακροατές, το ότι τσακώνομαι με ακροατές, μειώνω ακροατές. Ή μειώνω. Το ότι μιλάω άσχημα σε κάποιον ακροατή, δείχνει. Είναι λίγο διαφορετικό. Είναι κάτι που δεν το περιμένεις.
1: Πάντως, αν στην απογευματινή σου εκπομπή χρειαστείς μάγειρα, να προτιμήσεις τον Κάπελα από το Βέλγιο. Για κοπέλα που θα λέει τα ζώδια, δεν μπορώ να σου προτείνω τίποτα, φίλε. Τώρα, όσο για το καινούργιο σήμα που προβληματίστηκες προχθές της εκπομπής σου, βάλε το Μυρμηδόνα να κάνει την πυροσβεστική, φίλε, είναι ό,τι πρέπει. Θα τραβήξει πολλούς ακροατές. Άντε να σε καλά, ρε Μάκα.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη. Γεια σου. Μας την είπε ο Βασίλης, αλλά μας την είπε με ωραίο τρόπο. Κανονικά κάποιος που παρουσιάζει μια ραδιοφωνική εκπομπή δεν τη λέει σε ακροατές. Δεν τους ακυρώνει σε κάποια πράγματα ή δεν τους... δεν γίνεται κακός μαζί τους. Αλλά εμείς αυτά τα έχουμε ξεπεράσει προπολού. Και προσπαθεί να σε πάντα καλός η εκπομπή για να παίρνουν... Όχι, αυτά τα έχουμε ξεπεράσει προπολού. Απογευματινή τρελά,

Ας την είπε ο Βασίλης. Καλά έκανε όμως. Γιατί μπορεί ή να του βγήκαν πράγματα σήμερα από αντίδραση, αυτά τα λύσε χειρόφρονο και τέτοια, ή να είναι πράγματα που ούτως ή άλλως τα είχε υπόψη του και δεν ήθελε να τα εκφράσει, αλλά σήμερα δόθηκε αφορμή. Εδώ ακούω τις περιπτώσεις που είναι κακοπροαίρετη η κριτική σας. Πόσο μάλλον όταν είναι καλοπροαίρετη. Ο Μυρμηδόνας απαντάει στον Πλαταμόνα, το Βασίλη, πες του να πάει να γαργαληθεί, που δεν λέει γαργαληθεί. Λέει γαργαληθεί, αλλά δεν εννοεί γαργαληθεί. Να ξέρετε, είμαι πολύ πιο ανανεωμένος φέτος. Το μόνο που έχει άδικο, μάλλον, όχι το μόνο που έχει άδικο. Να ξέρετε, είμαι πολύ πιο ανανεωμένος φέτος. Το μόνο που έχει άδικο, μάλλον, όχι το μόνο που έχει άδικο.

0: Είναι σαν μια νέα πρόκληση, σαν μια νέα, ένα νέο πεδίο, μια νέα δοκιμασία και ένα νέο ακροατήριο. Μπορείς να το κερδίσεις ή όχι. Ίσα-ίσα, δείχνεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις σε πολλές και διαφορετικές θέσεις. Ήταν η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Είναι από τις περιπτώσεις που είναι τώρα παρέμβαση που θέλω να κάθομαι να σχολιάζω και να μιλάω καμιά ώρα, αλλά είναι ο χρόνος τέτοιος που δεν το επιτρέπει. Εδώ θα είμαστε με όσους θα έχετε ακόμα τη δυνατότητα και με το καλό και με χαρά ελπίζω να ξεκινήσουμε μαζί, ραδιοφωνικά μιλώντας, το νέο μας ωράριο τη Δευτέρα 20 του μήνα στις 7 το απόγευμα. Να είστε καλά. Και καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Άνοιξα το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά εννοούμε με τα ωραία του Ανδρέα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Απόστολου Καλδάρα το αφιέρωμα. Και τον Αποστόλη δεν τον αγαπάω. Τον Απόστολο τον λατρεύω. Είχε μια μονάκριβη διαδρομή. Δεν γέρασε ποτέ. Παρέμεινε ως την τελευταία στιγμή έφηβος. Έφηβος στην καρδιά, στα αισθήματα. Έφηβος στο μυαλό, στην έμπνευση. Δεν τον φόβησαν οι καιροί. Δεν έμεινε δεμένος με απολύτως τίποτα. Πάντοτε ελεύθερος. Ο Τρικαλινός. Ο χρόνος δεν τον απασχολούσε. Ούτε καν τα ακούσματα. Γι' αυτό και ποτέ δεν θεωρήθηκε ξεπερασμένος. Άνοιξε την πόρτα του τραγουδιού όταν αυτό κολύμπαγε στον ωκεανό του Ρεμπέτικου.

Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι. Ποιος δεν το έχει χορέψει? Και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει σε πολύ προσωπική στιγμή? Και στο ρεμπέτικο εφόρεσε τη μεγάλη τη στολή και τη γραβάτα και το κουστούμι το ατσαλάκωτο και το μαγικό εργαλείο στα χέρια του με το οποίο κελάιδαγε. Έκανε και αυτός προσωπική συνέντευξη. Και όταν ο χρόνος το πρόδωσε το ρεμπέτικο και όταν οι ρεμπέτες αναγκαστήκαν να φύγουν για την μακρινή Αμερική και όταν τα πλοία παίρνανε το Λάβδα, το Τατερσόπουλο, όταν παίρνανε το μονάκριβο το Τζουμανάκο, όταν αναγκαζότανε ο Χιώτης να ξενιτευθεί, ο Απόστολος απτόητος δεν μάσαγε με τίποτα.

Και το ρεμπέτικο έμεινε πάντοτε. Στο χρώμα, στην έκφραση, στον τρόπο ζωής, και μπόλιασε με έναν τρόπο ανεπανάληπτο το επόμενο βήμα, που ήταν το λεγόμενο λαϊκό και έντεχνο. Και ήταν το παγάσικο και λαϊκό και έντεχνο. Έτσι λοιπόν, σε εκείνα τα χαριτωμένα τιτιβίσματα των αρχών του 60, όταν η Ναργκής πλημμύριζε την Ελλάδα, όταν άπαντες συνθέτες καρφωνόντουσαν με απελπισία πώς θα πιάσουμε Δελχή, και όταν οι επιτυχίες ή μάλλον η δισκογραφία φιλοξενούσε χιλιάδες συνθέσεις της στιγμής τον κάθε χρόνο, ο Απόστολος πάντοτε στο μετερίζει του με έναν τρόπο ολότελα μοναδικό.

και όπως οι παλαιότεροι. Και όταν λέω οι παλαιότεροι, ρίχνω μια βουτιά και πηγαίνω στη δεκαετία του 50, όταν τα τραγούδια του τα υπηρετούν φωνές σαν το μεγάλο τον Παγιουμτζή, σαν το μοναδικό τον Γαβαλά τον Πάνο, κυρία την Κούρτη, σαν την Πόλη Πάνου, σαν τη Μαρίκα την Ίνου, με την ίδια προσήλωση, με τον ίδιο σεβασμό, ανοίγει η αυλαία για τις καινούργιες φωνές, για τη Βίκη Δημοσχολιού, για τον Δημήτρη τον Μητροπάνο, για τον Γιώργο τον Ταλάρα, για τον Σταμάτη τον Κόκοτα και αργότερα για τους ακόμα νεότερους, για τη Χαρούλα την Αζεξίου, τον Γιάννη τον Πάριο, όλοι τους με το ίδιο επικοινωνιακό υλικό του Κυραπόστολου, τον οποίο τον εκτιμούσαν απέραντα.

Και αυτό το σεβασμό και την αγάπη στον Απόστολο τον Καρδάρα θα την ανακαλύψουμε σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιώργος Σονταλάρας στον Θανάση τον Γιώγλου με αφορμή εμφανίσεις του μαζί με την Γλυκερία σε συναυλίες προς τιμήν του μεγάλου λαϊκού συνθέτη του κυραπόστολου του Καρδάρα. Η συνέντευξη δημοσιεύεται στο εξαιρετικό μουσικό site το www.ogdo.gr. Και για μια ακόμα φορά ο κορυφαίος εν ζωή Έλληνας ερμηνευτής μιλάει εφόλης της ύλης για τον Απόστολο Καρδάρα, καθώς και για άλλους σπουδαίους ανθρώπους του λαϊκού μας τραγουδιού.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστροφή και πάλι στο διπορικό μας το Αποψινό. Απόστολος Καλαδάρας. Σαν τρίγαλα γεννήθηκε. Το 1922. Τα μουσικά του ακούσματα, τα πρώτα, ήταν τα προσφυγικά τραγούδια της γειτονιάς του. Ασχολήθηκε στην αρχή ερασιτεχνικά με τον μπουζούκι. Όμως εξελίχθηκε. Και εξελίχθηκε σε έναν από τους πατριάρχες του νεότερου ρεμπέτικου τραγουδιού. Σπούδασε ο Απόστολος. Δεν γύρισε την πλάτη στη γνώση. Φίτησε στη γεωπονική σχολή της Θεσσαλονίκης. Αλλά το μπουζούκι μεγάλος καημός. Γρήγορα εγκατέλειψε τις σπουδές του.

Ήταν εκείνος ο καιρός που έγραψε και το πρώτο τραγούδι. Το Μάγκας βγήκε για Σεριάνη. Που ακόμα και σήμερα είναι το ίδιο ζωντανό. Από εκείνη την ημέρα που έγραψε το Μάγκα που βγήκε για Βόλτα, αφοσιώθηκε στη σύνθεση και έγραψε πάνω από 1200 τραγούδια που σήμερα ακόμα τραγουδιώνται με την ίδια αγάπη.

Πάμε στο 1946. Η κατοχή τελείωσε. Ο Εμφύλιος φουντώνει και ένα νεαρό στα τετρέκαλα ψάχνει να εργαστεί σαν μουσικός στις γύρω περιοχές της Θεσσαλίας. Αφήνει πίσω την οικογένειά του και κάποια μοντέρνα τραγουδάκια της εποχής που είχε γράψει για την αγαπημένη του. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της κατοχής πηγαίνει στη Λάρισα, στο Βόλο και καταλήγει φοιτητής όντας της γεωπονικής να εργάζεται στα μουσικά στέκια της Θεσσαλονίκης. Δύσκολα χρόνια, σκληρές συνθήκες. Αλλά αν και με την απουσία του ηχογραφείται το πρώτο του τραγούδι «Μάγκας βγήκε για Σεριάνη», οι δυσκολίες της ζωής ακόμα πολύ βαριές. Σκοπός του είναι η καθιέρωσή του στο τραγούδι και βέβαια η βελτίωση στις συνθήκες της δουλειάς του στα νυχτερινά μαγαζιά.

Έτσι λοιπόν, παράλληλα με την εξέλιξή του στα Παλκοσένικα, των οικογενειακών πλέον μαγαζιών, ηχογραφεί στα 1947 τον Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι με τη Στέλλα Χασκίν. Ο δρόμος του ορθάνυχτος. Η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη και ο Απόστολος γίνεται περιζήτητος στα μαγαζιά αλλά και στις δισκογραφικές εταιρείες. Μια επιτυχία που θα τον ακολουθήσει στις πλέον των 20 ετών συνεχόμενες εμφανίσεις του στους χώρους του λαϊκού μας τραγουδιού, σε Περαία, Αθήνα, αλλά και Αμερική.

Η περίοδος αυτή είναι πολύ σημαντική για την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι. Γράφει στηριζόμενος στο ταλέντο του, αλλά και στις γνώσεις του επάνω στους βυζαντινούς μουσικούς δρόμους, τους οποίους χειρίζεται με μονάκριβο τρόπο. Τα τραγούδια του χαρακτηρίζονται από την εξωτερήκευσή τους, χωρίς να χάνουν από την ποιότητά τους. Και γίνονται πράγμα παράξενο, μεγάλες εμπορικές επιτυχίες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Όμως, ας τον πλησιάσουμε τον Απόστολο μέσα από την συνέντευξη που είχε δώσει ο Γιώργος Νταλάρας. Διαχρονικός του συνεργάτης. Που τον τίμησε και αρκετά πρόσφατα. Και η ερώτηση από τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Θανάση τον Γιώγλου, πότε πρωτογνώρισε τον Απόστολο Καλδάρα. Ο Γιώργος, παλιός συμμαθητής και παλιός φίλος, του λέει το 1969. Αρχικά μου έδωσε δύο τραγούδια, τα οποία δεν κυκλοφόρησαν ποτέ. Για θυμηθείτε μας, τον ρωτάει ο Θανάσης ο Γιώγλου, ήτανε το «Ζήσε μονάχα το σήμερα» και το «Άστατη σκληρή καρδιά», στο οποίο επιμελήθηκε την ορχήστρα. Ακριβώς, όπως θα λες. Και συνεχίζει ο Γιώργος, αυτά που γράφουν το όνομα του φίλου και κουμπάρου του, του στιχουργού Γιώργου Σαμολαδά.

Αν δεν κάνω λάθος, συνεχίζει ο Δαλάρας, είχαμε πάει στο στούντιο Polysound της Πατησίων. Αυτό που πήρε ο Σμυρναίος αργότερα. Ο Άκης ο Σμυρναίος. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ενώ τα τραγούδια υποτίθεται πως ήταν του κυρίου Σαμολαδά, ήρθε ο Καρδάρας για να τα φτιάξει. Τότε όμως ακόμα υπήρχε αυτή η λογική. Ακόμα έτσι δούλευε ο χώρος. Δηλαδή, μπορούσε κάποιος να δανείσει το όνομά του σε κάποιον άλλον ή να πάρει ένα μέρος του τραγουδιού, να αλλάξει το όνομα ή άλλος να έχει το όνομα, άλλος να έχει τα δικαιώματα και τέτοια πράγματα, αυτά που αργότερα, προϊόντος του χρόνου, δημιούργησαν και άλλου είδους σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία του τραγουδιού. Αλλά τότε ήταν μια σταθερά, ήταν μια συνήθεια.

Έτσι έκανε, ας πούμε, η Ευτυχία Παπαγιανόπουλου. Έγραφε 5-6 τραγούδια και όταν χρειαζόταν τα χρήματα για να πάει με την παρέα της να παίξει ένα χαρτάκι, τα έδινε και μπαίνανε σε άλλο όνομα. Εδώ του κάνει μια παρέμβαση ο εκλεκτός συνάδελφος και μια ερώτηση. Όμως ξέρουμε ότι ο Καλδάρας ότι ήταν αυτός που τη στήριζε και προστάτευε πιο πολύ το όνομά της. Και ο Νταλάρας συγκατανεύει. Ναι, ο Καλδάρας το έκανε από σεβασμό. Μην ξεχνάς ότι είχε άλλο επίπεδο. Διέφερε. Στον τρόπο που μιλούσε, στον τρόπο που φερόταν, ήταν τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Ένας ακόμα άνθρωπος, ξεχωριστός, που θυμάμαι ήταν και ο Θόδωρος, ο Δερβενιώτης. Ο Καλδάρας όμως είχε και μία τάση λογιότητας. Έδειχνε ότι δεν τέριασε με αυτά που οι πολλοί νόμιζαν, με αυτό το Λούμπεν στοιχείο που είχε καθορίσει την αισθητική αλλά και την αντίληψη για τους λαϊκούς συνθέτες εκείνης της εποχής. Και βέβαια βλέπεις ότι στα τραγούδια που έγραψε τη δεκαετία του 60 δεσπόζει ένας συνθέτης ο οποίος συναγωνίζεται όλους τους σπουδαίους έντεχνους εκείνης της εποχής. Και τον Ξαρχάκο και τα Θοδωράκια ακόμα.

Ερώτηση. Τραγούδια σαν το τέλος δεν έχει ο ουρανός. Ας πούμε, μόνο αυτό. Ένα αστέρι πέφτει. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Μην τα φυλάς στα μάτια μου. Βάλε να πιεις να πιω. Και πόσα ακόμα.

Συνεχίζει ο συνάδελφος, ο εκλεκτός συνάδελφος, ο κύριος Γιώγλου, και ρωτάει ότι θεωρώ ότι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν είναι ανάλογα προβεβλημένος σε σχέση με άλλους ομοτέχνους του, οι οποίοι δημιούργησαν την ίδια περίπου εποχή. Εδώ χαμογελάει ο Νταλάρας και του λέει μετρώντας μία-μία τις λέξεις του: κοίταξε, ο Καλδάρας είναι υψηλού επίπεδου συνθέτης. Έχει γράψει παράλληλα και πολύ λαϊκά τραγούδια με στίχους που συχνά δεν τέριαζαν με το κατοπινό πνεύμα, αλλά ήταν ζωντανός άνθρωπος στην εποχή του και δημιουργικός. Ήταν από τους ανθρώπους που έψαχνε και είχε μια δεξιότητα στο να γράφει πολύ δύσκολα πράγματα. Ήταν γνώστης της βυζαντινής μουσικής και ιδιαίτερα ενασχολούμενος με τους δρόμους, τα μακάμ και τις κλίμακες. Από τους λίγους ανθρώπους που γράφανε τέτοια πράγματα. Σαμπάχ και Χουσεϊνί, Χιτζάζ και Μινόρε, με αλλαγές τόνου, μετατροπίες δηλαδή, πράγματα δηλαδή πολύ ιδιαίτερα, που τα ξέρανε πολύ λίγοι. Αυτό δεν τον εμπόδιζε να είναι και σύγχρονος.

Επιστροφή και πάλι στην συνέντευξη του Γιώργου Νταλάρα, την οποία έδωσε στον συνάδελφο τον Θανάση τον Γιώγλου με αφορμή της εμφανίσεις του μαζί με την Γλυκερία σε συναυλίες προς τιμήν του μεγάλου Απόστολου Καλδάρα. Όλα αυτά που σου είπα προηγουμένως, όλα αυτά τα οι πειραματισμοί του, ακόμα και σε τραγούδια τα οποία δεν τον αντιπροσώπευαν 100%, δεν τον εμπόδιζε να είναι και σύγχρονος. Όμως η βάση του ήταν το λαϊκό τραγούδι. Και σε αυτό έμεινε. Τώρα γιατί δεν προβλήθηκε περισσότερο, δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι ο λαός τον λάτρεψε και τον τραγούδησε. Πιστεύω ακόμα ότι όλος ο σοβαρός κόσμος του τραγουδιού τον θαύμασε. Δηλαδή και ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης μου έχουν μιλήσει πολλές φορές για τον Απόστολο Καλδάρα, για τα τραγούδια του και όχι μόνο εκείνης εποχής που συναγωνιζόνταν τα δικά τους, αλλά και για τα προηγούμενα. Το νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, θα φέρετε μια κούπα με κρασί ή το σε ένα βράχο φαγωμένο.

Και αυτά ήταν, συνεχίζει ο Νταλάρας, αγαπημένα τραγούδια των κλασικών συνθετών και του Ξαρχάκου και του Θεοδωράκη. Η σχέση του με τις δισκογραφικές εταιρείες ποια ήταν? Ήταν απαιτητικός ο Απόστολος με τις εταιρείες, αλλά και δίκαιος. Είχε την ίδια στάση που ομολογώ ότι ακολούθησα αργότερα κι εγώ. Είχε μια αίσθηση δικαίου, αλλά και κριτικής για τους ισχυρούς. Έξερε και των προτέρων ότι κάτι δεν πάει καλά με τα μονοπόλια. Αυτές οι σχέσεις είναι και παραμένουν άνισες. Και ήθελε με κάθε τρόπο να φθείρει τη μονιμότητα της αδικίας. Αυτή την οτροπία την είχε και ο Μάνος ο Λοΐζος.

Αυτά λοιπόν, αγαπημένοι μου, είπε σε μια συνέντευξη εγκάρδια ο Γιώργος Ανταλάρας για το συνθέτη, ο οποίος του χάρισε έναν κόσμο τραγουδιών. Και τι δεν είπε ο Γιώργος από τα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα. Ας πάνε στην ευχή τα παλιά, αχ και να μου να πάρει το παλικάρι, αχ ο Μπαγλαμάς. Και κοντά σε αυτά είμαστε το φτωχολόι, γιατί πονάς και βασανίζεσαι. Σε δεύτερη εκτέλεση, την πρώτη εκτέλεση την είχε κάνει ο μεγάλος Γαβαλάς. Έχουμε ακόμα τη γιορτή των Ζεμπέκηδων, την εκτέλεση, τη φαντασία, την Παναγιά, την προσφυγιά τη Σμύρνη, το καλλιτύχη, το κάπου χαράζει. Ένα κόσμο ολόκληρο. Μπορεί να μας φάει και όλη την εκπομπή. Απλώς λέγοντας μόνο και μόνο τους τίτλους.

Πήραμε και πάλι στη γνωριμία μας με τον Απόστολο του Καλδάρα. Πολύ σημαντική η περίοδος που γυρνάει από την Αμερική. Η συνεργασία του μέσα σε προγράμματα ή στη δισκογραφία. Στην αρχή της δεκαετίας του 60, πάμπολες και σημαντικές. Ενδεικτικά αναφέρω τον Πάνο του Καβαλά, τον Γρηγόρη τον Πιθηκότσι, τον Στέλιο τον Καζαζίδη που τον πρωτοεμφάνισε στη δισκογραφία και τόσους άλλους ερμηνευτές που είτε τους εμπιστεύτηκε τα πρώτα τους τραγούδια είτε τους καθιέρωσε στο ελληνικό τραγούδι.

θα πρέπει να τονίσουμε και την προσφορά του στον ελληνικό στίχο. Με τραγούδια όπως το «Νύχτωσε», «Χωρίς φεγγάρι», «Το σ' ένα βράχο φαγωμένο», «Το σι μου χάραξε πορεία» και πάρα πολλά άλλα. Όπως και στις σημαντικές συνεργασίες του και με άλλους στιχουργούς, όπως ο Τσάντας, ο Βασιλιάδης, ο Βίρβος, η Ευτυχία η Παπαγιανοπούλου, της οποίας το όνομα πρωτογράφηκε στα τραγούδια του. Ο δρόμος όμως του Απόστολου Καλδάρα, με την παρουσία του στους χώρους της νυχτερινής διασκέδασης, σταματά κοντά στα 1964. Αιτία, η απώλεια της αγαπημένης του κόρης.

0: Λάρνακα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Επιστροφή και πάλι στο διπορικό του Απόστολου Καλδάρα, όπου η παρουσία του στα κέντρα τα νυχτερινά σταματάει στα 1964. Αιτία ήταν η απώλεια της κόρης του. Το τραγούδι δεν είναι για αυτόν, μόνο μια έκφραση της καλλιτεχνικής του φύσης. Ούτε μόνο μια δουλειά που ήξερε να την κάνει πολύ καλά. Γίνεται και δρόμος για να περάσει όλη του την ευαισθησία και να αγγίξει περισσότερο και με πιο λυρικό τρόπο τις καρδιές των Ελλήνων.

περίοδος 1964-1972. Ένα αστέρι πέφτει, μην τα φυλάς στα μάτια μου. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, δίκημο σχολείου. Και ακολουθεί στα μάτια κόκοτας, με επιτυχίες όπως το όνειρο απατηλό, το γέμο. Ο Στέλιος ο Κατζατζίδης, πάντα μόνο ξανά, ή προς το τέλος αυτής της περίοδου, νέοι τραγουδιστές που αναδεικνύονται μέσα από το έργο του. Αυτή είναι ο Γιώργος Νταλάρας που τραγουδάει τη Φαντασία, ο Γιάννης Οπάριος και πολλοί άλλοι.

είναι ένας δρόμος, πώς να το πω, πιο εσωτερικός, πιο λυρικός για τον Απόστολο Καλδάρα. Χρησιμοποιεί πνευστά στο λαϊκό τραγούδι και ιδιαίτερα στο φλάουτο, δημιουργώντας άλλους ήχους, νέους, μια άλλη ενορχίστρωση. Συμβαδίζει και πολλές φορές πρωτοπορεί σε αυτό που αργότερα θα ονομαστεί έντεχνο τραγούδι.

Περίοδος 1972-1990. Ο θάνατος του ποιητή. Αναφερόμενος στον Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Είχε προειδεάσει τις πολιτικές αλλαγές στον τόπο μας. Έρχεται η Μικρά Ασία. Ένα έργο που έγραψε ο Απόστολος Καλδάρας με τον Πυθαγόρα. Και εκφράζει τις βαθιές δημοκρατικές του ρίζες και τις εκφράζει για την κοινωνία μας. Είναι ένα έργο σταθμός στο ελληνικό τραγούδι, στον ελληνικό πολιτισμό. Και μαζί με το Βυζαντινό Εσπερινό, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου αποτελούν δύο από τις κορυφαίες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού.

μέσα από τους παραδοσιακούς δρόμους της μουσικής μας, με εμπνευσμένη ενορχήστρωση. Οι μουσικές του δουλειές μιλάνε για την ενότητα και την αγάπη των λαών, τον πόνο της προσφυγιάς και τα όνειρα του απλού κόσμου. Τούρκος εσύ και εγώ Ρωμιός, λαός εσύ και εγώ λαός. Παράλληλα, πρόσφερε την αναγνώριση και την καθιέρωση σε δύο σπουδαίους τραγουδιστές, τον Γιώργο Νταλάρα, τη Χαρούλα την Αλεξίου.

ξεπλάσω όπως ήθελε αυτή. Η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε, πως θα μ' ανοίξεις την καρδιά μου την κλειστή.

Επιστροφή και πάλι στο διπορικό. Απόστολος Καλδάρας. Ανήσυχος. Πολλές φορές ριζοσπαστικός. Ο Απόστολος διαφωνεί με τη καινούργια θεωρία του μάρκετινγκ στο ελληνικό τραγούδι. Αντιτίθεται στις δισκογραφικές εταιρείες, συνεκαλίζεται, με να κάνουμε, κουβαλάγαμε και εκείνο το την αριστερή καρδιά, αλλά χωρίς να εγκαταλείψει την προσφορά του στο τραγούδι. Καινούργιες συνεργασίες, με νέους και παλαιότερους, όπως ο Στράτος του Διονυσίου, ο Πάριος, ο Κόκοτας, αλλά και η πρωτοεμφανιζόμενη γλυκερία, εξακολουθούν να εμπνέουν τη δουλειά του Απόστολου.

Στις τελευταίες δουλειές συνεργάζεται με νέους τραγουδιστές και πάλι, όπως ο Ανδρέας ο Καρακώτας, ο Μιχάλης ο Παπαζήσης, η Άνδρη Κωνσταντίνου, και εκδίδει τις μπαλάτες του, τις μπαλάτες του Περιθωρίου, αν δεν κάνω λάθος, στο σχέδιο του Μάνου του Χατζηδάκη. Ήτανε η δισκογραφική απόπειρα του μεγάλου Χατζηδάκη. Τι να κάνουμε. Η αγωνία του, η αγάπη του για προσφορά ποιότητας στην πατρίδα του τον οδήγησε να δρομολογήσει αυτή την σπάνια δισκογραφική εταιρεία, το Σίδηρο. Και εκεί ο Μάνος έβαλε πολύ καρδιά. Ίσως παραπάνω και από ό,τι άντεχε. Γιατί το εμπόριο έχει τους δικούς του νόμους, έχει τις δικές του τις λογικές, και πολλές φορές περισσεύει η βαρβαρότητα.

περισσότερο από 45 χρόνια γυρνώντας τον Γκαλδάρα, τον βρίσκουμε στις υψηλότερες θέσεις των πωλήσεων δίσκων. Βρίσκεται πάντα μέσα στην κάθε καινούργια εποχή, μέσα στην κάθε εξέλιξη. Σπάνιο γεγονός, σχεδόν μοναδικό σε Έλληνα δημιουργό. Το μέγεθος της προσφοράς του στον ελληνικό πολιτισμό είναι ανυπολόγιστο, αλλά και δυσανάλογο της αναγνώρισής του. Ο Γκαλδάρας και το έργο του δεν απείλαυσαν ποτέ ότι τους αξίζει. Ίσως επειδή ακόμα δεν είχαν αποτελέσει παρελθόν.

Τα τραγούδια του είναι μέσα στην καρδιά μας. Και σε κάθε μια στιγμή εδώ και πολλές γενιές και θα συνεχίσουν. Θα συνεχίσουν να αγαπιώνται και από τις επόμενες. Και άρα να βάλουμε κι εμείς ένα πετρεδάκι. Συντόσο αναγκαία για τον πολιτισμό μας αναγνώριση του έργου του. Πέθανε στο σπίτι του, όπως ο ίδιος επιθυμούσε, στις 8 Απριλίου του 1990. Ο Απόστολος έφυγε. Τα τραγούδια του όμως μείνανε.

Πάνε και έρχονται καράβια, φορτωμένα προσφυγιά. Βάψαν τα πανιά τους μαύρα, τα κατάρτια τους μαυιά. Σε ποια πέτρα, σε ποιο χώμα θα ριζώσεις τώρα πια? Και από το θάνατο ακόμα πιο πικρή είσαι προσφυγιά. Που να βρίσκεται ο πατέρας, ψάχνει μάνα τα παιδιά. Μα σε σκόρπισε ο αγέρας. Σαν λυγή, σαν ληστεριά. Αυτά, αγαπημένα Απόστολε. Και όπως οι προηγούμενες γενιές, όπως η δικιά μας η γενιά, σαν μικρά παιδιά θα πετροβολούμε τον καιρό. Και οι πέτρες όλες θα γυρνούν κατά πάνω μας.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.